Δεύτερη ώρα Fight Club, κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ώρα αφιερώματος στο One Hit Wonders των 80s. Πήγαμε Katrina and the Waves, τραγούδι του 85, mega hit. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Και πάμε στο 1986, στον Ιούλιο του 1986. Οπότε και η Cutting Crew, μια μπάντα, μια pop-rock μπάντα, ας την πούμε, Άγγλοι βεβαίως, και αυτοί, κυκλοφορούν το δικό τους mega hit, το I Just Died in Your Arms Tonight, το οποίο τραγούδι, όπως αποκάλυψε ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο Nick Van Ede, το εμπνεύστηκε την ώρα που έκανε σεξ με τη φίλη του, και συγκεκριμένα τη φράση I Just Died in Your Arms Tonight του ήρθε στο μυαλό ως μετάφραση ουσιαστικά μιας αντίστοιχης φράσης που χρησιμοποιούν οι Γάλλοι, η οποία είναι La Petite Mort, δηλαδή ο μικρός θάνατος, αναφερόμενη μεταφορικά ουσιαστικά στη στιγμή του οργασμού, τη στιγμή εκείνη που σχεδόν περνάς από μια συνειδητή κατάσταση σε μια ασυνείδητη.

Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, το 1986, η Γαλλίδα τραγουδίστρια με το ψευδόνυμο Desireless, Κλόντι Φρίτς Μέντροπ το πραγματικό της όνομα, βγάζει τη μεγάλη της επιτυχία, κυκλοφορεί τη μεγάλη της επιτυχία, το Voyage Voyage, το οποίο παρότι είναι ένα τραγούδι εξ ολοκλήρου τραγουδισμένο στα γαλλικά, και αυτά ξέρετε δύσκολα πολύ γίνονται μεγάλες επιτυχίες, για δύο χρόνια πραγματικά είναι καρφωμένο ψηλά στα τσάρτς πολλών χωρών, και όχι αδίκως θα έλεγα.

τρώμε λίγο, έτσι. Λίγο άχομψα. Θα θέλαμε να χωρέσουμε και άλλα, και άλλα τραγούδια στην εκπομπή αυτή. Πάμε στο 1987, στον Ιούλιο του 1987, όπου κυκλοφορεί το Dirty Dancing. Ξέρετε, τα Dirty Dancing, αυτά, Patrick Swayze, υπέροχα πράγματα, σπουδαία ταινία, υποψηφιότητες πολλές για Όσκαρ και φυσικά πολλά ωραία τραγούδια στο soundtrack της ταινίας, από τα οποία νομίζω ξεχωρίζει πάρα πολύ εύκολα το ντουέτο του Bill Medley και της Jennifer Warnes, που ακούγεται το ίδιο ωραία, το ίδιο γλυκά και το ίδιο νοσταλγικά και σήμερα.

τον Αύγουστο του 1987 το βλέπουμε και ένα τραγούδι σύμβολο για την Acid House, ένα τραγούδι μοναδικό, ένα τραγούδι στο οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί 250 samples από διαφορετικά τραγούδια, και αυτό είναι πραγματικά ίσως το πιο original one hit wonder που θα ακούσουμε σήμερα, διότι το συγκρότημα που έβαλε αυτό το τραγούδι, οι Mars δηλαδή, δεν κυκλοφόρησαν απολύτως τίποτα άλλο παρά αυτό το μυθικό κομμάτι.

Λοιπόν, αυτή είναι φανταστική η Mars. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, θα ρίξουμε ρυθμούς και το ημίωρο θα κλείσει με λίγη μελαγχολική pop από τον Ιούνιο του 88 και τη Sam Brown, η οποία ήταν φωνάρα και βγάλε ένα πολύ γνωστό κομμάτι. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι το stop το οποίο θα ακούσουμε. Αμέσως μετά θα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα μπούμε με λίγη μελαγχολική pop ακόμα στο τελευταίο μας ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τελευταίο ημίωρο Fight Club, κυρίες και κύριοι. Τελευταίο ημίωρο του σημερινού μας αφιερώματος στα One Hit Wonders των 80s. Μπήκαμε με Robin Beck, First Time. Ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά γράφτηκε για μια διαφήμιση της Coca-Cola. Από εκεί έγινε γνωστό. Έπαιξε πάρα πολλές φορές στην ελληνική τηλεόραση. Και μάλιστα από τα τραγούδια που έγινε και νούμερο ένα στην Ελλάδα. Τόσο πολύ μας άρεσε. Εντάξει, ωραίο είναι. Μπλουζάκι, χορός, τσίκ του τσίκ και τέτοια. Λοιπόν, πάμε στο 1988, στον Αύγουστο, όπου και η Γούμακα Γούμακα, ένα ωραίο μυστήριο συγκρότημα. Αμερικάνοι ήταν αυτοί οι ζευγάρι, η Λίντα και ο Σεσίλ Γούμακ, βγάζουν το γνωστότερο τραγούδι τους, το Teardrops, το οποίο θα ακούσουμε. Και αν θυμάμαι καλά, έγινε ένα σκηνικό με αυτό το τραγούδι. Είχαν έρθει στην Ελλάδα να κάνουν μια συναυλία, νομίζω στο Ρόδον, κάπου εκεί κοντά. Και τι γίνεται, αυτοί είχαν ένα τραγούδι καλό. Αυτό, το Teardrops. Οπότε εντάξει, είχε μαζευτεί κόσμο να του ακούσει. Παίζουν το Teardrops, χαίρεται ο κόσμο. Μετά αρχίζουν να παίζουν διάφορα άλλα. Ο κόσμο δεν πολύ ασχολείται, μιλάει μεταξύ του για αυτά. Και η τύπησα, η Λίντα, τσαντίζεται τόσο πολύ που ο κόσμο δεν παρακολουθεί τη συναυλία, που σπάει την κιθάρα τη όπω είναι, επί τόπου σκηνή και σηκώνεται και φεύγει. Έτσι λέει ο μύθο. Δεν θυμάμαι, αν κάποιο ήταν εκεί, μπορεί να το επιβεβαιώσει. Πάμε όμω να ακούσουμε το κομμάτι.

Τον ίδιο χρόνο, τον ίδιο μήνα, τον Αύγουστο του 1988, οι Σκοτσεζάρες, οι Proclaimers, κυκλοφορούν το πιο γνωστό τους μέχρι σήμερα τραγούδι, τη μεγάλη τους επιτυχία, την οποία μάλιστα την εμπνεύστηκαν οι Proclaimers, οι οποίοι είναι μεγάλοι ποδοσφαιροφάν, ταξιδεύοντας για να δουν ένα τραγούδι της Hibernian, που είναι αγαπημένη της ομάδα, και οι οπαδοί της Hibernian, μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι τραγουδούν μέχρι σήμερα. Η πιο αγαπημένη εκτέλεση και η πιο ποδοσφαιρική του, με την ευκαιρία στην οποία είχα και την τύχη να παρευρίσκομαι, ήταν στον τελικό του Champions League του 2002, Real Leverkusen, που είχε γίνει στη Γλασκόβη. Πριν ξεκινήσει, βγήκαν οι Proclaimers, έπαιξαν την κομματάρα που θα ακούσουμε και στο στάδιο έγινε πραγματικός πανικός.

Θα σε εξομολογηθώ κάτι τώρα. Σε αυτή τη λίστα, λοιπόν, ήθελα να βάλω και ένα γραφικό One Hit Wonder. Ένα. Το οποίο να είναι, ρε παιδί μου, αρκετά γραφικάτζα. Και κατέληξα σε ένα μεγάλο δίπολο, σε ένα μεγάλο δίλημα, όπου το κομμάτι το οποίο απορρίφθηκε, και θα καταλάβετε εδώ η γραφική σας, είναι το boom boom του Πόλου Λεκάκης. Κανονικά όταν κάνεις γραφικές λίστες, ας πούμε, δεν μπορεί να λείπει από καμία. Οπότε καταλαβαίνω ότι αυτό που κέρδισε πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατό. Και είναι, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο 1988 ακόμα, τέλη 1988. Είναι η δεύτερη Αυστριακή που βρίσκουμε στη λίστα μας. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υποστήριξαν ότι είναι οι πρώτοι που έφεραν στη διεθνή μουσική σκηνή συνδυασμό original αυστριακής folk μουσικής με rap, hip hop και house. Είπανε θα βάλουμε σε ένα τραγούδι πολύ yodeling μέσα και μαζί με το yodeling θα πάρουμε και διάφορα ριφάκια, διάφορα κομμάτια από άλλους και θα φτιάξουμε μια κομματάρα. Και πήρανε ό,τι παρά, πήρανε Άμπα, πήρανε από το Αμαντέους του Φάλκο, πήρανε Run DMC και φτιάξαν αυτή τη μαγεία.

Τώρα πάμε σιγά σιγά για γλυκό σβήσιμο, τα δύο τελευταία. Οκτώβριος του 1988 και ξαφνικά από το πουθενά, από την Ιρλανδέζα τραγουδοποιό Ένια, σκάει ένα κομμάτι πραγματικά μοναδικό για μένα στη διεθνή δισκογραφία, ένα κομμάτι New Age, ένα μάθημα κατά κάποιο τρόπο παγκόσμιας γεωγραφίας, με φανταστικό ρυθμό, πολλά ονόματα μέσα, πολύ ωραίο, πολύ διάσημο, πολύ καλό σκαμωμένο.

Φτάνουμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, προς το τέλος. Ξεκινήσαμε από το 1980 και φτάνουμε στο 1989, την τελευταία χρονιά της δεκαετίας, και στον Απρίλιο αυτής, όπου και η μικρή Μαρτίκα, η Μάρτα Μαρέρο, όπως είναι το κανονικό της όνομα, στα 20 της, έχει γράψει κανένα δύο τραγουδάκια έτσι λίγο light, προσπαθεί να κάνει κάτι της. Και ξαφνικά, επειδή υπάρχει ένα σοβαρό θέμα στη ζωή της, έχει έναν φίλο της ο οποίος παλεύει να απεξαρτηθεί από την κοκαίνη και έχει σοβαρά ζόρια, έρχεται στη Μαρτίκα, λέει «ΟΚ, θα γράψω κάτι γι' αυτό». Και γράφει κάτι γι' αυτό. Γράφει το τραγούδι που έμελε να είναι η μοναδική μεγάλη τεράστια επιτυχία της, η οποία καρφώθηκε δύο εβδομάδες στο νούμερο ένα των τσάρτς. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι και το τραγούδι με το οποίο θα κλείσει το σημερινό αφιέρωμα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος επιμελήθηκε τους ήχους, όλη τη σειρά, τη λίστα, και φρόντισε να φτάσουν όλα τα πράγματα σωστά στα αυτιά σας. Το Διονύση Δεσίλα, που είναι στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. Όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Ελπίζω να περάσατε όμορφα τις δύο ώρες που προηγήθηκαν. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε με κανονικό Fight Club τη Δευτέρα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, καλό. Πώς το λένε, δευτερότριτο, καλή εβδομάδα. Big Wins Sport FM 94 και 6. Ο Χάρης, ο Λεβέντης, ο Καράμπουζουκλής θα πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ, Μανώλης Μουσουράκης.

Εντάξει, δεν ξέρω αν θα συναντήσει την Μπόντο ή την Σενσιλουάζ. Καταρχήν πρέπει να περάσει πρώτα την Νάι Μέγκεν για να γίνει αυτό, αδερφέ.

λογαριασμός είναι παραπάνω, αδερφέ, διότι είναι 20 εκατομμύρια από τον Αντρέ Λουίς, είναι άλλα 20 από τον Τζολάκη, είναι και τα εκείνα τα 11 από τον Κωστίνια και κάτι άλλα ψηλά. Μιλάμε για 55 περίπου εκατομμύρια μέχρι στιγμής.

0: Δεν είμαι στην τσέπη κανένας, αλλά νομίζω ότι όταν έχεις κάνει τέτοιες πωλήσεις είναι λογικό και ο κόσμος να λέει πάρε και τίποτα ρε αδελφέ. Έχουμε όμως τον Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος θα μας πει για ΠΑΟΚ, τι έκανε ο ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι Λεύς και Σόφια Σκαϊράτ θα το προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Είτε για ΑΕΚ, είτε για ΠΑΟΚ, διότι ο χαμένος του ζευγαριού θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League. Θυμίζω είναι ο νικητής, θα είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ο χαμένος, ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, αν φυσικά ο διάβολος του Βορρά προκριθεί επί της Άντερλεχτ. Και περιμένουμε για όφη τώρα.
0: Πολύ ωραία, δηλαδή. Πώς το λέει,
1: κάνουμε full scouting.
0: Βρέξει χιονίσει. Ναι, ναι. Ωραία.
1: Εντάξει, είναι, από τη μία είναι.
0: Εντάξει, είναι... για την ΑΕΚ είναι καλή κλήρωση.
1: Και για τον ΠΑΟΚ θα πω.
0: Ναι.
1: Έχει αποφύγει από νωρίς από σήμερα το πρωί κάποιους δυνατούς, δηλαδή Τραμζονσπορ και άλλους είχε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Κοίτα, από τη μία η Λεύσκη είναι σίγουρα πιο. Είναι μια ομάδα με σχετικά μεγαλύτερη εμπειρία. Βέβαια η Καϊρά τα τελευταία χρόνια κάτι δείχνει.
0: Ναι.
1: Να αντιμετώπισε και ο Ολυμπιακός. Το κακό είναι ότι είναι σε full φόρμα η Καϊράτ. Και είναι και πολύ μακριά το γήπεδο, είναι μεγάλη απόσταση. Τα γνωστά.
0: Είναι δύσκολο γενικά το background, όχι σαν ομάδα. Δεν πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα εκεί, αλλά μπας ρε τόσο. Ναι. Ωραία.
1: Και τα λέμε και
0: περιμένουμε για τον Όφη τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Okay.

Δεν ξέρω αν είναι χλεβασμός, ρε φίλε. Αλήθεια, δεν ξέρω πώς το κατάλαβες αυτό. Δηλαδή, υπάρχει κάποια νούμερα ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει αυτές τις πωλήσεις μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πάρει παίκτης ο Ολυμπιακός. Το χλεβασμό που είδες. Δεν κατάλαβα. Οκ. Okay.

0: μάγισσα μου έταξε κατά τα ερωτική.
1: Μια απορία την έχει ο Σέργιος από το Περιστέρι. Αν πάει ο Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό, πώς θα βγαίνει ο Μιτσάρας με τι όνομα? Είναι ένα θέμα.

0: Μανώλης Μουσουράκης, έχεις και για όφη λοιπόν.
1: Έχω, από ό,τι φαίνεται θα προκολουθούμε φουλ πρωτάθλημα Βουλγαρίας.
0: Ναι.
1: Με σκάουτινγκ. Μακάμπι Τελαβίβ, Τσέσκα, Σόφιας.
0: Μάλιστα.
1: Νικητής του ζευγαριού για τα...
0: Για άλλη Τσέσκα, γιατί έχει...
1: Ναι, διάσπαση ουσιαστικά. Ναι. Είναι από... Γεννήθηκε μέσα από τη Τσέσκα. Εντάξει, και αυτό είναι ισοδύναμο ζευγάρι. Ο νικητής αυτού θα παίξει με τον Όφη, θυμίζω, στα playoffs του Europa League. Αν αποκλειστεί ο Όφη, έχει εξασφαλισμένη παρουσία έτσι, στο conference.
0: Στο conference, έτσι κι αλλιώς θα έχει παρουσία Όφη, ναι.
1: Σωστά, και ο ΠΑΟΚ περιμένει.
0: Όπως έχει και ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, αν αποκλειστεί από την ΑΕΜ.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έχουμε σχολιάκι σε λίγο και από Δημήτρη Τζουρμπατσόγλου και από Μάνο Σουριά και τα προφίλ των ομάδων, οπότε.
0: Ωραία.
1: Συντονισμένοι.
0: Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη, μας τα είπε όλα λοιπόν.

0: Μόλις μου ήρθε μια διαμαρτυρία από τους αλληλείς αλλά και από τους βοσκούς της περιφέρειας εκεί στην Καβάλα και των γύρω περιοχών για την έλευση του Σταύρου εκεί και την ανησυχία που έχουν οι άνθρωποι για τα προϊόντα τους.
1: Χορεύεις εσύ κι εγώ από το κρασί, είμαι βάρκα γυαλό, είμαι βάρκα γυαλό.
0: Θα πάμε με το τραγούδι στο διάλειμμα, διαφημίσεις και θα επανέλθουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική CSKA 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορματζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός CSKA 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούσαμε την χαλασιά του Χαλκιά με τέσσερις χαλκιάδες στα όργανα και τον θείο του, τον Τάσο, στο κλαρίνο. Καλό ταξίδι λοιπόν στον Λάκη Χαλκιά.

0: Ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά θα πάμε σε Μάνο Σουριά για να μιλήσουμε για την κλήρωση του Όφη. Πάμε σε Μάνο Σουριά. Μάνο.
1: Γεια σου Πάπη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν,
1: Μακάμπι Τσέσκα Σόφιας. Μπορούμε να πούμε ότι από τη στιγμή που απέφυγε κάποιο από τα συσταγωγικά η λέξη θηρία Όφη, είναι θετική η κλήρωση, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι Όφη θα είναι φαβορή σε αυτή τη διαδικασία. Μετά από πάρα πολλά χρόνια επιστρέφει ο Όφη σε μια ευρωπαϊκή, όχι απλά αναμέτρηση, αλλά πλέον διοργάνωση.
0: Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς θα μετέχει, αν και αποκλειστεί ομιγέννητο, θα πάει στην εκθέση του κόφερες. Ναι.
1: Και αυτό λέω ότι είναι εντελώς διαφορετική από όλες τις προηγούμενες φορές που η ομάδα έχει βρεθεί στην Ευρώπη η φετινή χρονιά. Στόχος όλων είναι να συνεχίσει στο Europa League, και πλέον από τη στιγμή που δεν είναι η Μπεσίκτας, δεν είναι η Μπεφίκα, δεν είναι η Χαρτ, δηλαδή κάποια από τα ηχηρά ονόματα που ήταν πιθανή αντιπαλή του, μπορεί να διατηρεί την ελπίδα ότι θα καταφέρει να βρεθεί σε αυτή τη δεύτερη τάξη ποδοσφαιρική διοργάνωση.
0: Και είναι και περισσότερα τα λεφτά εκεί.
1: Προφανώς και είναι και άλλη έγκλη που έχει η συγκεκριμένη διοργάνωση. Μόνο ότι, εντάξει, αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό που θα πω, θεωρώ ότι το Conference League είναι μια διοργάνωση η οποία είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των ελληνικών ομάδων. Προσφέρεται δηλαδή και για καλές εμφανίσεις και για καλές πορείες και για προκρίσεις και για βαθμούς, δηλαδή, που το είδαμε πέρσι με την ΑΕΚ, το έχουμε δει δηλαδή τα τελευταία χρόνια που υπάρχει αυτή η διοργάνωση. Εντάξει, η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι από τις πλέον ιστορικές ομάδες που υπάρχουν στο Ισραήλ. Δεύτερη τερμάτισε την περασμένη αγωνιστική χρονιά, στο κύπελο δεν τα κατάφερε. Έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις, έχει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία από ό,τι Όφη. Συσσαγωγικά η λέξη είναι θετικό το ότι δεν θα παίξει στην έδρα της, αλλά θα παίξει σε ουδέτερη έδρα, γιατί από ό,τι φαίνεται πέραν της Τσέσκα, αν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της, στη Γεωργία θα υποβεθεί και τον Όφη. Από την άλλη και η Τσέσκα Σόφιας, επίσης μια ιστορική ομάδα της Βουλγαρίας, πάρα πολλές φορές έχει κατακτήσει και πρωτάθλημα και κύπελο. Την περασμένη αγωνιστική χρονιά δεν τα πήγε τόσο καλά τερματίζοντας την τέταρτη θέση, δεν κατάφερε να διακριθεί και στο κύπελο. Δεν ήταν δηλαδή και τόσο καλή η περασμένη αγωνιστική χρονιά για τους Βούλγαρους. Από τώρα πλέον που είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, θα ξεκινήσει η κατασκοπία, οι έρευνες και η στρατηγική, είτε αν αντίπαλος του είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, είτε αν είναι η Τσέσκα Σόφιας. Να πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι θα γίνει εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στις 20 του μήνα, και 27 Αυγούστου θα γίνει είτε στο Μπατούμ της Γεωργίας αν περάσει η Μακάμπι, είτε στην Σόφια αν περάσει η Τσέσκα, που είναι ομάδες που μπορεί ο Όφη με καλή εμφάνιση να κάνει την υπέρβαση, να πάρει την πρόκληση και να μπορέσει να συνεχίσει την δεύτερη τάξη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αν δεν τα καταφέρει, υπάρχει το μαξιλαράκι, όπως είπαμε πριν, του Conference League, που είναι εξασφαλισμένη η παρουσία του Όφη εκεί, αλλά εξ αρχής, μόλον ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση από ανθρώπους του Όφη.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν έχουμε κάποια τοποθέτηση, κάποιες δηλώσεις, ή αν...
1: Όχι, μέχρι στιγμής
0: υπάρχει κάποιο κλίμα κάποια από εκεί.
1: Όχι, δεν έχει. Η ομάδα, να πούμε ότι βρίσκεται στο Ρόσδορ της Ολλανδίας, θα δώσει αύριο τους τελευταίους φιλικούς αγώνες, δύο θα δώσει, ένα το πρωί μια ομάδα και έναν το βράδυ μια άλλη, με την Πέρσκο το πρωί και με την Al Samal το απόγευμα. Θα επιστρέψει η αποστολή μετά εδώ στο Ηράκλειο και από 5 του μήνα θα μπει προετοιμασία στην τελική ευθεία για το πρώτο επίσημο παιχνίδι, που είναι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο στον Όφη το έχουν κυκλώσει σαν στόχο, είναι ένας τίτλος και αυτός, και προφανώς θα είναι και ένα πολύ καλό τεστ εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα που θα έχει, είτε με τη Μακάβη είτε με την Τζέσκα. Ωραία. Εξέλιξη και τα με την γραφικά. Περιμένουμε να δούμε πότε θα κλείσει και το θέμα του κυρίως του επιθετικού, που είναι η θέση την οποία αναζητά.
0: Με Σαλσέδο, τι γίνεται?
1: Προς ώρας περιμένει απαντήσεις. Δύο περιπτώσεις που είχαν ξεχωρίσει δεν προχώρησαν. Και πλέον αναζητούν τον παίχτη που θα πλαισιώσει τον Ισέκα και τον Θεοδωσουλάκη στις υπόλοιπες περιπτώσεις που έχουν εντοπίσει και ο Καρυπίδης και ο Κόντης και με τους οποίους έχουν έρθει σε επαφές, έχουν κάνει τις προτάσεις και περιμένουν τις απαντήσεις.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια.
1: Αυτά. Να είσαι καλά, Βάβη, και
0: για χαρά.
1: Συνέχεια επίσης.

Ένας φίλος μας προσκαλεί στη Νέα Ιωνία Βόλου για να δούμε τη νέα νίκη Βόλου στην ιστορική της έδρα την Κλούβα και μας ρωτάει τη γνώμη έχουμε. Δεν την έχουμε δει ρε φίλε, πού να την έχουμε δει τη νίκη.

0: Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιάννη, σήμερα λέγουμε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, δούλευα.
0: Να
1: σε καλησπέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή. Εγώ πάρω σε άλλες εκπομπές, αλλά σε εσένα πρώτη φορά παίρνω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω... έχω διαβάσει, έχουν ανεβάσει μια ομάδα στην Αλβανία, Super League.
0: Ναι.
1: Κάποιον αριστερό μπακ, Διονύλης Κωνσταντίνος.
0: Ναι.
1: Ήταν παίκτης Κυφσιάς, Πανιώνιου Γαβάλα. Απλώς θέλω να ρωτήσω, είναι πρώτος Έλληνας παίκτης που παίζει Super League Αλβανία ή υπήρχε κάποιος άλλος, δεν το θυμάμαι εγώ. Αυτό μόνο.
0: Ούτε εγώ ξέρω, ρε φίλε, να σου απαντήσω σε αυτό.
1: Α,
0: και γιατί... ο Μανώλης που ακούει μπορεί να το ψάξει να το βρει. Δεν το ξέρω. Ναι. Όχι.
1: Okay. Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Θέλω να ρωτήσω αν είναι πρώτος Έλληνας που παίζει Αλβανία από το Super League. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, για χαρά.
1: Γεια σου.
0: Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Μπαμπή.
0: Για χαρά.
2: Μόνος σήμερα.
0: Μόνος.
2: Μόνος και έρημος. Εσύ έβγαλες δηλαδή το λαγό με τις κληρώσεις σήμερα. Καλά μας πήγες, γουρλίτησε. Δεν είναι παράπονο.
0: Ωραία.
2: Όλα καλά μας πήγαν.
0: Όλα καλά.
2: Μια χαρά και για τον Ολυμπιακό και για όλους.
0: Ο άλλος πάει λοιπόν, καβάλα.
2: Έτσι. Μια χαρά. Ωραίος. Ναι. Ωραίος εκεί πάνω στον παράδεισο εκεί πέρα. Είναι φοβερά εκεί πέρα πάνω.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, τι θα έλεγα. Εγώ σήμερα όχι ότι θα βγάλω κάποιο είδους ζήλια. Θα το πω με άλλο τρόπο. Δηλαδή βλέπω την κλήρωση του Όφη στα play-off του Europa League.
0: Ναι.
2: Και λέω τελικά ποιος είναι ο λόγος να μαζεύουμε βαθμούς στο ranking, ρε παιδί μου. Δηλαδή... είναι, αν μην την πω ότι είναι σε συγκριτικά με play-off που έχει κληρωθεί ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια στα ίδια επίπεδα, δηλαδή ίσως και καλύτερα, λέω ρε φίλε τι γίνεται τελικά να πούμε. Είμαστε 55 στην Ευρώπη, έχουμε χιλιάδες, έχουμε πόντους στο ράκι και ένα σωρό. Ο Όφη δεν είναι καν στους 400, έχει 0 βαθμούς στο ράκι. Και πάει και μου κληρώνεται τώρα με μια, ας πούμε, κλήρωση η οποία είναι, δηλαδή, ξέρεις τώρα... βάζεις κάτω τα δεδομένα και λες ότι κάτι δεν πάει καλά. Όχι ότι Όφη, μια χαρά να πάει Όφη, εγώ το λέω ότι είναι, δηλαδή, ξέρεις τώρα, βάζεις κάτω τα δεδομένα και λες ότι κάτι δεν πάει καλά. Όχι ότι Όφη, μια χαρά να πάει Όφη.

0: Δηλαδή κάπου αρχίζει και γίνεται αστείο όλο αυτό. Δηλαδή λέω, ξέρεις τι, δεν τα μοιάσαι ρε UEFA, το τα βάζω μπροστά έτσι. Ναι. Δεν τα μοιάσαι, τα μοιάσαι λέω, τα μοιάσαι. Δηλαδή φτάνει πια με αυτό το πράγμα, ας πούμε, με αυτό το τρολάρισμα, ας πούμε, κάθε χρόνο. Άμα είναι το ρίξουμε στο σούργιολο και εμείς και δεν βαριέσαι και δεν μαζεύουμε ράκι να κάνουμε τη βαθμολογία μας, να κάνουμε τα αυτό μας, να κάνουμε το ένα. Τι σκόπο έχει όλο αυτό. 0 βαθμούς, 450 θέσεις, κλατς, βουλγάρικοι, ξέρω εγώ από τα Εμιράτα, ας πούμε, ή αυτό ξέρω, ποια ομάδα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου είναι ενοχλητικό όλο αυτό, ας πούμε. Δεν είναι, ή α, ξέρω εγώ, στα play-off. Παίζουμε εμείς, παίρνουμε από τα αθλήματα, ήττη, τα αυτά, ξέρω εγώ, αου, αου, Μπενφίκες, Άγιαξ, ιστορίες, Manchester City, το ένα, τα, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Τόσο πολύ μανία, δηλαδή, με εμάς, να πούμε, η κληροτίδα να μας κυνηγά τα μεγαθύρια. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, βγάζω τώρα έτσι ένα παράπονο, όχι με τις κληρώσεις των άλλων, με τη δικιά μας την κατεμιά. Τώρα, εντάξει, η κλήρωση που έχουμε δεν είναι τίποτα, δεν λέω για φέτος, μιλάω για συγκριτικά για τα... Για τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Κατά τα άλλα όλα καλά. Φέτος είναι για όλους η κλήρωση μια χαρά. Για όλες τις ομάδες. Και νομίζω ότι και όλοι θα περάσουν. Και όφη νομίζω θα περάσει από αυτή την κλήρωση. Και ο Ολυμπιακός φυσικά.
1: Κοίταξε, και αυτοί έχουν και εξασφαλισμένη league face. Οπότε εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο τους κιόλα. Εντάξει, πανάξι κυπελούχοι. Καλά μας κάνανε. Εντάξει, δεν το συζητάω. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ μιλάω για τη δικιά μας την κατεμιά. Τώρα μην παρεξηγηθώ από τους φίλους του Όφη.
1: Ναι,
0: μιλάω εντάξει, για εμάς, ας πούμε. Εντάξει. Το οποίο είναι εντάξει, κάπου έχει καταντήσει αστείο όλο αυτό. Ελπίζω να σταματήσει κάποια στιγμή και να μας λίγο να μας κάνει και εμάς η θέα η τύχη στο μέλλον σε κέρια σημεία. Δηλαδή σε play-off. Europa League ή πόσο μάλλον Champions League στο μέλλον, αν φτάσουμε κάποια στιγμή εκεί πάλι. Αυτά, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
1: Για χαρά.
0: Από Ολλανδία, να είστε καλά όλοι.
1: Για χαρά.
0: Καλά,
1: ένας φίλος που με ρωτάει απευθύνσου στην ΠΑΕ, υπάρχει τρόπος να μεταβιβάσεις το εισιτήριο σου. Ένας φίλος του Ολυμπιακού από την Κύπρο μου το στέλνει αυτό. Υπάρχει τρόπος, επικοινώνησε με την ΠΑΕ.

0: καλές πίστες.
1: Παρακαλώ, γεια σας.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Λάμπης από Ξάνθη.
1: Γεια σου ρε Λάμπη, τι γίνεται?
2: Εσύ τι κάνεις ρε Μπάμπη μου?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Πήγες πουθενά για θάπας?
1: Θα δούμε, θα δούμε.
2: Α, το θα δούμε σημαίνει δεν πήγες.
1: Όχι, δεν έχω πάει, δεν έχω φύγει. Όχι.
2: Ναι. Όσο για το φίλο μου μην τον πειράζεις πάρα πολύ, γιατί θα βοηθήσει και σε εμάς να, αν φάει κάτι παραπάνω.
1: Δεν τον πειράζω ρε φίλε, εγώ διάβασα τα mail που μου ήρθαν από την περιοχή το, της Καβάλα.
2: Με mail.
1: η ένωση που... Εγωπροβάτων και οι ψαράδες της περιοχής. Δηλαδή μιλάμε ότι οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και ανησυχούν πολύ σοβαρά.
2: Πολύ ζεστή, έπεσε στη φάση. Αν ξεκίνησε από σήμερα, πάρα πολύ ζεστή. Έχει πολλές μέρες να κάνει τέτοια ζεστή. Και εντάξει, διακοπές είναι, αυτός είναι καλά εκεί πέρα, φυσάει και στη Θάσο και στην Καβάλα.
1: Ναι, καλά είναι, καλά είναι.
2: Λοιπόν, εγώ δεν αντέχω αυτή την κρίνια, ρε φίλε. Εντάξει τώρα, ο φίλος μας αυτός από την Ολλανδία. Εντάξει, φέτος νομίζω ότι από τις κληρώσεις που βγήκανε, την πιο δύσκολη Ολυμπιακός την έχει.
1: Ναι, έχει δύσκολη κλήρωση και τώρα με την ΑΕΜΕΚΙΝ και μετά.
2: Και τους άλλους, το άλλο ζευγάρι. Δηλαδή, ναι, ναι. Ενώ δύσκολη στα μέτρα τώρα είναι πολύ. Οι ομάδες αυτές είναι λίγο περίεργες, τις έχουμε συναντήσει πολλές φορές. Και γι' αυτό λέω και δύσκολη. Πάντως νομίζω και οι πέντε θα περάσουν. Και μακάρι να γίνει αυτό.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, Μπάμπη, ξεκίνησε σήμερα να παίζεις Λοκομόντο. Όχι εσύ,
1: ναι.
2: Ο γιος σου και. Ο Πεδαράς. Η Λοκομότο κάνει ένα τραγούδι του μεγάλου του Ζαμπέτα, καινούργιο, ο Πενιντάρης. Τα ακούμε?
1: Το έχω ακούσει, ναι, το έχω ακούσει.
2: Ναι, στην εκπομπή να τα ακούσουμε.
1: Θα τα ακούσουμε. Νομίζω ότι το έχω παίξει κιόλας, αλλά θα το ακούσουμε.
2: Όχι, δεν πρέπει να το παίξεις, γιατί εγώ σ' ακούω συνέχεια, ρε. Τώρα βγήκε, αυτό το μήνα βγήκε.

0: Γιατί αυτοί έχουν περάξει πάρα πολλά, αλλά τον 50 τώρα τον κάνανε.
1: Okay.
0: Φιλιά πολλά.
1: Θα το βρει ο Χάρης και θα το βάλει.
0: Και υπομονή σε όλους αυτούς που τραβάνε κουπί.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Για χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τον βλέπω να σηκώνεται και να αρχίζει να γάμπω στα βρύδια. Για πες μας ρε Μάνο.
1: Είναι καμιά εικοσαριά και βάλε.
0: Που έχουν παίξει ε.
1: Αλβανία ναι.
0: Εντάξει, και εγώ έτσι είναι... όπως μου το είπε αυτός λέω θα είναι άντε να είναι κι άλλος ένας ξέρω εγώ ναι.
1: Είναι πάνω από... Μερικοί είναι Ελληνοαλβανοί, οπότε τα παιδιά μπορεί να αισθάνονται Αλβανοί.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Καθαρά Έλληνες τώρα, αν και δεν μου αρέσουν αυτοί οι όροι.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάνω από 10, τώρα και γνωστά ονόματα, δηλαδή ο Βαλεριάνος. Τον έχουμε δει σε αρκετά...
0: Ναι, έχει παίξει ο Βαλεριάνος.
1: Και αρκετές ομάδες, ναι, τώρα βίες, πρόσφατα είχε πάει
0: ναι.
1: ο Βαλεριάνος. Τερεζίου επίσης, ο Χαντάκιας που έχει ξεκινήσει στόπερ από τον Πανετολικό.
0: Ναι.
1: Ο Σαρής, αν θυμάστε, Γιώργος Σαρής, στόπερ έχει παίξει και από, έχει περάσει και από ΑΕΚ και Εργοτέλη, είναι αρκετή. Ο Ρουμπουλάκου, ήταν στον Ελληνικό επίσης, αριστερό μπακ. Θέλω να πω, υπάρχει μια πολύ άριθμη παρουσία.
0: Ωραία.
1: Να πούμε επίσης, τώρα επί του πιεστηρίου, που επιβεβαιώνονται και τα ρεπορτάζ που μας είχε μεταφέρει και ο Γιώργος Τσανάκας, ότι η Ναϊμέγεν έχει φτάσει χωρίς προβλήματα, επειδή υπήρχαν δημοσιεύματα ότι θα αντιμετωπίζουν.
0: Το στόπερ κυρίως, αλλά οκ. Okay,
1: έχει μείνει μόνο νεαρό στόπερ εκτός, ο Μόσλιχ. Ωστόσο, περισσότεροι, όχι, όλοι βασικά είναι σχεδόν μέσα, οπότε θα είναι πάνω πλέον. Επί της ουσίας.
0: Ωραία.
1: Και αναμένουμε κληρώση τώρα, έτσι.
0: Αναμένουμε την κλήρωση του Παναθηναϊκού και το υπόλοιπο του ΠΑΟΚ, αν εφόσον ναι. χάσει, έτσι.
1: Αν δεν περάσει. Ωραία.
0: Πάμε στην γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Το ραδιόφωνο κλείστε.
2: Ακούς.
0: Ναι, κλείστε το ραδιόφωνο, δεν θα συνεννοηθούμε.
2: Ακούς Μπάμπη.
0: Ναι, αν δεν κλείσεις το ραδιόφωνο δεν πρόκειται...
2: Το έχω κλείσει.
0: Τώρα, ωραία, σ' ακούμε.
2: Τώρα έκλεισα και την ανοιχτή ακρόαση.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλές, καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι.
0: Ωραία.
2: Καλή ξεκούραση.
0: Δεν το πολύ βλέπω, αλλά εν πάση
2: περιπτώσει. Εγώ θέλω να βρίσω, δεν μπορώ, ε. Όχι, δεν μ' αφήνεις. Ρε φίλε, άκουσα αυτή τη διαφήμιση που βάλατε πριν για το όλοι μαζί μπορούμε να πάμε νερά και ισοτονικά, λέει στους πυροσβέστες. Δηλαδή το κράτος που είναι, ρε Μπάμπη.
0: Ρε φίλε, το κράτος...
2: Είναι νερά και ισοτονικά να τους πάει.
0: Το κράτος ήταν στην Επίδαυρο.
2: Κοκκίνησε.
0: Ήταν στην Επίδαυρο, ρε φίλε. Αφού είχε, είχε παραστάσεις, ρε φίλε. Πλάκα μας κάνεις. Εγώ εντάξει τώρα το δεν ξέρω τώρα το όλοι μαζί μπορούμε και του, αυτό που φωνάζουν κάποιοι φέρτε νερά για να τους πάμε δηλαδή είναι λίγο ξέρεις.
2: Δεν είναι εξωφρενικό ρε Μπάμπη.
0: Βάλε λεφτά, πάρε νερά και πήγαινε τα ρε φίλε. Να έρθει ο κόσμος να φέρει τα πράγματα. Εντάξει λίγο με...
2: Για τους πυροσβέστες κιόλας. Ναι. Δεν είναι για τους κατοίκους. Πες για τους κατοίκους να βοηθήσει ο κόσμος. Εντάξει, που τέλος πάντων ούτε αυτό δεν θα
0: πρέπει. Ο κόσμος βοηθάει εκεί που είναι οι φωτιές, είναι δεδομένο.
2: Όχι, δεν βοηθάει, ρε Μπάμπη, και ούτως ή άλλως θα βοηθήσει. Ναι. Αλλά το κάνει διαφήμιση τώρα ότι πηγαίνετε στον κόσμο ισοτονικά και νερά, ρε. Πού είσαστε, ρε. Γαμώ την τρέλα μου, ρε. Κλέβουν εκατομμύρια, ρε. Και δεν μπορούν να πάνε νερά στα παιδιά, ρε. Που είναι μέσα στην φωτιά όλη μέρα, δεν το πιστεύω, Μπάμπη. Μπάμπη, καλή συνέχεια, καλή τύχη να έχουμε φίλοι εδώ που ζούμε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, φίλε.
0: Τη χρειαζόμαστε, την τύχη τη χρειαζόμαστε. Διότι από τύχη ζούμε.
2: Από τύχη ζούμε, την τύχη τη χρειαζόμαστε. Δεν ξέρω. Τα έχουμε παρατήσει, μου φαίνεται όλοι. Κοιτάμε ένα κινητό και τα έχουμε παρατήσει όλα. Δεν ξέρω, παιδιά. Καλή τύχη, καλό καλοκαίρι. Να είμαστε καλά.
0: Γεια χαρά.
2: Φροντίστε τον εαυτό σας. Γεια.

0: Για πες ρε Μανώλη, τι έχουμε πάλι.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν.
0: Έχουμε
1: και για Παναθηναϊκό και για ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την φάση που συμμετέχει τώρα. Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ιτημένο του Μπεσίκτας Χράντεκ Κρόλοβε. Τσεχία. Από Τσεχία είναι αυτή η ομάδα.
0: Ναι.
1: Και επειδή λέμε για ιτημένο, μάλλον αυτή θα είναι η αντίπαλος.
0: Τσεχική ομάδα. Ναι, αλλά τους Τσέχους δεν τους έχω για πολύ εύκολους. Εντάξει, μπορεί να μην είναι γνωστοί αυτοί που μόλις είπες, αλλά είναι τσεχική ομάδα, έτσι.
1: Είναι τσεχική ομάδα. Πέρσι η Χράντεκ Κράλοβε τέταρτη στο πρωτάθλημα, πίσω από τις παραδοσιακές δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Σλάβια, Σπάρτα, οι δύο πρώτες. Βικτόρια Πλίζεν ήταν η τρίτη. Η Χράντεκ ήταν τέταρτη με μια διαφορά περίπου 25-26 πόντων, κάπου εκεί. Από την
0: 26 πόντους.
1: Ναι.
0: Από την τρίτη.
1: Από την πρώτη, από την πρώτη.
0: Α, από την πρώτη.
1: Ναι. Ναι, υπάρχει μια διαφορά δυναμικότητας, σαφής. Ωστόσο, εντάξει, έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ καλή κλήρωση για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, για τον ΠΑΟΚ, σε περίπτωση που αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν Απόλλων Λεμεσού.
0: Μάλιστα.
1: Για τον Παναθηναϊκό, το πρώτο παιχνίδι, εφόσον προκληθεί, θυμίζουμε, από την Τζέσικα 1948, θα είναι εντός και ρεβάνς εκτός. Και για τον ΠΑΟΚ, πρώτο παιχνίδι είναι στη Τούμπα. Θυμίζω τώρα όλα αυτά, αν δεν περάσει από την Άντερλεχτ.
0: Είναι μια ανακεφαλαίωση να μας κάνεις όμως, γιατί μας έχεις μπερδέψει τώρα.
1: Έχω μπερδέψει λίγο.
0: Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από τα νωρίς, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Όφη, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Να τους τα πούμε ή μετά, στο επόμενο ημίωρο. Ετοιμάσου και ξανά άλλα. Ή τα έχεις.
1: Εύκαιρα είναι. Καταρχάς, ωραία, να τα πούμε το τσουλού πρώτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι Καερά Ταλμάτη, Λεύσκη και Σόφιας θα μας απασχολήσει για δύο λόγους. Πρώτον, για την ΑΕΚ. Θα είναι ο νικητής αυτού του ζευγαριού, αντίπαλος της ΑΕΚ, αν, όχι αν, στα playoffs του Champions League. Ο ιτημένος θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League, αν ο ΠΑΟΚ περάσει την Άντερλεχτ, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει την Άντερλεχτ, θα παίξει με το ζευγάρι που σας είπα πριν από λίγο.
0: Λεμεσό με.
1: Μπραν.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ολυμπιακός. Ονιόν Σεν Ζιλουάς. Ή.
0: Μπόντο.
1: Μπόντο Κλιμ.
0: Με δεδομένο ότι θα περάσει την Αϊμέγγεν, έτσι, γιατί αν δεν περάσει την Αϊμέγγεν, χαιρετάει και πάει κατευθείαν στο Europa.
1: Σωστό. Και αν δεν περάσει την Αϊμέγγεν, είναι εξασφαλισμένη η παρουσία του, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο Europa League. Όφη. Μακάμπι Τελαβίβ ή Τσέσκα Σόφιας στα playoffs του Europa League.
0: Ναι.
1: Αν αποκλειστεί, conference κατευθείαν. Και Παναθηναϊκός, όπως είπαμε πριν από λίγο, με τον ιτημένο του Μπεσίκτας, Χράντετς, Κράλοβε, η οποία είναι τσέχικη ομάδα και η οποία μάλλον θα είναι ιτημένη. Εντάξει, μην το προδικάζουμε, αλλά είναι το outsider, οπότε θα είναι, όπως φαίνεται, και η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, αν με το καλό περάσει ο Παναθηναϊκός στην Τζέσικα 1948. Γενικά, το σουκού που έρχεται, θα έχουμε το νου μας στο βουλγάρικο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Είναι τρεις ομάδες υποψήφιες. Οπότε τα φώτα στραμμένα εκεί πέρα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Τραγουδάκι, πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε και στον Τάσο Νικολογιάννη να κάνει ένα πρώτο σχόλιο για την κλήρωση που θα βρει μπροστά το Παναθηναϊκός εφόσον περάσει την αυτή την ομάδα που έχει τώρα, την Τσεσικά 1948. Γεια σου Τάσο.
1: Γεια σου Μπάμπη, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά. Καλά.
1: Σάββος εκεί, Σάββος εκεί και έφυγε έτσι.
0: Με παράτησε εδώ πέρα, είχα mail από τους βοσκούς και από τους αλληλείς της περιοχής.
1: Ναι.
0: Τι τον αφήσατε και ήρθε εδώ, θα εξαφανιστεί το είδος και τέτοια, καταλαβαίνεις.
1: Και εσύ πότε φεύγεις?
0: Εγώ θα περιμένω και αύριο το ματς, θα κάνω και αύριο εκπομπή και μετά θα φύγω κι εγώ.
1: Εντάξει. Κοίτα, είναι μια κλήρωση που τώρα θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και σωστοί.
0: Είναι καλή.
1: Είναι μια καλή κλήρωση.
0: Είναι μια καλή. Αλλά αυτές οι καλές κλήρωσεις δημιουργούν και κάποια θεματάκια. Κατάλαβες. Είναι αυτό που κάποιες ομάδες, Τάσο, το λένε εντάξει ρε παιδί μου, θα την περάσουμε. Και σου κάνει το 2-2 προχθές ο άλλος και τρέχει στα τελευταία λεπτά να δεις τι θα γίνει.
1: Εγώ για την Μπάξι Πάμπη από την αρχή είχα πει ότι είναι μια πονηρή ομάδα.
0: Ναι.
1: Διότι ήξερα ότι είναι ακριβώς όπως την είπαμε. Και για δεύτερο προβληματικό που ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι έτοιμος, ανησυχούσα.
0: Ναι.
1: Και αποδείχθηκε ότι ήταν μια ομάδα η οποία λίγο ήθελε να γίνει ζημιά.
0: Ναι, παραλίγο να σου κάνει τη ζημιά, να τρέχει στις παρατάσεις και να το κάνει το μετά.
1: Ακριβώς. Τώρα έτσι, 1948 είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλύτερη αμυντικά από την Μπάξι, αλλά δεν έχει καμία σχέση στο επιθετικό κομμάτι. Πιστεύω ότι εκεί ο Παναθηναϊκός, αν είναι σοβαρός, θα την περάσει. Τώρα
0: τους Τσέχους γενικά εγώ τους φοβάμαι. Είτε είναι ο πρώτος, είτε είναι ο τεταρτοπέμπτος, γιατί αυτοί πρέπει να είναι, τερματίσανε τέταρτοι, αλλά μετά τα play-off πήγανε πέμπτοι ας πούμε. Ναι.
1: Μπράβο, 6 πόντους πίσω από τη Βικτόρια Πλιζέν.
0: Ναι.
1: Φέτος στο προηγούμενο γύρο απέκλεισαν την Τρόμψο με 2 νίκες, 1-3-0. Mm-hmm. Αρχηγός της ομάδας αυτής είναι ο Ταρίτα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει και στο Άρη.
0: Ναι.
1: Έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα που είναι έχει τη μεγάλη χρηματιστηριακή αξία, 2,5 εκατομμύρια. Σαν ομάδα εντάξει δεν είναι ακριβώς, 13% είναι το budget, αλλά είναι μια ομάδα η οποία εγώ όπως είδα το υπογκρούπ ήθελα σε κάθε περίπτωση που να αποφύγει την Νότζελαντ.
0: Ναι,
1: ήταν πραγματικά ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος.
0: Σίγουρα.
1: Και δεν ήθελα τη Χάτση για το λόγο ότι πέρσι πήγε να πάρει το πρωτάθλημα Σκωτία Χάτση. Κόντρα Σέλτικ και Ρίτσες. Δεν είναι απλές ομάδες οι σκοτσέζικες. Όμως οι Τσέχικοι πιστεύω ότι είναι μια κλήρωση στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός αν είναι σοβαρός και κάνει αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνει, πιστεύω ότι πρέπει να προκριθεί. Το πρώτο μάτς θα είναι στο ΆΚΑ, η ομάδα θα είναι ακόμα πιο έτοιμη. Στο μάτς αυτό ή στη ρεβάνς πιθανολογώ θα έχει το 4, πάει πάρα πολύ καλά. Μία ή δύο ακόμα μεταγραφές πιθανότατα να έχει και το Λιβάη Γκαρσία, να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα μιλάμε για μια ομάδα...
0: Γκαρσία που τον υπολογίζει για την άκρη, έτσι.
1: Και για την άκρη, ναι, βασικά για την άκρη, αλλά αν χρειαστεί να παίξει και με δύο μπροστά, να το βάλει στο δεύτερο επιθετικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έχεις τον Τεκέι, έχεις τον...
1: Ναι. Το Ραστόντερ έχεις και τον Ντέσσερ, ναι, έχεις δίκιο. Κοίτα, για τον Λιβάη, και με ρωτάς.
0: Mm-hmm.
1: Όταν ήταν στην άκρη, εγώ έλεγα ότι είναι αυτός και ο Πινέδα, οι δύο καλύτεροι παίκτες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τη χρονιά που παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ όταν έπεσε ο Λιβάη...
0: Ήταν ο δοστρωτήρας τώρα, μην το συζητάς.
1: Το θετικό είναι ότι σε Σπάρτακ Μόσχας πέρσι δεν είχε τραυματισμός, έτσι. Καθώς δεν είχε χάσει μάτς από τραυματισμός. Και νομίζω ότι ένας παίκτης που ξέρει και την Ελλάδα θέλει πάρα πολύ να έρθει, μα κάνει ολοκληρωτική μεταγραφή. Σε κάθε περίπτωση εγώ λέω ότι είναι μια κλήρωση που είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Το Παναθηναϊκό εξαρτάται, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, σωστά το λες, γιατί είναι τσέχικη ομάδα.
0: Οι Τσέχοι είναι αυτό ρε παιδί μου, έχουν μια σχολή, βάζουν την μπάλα κάτω, δηλαδή ξέρεις τι θα βρεις απέναντί σου και τα λοιπά. Τώρα εντάξει και η ποιότητα διαφέρει από ομάδα σε ομάδα, αλλά είναι μια σχολή τσέχικη, τέλος.
1: Νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός βελτιώσει τη θεμητική του λειτουργία, γιατί για μένα το πρόβλημα που είδα στην Πάξη περισσότερο αυτό ήταν, θετικά δεν πάω να πεις κάτι για μια ομάδα που έχει βάλει 4 γκολ.
0: Βάζει γκολ, βάζει.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 4 γκολ, πόσα πρέπει να βάλει δηλαδή. Εάν λοιπόν βελτιωθεί αμυντικά ο Παναθηναϊκός, νομίζω δεν θα έχει θέμα.
0: Καλά, έπαιζε και με συνθήκες ο ένας δεν ήξερε το όνομα του άλλου τώρα.
1: Σωστό
0: για
1: αυτό που λες. Έχεις δίκιο. Αλλά γενικά νομίζω ότι από τη στιγμή που απέφυγε την Νότζελαντ, απέφυγε τη Χατς, εκτός αν γίνει καμία στραβή και αποκλειστεί καμία Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας θα κάνει αυτό τα καλοκαίρια.
0: Λες,
1: Θα κάνει, βέβαια.
0: Μετά μιλάμε αλλιώς όμως. Είναι αλλιώς.
1: Μετά είναι
0: θεματάκι. Είναι θεματάκι.
1: Μετά είναι θέμα, ναι. Δηλαδή, γιατί η Πεσίκρας είναι μια, εντάξει, τόπο ομάδα τώρα.
0: Είναι μια ομάδα, ρε παιδί μου, που μπορεί άμα τη πετύχει στην καλή της μέρα να έχει θέματα.
1: Ναι. 100%. Και δεν είναι κλήρωση για Conference League η Πεσίκρας.
0: Όχι.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Οπότε θα έχουμε το ενδιαφέρον και εκεί να δούμε να περάσουν οι Τσέχοι. Ο Παναθηναϊκός να κάνει. Θα πούμε περισσότερο όταν τελειώσουν τα παιχνίδια.
0: Ωραία. Έγινε, Τάσο.
1: Έγινε, πάμε.
0: Καλή συνέχεια. Για χαρά.

0: Πάμε και στον Διονύση Δεσίλα. Τον έχουμε. Τον έχουμε. Έλα, για Διονύση, για χαρά.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις.
0: Καλησπέρα. Τα είπαμε με τον Τάσο, αλλά καλό είναι και μια δεύτερη γνώμη.
1: Ναι. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός περάσει το εμπόδιο της ΕΣΚΑ. Θα παίξει με τον αυτό που θα αποκλειστεί από το Κράλοβ Μπεσίκτας. Η λογική λέει Κράλοβ, έτσι. Τώρα
0: ναι.
1: Η Μπεσίκτας είναι το άτομο φαβορί. Είναι μια κλήρωση 100% σαν το Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει ένα διπλό χρέος από εδώ και στο εξής. Πρώτα να αποκλειστεί την ΕΣΚΑ.
0: Να δεν θέλω να μαζεύει βαθμούς.
1: Ναι,
0: και για τη χώρα και για πάρτι του.
1: Σωστά, και να δει μετά αντίπαλο που πιθανότατα θα είναι η ομάδα της Τσεχίας, αν δεν κάνω λάθος, ομάδα της Επένδυσης και για πέρυσι.
0: Ναι.
1: Είναι τον Ταρίντα, γνωστός μας από το θητεία του στον Άρη. Δεν είναι μια ομάδα φυσικά η οποία αποτελεί φόβητρο για τον Παναθηναϊκό. Δεν το συζητάμε. Το ζητούμενο είναι, επειδή πάντα σε αυτά τα καλοκαιρινά προβληματικά, ειδικά στον Παναθηναϊκό που δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, άρα η πίεση είναι αυξημένη. Το ζητούμενο είναι ο Παναθηναϊκός να είναι σοβαρός, να πάρει τα αποτελέσματα, γιατί αυτά μετράνε τώρα. Και φυσικά να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, να πάνε όλα καλά πρώτα για τον Παναθηναϊκό με την ΣΚΑ, να δει μετά τον αντίπαλο. Δεν νομίζω τώρα να γίνει. Τι να σου πω, ποδόσφαιρο είναι, αν γίνει κάποια έκπληξη και την Μπεσίκτας, οκ, εκεί θα είναι πιο δύσκολο το επόδιο. Εμείς πάμε τώρα με τη λογική του φαβορί και του outsider.
0: Σωστά.
1: Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είναι κακά τα ψέματα, στρωμένος ο δρόμος για τον Παναθηναϊκό, αρκεί ξαναλέω να είναι σοβαρός, να είναι αυτός που πρέπει. Έχω την εντύπωση ότι θεωρητικά πάντα, ανάμεσα σε πάξη που απέκτησε ο Παναθηναϊκός δύσκολα, ΣΚΑ που έρχεται και μετά Κράλοβε πιθανότατα, η πάξη είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Σωστά.
1: Το οξύμορο εδώ είναι ότι, και το περίεργο σημαίνει αυτό, είναι ότι ο Παναθηναϊκός την αντιμετώπισε αυτήν την ομάδα στον πρώτο προκριματικό γύρο που έδωσε, τα πρώτα παιχνίδια δηλαδή που έδωσε, αλλά δεν στο προκριματικό, αλλά έτσι αξιοπρεπώς να συμβεί αυτό. Ζητούμενο λοιπόν είναι σοβαρότητα, να συνεχίσει να δουλεύει, θα γίνει και άλλη ενίσχυση για τον Παναθηναϊκό. Με τα γραφικά, πρώτα να δει φυσικά τα παιχνίδια με την ΣΚΑ, και αν όλα πάνε καλά, μετά να κάνει το χρέος του και να είναι στη league face του conference, που εξ αρχής το γνωρίζαμε είναι χρονικά ο πρωταρχικός στόχος του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είναι μια χαρά κλήρωση.
0: Ωραία, έγινε Διονύση. Και από τον Διονύση Δεσίλα πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόκλου. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, καλησπέρα Βαμπή.
0: Καλησπέρα
2: σε όλους. Ναι, τα πρωινά γκρουπάκια ήταν αρκετά καλά, γιατί απέφευγε ο ΠΑΟΚ μερικά σημαντικά ονόματα και στο Europa League και στο Conference. Η κλήρωση σίγουρα θα μπορούσε να είναι καλύτερη μεταξύ των 3-4 αντιπάλων που βρέθηκαν και στις δύο διοργανώσεις. Στο πρώτο σκέλος του Europa League μιλάμε για ομάδες που πήραν πρωτάθλημα και παίζουν Champions League. Αυτό από μόνο του δείχνει μια αξία ότι έχουν. Βέβαια, πολλές φορές αλήθεια είναι ότι αυτός που υποβιβάζεται από το Champions League είναι πολύ απογοητευμένος και παθαίνει πιο εύκολα μια δεύτερη ήττα. Από τη Λεύσκη υπάρχει μια εικόνα. Στο Καζακστάν ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα.
0: Πολύ καλύτερος από ό,τι περίμενα εγώ τον ΠΑΟΚ σε αυτά τα δύο μάτσα, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλας, γιατί τα λέγαμε και πριν τα μάτσα και φοβόμασταν τι ΠΑΟΚ θα εμφανιστεί κτλ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν μια χαρά ήταν για τα μάτσα αυτά.
2: Κατάφερε να το ελέγξει, είχε τις στιγμές του.
0: Ναι.
2: Γιατί έχει και σπουδαίους παίχτες όπως ο Κωνσταντέλιας. Και τα πήρε. Δεν μπορούμε να βγάζουμε γενική εικόνα για κανέναν.
0: Όχι, είναι πάρα λέω πολύ για νωρίς. Τα μάτς τώρα, έτσι δεν λέω.
2: Ναι,
0: τώρα,
2: ναι.
0: Εντάξει, και άλλο αυτή και άλλο η Άντερλεχτ. Είναι διαφορετικό.
2: Ναι, είναι κυρίως στιγμές μεγάλων παικτών.
0: Ναι.
2: Τα προγραμματικά έχει ο ΠΑΟΚ, παρά το ότι ακόμη ενισχύεται. Και έλεγα για την επόμενη φάση ότι στο Europa League, αν συνεχίσει και θα είναι και αρκετά ήρεμος εκείνος, γιατί θα έχει σίγουρα την Ευρώπη, okay, του πέφτει ένα ζευγάρι από το Champions League, ενώ αν είναι στο Conference και θα έχει το ζόρι του, γιατί δεν θα έχει άλλο πυραυλάκι να κάψει. Εντάξει, η κλήρωση είναι από τις δύσκολες σε αυτό το γκρουπάκι. Η Μπραμ που έχει ρυθμό αγώνα, οι Κύπροι που πάντα βγάζουν μεγάλο κίνητρο, τεράστιο κίνητρο απέναντί μας.
0: Απέναντι στις ελληνικές ομάδες πάντα έχουν μεγάλες προκρίσεις και πολύ καλά μάτς, όχι μόνο προκρίσεις.
2: Ναι, ναι. Έχουν τεράστιο κίνητρο. Αυτό νιώθω ότι ισχύει και με τους Βούλγαρους.
0: Ναι.
2: Και πιστεύω ότι αν και η ΑΕΚ πάει εκεί, ή αν ο ΠΑΟΚ μετά πάει με τους Βούλγαρους, και αυτό θα το βιώσουμε. Ότι ναι, γενικά εδώ στη γειτονιά μας
0: έχουμε θεματάκια.
2: Υπάρχει, ναι, άλλο ζήτημα με το κίνητρο στα καλοκαιρινά. Οκ, ας δούμε την Άντρελεχτ, που αυτή τη στιγμή είναι η πιο δύσκολη, ναι, από όλους. Θα είναι σπουδαίο για τον ΠΑΟΚ να περάσει και να εξασφαλιστεί, και μετά να δούμε πού θα καθίσει, αν θα πάει η Europa ή στο Conference. Προς το παρόν το τεράστιο είναι να περάσει τους Βέλγους για να είναι σίγουρος.
0: Με τέτοιο Κωνσταντέλια νομίζω,
2: ναι,
0: έχει μεγάλη τύχη.
2: Ναι, μακάρι.
0: Είναι έξω πραγματικό το παιδί, δηλαδή, πραγματικά.
2: Είναι σε φοβερή
0: κατάσταση. Έχω πολλά χρόνια να δω Έλληνα ποδοσφαιριστή να κάνει αυτά τα πράγματα με τέτοια άνεση, με τέτοιο χαμόγελο, με τέτοια, δηλαδή, ποιότητα μέσα στο χορτάρι. Δηλαδή, πραγματικά με εντυπωσιάζει. Και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός, έχει και άλλα πράγματα, έχει και άλλα στα πόδια του να μας δείξει.
2: Mm-hmm. Νιώθει ίσως μια μεγαλύτερη ελευθερία στο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Γιατί, okay, υπήρχαν καλούπια συγκεκριμένα επί Λουτσέσκου, επί χρόνια, άλλες ποδοσφαιρικές βάσεις. Τώρα είναι ένα νέο ξεκίνημα, χωρίς να έχει καθοριστεί εντελώς μια καινούργια κατακτική. Νιώθει μια ελευθερία, το βγάζει μέσα στο γήπεδο, και από την πρώτη μέρα της προπόνησης, στην προετοιμασία, φαινόταν αυτό και έγινε αντιληπτό. Και συνεχίζει στα παιχνίδια όπου δίνει προκρίσεις. Είναι σπουδαία, είναι τεράστια υπόθεση να έχεις παίχτες να σου δίνουν προκρίσεις.
0: Θα σου πω μια κουβέντα που μου είπε ο Ζιωβάνι για τον Κωνσταντέλια πριν από κανένα μήνα, πόσο ήταν εδώ και το λοιπά. Αυτούς τους παίχτες δεν τους βάζεις καλούπια, φίλε μου, λέει. Τους αφήνει να παίξουν. Τους αφήνεις. Ο μόνος που δεν έχει να χάσει είναι είτε η ομάδα είτε ο προπονητής. Ας τον να παίξει, ρε φίλε. Το κάνουμε και εμείς εδώ, λέει, στη Βραζιλία, σε πολλούς παίκτες κτλ. Αφήστε τους παίκτες να παίξουν.
2: Εντάξει, είναι φιλοσοφίες, είναι τακτικές.
0: Εντάξει, okay.
2: Ο Κωνσταντέλιας είχε ένα άλλο ζήτημα επίσης προτέρημά του. Το διασκεδάζει. Ναι. Θέλει να το διασκεδάσει. Εκεί λίγο ισορροπείς και την ανάγκη να κερδίσεις.
0: Ναι.
2: Η ομάδα πρέπει να κερδίσει.
0: Εντάξει.
2: Εκεί είναι μια ισορροπία που τη βρήκε και σιγά σιγά εξελίσσεται.
0: Ας στέλνουν οι 10 μωρεκιά στον αυτό να διασκεδάσει.
2: Ναι. Α, δεν έχει πρόβλημα να τρέξει. Τρέχει,
0: όχι, δε, λέω να διασκεδάσει.
2: Και σιγά σιγά εξελίσσεται.
0: Ας στέλνουν οι 10 μωρεκιά στον αυτό να διασκεδάσει.
2: Ναι. Α, δεν έχει πρόβλημα να τρέξει.

Αυτό ήταν και αύριο μέρα είναι. Ήταν ο Χάρης ο Λεβέντης, ο Καραμπιζουκλής. Ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης με τις πολλές του παρεμβάσεις στην εκπομπή. Να προσέχετε, να περνάτε καλά, για χαρά.

Το τραγουδάκι έχει τίτλο «Πού βαδίζουμε κύριε, πού βαδίζουμε κύριε». Τα φτιάξω μήνας με την Άννε, τα κουτάκια με το Δήμο τον τρελό. Χωρίς ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζωζό. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χαρή που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με τον Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα και εγώ.

χώρισε ο Τόμας με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο Ψήλος με τη Φάνη. Τα έφτιαξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και δεν γνώρισε ο Δημήτρης τη Βίβη. Και τα έφτιαξε η Έμη με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στο τότο. Φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τέσο που τον κάνει με τη Ράνια Τσακούτο. Χόπη και τα Σία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε την Κόκο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη.

0: Χώρισε ο Λούκας με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα, κουτάκι με ένα φίλο του Μίλη. Και τα έφτιαξε η Κέλλη ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Παγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν δέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε η Ρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλεφτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λίλη. Έφαγε η Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε εγώ. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα πιάσει με τη Μάρη και που ίσως να την πούδιξα κι εγώ.
1: Πούστε, πούστε, είστε εδώ.
2: Ωρα, πού πάμε. Πού πάμε.
3: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, σουτάρει, σουτάρει, σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι, σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι. Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1. Ενώ ο Ασαρφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαρφάρ.
4: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης ιτήθηκε, έτσι.
5: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο Βρώμικος Χάρης.
6: Ο Νιόπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον στο Φώτη, στον Φώτηλο, στον Όφη.
7: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
8: Προκλήσεις.
7: Προκλήσεις, συγγνώμη.
9: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσεις στα νέα παιδιά.
10: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί στο χέρι.
11: Όχι, ο Κάλλος!
12: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμωνε. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος, αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στο πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
13: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 φανή εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
14: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
13: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
14: Τι είπε?
13: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
15: Όχι.
13: Ναι.
15: Όχι.
14: Επιμένω.
15: Όχι.
14: Ναι.
15: Όχι.
14: Ναι.
15: Όχι.
14: Καλά.
13: Σε. Μα... Αυτά είναι.
14: Πάμε break.
16: Και δεν πάμε.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
17: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
18: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
17: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
19: Φορτούνης. Αλλαγή παιχνιδιού. Πολύ ωραία αριστερά για τον Ποντένσε που δεν είναι offside. Απομακρύνει ο Μακίν. Ξανά Ποντένσε. Θα περάσει για τον Κίνης. Γυρίζει. Ελκαμπίκο! Γκολ για τον Ολυμπιακό Ελκαμπί. 1-0 στο 10ο λεπτό. 1-0 στην πρώτη αξιόλογη επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Ελκαμπή κάνει ό,τι έκανε και στο Μπέρμιγχαμ. Στην πρώτη ευκαιρία αδίκητο σκορ για τον Ολυμπιακό. 1-0 για τους Ερυθρόλευκους που παίρνουν προβάδισμα και δείχνουν ότι δεν ήρθαν εδώ για να είναι κομπάρσεις στην απόψινη αναμέτρηση. Ήρθαν εδώ για να ολοκληρώσουν αυτό που άρχισαν πριν από μία εβδομάδα στο Μπέρμιγχαμ. Ψάχνει τον Ελκαμπή, δεν υπάρχει offside. Ελκαμπή, δεν υπάρχει offside. Πατά περιοχή Ελκαμπή, 2-0, γκολ 2-0 για τον Ολυμπιακό. Ελκαμπή, Ολυμπιακός, παίρνει ισχυρό προπάθησμα στο 81ο λεπτό, 2-0. Δεν υπάρχει offside και ο Ελκαμπή με το δεύτερο προσωπικό του γκολ απόψε φέρνει τον Ολυμπιακό αγκαλιά με την πρόκριση στον τελικό. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Έχει μπει όλος ο πάγκος μέσα για αγκαλιά στον Ελκαμπή. Κάποια στιγμή πρέπει να τον αφήσουν για να επιστρέψει στο γήπεδο. Να συνεχιστεί ο αγώνας στο 81ο λεπτό, 2-0 με Ελκαμπή. Να γράφει ξανά το όνομά του στον πίνακα τον σκόρερ. Ολυμπιακός Αστον Βίλα, 2-0.
13: Τέλος.
19: Ολυμπιακός Αστον Βίλα, 2-0. Ολυμπιακός είναι στο τελικό. Δεν ξέρω πόσοι το πίστευαν πριν από μερικούς μήνες. Αλλά ο Ολυμπιακός τώρα τους στέλνει στα ουράνια. Ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό του Europa Conference League. Νίξε την Αστομίρα 4-2 πριν από μια εβδομάδα στο Μπέρμιγχαμ. Νίξε και απόψε 2-0. Και δίνει ραντεβού 29 Μαΐου με τη Φιωρεντίνα στο τελικό του Europa Conference League. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Ολυμπιακός σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε τα πάντα να μοιάζουν με ένα ωραίο παραμύθι. Απέκλεισε τη Φερετσβάρος, απέκλεισε τη Μακάμπη, απέκλεισε τη Φενέρμπαχτσε, απέκλεισε την Αστον Βίλα, την τέταρτη ομάδα της Premier League. Και ναι, είναι στο τελικό του Europa Conference League. Πανάξια, δίκαια, 100% δίκαια ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρ. Δείχνει ότι είναι φτιαγμένος για πολύ μεγάλα πράγματα. 33.000 κόσμος όρθιοι αποθεώνουν την ομάδα του με τη Λίμπαρ, τραγουδώντας τον ύμνο του Ολυμπιακού.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτό της 6ης ώρας για την 3η 4 Αυγούστου του 2026. Είστε συντονισμένοι πάντα σταθερά στο Big Wins Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα το πάμε για τις επόμενες ώρες μέχρι το ρολόι να δείξει 10.

Στο format που έχετε συνηθίσει με τις γραμμές ανοιχτές 2-10-95-79-283-4-5 για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, τα μηνύματά σας με τη γνωστή διαδικασία. They rush from one fad to the next. You talk and it. Σε μια μέρα που ξεκινούν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες, σήμερα έχει πολύ Ολυμπιακό όπως καταλαβαίνετε. Τρίτος προκριματικός του Champions League απέναντι στην Νάιμέχεν.

0: ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν έχει καταφέρει να είναι έτοιμος στην ετοιμότητα που τον θέλει ο προπονητής του μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε. Ο Ολυμπιακός που βρίσκεται στην Ολλανδία με τρεις τερματοφυλάκες, τον Πόποβιτς, τον Τζομπανίδη και τον Στουρνάρα, με τους Σάλιαγκα, Ορτέγκα, Ισμαήλοβιτς, Πύρο, Λακάρμο, Ροντινέι, Μαφέο, Ρέτσο και Μπρούνο στους αμυντικούς. Με Φορτούνι, Σα, Μάρτιν, Γκαρσία, Σιπιόνι, Ζώτα, Σίλβα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλι και Μουζακίδη στα χαφ και τον Ελκάμπη. Αργότερα θα δούμε και μια πιθανή εντεκάδα για τον Ολυμπιακό και την Ναϊμέχεν. Σίγουρα οι Ολλανδοί ήταν η έκπληξη του περσινού πρωταθλήματος της χώρας. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στην Ευρώπη και καλείται να το αποδείξει απόψε το βράδυ στις 9. Στα υπόλοιπα, χτεσινά πλέον νέα, πρώτο μπυλόν της ΑΕΚ βρίσκεται... Α, για τον Ολυμπιακό δεν είπαμε ότι θεωρείται τελειωμένη στο Μαρόκο η μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν. Ενώ στη ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας θα συνεχίσει ο Μασούρας. Ο Στρεβέτσα βρίσκεται κοντά στην Παλέρμο. Ενώ υπάρχει βελτιωμένη πρόταση που φτάνει στις απαιτήσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού για τον Ορτέγκα από τη River Plate. Στα της ΑΕΚ, πρώτων πυλών της ομάδας βρίσκεται ο Μίλαν Βιτάλης, αφού η Ένωση ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου Ούγκρου Χαφ και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Σε αναμονή είναι το θέμα του Φίλιπ Κώστιτς, του αριστερού Σέρβου Μπακ. Του Σέρβου αριστερού Μπακ. Το λες και έτσι. Ενώ οι παίχτες έχουν τριήμερο ρεπό, την πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προχωράει με τη Σπαρτάκ Μόσχας για το δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία και εφόσον κλείσει η συμφωνία δεν θα μπει υποχρεωτική οψίων αγοράς. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Τετέι στο παιχνίδι της Τετάρτης με την Τσέσκα 1948, καθώς τον ταλαιπωρεί μία ίωση και δεν προπονήθηκε εχθές. Ενώ υπήρχε και παρουσίαση του νέου πουλμαν της ομάδας από την ΠΑΕ. Στα του ΠΑΟΚ, την απόκτηση του Τόμ Λουσέ από την ΙΣΑ ανακοίνωσε η ομάδα, με το Γάλλο Χαφ που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο να δηλώνεται και στην ευρωπαϊκή λίστα. Στασιμότητα υπάρχει στην υπόθεση Γιαννούλη, την ώρα που υπάρχει η αναμονή και για την άφιξη του Μικέλ Μπρενσί. Πιθανότατα την Παρασκευή θα γίνει η χειρουργική επέμβαση στο ισχύο του ΜΕΙΤΕ. Σημαντικό για τον Όφη που επιστρέφει στην Ευρώπη, πρόκειται για δύο δύσκολες ομάδες. Ήταν το σχόλιο του Χριστού Κόντι για την κλήρωση στα play-off του Europa League με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσέσκα Σόφιας. Αλλά δύο φιλικά έχει ο Όφη μπροστά του στην προετοιμασία του στην Ολλανδία. Και την Τετάρτη γίνεται η επιστροφή της ομάδας στην Κρήτη. Εχθές στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη έφτασε ο Ράφα Μίρ. Ο Ισπανός φόρο που φεύγει από τη Σεβίλη θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τους κίτρινους της Θεσσαλονίκη. Στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Ενώ ανακοινώθηκε με πενταετές συμβόλαιο σενεγαλέζος επιθετικός Ταφσίρ Διόπ. Ο Λευτέρης Λίρατζης είναι πλέον και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου. Ο 26χρονος πλέον δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, ένας από τους πιο παλιούς παίχτες που είχε ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του μέχρι χθες. 2 χρόνια συμβόλαιο για τον Λίρατζη στον Ατρόμητο. Ένα στο Λεβαδιακό έγινε δανεισμός του 19χρονου εξτρέμ του ΠΑΟΚ Βίτα, Μαχαμαντού Μπάλντε. Στο Αγρίνιο εχθές για το Πανετολικό έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο της ομάδας, ενώ ακολούθησε ανοιχτή προπόνηση που παρακολούθησε και ο κόσμος και έγινε και η παρουσία της φανέλας για την σεζόν 26-27. Αυτά έτσι ως ένα ρέζουμε από τα χθεσινά. Να καλημερίσουμε φίλους που έχουν στείλει τα πρώτα μηνύματα, το Μακούλι εκεί στο Περιστέρι, το Βίκτορα στο Πέραμα, στον Ψηλό 13 Ζωγράφου, στο Δημήτρη στα Δελέρια του Τυρνάβου, στην Πάφο και τον Αλέξη, τον Μάικ από Λορνάρα δεν κοιμάμαι. Μια μέρα να ξυπνήσω και να ακούσω ενδιαφέρον για Βιλένα ρε φίλε. Τι καημός κι αυτός. Λοιπόν, μια καλημέρα μεγάλη και στο φίλο τον Γιώργο στη Δάφνη. Τα δέοντα, αδερφέ, τα δέοντα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με γραμμούλες. 2-10-95-79-2-83-4-5. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, Πανουλή.
0: Καλώς, καλώς τον Πάνο.
1: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
0: Τι έγινε, γιατί σ' ακούω από το πηγάδι?
1: Εγώ σ' ακούω καλά.
0: Εσύ με ακούς καλά, εγώ... Τέλος πάντων, πάμε. Τι γίνεται?
1: Μα ακούς.
0: Τι έχεις ανοιχτή ακροάση, έχεις?
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, έλα, πες μου.
1: Θα πάρουμε τον Γκαρσία τελικά.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται πάει για δανεισμό ο Παναθηναϊκός και χωρίς οψιόν αγοράς.
1: Χωρίς οψιόν, mm-hmm. Είναι καλύτερος παίκτης από ο Πελίστερ και από...
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν τα άκουσες και χθες, τα συζητούσαμε ότι αν ο παίκτης είναι καλά, ναι, μπορεί, είναι να, μπορεί να προσφέρει. Αλλά...
1: Ναι, γιατί το έχει τον κόλ. Το έχει.
0: Εντάξει, και την ενέργεια έχει και την ταχυδυνομικότητα έχει τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί, είναι και πιο καλό σε άλματα, πιο δυνατό παιδί.
0: 100%. Βέβαια, φαντάζομαι ο Παναθηναϊκός δεν τον παίρνει για να τον έχει σέντερ φορ, τον θέλει στα πλάγια.
1: Ναι.
0: Αλλά σου δίνει και εκεί μια λύση στην έσκατα.
1: Λογικά θα συγκλίνει προς αμέσα αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τον αντίνω, ξέρεις. Mm-hmm. Απλώς από την άλλη μεριά. Mm-hmm. Εντάξει, έχουμε κάνει καλές κινήσεις στο ποδόσφαιρο. Καλά και στο μπάσκετ εννοείται.
0: Καλά, στο μπάσκετ έχει κλείσει νομίζω το ρόστερ. Έχει κλείσει μεγάλο απρόπτου.
1: Εκτός τώρα, άμα κάνεις κάποια μεταγραφή, ξέρεις, άμα παρουσιαστεί κάποιος και ζώνια ή κάτι τέτοιο. Mm-hmm.
0: Εκεί δεν ξέρω αν εμφανιστεί.
1: Ναι, και πάλι δύσκολο, εγώ το βλέπω, γιατί είναι γεμάτος Παναθηναϊκός σε όλες τις θέσεις.
0: Απομένει και στις δύο περιπτώσεις, και του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο και του μπάσκετ, να γίνει ομάδα. Γιατί εντάξει, τον είδες το ποδοσφαιρικό στα παιχνίδια με την Μπάξη, θέλει χρόνο. Υπάρχει υλικό, με την ψυχή στο στόμα κατάφερε να περάσει την ομάδα, η οποία δεν ήταν κακή βέβαια, αλλά ειδικά στο πρώτο παιχνίδι ήταν για να έχει ρίξει 3-4 γκολ.
1: Ναι, σε πρώτο παιχνίδι έπρεπε να είχαμε βάλει πολλά γκολ.
0: Με τις ευκαιρίες που έχει κάνει δηλαδή, είναι πολύ άσχημη για μένα η εικόνα του Τετέι, μακάρι το παιδί, ξέρω εγώ να...
1: Του μπάρε παιδί μου, γιατί αυτό το παιδί δεν μπορεί, κάνει πολλά λάθη.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι ένα κακό φεγγάρι, πολλά μπορεί.
1: Να το δούμε λίγο. Δύο χρόνια τώρα που τον έχουμε, όλο λάθη κάνει. Mm-hmm. Δεν είναι ότι τον έβαλε σε ένα παιχνίδι και κάνει ένα τσάτ και πει εντάξει, ρε παιδί μου. Δηλαδή συνέχεια αυτό γίνεται. Ναι. Καταλαβες. Mm-hmm. Είναι κάτι στο χειρότερο από το Βίτρα, καταλαβες. Αλλά και ο Βίτρα έκανε τσάψερ.
0: Ο Βίτρα ήταν ένας παίκτης ο οποίος τον εμπιστευόντουσαν όλοι οι προπονητές που πέρασαν από τον
1: Παναθηναϊκό. Ναι,
0: τον εμπιστευόντουσαν στην εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κακός και κάτε με είχε ακούσει τόσα πολλά. Δεν ήταν για ακούει τόσα πολλά. Όχι ότι ήταν κανένας υπερπαίχτης, αλλά ήταν ένας παίχτης, ένα καλό εργαλείο.
1: Τίμιος, ήταν γρήγορος, αυτό, ήταν πολύ γρήγορος.
0: Αυτό.
1: Τον επέρναγε και τον ξανά βρίσκεις μπροστά, καταλαβαίνεις. Πάντως, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις στο ποδόσφαιρο. Και γρήγορες. Έχει κλείσει τα θέματα γρήγορα και ο προπονητής έχει περάσει πάρα πολλά πράγματα από αυτά που θέλει. Mm-hmm. Πιστεύω ότι δεν τα έχει περάσει όλα. Αλλά όσο περνάει ο καιρός γίνομαστε και δεν πολύ ομάδα. Αλλά είμαστε και πάρα πολύ άσχημοι στους τραυματισμούς. Δηλαδή έχουμε πάνω τώρα τρεις τραυματισμούς. Ο ένας, ο Καλάμπρια που δεν είναι τόσο σοβαρός, δηλαδή 20-25 μέρες θα γυρίσει. Και οι άλλοι δύο είναι όλο τον χρόνο. Αυτό είναι το κακό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά ήθελα να πω. Να είμαστε καλά. Θα σε ξαναπάρω.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.

ακούγοντας ζωντανά τους 2002GR στο κομμάτι με τίτλο «Θυμάμαι». Καλημερίζουμε τον Θοδωρή στην Κεσαριανή, τον Παναγιώτη στη Βιωτή, Αγία Σωματική και Ψυχική στο Ευγενές Ακροατήριο γράφει. Μπορεί, λέει, να υπάρξει σχήμα με Τετέι, Γκαρσία και Ντέσερς. Λίγο δύσκολο δεν το βλέπεις αυτό, δηλαδή τι βλέπεις τον Τετέι αριστερά και τον Ντέσερς φουνταριστό και τον Γκαρσία δεξιά. Η αντίστροφα Τετέι και Γκαρσία. Δύσκολο το βλέπω. Εκτός αν καίγεσαι για γκολ και θέλεις να βάλεις όλα τα όπλα μέσα. Καλημέρα στο Γιωργάρα, τον Πενιρλί εκεί στο Περιστέρι, στη Φιλικών. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, κουράγιο σε όλους. Μια μικρή καλημέρα και από μένα, λέει. Αν και πάω και εύχομαι τα καλύτερα στον Ολυμπιακό λόγω του πατέρα μου, τον οποίο τον υπεραγαπάω και θα έδινα και τη ζωή μου. Αλλή μόνο.

Να τώρα βλέπω και εικόνες από αυτό που σας έλεγα, από τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος έξω από το γήπεδο του Πανατολικού στο Αγρίνιο.

Καλημέρα στο Σίδνεϊ και στο Γιώργο. Είναι μια τριάδα, λέει, με εκτόπισμα που μπορεί να περαστεί και ταχύ. Να πρεσάρει. Θες να γράψεις, ok, το διορθώνεις από κάτω και να είναι ταχύτατη στην κόντρα. Ναι.

την καλημέρα μας στην Ειρήνη. Κάποια ενημέρωση για την κατάσταση του Τάχα Άλλη υπάρχει, δεν έχω διαβάσει τίποτα, λέει, και εγώ έχω και μέρες να ακούσω κάτι μετά τον τραυματισμό του Τάχα Άλλη. Τι θα γίνει, αν θα περάσει επέμβαση το παιδί, ή βασικά από ό,τι ξέρω πηγαίνουν συντηρητικά με τον παίχτη για να δουν πώς θα ανταποκριθεί στις ήπιες θεραπείες, μήπως γλιτώσει το χειρουργείο, αλλά δεν υπάρχει κάτι νεότερο για, για την κατάσταση του παίχτη. Πολύ άτυχος ο παίχτης και ο ΠΑΟΚ φυσικά, αλλά δυστυχώς

Λοιπόν, ακούγοντας τους Μοτίβο 4 και την Παγίδα. Καλημέρα πάνω, έχουν φύγει όλοι κατά γερά. Γυρίσαμε από άδεια πρώτη μέρα δουλειά σήμερα, λέει ο Παγωτατζής. Ελπίζω τουλάχιστον να έχεις ξεκουραστεί όσο περισσότερο γίνεται. Και να έχει και κάτι ακόμα μπροστά μου, ρε, έστω και λίγο.

Καλημέρα, Γιώργος από Σίδνεϊ, η ωραία μουσική Παναγιώτη, να είσαι καλά Γιώργο. Αν και ο Ολυμπιακός λέει ένα δεκάρικο στο διπλό της να είμαι, και δεν θα το βάλω πάντως, αυτό το 6,5 μοιάζει δωράκι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει αυτή η ομάδα να πάρει διπλό μέσα στο Καραϊσκάκης. Χθες είχαμε και δηλώσεις του Ντίκ Σρόιντερ. Τόνισε ότι δεν έχει παρακολουθήσει κανένα φιλικό γιατί του Ολυμπιακού, γιατί δεν έχει σημασία. Προπονητής με τη Λίμπαρ είναι μια ισχυρή προσωπικότητα. Τόνισε ότι είναι να η Μέχεν, τέλος πάντων, επιστρέφει μετά από 18 χρόνια στην Ευρώπη. Και πρέπει να δείξουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε, χωρίς αυτό να είναι αλαζονικό, απλώς πρέπει να το δείξουμε.

0: και ο Τιάρον Τσέρι, ο παίχτης Νέμεχεν, τόνισε πως είναι ωραίο να παίζει στα προκριματικά του Champions League. Είχαμε μια πολύ καλή χρονιά πέρσι, αξίζουμε να είμαστε εδώ και δεν είμαι κάποιος που θα φωνάζει στους συμπαίχτες του. Παρατηρώ ότι τα παιδιά ανυπομονούν πραγματικά, δεν νιώθω καμιά πραγματική ένταση.
1: Ηθοποιός περιπλανόμενου φιάσου, ένας θεός.
0: Έπαιξα εναντίον του Ολυμπιακού το 2022, αλλά γνωρίζω λίγους παίχτες από αυτή την ομάδα. Οι περισσότεροι λέει ότι γνωρίζουν μόνο τον Ντούσαν Τάντιτς και τον Έμερε Μόρ. Μετά τον αυριανό αγώνα θα μάθουν περισσότερα για την Αϊμέχεν.

0: Ενώ πριν πάμε σιγά σιγά για το πρώτο αθλητικό δελτίο, το πρώτο διάλειμμα και το πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3. Η δήλωση του Λουίς Χωσέ με τη Λίμπαρ. Δουλέψαμε πολύ στην προετοιμασία, είμαι ικανοποιημένος. Τα αποτελέσματα στα φιλικά δεν ήταν καλά, αλλά η προετοιμασία μας έχει βοηθήσει. Είναι η πρώτη φορά και για εμένα που ξεκινάω τόσο νωρίς. Ελπίζω να αποδεχθεί αύριο, σήμερα δηλαδή, πως είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Για την πρώτη του φορά σε προκριματικά και τι περιμένει. Πράγματι είναι ιδιαίτερη η αίσθηση. Το να έχεις την ευκαιρία να μπει στην κορυφαία διοργάνωση είναι μεγάλο το κίνητρο. Νιώθω μεγάλη όρεξη. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο. Ελπίζω να ξεκινήσουμε θετικά. Όμως είμαι σίγουρος ότι θα κριθεί σε ένα αλλά σε δύο παιχνίδια και ελπίζω να πάρουμε στο τέλος το εισιτήριο. Για τους τραυματισμούς έσαι και σιπιώνει. Και αν τον προβληματίζει κάτι για την, από την Αϊμέχεν, είναι ομάδα τολμηρή. Τον προπονητή τον γνωρίζω από την Καστελιόν. Έχει γρήγορους παίκτες, το εκμεταλλεύεται. Και αν συγκεντρωθεί σε αυτούς, θα χάσεις. Για τους τραυματισμούς μπορεί να συμβούν, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μπορέσουμε να τους αντικαταστήσουμε και ελπίζουμε να το κάνουμε καλά, τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Για την επιλογή της λίστας, ότι ο Γιάννη Μητσουκ έδειξε διάφορο στα φιλικά και αν δεν του άρεσε να είναι δεύτερος πίσω από τον Ελκαμπή, απάντησε ότι έχουμε πολλούς ξένους και μόνο 17 θέσεις. Υπάρχει λίστα που επιλέγω ο ίδιος και επέλεξα εκείνους που έχουν καλύτερους για να περάσουμε αυτό το γύρο. Πάμε.
1: Συνεχίστηκε για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα η μάχη των πυροσβεστεών με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Νωρίτερα, μια νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Λούμπα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στους οικισμούς Ψάθα, Άγιος Νεκτάριος και Λούμπα, πάνω από το Αλεποχώρι και πάνω από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων. Κάηκαν 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ηλίων και Νέα Κηφισιά για άναμα ψησταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Επέμεινε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι και η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης για να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από Χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας, 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική CSKA 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Εκτελεί ο Ελαραμπή, παίρνει την κεφαλιά. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Εσύσαι! Το παρασύσαι! 0-1 Ολυμπιακός και τώρα αρχίζει τα ωραία. 5-23 λεπτό. Το παστέλο σας είσαι. Να το από τη σημερινή φάση. Έδειξε και την καρδιά. 1-0 Ολυμπιακός. 1-0 εδώ στο Λονδίνο. Στο 54. Είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Είναι κόρνερ για τον Ολυμπιακό από τον Τσάφ του Λένο. Για να δούμε τελευταίες ελπίδα. Για να δούμε ο Βασούρας. Όλοι και ανεβαίνει και ο Σα που του λέει περίμενε. Για να πει και ο Σα. Όλα για όλα τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Εκτελεί ο Βασούρας. Δεν είναι καλή παρά περνάει από όλους. Ο Μαρ πάλι για τον Βασούρα. Γεμίζει. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Προσοχή! Θα πεθάνουμε, έχει φάει το ζάχαρο 5. Δυο μαντήρες θα να τελειώνουμε, δεν σφυρίζονται. Ναι! Είναι ιστορικό περιπρόκριση του Ολυμπιακού. Ανέτρεψε το παιχνίδι μέσα στο Λονδίνο. Σε ένα κουβάρι όλοι παίχτες. Ο Τσιμίκας τρέχει κουτσένοντας. Κυνηγάνε τον Ελαραμπή, λες και παίζουνε κρυφό. Ο κόσμος κρατιέται με νύχια και με δόντια για να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μυθικές οι στιγμές οι οποίες ζούμε. Έχουνε πάει πια στο πέταλο 6.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Πανηγυρίζουν σαν μικρά παιδιά. Και πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο, τον προπονητή τον Μαρτίνς. Που τόσα έχει ακούσει, που συνεχίζει τον Ολυμπιακό στους 16

Γνούς και μεθυσμένους. Λοιπόν, επιστρέψαμε 38 μετά τις 6. Ακούσαμε και μία από τις πιο επικές έτσι περιγραφές του Ηρακλή Αντίπα στο 1-2 του Ολυμπιακού στο Λονδίνο απέναντι στην Arsenal το 2020. Λοιπόν, αυτό που κάναμε πρώτη είδηση στο Παναθηναϊκό, ότι πήραμε λεωφορείο, με ξεπερνάει. Είναι κάτι το οποίο ισχύει. Τώρα πρώτη είδηση, δεν ξέρω αν είναι. Φαντάζομαι πιο μπροστά στις ειδήσεις είναι τα μεταγραφικά και το παιχνίδι αύριο με τους Ελτζέσκα. Καλή ημέρα, καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Ο Νικόλας Μεταμόρφωση Αττικής, γιατί μονάχα αυτή η ομάδα μου ομορφαίνει τη ζωή. Πάμε καλά, λέει ο φίλος. Μπαίνεις να δεις αν έκλεισε ο Λιβάη και βλέπεις αυτό είναι το υποστηρίγον Πούλμαν και τα λοιπά. Καλημέρα, κουκλάκι Βυρονιώτικο. Την καλημέρα μου στην ξαδέρφη μου τη Δήμητρα στο θρυλικό Τζάντε. Ηρωίδα, λέει ο Μιχάλης. Βέβαια, βέβαια, πάντα. Είτε στο ηρωικό Τζάντε, είτε στο ηρωικό Περιστέρι, είτε στα ηρωικά Πετράλωνα. Όταν είπες Ντίκ στην αρχή, τρόμαξα. Έλα, μωρέ τώρα. Καλημέρα, πάνω στο διάλειμμα μπορείς να βάλεις και το παραλήρημα την Ρακλή με Maccabi, please. Καλή εκπομπή, φίλε. Ρουμπίν Καζαντιπή, Άκα Δημήτρης.

Όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, μένετε ακόμα η φωτιά, η οποία έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή. Έχουμε φτάσει Τρίτη ξημερώματα.

Προσπάθειες αυτή τη στιγμή πυρόσβεσης επικεντρώνονται πάνω από την ΒΠΕ Μεγάρων, στην Ψάθα και στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο, με τις δυνάμεις να δίνουν μεγάλη μάχη για να αναχαιτήσουν. Για να αναχαιτήσουν, με συγχωρείτε, την πορεία των μετόπων και να περιοριστούν την εξάπλωσή τους.

τελευταίο 24ωρο 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό, την πυροσβεστική, 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Ενώ υπήρξαν και συλλήψεις για ανθρώπους οι οποίοι κάνανε μπαρμπεκιού, υπαίθριο, αλλά και εργασίες οι οποίες προκαλούν σπινθήρες και μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

0: Χαρισκεπάζος Κατσιμίχας, το δώσ' μου το ψέμα σου. Πάμε σε μια γραμμή. 2-10-95-79-2-83-4-5. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Πανούλη.
0: Καλημέρα.
1: Γιάννης από Ελβετία.
0: Δεν σε ακούω καθόλου καλά.
1: Γιάννης από Ελβετία.
0: Έλα, Γιάννη μου. Έλα, Γιάννη μου.
1: Τι πώς, γίνεται.
0: Πώς είσαι.
1: Καλά, είμαστε. Μετράμε τις ημέρες, θα γυρίσουμε διακοπές.
0: Πότε με το καλό.
1: 14, παίρνω καράβια από Ιταλία.
0: Μάλιστα, τέλεια. 15 θα είσαι εδώ.
1: Τι κάνετε.
0: Καλά, καλά.
1: Πώς πάει εκεί, φωτιά πολύ, ε.
0: Άστα. Πολύ άσχημη κατάσταση. Πολλά στρέμματα γης καμένα, περιουσίες.
1: Ναι, έχω κάτι φίλους εκεί που στο αλκοχόλ εκεί έχουν καλή τα σπίτια τους. Άστα.
0: Δύσκολα πράγματα, πολύ δύσκολα πράγματα.
1: Άστα, θα σου πω κάτι. Δεν φταίει ούτε η πυροσβεστική. Εδώ είναι μια χώρα που δεν έχει φωτιές, ούτε κανένα δεν έχουν. Στο Σάββατο πρωί έπιασε φωτιά γιατί έχει ξηρασία, δεν έχει βροχές, δεν έχει
0: ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πέσανε 5 ελικόπτερα, όπως το λέω, 5 μέτρια. Με τις κουβάδες, ελικόπτερα της αστυνομίας και τις βίσανε. Πήγανε μετά οι πυροσβέστες και ρίξαν νερό για να κάνουν, πώς το λένε, τα ό,τι έχει απομείνει. Αυτό τέλος. Και μιλάμε για φλόγα τώρα 50 μέτρα, το άσο δεν παρθένουν. Πέντε κουβάδες ρίξανε στο δεκάλεπτο που πήρε φωτιά. Και πιάσανε.
0: Εντάξει, ενδεχομένως και η έκταση της χώρας. Τώρα, το θέμα του ανθρώπου.
1: Ούτε θάλασσα έχουν εδώ πέρα για να πάρουν νερό, ξέρεις εύκολα. Παίρνουν μια λίθα από τη λίμνη που ξέρει.
0: Αυτό τη λίμνη.
1: Λοιπόν, αυτό θα να σου πω ότι ο συντονισμός που κάνουν οι μεγάλοι δεν είναι αυτός που πρέπει.
0: Κοίταξε, σίγουρα οι δυνάμεις που έχουμε στη χώρα δεν φτάνουν για την, για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν το συζητάμε.
1: Δεν το συζητάμε. Τώρα δεν μπορεί μια φλόγα 50 μέτρα προς βίσσα να τη βίση με τη μάνικα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
0: Ισχύει. Βέβαια και όταν, έχεις και τον άνεμο δύο μέρες, ας πούμε, να λησομανάει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Τώρα μην τα βάζουμε με το βιβλίο. Ακούω τους πυροσβέστες, δεν κάνουν. Τι να κάνουν οι άνθρωποι.
0: Οι πυροσβέστες παίρνουν εντολές και ρίχνονται στη μάχη. Από εκεί και πέρα, εδώ ακούμε, ας πούμε, ότι γίνονται κλήσεις, ας πούμε, από τις τοπικές κοινωνίες. Και χτες το ακούγαμε στα δελτία του, όλοι μαζί μπορούμε να πάμε νερό και ισοτονικά στους πυροσβέστες, ας πούμε. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ως κράτος. Ως backup στους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, ας πούμε, με τις ώρες και τις μέρες κάποιες φορές. Δεν είναι λίγες φορές που έχουμε δει τους ανθρώπους να πούμε εξαντλημένους στα βατώματα. Δηλαδή και εκεί ο πολίτης πρέπει να βοηθήσει, ας πούμε. Πού βρίσκεται αυτό το κράτος, ας πούμε. Γενικότερα και δεν είναι τώρα. Είναι χρόνια αυτή η παθογένεια, ας πούμε.
1: Ένα φορτηγό με αυτό το, τα μικρά τα φορτηγάκια με νερά γεμάτο και φαγητά σαν τη σκληρά και τους αφήναν τα πλώκα να περάσουν. Κατέβαινε ο άνθρωπος, αυτός που είναι από το, ο Γιάννης, από το Forecast, όπως λέγεται, δεν θυμάμαι το υπεύθυνο του, που είναι στις φωτιές και πήγε από τα πλώκα και έπαιρνε και τα πήγαινε και τα μοίραζε. Δηλαδή, φαγητό έχει ο άνθρωπος και νερά στους πυροσβέστες πάει, δεν τον αφήνει να περάσει απάνω. Δεν είπα να περάσει όλος ο κόσμος. Είναι χάλι μαύρο.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν ξέρω.
0: Δυστυχώς.
1: Και να σου πω κάτι. Τόσα λεφτά που έχουν δώσει, θα μπορούσαν να έχουν αγοράσει 2-3 μπεργκέρ, θα τα ρώσικα και θα είχαν γίνει δουλειά.
0: Τώρα η κατάσταση με τη Ρωσία δεν είναι καλή. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Εγώ δεν σου λέω μόνο τα ρώσικα, είναι και άλλα αεροπλάνα που μεγάλα έτσι, τύπου Boeing.
0: Δεν ξέρω πού και αν κατασκευάζονται πια. Το σίγουρο είναι ότι στο κομμάτι με τη Ρωσία που μέχρι πριν τον πόλεμο, ας πούμε, μπορούσαμε και δανειζόμασταν τέλος πάντων αυτό το τεράστιο αεροσκάφος που έριχνε πολύ περισσότερο νερό από όσο ένα συμβατικό καναντέρ ή τα ελικόπτερα.
1: 12 τόνους νερό.
0: Δεν μπορούσε να βοηθήσει πια από εκεί και πέρα.
1: Πάει και αυτό πάνω που είχε η Αθήνα, το πλήδο.
0: Καλά.
1: Τι έτσι λίγο πράγμα.
0: Τι
1: τώρα το χειμώνα δεν θα γίνει. Το χειμώνα δεν θα
0: χειμώνα.
1: Γίνει.
0: Το χειμώνα αν, είχα, αν έχουμε το περσινό. Για πόσο θα κάτσεις.
1: Ένα μήνα.
0: Ένα μήνα, μια χαρά, μια χαρά. Με το καλό.
1: Ένα μήνα.
0: Με το καλό.
1: Μετά πάλι πίσω. Καλή επιτυχία στις ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Και στο Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
1: Εντυπωσιακό το λεωφορείο.
0: Δεν ισχύει.
1: Ξέρω αν το
0: είδες. Είδα εικόνες έτσι, που έχουν κυκλοφορήσει.
1: Εγώ το έχω δει γιατί πολύ πιο πριν από τους άλλους. Γιατί έχω γνωστούς.
0: Α, οκ. Okay. Mm-hmm.
1: Οπότε μου το είχαν πει.
0: Mm-hmm.
1: Και το είχα δει κιόλας και δεν... υπαγορευόταν να βγει προς τα έξω, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Μέχρι την επίσημη
1: όπως
0: παρουσίαση.
1: Όπως και με τη γίνει τότε και...
0: Mm-hmm.
1: Του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ.
1: Καλή επιτυχία σε ομάδες πάλι.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Αγίες.
0: Με το καλό να έρθεις. Επόμενος, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γιώργος Αποσπάντη.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Κυριάκο.
0: Δεν είμαι ο Κυριάκος, μωρέ, ο Πάνος είμαι.
2: Συγγνώμη, δεν άκουσα όλη από την αρχή την εκπομπή.
0: Δεν πειράζει, δε. Τι μη ζητά, συγγνώμη, καλή μόνο.
2: Πώς είσαι.
0: Δόξα τω Θεώ. Εδώ. Καλά.
2: Εγώ Παναγιώτη. Θέλω όποιος κάνει εργασίες που έχει ακούσει από τις ειδήσεις ότι δεν επιτρέπεται να κάνει θερμικές εργασίες,
0: mm-hmm.
2: πρέπει να μπαίνουν φυλακή 1-2 χρόνια και να τρώνε και πρόστιμο. Να σου πω εγώ μετά, θα ξανακάνεις τα ίδια.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο εργασίες. Είναι και εργασίες και από εκεί έχουν ξεκινήσει φωτιές. Ξεκινούν και από, και από το δίκτυο της ΔΕΗ πολλές φορές. Ξεκινούν και από ένα πεταμένο τσιγάρο, ας πούμε. Ξεκινούν, γίνονται και μπρισμοί προφανώς για άλλους σκοπούς. Τι να προλάβεις. Ξέρω εγώ τώρα, είναι... Θα έπρεπε. Πάντως σε κάθε περίπτωση, όμως, ναι, στο κομμάτι της εργασίας...
2: Οι εργασίες είναι αυτές που ο άλλος έκανε μπαρμπεκιού με 6 μποφόρ 7. Μπαρμπεκιού υπαίθριο.
0: Οι άλλοι μπαίνανε μέσα στη βάλια κάλτα και κάνανε μπαρμπεκιού, ρε εσύ. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό.
2: Ναι, ρε γαμότο.
0: Δεν υπάρχει.
2: Εγώ είχα αντιμετωπίσει φωτιά mm-hmm. στο Λαγονίσι,
0: mm-hmm.
2: όταν είχε πάρει,
0: mm-hmm.
2: εκεί υπάρχει μια οδός απέναντι από τον πύργο του Μελισσουργού,
0: mm-hmm.
2: Που λέγεται Ολυμπίου Διός. Γιατί ναι. το βουνό απέναντι από εκεί πέρα λέγεται Όλυμπος.
0: Mm-hmm.
2: Και ο δρόμος Ολυμπίου Διός. Και κατέβαινε το βουνό η φλόγα και ήμασταν από εκεί πέρα λέγεται Όλυμπος.
0: Mm-hmm.
2: Και ο δρόμος Ολυμπίου Διός. Και κατέβαινε το βουνό η φλόγα

0: να το σώσουνε. Άσα να πάνε Παναγιώτη, πρέπει να μπαίνουν με φυλακή αυτοί οι άνθρωποι. Κάηκαν άνθρωποι, κάηκαν περιουσίες. Από την ποιοτεία ξεκίνησε από άνθρωπο που έκανε εργασίες, το άκουσες. Το άκουσες αυτό.
1: Ναι, από ό,τι λέγεται, τώρα εντάξει, στην αυτά ποιοτεία, ξέρεις, είναι λίγο πρόημα, μέχρι να αποδειχθούν, ας πούμε.
0: Όχι, ξεκίνησε από συγκεκριμένα έγινε και σύλληψη. Το πιάσανε αυτόν.
1: Ναι.
0: Και από την ποιοτεία έφτασε στα μέγαρα, ρε Παναγιώτη. Αν έχεις το Θεό σου, δηλαδή φαντάσου τι καταστροφή έκανε αυτός ο τύπος.
1: Και από την Παρασκευή και είναι Τρίτη και ακόμα. Τι να
0: σου πει, ναι,
1: και τις δύο ημέρες φύσαγε σαν τρελό.
0: Ναι, ρε γάμο. Ναι. Δεν μου λες τώρα αυτού τι να του κάνεις. Αυτού που έβαλε τη φωτιά.
1: Τι να σου
0: δεν πρέπει να πάει φυλακή.
1: Τι να σου απαντήσω.
0: Ε.
1: Και τη φωτιά στο μάτι ανθρώπινο χέρι την έβαλε. Κατά λάθος.
0: Ναι.
1: Και καήκανε όπως οι άνθρωποι. Δεν σ' ακούω, δεν σ' ακούω, δεν σ' ακούω.
0: Στην Πεντέλη, στο μάτι δηλαδή, ξεκίνησε από την Πεντέλη.
1: Ναι, και κατέβηκε.
0: Από ένα παππού που έκοβε σίδερα. Και κατέβηκε μέχρι κάτω, πέρασε τον δρόμο
1: και κάτσε το μάτι.
0: Και είναι και λάθος της αστυνομίας. Γιατί είχαν κλείσει το δρόμο που πάει δεξιά προς Μάκρη και Μαραθώνα, τον είχαν κλείσει το δρόμο.
1: Ήταν πολλά τα λάθη εκείνη τη μαύρη μέρα. Πολλά. Πολλά. Και οι υπεύθυνοι επίσης δεν πήραν τις ευθύνες που τους αναλογούσαν.
0: Όχι, όχι βέβαια. Αλλά ρε Παναγιώτη, η αστυνομία να κλείσει το δρόμο που πάει για Μάκρη και Μαραθώνα να τον κλείσει. Είναι δυνατό έργα μότο. Και να καούν οι άνθρωποι στα ταποντικιά. Και να πεις ρε Παναγιώτη, έχουμε μια όμορφη χώρα και κάνουμε, να μην πω τη λέξη που δεν παρέσει να βρίσκω.
1: Εγκλήματα, πες το απλά, εγκλήματα.
0: Ακακίες.
1: Εγκλήματα.
0: Ξέρεις τι παραπεί, ακακίες.
1: Ναι.
0: Και να κάνουμε τέτοια πράγματα, ρε γαμώτο. Εγώ με το ταξί μου που δουλεύω μέσα στο αεροδρόμιο, οι τουρίστες που παίρνω, παρόλο τις καταστροφές που έχουν γίνει, τη θαυμάζουν τη χώρα μας. Παθαίνουν πλάκα παραδείγματι. Και πάνε και μένουν μοναστηράκι, πλάκα, και παθαίνουν μόνο το μοναστηράκι και την πλάκα. Φαντάσου να πάνε καμιά Ελαφόνησο.
1: Εγώ θα σου έλεγα φαντάσεις να πάνε κανένα τίποτα στα Πατήσια να θαυμάσουν.
0: Όχι,
1: σε μια από
0: όχι,
1: τις πιο άσχημες πρωτεύουσες της Ευρώπης ζούμε δυστυχώς.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και εγκαταλειμμένες
0: σε πολλά σημεία. Μητρά, να πάνε καμιά Σπάρτη να σου πω, κανένα Γήθιο, κανένα Μονοβασιά να σου πω εγώ. Εκεί πέρα είναι πανέμορφα τα μέρη. Μόνο παραλία του Σύμπου να δεις, να μείνεις μανιτόν στόμα.
1: Πολλά τα μέρη και ούτε εμείς δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε πια. Άστο να πάει.
0: Ναι.
1: Άστο να πάει.
0: Παραλία Σύμπουξες, πώς το ονομάστηκε.
1: Πες το και να πάμε στον επόμενο.
0: Ναι. Από έναν ερημίτη που ζούσε εκεί πέρα. Ερημίτης.
1: Μάλιστα.
0: Καλή σου μέρα, Παναγιώτη.
1: Να είσαι καλά.
0: Και να είσαι πάντα καλά. Καλή συνέχεια.
1: Και εσύ, καλή δύναμη. Επόμενος. Καλημέρα.
2: Πρέπει να κόψω εγώ για να πεις εσύ. Είσαι ηλίθιος.
1: Ναι, να σου πω.
2: Δηλαδή πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι, ρενταλιστέ. Και που κορνάτε και δεν τον άφησα.
1: Τα
2: αρχίδια μου.
1: Τι τραβάμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Πάνω καλημέρα.
1: Ρε εσύ, μη βρίζεις ρε στο δρόμο. Ρε.
2: Όχι, στο δρόμο έγινε ρε. Δεν κατάλαβα ότι ήμουν στον αέρα. Sorry, πάνω.
1: Δεν μη βρίζεις στο δρόμο, εγώ σου λέω. Άλλο αυτό. Το κατάλαβα.
2: Αν ήσουν. Καταρχήν Κώστα στα Εκτάβρος, καλημέρα.
1: Γεια σου Κώστα.
2: Αν ήσουν και έχεις όχι, η δουλειά μου είναι πολλά χρόνια. Αν είχες περάσει όλα αυτά που έχω περάσει.
1: Ρε, το καταλαβαίνω και εγώ. Και εγώ έχω δουλέψει αρκετά στους δρόμους. Πείστε
2: ψέμα. Εγώ μπαίνω σε διαδικασία πολλές φορές και λέω ρε φίλε, περάσανε τόσα χρόνια. δεν

0: γίνεται. Πρέπει λίγο να το δω διαφορετικά. Με αυτά που βλέπεις καθημερινά.
1: Δεν γίνεται.
0: Και γίνονται πολύ χειρότερα με τα χρόνια. Ρε φίλε, σου φεύγει το μυαλό. Σου φεύγει το μυαλό.
1: Πραγματικά θαυμάζω ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στα τιμόνια σε αυτήν εδώ την πόλη. Είναι στα όρια του εξαντλητικού.
0: Και από αυτούς που είναι επαγγελματίες, δηλαδή τώρα τα φορτηγά και λεωφορεία και τέτοια, και βλέπεις τώρα κάτι πράγματα λαβά. Βγαίνει ο άλλος και είναι όλοι. Για πόσα λεπτά ήταν αριστερή λωρίδα και παίρναγε τον ένα μετά τον άλλον με την ταλίκα, με το επικαθήμενο. Δηλαδή λες ρε φίλε, ήμαρτον. Και όλος με παίρναγε, πήγαινε πιο γρήγορα από μένα. Τέλος πάντων, λίγο για το θέμα αυτό με τις φωτιές. Γενικά που καταρχήν είναι πολύ κρύα.
1: Σε χάνω.
0: Ποια είναι η ψυχή σου, σε βαραίνεις να πούμε όλο αυτό το πράγμα. Κόπη ζωής ανθρώπων που για όλη τους τη ζωή για να φτιάξουν ένα σπίτι τέλος πάντων και να καίγεται και να καταστρέφονται. Δηλαδή είναι κρίμα και στεναχωριέσαι για αυτό και μόνο το λόγο. Από την άλλη εννοείται ό,τι πράσινο έχει μείνει, ξέρω εγώ, χάνεται χρόνο με το χρόνο. Δυστυχώς όμως για μένα όμως είναι... Το είπες και εσύ, το άκουσα που το είπες, και για τους λόγους. Δηλαδή όντως είναι αποδεδειγμένο ότι ίσως και τα περισσότερα από αυτά που μπαίνουν φωτιές είναι και από το δίκτυο της ΔΕΗ.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή έχει υποθεί πολλές φορές ότι...
1: Αν το ψάξεις, υπάρχει ένα βίντεο από τον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης όπου δείχνει ακριβώς πώς γίνεται. Γιατί υπάρχει από κάτω υπάρχει ένα μικρό οικόπεδο τέλος πάντων εκεί πέρα και παίρνει για πλάκα φωτιά με τον αέρα.
0: Ναι.
1: Μην φανταστείς ότι τα ξεροχόρτα, ξέρω εγώ, είναι τίποτα 1-1,5 μέτρο. Είναι και φρεσκοκομμένα, αν έχω καταλάβει καλά. Γιατί είναι απόγευμα και δεν είναι πολύ καθαρή η εικόνα.
0: Το είδα κι εγώ. Κοίταξε, δυστυχώς το πράγμα είναι το εξής, ότι τα δεδομένα δεν είναι όπως ήταν πριν 30-40 χρόνια. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οπότε πρέπει αυτό να είναι και μια γενική, πώς το λένε, του κράτους ένας κανόνας και να προσπαθούν να βρούνε νέους τρόπους αντιμετώπισης. Και να, ας πούμε, δεν νοείται πλέον σε δάσος που βλέπεις, ας πούμε, σε μια πλαγιά παρθένο δάσος να μην υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Σε όλα τα βουνά θα πρέπει να ξεκινήσουν σιγά σιγά και να το κάνουν αυτό το πράγμα με την πάροδο των ετών. Προφανώς δεν μπορεί να το κάνει σε ένα καλό καιρό όλα τα βουνά της Ελλάδας. Μέσα στα χρόνια δεν γίνεται διαφορετικά. Όσα πάνω μου, όσα πτυτικά μέσα και να έχεις, που η Ελλάδα, πίστεψέ με, είχα δει μια τα νούμερα γενικά πανευρωπαϊκά, παίζει να είμαστε και οι πρώτοι σε αριθμό. Μα δεν γίνεται όμως πάλι. Δεν φύγει, δηλαδή, και αν είμαστε εμείς που δεν τα αντιμετωπίζουμε σωστά. Και οι Γάλλοι είναι ηλίθιοι. Οι Ισπανοί, φέτος η φωτιά που μπήκε, που κατέκαψε, είναι η μεγαλύτερη που έχει μπει στην ιστορία της Ισπανίας. Mm-hmm. Δες στην Καλιφόρνια, οι Αμερικάνοι, τώρα με μέσα πολύ περισσότερα και ανώτερα από τα δικά μας. Δηλαδή η Καλιφόρνια έχει και αυτή, παρότι είναι στη δυτική ακτή και στον Ατλαντικό, στον Ειρηνικό, έχει τα στοιχεία του κλίματος της είναι μεσογειακά, θεωρείται μεσογειακό κλίμα.
1: Ισχύει.
0: Δεν τι εκτάσεις και εγώ κάθε χρόνο.
1: Δεν είναι τυχαίο που βρίσκεται το Hollywood. Λοιπόν, αλλά εντάξει, βέβαια, θυμάσαι πρόπερσι ήταν, νομίζω πέρσι, κάει και σχεδόν... πώς το λένε, και οι κατοικημένες περιοχές και τα λοιπά, δηλαδή ξέφυγε ακόμα και περισσότερο και από εκεί. Αλλά βλέπεις ότι όταν πιάσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα βάλεις με τη φωτιά. Πάρα πολύ δύσκολο. Η πρόληψη είναι το μεγάλο πρόβλημα και το backup που δίνεις κατά τη διάρκεια της φωτιάς και της κατάσβεσης. Δεν μπορείς να αφήνεις τους ανθρώπους έτσι. Δεν γίνεται μεγάλο, να μην μπορείς να παρέχεις ένα μπουκάλι νερό στους ανθρώπους που δουλεύουν και να τρέχει ο κόσμος.
0: Αυτά συζητητή, δεν το συζητητή, εννοείται.
1: Δηλαδή,
0: εννοείται.
1: Πού είσαι.
0: Ακόμα και αυτό.
1: Πού
0: είχα ακούσει, είχε πει ένας πειραγός, κάτι ήταν ένας Γάλλος, νομίζω, μπορεί να μην το λέω και σωστά την ατάκα, είχε πει ένα ρητό, ρε παιδί μου, μια φράση, ότι λέει στα πρώτα δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ, μια φωτιά τη σβήνεις με ένα ποτήρι νερό, μετά σβήνεται έτσι, μετά από ένα σημείο και μετά, ότι δεν μπορείς να τη σβήσεις. Καίγεται στο πώς αν είσαι τυχερός με τους ανέμους, αν δεν φυσάει και να καταφέρεις μετά από κάποια στιγμή να σβήσεις μια φωτιά. Τέλος πάντων, εύχομαι τώρα, δεν ξέρω, ακόμα καίει στο Πορτογερμενό.
1: Ναι, βέβαια, ακόμα καίει. Γιατί πια το πόρο γερμανό το έκαψε. Πλέον έχει είναι στην Ψάθα. Στην Ψάθα και στα Μέγαρα. Πλησιάζει.
0: Τραγικό. Τέλος πάντων, τι να πω, για τα ποδοσφαιρικά, μια κουβεντούλα. Έτσι, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για την ομάδα. Πάει πάρα πολύ καλά. Εμπιστοσύνη και στο Ριμπάλτα και στο Νίκολιτς. Mm-hmm. Οι κινήσεις είναι πολύ καλές. Να τις δούμε και στο χορτάρι. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να... Και καλή επιτυχία εύχομαι και σε όλες τις ελληνικές ομάδες να συνεχίσουν στην Ευρώπη.
1: Έγινε.
0: Πάνω, σε ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για το.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Όχι, μου εντάξει, συμβαίνουν. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Σχετικά με τα Μπεργεύ, τα μισά πλέον είναι καθυλωμένα στη Ρωσία. Ο λόγος είναι ότι έχουν κινητήρα που κατασκευάζεται στην Ουκρανία και δεν έχουν ανταλλακτικά. Δεν το γνωρίζω, Γιάννη. Οκ. Okay. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης από τη Νέα Φιλαδέλφεια, ο οποίος κλαίει. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ο ΑΕΚ λέει ο Τάκης. Ο άλλος της Σπάρτη κατηγορεί τον ανεκδιήγητο που έβαλε τη φωτιά στη Βιωτία και όχι αυτούς που την άφησαν να φτάσει σύνορα με Κορινθία. Σε αφήνει ο Βάιος να τα απολαύσει. Σε αφήνει. Ο Βάιος μ' αφήνει. Αλλού είναι τα προβλήματα. Λοιπόν, η ώρα είναι 7. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ένα ακόμα σποτάκι και επιστρέφουμε για την δεύτερη μας ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Πρεσάρι, όρτα, φέρει την μπάλα ο Φορτούνης. Είναι 4-4, Κώστας έξω από την περιοχή. Πάρα στο ποτέρσε, ποτέρσε, ποτέρσε, χόρεψε τον, χόρεψε τον. Κάνει ένα σουτ, γκολ! Σκοκάρει και μέσα. 1-0 για τον Ολυμπιακό, μόλις το 10. Και ομορφαίνει λίγο η βραδιά εδώ στην Τόπολα, στον 10ο λεπτό. Το πρεσάρι ο ποτέρσε και τον τυπέρι ο ποτέρσε και πετάει το Κώστα. Φέρει ο Φορτούνης, τέτα τέτ, φέρει ο Φορτούνης. Πλασάρι, γκολ! Γκολ! 0-2 στο 36 και τώρα αρχίζουν τα ωραία. Στο 36 από το κλέψιμο του Ποτέρισε ο Φορτούνης φεύγει στην πλάτη της άμυνας, βγαίνει τέτα τέτ, πλασάρει το Μπισκάτι, 0-2 στο 36. Τι παίχτης είναι όρτα, περνά τη μεσαία γραμμή, τρέχει γρήγορα, κοιτάζει δεξιά, αριστερά, επιδίνει στο Ποτέρισε, ο Ποτέρισε, χόρεψε τον το Σαχάρ, χόρεψε τον, κάνει τη σέντρα, Ελκαμπή, γκολ! Γκολ, 0-3! Αυτά είναι! Τι βλέπουμε! Τι βλέπουμε! 0-3 στο ημίχρονο! Έτσι, όπως το ίδιο νόμισμα, ο Ελκαμπή με τη βία 0-3 και είναι η σοφάριση της του 1-4. 0-3 και αν συνεχίσει έτσι ο Ολυμπιακός, 7 θα τους βάλει και 8.
5: Ο Ορτέγκα κάνει τη σέντρα. Ο Ελκαμπή, το ψαλιδάκι, γκολ!
4: Γκολ! Γκολ ο Ελκαμπή! Τι έβαλε ο Ελκαμπή! Φοβερή σέντρα του Ορτέγκα! Κάνει το ψαλιδάκι, 1-4. Πάμε, δεύτερο γκολ του Ελκαμπή. Τι βλέπουμε, τι ζούμε τώρα εδώ πέρα στο 65, 1-4. Ο Ελκαμπή από τη σέντρα του Ορτέγκα.
5: Φορτούνης, εκτελεί ο Κώστας. Χαμηλά η μπάλα, περνάει Γιώβετη, σουτ, γκολ!
4: Γκολ! Στο τρίτο λεπτό, την παράταση, 1-5. Ο Γιώβετη, 1-5 και πάμε. 1-5 με το Γιώβετη.
5: Έσε, ψάχνει παλιά ο Μασούρας,
4: έλα Γιώργο! Έλα Γιώργο! Τελείωσε το Γιώργο! Όχι, γκολ! Γκολ! Γκολ Αλαραμπή! Το γύρισε ο Μασούρας η κόντρα! 1-6! 1-6! 1-6! Πο-πο-πο-πο-πο-πο! Τι γίνεται! Έφυγε ο Μασούρας, πέρασε τον τερματοφύλακα! Τι γύρισε! Και ο Αλαραμπή το παστέλωσε! 1-6! Όπου δεν θα φύγουμε ποτέ στο Βελιγράδι, θα μείνουμε απόψε. Δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε. Μια ανάσα από τη μεγαλύτερη ανατροπή που έχει συμβεί ποτέ. Το 1-4 του πρώτου αγώνα έχει γίνει 1-6.
5: Ο Ολυμπιακός τους ισοπαίδωσε. Πέρασε από πάνω τους.
4: Λίγη έληξε. Μυστική, εκπληκτική πρόκριση. Όχι γράψει ιστορία. 1-6, Ισραηλινοί δεν το πιστεύουν. Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού συνεχίζεται.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Big Win Sport FM 94,6, 7 λεπτάκια μετά τις 7 το πρωινό της 3ης 4ης Αυγούστου. Λοιπόν, ένα-δυο μηνυματάκια και συνεχίζουμε σε γραμμές που είναι αρκετές πλέον. Ήβης λέει, παντογνωσία, πατεωνία και λίγο μπάλα, Έλληνας, νεοέλληνας κτλ. Οκ. Μετά μας έκαψαν το Λακωνίσι, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στο Γιάννη, την Κερασία και τα Διδυμάκια. Ηρεμία βλέπω, στέγη θάλασσα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα αδερφέ μου στην παρέα και πίσω από τους δέκτες. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα.
7: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Χαίρομαι που μιλάμε.
6: Να είσαι καλά, το όνομά σου.
7: Γιώργος.
6: Γιώργος.
7: Mm-hmm. Έβαλες τώρα μόλις ένα σποτάκι που λες και το έχεις προγραμματισμένο για αυτά που θέλω να πω.
6: Για πάμε.
7: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα αθλητικά. Mm-hmm. Πες μου, αγαπητέ μου, ο μέγιστος ο Γιάννης ο Διακογιάννης, ο αείμνηστος ο Τσόχος, ο αείμνηστος ο Βασίλης ο Γεωργίου, mm-hmm. Ο Κοντοβαζενίτης και άλλοι πάρα πολλοί που μετέδιδαν κάποτε και τους ακούγαμε από τα ραδιόφωνα, mm-hmm. να μεταδίδουν και να μεταφέρουν εικόνες από το ραδιόφωνο, mm-hmm. με τέτοια γλαφυρότητα και με τέτοιο λόγο, έκαναν ποτέ αυτά τα καραγκιοζηλίκια που ακούγαμε τώρα? Είναι άποψή μου, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, αυτό εννοώ.
6: Δεν με φέρεις σε δύσκολη θέση.
7: Λοιπόν, εδώ πέρα ο δημοσιογράφος πλέον έχει γίνει είτε γραφείο τύπου, είτε εκπρόσωπος κάθε ομάδας, είτε κάθε πολιτικού κόμματος. Mm-hmm. Η κατάντια, λοιπόν, ένα μέρος μεγάλο της κατάντιας και της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης προέρχεται από τα κανάλια, από τους δημοσιογράφους που λειτουργούν και προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Mm-hmm. Έχουμε και μας κυβερνούν αυτοί που μας αξίζουν, γιατί γινόμαστε όλοι υποχείρια αυτών των ανθρώπων οι οποίοι διαμορφώνουν κάθε μέρα άποψη. Δεν είναι δυνατόν ο Πορτοσάλτε να βγαίνει από το κανάλι του Αλαφούζου και να λέει αυτά που λέει υπέρ του Μητσοτάκη. Δεν είναι δυνατόν η άλλη στο Μέγκα να βγαίνει και να λέει αυτά που λέει γιατί συμφέρει το Μέγκα και το Μαρινάκι. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο κάθε δημοσιογράφος και να κάνει το άσπρο μαύρο. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργείται στην κοινή λογική ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον να θέλουν να επιβάλλουν στην κοινή λογική ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι παράδεισος, όπως το είχε πει ο Πορτοσάλτε, ότι ζούμε στον παράδεισο του Μητσοτάκη. Ποιος είναι ο παράδεισος, ρε παιδιά, που τα παιδιά μας τα μεγαλώνουμε για να γίνουν μετανάστες? Ποιος είναι ο παράδεισος το ότι καίγεται το σύμπαν και δεν υπάρχει ένας υπουργός? Πού είναι ο Γεωργιάδης με τα γυαλιά να πάει τώρα στους πληγέντες και στη γιαγιούλα που της έλεγε ο άλλος ότι θα ξαναφτιάξει το σπίτι σου και του λέει πώς θα το ξαναφτιάξω με τα 500 ευρώ που παίρνω? Πώς είναι δυνατόν να είναι δύο μεγάλοι επιχειρηματίες που τα ξέρουμε όλοι ενδόμηχα ότι πήρανε εφημερίδες και κανάλια μόνο και μόνο για να στηρίξουν τον Τσίπρα, ο οποίος επί πρωθυπουργία σου κάηκαν 101 άνθρωποι? Γιατί δεν πάει σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα ο Τσίπρας να πουλήσει, πώς το λένε, πρωθυπουργηλίκη, και ότι θα τα σώσει, θα τα κάνει όλα? Μιλάμε, συγγνώμη κιόλας για τον τόνο μου, αλλά
6: καταλαβαίνω, απλά σε αφήνω να ολοκληρώσεις και αν θες μετά να το συζητήσουμε.
7: Βεβαίως και θέλω και θα χαρώ πολύ. Λοιπόν,
6: τελείωσε ένα.
7: Πρόσεξε, δεν είμαι κουκουέ, είμαι Πασόκ. Mm-hmm. Το λέω δυνατά, έτσι. Όμως μόνο το κουκουέ πήγε οργανωμένα και βοήθησε στις φωτιές. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα πέρα από κάποιες αναρτήσεις μικρούλες που υπάρχουν στα social media? Πού είναι η πολιτεία? Πού είναι η αντιπολίτευση? Πού είναι ο Τσίπρας που αύριο θέλει να κυβερνήσει ξανά? Πού είναι όλο αυτό το πολιτικό κατεστημένο το οποίο μας το επιβάλλουν με το έτσι θέλω? Πού είναι ο Ανδρουλάκης, για να το πω με μεγάλα και κεφαλαία γράμματα, έτσι για να μην θεωρηθεί ότι τον αφήνω απ' έξω?
6: Εκεί που τον βάλατε ως Πασόκ, έτσι.
7: Δυστυχώς. Κοίταξε, αγαπητέ μου, στο Πασόκ κάναμε δύο ιστορικά τεράστια λάθη με την τοποθέτηση του Σιμίτη, ο οποίος κατά ένα 50% οφείλεται η καταστροφή της χώρας και το άλλο 50% το γνωρίζουμε ότι είναι ο Κώστας ο Καραμαλής, ο οποίος δεν έχει μιλήσει καθόλου. Άποψή μου, έτσι. Λοιπόν,
6: μιλάει τώρα, είναι λαλίστατο το τελευταίο χρόνο. Αλλά στη Βουλή αράζει.
7: Πού λοιπόν, είναι στη Βουλή?
6: Να το πιάσουμε λίγο γρήγορα, γιατί είναι τεράστιο το θέμα που έχεις πιάσει και δεν θα μιλήσει κανένας άλλος. Λοιπόν, δημοσιογράφοι. Ναι. Ο δημοσιογράφος, ο κάθε δημοσιογράφος, έτσι, θεωρεί ότι κάνει μια δουλειά. Για μένα είναι λειτουργήμα, για άλλους είναι δουλειά. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Το πώς λοιπόν την κάνει, και πώς τέλος πάντων να επιλέγει να σταθεί απέναντι στα πράγματα, έχει να κάνει και με το ακροατήριο που τον ακολουθεί. Δηλαδή, δηλαδή μίλησες για συγκεκριμένο άτομο και εγώ μαζί σου είμαι σε αυτή την άποψη. Δεν έχω καμία τέτοια και από τις δικές μου εκπομπές τα ίδια πράγματα λέμε πάνω κάτω.
7: Δεν είναι τυχαίο που πήρα να μιλήσω σε σένα.
6: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν, έχει τη δύναμη ο κάθε δημοσιογράφος εσένα να σου επιβάλλει άποψη. Και αν την έχει, γιατί την έχει. Την έχει λοιπόν αποδεδειγμένα, διότι η έλλειψη παιδείας και ο τρόπος με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, το να σου διαμορφώνει δηλαδή άποψη ο κάθε Άρης, ο κάθε Γιάννης, ο κάθε Παναγιώτης, ο κάθε Θανάσης και ούτω καθεξής, έχει να κάνει με το πόσο εσύ μπορείς και επηρεάζεσαι από τα λόγια κάποιου. Δεν μπορεί κανείς να ανέβει στην πλάτη σου αν εσύ δεν σκύψεις. Πάει έτσι. Φταίει λοιπόν, γιατί εντάξει, okay, ακούμε τόσα χρόνια, 7 χρόνια τώρα την ατομική ευθύνη, την ευθύνη του πολίτη, το κράτος πουθενά κτλ. Το έχουμε ρίξει πολύ ωραία το παραμύθι. Ακολουθούν πολλοί δημοσιογράφοι οι οποίοι το στηρίζουν και το υποστηρίζουν και το βγάζουν μπροστά κτλ. Και μίλησες για την, πώς το λένε, την κοινή γνώμη και την κοινή λογική. Έχουμε καταργήσει βασικά την απλή λογική. Και δημιουργείται μια κοινή λογική η οποία είναι παράλογη. Στην κοινή λογική λοιπόν μπορεί ένας υπουργός να βγαίνει να λέει ότι χρημάτισε δημοσιογράφο και την έβαλε μέσα στα πράγματα γιατί είναι φίλη του και να μην κουνιέται φίλο. Και εσύ άμα κάνεις μια παράβαση τροχέας ας πούμε θα σου πάρουν το δίπλωμα για 2 μήνες και αν μπορείς να πας να δουλέψεις ας πούμε.
7: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα όμως.
6: Γιατί υπάρχουν νόμοι. Τότε υπάρχουν νόμοι για σένα. Γι' αυτό ναι, δεν υπάρχουν νόμοι.
7: Το θέμα της παιδείας όμως, το θέμα της παιδείας είναι ένα θέμα το οποίο τεχνιέντος έχει γαλουχηθεί έτσι εδώ και 30-40 χρόνια ώστε να μην μπορεί ο Έλληνας να μορφωθεί και δεν μιλώ αν θα πάει στο πανεπιστήμιο ή βγάλει ένα λύκειο, έτσι. Δεν υπάρχει η παιδεία για να μπορέσει να λειτουργήσει ο πολίτης με κριτικό πνεύμα.
6: Μα, κάτσε μισό λεπτό. Δηλαδή πόση παιδεία χρειάζεται είτε από το σχολείο, βασικά γιατί η παιδεία ξεκινάει από την οικογένεια και μετά επεκτείνεται στο σχολείο,
7: ναι,
6: έτσι.
7: Ναι.
6: Δηλαδή πόση παιδεία χρειάζεται για να εξηγήσεις στο παιδί σου ή για να το καταλάβεις εσύ ο ίδιος, ρε παιδί μου, άσε το παιδί. Ότι ξέρω εγώ, δεν πετάς το τσιγάρο από το αυτοκίνητο έξω και το σβήνεις το τασάκι. Πόση παιδεία χρειάζεται.
7: Από ό,τι φαίνεται, αγαπητέ μου φίλε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοηθεί γιατί εκ των αποτελεσμάτων δείχνει ότι δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα.
6: Λοιπόν. Πόση παιδεία χρειάζεται λοιπόν, να μην χρειάζεται να τρέχεις με 240 στην εθνική οδό, ας πούμε, και να πηγαίνεις με 100-120 που είναι το όριο, ας πούμε. Άντε, να βάλεις και 10 χιλιόμετρα παραπάνω.
7: Εγώ σπούδασα Γυμναστική Ακαδημία στο Βελιγράδι τη δεκαετία του 80, από το 83 έως το 89. Τα πάρκα κυκλοφορίας που εδώ έχουν γίνει ένας θεσμός ο οποίος έχει ξεφτύσει τα τελευταία 5-10 χρόνια, γιατί και αυτό πήγανε για να βγάλουν χρήματα, σε πληροφορώ στη Ιουγκοσλαβία την ενωμένη τότε που τους κοροϊδεύαμε, που λέγανε, συγγνώμη για την έκφραση, ότι με ένα καλτσόν βγάζεις γκόμενα. Λοιπόν, υπήρχε από την πρώτη δημοτικού τότε η κυκλοφοριακή αγωγή. Μες στην κυκλοφοριακή αγωγή μάθαινε λοιπόν στον πιτσιρικά ότι αν τα πηγαίνεις με το αυτοκίνητό σου, σε προσιλωμένο στο αυτοκίνητό σου, πηγαίνεις με τον GOK, πηγαίνεις με αυτά που σου λέει το κράτος, αλλά και όταν καπνίσεις δεν πετάς το τσιγάρο, αν καπνίσεις δεν πετάς το τσιγάρο από το παράθυρο. Αυτά τα πράγματα λοιπόν στην Ελλάδα τα αυτονόητα έχουμε φτάσει στο 2026 και ακόμα δεν υπάρχουν. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει η παιδεία, όταν εγώ δεν έχω αυτή την παιδεία που είμαι 60 χρονών και έχω 2 γιους, δεν την έχω πάρει από κανέναν, πώς θα τη μεταφέρω. Και δεν μιλάω γιατί...
6: Όχι, θα τη μεταφέρω. Συγγνώμη, δεν χρειάζεται να την πάρεις από κάποιον. Θα τη μεταφέρεις, γιατί έχεις φτάσει, ξέρω εγώ, 60, 50, 40, δεν ξέρω πότε έκανες τα παιδιά σου και να σου ζήσουν.
7: Έχω μάθει να ζω σε ένα κοινωνικό σύνολο. Έχω γίνει ένα πυθύνιο όργανο. Το τι θα μου πει ο κάθε ένας το πρωί στα πρωινάδικα, τι θα πει ο άλλος το μεσημέρι.
6: Για μένα δεν θα έπρεπε. Προσωπικά την έχω κλειστεί. και προσπαθώ τέλος πάντων να μεγαλώσω ένα παιδί που και εγώ έχω, ας πούμε, και είναι και σε μικρή ηλικία. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λέγοντάς του πέντε πράγματα απλά λογικά. Να τη βάλω στη διαδικασία να δουλεύει το μυαλό της σε κάθε τι που κάνει.
8: Συμφωνώ απόλυτα. Είσαι λοιπόν η εξαίρεση.
6: Δεν
8: είναι,
6: δεν πρέπει να είμαι η εξαίρεση στον κανόνα. Δεν πρέπει να το συζητάμε αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή.
8: Άλλο τι δεν πρέπει και έχεις απόλυτο δίκιο, όμως εκ των αποτελεσμάτων δείχνει ότι η κοινωνία μας λειτουργεί έτσι. Από αυτούς τους ανθρώπους που τους κάηκαν τα σπίτια και αύριο θα βγει η ίδια η κυβέρνηση και θα γυρίσει και θα τους πει ότι ήτανε καταπατητές, ότι πήγανε και
6: χτίσανε σε δασικές περιοχές κτλ.
8: Και θα τους κατακρίνει και θα βρίσκει τρόπο να μην τους δίνει αυτά τα ψίχουλα που τους τάζει τώρα. Έτσι, οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε και θα ψηφίσουν τους δυνάστες τους.
6: Ας προσέχαμε λοιπόν.
8: Ας προσέχαμε.
6: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για να μιλήσεις κάποιος άλλος. Έχουμε μιλήσει πάνω από 15 λεπτά.
8: Την αγανάκτησή μου πήρα να βγάλω, να πω τον πόνο μου, να πω τη θλίψη μου για όλα αυτά που συμβαίνουν και για την κατάδεια της χώρας μας.
6: Να είσαι καλά.
8: Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι στους όσο μας μένει ακόμα.
6: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
8: Χαιρετώ.
6: Γεια σου. Καλημέρα στον επόμενο.
9: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
9: Τι κάνουμε?
6: Καλά.
9: Η Σοφία είμαι.
6: Έλα Σοφία.
9: Λοιπόν, εχθές το πρωί κουφοκαίγανε οι φωτίτσες που δεν τις σβήνανε, που παίζανε με τα ελικόπτερα τρεις μέρες και σκοτώσανε και τους δύο ανθρώπους. Το μεσημέρι φύσηξε ανάποδα ο αέρας και έκαψε και τα πρώτα σπίτια. Αφού πήραμε μαζικά όλοι οι κάτοικοι εκεί πέρα κανάλια, για να έρθει να στείλουν ένα αέρια μέσα. Τα οχήματα που ήταν στην Ψάθα όλες αυτές τις μέρες και είχαν εντολή να μην επέμβουν πουθενά, που οι άνθρωποι το πρωί εχθές τους παρακαλάγανε το πρωί να πάνε λίγο επάνω να σβήσουν αυτές τις μικρές φωτίτσες για να μην φουντώσουνε. Μόλις άρχισε το μεγάλο το κακό το μεσημέρι και γύρω στις 3-3.30
6: Σοφία, δεν ακούστηκε η τελευταία σου φράση.
9: Είχαν ξεμείνει από νερό μέσα στη θάλασσα τα οχήματα όταν άρχισε το μεγάλο κακό.
6: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, πήγανε τα ελικόπτερα τελικά. Ο κόσμος, όπως είχα πει και χθες που σου είχα στείλει, είχε γεωτρήσεις και δεν τον αφήνα να περάσει, να ανοίξει τα σπίτια του, να υπάρχει αυτό το νερό για ώρα ανάγκης, που εχθές χρειάστηκε και δεν υπήρχε εύκαιρο και έπρεπε να κάνουν ολόκληρο κύκλο τα οχήματα για να πάρουν νερό από τα μαγαζιά της παραλίας. Κάηκαν όλα, αυτά που εχθές το πρωί είχαν απομείνει, καήκανε όλα. Όλο το βράδυ σιγόκαιγε, ο στρατός πήγε 2,5 ώρα τη νύχτα γιατί ξαναφούντωσε. Το μέτωπο, το ένα από τα 3-4 που καίγανε στην Ψάθα από προχθές, έχει περάσει και καίει και το Άνω Λιποχώρη και τη Λούμπα και όλα αυτά. Και φυσικά εννοείται ότι δεν φταίει κανένας. Εννοείται ότι, μην πω ότι πήραμε το δήμαρχο τηλέφωνο που είχε πάει στους κατοίκους την Παρασκευή και έπαιρνε τάχα μου τηλέφωνο και λέει τώρα θα πάρω τηλέφωνο και θα στείλουν ελικόπτερο. Και χθες τον παίρναμε τηλέφωνο και του ζητάγαμε βοήθεια και γύρισε και είπε στον άντρα μου τι με παίρνει σε μένα, πάρε την πυροσβεστική. Ο δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας το είπε αυτό χθες. Εντάξει. Λοιπόν, που βγαίνει στις κάμερες.
6: Μάλιστα.
9: Και λέει ότι προσπαθεί. Οι άνθρωποι δεν τους έχει δείξει καμία κάμερα που τους πήραμε τηλέφωνο για να πάνε να δείξουνε, να φωνάζουν και να λένε πόσες ώρες παρακαλάγανε. Καμία κάμερα δεν τους έχει δείξει τους αγανακτισμένους εκεί που έχουν απομείνει και παλεύουν μόνοι τους. Και όλο το βράδυ περιμένουμε να δούμε τι έχει γίνει τώρα, τι ακόμα κάει και από σπίτια και από τέτοια. Και να παρακαλάμε για τα αυτονόητα. Δηλαδή να τη βλέπουν τη φωτιά και να τους έχουν πει να μην επέμβουν, γιατί δεν φταίνει οι πυροσβέστες. Να είμαι ξεκάθαρη σε αυτό. Δεν φταίνε αυτά τα παιδιά. Είχαν αφήσει μόνο τους εθελοντές εχθές στην Ψάθα πάνω.
6: Μάλιστα.
9: Εχθές την Ψάθα τους εγκαταλείψανε. Είχαν αφήσει μόνο τους εθελοντές πυροσβέστες να καίγονται μόνοι τους. Λέγανε και οι πυροσβέστες ότι αν είχαν ασχοληθεί μισή ώρα παραπάνω το πρωί με τα ελικόπτερα που τα στείλανε, επειδή πήραμε στα κανάλια τα στείλανε το πρωί βέβαια, και μετά τα πήρανε και τα πήγανε αλλού, ένα ελικόπτερο που είχαν στείλει. Αν είχαν ασχοληθεί μισή ώρα, μία ώρα παραπάνω, λίγες ρήψεις ακόμα, θα είχαν σβήσει όλα. Και αυτό το πράγμα 3,5 ώρα έκαψε όλη την ψάθα. Εντάξει, και αυτό που είπε ο κύριος πριν, θα πάνε τώρα αύριο μεθαύριο όταν κοπάσει όλο αυτό και θα τους πούνε είχατε χτίσει, δεν είχατε 28 δεξαμενές και 32 πιστόλια νερού και 100 μέτρα μάνικες, ήσασταν, δεν ξέρω τι ήσασταν, νόμιμα τα σπίτια έτσι, νομιμοποιημένα μάλλον με τον νόμο, πληρωμένα τα παράβολα και τα πρόστιμα όλα. Και θα τους πει, κύριοι, εδώ που ήσασταν τόσα χρόνια από το 80 και από το 70 που ήσασταν, περαστικά σας, πάρτε 2.000 για την οικοσκευή και πολλά σας είναι.
6: Οι εξαγγελίες λένε για 100% αποζημίωση, αλλά κατά πόσο θα γίνουν αυτά τώρα, θα το δείξω καιρό.
9: Τι θα αποζημίωσουν 100%
6: πάνω. Δεν ξέρω, Σοφία μου, δεν ξέρω, σου λέω ποια είναι η επίσημη θέση αυτή τη στιγμή του ελληνικού κράτους.
9: Τα ακούω, αλλά εντάξει. Δεν ξέρω τι μας, πραγματικά έχω αρχίσει να πιστεύω ότι μας ψεκάζουνε. Από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος μέσα σε 7 χρόνια από 1.600 εκατομμύρια στρέμματα στην Αττική έχει αφήσει τα 100.000, πιστεύω πραγματικά ότι... καλά, πέρα ότι είναι σχέδιο, έτσι. Στα Γεράνια ο κόσμος εκεί έλεγε δεν θέλουμε ανεμογεννήτρες, τα κάψανε. Στο όρος Πατέρα και στον Κυθερώνα το ίδιο. Τι να λέμε τώρα. Ψηφίστε τον ρε παιδιά. Όταν θα φτάσει στη δικιά σας την αυλή όμως, να μην βγαίνετε να τσακώνεστε και να λέτε γιατί. Συνεχίζετε να τον ψηφίζετε και να ακούτε τον Άδωνη να μας παρακολουθεί μπροστά στα μάτια μας και να μην ανοίγει μύτη. Ξέρετε πόσο είναι το πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβίαση των κανόνων GDPR, προσωπικών δεδομένων. Από 2 μέχρι 10 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτός ο τύπος φοράει τα γυαλιά και κυκλοφορεί ανάμεσά μας και μας καταγράφει χωρίς την άδειά μας. Συγγνώμη. Και συνεχίζει να είναι υπουργός.
6: Για να μην πάθει καν κακό άνθρωπος θα φοράει.
9: Το πήρε νόμιμα. Άμα τα βάλω εγώ αυτά τα γυαλιά νόμιμα αγορασμένα όμως θα με συλλάβουν μετά από 5 λεπτά. Άμα πάω κοντά του και αρχίσω να του μιλάω.
6: Και δεν κατέγραφε έτσι ισχυρίζεται. Τέλος. Σοφία μου, δεν μπορώ να πω κάτι, δεν έχω να πω κάτι σε αντίλογο. Είσαστε άνθρωποι που έχετε την περιουσία σας εκεί, το ζήσατε από κοντά.
9: Έτσι. Το ζήσαμε από κοντά και απλά επιβεβαιώνω ότι συμβαίνει τα τελευταία 7 χρόνια στην Ελλάδα που έχουν καεί οι πάντες. Σε Εύβοια, σε Αττική, επιβεβαιώνω και εγώ φέτος.
6: Στον Εύρο.
9: Στον Εύρο φυσικά και δεν έγινε τίποτα, όλα καλά. Το φοινικό δάσος κάτω. Δεν ξεχνάμε και τους κριτικούς.
6: Έγινε.
9: Αυτά.
6: Σε ευχαριστώ.
9: Καλημέρα.
6: Καλή σου μέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
10: Εγώ είμαι.
6: Εσύ είσαι.
10: Μετά από όλα αυτά, τι πρέπει να κάνω. Να σβήσω όλη αυτή τη φωτιά. Παιδιά, είμαι 33 χρονών. Καταρχάς λίγο μου Παναγιώτη σήμερα στον δρόμο. Είμαι 33 χρονών. Εθελοντίζας ο πυροσβέστης.
6: Μάλιστα.
10: Ήμουνα, δεν θα ονομάσω την ομάδα που βρισκόμουνα, αλλά εμένα προσωπικά όταν ακούω για εθελοντισμό είναι κάτι διαφορετικό μέσα μου. Μ' αρέσει να βοηθάω, αλλά δεν μ' αρέσει να πολιτικοποιούμε. Από πού και σπου εθελοντικές ομάδες πολιτικοποιούνται. Γιατί πρέπει να είναι ανάμεσα στους Δήμους. Δεν είναι ανεξάρτητο πράγμα η εθελοντική ομάδα. Τι δουλειά έχει μέσα στο Δήμο. Δεν είναι της πολιτικής προστασίας. Τι δουλειά έχει μέσα στους Δήμους.
6: Για
10: γιατί θα πρέπει ένας εθελοντής να πρέπει να κρατάει, να πηγαίνει στην 28η Οκτωβρίου, ξέρω εγώ, στην παρέλαση. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εθελοντής σας ο πυροσβέστης είμαστε. Δεν είμαστε εθελοντικό του κράτους. Και πώς θεωρούμαστε εθελοντές όταν τον εξοπλισμό μου πρέπει να τον πληρώσω 680 ευρώ εγώ από την τσέπη μου.
6: Γιατί είσαι εθελοντής. Το κάνεις από,
10: εθελοντής, ναι.
6: Από την καλή εθελοντής. Σου τέτοια. Την καλή σου την καρδιά. Άρα τώρα, πλήρωσε.
10: Και όσο για αυτό που είπε η κυρία Σοφία πριν. Δεν φταίει ούτε ο Μητσοτάκης. Γιατί και πριν το Μητσοτάκη ήταν ο Τσίπρας. Τα τώρα ψυχές καήκανε. Πριν το Τσίπρα ήταν κάποιος άλλος. Αλλά τόσα καήκανε. Δεν είναι το θέμα το ποιος βγαίνει και όταν καίγονται. Είναι το θέμα το όταν καιγόμαστε το τι κάνουμε. Να κράξουμε τους πάντες, παιδιά, πραγματικά θέλω να τους κράξω όλους. Άμα με βγάζατε στη πραγματικά να έβγαινα στο κέντρο της Αθήνας και να έδειχνα με το δάχτυλο. Εσύ. Δεν έχω καλά, αλλά πρέπει να είμαστε και εμείς να έχουμε μέρος της ευθύνης. Λέμε χτες ότι, γιατί εγώ ξέρω προσωπικά από την Ψάθα, γιατί έχω δικό μου άνθρωπο εκεί πέρα, ζητάγανε βοήθεια. Ναι, ο κόσμος όμως είχε κλείσει τα σπίτια του. Οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στα σπίτια να κατασβέσουν. Δεν μπορούσαν να μπουν. Ζητάγαν όλοι βοήθεια, αλλά τα σπίτια τους ήταν κλειστά. Πώς θα σε βοηθήσει ένας πυροσβέστης ή ένα εθελοντικό όχημα όταν εσύ έχεις ένα δεμένο σκυλί μέσα που είναι άγριο και το έχεις παρατήσει γιατί είσαι ανεύθυνος και έφυγες. Έχεις κλείσει το σπίτι σου, δεν έχει καμία πρόσβαση στο πυροσβεστικό όχημα.
6: Δεν ξέρω κατά πόσο είχαν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να επιστρέψουν τα σπίτια τους με βάση το σχέδιο, τέλος πάντων, ότι δεν περνάει κανείς, υπάρχει φωτιά, άρα κίνδυνος. Δεν μπορώ να το γνωρίζω.
10: Ανώ, ξέρεις γιατί το κάνουν όλο αυτό. Γιατί ο Έλληνας...
6: Γιατί, δηλαδή ποιος θέλει να καεί το σπίτι του, ας πούμε, ξέρω εγώ, τι να πω.
10: Κανένας. Μα ξέρεις την οδέμα, όταν σου λένε ότι πρέπει να τα εκενώσεις γιατί τι λέει, γυρνάει ο αέρας και δεν μπορεί να παίξει κανένας με τη φωτιά και τον αέρα, παιδιά, το έχω ζήσει σε μέτωπα, να είμαστε να επιχειρούμε στο μέτωπο και ξαφνικά να μας κυκλώνει η φωτιά χωρίς να ξέρουμε πώς μας κύκλωσε. Πρέπει να έχεις ένα 3% εμπειρία, δεν θα σου πω 50 που είναι το max 60. 3% δεν μπορείς να πας εσύ, οποιοςδήποτε εσύ, οποιοςδήποτε Παναγιώτης, δεν θα κατονομάσω κανέναν, και να πεις ότι θα βοηθήσω. Μπορείς να κάνεις χειρότερα τα πράγματα.
6: Ναι, προφανώς. Προφανώς.
10: Είναι προφανές
6: να κινδυνεύσουν ζωές τώρα, τη συζήτησαμε.
10: Ναι, σκεφτείτε εκεί πέρα που έπεσε το ελικόπτερο, δες χώρες τους ανθρώπους, πραγματικά δες χώρες, γιατί είναι τραγικά πράγματα αυτά. Από κάτω να ήταν ανθρώποι να επιχειρούσαν και το ελικόπτερο έπεσε οριζόντια μέσα στο δρόμο. Θα μιλάγαμε για άλλα θρήματα. Δεν μπορούμε, ρε παιδιά, να κατονομάσουμε όλα τα πράγματα, τα γεγονότα, ότι φταίει. Οικείο, δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική, παιδιά, δεν ξέρω τίποτα. Πραγματικά σου μιλάω, δεν ξέρω τίποτα. Δεν ψηφίζω, είμαι από αυτούς που τα δίνω όλα στο επικατέστερο κόμμα, να το πω έτσι. Δεν ψηφίζω, δεν πάω, έχω συχαθεί. Είμαι 33, έχω δύο παιδιά, το ένα 14 και το άλλο 5. Έχω συγχαθεί να ασχολούμαι με πια, με την πολιτική, ό,τι θέλουν να κάνουν. Σου έχουν βάλει ένα χαζοκούτι και το παρακολουθείς, η γυναίκα μου.
6: Ό,τι τους αφήνουμε κάνουν.
10: Ναι, η γυναίκα μου, μου δείχνει κάτι στο ίντερνετ εκεί πέρα και μου λέει, κοίτα που το λένε στο ίντερνετ. Ρε, είσαι χάγη, του λέω. Ό,τι σου πλασάρουν στο ίντερνετ, πας και το χάφεις. Παιδιά. Το πρώτο απ' όλα που πρέπει να ξεκινήσει για να φτιαχτεί η παιδεία που είπε ο κύριος πριν είναι να απομονώσει τα παιδιά από το ίντερνετ. Παλιά παίζαμε στο δρόμο, δεν είχαμε φόβο, δεν υπήρχαν ίντερνετ. Ερχόταν και μας πήγανε το κουδούνι και μας λέγανε Κώστα θα κατέβεις να παίξουμε κρυπτό. Μίλα. Άξι,
6: παλιά είναι παλιά, οι εποχές αλλάζουν. Το πώς θα χρησιμοποιήσεις κάθε τι που έχεις στα χέρια σου είναι όπως ακριβώς το έπεσε στη φωτιά. Το πώς χρησιμοποιείς αυτά που έχεις στα χέρια σου είναι το πρόβλημα. Το να υπάρχει ίντερνετ δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι το πώς το χρησιμοποιείς και το πώς θα αφήνεις τέλος πάντων να γίνει, ξέρω εγώ, μέρος της ζωής σου.
10: Σεβαστό. Το ίντερνετ είναι ένα όπλο. Μπορείς να σκοτώσεις και να σκοτωθείς.
6: Ακριβώς. Οτιδήποτε λοιπόν έχεις στα χέρια σου. Μα λέγεται τηλεόραση, μα λέγεται ίντερνετ, μα λέγεται πληροφορία από το ραδιόφωνο. Οτιδήποτε τέλος πάντων. Είναι αυτό που έλεγα στον κύριο πριν. Αν σκύβεις και κάθεσαι και ακούς το τι σου λέει ο κάθε ένας χωρίς να το φιλτράρεις, χωρίς να το ψάχνεις, χωρίς να, τώρα έχεις και πρόσβαση στην πληροφορία, πολύ περισσότερη, είσαι άξιος της μπύρας σου. Για μένα κάνεις λάθος που δεν συμμετέχεις στις εκλογές. Υπάρχουν πολλές, τέλος πάντων, επιλογές που μπορείς να έχεις. Και...
10: Πάνω δεν ξέρω τι είναι σωστό και τι είναι λάθος.
6: Δεν μπορεί να μην έχεις δημιουργήσει άποψη πια γιατί είναι σωστό και τι είναι λάθος.
10: Δεν μπορώ να κρίνω, μα θες να σου πω κάτι.
6: Θα έπρεπε να μπορείς να κρίνεις αν με ρωτάς.
10: Μα πώς, αφού ο Άδωνης έχει αλλάξει 4 κόμματα και ακόμα τον εκλέγουμε.
6: Ακριβώς γι' αυτό. Ακριβώς γι' αυτό. Διότι όσο εσύ πηγαίνεις, όσο πηγαίνει μαζικά ο κόσμος και ψηφίζει, η δύναμη κατεβαίνει του πρώτου κόμματος. Και αν θεωρηθεί ότι αυτή είναι το πρώτο κόμμα ακόμα με βάση αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις, αν τις πιστεύουμε, εν πάση περιπτώσει, αν θέλεις τέλος πάντων να κοπεί αυτή η αλαζονία, γιατί περί αλαζονίας πρόκειται, πρέπει να πας να ψηφίσεις.
10: Ναι, κάτι άλλο. Να πάω να ψηφίσω. να πάω να ψηφίσω. Ποιος μου λέει ότι εμένα το παίρνει σε σοβαρά το ψήφισμα αυτό? Απλά εκεί πέρα δεν γίνονται άλλα πράγματα.
6: Αν λοιπόν, εδώ μιλάμε πλέον, περνάμε σε άλλες καταστάσεις. Περνάμε σε άλλες καταστάσεις. Δηλαδή είναι η δύναμή σου αυτή.
10: Είπε η κυρία Σοφία για τα γυαλιά του Μπουμπούκου. Έτσι δεν είναι? Ναι. Κάνε κανείς αγωγή.
6: Ποιος να του κάνει, ποιος να του κάνει αλήθεια τώρα? Οι άνθρωποι δεν τους αγγίζει τίποτα. Κανονικά θα πρέπει αυτεπάγγελτα εισαγγελέας να λειτουργήσει σε τέτοιες περιπτώσεις.
10: Ας γίνει προσπάθεια να πάρει διαστάσεις. Έλα με κύριε Άδωνη, για ποιο λόγο με καταγράφετε? Με ποιο δικαίωμα?
6: Εσύ.
10: Υπάρχει δικαίωμα περί προσωπικών δεδομένων.
6: Κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανθρώπους, βουλευτές που εμπλέκονται σε καταστάσεις, και επειδή από τα 12-13 ονόματα τα οποία βγήκανε, οι 7 κρίθηκαν μη ένοχοι λόγω αμφιβολιών, πανηγύριζαν αυτοί οι άνθρωποι, όχι οι εμπλεκόμενοι. Ο Άδωνης πανηγύριζε και ζήτησε συγγνώμη, επειδή οι 4 τελικά κρίθηκαν ένοχοι και όχι οι 11.
10: Βέβαια, αφού είναι όλη.
6: Έχουμε κάνει το άσπρο μαύρο. Λοιπόν, πρέπει να τελειώσει αυτός ο παραλογισμός. Πριν γίνει βίωμα πια. Γιατί θα ζήσουμε αυτό, πολύ χειρότερες καταστάσεις.
10: Μα το ξέρω, εγώ κατέβηκα τότε με τους εποχικούς κάτω στην Αθήνα, που δεν είμαι εποχικός. Είμαι 33, πέρασα το όριο ηλικίας για ένα χρόνο και δεν μπορώ να κάνω αίτηση με το επαγγελματικό δίπλωμα που έχω να μπω στην πυροσβεστική για οδηγός, που το ζητάνε κάθε μέρα. Κάθε μέρα πραγματικά σας μιλάω. Δεν μπορώ να το κάνω για το όριο ηλικίας. Για ποιο λόγο? Γιατί πρέπει να έχω απολυτήριο λυκείου για να μπω στην πυροσβεστική? Θα πάω και θα διαβάσω το αρχαίο ποίημα για να σβήσω τη φωτιά? Θα πρέπει να κάνω πυθαγόριο θεώρημα για να ρίξω τη φωτιά εκεί πέρα που βλέπω? Δηλαδή τρελά πράγματα, παιδιά. Αυτά είναι τρελά. Και αυτό σας λέω, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να κλείνουμε εμείς τους εαυτούς μας και μετά να κλείνουμε τους υπόλοιπους, γιατί εμείς ευθυνόμαστε. Και κάθαρα εμείς ευθυνόμαστε.
6: Έγινε. Πρέπει να
10: προχωρήσω.
6: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν με τις γραμμές σήμερα. Τα υπόλοιπα αύριο, μέχρι και την Πέμπτη θα το πάμε παρέα 6 με 10. Διάλειμμα, να μπει και η Ελένη που περιμένει εδώ πέρα να μας κάνει λίγο ανθρώπους. Και να συνεχίσουμε.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
19: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
18: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τορματζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Συνεχίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Ιμπόρα να κερδίζει την κεφαλιά. Βγάζει τη σέντρα. Η σέντρα και θα γκολ! Ο Ελκαμπή! Το μεγάλο κανόνι για τον Ολυμπιακό σε 116. Έμοιαζε πολύ το γκολ αυτό που έχει ξαναπετύχει στο ίδιο τέρμα Ελκαμπή και δίνει το προβάσμα στον Ολυμπιακό. 4 λεπτά πριν από το τέλος έχουν πέσει όλοι κάτω. Είναι οι παίκτες του Ολυμπιακού από ευτυχία. Είναι οι παίκτες του Φιωρεντίνα που κοντεύουν να δουν τον ουρανό με 4. Και τον βλέπουν από την κεφαλιά του μεγάλου, του σούπερ σκόρερ, του πρώτου κανονιού, του Conference League, του Ελκαμπή, που θα τους καρφώσει και αυτή τη φορά και να φέρει τον Ολυμπιακό 4 λεπτά μακριά από τον πολυπόθητο πρώτο ελληνικό τίτλο σε επίπεδο συλλόγων. Βαβιωτσολάκης και καπακώνει την μπάλα. Αυτή είναι η τελευταία ίσως φάση, η τελευταία ελπίδα φεύγει για τη Φιωρεντίνα. Τώρα το σφύριγμα. Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει το Conference League. Πολύ μεγάλη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πολύ μεγάλη στιγμή πάνω απ' όλα για τον Ολυμπιακό. Ο Ελαραμπή τους περιμένει όλους στην αγκαλιά του. Ένα κουβάρι παίκτες του Ολυμπιακού. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Εδώ στο ελληνικό έδαφος, στην Αγία Σοφιά, σε μια σημαδιακή μέρα, ο Ολυμπιακός θα γράψει την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή με τον Ολυμπιακό να πανηγύριζει έξαλλα δικαίως. Ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει το Conference League. Και τώρα ακούγεται το κλασικό το We Are The Champions. Η απονομή τώρα πηγαίνει ο μεγάλος αρχηγός. Τώρα πηγαίνει ο Κώστας Φορτούνης. Τη κούπα του Conference League την παίρνει στα χέρια του. Πώς σήκωσε! Πώς σήκωσε! Τον ουρανό πιο ψηλά Κώστα. Να φτάσει σε όλους όσους δεν βρίσκονται μαζί μας. Απ' τα παιδιά της Θήρας 7. Από όλους που το χατώνουν και δεν πρόλαβαν να το δουν. Όλοι όμως κλαίνε και στα ουράνια. Δεν κλαίνε μόνο στο γήπεδο και σε όλη την Ελλάδα που βλέπει στον δρόμο. Το πάρτι αρχίζει και δεν ξέρω πότε θα τελειώσει. Που γιατί το κλασικό το We Are The Champions. Και είναι λογικό γιατί ο Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής των πρωταθλητών. Είναι ο θρύλος πια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε 19 λεπτά πριν τις 8 στο Big Wings Sport FM 94,6, πάνω στρίλο στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ρε Παναγιώτη, λέει, μια συλλογικότητα, ένα κόμμα δεν υπάρχει να κατεβάσει τον κόσμο στον δρόμο. Φτάνει πια με τις φωτιές και για τις ανεμογεννήτριες. Θα το ξαναπώ. Κατέβηκε ο κόσμος στο δρόμο, κατέβηκε για την τραγωδία των Τεμπών.
1: Κρατώ τα σχήματα και
0: χάρη. Και ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής τρολάρε. Απλά.
1: Μοιάζω με πλαστικό τοπίο, τι να πω. Κάποτε γίνομαι θεός, πότε θυσία.
0: Φίλε μου, πάνω μόνο φόβος θα κάνει τα 240 χιλιόμετρα 130. Δεν θα πρέπει να είναι ο φόβος, αδερφέ μου. Σοβαρά να εφαρμοστούν οι νόμοι, λέει ο Στάθης από τη Μελβούρνη. Κάποτε πήγε να αλλάξει ο τρόπος που έβγαιναν τα διπλώματα. Γίνανε απεργίες για αυτό το πράγμα και τα λοιπά. Οι επόμενοι δώσαν υποσχέσεις ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, βγήκαν και δεν άλλαξε τίποτα. Χάρης 21 Μπραχάμι, καλημέρες. Για τις φωτιές και όχι μόνο, ρωτήστε τους δημοκράτες, αυτοί ξέρουν, κατέστρεψαν την Ελλάδα όλοι τους. Ενώ οι μη δημοκράτες την ανέβασαν, έτσι. Γιατί ξέρω που το πας. Τώρα στην Αττική θα αναπνέετε μόνο από ανεμογεννήτριες, θα πεθάνετε. Κάποιος λέει ότι μόνο ο Ρουβίκονας πάει οργανωμένο και στοχευμένα σε κάθε φωτιά και βοηθάει άμεσα και έμεσα. Κάθε άλλος πάει για βιντεάκια, λέει ο Κώστης από το κέντρο. Η αρχή του κακού την έκανε το Πασόκ με το Σιμίτι που καταργήσε τη δασική υπηρεσία και τη δασοπυροσβεστική, το περίφημο 191. Καλημέρα σε όλους, μάλλον εκτός από το παλιό σόγο, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα κύριε πάνω μας, αν και ΑΕΚ. Όπα, συγγνώμη. Πεθαίνω με τις μεταδόσεις του Αντίπα, ειδικά με το παρέο. Το Σαρδάμ θα ήταν ωραίο να κυκλοφώνουν και πάλι στη συντή, λέει ο Αλέξανδρος. Αν και Παναθηναϊκός στον Αντίπα τον γουστάρω με τα χίλια, λέει κάποιος άλλος. Ήβρις, το διάβασα αυτό. Την εκπομπή του ψεκασμένου πρέπει να τη λες, λέει. Πάνω δεν γεννιέσαι 40 χρονών, οι απόψεις διαμορφώνονται από την παιδική ηλικία και δυστυχώς στη χώρα έχει εδραιωθεί μια συγκεκριμένη νοοτροπία βασισμένη στην έλλειψη δανεικών. Okay, το ακούω ότι οι απόψεις διαμορφώνονται από την παιδική ηλικία, αλλά αν μείνεις φτάνοντας, ξέρω εγώ, 30-35 στις απόψεις παιδικής ηλικίας που διαμορφώνεται και δεν μπορείς να διαμορφώσεις μια δικιά σου πλέον άποψη, πιο ξεκαθαρισμένη, διαβάζοντας, βλέποντας και κρίνοντας, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή το ακούς, ας πούμε, σε συμπεριφορές ανθρώπων ότι, ξέρω εγώ, η μητέρα ήταν κάπως ή ο πατέρας ήταν κάπως μέσα στο σπίτι και τα λοιπά και διαμορφώθηκε αυτός ο χαρακτήρας. Ναι, okay, μέχρι τα 25-30 να σου πω, 35 και πολλά σου λέω, από ένα σημείο και μετά πρέπει να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος να διαμορφώσει ένα χαρακτήρα ο οποίος να είναι χρήσιμος και στην κοινωνία και στη μικροκοινωνία, τέλος πάντων, που ζει ο καθένας. Και να πετάξεις από πάνω σου πράγματα. Όταν δεν μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, ας πούμε, τύπου ενδοοικογενειακή βία, βιασμοί, ιστορίες κτλ. Έτσι, μιλάμε για μια νορμάλ εντός εισαγωγικών κατάσταση οικογένειας. Και πλέον έτσι όπως έχουμε καταντήσει εδώ πέρα. Εκτός το ότι οι νέοι άνθρωποι δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν ένα παιδί, διότι δεν μπορούν να το μεγαλώσουν με τα δεδομένα που υπάρχουν. Όσοι έχουν κάνει παιδιά δουλεύουν ολιμερείς και οι δύο γονείς. Τα παιδιά συνήθως μεγαλώνουν στον αυτόματο. Οι γονείς δεν έχουν το χρόνο ή και το κουράγιο να δείξουν την πρέπουσα προσοχή πάνω στα παιδιά τους και στο μεγάλωμα. Και μετά αναρωτιόμαστε για την βία των ανηλίκων και τι θα κάνουμε και γιατί και έτσι και αλλιώς. Μα... τι θα κάνουμε όταν παιδιά μεγαλώνουν στον αυτόματο? Γιατί ο πατέρας, δεν ξέρω εγώ, δουλεύει δύο δουλειές και η μητέρα μία. Τι να πρωτοπρολάβει, ας πούμε, η μητέρα? Και το δικό μου παιδί, αν έχει ιδανικά και ύφος, δεν θα μπορέσει να ενταχθεί σε τέτοια κοινωνία και μοιραία θα υποφέρει. Τα ρωσικά αεροπλάνα είναι ιδανικά για τεράστιες επίπεδες εκτάσεις. Το ελληνικό ανάγλυφο δυστυχώς είναι άχρηστα. Καλημέρα πάνω, τι τραβάζει με αυτού του πρωινιάτικα. Μόνο ο Βάγκος τα βάζει πέρα με δάφτους, άστα να πάνε. Καλεφαίνεται ότι δεν ασχολείται με την πολιτική ο εθελοντής. Απολιτικ που βλέπει μόνο την ατομική ευθύνη και κράζει όσους ψάχνουν να ενημερωθούν. Κώστας και Ντροάεκ. Καλά, άσε την τραγωδία των Τεμπών. Έγινε και αυτή η επιχείρηση. Χαμένη κορούλα ΑΕ και Παύλου Φίσα Μάνα. Αλλά δεν κάνει γαλλικό. Ναι, ντά, αυτό ακριβώς, αδερφέ. Αυτό ακριβώς. Σου εύχομαι να μην χάσει ποτέ παιδί. Καλημέρα σας αδερφέ μου, κράτα γερά, κρατά τα γερά αδέρφια, λέει ο Βασίλης ο Παουτζής. Μη μου κάνετε αναπάντητες στο Messenger, για το Θεό. Γιάννη. Καλημέρα, η Σοφία λέει, εκενώσαμε, μας έδιωξαν και δεν μας αφήναν να γυρίσουμε για τα κλειστά σπίτια που είπε ο φίλος. Ήρεμα στα λέω, ρε μάστορα εθελοντή που δεν ξέρεις από πολιτική, δεν ξέρεις και πού είσαι εθελοντές. Οι εθελοντές πυροσβέστες επιχειρησιακά υπάγονται στην πυροσβεστική. Ο κάθε δήμος μέσω της πολιτικής προστασίας σε καθορίζει σαν εθελοντική ομάδα. Στην παρέλαση δεν πας. Υποχρεωτικά πας εθελοντικά αν θέλεις πας. Και αν έχεις οικογένεια με παιδιά και δεν ασχολείσαι με την πολιτική, είσαι απλά ένας αγανακτισμένος που βαράς πιστολιές στον αέρα, λέει ο Μιχάλης από τη Νέα Μάκρη. Αίρεση ο Πάνο, αλλά ο Έλληνας είναι τεμπέλης, έτσι δεν μας λένε. Δεν βλέπω εγώ, δεν βλέπω τεμπέληδες, φίλε. Κωστή Παναθηναϊκή από τη Μυτιλίνη. Και Μπέτης. Είμαστε η πρώτη χώρα η οποία έδωσε τη δυνατότητα του 13ωρου την ημέρα για συγκεκριμένες, αν θέλετε, περιπτώσεις. Okay, το ακούω και αυτό, αλλά υπάρχει. Και στατιστικά στην Ευρώπη δουλεύουμε αρκετά περισσότερο από το μέσο Ευρωπαίο. Και πώς να μην δουλεύεις περισσότερο.
2: Γκρίζα και θλιμμένη μια βροχή και έπεφτε και σου μοιάζει πολύ και έφυγε και μάθα.
0: Καλημέρα πάνω, λίγο χαμόγελο σε όλους. Αυτές τις μέρες που περνάνε, περνάμε όλοι μας. Πάνος Αϊκάρα Καματερό. Καλημέρα σε αδερφέ μου, κράτα τα γερά, το διάβασα αυτό. Δεν μιλάω για εδώ που είναι εκεί βία, μην το πας εκεί. Επιστημονικά στα 35 που λες, ο χαρακτήρας έχει διαμορφωθεί. Είναι αργά, συν την πλήση κεφάλου που συνεχίζει μέσα από τα μέσα. Διαφωνούμε. Διαφωνούμε κάθετα. Το χαρακτήρα σου πρέπει να το διαμορφώνεις καθημερινά. Καθημερινά. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε νοημοσύνη, υποτίθεται. Αλλά είμαστε σε μια χώρα όπου αδυνατούμε να παραδεχτούμε λάθη. Αδυνατούμε να παραδεχτούμε λάθη και εντάξει, η κορονίδα, το ψάρι πάντα βρωμάει από το κεφάλι. Παραδέχεται τα λάθη της 1%.
2: Ένα ρόδι κόκκινο σπασμένο.
0: Και έτσι καλουχούνται και πολλοί, και οι πολίτες από κάτω. Αλλά δεν θα έπρεπε. Όταν οι υπεύθυνοι γίνονται ανεύθυνοι, ο πολίτης παίρνει το παράδειγμα το ότι τι έκανα λάθος στη δουλειά μου, φταίει ο δίπλα εγώ. Όχι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε τους Ενδελέχια και τον Κατάδικο, το Λάκη Παπαδόπουλο με τους εκείνους και εκείνους στο Βάλς της Γειτονιάς, τον Αλκίνο Ιωαννίδη με το Σπασμένο, και αυτές είναι οι κάμερες με το Δαίμονα.

Πανούλη, καλημέρα. Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημά σας. Ακόμα και διαμαρτυρίες είναι πολιτικοποιημένες. Είναι δεξιά στην εξουσία, διαμαρτύρια και αριστερά. Και το αντίστοιχο λέει ο Παναγιώτης από την Κύπρο. Παναγιώτη μου, για την περίπτωση των Ντεμπών δεν είχε ούτε χρώματα ούτε ιστορίες. Κατέβηκαν, ξέρω εγώ, 1,5 εκατομμύριο κόσμο στο κέντρο της Αθήνας. Από κάθε πολιτική απόχρωση, αν θες, εκτός από τα κόμματα σκύλα, okay, ποτέ δεν θα τα δεις αυτά εκεί. Και ο Πρωθυπουργός με το στο χέρι στην τσέπη μας είπε ότι κατάλαβε ότι θέλουμε να ανεβάσει την Ελλάδα πιο ψηλά. Είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός που προχτές έγραφε για τους ήρωες πυροσβέστες και όπου ο υφιστάμενος του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τους κατάβρεχε και τους ξυλοφόρτωνε στην Λεωφόρο Κηφισίας. Όταν κατάβρεχε τους πυροσβέστες και όπου ο υφιστάμενος του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τους κατάβρεχε και τους ξυλοφόρτωνε στην Λεωφόρο

σκοτώνουν σε καταδίωξη. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Και ο υπουργός είναι στη θέση του και δεν είναι ένα το περιστατικό. Πάνω καλημέρα, η συζήτηση τελειώνει. Ο τύπος πούλησε το νερό, έδωσε άλλο ένα 5%. Είσαι έξυπνος άνθρωπος, δηλαδή να χτυπήσω ξύλο. Αν εσύ έχανες παιδί, θέλεις να γράψεις, θα έκανες κόμμα. Όχι ρε αδερφέ, και σε κάθε περίπτωση, στην περίπτωση της Καριστιανού, και εγώ δεν τη βλέπω με θετικό μάτι αυτή την κίνηση, τέλος πάντων, που έκανα. Απ' την άλλη μεριά, σε μια χώρα όπου η δικαιοσύνη λειτουργεί αλλά καρτ, και αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν εκεί ως πρώτοι εκπρόσωποι της πολιτείας δεν διώκονται για κάτι σοβαρό. Ακόμα και για την καταστροφή του σημείου της τραγωδίας, μετά από 4 μέρες, ας πούμε, γινόντουσαν εργασίες εκεί που θα έπρεπε ακόμα να γίνονται έρευνες. Όχι ακόμα, αν θέλετε, αλλά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για να δούμε τι έχει γίνει. Αντιμετωπίζουν κάτι πλημελήματα. Καταπάτηση του συντάγματος για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να τη βγάλουν καθαρή. Γιατί αυτούς στείλαν προφανώς με συγκεκριμένες εντολές και προφανώς πρέπει να τους καλύψουν. Έχοντας λοιπόν την πλειοψηφία υπό την ανοχή πολλών, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να μου κάνει πα, να μου κάνει πα, πα, πα. Πες μου λοιπόν τώρα, που η κυρία άνοιξε κόμμα στην επόμενη διαμαρτυρία για τα ΤΕΠΗ, πώς θα κατέβουν, γιατί ο μόνος τρόπος να σε πολεμήσει το σύστημα είναι να σε κάνει τα ίδια. Ναι. Ταπεινή άποψη, το να λέμε λάτα γενικά και αόριστα, να βρούμε στο δρόμο δεξιά-αριστερή φτωχοί πλούσιοι με φανφάρες και συναισθηματισμούς, οδηγεί σε σαλάτες τύπου Ελπίδα και Κωνσταντοπούλου. Και δε μου καίγεται καρπί. Είναι φοβερό ότι η σκληρή αντιπολίτευση κάνει μόνικα στο Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Είναι απίστευτο. Έγινε Γιάννη μου. Εντάξει, το καταλαβαίνω κατά λάθος καμιά φορά. Συμβαίνουν αυτά. Αυτή είναι η Λίμπερ Άνιμους που διασκευάζουν το παπάκι του Νικολά Άσιμου.

Λοιπόν, για να κλείσω το θέμα της Καριστιανού, όταν έχεις ζήσει αυτή την τραγωδία και βλέπεις ότι δεν υπάρχει ένα είδος δικαιοσύνης, μπορεί να περάσεις αυτή την κατάσταση. Κατ' εμέ το πήγε λάθος. Δεν θα πρέπει να μπλέκει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά είναι δικαίωμά της. Αν το ψάρι λεύρωμα από το κεφάλι, εδώ είμαστε Σουηδία. Βασιλεύει το Sastorming. Τι είναι αυτό, ρε φίλε, και κάτι παραπάνω. Δεν γνωρίζω την ορολογία, συγγνώμη. Ποιος μπακαλιάρος, σκορδαλιά για εθνικό πιάτο. Α, είναι... Τι είναι, μπακαλιάρος μέσα σε... Πώς το λένε? Σε κονσέρβα. Okay. Ο Βούκιος που έκανε αντιπολίτευση και Ρεσπάνο Κωνσταντοπούλου είναι το κόμμα με τις περισσότερες παρεμβάσεις στη Βουλή, αδερφέ. Απίστευτο. Το μικρότερο κόμμα στη Βουλή. Και τις επερωτήσεις. Τι να σου απαντήσω. Τι παραπάνω να σου απαντήσω.

Λοιπόν, κανονικά έπρεπε να έχουμε δώσει ήδη το πρόγραμμα της ημέρας. Τελείωσα με τα μηνύματά σας σε κάθε περίπτωση. Θα έχουμε και άλλες 2 ώρες αν θέλετε να τα συζητήσουμε, για όποιο θέμα θέλετε να συζητήσουμε. Θα πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας. Φυσικά δεσπόζει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέχεν στο στάδιο Καραϊσκάκης. Στο γήπεδο Καραϊσκάκη, συγγνώμη, από το Κοσμοτέ Sport 1 η μετάδοση στις 9 το βράδυ. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισίου στα Υδάτινα Σπορ από τις 10 η Art Sport 2, στις 5, στις 12 και στις 8.30 κλείνει το πρόγραμμα με καταδύσεις, και όπως και χτες για τους φίλους του τένις στις 6 το Open του Montreal στο Κοσμοτέ Sport 6 και στις 7.30 το Open του Toronto από τον Nova Sports 6. Αυτά για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν την ώρα, να δούμε μια πιθανές ενδεκάδες για το απόψινο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Μια πιθανή ενδεκάδα είναι με Πόποβιτς στο τέρμα. Στην άμυνα ο Νιαμέτσια αριστερά, Πυρόλα και Σμαϊλόβιτς στο κέντρο της άμυνας και Μαφέο δεξιά. Μουζακίτης και Γκαρθία στα χαφ. Μπροστά τους Μάρτινς αριστερά, Τσικίνιο μπροστά τους και Ροντινέη δεξιά με Ελκαμπή σέντερφορ. Για τους Ολλανδούς, οι οποίοι παίζουν με 3 στην άμυνα κατά κύριο λόγο, Κρέτα στο τέρμα, Περέιρα δεξιά, Σάντλερ και Φουμίλ στα αριστερά, η τριάδα στην άμυνα, Ουίσα, Σανόν, Νεγιούμπιτς και Λεμπρετόν στα χαφ, μπροστά τους Τσέρι και Τάντιτς και μπροστά μόνος του ο Λίντσεν.

Η Ειρήνη λέει, πες τα, μόνο μια δύναμη έχουμε στα χέρια μας και αυτή είναι η ψήφος μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γκρινιάζει κάποιος που δεν ψηφίζει. Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Εσείς που μας κρατάτε μούτρα να τα βάζετε στο ψυγείο τώρα που κάνει ζέστη, μην ξυνήσουν. Πρακτικά είναι ένα σκανδιναβικό σάπιο ψάρι έδεσμο που βρωμάει και απαγορεύεται βασινόμου να ανοίγεται σε εσωτερικούς χώρους λόγω μυρωδιάς. Συγγνώμη γι' αυτό. Παιδιά, δεν είπα πού τοποθετείτε η Κωνσταντοπούλου. Μην μιλήσαμε για συγκεκριμένα πράγματα. Λέει ο άλλος, η Κωνσταντοπούλου, η αριστερή που έχει βοήξει ο τόπος για τις αυταρχικές συμπεριφορές της εφισταμενούς της. Ψηλέ, πάλι έλαντε άλλον. Το κόμμα της περισσότερης παρεμβάσης είναι του Βελόπουλου. Δεν τα παρακολουθεί τα πράγματα. Ψηλέ, ναι, αδερφέ, αυτό ακριβώς. Καλημέρα για το πιάτσικο των Ρωμά στα αυτοκίνητα των πυρεσβεστών. Δεν άκουσα κάποιον να ασχοληθεί. Στη Μαγούλα, νομίζω, έγινε αυτό. Τώρα αν τους έχουν δει ότι είναι Ρωμά και τους έχουν καταγράψει και δεν έχουν γίνει κάτι, εγώ δεν διάβασα περί Ρωμά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και απίθανο. Σουάτρομινγκ πάνω, κονσέρβα πάνω την ανοίξει, ναι. Καλημέρα, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην κυβέρνηση γιατί έλυσε διαπαντός το πρόβλημα με τις δασικές πυρκαγιές, εξαφάνιση τα δάση. Σημασία έχει η ποιότητα της αντιπολίτευσης, λέει ο Δημήτρης από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Φυσικά, για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα, πώς τη βλέπεις τη ζέλση με Αλόνσο φέτος, ρε πάνω. Τι να πω, ρε φίλε, πάει και παίρνει 35χρονο center for, συγγνώμη. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν. Πάμε. Σοφία Θεοδωράκη, αθλητικό δελτίο ειδήσεων για τις 8 πρώτο. Και επιστρέφουμε για άλλες 2 ώρες. Θα αλλάξουμε και το μουσικό κλίμα. Κλείσαμε με τον Γιάννη Αγγελάκα και τη δικαιοσύνη. Πάμε λοιπόν στη Σοφία να ακούσουμε τις αθλητικές ειδήσεις και επιστρέφουμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ένα σποτάκιο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πρώτο πυλόν της ΑΕΚ βρίσκεται ο Μίλαν Βιτάλης, αφού η Ένωση ήρθε σε προφορική συμφωνία με την ΚΕΟΡ για την απόκτηση του 24χρονου Ούγγρου Χαφ και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Αναμονή στην Ένωση στην υπόθεση του Φιλιπ Κώστιτς για τελεσίγραφο 24 ορόντων και τερνόμαυρων ώστε να απαντήσει ο παίκτης, γράφουν σερβικά μέσα. Τριήμερο ρεπό έχουν οι παίκτες στην πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις. Χωρίς τον ΕΣΕ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον απόψινο αγώνα με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Η πρόκριση δεν θα κριθεί σε ένα παιχνίδι των ίσο Χωσέ Λουίς με Ντιλίμπαρ. Τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν. Στην ΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας θα συνεχίσει ο Μασούρας κοντά στην Παλέρμο Στρεφέτσα. Βελτιωμένη πρόταση που φτάνει στις απαιτήσεις των Ερυθρολεύκων για τον Ορτέγκα κατέθεσε η River Plate. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με τη Σπαρτάκ Μόσχας για το δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία και εφόσον κλείσει η συμφωνία δεν θα μπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του ΤΕΤΕΙ στο παιχνίδι της Τετάρτης με τη ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 καθώς ταλαιπωρείται από ίωση και δεν προπονήθηκε χθες. Το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν παρουσίαση ΠΑΕ. Την αποκτήση του Τόμου Λουσέ από την ΙΣ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ με τον Γάλλο Χαφ που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο να δηλώνεται και στην ευρωπαϊκή λίστα. Στασιμότητα παρουσιάζει η υπόθεση του Γιαννούλη την ώρα που υπάρχει αναμονή και για την άφεξη του Μικέλ Μπρένσι. Πιθανότητα την Παρασκευή χειρουργική επέμβαση του ΜΕΙΤΕ στο ισχύο. Σημαντικό για τον Όφη που επιστρέφει στην Ευρώπη, πρόκειται για δύο δύσκολες ομάδες. Το σχόλιο του Χρήστου Κόντι για την κλήρωση στα play-off του Europa League με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελαβίβ ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Με δύο φιλικά ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία στην Ολλανδία, την Τετάρτη επιστροφή της αποστολής στην Κρήτη. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη έφτασε χθες ο Ράφα Μύρο. Ο Ισπανός φόρ που αποχωρεί από τη Σεβίλη θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Ανακοινώθηκε με 5 ετών συμβόλαιο συναγαλέζος επιθετικό Σταυσίρ Διόπ. Ο ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου είναι και επίσημο Λευτέρης Λίρατζης. Ο 26χρονος δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Τον 19χρονο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Β Μοχαμαντού Μπάλντε απέκτησε με τη μορφή δανεισμού Λεβαδιακός. Σπουδαία ημέρα χθεσινή για τον Πανετολικό, καθώς έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τιτορμού έξω από το γήπεδο της ομάδας στο Αγρίνιο. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας, στο περιθώριο της οποίας έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της φανέλας για τη νέα σεζόν. Τις επαφές με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Bradley Barcola ξεκίνησε η Liverpool σύμφωνα με τον Fabrizio Romano. Οι κόκκινοι διάβολοι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο εξτρέμ, αλλά οι Παριζιάνοι αξιώνουν αρκετά περισσότερα χρήματα για να ανάψουν το πράσινο φως. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Πάνος Ρήλος.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.com. sport.gr.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr.
7: Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Φορτούνης έχει λίγο χώρο. Απ' τις κόντρες όμως της τσιπάει ο Τσικίνιο και παίρνει ο Ελκαμπή. Ελκαμπή! Βάζω! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Ελκαμπή! Και πέφτουν όλοι! Πάνε εκεί που είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού! 1-0 Ολυμπιακού! Εδώ με τον Ελκαμπή! Εδώ πάνε να γραφτεί ιστορία! Το καλύτερο ξεκίνημα! Το 17ο λεπτό! 1-0 με τον Ελκαμπή που έχει χάσει το μέτρημα πώς έχει βάλει! Πώς έχει βάλει! Στη σέντρα η γηπεδούχη 1-0 Ολυμπιακός! Μέσα στο Δίνα Παρ! Πάμε! Γκολ! 0-2! 0-2 Ελκαμπή! Τι ζούμε πάλι! Στο 29-0-2! Έχει παγώσει το Villa Park. Έχουν πανηγυρίζουν. Αυτός ο φωνιάς που εμφανίστηκε, ο Ελκαμπή φέτος, που τα παστελώνει το ένα μετά το άλλο, έφυγε στην πλάτη εκεί στα στυλιάρια που έχουν για στόπερ και πρέπει να παίρνω 100 εκατομμύρια λίρες ο καθένας που σε έφυγε στην πλάτη. Πάρε να έχεις 0-2 Ελκαμπή στο 29. Πέρασε και τον Όλσεν, πλάσαρε. 0-2 θρύλος εδώ με την Αγγλία. 0-2 θρύλος. Πάλι στη σέντρα η Αγγλία. Και τώρα πρέπει να συνεχίσει ο Ολυμπιακός τον ίδιο ρυθμό που τα έχουν χαμένα. Φορτούνης, κεφαλιά του Ρέτσου. Πέναλτι, πέναλτι. Είναι πέναλτι. Έχει βρει στο χέρι του Ρότζερς από την κεφαλιά του Ρέτσου. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο 55. Ο Ελκαμπή απέναντι από τον Όλσεν. Ελκαμπή, γκολ! Γκολ! 2-3! Τον έστειλε στην αριστερή γωνία! 2-3 με χάτρικ Ελκαμπή στο 56! Φίλε Ολυμπιακός, 2-3! Έσαι στον υπεροχή, κάνει το σουτ κόντρα! Γκολ! Γκολ! 2-4! 2-4 σε συνεχτά! Με τον Έσαι! Έκανε το σουτ ο Έσαι! Τι μπάλα! Κόντρα ρε! Κάπου σε ένα σώμα άλλαξε πορεία και γίνεται το σκορ 2-4. Φοβερά πράγματα. 4 γκολ Ολυμπιακός μέσα στο Villa Park. Τα όλοι όρθιοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι 2.500 που έκαναν εδώ το ταξίδι. Σφυρίζει. Τόλιξε. Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με την πρόκληση στο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. 4-2 μέσα στην Αγγλία. Με χάτρικ του Ελκαμπή και το γκολ του Έσε, το πρώτο γκολ. Αυτά τα πράγματα μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να τα κάνει. Να έρθει σε μια ομάδα που κάνει πάρτι στην Αγγλία, που είναι στην τέταρτη θέση, και να της ρίχνει 4. And now, Miss Aston, come to Piraeus for Greek hospitality. Τα λέμε σε μια εβδομάδα. Come!

Επιστρέψαμε 10 λεπτάκια μετά τις 8 στο πρωινό της 3ης 4ης Αυγούστου του 2026. Το 1982, ο Αλμπάνο και η Ρωμίνα Πάουερ. Το Σαζάν. Λοιπόν, μερικά μηνύματα. Καλημέρα, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην κυβέρνηση γιατί έλυσε διαπαντός το πρόβλημα με τις δασικές πυρκαγιές, εξαφάνισε τα δάση. Επειδή βαρέθηκα τη Μύρλα, αν δεν σας αρέσει το δελτίο ειδήσεων, βγείτε στον δρόμο και φτιάξτε ένα δικό σας. Αν θέλει σύνταγμα, ισονομία, δικαιοσύνη, στάς στον δρόμο, φάε το ξύλο και τα χημικά και κέρδισέ τα. Αλλιώς μόκοτάκι από μεσοπέλαγα. Οι μηχανισμοί καταστολής, ξέρεις πια ότι έχουν περάσει σε άλλα επίπεδα, τάκι μου. Είναι πλέον καταγεγραμμένες οι εικόνες όπου χωρίς να συμβαίνει τίποτα ξεκινούν επεισόδια και όχι από τους συνήθεις υποπτούς, τους γνωστούς αγνώστους όπως ήταν ο συνηθισμένος όρος κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό με μια ευχή για ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα γενικά. Λυπήσου μας λέει με τα σπότ του Ολυμπιακού, σήμερα του Ολυμπιακού, αν κερδίσει θα υπάρχει και αύριο και θα έχει και του Παναθηναϊκού αύριο που παίζει Τετάρτη. Γίνεται χρόνια αυτό το πράγμα, δεν θα αλλάξει τώρα. Καλημέρα πάνω, καλά τα λες, αλλά ποιος ακούει? Αγαπημένος Ηρακλής, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Κωστής Μπραζιλέιρο. Γεια σου Βίρονα από τα Χανιά. Είμαι πεπισμένος ότι οι περισσότεροι ψηφίζουν για να έχουν κάτι να κατηγορούν και αναφέρουν ότι όσοι απέχουν δεν έχουν δικαίωμα να μιλούν. Φοβερή νοοτροπία έβγε. Δεν στερείται λογικής, αδερφέ. Όταν δεν συμμετέχεις στα κοινά και στο υπέρτατο δικαίωμα, όπως και να το κάνεις, του να ορθώσεις λόγο και πράξη μέσω του διαμέσου της ψήφου. Ωραία τραγούδια πάνω μου, κρατάς παρέα στο γραφείο. Έχω την ικανότητα να δουλεύω και να ακούω ραδιόφωνο. Ρώτα τον Αλέξανδρο. Οκ, Κωστή μου. Λοιπόν, στα του καιρού βλέπω. Γενικότερα θα είναι αίθριος σήμερα, αλλά οι άνεμοι ξεκινούν με βόρειες διευθύνσεις από 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν 6 με 7 μποφόρ. Καλημέρα από την Εργατική Καλυθέα. Όσοι λένε δεν ασχολούμαι με την πολιτική, είναι βέβαια όπως ψηφίζουν κάτι για το οποίο ντρέπονται. Καλημέρα, να εκφράσω μια άποψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν θέλει να βάλει κάποιο σκληρό μέτρο, εργαλοποιεί την αριστερά. Στην Ελλάδα για τα οικονομικά μέτρα βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα για το μεταναστευτικό έβαλαν τον Σάντες. Και πριν το ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν σκληρά μέτρα, έτσι. Δύο μνημόνια και ένα μεσοπρόθεσμο και ήρθε και ο Αλέξης με το δικό του μετά.

Και ο υπουργός που δεν πρόλαβε να, ο άνθρωπος που δεν πρόλαβε να διαβάσει το πρώτο, αλλά το ψήφιζε, είναι υπουργός προστασίας του πολίτη σήμερα. Τότε σε άλλη παράταξη βέβαια.

Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα θυμάστε ότι την 24η Ιουνίου στην Βενεζουέλα δύο σεισμοί χτύπησαν την χώρα. Προφανώς ακόμα δεν έχει συνέλθει η χώρα και οι πληγήσεις περιοχές, ακόμα γίνονται έρευνες. Από τους 5.546 νεκρούς της τελευταίας ενημέρωσης έχουμε περάσει στους 6.125, με το νεότερο επίσημο εβδομαδιαίο πλέον απολογισμό των θυμάτων, ο οποίος δημοσιεύθηκε εχθές από τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της Βενεζουέλα. Συνεχίζουν να αγνοούνται ακόμη σχεδόν 1.400 άνθρωποι. Από ένα live στην Bratislava είναι η Anna Clark και το Elegy for a Lost Summer, το κομμάτι που μας πηγαίνει σε ακόμη ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
7: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστροφή 20 λεπτά και μετά τις 8 με τους AIM και το Cold Water Music. Καλημέρα στο Θοδωρή τον ταξιτζή στο αεροδρόμιο. Αν κάνω κόμμα και ψηφίσω τον εαυτό μου, τότε θα ψηφίσω και θα συμμετέχω στα κοινά. Έβγε μου, λέει. Είσαι πολύ ωραίος στα Ιταλικά. Αν μπορείς λίγο μετά βάλε φόρσε με που... Δεν το γνωρίζω αυτό που στέλνεις. Στα κοινά λέει συμμετέχω όσο ελάχιστη και μπορώ να τα αποδείξω. Έβγε σε αυτούς που νιώθουν ανώτεροι επειδή διάλεξαν ένα πατεώνα και επιτέλεσαν το έργο τους ως πολίτες. Το να μην ψηφίζω είναι πολιτική άποψη, η οποία είναι άποψη πολιτική. Όρια απλά να πιστεύω στη λαοκρατία και όχι στην εκπροσώπηση 10 εκατομμυρίων ανθρώπων από 300. Πρέπει να συνυπολογίζεις κατά τη δική μου άποψη πώς λειτουργεί το σύστημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Λες λοιπόν έβγες αυτούς που νιώθουν ανώτεροι επειδή διάλεξαν ένα πατεώνα και επιτέλεσαν το έργο τους ως πολίτες, ως απέχων της διαδικασίας, είσαι μέσα σε αυτούς που διάλεξαν τον απατεώνα που αναφέρεις. Μέσω της σιωπής. Ο Χρυσοκοίδης είχε πει ότι οι αστυνομικοί πλέον θα έχουν κάμερα σώματος και διακριτικά σε κράνος και στολή. Ακόμα δεν το έχει κάνει, γιατί αν το κάνει, όλοι θα μάθουν τους γνωστούς αγνώστους του τότε και του σήμερα, λέει ο Σπύρος από το Ρέθυμνο. Πάνω μου τίποτα δεν χαρίζεται. Το οκτάωρο με αίμα κερδίσει και το Σύνταγμα πάλι με αίμα. Ένας παλιός έγραψε ελευθερία ή ησυχία. Διαλέξτε τάκης από μέσο πελάγα. Ένα ανοίγμα ζητάει ο Στέφα από την κατακίτρινη Λεμεσό, όπως γράφει. Είναι Τρίτη σήμερα, λέει κάποιος άλλος. Ναι, είναι. Είπα Δευτέρα. Δεν φαντάζομαι. Καλημέρα, Παναγιώτη Λεωνίδα Σάικαρα από Φραγκφούρτη. Φίλε, πάνω έχουμε πολύ δρόμο για να αντιληφθούμε τι είναι το λάθος και το σωστό. Δυστυχώς, συγχώρεσέ με, καλέ μου Μπαμπουίνο, όπως εξέλιξη κρίθηκα κατάλληλος. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο άνθρωπος που τον έγραψε, ο Σταμάτης. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ιωάννα, ξέχασα να σου πω καλημέρα. Μπράβο για τις εκπομπές που κάνεις, που δίνεις φωνή στον κόσμο. Που φωνή στον κόσμο δίνει πάντα αυτός ο σταθμός από την πρώτη του σχεδόν μέρα, 30 χρόνια τώρα.

Λοιπόν, για την περιβαλλοντολογική καταστροφή από τις μεγάλες φωτιές που έπληξαν τη Βεωτία και την Δυτική Αττική, σύμφωνα με στοιχεία του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν πάνω από 132.900 στρέμματα μέχρι χτες το μεσημέρι και η φωτιά δεν έχει σβήσει ακόμα. Σημειώνεται ότι η συσσωρευτική καταστροφή στη Δυτική Αττική, επαναλαμβάνω, την τελευταία 9 ετία ξεπερνάει τα 480.000 στρέμματα.

σε νεότερη ενημέρωση για το μέτωπο της πυρκαγιάς που έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή στη Βιωτία και έχει επεκταθεί στην Δυτική Αττική. Όπως σας είπα και νωρίτερα, οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται πάνω από την βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο, με τις δυνάμεις να δίνουν μεγάλη μάχη για να χαιτήσουν την πορεία των μετώπων και να περιορίσουν την εξάπλωσή τους. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλεύσει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για σήμερα, πολύ υψηλό κινδύνο εκδήλωση πυρκαγιάς επίπεδου 4 διατρέχουν η Αττική, περιοχές της Εύβοιας, Ιχείος και τα Ψαρά. Υψηλός κίνδυνος επίπεδου 3 είναι για αρκετές περιοχές της Νησιωτικής και της Ηπειρωτικής χώρας.

Συνεχίζει εδώ ο φίλος σου, ξαναγράφω, κάνω κόμμα και ψηφίζω τον εαυτό μου, ψήφισε και εσύ είμαι. Αν θέλεις πάνω είμαι εντάξει, τότε αν μπορείς να το κάνεις προφανώς είσαι εντάξει. Αυτοί που απέχουν δεν σημαίνει ότι δεν δίνουν την ψήφο τους στο κυβερνόντον κόμμα, άρα δεν σημαίνει ότι απλά γανάκτησαν από όλους και δεν πάνε κα. Ναι, είμαι ένας από αυτούς, μπερδεύομαι λίγο. Αυτοί που απέχουν δεν σημαίνει ότι δεν δίνουν την ψήφο τους στο κυβερνών κόμμα, άρα δεν σημαίνει κάτι, απλά γανάκτησαν από όλους και δεν πάνε καν. Άρα μου λες ότι τους γνωρίζουν όλους όσους κατεβαίνουν. Άρα θεωρούμε, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ για ένα επάγγελμα, πώς να πούμε τώρα, ξέρω εγώ, οι ποδοσφαιριστές. Α, πιάσουμε εδώ πέρα το τέτοιο. Είναι όλοι κολοτούμπες επειδή πέφτουν κάτω, ή είναι όλοι αγράμματοι επειδή δεν μπορούν να αρθρώσουν μια πρόταση. Δεν είναι έτσι, παιδιά.

Radio. Καλημέρα λοιπόν και στη Σοφία που έβαλε να ακούσει. Πού είναι η αποδότης από εκεί? Καλώς τον, πού ήσουν εσύ? Οι αποδότης από εκεί αποχαιρέτησαν για τη σεζόν 25-26 από την Παρασκευή. Αυτή την Πέμπτη ο Αλέξανδρος, από την Παρασκευή η Μαρία. Η Μαρία νομίζω επιστρέφει στις 17 του μήνα και ο Αλέξανδρος στις 24, αν τα θυμάμαι καλά. Λοιπόν, είναι ο Good Job Nicky αυτός που ακούμε στο Blue, 27 λεπτά μετά τις 8, σε λίγο θα πάμε για διάλειμμα και πολιτική ενημέρωση από το Sky 100,3. Καλημέρα στο Διονύση. Φίλε, πάνω απολαυστική η σημερινή εκπομπή με όλες τις τοποθετήσεις των συνακροατών. Highlight ο αυθόρμητος Κώστας ΑΕΚ Ταύρος το πρωί. Όχι μόνο δίνετε φωνή στον κόσμο, είστε και από τους ελάχιστους σταθμούς που παίζει μουσική. Υπομονή και δύναμη σε όλους μας. Και πάλι καλημέρα, φίλε. Να είσαι καλά, Διονύση.

0: Λοιπόν, 2-3 μηνύματα και να φύγουμε. Καλημέρα Παναγιώτη, ο κρατικός μηχανισμός άφαντος σαν τον Πρωθυπουργό. Καλημέρα φίλε, οι γνωστοί άγνωστοι, οι κύριοι με πολιτικά ρούχα που κυκλοφορούν ανάμεσα στα μάτια, ξαφνικά φοράνε κουκούλες, χώνονται στο πλήθος, ξεκινάνε τα μπάχαλα, ποιοι να είναι άραγε, αναρωτιέται ο Νίκος 13. Το τραγούδι λέει έχει γίνει ελληνική διασκευή από το Δάκη με τίτλο «Μην ξεχνάς», δεν το γνωρίζω, αν το ακούσεις θα το φοινικούς. Κάτι άλλο θες να γράψεις εδώ, αλλά σε πρόδωσε. Ο κορέκτορας, Γιάννη, εξακολουθείς να μου κάνεις αναπάντητες στο Messenger. Πρόσεξε, μην μπαίνεις κι άλλους δηλαδή. Good job, Νίκη. Μην ακούτε ό,τι θέλετε πρωί-πρωί. Είναι για καλοκαίρι, λείπει και κόσμος. Είπα ότι ακούμε Closer και Universe. Αν δεν το είπα, το λέω τώρα. Πηγαίνουμε προς τον Sky 100,3 για πολιτική ενημέρωση. Ένα μικρό διάλειμμα, ένα σποτάκι του Ολυμπιακού παίζει σήμερα και επιστρέφουμε. Πριν πάμε από εκεί, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Συμπαίκτης μας και σήμερα η Big Win. Στο app της Big Win βρίσκεις τα κορυφαία πρωταθλήματα με Build a Bet και στο live πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
1: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού στο ύψος των Σεπολίων και στην άνοδο στο ύψος των Άνων Πατησίων και της Νέας Χαλκιδόνας. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κομονδόρου, στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Παραλιακή από το ύψος του ΣΕΦ προς το λιμάνι. Λόγω ακινητοποιημένου τραμ παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην οδό Αρδιτού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιρόης και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Συγκρού. Μάχη με τις φλόγες για 5/24 δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, στην Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων εντοπίζεται σε τρία σημεία: στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νότιο-ανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου, σε ως και τις 12 και 4 εχθές το μεσημέρι, η πληγήσα έκταση από την Πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία είχε ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Περίπου 50 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Ιεράπετρας, σε εξέλιξη μεταφορά τους στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας, σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
6: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματελός. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεξ. Ζήσε και αυτήν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Μπαλά έγινε κόντρα, ωραία μψυχπά στη μεγάλη περιοχή, θα γυρίσει παράλληλα, 1-0 για τον Ολυμπιακό. Μασούρας ανοίγει το σκορ στο δεύτερο λεπτό.
8: Συγκυρώσαμε τώρα τα 120, τέλος, πέναλτι. Όπως με τη Σλόβαν Μπρατσλάβας, έτσι και απόψε, ο Ολυμπιακός θα παίξει την πρόκρισή του από την Άσπρη Βούλα. Εμβιλά απέναντι σε Γιωβάνοβιτς, Εμβιλά 1-0. Έπεσε σωστά ο Γιωβάνοβιτς στην αριστερή του γωνία, δυνατή εκτέλεση από τον Εμβιλά, 1-0.
9: Πρώτο πέναλτι
8: για τον Απόλλωνας απέναντι στον Βατσλίκ. Αρκετά μέτρα φόρα από δοκιμασίες.
7: Κόφτη και μπλοκάρει ο Βατσλίκ. Κρατά ανέπαφη την αιστεία του, παραμένει το 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού στη δεξιά γωνία.
8: Και τώρα είναι ο Ντελαφουέντε με 3 μέτρα φόρα. Ντελαφουέντε
7: 2-0.
8: Ντελαφουέντε ξεγέλασε τον Γιωβάνοβιτς, 2-0. Δεύτερο πέναλτι για τους Κύπριους. Μπίτας απέναντι σε Βατσλίκ, 2-1. Και τώρα πηγαίνει ο Άβυλα για το τρίτο πέναλτι του Ολυμπιακού. Θα εκτελέσει όπως και στην Πρατισλάβα. Το ακουμπά ο Γιωβάνοβιτς και πάρα καταλήγει τα νύχια. Άβυλα και 3-1. Και τώρα πάει ο Κεντά για το τρίτο πέναλτι του Απόλλωνα. Κεντά.
7: Ξανά ο Βατσλίκ. Δεν φωνάζει παρόλο ο Τσέχος. Ξανά στη δεξιά του γωνία, 3-1 Ολυμπιακός. Ο Βατσλίκ σταματά και αυτό το πέναλτι του Κεντά.
8: Και τώρα πηγαίνει ο Ρατζέλοβιτς. Θα εκτελέσει εντυπωσιακή επέμβαση στην αριστερή του γωνία. Ο Γιωβάνοβιτς κρατά το 3-1. Και τώρα πηγαίνει ο Μπα. Τώρα να αρχίσει τα βήματά του. Θα εκτελέσει ξανά ο Βατσλίκ.
7: Έπιασε 3 πέναλτι και έστειλε τον Ολυμπιακό στους ομίλους του Europa League. 3 πέναλτι στη δεξιά του γωνία. Είναι ο ήρωας της βραδιάς των Τσέχων. Έστειλε τον Ολυμπιακό στους ομίλους. Στη διαδικασία των πέναλτι όπως και στην Πρατισλάβα, έτσι και απόψε με ήρωα τον Τσέχο ο Ολυμπιακός προκρίνεται. Μένει όρθιος να ξεπεράσει και το επόδιο του Απόλλωνα και να πάρει το εισιτήριο για τους ομίλους του Europa League.

Επιστρέψαμε 21 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6 στην παρέα σας πάνω στρίλος μέχρι τις 10 μέχρι να υπευθούμε σε πλήρη σύνθεση το πρεσάρισμα των Βαϊο Τσούτσικα και του Μιχάλη Τσόχο, του Μιχάλη Τσόχο και του Βαϊο Τσούτσικα.

Ο Μιχάλης από τη Νέα Μάκρη λέει: πάνω πες τους ότι εκτός από κοινωνικής πλευράς για τη συμμετοχή προκύπτει και αριθμητικό θέμα με τη συμμετοχή στις εκλογές. Τα μπόνους δίνονται από την ποσόστοση συμμετοχής. Όταν ψηφίζεις, μειώνεις τα ποσοστά. Αυτό λέω δύο μέρες. Ιστερόγραφο: τα σκάφη του λιμενικού και της πυροσβεστικής έχουν πάει στην Ψάθα και το Αλεποχώρι. Έχουν νερά και ισοτονικά. Ή να πάρουμε τις βάρκες και να τους πάμε. Πάνω λέει κάποιος άλλος: εγώ ψηφίζω κουκουέ με όλα τα ελαττώματα του και τις διαφωνίες μου. Αυτό που θα ήθελα ακόμα ρουβίκονα 10% για πλάκα. Καλημέρα σε όλους. Μαζεύω φασολάκια και ποτίζω τις μπάμιες. Όσους λένε για πολιτική τους προτείνουν να φυτέψουν ένα κήπο. Βοηθάει στα ψυχολογικά και στα κόμπλεξ, λέει ο Νίκος. Καλημέρα από Νέο Ηράκλειο, στέλνει κάποιος άλλος. Καλημέρα, στέλνει και η Φωτεινή από το Ηράκλειο της Κρήτης. Εφόσον η ψήφος είναι η δύναμή σου, την εμπιστεύεσαι σε κάποιον που δεν γνωρίζει τι είναι ικανός να πράξει, ενώ δεν εμπιστεύεσαι να τους δώσεις ένα 20 ευρώ. Τότε, αν υπάρχει τέτοιο θέμα αξιοπιστίας, πρέπει να ασχοληθείς πιο ενεργά λοιπόν με τους σχηματισμούς που θεωρείς ενδεχομένως ότι σε εκφράζουν. Καλημέρα Πάνω, σήμερα θα παίξεις Rage Against the Machine αφού βλέπεις ότι το ζητάει η κατάσταση. Να ενεργοποιηθούμε λίγο, μην το αποφεύγεις, ειδικά αν ειδικά έρχεται η Καστιδιάς, θα χρειαστούν. Φιλιά στις αγάπες μου στο σπίτι, καλή συνέχεια Τσάκα, Ευαγγέλης Ρέσκνο Εκαραντιναζή. Καλημέρα και Πάνω και στην παρέα, λέει ο Αριστοτέλης. Ακούσαμε τους Cranberries και το Go Your Own Way, τη διασκευή στους Fleetwood Mac. You never take. Και αυτή είναι η Foreigner. Και το Cold as Ice.

Λοιπόν, στα του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι σήμερα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας λόγω του παιχνιδιού στις 9 με την Αμέχεν στο στάδιο Καραϊσκάκης, στο γήπεδο Καραϊσκάκης, συγγνώμη, και πάλι το έκανα. Ωστόσο, στο λιμάνι αναμένονται εξελίξεις για τις θέσεις του αριστερού μπακ και του χαφ.

Από ό,τι φαίνεται, όπως σας είπα νωρίτερα, ο Φρανσίσκο Ορτέγκα είναι όλο και πιο κοντά στη River Plate, καθώς από ό,τι φαίνεται καλύπτονται οι αξιώσεις του Ολυμπιακού από την River κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ και αντιστοίχως έχουν δρομολογήσει την απόκτηση αντικαταστάτη για τον Ορτέγκα με το όνομα του Μαροκινού Ανάς Σαλάχ Εντίν της Ρώμα να βρίσκεται σε περίοπτη θέση. Ενώ στην ίδια λίστα είναι και ο Αρμένιος Ναγιάρ Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα. Με συγχωρείτε.

Για την περίπτωση του Χαφ συνεχίζονται οι επαφές με τον Βινίσιου Σόουζα της Βόλσμπουργκ αλλά και τον Κριστιαν Κάσερες της Τουλούζ, ενώ στο κάδρο υπάρχει και ο Ντανιέλ Μπραγκάνσα της Σπόρτινγκ. Στην Πορτογαλία κάνουν λόγο για πρόταση που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά από τον Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνεται. Αυτή είναι η Σόκρατες Drunk Deconium. Και το Killer.

Πού είναι οι εποχές που βγαίνει ο Μιχάλης στις πλατείες και έπαιζε ναι ή όχι. Όπου και μοιράζαν 5.000, θυμάμαι καλά. Καλημέρα Πάνο, η λύση για τις φωτιές είναι πολύ απλή. Χρειαζόμαστε περισσότερους αστυνομικούς και παπάδες. Πού είναι το κράτος, αναρωτιέται ο Γιώργος Metal Taxi. Ωραίες διασκευές έχουν κάνει non-point στο When Doves Cry και Dotry, συγγνώμη, με την Lizzy Hale στο Separate Ways. Το αναφέρομαι πως παίξει κάποιο. Ο Αριστοτέλης. Έχω την αφήσα από τη συναυλία του Σόκρατης το 99 στο Λυκαβητό, ιστορική συναυλία εκείνη, φίλε. Ελπίζω να την έχεις καδράρει. Καλημέρα στον Νίκο. Καλή εκπομπή. 4 και σήμερα να εξαφανιστώ από την Αθήνα. Τα λέμε Σεπτέμβρη. Ο δυνατός. 8 με τέλος. Πολύ δυνατός. Καλημέρα λέει η Μάρο, 4 Αυγούστου και έχει κίνηση, νότια κινούμε προς τα δω, προς τα μέρη.

Μιχάλης επιστρέφει. Αυτοί που ασχολούνται με την κυπουρητική για αντιστάθμισμα με την πολιτική, να ξέρουν ότι η πολιτική ασχολείται μαζί τους, καθαρίζοντάς τους τον βιοπορισμό τους. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και αυτή εδώ είναι μια διασκευή στο Eleanor Rigby. Από τους Street Mark. Αφού δεν σου είπα ότι η φωνή σου μοιάζει με του Τσαουσέσκου, πάλι καλά να λες Παναγία μου, μακριά. Γενικά έχεις δίκιο σε αυτά που λες, αλλά δεν βγαίνει ολόκληρη εκπομπή σε αθλητικό ραδιόφωνο με τόση πολιτική εκπομπή. Κουράζει. Έπα, είναι πολύ βαριά. Εγώ τα μηνύματά σας διαβάζω όπως βλέπετε και ενδιάμεσα βγάζω ειδησούλες οι οποίες κυκλοφόρουν ήδη. Καλημέρα πάνω. Έχω κερδίσει το Violator σε βινίλιο από τον Ναι και Όχι του Μιχάλη. Τι μου θύμισες, λέει ο Ηλίας. Φαντάζομαι με τα χρήματα που πήρες από τον Ναι και Όχι του Μιχάλη. Ή έδινε και δώρα, δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι κυκλοφορούσε με χρήματα στην τσέπη και έδινε ως όποιον κέρδιζε. Καλημέρα στο Παντελή. Εγώ κλασικά Μύκονο, τα φιλιά μου και τα λέμε Οκτώβρη. Όπα ρε Νίκο, διακοπές 8 με 7 ενάτου. Τι πες ρε φίλε, μπράβο, συγχαίρομαι.

Λοιπόν, στην απόκτηση του Άλεξ Γκαλεάνο από τη Σαν Λορέντζο της Παραγουάης με τη μορφή δανεισμού προχωράει ο ΠΑΟΚ, εντάσσοντας τον 19χρονο εξτρέμ στη δεύτερη ομάδα του δικέφαλου του Βορρά, η οποία θα παίζει στην δεύτερη κατηγορία, στην Super Bet League 2 όπως ονομάζεται πλέον. Ο 19χρονος από την Παραγουάη το 2025

Λοιπόν, όπως με βοηθάει και ο Μανώλης Μουσουράκης, τον οποίο καλημερίζουμε, βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Το είπαμε και νωρίτερα, διαβάζοντας τις χθεσινές ειδήσεις. Η Παλαιά Λαβαδιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου ακραίου επιθετικού Μαχαμαντού Μπαλντέ, ο οποίος έρχεται στον Λεβαδιακό με μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ. Εκ των πρωταγωνιστών της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ στο περσινό πρωτάθλημα της Super League 2 τότε, μετρώντας 17 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ. Αλλά και παράλληλα ήταν μέλος της ΚΑΠΑ19 που κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά και δύο κύπελα, επίσης με την νική ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο οποίος Μπαλντέ είχε έρθει από την ΚΑΠΑ19 της ΠΑΦΟ το 2024 στον ΠΑΟΚ. Γλυφάδα λέει κατεβαίνω η Μάρο και φυσικά και άργησα, αλίμονο. Έχω πάρει 5.000 από Τσαουσόπουλο στο Βόλο, καλές εποχές λέει ο Κώστας. Καλημέρα πάνω, σε αναμονή στο κρατικό για επίπονη εξέταση, λέω να αναργήσει όσο γίνεται για να σε ακούσω λίγο ακόμα, λέει ο Παντελής, υγεία να έχουμε, ελπίζω να πάνε όλα καλά Παντελή μου. Σάββας, καλημέρα. Καλά, εσύ φαίνεσαι καλό παιδί. Πώς και ακούτε τέτοια μουσική που είναι για μαλλιάδες? Μήπως είχες κάποτε? Κάποτε κάτι είχα κι εγώ. Η Walkabouts και το Jack Candy είναι αυτό που ακούμε.

Το τρολάρισμα πάει σύννεφο. Έχεις λέει ωραία φωνή για ASMR. Θέλεις να κάνεις λαϊβάκια στο TikTok τα βράδια για να μας κοιμίζεις? Autonomous Sensory Meridian Response. Ρε, τι γίνεται. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, ρε, Δημήτρη. Στάλτα στην πλατεία Αμερικής. Οπότε, βέβαια, σε θυμάμαι και ξέρεις, δεν ξέρω αν λειτουργούν κιόλας, οπότε, αφού εμφανίστηκες. Χαίρομαι που είσαι καλά. Καλημέρα, φίλε Πάνο. Τι κάνεις, πώς τα πέρασες? Χαίρομαι που σε ακούω. Να είσαι καλά. Α, ο Δημήτρης είναι αυτός. Τι μουσικάρες παίζεις, λέει ο Έρπιτας Φωστήρας. Και οι Rage Against the Machine έχουν κάνει διασκευές πάνω. Ολόκληρο δίσκο, δεν αντεξάμει το στήλο. Αύριο πάλι, μη βιάζεσαι μωρέ, έχουμε ακόμα λίγο. Ναι, αδερφέ, αυτός θα σε σώσει. Ο Κάσια θα σε σώσει. Αυτός που σε έστελνε να ψηφίζεις διάφορους από εδώ και από εκεί για να γίνονται δεκανίκια της Νουδού. Αυτός. Ψήφισες και Εμφετζίογλου, πως τον λέγανε τον άνθρωπο. Εντάξει, μια χαρά, αλλά... πολύ γέρος ο άνθρωπος.

Τώρα ρε φίλε, πραγματικά στέλνοντας αυτό, τι περιμένεις να ακούσεις? Την επόμενη φορά που εθελοντικά θα βοηθήσω, θα πρέπει να ρωτήσω αν μπορώ, επειδή δεν πήγα να ψηφίσω. Ελπίζω να δεχτούν τη βοήθεια ενός ανενεργού πολίτη Εύγε. Δεν συζητάμε αυτό το πράγμα, αλλά εσύ εκεί θες να το ρίξεις. Οκ. Δεν ψάχνω λογική στο άλογο. Λοιπόν, στην ΙΑΕΚ περιμένει την απόφαση του Φίλιπ Κώστιτς για το που θα συνεχίσει την καριέρα του. Η Ένωση έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση στο Σέρβο αριστερό Μπακχάφ, η οποία και φαίνεται να είναι οικονομικά η καλύτερη που έχει στα χέρια του, καθώς πέρα από ένα ποσό που ξεπερνάει τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, του δίνει

και πριν υπογραφείς. Ο 33χρονος Άσος έχει στα χέρια του και προσφορά της Eindhoven, όπου και εκείνη από τη μεριά του αισιοδοξούν για την θετική κατάληξη της υπόθεσης. Η ΑΕΚ έχει δώσει τελική προθεσμία την σημερινή ημέρα στον παίκτη. Άρα εντός της ημέρας λογικά θα κλείσει και αυτό το θέμα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Καλημέρα, να έχεις μια όμορφη μέρα, λέει η Μαρία. Καλημέρα, πάνω φεύγω για διακοπές την άλλη εβδομάδα. Οπότε το ότι είσαι εδώ και μας κρατάς στην τροφιά με τις μουσκάρες που παίζει κάνει την αναμονή ευκολότερη, λέει η Βάσο. Πάντα, πάντα. Τελευταίες μέρες πριν τις διακοπές φεύγουν βασανιστικά αργά. Είναι μια αλήθεια και μετά τρέχουν σαν τρελές. Ειδικότερα αν περνάς καλά, που γιατί να μην περνάς διακοπές, είσαι διάολε. Αν έχεις καταφέρει να ξεφύγεις και από τα τσιμέντα της Αθήνας. Λοιπόν, αν ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράφεις ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Στέλνεις το κείμενό σου στο info@traininghub.edu.gr. Ενώ οι συμμετοχές πρέπει να δηλωθούν έως τις 17 Αυγούστου για να διεκδικήσετε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Αν θέλετε οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να καλέσετε στο 210-010-67000. Οι Black Moods και το Bad News μας οδηγούν στη Σοφία Θεοδωράκη. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πρώτον πυλών της ΑΕΚ βρίσκεται ο Μίλαν Βιτάλης, αφού η Ένωση ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Κιόρ για την απόκτηση του 24χρονου Ούγγρου Χαφ και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Αναμονή στην Ένωση στην υπόθεση του Φιλιπ Κώστιτς για τηλεσίγραφο 24 ωρών των κυτρινόμαυρων ώστε να απαντήσει ο παίκτης, γράφουν σερβικά μέσα. Τριήμερο ρεπό έχουν οι παίκτες στην πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις. Χωρίς τον Έσε θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ψινό αγώνα με την Αϊμέγγιν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η πρόκριση δεν θα κρυθεί σε ένα παιχνίδι, τόνισε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μεταγραφή του Σαλάχ Χεντίν. Στην ΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας θα συνεχίσει ο Μασούρας κοντά στην Παλέρμο Στρεφέτσα. Βελτιωμένη πρόταση που φτάνει σε απαιτήσεις των Ερυθρολεύκων για τον Ορτέγκα, κατέθεσε η River Plate. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με τη Σπαρτάκ Μόσχας για το δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία και εφόσον κλείσει συμφωνία δεν θα μπει υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του Τετέι στο παιχνίδι της Τετάρτης με Τσέσεκα 1948 καθώς ταλαιπωρείται από ίωση και δεν προπονήθηκε χθες. Το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν παρουσίαση ΠΑΕ. Την απόκτηση του Τόμου Λουσέ από την Ίσα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ με το Γάλλο Χαφ που υπέγραψε τριετές συμβόλαιο να δηλώνεται και στην ευρωπαϊκή λίστα. Στασιμότητα παρουσιάζει η υπόθεση του Γιαννούλη την ώρα που υπάρχει αναμονή και για την άφιξη του Μίκελ Μπρενσί. Πιθανότητα την Παρασκευή η χειρουργική επέμβαση του ΜΕΙΤΕ στο ισχύο. Σημαντικό για τον Όφη που επιστρέφει στην Ευρώπη, πρόκειται για δύο δύσκολες ομάδες στο σχόλιο του Χρήστου Κόντι για την κλήρωση στα play-off του Europa League με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσέσεκα Σόφιας. Με δύο φιλικά ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία στην Ολλανδία, την Τετάρτη επιστροφή της αποστολής στην Κρήτη. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη έφτασε χθες ο Ράφα Μύρο. Ο Ισπανός φόρ που αποχωρεί από τη Σεβίλη θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Ανακοινώθηκε με 5 ετών συμβόλαιο συνεγαλέζος επιθετικός Σταυσίρ Διόπ. Ο ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου είναι και επίσημο Λευτέρης Λίρατζης. Ο 26χρονος δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Τον 19χρονο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Β. Μοχαμαντού Μπάλντε απέκτησε με τη μορφή δανεισμού Λεβαδιακός. Σπουδαία ημέρα χθες είναι για τον Πανετολικό, καθώς έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Διτόρμου έξω από το γήπεδο της ομάδας στο Αγρίνιο. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας, στο περιθώριο της οποίας έγιναν και τα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας για τη νέα σεζόν. Τις επαφές με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Bradley Barcola ξεκίνησε η Liverpool σύμφωνα με τον Fabrizio Romano. Οι κόκκινοι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο Ekstrom, αλλά οι Παριζιάνοι αξιώνουν αρκετά περισσότερα χρήματα για να ανάψουν το πράσινο φως. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Πάνος Ρήλος.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
0: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Βαθιά παλιά μεσόγω το Καλέτη. Πέρασε την παλιά. Ο Καλέτη βάζει την μπάλα μπροστά. Κάνει την παράλληλη σέντρα. Γκολ! Λουτσιάνο Ρέλι, 1-0, ιδανικό ξεκίνημα, στο πρώτο λεπτό, Ολυμπιακός παίρνει μπροστά στο σκορ, 1-0 με τον Καλέτη. Πάντως για τον Γιώργο. Μπροστινή παλιά. Για να δούμε εκεί. Δεν μπορούσα να την κατεβάσει. Σούτε πέρα. 2-0. 2-0. 2-0. Από τον Χρήστο Παναγιώλου. Καταπληκτική εναλλαγή της μπάλας. Φοβερή τρίπλα. Φαντομέρ. Πολύ μεγάλη γκολ. Πάρα πολύ μεγάλη παρέα.
4: Πληκτικό γκολ από τον Γιώργο.
3: 3-0 στο 23. Το μη για τον Τιόγο. Τιόγο πολύ ωραία και τον Καλέτη. Δεν υπάρχει offside. Ευκαιρία για το τέταρτο γκολ. Ναι!
4: Μπελούσι!
3: Καλέτη, Τιόγο κάνουν μαγικά πράγματα στο Καραϊσκάκι.
4: Πολύ ωραία.
3: Σε ένα ημίχρονο. Φοβερή μπάλα. Φοβερά πράγματα το Ολυμπιακό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 μετά τις 9. Rag and Bone Man, Human. Λοιπόν, κάποιος δεν κατάλαβε ποια είναι το αγάλματος έγιναν τα αποκαλυπτήρια έξω από το γήπεδο του Πανετολικού. Εχθές το βράδυ λοιπόν έγιναν τα αποκαλυπτήρια για το άγαλμα του Τιτορμού, του Ετωλού, που πλέον κοσμεί τον εξωτερικό χώρο του σταδίου του Πανετολικού στο Αγρίνιο, αρκετά μεγάλο μπορώ να πω. Παρουσιάστηκαν και οι φανέλες της ομάδας για την σεζόν που ξεκινάει σε δύο εβδομάδες, τρεις. Καλημέρα στο Θεολή, πού είσαι? Ναι, φυσικά την Παρασκευή ισχύει το Μπαράγκα από τις 8.30. Ξεκινάμε, πρώτη Παρασκευή του μήνα. Καλημέρα πάνω, πες ότι αγαπάμε η Σοφία Θεοδωράκη, ένας θαυμαστής, τα βλέπει τα μηνύματα η Σοφία. Πάνω λέει, εμείς οι αντιφασίστες πρέπει να καταγγείλουμε τη δολοφονία της Βρετανίδας από τον Αφγανό και την κλοπή των αμαξιών των πυροσβεστών από Ρωμά, όχι να αφήνουμε τους φασίστες να λένε τα αυτονόητα. Βέβαια θέλει. Σκοτώθηκαν δύο αλλοδαποί. Σκότωσε ένας αλλοδαπός, μία άλλη αλλοδαπή.

Και η ελληνική αστυνομία τι κάνει ακριβώς στην περίπτωση των του βανδαλισμού των αυτοκινήτων των ανθρώπων οι οποίοι επιχειρούν, ας πούμε, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε ως θελοντές είτε ως που έχουμε και μπολίκους δηλαδή. Τι να πρωτοφυλάξεις, θα μου πεις, τον Κυριάκο μας, τους υπουργούς, τους βουλευτές. Είναι μεγάλο το μεγάλο φόρτος εργασίας, καταλαβαίνω. Ξαναλέω, καλαμπούρι κάνω για τις παραγγελίες. Αν κουράζει, πες το και έγινε. Όχι, μωρέ. Καλημέρα πάνω. Πόσο λάθος σκέφτονται ορισμένοι. Ας είναι όμως, εγώ πάντα θα ελπίζω. Ο Γιώργος Νταλικέρης μόνο αεκάρα. Εξάλλου είναι και το είναι πολύ υποκειμενικό. Το σωστό και το λάθος. Παναγιώτη, καλημέρα. Σε ακούω και βάφω, ρε φίλε. Τα βάζουν μαζί σου οι κοπίτες να αλλάξουν σταθμό. Αν δεν γουστάρουν, Δημήτρης, φιλιά πολλά σε όσους δουλεύουν με στη ζέστη. Μεγάλο κουράγιο, Δημήτρη. Καλημέρα πάνω, μόνο Bayern και Παναθηναϊκός, λέει κάποιος άλλος. Λέγομαι Μάριος, έχω κερδίσει μια μπλούζα από την Animal Print και δεν έχει επικοινωνήσει κανείς μαζί μου από το σταθμό. Μήπως πρέπει να κάνω εγώ κάτι? Να κάνεις, μετά τις 11 κάλεσε στο 210-95-79-283-4 ή 5, 283 ή 84 ή 85, γνωστά τα τηλέφωνα του σταθμού, μπορείς να τα βρεις και στο site. Και όποιο κορίτσι πετύχει στη γραμματεία θα σε καθοδηγήσει. Εντάξει, Κώστα, το πάρκο μένει το off the record. Νίκο μου, αν μπορέσεις και περάσεις την Παρασκευή, μια χαρά. Η Avol Nation είναι αυτή και το Sale. Λοιπόν, η χθεσινή κλήρωση ανέδειξε τον Απολλώνα Λεμεσού πιθανό αντίπαλο του ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League. Αυτό θα συμβεί αν η ομάδα της Κύπρου αποκλείσει την Brand στον τρίτο προκριματικό της διοργάνωσης και ταυτόχρονα ο δικέφαλος του Βορρά αποκλειστεί από την Anderlecht. Σε αυτή τη συνθήκη ο γνωστός Μπράντον Τόμας θα βρεθεί αντιμέτωπος με την παλιά του ομάδα. Κάτι που θέλει αλλά και δεν θέλει, από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να περάσουμε πρώτα το μάτς με την Μπράν. Φυσικά θα ήταν ωραίο να γυρίσω στην Τούμπα και να παίξω με τον Μπάουκ. Δεν θα ήταν ωραίο για τον Μπάουκ, αφού θα σημαίνει ότι δεν πέρασε την Άντερλεχτ. Τον τόνισε στο Κέρκ και Ιδανέτο, το 39 ετών, Ισπανός φορ, που πέρασε 4 χρόνια από τη Θεσσαλονίκη. Και ήταν και στο ένα πρωτάθλημα από τα δύο του ΠΑΟΚ, 26 γκολ, 7 assist σε 117 εμφανίσεις.

αυτά του Άρη φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλος στόχος η επιστροφή του Μανού Γκαρθία στο Κλεάνθης Βικελίδης, στα 28 του πλέον ο Χαφ, ο οποίος βρίσκεται στην Kansas City και το μέλλον του παραμένει αμφίβολο εκεί. Η ομάδα του φαίνεται να είναι διατεθειμένη να μπει σε διαπραγματεύσεις για την παραχώρησή του. Κάτι που φούντωσε προφανώς τις φήμες για την πιθανή επιστροφή του στον Άρη. Ναι, έχει κάνει και ανάρτηση ο Γκαρθία. Χαλαρά στα γκρίκλεις και ο Καρυπίδης να απαντάει με χαρούμενες φατσούλες από κάτω και τέτοια πράγματα. Ενώ ο Άρης ανακοίνωσε και τον Ταφσίρ Ντιόπ, 18χρονος επιθετικός. Από τη Σενεγάλη, γεννημένος στις 18 Ιανουαρίου του 8.

0: Καλημέρα στον Νίκο Πίση Κόσμος. Δεν τον έχω ευχαριστήσει. Ήρθε το Σάββατο. Έστειλε χτες. Δεν τον έχω ευχαριστήσει για το μάους που μας παραχώρησε και πάλι εδώ. Είδα το τρέιλερ, λέει, της ταινίας. Τώρα που έχεις εμπειρία με κάμερες, να σας κάνουμε ένα βίντεο. Δεν είναι τα μούτρα μου, ρε. Γεια σου, Ηλία, από το Δομοκό. Εγώ δεν σε έχω βρήσει, αλλά εντάξει, το κρατάω. Καλημέρα, είμαστε ρατσιστές και ας μην το παραδεχόμαστε, να το κοιτάξουμε, λέει κάποιος. Πάνω κάηκαν τα σπίτια μας και το σπίτι μας, το πόρτο γερμενό, δεν μας αφήνουν να μπούμε μέσα και αυτές τις μέρες κάποιοι λαιλατούν ό,τι έχει μείνει. Το πιάτσικο πάει σύννεφο. Πάνω καλημέρα, μόλις συντονίστηκα και πριν λίγο άκουγα πολύ έντονη κινητικότητα από πυροσβεστικά στον Πειραιά, στο λιμάνι. Γνωρίζεις αν έχει γίνει κάτι, Θοδωρής από τον Κορυδαλό, θα το κοιτάξω. Πότε θα παίξει Μητσοτάκη αυτόν τον γουστάρι κατά βάθος, το Δημήτρη πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με 300 εκατομμύρια που δώσαμε για κάμερες, πόσα πυροσβεστικά μέσα παίρναμε. Τόσο πολύ πηγέ, νομίζω ότι είναι λες πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πόσο τραγικό αυτό με τη ρεπόρτερ του Όπερν. Ένα κοριτσάκι προσπαθούσε να κάνει τη δουλειά του. Ντροπή σε όλους να λένε άσχημα πράγματα. Άρα, Έλληνες ξεφτύλες. Ήταν λίγο περίεργη κατάσταση. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που την έκανε έτσι να γελάει, αλλά είσαι σε μια κατάσταση όπου τέλος πάντων περιγράφεις μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Είναι πολύ αντιφατική η εικόνα. Βέβαια, όσοι είστε εδώ, το ξυλώνουμε, ας πούμε, το πάμε τέρμα. Λοιπόν, ακούσαμε ένα remix του Κόλιγκα από τους Residents. Φόρος τιμής στον φίλο το Σάκη που έφυγε πριν κάποια χρόνια και μου είχε μάθει αυτό το remix, χαουζάς φούλο Σάκαρος. Με αυτό θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6.

Σουάρης πρέπει να έχει σπάσει ρεκόρ ξένων, με μεταγραφών ξένων παικτών στην Ελλάδα, λέει κάποιος, δεν το γνωρίζω. Η ελληνική αστυνομία κοιτάζει μην μπαρκάρει κανένα delivery σε πεζοδρόμιο, μην πετάξουν τίποτα τα τρικάκια οι ρουβίκονες, μην κλείσουν κανένα δρόμο οι κουκουέδες. Οι Κροάτες πάλι οι Ναζί αλωνίζουν ελεύθεροι. Πρέπει να υπάρχει λόγος που είσαι ηχολήπτης και όχι εκφωνητής. Μπράβο φίλε, πολύ έξυπνο. Πιστεύω τώρα ότι έχεις έτσι μια μεγάλη, ας πούμε, περηφάνεια για τον εαυτό σου που πληκτρολόγησες που από του την είπα. Καλημέρα πάνω, κομματάρα έβαλε σας η τέκνο της εποχής. Με 600 ευρώ Ray-Ban πόσες παλέτες με ισοτονικά ή νερά μπορείς να δωρήσεις? Με νερά νομίζω αρκετές, τα ισοτονικά. Καλημέρα πάνω, φαντάζομαι τα σενάρια για τραγωρές των Παναθηναϊκών να είναι τουλάχιστον αστεία. Για Λιβάη μας βλέπω, λέει ο Γιώργος. Είναι κοντά στο δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι ακούτε κάτι άλλο από τους ρεπόρτερ. Για εκεί πηγαίνει. Δεν θα υπάρχει οψιόν αγοράς. Υποχρεωτική εννοώ. Καλά ρε εσύ, τώρα που θυμηθήκαμε τα παλιά, ο Μιχάλης έδινε 5.000 και εσύ δίνεις βιβλία. Καλά που το έφερες τώρα τελευταία με τα μπειράκια. Ο Γιάννης από τη Σουηδία. Και από την καινούργια σεζόν μάλλον θα επιστρέψουμε στα βιβλία. Καλά να είμαστε. Οι κάμερες σχέση έχουν, δηλαδή να περνάει με κόκκινο όποιος θέλει, να τρέχει με 200 γιατί έτσι γουστάρει. Προφανώς και όχι. Αλλά το ξανασυζητήσαμε ότι περισσότερο τα έσοδα ενδιαφέρουν παρά η ασφαλειά μας.

Ο Δημήτρης από την άλλη, από την Άνω Γλυφάδα, λέει το 18 πάντως στη Ραφίνα, πιάτσι Κωστακαμένα, κάνανε διάφοροι ντόπιοι, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν ήταν συγκεκριμένης απόχρωσης. Όπως γράφεις, με αγάπη το λέω για να μην πέσουν κάποια από τα σύννεφα στη Μαγούλα. Καλημέρα, σύντροφε Ρίλο. Όλα πρέπει να τα κρυτάει η Ελλάς, δεν στελεχώθηκε για να ασχολείται με ένα πράγμα, αλλά ναι.

πως κληρίναμε. Τι τραβάς και εσύ ρε παιδί με τα δύο λου, γύρωσέ τα όλα και πηγαίνει να μουλιάσεις σε κάποιο νησάκι Αύγουστο πάνω σε 7 άρτα, καλά να περνάς και δώσε πόνο. Μετά, στα τελειώματα εγώ, πάντα. Αβίτσι, λίγο δύσκολο, αν μπορείς πες σε όσους έχουν προβλήματα ότι πρέπει να, βλέπουν, να τα βλέπουν θετικά και μακριά από τοξικούς ανθρώπους, λέει ο Διογέννης, ο κυνικός. Βάλε από τη εξή τον προκρούστη να τελειώνουμε, λέει ο Στράτος από την Αγία Παρασκευή. Πέρσι κέρδισε ένα βιβλιαράκι, φέτος τίποτα ακόμα, λέει ο Αλέξανδρος. Τα delivery καλά θα κάνουν να μην πηγαίνουν άποδα στα στενά και να τρέχουν στα πεζοδρόμια. Βέβαια, πριν ένα μήνα πήγε να μου πάρει σβάρνα το σκυλί ένας deliverers και αυτά συμβαίνουν. Γενικότερα, στο δρόμο η παιδεία μας είναι ελιπέστατη. Καλημέρα από Αίγιο Πάνω. Δυστυχώς ζούμε στη χώρα που τα καλοκαίρια καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε. Και όποια τη δράνε, απλά τρώνε ξύλο. Χρήστος μόνο πανηγυάλιος. Έψιλον 7 Πειραιάς, όλα καλά, λέει κάποιος. Βάλε και εκείνο το τραγούδι του Τερλέγκα, μοναξιά στον κόσμο. Η απόλυτη χαρά να πίνεις παγωμένο καφέ και να ακούς Παναγιώτη στο ραδιόφωνο, αλλά ποιος να ντυθεί τώρα να πάει να πληρώσει λογαριασμούς. Καλημέρες από τα μαγευτικά Εξάρχεια, λέει η Μαριάνθη. Υπάρχει και η τέτοια ρεση. Τι να τρέχεις τώρα μέσα στη ζέστη. Ηλεκτρονικές πληρωμές, όχι, λες. Από τη συμφωνία των Πρεσπών και την προσυχώς του Αιγαίου, αδερφέ, χίλιες φορές κασιδιέρες. Μάλιστα, για πες μου, τι έχει γίνει τελικά με αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο αρτοβιομήχανος της καρδιάς μας συντονίστηκε να πιει το φραπεδάκι του. Το πρώτο δίωρο ήταν πολύ βαρύ, τώρα πάει καλύτερα. Καλημέρα τον καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Η Ραμστάιν και το Basis Fly. Καστιδιάρης λέει έχει μεγάλο ρεύμα, πάλι στη Βουλή θα μπουν τα μορφώματα όλοι, λέει. Κι άλλη μια άσχημη είδηση που έρχεται από τις φωτιές. Ένας 42χρονος πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβησης της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βαρετά Δανφυλοχίας όταν υπέστη ηλεκτροπληξία εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικού site, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς, καλώδιο ηλεκτροδότησης αποκολλήθηκε από κολόνα. Πυκνή βλάστηση είχε αναπτυχθεί σε ύψος γύρω την κολόνα, με αποτέλεσμα η φωτιά να καταστρέψει τους συνδέσμους στήριξης. Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή συνέβαλαν στην πτώση του καλωδίου, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες. Ο 42χρονος πυροσβέστης, την ώρα που επιχειρούσε με νερό στην κατάσβεση, βρέθηκε αντιμέτωπος με το ηλεκτρικό ρεύμα. Η επαφή του νερού με το περισμένο καλώδιο προκάλεσε την ηλεκτροπληξία, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του για 2 περίπου λεπτά. 5 λεπτά αργότερα εντοπίστηκε από το διοικητή του, ο οποίος κινητοποίησε άμεση τη διαδικασία διακομιδής του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι γιατροί έκριναν ότι η πορεία της υγείας του ήταν ιδιαίτερα καλή και αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις, έλαβε εξιτήριο ευτυχώς για τον άνθρωπο.

0: Για να δώσω περισσότερο χρόνο στο τραγούδι, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαίρι στην Big Win με 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι ξεκινά στην Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλιο Σίων προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα ως τη Λεωφόρο Αθηνών ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάριο στη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Παραλιακή από το ύψος του ΣΕΦ προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Λόγω μηχανικής βλάβης σε τραμ νωρίτερα, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Αρδιτού καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Συγκρού. Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες συνθέτουν αυτήν την ώρα την εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς στη Δυτική Αττική, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η εικόνα είναι σήμερα πολύ βελτιωμένη, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Σημείωσε ότι οι εναέριες δυνάμεις δίνουν την προσοχή τους στην κορυφογραμμή της περιοχής Λούμπα νότια της Ψάθας, ενώ πιο ήπια είναι τα βόρειο-ανατολικότερα σημεία. Σε Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, καθώς και στις περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου, ως και τις 12 και 4 εχθές το μεσημέρι, η πληγής έκταση από την πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά θα οδηγηθούν στις 12 το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολιτικό. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Ο Φορτούνης τελικά θα το εκτελέσει.

0: τίποτα το άλλο. Στην αυτή τη στιγμή όμως κάνει το απόλυτα λογικό. Να σουτάρει και να στείλει την μπάλα στη γωνία του Σπίνα.
1: Φορτούνης.
0: Απευθεία. Η μπάλα περνάει. Γκολ είναι γκολ. Είναι γκολ, είναι γκολ. Απευθείας κόρνερ. Το είδαμε και αυτό στο Champions League από τον Κώστα Φορτούνη. Ο Εφόπτης έβγε κατευθείαν για τη σέντρα. Η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Ο Κώστας Φορτούνης με απευθείας εκτέλεση κόρνερ ξαναβάζει μπροστά στο σκορ τον Ολυμπιακό. Περνάει όμως η Σεμπά. Σπάει την μπάλα έξω. Φορτούνης εκτός την περιοχή. Έχει ευκαιρία για το 2-3. Κοντράρι τελευταία στιγμή. Ο Καμπιάς έχει ευκαιρία ακόμα να σου. Θα σπάσει την μπάλα δεξιά στο πάρτο. Δεν είναι offside. Μέσα στην περιοχή αυτός. Σπάει την μπάλα στον Μπόκασον. 2-3. Είναι τρομερό αυτό που ζούμε. Στα καπάκια. Πλάκα της κάνει. Όποτε σκοράρει η Άρτεραλ, στα καπάκια σκοράρει ο Ολυμπιακός. 2-3 με ένα απίθανο ομαδικό γκολ από τον Ολυμπιακό. Ο Νάικας πηγαίνει κοντά στον Ρομπέρτο πιθανότατα για να πάρει την μπάλα. Ζητάει την μπάλα και τελείωσε. Ο Ολυμπιακός πετυχαίνει μια σπουδαία νίκη. Μετά από 12 παιχνίδια με Ισάρις Μεσίτες, ο Ολυμπιακός έρχεται εδώ και κάνει πλάκα στην Άρσεναλ. Άρσεναλ Ολυμπιακός 2-3.

Εδώ είμαστε, 20 λεπτάκια πριν τις 10, Big Wins Sport FM 94,6. Πάνω Δρύλος στην παρέα σας για λίγο ακόμα. Με τις Queen και το Innuendo μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Το όριο της υπόθεσης, λέει ο Νίκος, που δεν το λένε βέβαια, είναι πως στη συμφωνία των Πρεσπών την έχει υπογράψει και ο νυν πρωθυπουργός. Τελείωσε αυτό, έχει τελειώσει. Τι να κάνουν τώρα. Πάνω θα μας αφήσει και τη σολάρα του Μέη. Κάτι θα κάνω. Άιντε να φτιάξουμε ένα καφεδάκι να ανοίξει το μάτι, λέει κάποιος άλλος. Την καλύτερη μουσική από όλους βάζεις. Εντάξει, αυτό είναι υποκειμονικό. Πανούλη, πάλι εμπλοκή για να πάνε όλοι οι διακοπές. Το καλύτερο παιδί σε Δημήτρη Άμστερνταμ, μόνο ΑΕΚ. Ωραία, περνάω. Εντάξει, όλα καλά.

Δεν έχω καλημερίσει τον Άσο τον προοδευτικάνο. Ακόμα δεν πιστεύω ότι γύρισα. Το επιβεβαίωσε συμπαθής ακροατής με τα μπινελίκια. Να περνάς πάντα υπέροχα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ και ο Βαγγέλης. Δεν έπρεπε, αλλά ευχαριστούμε.

Ακούσαμε και τη σχόλια του Μέη. Πασοκάκι λέει πάλι ασυναρτησίες με πρασινοφρουρούς. Δεν ξέρω τι να πω. Άκης 13, θα πεις κάτι για την επέτειο της Χούντας του Μεταξά, οπωσδήποτε. Έλα, καλημέρα Παναγιώτη, είναι και η Άννα κάπου εκεί. Νίκος Βρυλής, χαιρωτικός μετανάστης. Έρωτας. Εγώ που έστειλα το μήνυμα για τους Ρωμά, επιβεβαιώνω ότι το πλιάτσικο το κάνανε Χρυσαυγίτες, ενώ οι Αιγύπτιοι έσωσαν ανθρώπους, το ένα δεν δικαιολογεί το άλλο, μα αυτό φωνάζουμε τόσα χρόνια, ότι είναι θέμα ανθρώπων. Να σε καλά πασά μου, λέει κάποιος άλλος. Αφήστε τα πολιτικά και πρότεινε βιβλία για παιδάκια που μπορούν να τα ακούσουν και να τα διαβάσουν, συγγνώμη, και μεγάλοι, λέει ο Νίκος από την Κυψέλη. Εφόσον, λέει, ο κομμουνισμός είναι ανέφικτος, πεινάμε με καπιταλισμό, αρρωσταίνουμε με καπιταλισμό και πεθαίνουμε με καπιταλισμό, δεν θα αλλάξει αυτός ο κόσμος ποτέ. Κανονικά πρέπει να τους λένε vote against the machine, σύμφωνα με τις πρωτοπρές σου, φιλικά. Παραγγελίες δέχεσαι, κάτσε μισό. Θα ήθελα να ακούσω το Empty Walls από σένα. Πρώτη φορά το άκουσα, λέει ο Αλέξανδρος, αλλά δοκάρι. Δοκάρι, γιατί θα ακούσουμε το Borders R από το Serge Tankian. Φυσικά και έχουμε τσόχο σε λίγο μαζί με Βάιο Τσούτσικα, πρεσάρισμα κανονικό. Θα πάω να ξαναγραφτώ στην πρώτη, φίλε. Αυτό θα κάνω, να μάθω την αλφαβήτα από την αρχή. Μόνο Πασόκρε, λέει κάποιος άλλος. Στο μάτι, το πιάτσικο.

Είναι καταπληκτικό κομμάτι, η στίχη του είναι, είναι πάρα πολύ καλό και, και ένα σαν κάτι βίντεο κλιπ που έχει. Αυτό το κομμάτι λέει πολλά. Είσαι ο Γαλάτης περικυκλωμένος από Ρωμαίους, αντικειμενική για να ξέρετε τη δημοσιογραφία. Τι, τι σχέση έχει ο Sky, ρε παιδιά, με το Sport FM, εκτός ότι είναι στον ίδιο όμιλο. Πάντως έχει πλάκα όταν έχεις ως σκεπτόμενος άνθρωπος άποψη για κάποιο θέμα. Όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να σε χρωματίσουν, λέει ο Δημήτρης από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και το Borders Art το είχα μάθει από σένα πριν χρόνια. Δεν μπορείς να κάνεις μόνο εσύ εκπομπή από εδώ και από τους από εκεί. Τους από εκεί είναι φαντασμένοι, όχι. Είναι φίλοι μου, που λέγε ένας τύπος. Και προσπαθούν καθημερινά να σας στείλουν στη δουλειά σας με χαμόγελο. Και νομίζω ότι τα χρόνια που περνάνε εδώ πέρα κρίνονται ως επιτυχημένα, γι' αυτό και συνεχίζουν προφανώς. Ινουέντο, όπως λέμε, κλουέντο. Τι έβαλες τώρα, φαντάζομαι, επίτηδες δεν μιλάς πάνω στον ύμνο, μιλάει για το Ινουέντο των Queen. Είναι ο Mercury ο καλύτερος τραγουδιστής ever, λέει ο Απόστολος από την Ολλανδία, σίγουρα στους top 5. Μήπως στους top 3. Καλημέρα, όλα θα τα πω στον Άρη αυτά που λέτε σήμερα. Παλιοτεντιμποίδες, Παντελής κύριε Παντελής, κατά κόσμον Γιάννη Σεπτά, Άνδρος, συνέχισε, συνέχισε όσο σε ανέχονται. Ο Τζον Πάτος διαφωνεί με το σποτάκι που ακούσαμε νωρίτερα. Ποια ήταν η χρονιά που κάνει πλάκα στην Άρη, αλλά μετά από 12 παιχνίδια με εισάριθμοι σίτες, πώς έφτασε κύριε φίλε. Ή μετά ακολούθησαν αυτά, δεν θυμάμαι. Οι εκπομπές solo ρίλου είναι το δεύτερο καλύτερο πράγμα μετά τις θρυλικές εκπομπές ρίλου με τσουβέλα μόνοι τους. Διαφωνούμε στο δεύτερο κομμάτι του σκέλους και το πρώτο ενδεχομένως. Καλημέρα, πάνω ευχαριστούμε για την παρέα. Λέω Γέννης από τον Ασπρόπυργο και εγώ που είσαστε εδώ. Σταμάτα να ακούσουμε κανένα τραγούδι. Μετά θα φωνάζετε ότι δεν μιλάτε και αυτά και μπήκαμε να ακούσουμε κτλ. Ούτε το χειμώνα δεν έχει τόσο κίνηση. Εκεί μας φτάσανε 4 Αυγούστου. Αλήθεια τώρα. Α, Πασοκάκι, πες τον ντε, Μιχάλη Στρεφέλ. Ισχύει, πόσα χρόνια είναι η Τσού. Ο Τσούβι με τη ζαφυρά του πρέπει να κλείσανε τον 7ο χρόνο και πάνε για τον 8ο.

Καλημέρα Πάνω και καλή δύναμη. Είναι ένα καλό βιβλίο για μικρούς και μεγάλους. Είναι το The Giving Tree, ναι, το του Σελ Σίλβερστάιν, Κωστής από Βόλο, το δέντρο που έδινε δηλαδή στα ελληνικά. Κύριε Γρήλο, είναι αλήθεια ότι όταν σας βλέπουν από εκεί, αλλάζουν αλήθεια τώρα εμένα. Ο Φρέντι είναι κορυφαίος, απλά ούτε Ντίο, ούτε Μπάρτον, ούτε Βέντερ. Είναι τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά ακριβώς. Είναι περιορέξεως, αλλά δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι έχει από τις καλύτερες φωνές που έχουν περάσει πάνω από αυτόν τον πλανήτη. 9 χρόνια από εδώ τους από εκεί. Λοιπόν, αυτός είναι ο Μάικ ή Μιχάλης Πουγουνάς μαζί με τους New Zero God στο Kiss the Witch. She is someone special that will break your spells. Για το δρόμο λέει δεν ξέρω, αλλά στο μετρό που έρχεται πλέον σε κάθε εξάλεπτο δεν χωράμε. She will take me away from you. Πες την καλύτερη πεντάδα για εσένα σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και μία σε ελληνικό. Τώρα αυτό θέλει μελέτη, αδερφέ.

Καλημέρα πάνω, έχω φτιάξει φραπεδάρα μου και απολαμβάνω τις μουσικάρες σου, λέει ο Άκης. Πολύ πίνετε φραπέ, βλέπω. Οκ, πώς τον αντέχουν τα στομάχια σας? Σε μένα του σταμάτησα και σταμάτησα γενικότερα τον καφέ όταν άρχισα να με χτυπάνε στο στομάχι. Μπορεί να υπάρχει κάποια ευαισθησία που δεν έχω καταλάβει ή δεν έχω διαγνώσει, παρακαλώ. Να, και μουσουράκης απ' έξω. Εντάξει, δεν πειράζει που έγραψε το Vendor με W, το κατάλαβα. Βάρα και ένα Bend Sinister από Fall, ταιριάζει με το πνεύμα των ημερών, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου Ευθύμιε από την Καλυθέα. 9 χρόνια θα μπουν οι από εδώ τους από εκεί, ναι. Και μια, αφού το πήγαμε στα βιβλία, Yes, I Spit Fire, τρομερή δουλειά, μια μάντεψε για ποια μπάντα είναι. Καλημέρα πάνω από το μαραγευτικό δίλεση, λέει ο Κωνσταντίνος. Διαφωνούμε ιδεολογικά, δεν ταιριάζουν μουσικά, αλλά ρίλε μου βγάζει ένα απίστευτο σεβασμό και φυσικά συμφωνούμε στο βασικό, μόνο ΑΕΚ. Μουσικάρες παρεμπιπτόντας, αφού δεν ταιριάζουν μουσικάλες. Νίκο, γείτονα από Κυψέλε. Κυψέλη, τον μικρό πρίγκιπα, πήγαινε, ξαναδιάβασέ τον. Ρε φίλε, μου είχε λείψει μια βραδινή αυγουστιάτικη εκπομπή. Νίκο, γείτονα από Κυψέλε. Κυψέλη, τον μικρό πρίγκιπα, πήγαινε, ξαναδιάβασέ τον. Ρε φίλε, μου είχε λείψει.

Καλημέρα, σύντροφε. Τώρα που λείπει ο Άλεξ και η Μαρία, έχει μετατραπήσει από εδώ και από εκεί ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, στο site του Big Wins for FM, ο Γιώργος Τσανάκας έχει ανεβάσει δηλώσεις του CEO της Nijmegen. Ποιος δηλώνει ότι έχουμε 8.000 άτομα σε αναμονή για ένα εισιτήριο, για τη ρεβάνς προφανώς. Πλέον η πόλη έχει αγκαλιάσει την ομάδα και την προσπάθεια της διοίκησης. Κάθε παιχνίδι είναι και ένα sold out, ενώ 8.000 άνθρωποι βρίσκονται σε λίστα αναμονής. Α, για ένα εισιτήριο γενικότερα. Οκ. Okay. Μπορείτε να διαβάσετε τις δηλώσεις του και όσα έχει πει στο site του Big Wins for FM. Γεια σου από Ιεράπετρα, μόνο ΑΕΚ, ωραία μουσική, να είσαι καλά. Όσα χρόνια είναι ο Κυριάκος, είναι από εκεί, Τσούφ, είναι ο Δημοκρατάτη, τι κατάλαβες, είναι πριν αυτό, ναι, πριν έρθει ο Κυριάκος. Και χθες έκλεισαμε Μετάλλικα, τι να κάνεις, οι αδυναμίες δεν κρύβονται. Απλά πάμε στα μη τόσο πολύ εμπορικά κομμάτια. Ρέντι Φρέντι, δεν υπάρχει σύγκριση με κανέναν. Η φωνή του έχει γίνει αντικείμενο έρευνας από μουσικά πανεπιστήμια. 7,5 χέρια στο βιμπράτο του και στο 5,5 μέχρι 6 του Παβαρότη, λέει ο Κυριακός από Πόρο.

Λογικό λέει να είναι σε λίστα αναμονή. Στο γήπεδο χωράει 12.000 κόσμο, λέει ο Απόστολος. Εντάξει, φαντάζομαι ότι έχουμε ανάλογα γήπεδα στην Ελλάδα και δεν συνοστίζει το κόσμο για να δει μια επαρχιακή ομάδα όπως είναι η Νάιμέχεν. Καλημέρα πάνω, ευχαριστούμε για τη μαραθώνια πρωινή παρέα και σήμερα. Μπράβο για τις απόψεις και τις μουσικάρες. Μάκης Ατρομητάρας, να σε καλά. Μια φάμπρικα για το Λάκι άμα γίνεται, την ακούσαμε την Κυριακή πριν φύγει. Κρίστο 37. Και ήταν από τα χεράκια μου, εντελώς τυχαία. Γεια σου Στράτο από το Λονδίνο. Τώρα υπόγεια ρεύματα αύριο το πρωί, πολύ πρωί όμως. Καλημέρα σε όλη την Sport FM παρέα και καλή τύχη στην αρρώστια σήμερα. Δεν δίνουν εισιτήρια αν δεν είσαι μέλος της ομάδας. Η ζήτηση αυτή τη στιγμή για εισιτήριο είναι πάνω από 10.000, λέει ο Νίκος από το Νάιμέχεν.

Επίσης λέει ο Αλέξανδρος, αναφορικά με τους καλοπροαίρετους που σχολιάζουν τα διάφορα, όταν ξεκινήσεις διακοπές να πας να κάνεις πολλά μπάνια, να ξεπληθείς καλά, γιατί από Σεπτέμβρη θα χρειαστείς να γράφεις νέους καλοπροαίρετους στα τα δέση μπάρμπα σε καφενείο στο Μενίδη. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είχα ξανακούσει Τραμπ να μένει. Έχει δημιουργήσει προβλήματα στην κίνηση σε εκείνα τα μέρη. Την Αιμέχεν τη θυμάμαι από το Pro 10. Λοιπόν, είναι η Metallica, το τελευταίο κομμάτι του Reload, το Fixer με 3X.

Να, ο Ευθύμης και από το Instagram βλέπω το μήνυμά σου. Ας εμάς όμως να δουλέψουμε και λίγο, από τις 6.30 εσένα ακούω. Άρε Δημήτρη. Πού να δουλέψεις, έρχεται πρεσάρισμα, έρχεται όλο το ρεπορτάζ, πες το Παναγιώτη, άιντε. Λοιπόν, αυτό ήταν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Σοφία Θοδωράκη ακολουθεί με αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος.

Έχως δύο ώρο πρεσάρισμα με όλο το ρεπορτάζ, φαντάζομαι με λίγο παραπάνω βάρος, στα του Ολυμπιακού που αγωνίζεται απόψε στις 9 στο γήπεδο Καραϊσκάκης, αυτή τη φορά το Πασοστά, στην Τρίτη. Κάθε επιτυχία στους κόκκινους, χρειαζόμαστε και τους βαθμούς ως χώρα, αλλά και την παρουσία των ελληνικών ομάδων στους ομίλους. Καλά, ο Ολυμπιακός την έχει εξασφαλισμένη ό,τι και να γίνει, αλλά Reload up μετάλλικα. Reload, τι είπες τώρα, τίτλος για εκπομπή. Όχι, στα επαρχιακά δεν γίνεται αυτό που γίνεται στην Ολλανδία. Αν δεις τι συμβαίνει με Go Ahead, Zwolle και όχι Zwolle και λοιπές επαρχιακές, θα ζηλέψεις. Τελείωνε, κρύε. Δεν λες καλά που είμαι κρύος και δροσίζεσαι. Αχάριστη.

No more pins in me. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και σήμερα. Να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε και να σκέφτεστε, διάολε. Να σκέφτεστε, είναι νόμιμο και ακόμα δωρεάν.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πρώτο πυλών της ΑΕΚ βρίσκεται ο Μίλαν Βιτάλης Αβουένος. Ήρθε σε προφορική συμφωνία με την ΚΕΟΡ για την απόκτηση του 24χρονου Ούγγρου Χαφ και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Αναμονή στην Ένωση στην υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς για τελεσίγραφο 24 ωρών των κυτρινόμαυρων, ώστε να απαντήσει ο παίκτης γράφουν σερβικά μέσα. Τρίμερο ρεπό έχουν οι παίκτες στην πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις. Χωρίς το ναι, σε καταστρώνει το πλάνο του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίπαρ για το πιθανό παιχνίδι με την Αϊμπέγγεν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Το Μαχτίτα Ρέμι έχει στο μεταγραφικό της στόχαστρο η Λίλ σύμφωνα με μέσα στο Ιράν. Όλο και πιο κοντά στη River Plate το Φρανσίσκο Ορτέγκο, όπως αναφέρουν στην Αργεντινή. Τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι με την Τσέσεκα 1948 για τον τρίτο γύρο του Conference League. Την κατάσταση του ΤΕΤΕΙ, ο οποίος δεν συμμετείχε στο χθεσινό πρόγραμμα λόγω ίωσης, θέλουν να τσεκάρουν οι πράσινοι. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις με τη Σπαρτάκ Μόσχας για το δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία. Στην απόκτηση του Άξελ Γκαλεάνο από τη Σαν Λορέντζο με τη μορφή δανεισμού προχωρά ο ΠΑΟΚ, εντάσσοντας το 19χρονο εξτρέμ στη β' ομάδα. Την πρώτη προπόνηση με το δικέφαλο του Βορρά αναμένεται να κάνει σήμερα ο Τόμ Λουσέ, που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο και θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Στασιμότητα στην υπόθεση Γιαννούλη, αναμονή και για την άφηξη του Μίκελ Μπρενσί. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη έφτασε χθες ο Ράφα Μύρο. Ο Ισπανός φόρ που αποχωρεί από τη Σεβίλη θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Με δύο φιλικά ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία του Όφη στην Ολλανδία. Οι κριτικοί θα αντιμετωπίσουν στις 12 τη βελγική Μπέρσοτ, ενώ στις 6 θα κοντραριστούν με την Αλ Σαμάλ από το Κατάρ. Την Τετάρτη επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα εν ώψη και του τελικού του Superbet Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ στις 12 του μήνα. Ποδοσφαιριστής Πετρομήτου είναι και επίσημο Λευτέρης Λίρατζης. Ο 26χρονος δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Τον 19χρονο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Β' Μοχαμαντού Μπάλντε απέκτησε με τη μορφή δανεισμού Λεβαδιακός. Με στόχο το βάθρο, η Βασιλική Αλεξανδρία αγωνίζεται αυτή την ώρα στον τελικό του τεχνικού σόλο της καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι. Τις επαφές με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Brantley Barcola ξεκίνησε η Liverpool σύμφωνα με τον Fabrizio Romano. Οι κόκκινοι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο Ekstrem, αλλά οι Παριζιάνοι αξιώνουν αρκετά περισσότερα χρήματα για να ανάψουν το πράσινο φως. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Αυτά που θέλει να κατεβάσει και έχουμε τον Ιντέγε έξω από την περιοχή να κάνει πάση για τον Πάρντο. Θα πλασάρει γκολ για τον Ολυμπιακό. Να λοιπόν ο Πάρντο που θα ισοφαρίσει την χρυσή αλλαγή. Αυτός ο Πάρντο παίρνει την μπάλα από την πολύ ωραία πάσα, παίρνει την μπάλα στο αριστερό και με το πλασέ θα κάνει το 1-1 για τον Ολυμπιακό στο 65. Ο Πάρντο λοιπόν είναι ο σκόρερ για τον Ολυμπιακό. Πανέμορφο γκολ από τον Πάρντο με το δεύτερο τέρμα του στο φετινό Champions League. Τώρα είναι ο Πάρντο που θα πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, περιμένει και θα κάνει τον γκολ ο Πάρντο. 2-1 Ολυμπιακός, ανατρέπει το μάτς από αυτή την εκπληκτική παλιά. Δεύτερο γκολ, 2-1 Ολυμπιακός γυρίζει το μάτς και φτάνει σε μία νίκη που είναι κάτι παραπάνω από μισή πρόκληση. Με το αριστερό προλαβαίνει την έξοδο του Εντουάρντο από αυτή την εκπληκτική παλιά και πάνω στην έξοδο του Εντουάρντο με το αριστερό ο Πάρντο πλασάρει και κάνει το 2-1. Φοβερές στιγμές στο γήπεδο Καρεσκάκη. Ο Ολυμπιακός φτάνει στην ανατροπή 2-1 με την μεγάλη αλλαγή, την μεγάλη κίνηση που κάνει ο Μάρκος Σίλβα. Τον Φελίπε Πάντο που φτάνει τα 3 γκολ σε 4 παιχνίδια του Σταμπουλίκη είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ανατροπής του Ολυμπιακού.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Big Win Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 10. Είμαστε εδώ και αρχίζουμε το πρεσάρισμα. Με Πάνο Ρίλο, πάντα σε αγωνιστική διάθεση, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Με Γενικό Γραμματέα εκπομπής Μανώλη Μουσουράκη, που σημαίνει ότι για, για τις επόμενες δύο ώρες δεν ξεφεύγει τίποτα. Ούτε κουνούπι, δεν ξεφεύγει. Έχουμε δουλειές, διότι αρχίζει το ευρωπαϊκό τρίμερο και αρχίζει με παιχνίδι του Ολυμπιακού και αυτή τη βδομάδα είναι μοιρασμένα ωραία, δηλαδή θα τα απολαύσουμε τα παιχνίδια. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη έχουμε τρία συνεχόμενα παιχνίδια, οπότε λοιπόν ξεκάθαρα μόνο του το καθένα, οπότε λοιπόν θα τα απολαύσουμε εδώ και θα συζητήσουμε για αυτά. Σήμερα έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ναϊμέχεν, να το πούμε έτσι. Δεύτερη είδηση της ημέρας είναι ο Τσόχος, σχεδόν την ώρα του. Τι έγινε, κατάφερες και βρήκες μποτιλιάρισμα 5 Αυγούστου, 4?
1: Όχι μωρά, είχα διάφορες δουλειές, έχω ξυπνήσει από τις 6.30. Δηλαδή.
0: Από τις 6.30?
1: Ναι. Φωνούλα.
0: Φωνούλα, κοίταξε. Εντάξει. Βάζεις air condition στο αυτοκίνητο?
1: Τι να, όχι, δεν βάζω. Γιατί...
0: Ναι, άμα βάλεις δεν θα έρθεις.
1: Όχι.
0: Ναι, θα μείνεις κάπου στη μέση. Φίλε, ξεκίνησαμε με μήνυμα εδώ από φίλους ακροατές. Γεια σου, Ρίλο Γκομενιάρη. Δεν είναι ωραία λέξη αυτή παλιά?
1: Παραδοσιακή.
0: Παραδοσιακή.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Ρίλο Γκομενιάρη.
1: Ναι, και ταιριάζει και στο Ρίλο, καταλαβαίνεις. Είναι...
0: κατώ. 100%.
1: Εννοώ στην εποχή του, ρε παιδί μου. Δεν εννοώ στο χαρακτήρα του.
0: Εποχή του, Μιχάλη, μου ξέρεις πότε ήταν?
1: Όταν λέγαμε Γκομενιάρης.
0: Μπράβο.
1: Μετά το κάναμε Ζεν Πρεμιέ. Χρόνια μετά.
0: Το Ζεν Πρεμιέ είναι πολύ, πολύ πιο φουπού από το.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Το Κομενιάρη φορτιέται Β' Πειραιά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μετά.
0: Και δυτική Αττική.
1: Το Κομενιάρη είναι 80-90 δεκαετία. Το μετά ήρθε το Millennium και γίνανε Ζεν Πρεμιέ.
0: Ναι.
1: Μάλλον όχι. Ξεκινήσαμε με το Κομενιάρη, πήγαμε στο Καμάκι.
0: Το Καμάκι ήταν παράλληλα με το Κομενιάρη.
1: Παράλληλα.
0: Παράλληλα, ναι.
1: Εντάξει. Εγώ το έχω στο μυαλό μου μια δεκαετία διαφορά.
0: Ναι.
1: Μετά τέλος πάντων πήγαμε στο Ζεν Πρεμιέ. Μετά πήγαμε στον Πέφτουλα.
0: Ο Πέφτουλας είναι, ναι, κατά το λαϊκότερο. Είναι ο γήπας. Ο Πέφτουλας.
1: Τώρα είμαστε.
0: Ξεκίνησε Πέφτουλας και έγινε γήπας. Ναι.
1: Ναι, ναι, τώρα είμαστε, ναι, στο γήπα.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαστε στο γήπα.
0: Και άλλα τέτοια πράγματα τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν, Μιχάλη μου.
1: Όχι.
0: Προφανώς.
1: Σαν το σπόρο, ας πούμε, ένα πράγμα. Σαν αρχίζουμε να μιλάμε πρωί-πρωί για το κρίκετ. Κατάλαβε. Ναι, θα πει ο κόσμο, πάει αυτή, παλαβώσανε.
0: Σωστό.
1: Μαζέψτε του.
0: Ωραία έκφραση παλιά είναι και το γεια σου, ρεβάει, τσίφτη, λέει. Το λέμε εμεί ακόμα αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μάνα μου το λέει ακόμα.
1: Ναι, ναι. Τσίφτη κατά μπουζουκλή.
0: Τσίφτη κατά μπουζουκλή, ναι. Έλα, έχουμε μάτς σήμερα, φιλέ.
1: Τι έχουμε... να κάνω, να μπορώ να παίξω. Δεν είμαι και σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, είσαι λίγο έσαι.
1: Είμαι εκτό αποστολή σίγουρα.
0: Είσαι λίγο έσαι.
1: Ναι.
0: Εκτό ο έσαι, δεν παίζει. Okay, εντάξει. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα. Ωπαρε, μας κάνει. Πώς το λένε, μας κάνει παρατηρήσεις ο Λίνος.
1: Τα πιάσαμε.
0: Πρόσεξε τώρα. Έλα, λέγεται το σπάσατε το μέτρο. Λέγοντας ότι. Εντάξει. Σπάσαμε το μέτρο τη ορειογραφικότητας, μάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Και το λέει αυτό ο Λίνος.
1: Ο Λίνος.
0: Ο άνθρωπος ο οποίος. Όταν έβγαλε. Τώρα θα σε δώσω στεγνά, ρε παγάσα, γιατί. Λοιπόν.
1: Ο Λίνος και Δένος.
0: Ξεκίνησε να οδηγάει αυτοκίνητο. Όταν έβγαλε δίπλωμα για το μηχανάκι. Mm. Το παράτησε το μηχανάκι.
1: Ναι.
0: Και μάλλον οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Βγάζει δίπλωμα για το αυτοκίνητο. Ξεκινάει να οδηγάει μηχανάκι χωρίς δίπλωμα. Και όταν, ναι, έβγαλε και το δίπλωμα της μηχανής, του το πήρανε. Ναι. Αυτό, μιλάμε για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι αυτός που όταν ξεκίνησε να οδηγάει, έβγαζε το πόδι έξω από την πόρτα για να πατάει φρενό.
0: Μιλάμε τώρα για. Τέλος πάντων. Άσε το, μη σου πω, γιατί άμα σου πω είναι μια εκπομπή μόνη της και δεν φτάνει και το δίωρο με το Λίνο. Τέλος πάντων. Και μας κάνει και παρατηρήσει αυτός. Τσίφτης λέει στην Αυλίδα έχει τρομερό πρόβατο. Λέει ο Γιάννης από την Αυλίδα. Να ρωτήσουμε τον Κουτσογιάννελη που έχει άποψη από Αυλίδα. Να μας πει. Αλλά τρώει πρόβατο είναι αυτός. Δεν τον έχω. Ο Κουτσό. Κουτσογιάννελη.
1: Δεν τρώει πρόβατο.
0: Τρώει.
1: Τι είναι άρρωστος.
0: Όχι, είναι τη σαλάτα, είναι του.
1: Όχι, εντάξει. Εντάξει. Εντάξει.
0: Έχει καθόλου εικόνα από ένα ημέχεν?
1: Όχι. Σοβαρή εικόνα δεν έχω.
0: Ναι, ούτε εγώ. Όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχω. Εντάξει, έχει ένα ενθουσιασμό σαν ομάδα, καινούργια αυτό. Άπειρη όμως ομάδα.
1: Ναι.
0: Στα πολύ σημαντικά.
1: If there was only a sun.
0: Αν και νομίζω το μάτς σήμερα θα κρυθεί, φίλε, από το πόσο Ολυμπιακός θα είναι ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρ. Πόσο Ολυμπιακός του με τη Λίμπαρ θα είναι ο Ολυμπιακός, μάλλον.
1: Ναι. Εγώ λέω, μπορεί να αποδειχθεί εν τέλει πολλές φορές, λέμε το πρώτο 20 λεπτό το αυτό το εκείνο. Πολύ κρίσιμο το τελευταίο 20 λεπτό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι στην εποχή που ο Ολυμπιακός μπορεί να παίζει στη Τσίδα Αγκάζ για 90 λεπτά. Το Καραϊσκάκι είναι ένα γήπεδο που σε παρασέρνει. Εάν παρασυρθεί, ο κίνδυνος να μείνει αποδυνάμει στο τέλος τέτοια εποχή, αρχές Αυγούστου, είναι μεγάλος.
0: Είναι ορατός.
1: Ναι. Οπότε θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και στο καταμερισμό των δυνάμεων υποδοσφαιριστές. Να βγει 90 λεπτό και ο προπονητής με τις αλλαγές να είναι έγκαιρες, στοχευμένες, φρέσκα πόδια. Γιατί σίγουρα θα είναι σε κατάσταση λίγο καλύτερης ετοιμότητας η Νάιμεχεν.
0: Ναι, θέλει διαχείριση. Τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς θέλουν διαχείριση. Το είδαμε αυτό και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη.
1: Σωστά.
0: Που υπήρχε ποιοτική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.
1: Ναι.
0: Αλλά προφανώς.
1: Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι. Αυτό είναι το Παναθηναϊκός, ναι. Ήταν πολύ καλύτερο. Μετά το 70 έσκασε.
0: Ναι.
1: Η Πάξη είναι σε μεγαλύτερη ετοιμότητα. Mm-hmm. Παίζει πρωτάθλημα ήδη. Και ο Παναθηναϊκός σε ένα μάτς που θα μπορούσε να το έχει κάνει 3-4-0, κόντεψε να μην το κερδίσει καν.
0: Ναι,
1: να έρθει 2-2.
0: Κατά τα άλλα, κληρώσεις, φίλε, μια χαρά, έτσι.
1: Ναι. Στην πραγματικότητα, εδώ έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ.
0: Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ.
1: Να μπει στη league phase του UEFA Champions League. Και έχουμε και μια ευκαιρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αν δεν γίνει καμιά τεράστια έκπληξη και αποκλειστεί η Μπεσίκτες. Να βάλουμε 5 ομάδες στη league phase. Λέω ότι.
0: Όφη θα μπει σίγουρα league phase.
1: 3 έχουμε βάλει ήδη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ολυμπιακό, ΑΕΚ και
0: Όφη.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει και το περιθώριο ενός λάθους.
0: Mm-hmm.
1: Στους δύο γύρους, χρειάζεται να περάσει έναν από τους δύο.
0: Εντάξει, εμένα λίγο με ανατρίχιασε το όνομα της Λεύσκη, γιατί ήταν η ομάδα που την είχε αποκλείσει, θυμάσαι.
1: Σωστά.
0: Αλλά βέβαια ποιοτικά δεν συγκρίνεται, καμία σχέση.
1: Ένα έτσι. Αυτό και ένα δεύτερο είναι άλλο μέσα Ιουλίου, τότε είχε αποκλειστεί από τη Λεύσκη.
0: Και άλλο Αύγουστο.
1: Τέλη Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Σωστό.
1: Προφανώς θα είναι πολύ πιο έτοιμος ο ΠΑΟΚ από ό,τι ήταν τότε. Και πολύ πιο υποψιασμένος, αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ. Διότι αν περάσει την Άντερλεχτ.
0: Έχει τελειώσει.
1: Έχει τελειώσει. Και μάλιστα θα έλεγα ότι. Η κλήρωσή του, αν περάσει την Άντερλεχτ στο Europa, είναι καλύτερη από αυτές που είχε μέχρι τώρα.
0: Σωστό.
1: Ο πιο βατός ο αντίπαλος, δηλαδή, που
0: ναι.
1: Θα προκύψει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο Παναθηναϊκός, αν γίνει το λογικό και περάσει η Χράντετς.
1: Σωστά, ναι. Ναι. Όχι περάσει
0: και Χράντετς. Αποκλειστεί η Χράντετς από την
1: Μπεσίκτας. Σωστά. Ναι. Πάλι. Δεν θα πω ότι είναι τεράστια ευκαιρία, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν είναι ούτε η Λαντς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ούτε η Άντερλεχτ τη ΣΑΕΚ περσινή.
1: Σωστά.
0: Έτσι είναι... δεν είναι πράγμα.
1: Είναι κάτι που δεν θα πω στο χέρι του, αλλά τέλος πάντων θα είναι φαβορί.
0: Ναι.
1: Όσο για τον Ολυμπιακό, το ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο το μονοπάτι. Εγώ δεν ξεχωρίζω, δηλαδή μου φαινόταν τι Πράγα, τι Λιόν, τι Σένσι Λουάζ.
0: Ήταν το ίδιο πράγμα, ήταν.
1: Μόντου Γκλίμτ, ναι, οι διαφορές είναι.
0: Δηλαδή ήταν απλά να διαλέξει μονοπάτι.
1: Είναι πολύ μικρές.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για περίπου πάνω κάτω 4 ισοδύναμες ομάδες.
0: Δηλαδή.
1: Οκ, okay, ακούω αυτούς που λένε Λιόν, γαλλική, καλύτερα από την απέφυγε. Αλλά από την άλλη μιλάμε για την Μόντου Γκλίμτ.
0: Που το καλοκαίρι είναι σε full φόρμα.
1: Σωστά. Και που κάνει προκρίσεις αβέρτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Και όταν, ας πούμε,
1: και η Σένσι Λουάζ είναι μια ομάδα που πέρσι έπαιζε League Face Champions League.
0: Και πολύ δυνατή.
1: Να.
0: Και πρόσεξε, και είπαμε στην πρώτη αντίδραση ο Μπόντογκλου Ολυμπιακός. Δηλαδή, άμα πέφτει Λιόν, τι θα λέγαμε. Ο Λιόν, τι θα λέγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θα λέγαμε. Οπότε ήταν. Τα πράγματα ήταν πολύ έτσι.
1: Όχι. Η κρίσιμη κλήρωση είναι αυτή με την Νάιμεχεν που ήταν μια καλή κλήρωση. Η επόμενη ξέραμε ότι πάνω κάτω δεν,
0: ναι.
1: Δεν του αλλάζει τη ζωή, ό,τι και να του κάτσει.
0: Ναι. Ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε. Συντροφιά μας η BWIN και σήμερα. Στην BWIN μπορείς να βρεις με 0% κανιότητα τους σημαντικότερους αγώνες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Γενικό γραμματέα, πώς βλέπεις.
1: Τι να βλέπω.
0: Γενικό γραμματέα εκπομπή, λέω.
1: Γενικό γραμματέα, φίλε, είχε σήμερα. Είχε σήμερα μία.
0: Αυτά
1: διάθεση.
0: Δεν ήταν τα δικά μου, κύριε. Τα δικά μου. Αλήθεια λες τώρα. Όχι, ρε, έκανε την ίδια διαφορά.
1: Έχει μία διάθεση σήμερα άρνηση εκτέλεση διαταγή.
0: Γενικό γραμματέα είναι. Δεν είναι άρνηση αλλά... εκτέλεση διαταγή. Δεν...
1: Ναι. Δηλαδή.
0: Καταρχά δεν δέχεται διαταγέ.
1: Ρε, παιδί μου. Εντάξει, υπάρχει μία. Δεν... Καλά, εντάξει, είδες, είδες,
0: μόνο και μόνο που είπα διαταγές πλήγηκα.
1: Ρε παιδί μου, το λέω σχηματικά για να καταλάβει ο κόσμος. Κατά βάση ιατρικό και ακροατήριο είναι. Καταλαβαίνουν τι σημαίνει άρνηση εκτέλεση διαταγής. Κανονικά είναι εκτελεστικό αποσπασμά. Να τα πούμε αυτά. Όπερ μεθεμινεμένων εδώ στον ιδιωτικό τομέα, πώληση. Σωστά. Τα λέω για να μην πήγεις, ρε. Που λέει και ο άλλος, μιλάς σαν καζανάκι μου. Λες,
0: εκτελεστικό απόσπασμα. Πρωί-πρωί, ρε. Ρε, τα λες αυτά τα πράγματα στο Μουζουράκι.
1: Ρε, παιδί μου, του λες να κάνει κάτι.
0: Στο Μουζουράκι λες για εκτελεστικά
1: και αρχίζει να επιχειρηματολογεί ότι δεν πρέπει να γίνει έτσι.
0: Και άρνηση εκτέλεσης διαταγής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θες να μπει μέσα να μας ανατιναξεί.
1: Ναι, να φέρει το πάμε.
0: Το πάμε και το. Ποιο πάμε, δεν χρειάζεται κανένα πάμε. Μπαίνει μόνο του μέσα.
1: Βάλε λίγο Παπα Κωνσταντίνου να ετοιμάσουμε το έδαφος.

0: Έλα, μας μαλώνουν, δεν είπαμε για την κλήρωση του Όφη τίποτα. Δύσκολο είναι η Μακάμπη, αλλά είναι η καλύτερη δυνατή που μπορούσε να το τύχει το Όφη.
1: Είναι μια χαρά η κλήρωση του Όφη. Ξέρεις, με τον Όφη είμαστε λίγο ήσυχοι, μωρέ. Ότι
0: είναι σίγουρα ένα
1: ελληνικό παίκτη. Ναι, και έχει κάνει δουλειά.
0: Και στο δικό μου το μυαλό καλύτερα να παίξει η conference, Όφη. Τα λεφτά είναι άλλα.
1: Καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Ναι.
1: Ναι. Για τον ίδιο όμως τα λεφτά είναι άλλα, όπως το πες.
0: Ναι, τα λεφτά είναι άλλα.
1: Πολύ άλλα. Mm-hmm. Και τέλος πάντων, okay, ξέρεις, είναι και λίγο θέμα κλήρωσης μετά. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι πιο εύκολη πίστα το conference από το Europa. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό.
0: Να έχεις και 2-3 βράδια να τα θυμάσαι, ρε Μιχαλή.
1: Ναι, από την άλλη όμως το Europa μπορεί να σου εμφανιστούν ομάδες
0: ναι,
1: που θα έχεις να τα θυμάσαι.
0: Πολύ δυνατές.
1: Ναι, ναι. Που θα έχεις να τα θυμάσαι. Δηλαδή να πεις, α, έπαιξα στην Κρήτη και να το λες μετά από 20 χρόνια με τον Τάδε.
0: Ναι.
1: Με τον Δίνα. Στο Κόρφανε είναι λίγα πιο δύσκολο. Να σου
0: μπει. Στο Κόρφανε είναι πιο δύσκολο. Έως ναι, πολύ δύσκολο.
1: Πού είναι, ρε, θα έρθεις μέσα, ρε. Άρνηση.
0: Τα είδες που σου είπα. Είδες που σου το είπα εγώ πριν.
1: Στα όρια του άντε.
0: Ναι, ναι. Κάπως ναι. Πρέπει να το είπε κιόλας.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το είπε κιόλας. Ορίστε.
1: Ορίστε.
0: Και μπήκε με Βασίλη.
1: Τι γίνεται εδώ. Θα μπήκε. Μου φέρε καφέ, μου φέρε νερό, μου φέρε και 20 άρικο που του είχα δώσει 20 άρικο.
0: Σε καλοπιάνει, ρε.

0: Εντάξει, παρά το γεγονός ότι τον μπουστάραμε μουσικά, εκάμφθη το επαναστατικό του φρόνημα.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν έκανε τίποτα, θα φέρει τον καφέ και φύγε. Δεν έκανε κάποια επανάσταση δικαίτη, ας πούμε.
1: Τι να μας πλακώσει δηλαδή?
0: Όχι, ρε παιδί μου, να πει, ξέρω εγώ, να τραβήξει τα μικρόφωνα, να πει σταμάτησε, ρε, μίλατε. Σταμάτησε, ρε, λέτε βλακίες. Δεν έκανε κάτι τέτοιο, οπότε λοιπόν συνεχίζουμε κανονικά την πορεία της εκπομπής.
1: Το έργο μας.
0: Το έργο μας, ναι. Όπως λέει και ο Νίκος, φοβάται μην κολλήσει, λέει, γι' αυτό δεν μπαίνει μέσα.
1: Δεν κολλάω τώρα, Μανώλη, δεν κολλάω.
0: Ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Κατόπιν συνεννόηση σε πολύ ψηλό επίπεδο της εκπομπής, δηλαδή στο κορυφαίο επίπεδο της εκπομπής, λέγαμε με τον Τζόχο, μην έρθεις, γιατί άμα κολλήσω τώρα εγώ, την πατήσαμε.
1: Όχι, όχι, το βεβαίωσα και από τον γιατρό, δηλαδή. Ναι, δεν κολλάω τώρα.
0: Απλά ακούγεται, όπως λέει ο Νίκος, σαν καζανάκι.
1: Ναι, ρε παιδί, ναι. Αυτά είναι τα κουραστικά, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Είναι τα παρελκόμενα, οι παρενέργειες της γρήπης Α.
0: Μπράβο.
1: Μετά κάτι σου αφήνουν.
0: Πάντως πλάκα-πλάκα κυκλοφορούν πολλά, έτσι.
1: Ο γιατρός μου είπε ότι. Πρώτη φορά καλοκαίρι σου μάθει τέτοιου είδους έξαρση στη γρήπη Α.
0: Ναι.
1: Εγώ νόμιζα, ρε παιδί μου, στην Πάρο, κάπου από κάποιο τουρίστα κάπως έγινε.
0: Κάτι κόλλησες, ναι.
1: Ναι. Μου λέει.
0: Ήρθες κοντά με τουρίστες? Ήρθες κοντά με τουρίστες?
1: Όχι, εγώ η κόρη, ξαναλέω, θυμίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά μου λέει όχι, μου λέει παντού είναι. Πρώτη φορά μου λέει τέτοια έξαρση καλοκαίρι.
0: Με τα γραφικά δεν έχει. Ψιλοήρεμη ήταν χθες η ημέρα. Τον Κώστιτς περιμένουμε στην ΑΕΚ.
1: Δεν κατάλαβα τι θα γίνει, λέει, με τα εισιτήρια του Super Cup, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω. Έχεις τίποτα εισιτήρια?
1: Όχι. Δεν έχουν βγει. Τι εννοεί ο φίλος?
0: Μήπως θα βγουν σήμερα, αύριο?
1: Μανώλη, ξέρεις τίποτα για το θέμα αυτό, γιατί το έχουν στείλει δύο-τρεις. Εισιτήρια Super Cup δεν έχουν βγει καν ακόμα. Θα δικαιούνται. Όντως δεν έχουν βγει ακόμα, λέει ο Μανώλης. Θα μοιραστούν στις ομάδες χοντρικά. Οκ, θα κρατήσει αρκετά η ΕΠΟ. Πόσο χωράει το Μαγκαρίτιο? Χωράει κάτι παραπάνω από 20.
0: Τόσο. Αλλά θα έχει και καινές ζώνες, θα έχει τέτοια πράγματα.
1: Θα έχει καινές ζώνες.
0: Δεν θα έχει. Θα τους βάλουν μαζί όλους.
1: Όχι μαζί, αλλά τι καινές ζώνες.
0: Δεν θα έχει ένα.
1: Μια κερκιδούρα, λες.
0: Ναι.
1: Μπα, δεν νομίζω ότι είναι νεκρές ζώνες, γιατί η ΝΑΟΦΗ έχει ενημερώσει ότι θα πάρει 8.282.
0: Ότι δικαιούται, όχι ότι θα πάρει.
1: Ναι. Δεν θα πάρει. Σίγουρα θα πουληθούν του ΟΦΗ. Άρα 8.282 πήρε η ΑΕΚ.
0: Άλλο λέω. Δηλαδή κάνετε εκπομπή, λέει, πάτε για καφέ να τα πείτε. Κάπως έτσι. Λοιπόν. Μπορεί να λέει ΟΦΗ δικαιούμαι 8.280 βάσει τη χωρητικότητα του γηπέδου, αλλά να μην είναι σαφές ακόμα θα πάρει τόσα.
1: Ναι. Φήμες λένε ότι ήταν τον Τζόχο να περιμένει ουρά στο Ακάνθους, εξού και η γρήπη αλφαβήτα γάμα. Όχι, δεν πήγα στο. Δεν έφτασα μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν έφτασα μέχρι αυτό το σημείο.
0: Ακάνθους έχει την Παρό.
1: Ναι.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Είναι το κλαμπ που πηγαίνουν οι πιτσιρικάδες και οι πιτσιρίκες. Ναι. Όντως έχει ατελείωτο.
0: Καλά, σημείς. Και το νησί που πήγες είναι για τους πιτσιρικάδες. Δεν είναι μόνο το Ακάνθους.
1: Τι θες να πεις?
0: Στο λέω στα μούτρα. Δηλαδή. Πάλι καλά που δεν σε διώξαν στο λιμάνι. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Είναι γνωστό ότι ζω Σανιάτο.
0: Ναι, εντάξει, δεν το σηκώνεις βέβαια. Αν θες δηλαδή 5 μέρες και μετά 20 μέρες από θεραπεία.
1: Άλλο αυτό.
0: Άστο,
1: Μιχάλη. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Ναι.
1: Ναι. Πώς έλεγε κάποτε η διαφήμιση, πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε.
0: Σωστό.
1: Πρώτα ζούμε και μετά καταστρεφόμαστε.

0: Τι θα γίνει, λέει, και αν υπάρχει, λέει, ανταμάτρα ωραία για τον Παναθηναϊκό. Αν παίζει. Άμα δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός.
1: Ανταμάτρα έχει... ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Με τον Baby Oil, τον τύπο.
1: Ναι, πού ήρθα, πώς μας έρθει, γράφτηκε κάτι.
0: Γράφτηκε πριν από περίπου 2-3 μέρες. Έτσι. Ότι γράφτηκε κάπου περιφερειακά, όχι. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει τον Γκαρσία.
1: Πολύ βαρύ.
0: Ναι. Οπότε τι, δεν γίνεται, πώς.

0: Πάντα μου αρέσουν αυτά. Πάντα μου αρέσουν αυτά.
1: Εμφανίστηκαν και κάποιοι Τούρκοι που τον θέλουν, βέβαια, τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Ε, οκ, εντάξει.
1: Η Τσορούμ.
0: Τσορούμ.
1: Νεοφώτη στη μεγάλη κατηγορία. Δεν του ανέβηκε.
0: Πάντα μου αρέσουν αυτά. Που ο φωτογραφικό φακό αποθανάτησε τον Γιώργο Μπαρτζόκα να πηγαίνει στην Παναγία τη Τίνου να προσεύχεται.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Έλα,
1: η Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Ναι.
1: Τώρα που είπε Μπαρτζόκα και θυμήθηκα τη Γυρολίγκη και το μπάσκετ. Η Ρεάλ Μαδρίτη βαράει κανόνι.
0: Η Ρεάλ Μαδρίτη βαράει κανόνι. Στο μπάσκετ.
1: Τι ναι, το παρατάει.
0: Στο μπάσκετ εννοεί.
1: Τι, στο ποδοσφαιρό.
0: Όχι, μωρέ, κανόνι δεν θα βαρέσει. Απλά μπορεί να πει.
1: Δεν λέω ότι θα γίνει μονακό ρε παιδί μου, αλλά έφυγε ο Χεζόνι και τώρα λέει δίδει και τον καμπάτσο στο δεύτερο αστέρα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι σε μια κατάσταση λίγο περιστολή κόστου.
1: Εκτάκτη.
0: Εκτό αν έχει βρει κάτι άλλο να πάρει. Γιατί δεν τον άφησε να έρθει στον Παναθηναϊκό τον καμπάτσο, η κυρία Ρεάλ.
1: Δεν ξέρω. Μου κάνει τρομακτική.
0: Άμα ανανεώσει ο Βινίσιος με τη Ρεάλ, όλα θα λυθούν και παρακάτω. Αφού είναι ένα οργανισμό.
1: Θα παίξει και μπάσκετ.
0: Θα ασχοληθεί τώρα ο Φλωρεντίνο Πέρεθ τώρα με τα γκάρντ του μπάσκετ. Έχει
1: όχι
0: το
1: ρε παιδάκι μου, δεν λέω ρε.
0: Έχει το Βινίσιο να ασχοληθεί.
1: Κάτσε τώρα, δηλαδή μετά το Χεζόνια και τον καμπάτσο. Τι έγινε κύριε. Ενημερωνόμαστε ότι ο Ορτέγκα αντικαθίσταται από τη λίστα του Ολυμπιακού. Μπαίνει στη θέση του Ορτέγκα.
0: Ναι, ο τροδοφύλακας.
1: Δηλαδή βγαίνει το αριστερό μπακ και μπαίνει στη θέση του τροδοφύλακας.
0: Γιατί το αριστερό μπακ πάει River Plate.
1: Ναι,
0: αλλά θα μας τα πει ο Γιώργος Τσανάκας μετά το break.
1: Ολοκληρώνεται η μεταγραφή.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κινείται προς την περιοχή του Γιωρίς, Βαλμπουενά, θέλει να περάσει και πάλι για το Ποντένσε, μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ποντένσε και πάλι το γκολ! Ποντένσε και 1-2 στο 44! Ο Ποντένσε αυτή τη φορά καταφέρνει να νικήσει το Γιωρίς και να δώσει νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Δευτερόλεπτα πριν πάνε δύο ομάδες από βιτήρια, εξαιρετική αντεπίθεση του Ολυμπιακού. Ο Ποντένσε, ενώ είχε και πάλι επιλογή για πάσα, πάει μόνος του, στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Γιωρίς, 1-2. Ποντένσε και πάλι πήγε μόνος του, προσπαθεί ο Μπουχαλάκης να κερδίσει, υπάρχει πέναλτι, πέναλτι που κέρδισε ο Βαλμπουενά. Βαλμπουενά απέναντι στον Γιωρίς, Βαλμπουενά, 2-2! 2-2 για τον Ολυμπιακό στο 54ο λεπτό! Με τον Βαλμπουενά να ισοφαρίζει και τον Ολυμπιακό να επιστρέφει από το 0-2. Με τον γκολ του Ποντένσε στο 44 και του Βαλμπουενά στο 54, ο Ολυμπιακός έχει ισοφαρίσει και δίνει νέα δεδομένα στην αναμέτρηση.

0: Πάντων, αυτά που έλεγε στο κλείσιμο του τελευταίου ημιώρου, του προηγούμενου ημιώρου, μιλάω στο Ράνσκι για την Μπαρτσελόνα, τώρα που πήγε, που άλλαξε ομάδα, και λέει δεν του πολύ ενδιαφέρει η ομάδα μπάσκετ. Γενικά οι ομάδε μπάσκετ στην Ισπανία είναι ένα κομμάτι του ομίλου, του συλλόγου.
1: Σωστά, ρε παιδί μου. Ποτέ δεν ήταν σε προτεραιότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ δεν θυμάμαι εποχή που η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα ταυτόχρονα στο μπάσκετ να μην ήταν μέσα στι 5-6 καλύτερε ομάδε. Ναι, τώρα
0: ναι.
1: Δεν μιλάμε.
0: Ναι,
1: μιλάμε
0: ναι, ναι, ναι,
1: μακριά και οι δύο από το να τι θεωρήσει όχι φαβορή για Final Four, ω πιθανέ να πάνε Final Four.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ πίσω.
0: Ναι, σπάνιο πολύ. Σπάνιο. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιατί πέρα από τα ματς, πέρα από το ματς, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, έχουμε και αυτή την αλλαγή στη λίστα των Ερυθρολεύκων, που σημαίνει μάλλον και μεταγραφή του Ορτέγκα στην River Plate. Θα μας τα πει ο Γιώργος Τσανάκας. Καλημέρα, κύριε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μποντζόρνο, μποντζόρνο.
2: Εντάξει, αναμενόμενη νομίζω ήταν η αλλαγή. Απλώς επειδή δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση, δεν γνώριζαμε αν είχε γίνει μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 9, καταλαβαίνετε.
0: Okay.
2: Τι εννοώ. Γενικότερα είναι απολύτως λογικό ο τραυματοφύλακας να πάρει τη θέση του αριστερού μπακ, ο Ορτέγκα, δηλαδή τη θέση του Ορτέγκα, γιατί ολοκληρώνεται σιγά σιγά τη μετακίνηση του Αργεντινού στην River Plate.
1: Εντάξει, έτσι όπως το λες δεν ακούγεται λογικό να παίρνει ένα τραυματοφύλακα ενός αριστερού μπακ, αλλά αυτό που θες να πεις είναι ότι ο Ορτέγκα θα είναι σίγουρα στις λίστες.
2: Οπότε, είπα λογικό, εννοούσα αναμενόμενο, ήθελα να πω.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι και πρώην ακόμη.
1: Ναι, ναι. Ο Ορτέγκα θα πρέπει να είναι σίγουρα στις λίστες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Θα είναι ο βασικός τραυματοφύλακας του Ολυμπιακού φέτος. Οπότε, okay, όταν θα έρθει αριστερό μπακ, και ο Ολυμπιακός τώρα θα πάρει αριστερό μπακ, προφανέστατα θα βγει κάποιο σκαφ, κάποιο εξτρέμ, θα δούμε. Για παράδειγμα, ναι. Είναι μέσα στη λίστα, δεν είναι μέσα στη λίστα ο Μασούρας.
2: Είναι μέσα στη λίστα ο Μασούρας.
0: Ναι, μάνι, μάνι.
1: Φαίνεται ότι πηγαίνει στη Σαουδική Αραβία, οπότε...
2: Ναι, απλά ο Μασούρας είναι Έλληνας. Δεν μπορεί να βγει Έλληνας για να μπει, για παράδειγμα, ο Σαλάθ Εντίναν, έτσι.
1: Α, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 4 Έλληνες στη λίστα.
2: Ναι, ο Ολυμπιακός έχει ακριβώς όσους πρέπει.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνει κανείς ότι από τη στιγμή που θα φεύγει και ο Μασούρας,
1: ναι,
2: για να πάνε αγοράσει τη νέα με διαιτητή συμβόλαιο, γενικότερα χθες ήταν η μέρα των αποχωρήσεων, έκλεισαν χθες ουσιαστικά 5 πωλήσεις του Ολυμπιακού. Νομίζω είναι ακόμη πιο επιτακτική ανάγκη να πάρει ένα ακόμα Έλληνα Ολυμπιακό όπως την παιδί Μασούρας.
1: Ναι.
2: Μου φαντάζει υπερβολικά δύσκολο να μην πάρει Έλληνα Ολυμπιακό.
1: Ποιοι είναι οι Έλληνες τώρα?
0: Φορτούνης.
2: Ο Ρέτσος.
0: Ρέτσος. Περίμενε, ο Ρέτσος δεν είναι στους homegrown.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Έτσι ας πάνω, ας πούμε όλους και θα το βρούμε. Ρέτσος, Άλιακας, Φορτούνης. Μασούρας 4.
2: Ο Κουτσίδης είναι επίσης, παιδιά.
1: Ποιος?
2: Μέσα αυτούς.
0: Κουτσίδης.
1: Πέντε. Ο τρίτος ήταν ο Φιλακάς 6. Ο Φίλης 7.
2: Όχι, ο Φίλης είναι στη λίστα Β.
1: Α, στη λίστα Β. 6
2: συνεπώς. Ο Τσομπανίδης, ο Τουρνάρας, ο Μουζακίτης.
1: Α, το Μουζακίτη ξεχάσαμε. Εντάξει, τώρα ο Τσομπανίδης και ο Τουρνάρας έναν θα πούμε, γιατί τι να πεις τώρα τον τέταρτο τερματοφύλακα δεν.
2: Εντάξει, είναι και οι δύο βέβαια μέσα στη λίστα. Είναι και οι δύο δηλωμένοι στην ευρωπαϊκή λίστα, να ξέρετε.
1: Ναι.
2: Και ο Τσομπανίδης και ο Στουρνάρας.
1: Εντάξει,
2: για ακριβώς το λόγο, έτσι, για τους Έλληνες, για να υπάρχουν οι διαθέσιμοι Έλληνες. Για να μην μπορεί να κοπεί και κάποιος από τους διαθέσιμους ξένους.
1: Ναι.
2: Μέχρι στιγμής. Τώρα που θα φύγει ο Μασούρας, θα πρέπει να δούμε παιδιά τι θα γίνει. Απλά πριν προχωρήσουμε στα του μάτς, να πω χθες έκλεισε και ο Στρεφέτσα στην Παλέρμο.
0: Α, έκλεισε ο Στρεφέτσα στην Παλέρμο.
1: Ναι.
2: Ναι. Το συνολικό ποσό μάλλον θα πάει στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 4,4 κάτι καθαρά, μαζί με 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Θα υπογράψει 3 ετές ο Στρεφέτσα. Ο Ορτέγκα κλείνει στην River με 5 εκατομμύρια ευρώ 3,5 χρόνια συμβόλαιο. Ο Λουίζ έκλεισε και αυτός χθες με 16,5 συν 3,5 μπόνους. Ο Τζολάκης επί της ουσίας χθες επικυρωποιήθηκε και η συμφωνία ανάμεσα στα δύο κλαμπ στα 20 εκατομμύρια ευρώ συν ποσοστό μεταπόλησης, κρατάει ο Ολυμπιακός. Και ο Μασούρας. Αυτοί οι 5 επί της ουσίας χθες κλειδώσαν οι αποχωρήσεις τους. Γιατί έχει ακόμα δρόμο, έχει ακόμα ο Ολυμπιακός να παραχωρήσει και άλλους παίκτες. Γράφει και τώρα και για τον Ταέμι, τον θέλει η Λίλ. Θέλει να μείνει Ευρώπη ο Ταέμι, η αλήθεια είναι. Ο Γιάρεμτσουκ να δούμε που θα πάει, γιατί η Λιόν πήρε σεντερφόρ. Και δεν ξέρω αν θα είναι ανοιχτή, θα συνεχίσει πολύ ανοιχτή η πόρτα της Λιόν. Έχει ακόμα ο Ολυμπιακός προς αποχώρηση ποδοσφαιριστές, όπως και να κάνει και μεταγραφές. Μεταγραφές Το όνομα του Σαλάχ Ελλήνη παραμένει στο προσκήνιο του Ολυμπιακού για τα αριστερά της άμυνας. Να δούμε αν θα ενεργοποιηθεί η περίπτωση του Δρόκου που αποχωρεί ο Ορτέγκα. Πάει ο Ολυμπιακός να πάρει χαφ. Η πιθανότερη περίπτωση αυτή τη στιγμή πιο κοντά από όλες δείχνει είναι ο Μπραγκάντσα της Sporting. Είναι μια υπόθεση που τη δουλεύουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Τη δουλεύει και ο Ζόρζε Μέντες.
0: Αυτός με τι χαρακτηριστικά είναι, Γιώργο?
1: Κοιτάξτε, δέκαρο. Οκτώ κυρίως.
2: Ακριβώς.
1: Οκτώ κυρίως που αν έπαιζε και δεύτερη θέση θα ήταν 10 και όχι 6.
0: Okay.
2: Είναι ακριβώς, πάρα πολύ δημιουργικός σαν ποδοσφαιριστής. Νομίζω είναι ένας θέσης που ταιριάζει πάρα πολύ. Λείπει βασικά πάρα πολύ από τον Ολυμπιακό. Το αν ταιριάζει σε αυτό που θέλει ο προπονητής στο 100% δεν είμαι βέβαιος. Γιατί δεν έχει αυτές τις εντάσεις που θέλει ο Μεντιλίμπερ. Αλλά έχουμε δει ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει πολλά οχτάρια πλέον. Πολλούς δημιουργικούς παίκτες. Σε αυτή τη λογική ναι, ταιριάζει. Στο 8 που θέλει ο Ολυμπιακός. Ακριβώς να κουμπώνει δηλαδή στο pressing, στο αδιάκοπο pressing και στην πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία και τις πολλές αναχαιτήσεις που θέλει ο προπονητής δεν είμαι βέβαιος. Αλλά είναι ένας παίκτης από την άλλη που λείπει πολύ από τον Ολυμπιακό. Να ξέρετε. Και με αυτά που βλέπουμε να δοκιμάζει ο προπονητής, να δούμε και την εντεκάδα σήμερα, να δούμε αν κάτι θα αλλάξει συνολικά και στον τρόπο παιχνιδιού. Όχι ακριβώς το στυλ του προπονητή, αλλά βάζοντας διάφορες πινελιές μέσα. Διάφορα πράγματα που δουλεύει. Δεν είναι εύκολο και δεν θα το κάνει εύκολα ο Μεντιλίμπερ να αφήσει τις αρχές του, ενώ να αλλάξει λίγο κάποια πράγματα και να γίνει και λίγο διαφορετικό το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Για παράδειγμα,
2: το δοκιμάζει τόσο πολύ το Τζικίνιο στο 8 στις προπονήσεις, δεν είναι τυχαίο. Έβαλε πολύ και το Φορτούνι στις προπονήσεις στο 10, εγώ δεν πιστεύω θα το κάνει πάντως στο μάτι αυτό. Δεν το έχει κάνει ποτέ και συνεχίζω να πιστεύω ότι θα το κάνει. Δηλαδή νομίζω ότι θα προτιμούσε να βάλει ήδη το Ζωτα Σίλβα στο 10 πίσω από τον Ελκάμπη.
0: Δεν έχει δεύτερο σεντερφόρ όμως, ναι, αυτό είναι το
2: θέμα. Και μην έχει άλλο φόρ, ναι, πραγματικά, παρά να βάλει ο Φορτούνι στο 10, έτσι νομίζω. Ή ακόμα και τον Γκουστάβο Σά με λίγες προπονήσεις, γιατί δεν ταιριάζει στο στυλ του όλο αυτό. Αλλά τώρα και με την είσοδο του Σιπιώνη στην αποστολή, ίσως να δούμε κάτι, ίσως να δούμε το Σιπιώνη βασικό, αν και έχει χάσει προπονήσεις και αυτό το σκέφτεται πολύ ο προπονητής.
0: Είναι,
2: το βλέπω δύσκολο να ξέρετε πάντως για Σιπιώνη βασικό.
1: Ναι, με μία προπονήση.
2: Ναι, όχι, έχει κάνει 3-4 προπονήσεις, τελευταίες 3-4 προπονήσεις έχει κάνει κανονικά ο Σιπιώνη. Απλώς επειδή είχε αυτή την κάκο στον ώμο, είχε χάσει περίπου 10-12 μέρες προπονήσεων. Και αυτό σκέφτεται ο προπονητής, πώς θα είναι αγωνιστικά, δηλαδή έχονται χάσει τόσες προπονήσεις. Τις 3-4 τελευταίες μέρες πώς προπονείται κανονικά. Σίγουρα πόπου στα δοκάρια, Μαφέο δεξιά φαίνεται, εντάξει ο Μπρούνο αριστερά, είναι και ο μοναδικός πλέον. Ο Πιρόλα, μάλλον με το Ρέτσο, δείχνει να έχει ένα μικρό προβάδισμα ο Ρέτσος, γιατί τις τελευταίες μέρες είναι στο 100%, προπονείται στο 100% και δεν θα χαλάσει το περσινό δίδυμο σας τον πέρο προπονητής. Ο Μουζακίδης ο μόνος σίγουρος του άξονα. Εγώ θα ρισκάρω και θα πω ότι θα βάλει δίπλα του είτε το Σιπιώνη είτε το Τζικίνιο. Δεν βλέπω Γκαρσία. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται.
0: Ή Σιπιώνη Τζικίνιο,
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ή Σιπιώνη Τζικίνιο. Θεωρώ δεδομένο το Ροντινέι Ζέλσον στα εκτρέμ. Τον Ελκάμπη εντάξει στην κορυφή της επίθεσης. Και ακριβώς από πίσω περιμένουμε να δούμε τι και πώς. Θα έλεγα Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Αγίου Μπελκάμπη. Νομίζω θα προσπαθήσει να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα με αυτά που έχει τώρα στα χέρια του προπονητής. Γιατί ο ΕΣ έχει μείνει εκτός αποστολής λόγω του τραυματισμού του. Υπήρξε σκέψη να ξέρει για τον ΕΣ να μείνει και εκτός λίστας με την αλλαγή τώρα. Δηλαδή να μπει ο Ορτέγκα στη θέση του ΕΣ. Αλλά φαίνεται πως θα προλάβει να είναι διαθέσιμος
0: στον ΕΣ.
2: Ναι. Οπότε δεν θα ρίσκαραν για κάτι παραπάνω οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Ελάχιστα εισιτήρια για το sold out. 1.286 οπαδοί της Νιμέγεν. Αρκετοί Ολλανδοί. Αλήθεια.
0: Το 10% της χωρητικότητας του κηπέδου τους.
2: Ακριβώς. 1.300 είχαν πάρει. Εντάξει. Σχεδόν τα εξασφάλισαν όλα. Και πλέον παιδιά περιμένουμε να δούμε το παιχνίδι. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι.
0: Γιώργο, τι παιχνίδι περιμένουμε να δούμε?
2: Είναι μια ομάδα που είναι παρόμοια με τον Ολυμπιακό, στο στυλ. Παρότι παίζει με τριάδα στην άμυνα, εννοώ ότι παίζει με αρκετή ένταση. Αν βάζει πολύ ψηλά τις γραμμές της, πιέζει πολύ ψηλά. της αρέσει να παίρνει δεύτερες μπάλες. Έχει έναν τον Σένο, Σάνο, το λέγεται, έναν Ιάπωνα στον άξονα. Είναι ίσως και ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας, πραγματικά. Με πάρα πολλές αναχαιτήσεις. Θυμίζει λίγο όσο τον έχω δει τον Κουάντε,
0: okay.
2: ο Ολυμπιακός. Πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, πάρα πολύ γρήγορη, πάρα πολύ επιθετική. Αλλά βλέποντας τα παιχνίδια της, το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι, όταν τις πάσεις στο πρώτο μπλοκ.
0: Το pressing, βγάζει πολύ φορά transition.
2: Μετά, παιδιά, στο transition έχει πάρα πολλά ζητήματα, έχει πολλά ανοίγματα, πολλές επιστροφές. Το είπε χθες και ο Μουρέιρα, μιλώντας στο ρεφέρ αυτό, για τα προβλήματα που έχει αμυντικά, αλλά είναι πολύ γρήγορη και πολύ δουλεμένη ομάδα. Νομίζω ότι θα βολέψει τον Ολυμπιακό αυτή η ομάδα πάντως.
0: Ναι, θεωρητικά, αν ο Ολυμπιακός ήταν σε μια καλή κατάσταση, ξέρεις, ήταν ψηλό έτοιμος, ήταν πιο δεμένος, θα σου έλεγα ότι μοιάζει με ιδανικό αντίπαλο για τον Ολυμπιακό αυτός.
2: Ναι, το καλό είναι, επειδή το αντιλήφθηκε ο προπονητής, είδε ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε μερικά μυϊκά, έβγαλε τα φιλικά του, πολύ κούραση από το 60 και μετά, έπεφτε η ομάδα κατακόρυφα. Ήταν σαν να περπατάγανε στο γήπεδο και δεν μπορούσαν να τρέξουν. Το κατάλαβε ο προπονητής και μέσα στην εβδομάδα έριξε πολύ την ένταση του προπονήσεων. Χρειαζότανε, γιατί είχαν σκάσει πραγματικά. Ίσως να είναι για μένα και εξήγηση σε ορισμένα παιχνίδια και για την εικόνα κάποιων παιχτών. Βλέπετε τον Μαθαίο που ήταν πολύ βαρύς. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό που έχουμε δει είναι αυτό που θα συνεχίσουμε να βλέπουμε. Ο Γκαρθία το ίδιο. Εντάξει, ο Γκαρθία είναι βέβαια και 36 ετών πλέον. Γιατί υπήρχαν αρκετοί ποδοσφαιριστές που ήταν τα πόδια πολύ βαριά από την προετοιμασία και έριξε την ένταση του προπονητής. Θα πρέπει νομίζω ο Ολυμπιακός να προσέξει πάρα πολύ ανασταλτικά, να μην τους δώσει ευκαιρίες, γιατί είναι μια ομάδα με ποιότητα και που βγάζει φάσεις, και θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις δικές του και πάρα πολύ τους χώρους. Τα back τους, τα full back που παίζουν, παιδιά, παίζουν υπερβολικά ψηλά στο γήπεδο, είναι σαν εξτρέμ. Και ο Ολυμπιακός θα βρει πολλούς χώρους. Αν έχει αποτελεσματικότητα, μακάρι να είναι τελικά μπει έτσι σε καλή κατάσταση. Νομίζω πως ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη τύχη να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα σήμερα. Αρκεί βέβαια, όπως είπε και η Βαΐα, να παρουσιαστεί σε...
0: Ναι, σε μια καλή κατάσταση, ρε παιδί μου.
2: Να δούμε να είναι καλά, όσο καλύτερα μπορεί.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Το λέω ο δανεικός αντίπαλος, γιατί οι ομάδες που ανεβαίνουν ψηλά στο γήπεδο για τον Ολυμπιακό είναι μανούλα.
1: Και γενικά του πάνε οι Ολλανδικές ομάδες.
0: Του πάνε, ναι. Του πάνε. Φάνηκε και πέρσι αυτό. Και
1: με τον Άγιαξ. Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε break, κύριε Πρόεδρε. Πριν λοιπόν πάμε στο επόμενο θέμα, να σας πω ότι το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, bwinsport FM 94,6. Προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Συμμετέχεις απλά. Γράφεις ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωση συμμετοχής 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείς στο 210 010 67 00.

0: να ένας Έλληνας. Αλλά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός κοιτάει τον Σαλάχεντίν, αν φύγει ο Μπρούνο, μπορεί να παίξει ο Ζαχαρίτης. Να ένας Έλληνας. Γιατί ψάχνεις να βρεις Έλληνες. Στους τροματοφύλακες πες ότι τα έκανε ο Ολυμπιακός μια επέμβαση να πάρει το Μανδά. Οκ, okay, λέω. Ναι. Δεν χρειάζεται να πάρει το τροματοφύλακα. Τώρα πήρε τον Ροτέκα και τον Ποποβίτς.
1: Ναι, σίγουρα δεν
0: έτσι. Υπάρχουν στόπερ τα οποία δεν ακουμπιούνται. Μαύρο πάνω για παράδειγμα. Δεν ακουμπιέται. Σωστά.
1: Και δεν ψάχνει στόπερ.
0: Και δεν ψάχνει στόπερ.
1: Ναι, δηλαδή το τελευταίο πράγμα που ψάχνει είναι στόπερ.
0: Από εκεί και πέρα, πού θα πας. Στον Κιζηρίδη για τα χαφ.
1: Ναι, δεν είναι. Το πάμε, θα είναι πρόβλημα.
0: Λοιπόν, για πάμε στον Νίκο Μπαγκάκη, γιατί ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το παιχνίδι αύριο με την CSKA 1948. Έχουμε τα γραφικά, έχουμε αρκετά πραγματάκια στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πάμε να στα βάλεις μια σειρά ο Νικόλας. Καλημέρα σας, κύριε.
2: Buenos días, amigos.
0: Buenos días, buenos días.
2: Και είναι, αυτοί λένε οι Βουλγαροί,
0: ναι,
2: ότι είναι η κανονική CSKA.
0: Έτσι λένε. 1948. Έτσι λένε. Έτσι
2: όχι
0: λένε.
2: Άλλοι, όχι άλλοι, ναι, που άλλαξα φημί, έτσι.
0: Α.
2: Αυτή είναι η κανονική CSKA, η παλιά CSKA, η original.
0: Με τα χρέη.
2: Μπράβο,
0: ναι.
2: Όχι, αυτή είναι η καθαρή, ναι.
0: Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου.
2: Είναι καθαρό κούτελο, ρε παιδί.
0: Είναι το αφημί που είχε τα χρέη και οδήγησε σε διάλυση.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Okay. Και έχουν καθαρό κούτελο, τήρησαν το αφημί του στο διαλυμένο και πήγαν να αρχή. Το πήγαν να αρχή το έργο.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε παίζουμε με αυτή τη φυσικά, στο δελαπό. Λοιπόν, προπόνηση απόγευμα σήμερα. Θα έχει συνέντευξη τύπου νήσου, βέβαια, γύρω στη δίτη μισή, μαζί με τα παίχτη. Ξένο, πιθανότητα, από ό,τι μαθαίνω. Στη συνέχεια θα δούμε τον Παναθηναϊκό να προπονείται στο Κοροπή. Πιο αργά θα μιλήσουν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού. Οπότε θα δούμε και το πνεύμα για την αναμέτρηση στις δηλώσεις του Δανείου Τεχνικού. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα νεότερα της προπόνησης, δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα. Έχουμε όμως το ρεπορτάζ το δεδομένο ότι ο Διτέι έχει μια ίωση που τον έχει κρατήσει πίσω. Κατά συνέπεια σίγουρα είναι αμφίβολος και σίγουρα είναι δύσκολο να αγωνιστεί.
0: Αυτό είναι θέμα.
2: Στο μέγιστο βαθμό.
0: Αυτό είναι θέμα.
2: Ναι, είναι ένα θέμα.
0: Γιατί υπάρχει Ραστόντερ, υπάρχει Ραστόντερ και τίποτα άλλο μετά για τα σεντερφόρ.
2: Ακριβώς. Θα πρέπει να δούμε αν θα πάρει μέρος στη σημερινή προπόνηση, ώστε, γιατί από ό,τι έμαθα δεν ήταν κλινιερής, okay, δεν τον έχει χτυπήσει στο, δεν κάνει πίκ, ας πούμε, πυρετό κτλ. Κατά συνέπεια το βάζει στη σημερινή προπόνηση, ώστε, γιατί από ό,τι έμαθα δεν ήταν κλινιερής, okay, δεν τον έχει χτυπήσει στο, δεν κάνει πίκ, ας πούμε, πυρετό κτλ.

0: του Ζαρουρί. Και εκεί παίζεται μια αλλαγή.
1: Εντάξει, λοιπόν, δεν έχω άφησα το πελίστρι στο δωμάτιό μου. Απλά δεν συμφωνώ και με όλο το ανάθεμα που έχει φάει.
2: Όχι.
1: Δεν έχω, όχι.
2: Όχι.
1: Θα μπορούσα.
0: Όχι.
1: Δεν έχω.
0: Λοιπόν...
2: Μία εδώ στο στούντιο, πίσω από τον ρίλο.
1: Ούτε. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει, πάμε. Να πάρει κανένα γκολ πρώτα και μετά μπορεί να το σκεφτόμαστε.
2: Εντάξει.
0: Οπότε, παιδιά, αυτά είναι για το μας τα δεδομένα. Έχουμε πει ότι από χθες έχουν κυκλοφορήσει εισιτήρια 20 ευρώ, περίπου 1.600 άτομα για τη ρεβάνς. Θα δώσω το παρόν και φυσικά αναμένουμε να δούμε. Θα έχουμε και μια πιο καθαρή εικόνα στο αυριανό ρεπορτάζ λίγο πιο μετά.
1: Για κάτσε λίγο, Νικόλα, για κάτσε λίγο. Δεν πιστεύω να πει για κανένα καφέ με τον ΤΕΤΕ για να τον κόλλησε.
2: Εγώ
0: να τον κόλλησα.
2: Όχι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Είχε λιώσει ο Τσοχός.
1: Ο Τσοχός ήταν. Τον τραγού.
2: Τι ίωση, πρέπει άλφα είχα.
1: Μιλάμε για σαπάκι Walker. Άστο τώρα, μην ψάχνει να βρει. Άστο. Ψάχνει να βρει.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτά είναι τα δεδομένα τα αγωνιστικά. Δεν θα αλλάξει κάτι άλλο. Οπότε πάμε για δεκάδα. Σχεδόν πανεφέρει, κλείνει του Ραστόντερ που θα είναι μια υποχρεωτική αλλαγή και του Πελίστη που έχει θέσει υποψηφιότητα στο Βαρύ.
1: Με Φαντρόγγελ είναι βασικό.
0: Με Φαντρόγγελ είναι βασικό, ναι.
1: Ναι, οκ.
0: Το κρατάμε και αυτό, να το δούμε λογικά Φαντρόγγελ είναι βασικό.
1: Ναι.
0: Το κρατάμε, να το δούμε και τη σημερινή προπόνηση. Ας πούμε ότι παίζεται
1: για... Όχι, γιατί ξέρεις τι, ήταν καλή εικόνα του σε διάστημα στο οποίο ο Παναθηναϊκός, παιδί μου... Όχι πιέστηκε, αλλά έπρεπε να βγάλει πιο σαφείς απαντήσεις στην άμυνα του. Εντάξει.
0: Ναι, ναι. Ένιωσε όταν μπήκε ότι έγινε πιο καλή την άμυνα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και ήταν και το χρονικό σημείο που πήρε τα ενία ο Παναθηναϊκός στο αγώνα και βγήκε μπροστά. Άρα μετέφερε και μια σιγουριά. Γιατί πάντα γίνεται αυτό και η αμυντική, όταν δίνει σιγουριά στους μέσους επιθετικούς, παίζουν και αυτοί πιο άνετα μπροστά. Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Για αυτήν την κάρδια και να.
1: Βέβαια, ήταν και τα μέτρα του Παναθηναϊκού διαφορετικά στο τέλος του μάτς.
0: Ναι.
1: Και αυτό
0: ναι.
1: Παίζει ρόλο. Με τα γραφικά, Νικόλα.
0: Θα πάω στο μεταγραφικά, απλά είχε κάνει μια μεταγραφή δυνατή ο Παναθηναϊκός, αξίζει να την πούμε. Και βγήκε και στο Instagram πριν από λίγο και βίντεο, το οποίο δείχνει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, το πούλμαν της ομάδας.
1: Αυτό ναι.
0: Παιδιά, ένα εξαιρετικό Volvo, ένα υπερσύγχρονο πούλμαν, το οποίο ήρθε με άκρα μυστικότητα από το εξωτερικό, με καλυμμένα τα πλάγια, το οποίο δεν έχει κάνει ακόμα την εμφάνισή του, μάλλον στο επόμενο παιχνίδι, όχι αυτό με τη Τσασκά, θα το δούμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Ένα ύψος μεγάλο που παραπέμπει σε διόροφο, έχει τη τελευταία λέξη τεχνολογίας μέσα, έχει ένα κεντυμένο εμβληματικό στίχο του Παναθηναϊκού στο Σύλλογο Μεγάλος, στα καθίσματα.
1: Στη λογική και της φανέλας που το έχει και στη φανέλα αυτό το σλόγγαν, έτσι.
0: Ακριβώς. Παρθενώνα, Θεά Αθηνά, είναι εντάξει, πραγματικά είναι εμβληματικό, εμφαντικό και εντυπωσιακό. Και όταν λέω τελευταία λέξη τεχνολογίας, έχει νομίζω και κάποιο κομμάτι που παρέχει μασάζ και μέχρι και φούρνο μικροκυμάτων. Για να καταλάβετε τώρα ότι πλέον.
2: Το φούρνο μικροκυμάτων δεν το θέλουμε, αλλά το μασάζ το θέλουμε.
1: Το μασάζ το θέλουμε. Το μασάζ το θέλουμε.
2: Μπορείς να το πάρεις να πάρεις για βόλτα το απόγευμα.
1: Να το πάρω εγώ.
2: Ας το οδηγήσει ο δικός, δεν έχω πρόβλημα. Να κανονίσει, θα το πάρουμε, να πάμε μια βόλτα.
1: Πού θα το παρκάρουμε, φίλε.
2: Τι εννοείς.
1: Το παρκάρουμε, ρε φίλε.
2: Εκεί που το παρκάρουν.
1: Λες πόσο μεγάλο είναι.
2: Εκεί που το παρκάρουν.
1: Α.
2: Θα έρθει να μας πάρει, μας πάει μια βόλτα.
1: Ναι.
2: Να μου κάνει ένα λίγο μασάζ.
1: Εσύ θα κοιμηθείς, σίγουρα.
2: Γι' αυτό λέω. Μασάζ.
1: Εντάξει.
2: Και μετά θα το γυρίσουμε.
1: Θα πάρω τις. Θα κάνω τις κινήσεις μου.
2: Ναι.
0: Όπου με έλεγε ο Τζούρις της παιδιά, πριν φύγει,
1: ναι.
0: Να είναι καλά και πριν στον Αποέλ, μου έλεγε ότι πραγματικά μου είναι λίγο στον Παναθηναϊκό, έχω βρει από την πιο μικρή λεπτομέρεια πράγματα που μόνο μια μεγάλη ομάδα τα διαθέτει, γιατί ακόμα και στο εξωτερικό τόσο μεγάλη πληρότητα σε προπονητικό κέντρο, στο γήπεδο σε λίγο καιρό, στο κοροπή, αυτά που παρέχουν στο κοροπή, έτσι. Γιατί δεν ξέρει και ο κόσμος πόσοι μάγειρες δουλεύουν μέσα, τι ευελιξία έχουν οι παίκτες. Είναι πραγματικά υψηλών προδιαγραφών όλα αυτά και δεν τα θεωρώ δεδομένα για οποιαδήποτε ομάδα και είναι πολύ τυχεροί παίκτες του Παναθηναϊκού. Για να το λέμε σαν άποδα καμιά φορά που έχουν όλα αυτά τα κομφόρ για να μπορέσουν να δουλέψουν παιδιά.
2: Εσύ να δουλέψεις.
1: Εγώ τι εννοείς.
2: Εσύ ως project manager, ως διευθυντής, ως...
1: Ναι, ναι. Έχετε παράπονα για Τσόχο.
2: Ναι, θέλω κι εγώ ένα πουλμανάκι. Δεν θέλω τόσο μεγάλο, μικρό. Να μπαίνουμε μέσα.
1: Κοίταξε, τέτοιο ίδρυμα που είμαστε, ένα πουλμαν το χρειαζόμαστε.
2: Συγγνώμη. Να μας πηγαίνεις σε εκδρομές ή τέτοιες, σαν τη Βουλιουκλάκη. Να διαθέτεις το πουλμαν για εκδρομές.
1: Μενταλίκα πήγαινε η Βουλιουκλάκη εκδρομές.
2: Δεν τα
1: λέω.

0: Σε ανατρεπόμενο.
1: Ναι, ναι. Τώρα, εδώ δεν έχουμε ανατρεπόμενα.
0: Ναι. Μα δεν βρίσκουμε.
2: Άγιε Μιχάλη, ναι. Ο Sport FM δεν παίζει ποτέ πουλμαν. Παίζει
0: έτσι, επίθεση. Επίθεση, δεν, επίθεση. Δεν παίζει, Χριστό.
2: Αλλά απ' την άλλη μπορεί να βάλει και ένα μασαζάκι τη στα πόδια.
1: Ναι, ρε, με ένα βαλάκι. Δεν είπα πουλμαν, ένα βαλάκι.
2: Λοιπόν, να πούμε για τον Στέφανο Κοτσόλη ότι ταξίδευσε αργά στη Μαδρίτη για να είναι την Τρίτη στο διεθνές event του Transfer Room, okay. Το οποίο έχει κάποια στελέχη εκατοντάδων συλλόγων. Και εντάξει, οι δημόσιες σχέσεις πάντως σε αυτό το επίπεδο καταλαβαίνω ότι βοηθάνε. Και πάμε στα μεταγραφικά. Λοιπόν, εκτός από το περίφημο οχτάρι που έχουμε πει, το οποίο δεν υπάρχει κανένα ταιριαστό και δεν υπάρχει άλλη κινητικότητα για κάποια αποχώρηση μέχρι τώρα, νομίζω ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο το θέμα του Γκαρσία. Επειδή μιλάμε πάντα για Ρώσους, να κρατάμε ένα μικρό καλάθι, γιατί εμείς είχαμε το έχουν δώσει, για να τα λέμε και όπως είναι άνθρωποι, ένα πακτολό χρημάτων 22 εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρώ ότι το κομμάτι της επαφής με τον παίκτη είναι όλα καλά, τον Παναθηναϊκό. Στο κομμάτι των χρημάτων που ενδεχομένως να χρειαστούν για να την ώρα που μπήκαν στο παιχνίδι και το δέχτηκαν, γιατί είναι μια επιτυχία για τον Παναθηναϊκό αυτό, να γίνει ένας δανεισμός με όχι υποχρεωτική οψιόν, πάλι δεν νομίζω να αποτελέσει κάποιο αγκάθι. Οπότε μένει το τελευταίο κομμάτι του πάζλ για να κλείσει, το οποίο είναι πολύ σημαντικό βέβαια, και έχει να κάνει με τα χρήματα που θα πάρει η ομάδα, η Σπαρτάκ, αφού, εάν και εφόσον ομάδα κρατήσει τον Γκαρσία ο Παναθηναϊκός. Αν νομίζω λυθεί και αυτό το κομμάτι, τότε κρατάμε το ότι είναι σε καλό δρόμο, δεν έχει κλείσει κάτι, δεν υπάρχουν υπογραφές, το λέω ξεκάθαρα για να μην γίνονται και παρανοήσεις, αλλά νομίζω είναι σε πολύ καλό δρόμο το θέμα και έχω μια θετική αίσθηση νομίζω.
0: Ωραία.
2: Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά.
0: Ωραία.
2: Τα υπόλοιπα στη συνέντευξη τύπου. Τα πιο σχόλια.
0: Εντάξει, Νικόλα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άλλη χιλιά, τσαου τσαου.
0: Εμφανίστηκε τόσο το Μαρούσι, να ξέρεις.
1: Τι θέλει να σου δώσει.
0: Και λέει, θέλω κι εγώ, λέει.
1: Τάσο, κανόνισε.
0: Τάσο από παραλία, βασικά, στέλνει μήνυμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και λέει, θέλω κι εγώ πανάκι.
1: Ναι. Είναι Τάσο ο παραλία από Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τα βλέπει, Τάσο, ποιο τα λέει, δεν τα λέω εγώ.
1: Ναι. Και μετά λέει τουρίστα τον. Το Δεσίλα. Που εδώ και ένα μήνα σηκώνει φωτογραφίες ακροθαλασσιές.
0: Ο Τάσος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τόση ακροθαλασσιά.
0: Ναι.
1: Ούτε.
0: Τώρα κάνεις επίθεση στον Τάσο.
1: Κάνω, ναι.
0: Στο καλό μας ακροατή. Κάνεις επίθεση και θα σου έρθει.
1: Επίθεση, ξεκάθαρα.
0: Μπράβο, ναι. Μην ανεβάσει και κείμενο.
1: Να ανεβάσει. Ναι. Όπως θέλει.
0: Λοιπόν, πάμε break. Δελτίο με Σοφία Θεοδωράκη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τη θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος οδεύει προς τη River Plate στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν, πήρε ο 33χρονο τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα. Το μαχητή Ταρέμι έχει στο μεταγραφικό του στόχαστρο η Λίλ σύμφωνα με μέσα στο Ιράν. Τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν. Για προθεσμία στον Φίλιπ Κώστιτς έως και σήμερα να απαντήσει στην πρόταση της ΑΕΚ, γράφουν στην Ολλανδία. Πρώτο πυλόν της Ένωσης βρίσκεται ο Μίλαν Βιτάλης, καθώς έχει επέλθει προφορική συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου Ούγγρου Χαφ. Την πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει τριήμερο ρεπό. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού που υποδέχεται στο κατάμεστο Γιώργιος Καραϊσκάκης στην Αϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Χωρίς τον ΕΣΕ καταστρώνει το πλάνο του Χωσέ Λουίς Μεντιλή. Μπαρσιπιόνι τσικίνιο το δίλημα του Βάσκου Τεχνικού. Σέντρα σε νέα μετάδοση από το BWIN Sport FM και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο γύρο του Conference League. Την κατάσταση του Τετέι, ο οποίος δεν συμμετείχε στο χθεσινό πρόγραμμα λόγω ίωσης, θέλουν να τσεκάρουν οι πράσινοι. Στις 2.30 συνέντευξη τύπου του Τζέικοπ Νίστρουπ. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις των πράσινων με τη Σπαρτάκ Μόσχας για το δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία. Την απόκτηση του Άξελ Γκαλεάνο από τη Σαν Λορέντσο με τη μορφή δανεισμού προχωρά ο ΠΑΟΚ εντάσσεται στο 19χρονο εξτρέμ στη δεύτερη ομάδα. Την πρώτη του προπόνηση με το δικέφαλο του Βορρά αναμένεται να κάνει σήμερα το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα Τόμ Λουσέ. Αύριο στις 10 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Άντερλαχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη έφτασε χθες ο Ράφα Μύρο, ο Ισπανός φορ που αποχωρεί από τη Σεβίλη, θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Με δύο φιλικά ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία του Όφη στην Ολλανδία. Οι κριτικοί θα αντιμετωπίσουν στις 12 τη Βελγική Μπέρσοτ, ενώ στις 6 θα κοντραριστούν με την Άλσα Μάλα από το Κατάρ. Την Τετάρτη επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα εν όψη και του τελικού του Super Bet Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ στις 12 του μήνα. Την αποκτήση του Μάρκ Αντρέ Τερ Στέγγεν ανακοίνωσε ο Άγιαξ. Ο Γερμανός τερματοφύλακας, ο οποίος δεν ήταν στα πλάνα του Χάνσι Φλικ στην Μπαρτσελόνα, θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τη μορφή δανεισμού στην Ολλανδική ομάδα. Επόμενη ενημέρωση από το BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
0: BWIN Sport FM 94,6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Στο Σολτίδη, Σολτίδης προχωρεί. Κοβάσιμ στο σουτ, δεν μπορεί να χάνει τον κολ, κολ! Κολ! Κολ από τον Ιεροκλή Σολτίδη! Ένα-ένα! Ένα-ένα δεν θα μέσα όσα και να βγάλει αυτός ο Βάντερ, πόσα θα έβγαζε. Και αυτό το έβγαλε, λέει, ο Σολτίδης και του το έβαλε. Ένα-ένα στο 72. Πρώτη επαφή της μπάλας από τον Τάρκο Κοβάσιμ. Κάνει το σουτ. Αποκρούει ο Βάντερ. Δεν μπορούσε να πιάσει την μπάλα και ο Στολτίδης βρέθηκε εκεί. Έκανε το σουτ. Και αυτό είναι το 1-1 και δεν είναι και offside. Για να μην μας οδείξουν σε replay.
4: Για τον Ραούλ Μπράβο. Παλεύει ο Ισπανός. Κρατά την μπάλα. Τον αφήσανε. Κάνει τη σέντρα. Ποιος. Πατσατζόγλου. Το σουτ. Γκολ.
3: Κοβάσεβιτς θα πάρει την μπάλα και την παίρνει ο Λουαλού. Φύγε αγόρι μου, φύγε μόνος σου. Δώσ' την και δίνεις τον κοβάσεβιτς. Λεντέσμα, ζητάει ο Μπράβο το αριστερό μπακ. Έχεις Μπράβο κάτω, κάνε το σουτ. Από φοβερή επέμβαση. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! διαζάζουν 8 στην Bielefeld. 1-3 ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Στο 87. Βέρντερ Ολυμπιακός 1-3. Δεν γίνεται να μην έρθει.

0: Τι λέει ο άλλο. Λέει πολλές όμορφες γλυκές καλημέρες από Αντίπαρο. Πρόσεξε τώρα, πρόκληση στο μήνυμα. Καλημέρες από Αντίπαρο. 10 και σήμερα για Διούλα. Κουμπαρούλη περαστικά. Ποιο είναι ο Κουμπαρούλη. Έχει κουμπάρο στην Αντίπαρο.
1: Κουμπάρο στην Αντίπαρο. Όχι.
0: Εκτός αν το στείλει άλλο ραδιόφωνο. Αλλά και πάλι είναι προκλητικό.
1: Πήγα στην Αντίπαρο. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πέρασα.
0: Ναι. Δηλαδή είναι στην Αντίπαρο και λέει μετράει και 10 μέρες για Διούλα.
1: Μα δηλαδή θα πάρει. Δεν πάει στην Παρό.
0: Δεν ξέρω. Άρα δουλεύει από την Αντίπαρο. Άσε μας ρε πρωί-πρωί. Άσε μας ρε πρωί-πρωί. Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας τον Κώστα τον κύριο Τζόκλου τώρα. Να δούμε τι γίνεται με τον Βιτάλης, με τον Κώστιτς και τους υπόλοιπους μεταγραφικούς στόχους. Τι κάνετε κύριε, καλημέρα σας.
2: Τι να πούμε κι εμείς που δεν παίρνουμε άδεια.
0: Έλαντε ρε φίλε, έλαντε.
2: Άλλο τώρα που δουλεύουμε απομακρυσμένα.
0: Έλαντε.
2: Έτσι και ο φίλος από την Αντίπαρο. Υδρώνει αυτή τη στιγμή και σκέφτεται τον κουμπάρο του.
0: Καλά, όταν υπηρετείς το ρεπορτάζ της ΣΑΕ.
1: Και εσύ υδρώνεις από την Κρήτη.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Εδώ ο άνθρωπος στέλνει κόσμο σε διάφορα μέρη της Κρήτης να θαυμάσει τις ομορφιές του νησιού. Εχθές δεν ήσουν αυτοί κόσμαρτες.
2: Τι κάνετε, παιδες?
0: Καλά είμαστε. Μια χαρά.
2: Όλα εντάξει.
0: Μια χαρά.
2: Πολύ ωραία.
0: Εσείς πώς είστε?
2: Καλά και εμείς.
0: Μπράβο. Καταρχάς, άνοιξε διάπλατα ο δρόμος ή είσαι επιφυλακτικός για το Champions League?
1: Πώς να είναι επιφυλακτικός?
2: Μισό λεπτάκι, παιδιά, γιατί έχουμε πάλι ερώτηση.
0: Μάλιστα.
1: Παρακαλώ.
2: Κύριε, δεν θα γίνει φέτος. Όχι, πίσω, αριστερά. Ναι. Συγγνώμη, παιδιά.
1: Όχι, καν δουλειά.
0: Δεν θα γίνει το πανηγύρι, γιατί
2: είναι
0: στιγμή.
1: Ναι,
2: δεν είναι στημένο. Δεν θα γίνει λόγω πένθους. Γιατί τα χωριά δηλαδή που ήταν οι δύο πυροσβέστες που χάθηκαν. Και οι περιουσίες βέβαια που χάθηκαν είναι πολύ κοντά εδώ.
1: Μάλιστα.
2: Και αποφάσισε το χωριό φέτος, παρότι έχουμε από τα καλύτερα πανηγύρια στην Κρήτη αντικειμενικά. Δεν θα γίνει.
1: Μάλιστα.
2: Το 15 Αυγούστου. Λοιπόν. Συγγνώμη πάλι γιατί.
1: Οπότε τι θα γίνει, θα έρθει νωρίτερα.
0: Κάθεσαι κάπου κεντρικά στο χωριό και δίνεις οδηγίες. Είσαι ο τροχονόμος του χωριού.
2: Όχι, όχι. Απλά όταν παίρνετε τηλέφωνο για να μιλήσω, φεύγω από το σπίτι και πάω έτσι μια βόλτα. Και γι' αυτό. Και τυχαίνει τώρα τις δύο τελευταίες μέρες και πετύχαμε ερωτήσεις. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν του Βιτάλη η συμμεταγραφή έχει τελειώσει. Σήμερα Τρίτη, όπως είχαμε πει, θα γίνει και επίσημη, αναμένουμε και τον παίχτη στην Αθήνα. Είναι περίπου στα 2,5 εκατομμύρια έκλεισε η αγορά και ο παίχτης υπογράφει για 4 χρόνια. Ο παίχτης είχε συμφωνήσει από την προηγούμενη εβδομάδα και με την ομάδα, την ΕΤΟ. Ήταν ουσιαστικά από το Σάββατο, σχεδόν είχε τελειώσει, απλά υπήρχαν κάποια πράγματα που ήθελε παραπάνω η ομάδα του. Τέλος πάντων, όλα αυτά χθες το βράδυ συμφωνήθηκαν και αναμένουμε τον παίχτη στην Αθήνα για υπογραφές, ανακοινώσεις κτλ. Οπότε αυτή η μεταγραφή έχει τελειώσει. Σήμερα θα τελειώσει... εντάξει, πάντα όταν λες μέρα είναι ρίσκο, αλλά χθες το βράδυ ενημέρωσε χθες το απόγευμα ενημέρωσε ο μάνατζερ του Κώστιτς και την Άγκη Νάιτχόφεν ότι σήμερα ο παίχτης θα απαντήσει. Θα ενημερώσει για την απόφασή του. Οπότε σήμερα θα γνωρίσουμε τι θα γίνει. Έτσι κι αλλιώς ουσιαστικά αυτές τις τρεις μέρες δεν έχει γίνει κάτι. Δηλαδή,
0: απλά εξετάζει τις προτάσεις του.
2: Ναι, κοίτα, μπορεί να είναι μια περίπτωση Γιούρασεκ. Δηλαδή να πήρε την πρόταση της ΑΕΚ και να έκανε βόλτα. Όπως πέρυσι έγινε με τον Γιούρασεκ που τελικά πήγε στην Μπεσίκτας. Ενώ είχε συμφωνήσει με την ΑΕΚ. Γιατί και τώρα με τον Κώστη δεν υπάρχει κάποιο παζάρι κάτι. Δηλαδή, είναι η πρόταση της ΑΕΚ
0: συγκεκριμένη.
2: Είναι πάνω σε αυτά που ζήταγε ο παίχτης. Είναι καλύτερη από την πρόταση της Αϊτχόφεν. Οπότε δεν υπήρχε κάτι να συζητηθεί. Κάτι τεχνικές λεπτομέρειες που αυτές από ό,τι λένε και από την ΑΕΚ γινόντουσαν για να κερδίσει χρόνο. Η ΑΕΚ του είχε πει να απαντήσει μέχρι χθες το βράδυ. Τέλος πάντων εμφανίστηκε χθες και είπε σήμερα θα ενημερώσει. Και το ίδιο έκανε όπως γράφουν και ρεπορτάζ στην Ολλανδία και με την Αϊτχόφεν.
0: Ωραία.
2: Τώρα μπορεί να συμβούν τα πάντα. Έτσι. Η πρόταση είναι καλύτερη, αλλά μπορεί για δικούς του λόγους να επιλέξει να ετχόφεν. Μπορεί να μπει και στους δύο ότι παιδιά, εγώ θέλω να κάτσω άλλες 10 μέρες. Θα περιμένω να
0: σκεφτώ, πρόταση,
2: ξέρω εγώ, από Ισπανία.
0: Κάποιος περιμένει.
2: Ναι. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, για την ΑΕΚ αυτό το θέμα θα κλείσει σήμερα με τον Κώστιτς. Και όπως σας είχα πει και χθες, αν δεν γίνει του Κώστιτς, μπορεί αυτή η μεταγραφή να γίνει σε 10 μέρες, ξέρω εγώ. Δεν είναι... Επειδή η ΑΕΚ ουσιαστικά αποφάσισε να κινηθεί για αριστερό μπακ την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε είναι κάτι που μπορεί να πάρει και χρόνο, αν δεν είναι ο Κώστιτς. Αν είναι ο Κώστιτς,
0: Θα τελειώσει άμεσα.
2: Θα τελειώσει σήμερα και εγώ πιστεύω ότι παρότι δεν έχει κάνει προετοιμασία μπορεί να μπει και στην ευρωπαϊκή λίστα. Mm-hmm. Αλλά αυτά θα τα δούμε μέχρι το βράδυ, να δούμε πού θα καταλήξει ο παίχτης. Στην Ολλανδία μετά από μέρες υπάρχουν κάποια ρεπορτάζ σημερινά που λένε ότι η επανεμφάνιση χθες του μάνατζερ, γιατί αυτοί είχαν 10 μέρες, 7 μέρες περίπου να έχουν κάποια επαφή.
0: Να έχουν νέα του, ναι.
2: Ναι, τους δίνει μια έτσι αισιοδοξία και να δούμε τι θα γίνει τελικά. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ο Βιτάλης έχει τελειώσει με τα γραφή, περιμένουμε τα τυπικά και πιθανότατα την Πέμπτη θα ξεκινήσει προπονής, έτσι κι αλλιώς αυτός έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από την ΑΕΚ, προετοιμασία, γιατί...
0: Ναι, ο Ούγγροι παίζουν πρωτάθλημα.
2: Ναι, και έπεσε και πρώτο προκριματικό.
0: Okay.
2: Από πρώτο προκριματικό ξεκίνησε, όπου και αποκλείστηκε κιόλας από το Champions League. Και τώρα παλεύει για το conference να συνεχίσει. Τέλος πάντων είναι πολύ πιο έτοιμος, οπότε μπαίνει κατευθείαν. Στην ευρωπαϊκή λίστα δεν θα είναι. Τώρα για το Super Cup δεν γνωρίζω. Μπορεί να είναι μία από τις επιλογές για το Super Cup. Περιμένουμε, επίσης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα εισιτήρια, μια και είπα Super Cup.
1: Θέλω να σε ρωτήσουμε γι' αυτό.
2: Ναι, ρώτησε με Μιχάλη.
1: Ρωτάει ο κόσμος, ξέρεις πότε θα βγουν,
2: ναι. Ναι, θα βγουν αυτή τη βδομάδα. Τώρα πότε ακριβώς δεν γνωρίζω. Mm. Όχι, ήδη έχει πάρει 8.500, θα πάρει και 200 δικαιούται.
0: Αλλά τόσο θα πάρει και.
1: Τόσο, ναι. 8.200.
2: Από ό,τι είδα αρκετά καλές, δηλαδή είναι για όλα τα πορτοφόλια. Και πιστεύω ότι και θα έχει πάρα πολύ κόσμο και από τους κριτικούς εκδίδες, σίγουρα περιμένουν αυτό το παιχνίδι πώς και πώς. Τα ανθρώπους που είναι διακοπές, αλλά και μάλλον θα έρθουν μόνο για το μάτς. Γιατί όπως και να το κάνουμε είναι ένας τίτλος και το περιμένουν και
0: εντάξει, είναι ένας τελικός, ένα παιχνίδι το οποίο ξέρεις είναι το πρώτο της χρονιάς επίσημο. Mm-hmm. Είναι.
2: Ναι.
0: Έχει το ενδιαφέρον του.
2: Ακόμη και η νέα εμφάνιση θα φορεθεί πρώτη φορά εκεί.
0: Έχεις πληροφορίες για το πώς θα είναι.
2: Όχι, μόνο ότι θα είναι με ρίγες. Δεν την έχω δει.
0: Okay.
2: Δεν έχω δει, την έχουν κρατήσει. Πιστεύω θα εμφανιστεί όπως γίνεται πάντα 3-4 μέρες πριν το πρώτο επίσημο μάτς, που είναι το συγκεκριμένο, το τελικό στο Super Cup. Αυτά παιδιά, περιμένουμε για Κώστιτς. Η ομάδα έχει ρεπό. Θα επανέλθει τέλος εβδομάδας προπονήσεις. Θα κάνει και ένα φιλικό με την Καλυθέα, για το οποίο θελικό ακόμη δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Η Καλυθέα είχε ανακοινώσει ότι θα γίνει στη Φιλαδέλφια. Δεν είναι σίγουρο.
0: Μπορεί να πριν τρία λεπτά, παιδιά, πριν τρία λεπτά έβγαλε η ΑΕΚ ανάρτηση ότι στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ τα εισιτήρια για το Super Cup. Έτσι,
2: ωραία.
0: Τώρα, μόλις που μιλάμε στο τηλέφωνο, δηλαδή. Ευχαριστώ το φίλο το Μάνο Τζοσβάκη που μου στείλε το ρεπορτάζ.
2: Ωραία, ευχαριστούμε, Μάνο. Οπότε, όποιο θέλει να σπεύσει, όπως θα λέει και ο Γιώργος Νικολάου.
0: Έτσι.
2: Και. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Κώστιτς, μέχρι τέτοιο, Βιτάλης είπαμε τελείωσε και περιμένουμε. Τώρα οι άλλες μεταγραφικές κινήσεις, όπως είπε και ο Νίκολης στη συνέντευξή του, πάνε για πιο πίσω και πάντα να έχουμε στο μυαλό μας, έτσι και να κοιτάμε, ότι δεν αποκλείουμε να επιστρέψει στην ΑΕΚ ο Ζωάο Μάριο, αν τελειώσει για την Μπεσίκτας. Υπάρχει ακόμα δηλαδή αυτό το ενδεχόμενο, δεν λέω ότι είναι κάτι...
0: Αλλά παραμένει ζωντανό.
2: Αλλά παραμένει ζωντανό, ναι. Παραμένει ζωντανό.
1: Ωραία, να πούμε ότι η διάθεση των εισιτήριων γίνεται μόνο διαδικτυακά. Mm-hmm. Η τιμή τους είναι 10 ευρώ για τις θύρες 5, 6, 7, 8, 15 ευρώ για τις θύρες 9 και 20 ευρώ για τις θύρες 10.
2: Ναι, μια χαρά τιμές. Πολύ καλές.
1: Ναι.
2: Πολύ καλές.
1: Μπαίνετε τώρα στο site site όποιοι θέλετε και προμηθεύεστε εισιτήριο.
2: Αν υπομονούμε και εμείς τώρα, 4 είναι, 8 μέρες μιλάμε.
1: Ναι.
2: Μπορεί να σηματοδοτεί το τέλος της άδειας, αλλά είναι εντάξει, παιδί μου. Έχει περάσει πολύ καιρός χωρίς ΑΕΚ.
1: Μπορείς να μαθαίνεις τίποτα για Λιβάη.
2: Για Λιβάη.
1: Ναι. Λιβάη και Παναθηναϊκό εννοώ.
2: Και εγώ ενημερώνομαι από το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ δεν
1: ξέρω, παιδί μου, πως είχες καμιά άκρη.
2: Δηλαδή, δεν υπάρχει, να πω ότι δεν υπάρχει ρήτρα. Και, δηλαδή, να μην πάει σε άλλη ομάδα.
1: Ναι.
2: Και επίσης υπάρχει ένα ποσοστό μεταπόλησης 15% νομίζω. Mm. Αλλά είναι, αν πουληθεί πάνω από 20 εκατομμύρια, οπότε το ξεχνάμε.
1: Mm.
2: Άρα δεν έχει κάτι να κάνει με αυτή την υπόθεση του Λιβάη Γκαρσία. Το μόνο είναι ότι επειδή άκουσα πολύ έγκυρους ρεπόρτερ που λένε ότι στον Παναθηναϊκό το σκέφτεται για δεξί μπακ, μου φαίνεται τρελό αυτό.
0: Δεξί
2: εκθέμ, συγγνώμη. Ναι. Μου φαίνεται τρελό, πραγματικά. να πάει στον Παναθηναϊκό για δεξί εξτρέμ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Για μένα είναι κορυφαίο σεντερφόρ ο Λιβάη και με όλο το σεβασμό στα παιδιά μου στον Παναθηναϊκό είναι ο καλύτερος από όλους που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός. Και από τους καλύτερους στο πρωτάθλημα. Ο Λιβάη. Δεν νομίζω ότι, ότι έχει λογική να τον πάρει μια ομάδα για δεξί εξτρέμ.
0: Ναι.
2: Αν θέλετε τη γνώμη.
0: Ναι. Το είσαι γιατί το έχεις πει πολλές φορές.
2: Ναι. Αν θέλετε τη γνώμη. Και επίσης είναι λίγο δύσκολος παίχτης να παίξει σε διάδα εκτός αν έχει ένα παρτενέρο όπως ο Αραούχο. Δηλαδή, όποτε είχε δοκιμάσει και ο Αλμέιδα όταν είχε φύγει ο Αραούχο να τον ταιριάξει με άλλους παίχτες, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Θέλει να παίχτη να παίζει από πίσω και αυτός να είναι ο τελευταίος μπροστά και να έχει όλο το χώρο δεξιά-αριστερά παντού. Απλά τα λέω έτσι
0: για τις
2: πληροφορίες.
0: Ωραίος.
2: Γιατί τον έχω μελετήσει.
0: Ναι, ναι. Λογικό. Ευχαριστούμε κύριε.
1: Αυτά.
0: Καλημέρα σας. Ο Αντώνης που στέλνει μήνυμα, βγήκαν τα εισιτήρια Αντώνη, οπότε διαδικτυακά μπορεί να τα βρεις. Καλός φίλος της ΑΕΚ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε. Στοίχημα στην BWIN με αμέτρητα ειδικά παικτών. Build a bet και στο live. Πρώην πληρωμή και ατελείωτο live streaming.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κάνει φιλότιμες προσπάθειες ο Τάσος Ατομαρούση να σε διαβάλει, το βλέπεις. Έτσι με τα κατασκευασμένα φωτογραφικά στιγμότυπα που στέλνει, για να σε κατηγορήσει ότι κάνεις ζημιά στις ομάδες. Τα βλέπεις. Εγώ απλά το λέω για να τσεκάρεις τους φίλους σου και τους εχθρούς σου. Έτσι. Λοιπόν, πού πάμε, κύριε Μανώλη? Πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος προετοιμάζεται και αυτός για το παιχνίδι αύριο. Δύσκολο μάτς, απαιτητικό μάτς. Αλλά όπως είπαμε, πολύ πιο βατός ο δρόμος από εκεί και μετά. Είτε στο ένα σενάριο, το καλό, είτε στο κακό σενάριο. Τι κάνετε, κύριε Δημήτρη, μας πώς είστε?
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλά.
2: Καλά είμαστε. Μεθαύριο παίζουμε εμείς, ε.
0: Ναι, σωστό, μπερδεύτηκα, ρε φίλε.
2: Δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, όχι, όχι. Μπράβο. Μπερδεύτηκα εγώ.
2: Μην πάω στο γήπεδο νωρίς και δεν είναι κανείς. Μεθαύριο 9 παρατέρτο, το ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Έμειναν δύο προπονήσεις. Ξέρει ο ΠΑΟΚ το δρόμο και για την μετέπειτα πορεία. Ένα ζευγάρι που πέφτει από το Champions League για το Europa και ένα ζευγάρι στα άκρα των Ευρωπαίων, είτε Νορβηγή Μπραν με τον Απόλλωνα Λεμεσού για το Conference. Okay, δεν είναι ούτε κρύο ούτε ζέστη, δεν είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει, πορευόμαστε και βλέπουμε προς τα που θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ. Θα είναι μεγάλη υπόθεση να περάσει την Άντερλεχτ και να...
0: Να είναι ήσυχος.
2: Του φύγει το ευρωπαϊκό άγχος.
0: Μπράβο,
2: για φέτος. Θα τον βοηθήσει νομίζω πάρα πολύ μετέπειτα και στο ποδόσφαιρο που θα παίξει. Τώρα, για τα παιχνίδια με τους Βέλγους, πρώτα απ' όλα δεν έχει αλλάξει κάτι σε παρόντες απόντες. Είναι το ιατρικό πολύ πλούσιο, όπως πάντα, με τον Μεϊτέ, με τον Ντεσπότοφ, με τον Τάχα Άλλη. Θυμίζουμε ότι έχει μπει εδώ και μέρες.
0: Δημήτρη, ο Ντεσπότοφ τι έχει?
2: Ο Ντεσπότοφ έβγαλε το κότσι που λέμε στο πόδι. Το κόκαλο στο μεγάλο δάχτυλο. Αυτό τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ πέρυσι. Κάποια στιγμή που δεν άντεξε εκεί γύρω στον Μάρτιο-Απρίλιο, βγήκε, έκανε την επέμβαση και σιγά σιγά επιστρέφει. Τα πάντα έχει ο ΠΑΟΚ, ό,τι και να πούμε το έχει ο ΠΑΟΚ στα ιατρικά του. Θυμίζω ότι ο Μεϊτέ θα μπει για την επέμβαση στο ισχύο και θα χάσει σίγουρα ένα τρίμηνο ακόμη. Ο Τάχα Άλλη μην χρειαστεί να μπει στο χειρουργείο, γιατί αυτό παραμένει ανοιχτό με την εξάρθρωση ώμου. Έχει ακόμα δρόμο για να πάρθει απόφαση προς τα που θα πάει, αν θα πάει συντηρητικά ή αν θα γίνει κάτι άλλο με έναν ακόμη άτυχο παίχτη της ομάδας. Βεβαίως, στην ευρωπαϊκή λίστα θα μπει ο Λουσέ που χθες ανακοινώθηκε. Ο Γάλλος, τον οποίο ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε προβάλλοντας και τονίζοντας το ότι παίζει παντού μέσα στο γήπεδο. Αυτό θεωρούν ένα μεγάλο πλεονέκτημα και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Γάλλου, που πέρυσι πράγματι έπαιξε οχτάρι, έπαιξε αριστερό εξτρέμ, έπαιξε δέκα, έπαιξε δεξιά, έπαιξε και δεξιμπακ κάποια στιγμή στην σεζόν. Ο ΠΑΟΚ τον ανακοίνωσε χθες για 4 χρόνια και φυσικά θα είναι μια προσθήκη στην ευρωπαϊκή λίστα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ολοφάνερα κενά για να πεις ότι θα μπει και θα παίξει. Αν το δούμε θεωρητικά, στη θέση του Ζαφίρη αγωνίζεται. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι απλά τα πράγματα. Για ένα κέντρο του ΠΑΟΚ το οποίο αλλάζει πάρα πολύ, ενισχύεται, και νομίζω ότι η επόμενη κίνηση, γιατί ο ΠΑΟΚ το έχει αποφασίσει, θα είναι ένας πιο αμυντικογενής χαφ αντί του Μεϊτέ, που ακόμα και να μπει το Νοέμβριο, έτσι όπως είναι το σώμα του και όλα όσα ξέρουμε, θα χρειαστεί και άλλο χρόνο για να ετοιμαστεί και να παίξει την τελευταία χρονιά του συμβολέου του. Άρα ο ΠΑΟΚ στα χάφ, εφόσον θα κάνει και άλλη κίνηση, και κυρίως αν προκύψει θέμα παραχώρησης του Καμαρά, που είναι ανοιχτό.
0: Α, και αυτό μπορεί ανοιχτό,
2: ναι. Ναι, μπορεί να προκύψει μέσα στον Αύγουστο. Σίγουρα θα κάνει άλλη μια κίνηση στα χαφ. Άρα αγωνιστικά αυτά είναι τα δεδομένα. Η εικόνα του ΠΑΟΚ όπως έπαιξε τα πρώτα μάτς την έχουμε. Σαφώς διεκδικεί θέση ο Ελουστόντο με τον Χατζηδιάκο. Βεβαίως διεκδικεί θέση ο Μπάμπα στα αριστερά από τον Γκόμεζ, που κάνει την έκπληξη προς το παρόν αυτό το καλοκαίρι. Και από εκεί πέρα λίγο πολύ όλοι οι υπόλοιποι είναι γνωστοί στην επίθεση μεσοεπιθετικά, αλλά και στο κέντρο που παίζει καλά ο άξονα Σανταμαρία Ζαφύρης Κωνσταντέλιας 6-8-10 που είναι ολοφάνερο.
0: Αποδίδει.
2: Ναι, είναι κολόνα για τον ΠΑΟΚ. Και έρχεται να προσθέσει πολύ πολύ ασφάλεια εκεί στο κέντρο ο Σανταμαρία με την ποιότητά του. Τώρα, με τα γραφικά δεν έχουμε σήμερα προς το παρόν την πληροφορία, την αίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει κι άλλο η λίστα. Δεν έχει προκύψει εξέλιξη τις τελευταίες 24 ώρες με τον Μιγγέλ Μπρεσί το Γάλλο. Δεν έχει οριστικοποιηθεί η άφηξή του. Παραμένει ανοιχτό αυτό το ζήτημα για τον δεξιό μπακ, τον νεαρό δεξιό μπακ που έπαιζε πέρυσι στο Αμβούργο. Η ελπίδα το ότι μπορεί να κλείσει και πάλι σήμερα αύριο ο Γιαννούλης υπάρχει, δεν το αρνούνται, αλλά αυτή η ελπίδα είναι πολλές ημέρες και πολλές εβδομάδες μέσα στο καλοκαίρι. Θα επιβεβαιωθεί κάποτε, θα επιβεβαιωθεί, γιατί θα τα βρουν. Φαίνεται ότι και η Augsburg ψάχνεται το τελευταίο διάστημα για να κλείσει αυτή την υπόθεση, έστω κερδίζοντας ό,τι μπορεί παραπάνω. Ο Γιαννούλης χθες επέστρεψε στις προπονήσεις των Γερμανών στην Αυστρία, γιατί απουσίαζε. Το μήνυμα του το έχουν λάβει και απλά, εντάξει, είπαμε, είναι σπάσιμο νεύρων, ποιος θα κερδίσει κάτι παραπάνω. Και μένει ο Φορ, η πιο κρίσιμη νομίζω υπόθεση για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα, γιατί στη θέση του αριστερού μπακ ο ΠΑΟΚ καλύπτεται, παίζει και έχει να περιμένει και τον Μπάμπα. Στη θέση του Φορ σίγουρα η ενίσχυση δείχνει, είναι ολοφάνερη η ανάγκη από τα πρώτα παιχνίδια. Χρειάζεται ο πρώτος παίχτης από την ώρα που χάλασε του παίχτη που τραυματίστηκε. Αναπόφευκτα είναι αρκετές οι κουβέντες για τον Χωσέλου. Είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ το σκέφτεται, αφού έχει μπει και σε διαπραγμάτευση, και δεν αποκλείεται να μην προκαλέσει έκπληξη, ας πούμε, να δεχθεί και την υπογραφή για 2 χρόνια. Mm-hmm. Δεν, δηλαδή, το συζητάνε πλέον.
0: Mm-hmm.
2: Και τι σημαίνει 2 χρόνια? Σημαίνει ότι είναι ένας 36χρονος που και εκείνος θέλει να εξασφαλιστεί, ίσως και εκείνος ξέρει την ανάγκη και ποντάρει σε αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι σε μια δύσκολη φάση, ή θα ρισκάρει, θα το πάει μέχρι τέλους, τι μπορεί να βρει, τι άλλο μπορεί να γίνει, ή θα κλείσει την υπόθεση πιο νωρίς.
0: Και Δημήτρη, τι ρεφτάζεται ο Χωσέλου?
2: Δεν είναι ξεκάθαρο, σίγουρα άνω του εκατομμυρίου είναι οι απαιτήσεις του. Φαίνεται ότι αυτό δεν ήταν το πρόβλημα, ναι. Και δεν είναι το πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή το οικονομικό δεν τους αποτρέπει.
3: Ναι.
2: Άρα
3: και δεν μοιάζει να είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ και για εναλλακτική επιλογή.
0: Μάλλον.
2: Ναι.
3: Τουλάχιστον που να την έχει προχωρήσει, για να το πω σωστά.
2: Mm-hmm. Είναι πολύ κρίσιμη η υπόθεση. Είναι αυτό που τους βασανίζει. Για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ ακόμα δυσκολεύεται και για να εντοπίσει τον δυνατό, πιο σκληρό στόπερ. Αλλά, okay, δεν τον καίει, δεν επήγει. Προχωράει, δηλαδή, τον μπορεί να τα αφήσει στο τέλος. Του Φορ δεν μπορεί να μείνει για πάρα πολύ ακόμα. Ο Φορ πρέπει να κλείσει, είναι πολύ πολύ βασικό κομμάτι για την ομάδα και πρέπει να προσθεθεί. Εντάξει, και το ότι δεν παίζει τώρα τα παιχνίδια με την Άντρελεχτ έχοντας αυτή τη βασική επιλογή, είναι ένα ζήτημα.
0: Είναι ένα ζήτημα, ναι.
2: Γιατί τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ ποιοτικά πάνε καλά, είναι νωρίς, αλλά δείχνει ότι πάει καλά και με τον Λουσέ, είναι η 5η μεταγραφή. Στο χρόνο σίγουρα, όταν πας για 10 κινήσεις, γιατί για 10 θα πάει ο ΠΑΟΚ, έχει μείνει λίγο πίσω και ειδικά του φορ θα,
0: καθυστερήσει.
2: Πρέπει ναι, να γίνει πιο γρήγορα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Με βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
3: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Ρεάμψουκ για το Φορτούνι. Έλα Κώστα, κάνε τη σέντρα. Γύρεται. Κάποιος η κεφαλιά. Κόλ, όχι, το έκανε. Κόλ!

που πιαστούμανε! Πείτε μου ποιος πήρε το rebound, ποιος θεός έβαλε το ποδαράκι του! Ποιος θεός ήταν αυτός ο οποίος έκανε το τάκλιν, το γυριστό! Δεν ξέρω τι έχει κάνει και το έβαλε! Φοβερή σέντρα του Φορτούνη! Πήρε την κεφαλιά ο Λαραμπή! Και ποιος ήταν! Ο Χασάν! Κοίτα ρε Χασάν! Κοίτα ρε Φαραώ! Το έβαλες ρε Φαραώ 2-1! 2-1 στο 89! Στέλνει και τον Ολυμπιακό στους 16!

0: Ακούγοντας τον Δημήτρη να μιλάει για τον Λουσέ, ναι. Με ρωτάει ένας φίλος εδώ, λέει το Kevin Crosscroids, το Γάλλο, πήρε ο ΠΑΟΚ. Τον Τζόσουα Κίμιχ, θα λέγα εγώ. Γιατί σε εγκρατείς. Που παίζει 10 θέσεις. Θυμάσαι τον Κίμιχ στο μάνατζερ. Που ήταν παντού πράσινος. Ε? Όταν είχε πρωτοβγεί. Mm. Παντού πράσινος ήταν.
1: Το θυμάμαι.
0: Παντού πράσινος.
1: Ναι.
0: Ε. Ο Λουσέ κάνει τα πάντα. Είπαμε, κάνουμε μια καινούργια πατέντα και δοκιμάζουμε συνδέσεις μέσω ίντερνετ για να έχετε καλύτερο ήχο. Είμαστε σε ένα πειραματικό στάδιο. Ακούτε τον Τζούρμπα ανατριχιαστικά καλά.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Να βγαίνει λες και είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε σε όσο μεγαλύτερο βαθμό γίνεται. Να, προχωράμε κι εμείς.
1: Ναι. Κυρίως στο Γκέτσε. Για να ακούγονται πολύ καλύτερα οι οδηγίες.
0: Ναι, αυτό τώρα κανονικά πρέπει να.
1: Πώς
0: αυτό...
1: πας προς το πανηγύρι.
0: Κανονικά πρέπει να στείλουμε και κάμερα, κύριε.
1: Πώς πας προς την πλατεία κτλ.
0: Πρέπει να στείλουμε και κάμερα εκεί.
1: Ναι.
0: Γνωρίστε τα μυστικά του Κοξαρέ με τον Κώστα Κιζετζόγλου.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα Σαλονίκη ξανά, στον Αλέξη Σαββόπουλο, ο οποίος παρακολουθεί τα μεταγραφικά του Άρη. Πολύ ενεργός ο Άρης το τελευταίο διάστημα. Έχουμε και δύο στόπερ πλέον στη λίστα. Προσπαθούμε να πάρουμε έναν τουλάχιστον. Πάμε να ακούσουμε λεπτομέρειες. Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλά
1: είμαστε. Πρέπει να τελειώσει και αυτή η ιστορία. Δεν είναι μόνο στόπερ, είναι και ο αριστερός μπακ, βέβαια. Και αυτός είναι σε εκκρεμότητα. Μετά τον Αβάγιο με τον Γιούρι στον Κράτη δεν έχει διευθυνθεί για αυτό το ζήτημα. Είναι οι δύο προτεραιότητες οι μεταγραφικές του Άρη. Και νομίζω ότι αμέσως μετά, αφού τελειώσει με αυτές τις δύο κινήσεις ο Άρης, θα πάρει σίγουρα και δεκάρι. Αυτή την αίσθηση έχω. Θα είναι η αμέσως επόμενη κίνηση. Και εδώ έρχεται και κουλάει αυτό που θα πούμε για τον Μάνου Γκαρθία σε λίγο. Αλλά ας ξεκινήσουμε για τα πιο φρέσκα. Καθώς μετά τον Λουμπομίρ Σάτκα, τον Σλοβάκο, που έχουμε πει για αυτόν από την προηγούμενη εβδομάδα, τον 30χρονο ελεύθερο από τη Samsung Sport, τον είχε αντιμετωπίσει ΑΕΚ πέρσι, ο οποίος έχει δεχτεί την πρόταση του Άρη για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και ψηλό είναι θετικός από ό,τι μαθαίνω. Έχει προκύψει και είναι σε συζήτηση και ένας ακόμη δεκτυοπόδαρος κεντρικός αμυντικός, ο Ιμπραχήμ Σισέ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ήταν στη Φέρεντ Φάρος, είναι και αυτός ελεύθερος, με καλές γεμάτες χρονιές στις τρεις τελευταίες σεζόν. Ο Γάλλος, με καταγωγή από τη Σενεγάλη, που μεγάλωσε ποδόσφαιρο στην Ντουρ στη Γαλλία και έχει παίξει και σε αρκετές ομάδες στην πατρίδα του. Να τους πάρει και τους δύο το θεωρώ απίθανο, γιατί δεν είναι κανένας αριστεροπόδαρος, παιδιά. Άρα θα πρέπει να επιλέξει μάλλον ένα από τους δύο για τη μία από τις δύο θέσεις και να αναζητήσει μετά έναν αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Θα το ξαναποφασίσει και αν δεν βρίσκει αριστεροπόδαρο και καλυφθεί με δύο δεξιοπόδαρους.
0: Δίνει σε κάποιο προβάδισμα?
1: Κοίτα να δεις, ο Σάτκα έχει πάρει την πρόταση στα χέρια του από την προηγούμενη εβδομάδα, Βάιερ. Την έχει, είναι συγκεκριμένη, τα νούμερα είναι συγκεκριμένα, το έχει συζητήσει και με την οικογένειά του. Δεν έχει αυτή τη στιγμή, είχε μια πολύ καλή πρόταση από τα Εμιράτα, η οποία δεν υπάρχει πλέον.
0: Okay.
1: Οπότε έχει ένα προβάδισμα ο Άρης σε αυτή την περίπτωση, αλλά είναι και ο Σέτορα. Φαντάζομαι ότι έναν από τους δύο θα πρέπει να τον επιλέξει ο Άρης. Εγώ στο Σάτκα θα έδινε ένα προβάδισμα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο πιο προχωρημένο και είναι λίγο και πιο παλιότος. Δηλαδή το έχει τρέξει ο Άρης εδώ και αρκετές μέρες.
0: Μήπως ο Σισέ είναι και λίγο ο Σάτκα τελείωνε, γιατί έχουμε κι άλλους στη λίστα που περιμένουν.
1: Δεν αποκλείεται. Να είναι και έτσι. Γιατί επαναλαμβάνω ότι από την προηγούμενη εβδομάδα ο Σάτκα την έχει την πρόταση στα χέρια του, ζήτησε λίγο χρόνο, το ζήτησε με την οικογένειά του, περίμενε. Προφανώς από τα Εμιράτα η πρόταση Βάη θα ήταν στην καλύτερος οικονομικούς όρος, αλλά αφού δεν του έκατσε. Ναι, αφού δεν του έκατσε. Όχι ότι είναι λίγα αυτά που του προτείνω, αλλά 400-450 είναι, παιδιά, για τριετές συμβόλαιο, συμπόνους. Δεν είναι και λίγα. Για το Σάτκα, 40 τόσες φορές διεθνής με την Εθνική Σλοβακίας, παρόν και στα δύο προηγούμενα Euro, ήταν βασικός. Είναι καλός παίκτης, δεν είναι κακός ο Σάτκα. Είναι καλή περίπτωση, ένας κανονικός κεντρικός αμυντικός. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι καλός και ο Μπρέσις. Εντάξει, τώρα το ποιον θα επιλέξει ο Άρης, αυτό είναι και θέμα διαπραγμάτευσης και θέμα επιλογής. Τώρα για το αριστερό άκρο της άμυνας υπάρχουν μια-δύο περιπτώσεις. Είναι μια περίπτωση η οποία της καλύζει ο Άρης στις τελευταίες μέρες και ο παίκτης βέβαια είχε ομάδα και δεν υπολογίζεται, καθώς είναι στα σκαριά η απόκτηση ενός άλλου παίκτη στη θέση του και αυτό ενδεχομένως να ανοίξει το δρόμο για τον Άρη. Αλλά αυτό ίσως πάρει κανένα μια-δύο μέρες μέχρι δηλαδή η ομάδα του να καλύψει κριτές για να μπορέσει να τον είτε να τον δανείσει είτε να τον αφήσει ελεύθερο. Είναι μια περίπτωση που την εξετάζει. Είναι και μια άλλη πάρα πολύ δύσκολη που από την Αργεντινή δεν νομίζω να προχωρήσει. Και υπάρχει και αυτό του Μαζουακού. Αλλά παιδιά, Μαζουακού τώρα με τα 3 εκατομμύρια λίρες που παίρνει στη Σάντερλαντ, δεν ξέρω. Στην πρώτη κρούση που το έκανε ο Άρης, άκουσε ένα ποσό πάνω από ένα εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Απαιτήσεις. 1% για την ακρίβεια.
0: Λογικό.
1: Απόλυτα. Δεν λέω ότι το παιδί ζήτησε χρήματα που δεν τα αξίζει. Εντάξει, ένας πάρα πολύ καλός αριστερός και ξέρει και το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχει περάσει εδώ παλιότερα από τον Ολυμπιακό, αλλά είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Τώρα και έχει και ένα χρόνο ακόμη συμβολέο με τη Σάντερλαντ.
0: Πες ότι αυτό μπορεί να το προσπεράσει με πιο μεγάλη
1: ευκολία. Και πεδιανικό τον είχε, δεν ήταν στη
0: Σάντερλαντ
1: ούτως ή άλλως. Άρα φαίνεται ότι έχει πέσει πολύ πια στην ιεραρχία. Στη Σάντερλαντ, άρα εκεί ίσως το πρόβλημα να μην είναι η ομάδα, αλλά να είναι οι απαιτήσεις του παίκτη, γιατί 1% για αριστερό μπακ, παιδιά, δεν νομίζω να τα δώσει ο Άρης. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Αυτά όσον αφορά τις δύο θέσεις τις οποίες καίγεται, και επειδή ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει ζητήσει ένα παίκτη που να συνδέει τη μεσαία με την επιθετική γραμμή, όπου υπάρχει πληθώρα επιλογών πλέον μετά την αύξηση του Ράφα Μιρ, χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, έχει ζητήσει ένα συνδετικό κρίκο, ρε παιδί, με ένα παίκτη εκεί στα μεσοδιαστήματα.
2: Ένα Μανού.
0: Ένα Μανού, ναι, ο οποίος χαλαρά λέει.
1: Χαλαρά. Έκανε από κάτω και τα σχολιάκια του Καρυπίδης και ήρθε και έγινε λύσα το θέμα. Εντάξει, είναι γνωστό ότι ο Άρης θα ήθελε πολύ την επιστροφή του παίκτη. Στο τελευταίο μάτς με τους Houston Dynamo, μετά από αρκετό και ήταν στον πάγκο ο Μάνου Γκαρθία, αυτό σημαίνει κάτι, μπήκε στο 65. Συνήθως είναι βασικός και αναντικατάστατος ο Μανού. Ο ίδιος με όσα έχει μεταφέρει σε γνωστούς και φίλους στη Θεσσαλονίκη, γιατί μιλάει με πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις, δεν είναι αρνητικός, βέβαια παίρνει πάρα πολλά χρήματα εκεί. Ένα ζήτημα που μπορεί να ξεκλειδώσει ή να παίξει καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση του Μάνου Γκαρθία είναι αυτό το περίφημο salary cap που έχουν και στο MLS. Mm-hmm. Είναι από τους πιο υψηλά αμοιβόμενους ο Μάνου Γκαρθία, οπότε η ομάδα του, αν θέλει να βάλει κάποιον άλλο στη θέση του με υψηλό μισθό, θα πρέπει να αδειάσει τη θέση. Αυτό δηλαδή ενδεχομένως να παίξει το ρόλο του. Εντάξει, ο Άρης θα την παλέψει την περίπτωση σίγουρα μέχρι τελευταία στιγμή. Έχει και εναλλακτικές για τη θέση, αλλά νομίζω ότι πρώτα θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για τον Μάνο Γκαρθία και συνέχεια θα πάει σε οτιδήποτε άλλο για τη συγκεκριμένη θέση. Και αφού καλύψει αυτά τα 2-3 βασικά κενά, τώρα παιδιά κάποια μερεμέτια, ας πούμε ένα τερματοφύλακα, δεξιό μπακ.
0: Ναι, τερματοφύλακα έψαχνε στην αρχή του καλοκαιριού, έχει σταματήσει να ψάχνει, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι προτεραιότητα τώρα, γιατί καίγεται για να τελειώσει αυτές τις υποθέσεις, βάει. Δεν είναι το έχει το Διούδη, έχει το Μάικιτς. Δηλαδή, για αρχή είναι καλά. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει και τερματοφύλακα, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, κάποια στιγμή μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Απλά δεν είναι τώρα προτεραιότητα. Και ίσως κάποια στιγμή ασχοληθεί και με ένα δεύτερο δεξιμπακ πίσω από το Φατιγκά. Γιατί και εκεί είναι μόνο ο Γάλλος και δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Χρησιμοποιείται τόσο καημένος, το λυπά τη ψυχή μου κάποιες φορές.
0: Και πήγε καλά και αριστερά ο Φαντιγκά πέρσι.
1: Ναι, το λυπά τη ψυχή μου το Γένσεν θα έλεγα. Γιατί ο καημένος στις προπονήσεις παίζει και δεξί μπακ, παίζει και στόπερ. Μόνο τερματοφύλακα δεν τον έχουμε βάλει. Το Φιλανδό. Δηλαδή είναι ο Πασπαρτού, όπου υπάρχει η λύση, παίρνουμε τον Γένσεν και τον βάζουμε εκεί.
0: Όπου υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, όπου υπάρχει πρόβλημα, ναι, βάζουμε τον Γένσεν να παίξει και άλλα. Αυτό δεν είναι μόνιμη λύση. Είναι λύση ανάγκης για τον προπονητή του Άρη.
0: Ωραία.
1: Βέβαια ο Άρης ήταν ψιλοτυχερός, να ολοκληρώσω με αυτό, την κλήρωση του κυπέλλου. Γιατί του είχε μια ομάδα η οποία ουσιαστικά τώρα φτιάχνεται. Δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει καλά προετοιμασία να γίνει καρύτης. Δηλαδή το πρώτο εμπόδιο δεν είναι υψηλό.
0: Να σου πω κάτι. Έχεις εικόνα που θα παίξει.
1: Το πίσω είναι το Πανθεσσαλικό. Είναι δηλωμένη ως δεύτερη έδρα.
0: Άλλο.
1: Η οποία όμως έχει θέμα στατικότητα στην κεντρική κερκίδα, στο γήπεδο της Καρδίτης. Έχει ζητήματα εκεί. Τώρα, δεν ξέρω, από τον Άρη ξέρουν ότι υπάρχει πιθανότητα να παίξουν στο Πανθεσσαλικό, από όσο μου έχουν μεταφέρει.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Τώρα, δεν ξέρω. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Κάτι νότερο δεν έχω.
0: Εντάξει, θα τα πούμε αυτά. Ναι.
1: Εννοείς ότι άμα παίξουν στην Καρδίτσα θα είναι ο χαλιόγονης
0: χούρης. Δεν θα παίξουν στην Καρδίτσα. Ναι. Όχι.
2: Ναι, φαίνεται στην καλύτερα δεν μπορεί να γίνει.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να παίξουν και στο Πανθεσσαλικό.
1: Α, okay.
0: Θα το δούμε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, φίλε μου. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα.
0: Έχεις να μας πεις κάτι σημαντικό.
2: Βεβαίως έχω να σας πω. Ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Βουτιάς προσφορές με προσφορά χωρίς κατάθεση από τον Big Win. Παίζει με 1710 δώρα. Παίζεις στην Big Win.
0: Αιδόνι.

0: Για να συνεχίσουμε το αντιβόλτα μας. Θα κάνουμε τακτικά βόλτες στις ομάδες που προετοιμάζονται για την έναρξη του πρωταθλήματος. Πάμε στο Αγρίνιο, στο φίλο μας τον Μπάμπη τον Τζιρόνι. Γεια σου Μπάμπη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα Βάη, καλημέρα Μιχάλη.
0: Λοιπόν, η αφορμή της συζήτησης που ζητήσαμε σήμερα είναι τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος, του τόρμου.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έχουμε και μεταγραφές να μιλήσουμε, έτσι.
1: Έχουμε και μεταγραφές να μιλήσουμε, τις περιμένουμε για την ακρίβεια. Υπάρχει ενδεχόμενο και εντός της ημέρας, αλλά βρίσκονται δηλαδή στο Αγρίνιο. Αλλά μάλλον αύριο πάει οι ανακοινώσεις κλπ. Μιλάω για τους Νακάμπα και για τον Νακάμπα, τον αμυντικό μέσο, και τον Τζενεπό, το αριστερό εξτρέμ, που ο Πανετολικός βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις. Βασικά, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να έχουν υπογράψει προσύμφωνο οι ποδοσφαιριστές. Είναι κλεισμένες δηλαδή περιπτώσεις. Και με τον Νακάμπα έχει καθυστερήσει πολύ εδώ και αρκετό καιρό, γιατί υπήρχε μια καθυστέρηση με τη Βίζα. Είναι κυρίως γραφειοκρατικό το ζήτημα. Αλλά και με τον Τζενεπό, τυπικά είναι τα ζητήματα, τουλάχιστον έτσι προκύπτει από το ρεπορτάζ, και ότι άμεσα περιμένουν οι άνθρωποι του Πανετολικού, οι παίκτες, να είναι στο Αγρίνιο για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές. Ο Πανετολικός έχει κάνει ήδη 6 μεταγραφές. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε με τα αγωνιστικά, τα μεταγραφικά και αυτά, ή αν θες να πούμε πρώτα για την εκδήλωση.
0: Όχι, να μας πεις λίγο τους παίκτες, γιατί εδώ είναι το ζητούμενο του κόσμου. Να δει πώς διαμορφώνεται η δυναμική της ομάδας.
1: Η δυναμική της ομάδας, όπως κάθε χρόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τον Πανετολικό, είχαμε πάρα πολλές αποχωρήσεις και ξανά χτίσιμο από την αρχή το καλοκαίρι. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σχεδόν κάθε χρόνο στο Αγρίνιο, δεν είναι κάτι καινούριο. Έχουν φύγει 13 ποδοσφαιριστές. Αν θες να τους αναφέρω και ονομαστικά, είναι ο Ματσάν, που ήταν και ο MVP της περσινής χρονιάς, πήγε στη Σεντ Λούις, στο MLS. Ο Σιέλης και ο Μπουχαλάκης που πήγαν στον Όφι, ο Μίχαλακ που πήγε στην Τουρκία στην Αιγύπτου Σπόρο, ο Ουνάι Γκαρθία που πήγε στην Ομόνια Ραδίπου, ο Φάρλεϊ Ρόσα που πήγε στην Κίνα στην Ντονγκού, ο Μλάντεν που συνεχίζει στην Καλυθέα, ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία που πήγε στην Γκουαράνι στην Παραγουάη, ο Αγαπάκης πήγε στην ΑΕΛ στη Β' κατηγορία. Στην Ομόνια Ραδίπου που ξέχασα πήγε και ο Ζίβκοβιτς, ο τερματοφύλακας που έπαιζε χρόνια στον ΠΑΟΚ, αυτούς που θυμούνται. Ο Μάνος που έφυγε, ένας νεαρός 21χρονος στόπερ που πήγε στον Πύργο, στη Β' Εθνική, και αυτοί που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να βρουν ομάδα είναι ο Μιγγέλ Λουίς και ο Χρήστος Μπελεβόνης. Συνολικά είναι 13 παίκτες αυτοί που έφυγαν, από τους οποίους πάρα πολλοί ήταν βασικοί. Δηλαδή ο Ρόσα, ο Μπουχαλάκης, ο Σιέλης, ο Ματσάν, όλοι αυτοί ήταν βασικοί ποδοσφαιριστές. Μιλάμε δηλαδή για έναν Πανετολικό που πάει να κάνει μια αναδόμηση του ρόστερ επί της ουσίας. Και οι μεταγραφές που έχουν έρθει είναι επίσης οι περισσότεροι παίκτες που λογίζονται ως βασικοί. Δηλαδή ο Μπάση ήρθε για βασικός στα χάφ, για αντιματσάν. Ο Πόκου ήρθε για βασικός για δεξί εξτρέμ. Ο Εράκοβιτς στα χάφ που ήρθε από την Ομόνια ήρθε επίσης για βασικός. Υπήρχαν και παίκτες που ήρθαν σαν συμπληρώματα στο ρόστερ, όπως είναι ο Ξενόπουλος για δεύτερος τερματοφύλακας, ο Προδρομίτης από τον Παναθηναϊκό που έμεινε ελεύθερος, που πέρυσι έπαιζε στην Καλυθέα, που ήρθε για μια εξτρά λύση, τόσο ως στόπερ αλλά και ως αμυντικός μέσος αν χρειαστεί, γιατί τον έχουμε δει στα φιλικά να τον χρησιμοποιεί και ως εξάρι ο Γιάννης Αναστασίου. Και είχαμε και τον Όλσον, συνολικά 6 παίκτες έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμή στον Πανετολικό, που έμεινε ελεύθερος από την Λέχια Γκντάνσκ, από την Πολωνία, που ήρθε και αυτός για να προσφέρει βάθος στις επιλογές στο κέντρο της άμυνας για τον Πανετολικό. Αν σε αυτούς τους 6, δηλαδή Εράκοβιτς, Οπόκου, Ξενόπουλος, Προδρομίτης, Όλσον και Μπάση, προσθέσουμε τους 2 που περιμένουμε, δηλαδή τον Τζενεπό, αριστερό εξτρέμο όπως είπα και πριν, και τον Νακάμπα, αμυντικό μέσο, που αυτός θα είναι και ο αντιμπουχαλάκης επί της ουσίας, αν και έχουν διαφορετικά στοιχεία. Ο Μπουχαλάκης ήταν ένας πιο τεχνίτης ποδοσφαιριστής, λιγότερο γρήγορος, που βοηθούσε περισσότερο στο χτίσιμο του παιχνιδιού. Ο Νακάμπα είναι ένα διαφορετικό στυλ παίκτη, πιο δυναμικός, πιο γρήγορος, πιο πολύ θα μπει πρώτος στη φάση.
2: Με παρελθόν στην Πρέμιερ Λιγκ και οι δύο, έτσι, και ο Νακάμπα και ο Τζενεπό.
1: Ακριβώς.
2: Και μάλιστα ο Τζενεπό με τρομερά ακριβή μεταγραφή Southampton, πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ.
1: 15,7 είχε ο Τζενεπό από τη Standard League στη Southampton, και γύρω στα 12 εκατομμύρια ήταν η μεταγραφή που είχε κάνει ο Νακάμπα στην Aston Villa. Δεν ήταν η τελευταία του ομάδα βέβαια, η τελευταία του ήταν η Luton, αλλά όπως και να έχει, και οι δύο με πορεία στην Premier League. Πτωτικές πορείες βέβαια στη συνέχεια στην καριέρα τους για διαφορετικούς λόγους. Ο Νακάμπα είχε κάποιους τραυματισμούς. Ο Τζενεπό δεν είχε τόσο σημαντικό τραυματισμό όσο είχε ο Νακάμπα. Δεν είχε χιαστό για παράδειγμα. αλλά είχε κάποιους μικρότερους, δεν τον άφηναν να πάρει παιχνίδια στη σειρά, να αποκτήσει ένα ρυθμό και να δείξει τι αξίζει. Είχε μια πτωτική πορεία, έφτασε να πάει στην Αντάλια Σπορ στην Τουρκία, μετά πήγε στο Ιράν στην Εστεγλάλ. Εκεί στο Ιράν δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής, υπήρχε και μια δικαστική διαμάχη που είχε με την ομάδα για κάποια δεδουλευμένα χρήματα, μετά έμεινε στον πάγκο, μετά ήρθε και ο πόλεμος και κάπου εκεί δεν μπόρεσε ο άνθρωπος να δείξει αυτά που μπορούσε. Πιστεύω ότι για τον Πανετολικό όμως είναι καλές επιλογές, βάσει βιογραφικού πάντα.
0: Ναι,
1: θα τους δούμε στο
0: και εμπειρίας και... Ναι.
1: Ναι, πάντα εκεί θα τον κρίνει στο ποδοσφαιριστή. Αλλά αν όλα κυλήσουν ομαλά, κλείσουν και αυτές οι δύο μεταγραφές, ο Πανετολικός φτάνει τις 8 και μετά πάει για άλλες δύο μεταγραφές. Πάει για ένα φορ, γιατί φορ αυτή τη στιγμή στο ρόστερ υπάρχει μόνο ο Αλεξίτς, ο οποίος Αλεξίτς πέρυσι...
0: Έπαιζε αριστερά.
2: Έφυγε και ο Αγκύρε δηλαδή.
1: Έφυγε και ο Αγκύρε, ο οποίος συνεχίζει στην Κυπελλούχο Πορτογαλίας. Θα παίζει και Ευρώπη. Ναι. Ομάδα που δεν κατάφερε να πάρει την άνοδο από την Β' Πορτογαλίας, αλλά πήρε το κύπελο και απέκτησε τον Αγκύρε. Εκτός από τον Αγκύρε, είπα, έφυγε και ο Γκαρσία. Έφυγε. Δεν τον ανέφερα τον Αγκύρε σε αυτούς τους πριν
2: που ανέφερε,
1: ήταν δανεικός. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ανέφερα ούτε τον άλλο δανεικό επιθετικό που είχε ο Πανετολικός από την Άρχους, τον Μπάτζη.
2: Ναι.
1: Τους δανεικούς δεν τους ανέφερε γιατί γνωρίζαμε ότι τελειώνει ο δανεισμός. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Πανετολικός με εκείνα τα ποσά που υπήρχαν σαν ρήτρες να ενεργοποιούσε κάποια βόμβα. Μιλάμε τώρα για εκατομμύρια, όχι για χιλιάδες ευρώ.
2: Άρα ένα σεντερφόρ ψάχνει δύο.
1: Ψάχνει ένα σεντερφόρ όμως. Στην αρχή αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι πήγαινε για δύο. Αλλά επειδή όπως φαίνεται έχει ικανοποιήσει στα πρώτα φιλικά με την εικόνα που δείχνει ως σεντερφόρ ο Άλεξιτς, δεν θα πάει να πάρει λογικά δεύτερο σεντερφόρ. Πάει για ένα σεντερφόρ και με τον Άλεξιτς να έχει ένα δίδυμο καλό στην κορυφή της επίθεσης. Βέβαια έχει δώσει χρόνο και σε άλλα παιδιά. Για παράδειγμα έχει τον Αλμπάνι που είναι νεαρός. Τον είδαμε στα φιλικά να παίζει, να σκοράρει κιόλας με τον Πύργο. Φαίνεται δηλαδή ότι ο τρίτος επιθετικός που θα υπάρξει στο ρόστερ θα είναι ένας
0: νεαρός.
1: Πιο νεαρός ποδοσφαιριστής που θα μπορεί να προσφέρει κάποια πράγματα.
0: Ωραία. Πες μας δύο λόγια και για την εκδήλωση, εσύ, Μπαμπή.
1: Η εκδήλωση χθες ήταν πολύπλευρη, διότι είχε πρώτη ανοιχτή προπόνηση για φέτος ο Πανετολικός στο γήπεδο στις 7 η ώρα. Παρουσίασε και τις φανέλες, είχε κόσμο, είχε παλμό, υπήρχε γενικά ωραίο κλίμα. Και οργανωμένοι και άλλοι φίλοι του Πανετολικού γενικότερα που πήγαν για να δουν και τις φανέλες που θα παρουσιαζόντουσαν, αλλά ένα ωραίο κλίμα. Και οργανωμένοι και άλλοι φίλοι του Πανετολικού γενικότερα που πήγαν για να δουν και τις φανέλες που θα παρουσιαζόντουσαν.

0: εντυπωσιακή η δουλειά. Έχει τοποθετηθεί έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, μπροστά από τα εκδοτήρια, ανάμεσα σε μπουτίκ και μουσείο. Το μουσείο βέβαια του Πανετολικού ακόμα δεν είναι έτοιμο. Υπήρχε μια καθυστέρηση, το είχαμε πει από πέρυσι, με ένα διαγωνισμό που είχε γίνει μια ένσταση. Τέλος πάντων, θα είναι όμως στους επόμενους μήνες, θα ανοίξει και το μουσείο και είναι έξω από αυτό το άγαλμα, όπως πρέπει, αν ρωτάς εμένα. Mm-hmm. Και είναι το δεύτερο άγαλμα στο χώρο. Υπάρχει και το άγαλμα του Παπαδόπουλου, του Γάλλου, του πιο μεγάλου ποδοσφαιριστή της ιστορίας του Πανετολικού, που είναι εκεί πιο δίπλα. Πιο παλιό βέβαια το άγαλμα, απλά το αναφέρω και αυτό γιατί έχει τη σημασία του και πιο μικρό βέβαια, έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι έχει ομορφύνει πάρα πολύ ο χώρος του γηπέδου του Πανετολικού και τα έργα που έχουν προχωρήσει, και όποιος έρθει στο γήπεδο του Πανετολικού πιστεύω θα διαπιστώσει ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα από τα πιο όμορφα επαρχιακά γήπεδα. Μπορεί να μην είναι από τα μεγαλύτερα, μιλάμε για μια χωρητικότητα γύρω στις 7.200-7.300 θέσεις, κάπου εκεί είναι. Αλλά έχει τα πάντα. Ό,τι χρειάζεται ένας φίλαθλος να παρακολουθήσει όμορφα και να ευχαριστηθεί ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ένα σύγχρονο γήπεδο με ανέσεις, καθαρό πάνω απ' όλα, το τονίζω και αυτό, με σκεπασμένο γύρω-γύρω από σκέπαστρα και στη μεγάλη κερκίδα και στην μικρή και στο πέταλο. Νομίζω ότι πραγματικά για μια ομάδα επαρχιακή το να έχει ένα τέτοιο γήπεδο που δεν είναι δημοτικό, έτσι, ανήκει στον ερασιτέχνη, ναι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι μια πολυτέλεια να υπάρχει ένα τέτοιο ποδοσφαιρικό σύγχρονο γήπεδο για μια ομάδα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Μπάμπη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Λοιπόν, θα κάναμε τη βόλτα μας στις ομάδες πρώτης εθνικής, γιατί είδατε πόσες αλλαγές σημαντικές κάνουν αρκετοί, όπως ο Πανετολικός. Θα την κάνουμε τη βόλτα μας λοιπόν, με αφορμή, ας πούμε, το ρεπορτάζ της ημέρας, έτσι, για να ξεκινάμε την κουβέντα. Γιατί αρχίζει το πρωτάθλημα, παιδιά. Σε 18 μέρες έχει πρωτάθλημα.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, είναι ο Χρήστος εδώ. Τι κάνετε, κυρία μου, καλημέρα σας.
3: Μποντζόρνο.
1: Χρήστος Τυρακόπουλος.
4: Καλημέρα και στους δύο. Τι κάνετε.
1: Πώς είστε, όλα καλά.
4: Όλα καλά. Εντάξει. Σημερινή βραδιά έχει μία εικόνα, βλέπεις τα παιχνίδια και λες όπου.
1: Είναι σεζόν. Ναι. Αρχίσαμε.
4: Έχει βλάει του Ολυμπιακού το μάτς, έχει το μάτς την Ουνιόν με την Πόντο, έχει το Σπάρτα Πράγας Λιόν, αμέσως τα βλέπεις και είναι σε μια βραδιά που θα μπορούσε να είναι βραδιά...
1: Leap face.
4: Ναι. Τώρα, του Ολυμπιακού δεν ξέρω, δεν έχω πολλή εικόνα και από τα φιλικά που έπαιξε ή οτιδήποτε άλλο. Πουτσάει στραβά όμως, θεωρώ πάντα ότι η εμπειρία σε αυτό το μάτς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Απέναντι σε μια ομάδα που είναι καινούριο το περιβάλλον της. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα προβάδισμα για τη ρεβάνς. Και το πιο πιθανό είναι θα είναι ένα προβάδισμα που δεν θα είναι το 1-0. Δηλαδή θα είναι ένα προβάδισμα που θα έχει ίσως και γκολ και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή είναι τα μάτς που σου ξεφεύγουν. Ναι, γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις, ξέρεις, και διαχείριση αγώνα Αύγουστο μήνα.
1: Ναι, αυτό ίσως είναι το πρόβλημα του Ολυμπιακού όμως σήμερα. Και όχι της Νέμεχεν.
4: Γιατί
1: ο καλός είναι αυτός που ζορίζεται το καλοκαίρι περισσότερο.
4: Ο καλός ζορίζεται το καλοκαίρι και εξαρτάται ο άλλος και πόσο. Επίσης, η αίσθηση της Νέμεχεν παίζω εδώ, αλλά στη χειρότερη θα έχω μια ευρωπαϊκή παρουσία. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Νέμεχεν δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συχνά. Θυμάμαι τώρα πώς φωτίζει. Παίξει Ευρώπη τα τελευταία 30-40 χρόνια. Πρέπει να είναι 3-2-3 παραπάνω, δεν μπορεί να είναι. Που σημαίνει ότι, ξέρεις, ό,τι της έρθει είναι μπόνους. Για τον Ολυμπιακό είναι μια κατάσταση που, έτσι όπως έχει έρθει το πράγμα, γιατί μετά, αν περάσει την Νέμεχεν, πιστεύω θα την περάσει. Το επόμενο μάτς είναι υπερκομβικό. Αυτό το 2-1, ξέρεις, σαν εικόνα σου κάνει το μάτς αυτό. Το βλέπεις. Όπως πιστεύω ότι η Λιόν θα είναι πάρα πολύ σοβαρή στο μάτς με τη Σπάρτα. Και θα το κερδίσει το παιχνίδι της. Αυτά τα σου βάζω το Ουνιόν Μπόντο είναι πολύ ανοιχτή. Η Μπόντο έχει 16, έβλεπα τώρα εδώ, και έχει και καλά αποτελέσματα. Δεν έχει προς ότι έχει παίξει παιχνίδια. Το τελευταίο διάστημα όπου πρέπει να κερδίσει. Το πιο φτωχό είναι ένα 0 που κέρδισε, ενώ έπαιζε ήδη πάλι μερικές μέρες πριν, ευρωπαϊκό. Το 1-0 που κέρδισε, που θα μπορούσε με βάση τις τελικές, τις 25 τελικές, να είναι ένα 3-0. Τα περισσότερα μάτς της στο πρωτάθλημά τους είναι άνετες νίκες.
1: Ναι, μεγάλα σκορ.
4: Απέναντι σε μια Ουνιόν που ναι μεν πήρε προχθές το Cooper Cup, απέναντι στην Πρίζη στα πέναλτι, αλλά δεν έχει παιχνίδια. Και σε αυτή τη φάση το καλοκαίρι πολλές φορές αυτό το πράγμα μετράει. Πάρα πολύ.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι, ναι.
4: Για να το

0: Αυτή είναι η.
1: Πάντως είναι, αρχίζουν ναι, οι Τετάρτες και οι Πέμπτες και οι Τρίτες να θυμίζουν Σεπτέμβριο.
0: Αυτή η εβδομάδα και η άλλη εβδομάδα πάρα πολύ. Ακόμα περισσότερο. Ναι, ναι. Το conference βλέπει τα παιχνίδια και θυμίζει το παλιό Ιντερ Τότο. Δηλαδή βλέπει και ομάδες όπως και στο προηγούμενο γύρο. Που μπορεί το ένα παιχνίδι τους να είναι σούπερ και ξαφνικά στο επόμενο παιχνίδι, μια εβδομάδα μετά, καταρρεύουν. Ειδικά άμα φάνε νωρίς τον κόρ. Επειδή δεν την κάναμε την κουβέντα την περασμένη εβδομάδα, εξαιρετικό αυτό που κατάφερε για μία ακόμη φορά η Πάφος, έτσι, η οποία το καλοκαίρι στα προκριματικά είναι αχτύπητη εδώ και τρία καλοκαίρια. Να έχεις χάσει τώρα 2-0 έξω από μια ομάδα η οποία έχει και την ιστορία της, έχει, δεν είναι κάποια ιδιαίτερη ομάδα, αλλά σε έχει κερδίσει 2-0 η Χάιντουκ. Ναι. Έχει παίξει κι άλλα ματς η Χάιντουκ μες το καλοκαίρι, έχει προκριθεί και στο προηγούμενο γύρο με τη Ζήλινα. Και πηγαίνεις και τις ρίχνεις μια τεσσάρα μεγαλοπρεπέστατη στο δεύτερο παιχνίδι, είναι για την Πάφο, είναι ρισπέκτο ό,τι έχει κάνει. Έτσι. Εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα της πάλι, πολύ, σε αυτό το γύρο, αλλά έχει ξεπεράσει αυτά τα τρία καλοκαίρια η Πάφος, το τρίτο είναι αυτό. Έχει ξεπεράσει τη λογική που λέμε για τις περισσότερες ομάδες αυτές και πέρυσι ήταν και εξαιρετική και ανταγωνιστική και στη League Face, έτσι, του Champions. Οπότε θέλω να πω ότι κοίταξε πόσο μπορούν ομάδες να μάθουν να διαχειρίζονται το πιο δύσκολο κομμάτι, το καλοκαιρινό, χρόνια ολόκληρα τώρα, ενώ το ξέρουμε πια, έτσι, είναι 30 χρόνια πια που οι ομάδες παίζουν καλοκαίρι. Οι δικές μας αρκετές φορές έχουν αρχίσει και το χειρίζονται, δηλαδή,
1: καλύτερα, ναι,
0: οι καλές μας στιγμές από τις ζημιές μας. Αλλά λέω ότι επειδή πολλές φορές το συζητάμε, μα είναι καλοκαίρι, ρε παιδί μου, μα εμείς αρχίζουμε αυτό, μα σε εμάς έχει ζέστη, μα σε εμάς οι προετοιμασίες και οι ομάδες αρχίζουν εδώ και μια 15ετία την προετοιμασία τους, έχουν την εντύπωση πιο σωστά και γενικότερα τα πράγματα έχουν, ειδικά στο πολύ κρίσιμο αυτό κομμάτι που είναι τελευταία εβδομάδα Ιουλίου με τις 4 εβδομάδες μες τον Αύγουστο, που μπορεί να σου καθορίσουν και τη χρονιά, έτσι, ναι, παίζεις ή δεν παίζεις στην Ευρώπη. Και εδώ θέλω να βάλω το εύσημο και πάλι στις κυπριακές ομάδες που τα καλοκαιρία αυτά σε μια Κύπρο που το να παίξει παιχνίδι το έχουν γυρίσει και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ υπέρ τους. Ακόμα και οι ώρες που πάνε και βάζουν τα παιχνίδια, άμα το δεις, κάτι 6.30 το απόγευμα που είχα δει ένα μάτι στη Λάρνακα, 6.30 ώρα στη Λάρνακα το απόγευμα, δεν χρειάζεται να έχεις μάτι να φτιάξεις τα αυγά, τα παίρνεις και θα ανοίξεις το πάτωμα. Και γίνονται μόνα τους, έτσι. Και όμως έχουν μάθει να διαχειρίζονται παιχνίδια. Αλλά εκείνη που ήταν άτυχη ήταν η Ομόνοια στον προηγούμενο γύρο, που και το πήγε καλά το πράγμα, της έπαιξε δύο φορές με 10 παίχτες και τελικά δεν τα κατάφερε στα πέναντι. Έχει ενδιαφέρον. Για να δούμε.
1: Ωραία.
0: Κατά ξαναπούμε αύριο.
1: Βεβαίως. Να έχουμε γενικά τον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, καλή εικόνα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια σήμερα και καλό ματσάκι. Και καλή δουλειά, κύριε, γιατί βλέπω ότι εσείς είστε σε πάρκ. Καλά, ένας έγινε 18 χρόνια για λίγες μέρες, τι πάρω. Αλλά εσείς σε βλέπω σε πάρκ συνέχεια. Σε βλέπω σε πάρκ συνέχεια.
1: Τι να κάνουμε. Χαίρετε, καλημέρα σας. Καλημέρα.
2: Πού πάμε, φύγουμε.
1: Να φύγουμε.
2: Να κάνουμε χώρο για να έρθει ο Μανώλης ο Μουσουράκης. Να κάνουμε χώρο.
1: Γραμματέας αυτό εδώ το ραδιοφόρο.
2: Να κάνουμε χώρο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM στις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Προθεσμία ως και σήμερα για να απαντήσει την πρόταση της ΑΕΚ έχει ο Φίλιπ Κώστιτς για προβάδισμα Τσαϊτχόφεν για τον 33χρονο μπακ γράφουν στην Ολλανδία. Παίκτης της Ένωσης πρέπει να θεωρεί το Μίλαν Βιτάλης, καθώς έχει επέλθει προφορική συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου χαφ. Την πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Superbet Super Cup κόντρα στον Όφη. Στη θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκο, ο οποίος οδεύει προς τη River Plate στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν, πήρε ο 33χρονος τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα. Το Μεχτίτα Ρέμι έχει στο μεταγραφικό της στόχαστρο η Λίλ, σύμφωνα με μέσα στο Ιράν. Τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μετεγραφή του Σαλάχ Εντίν. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού που υποδέχεται στο κατάμεστο Γιώργιος Καρεσκάκης στην Αϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Χωρίς τον Έσε καταστρώνει το πλάνο του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, σιπιώνει ή τσικίνει το δίλημα του Βάσκου τεχνικού. Σέντρες σε νέα μετάδοση από το bwinΣΠΟΡ FM και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορτένα. Με τους Φαντρόγγελεν, Πελίστρη και Ραστόντερ να συγκεντρώνουν πιθανότητες για το βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού, το πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ για το αυριανό παιχνίδι με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 για τον τρίτο γύρο του Conference League. Την κατάσταση του ΕΤΕΗ, ο οποίος δεν συμμετείχε στο χθεσινό πρόγραμμα λόγω ίωσης, θέλουν να τσεκάρουν οι πράσινοι. Στις 2.30 η συνέντευξη τύπου του Δανού Τεχνικού. Στην Ευρωπαϊκή Λίστα του ΠΑΟΚ για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ μπει το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα Τόμ Λουσέ σήμερα ή αύριο τα νεότερα για την υπόθεση Γιαννούλη. Στην απόκτηση του Άξελ Γκαλεάνο από τη Σαν Λορέτζο με τη μορφή δανεισμού προχωρούν οι Θεσσαλονικείς εντάσσοντας τον 19χρονο εξτρέμ στη δεύτερη ομάδα. Αύριο στις 10 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς της Πέμπτης στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Το βάρος στην απόκτηση στόπερ και αριστερού μπακ έχουν ρίξει στον Άρη στη λίστα ο Γάλλος στόπερ Ιμπραήμ Σισε, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Φερεντσβάρος. Περνάει ιατρικά, υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας και ανακοινώνεται ο Ράφα Μίρ. Με δύο φιλικά ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία του Όφη στην Ολλανδία. Οι κριτικοί θα αντιμετωπίσουν σε λίγα λεπτά τη βελγική Μπέρσοτ, ενώ στις 6 θα κοντραριστούν με την Αλ Σαμάλ από το Κατάρ. Την Τετάρτη επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα εν ώψη και το Superbet Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ στις 12 του μήνα. Με την πέμπτη θέση στο τεχνικό πρόγραμμα του Σόλο, ολοκλήρωσε η Βασιλική Αλεξανδρία την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδειχθήκε η Ισπανίδα Ήρης Τίο Κάσας. Την απόκτηση του Μάρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν ανακοίνωσε ο Άγιαξ. Ο Γερμανός τερματοφύλακας, ο οποίος δεν ήταν στα πλάνα του Χάνσι Φλικ στην Μπαρτσελόνα, θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τη μορφή δανεισμού στην Ολλανδική ομάδα. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Λίγο μετά τις 12 θα πάμε παρεούλα και σήμερα μέχρι τις 2. Με Χάρη Χριστόγλου, στη ρυθμίση του και τις μουσικές επιλογές. Τη Σοφία Θεοδωράκη στην οργάνωση παραγωγής. Μανώλης Μισουράκης στο μικρόφωνο σε μια ευρωπαϊκή εβδομάδα. Εντάξει, επί της ουσίας σήμερα ξεκινάει. Ευρωπαϊκό τρίμερο. Απόψε το βράδυ. Ολυμπιακός κάνει την αρχή με την Αϊμέχεν στις 9 η ώρα. Τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ, βεβαίως και ραδιοφωνικά από τον Big Wins Sport FM 4,6. Θα τα πούμε και για τον Ολυμπιακό, θα τα πούμε και για τα αυριανά και τα μεταβριανά, μετά από μια χθεσινή, νομίζω, πολύ καλή ημέρα σε επίπεδο κλήρωσης για όλους. Ακόμα και για τον Όφη, βάσει των αντιπάλων που απέφυγε. Είχε και Μπενφίκα, είχε και Χάρτς, είχε και Μπεσίκτας, τα πάντα είχε. Εν τέλει, ένα Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσεσκά Σόφιας που, okay, δεν είναι εύκολο, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του Όφη σε κάθε περίπτωση στη League Phase του Conference League. Και με τα γραφικά έχουμε πολλά και διάφορα σε ό,τι έχει να κάνει με την ΑΕΚ. Για παράδειγμα, σήμερα είναι μια μέρα καταλυτική σε ό,τι έχει να κάνει με τον Κώστιτς. Τα τελευταία νέα που έρχονται από Ολλανδία δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, είναι η αλήθεια. Κάνουν λόγο για το ότι είναι πολύ κοντά ή τέλος πάντων κοντά, αν προτιμάτε, στην Eindhoven, η οποία έχει ξαναμπεί δυναμικά στο παιχνίδι. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά πιο μετά και με Γιώργο Τσακίρη.

Χάρης Χριστόγλου, ξαναλέω στα Dex. Έτσι να το πω με χεπχοπάτα. Λοιπόν, μια και είπα για Όφη, αυτή την ώρα λαμβάνει χώρα το πρώτο από τα δύο φιλικά που δίνουν σήμερα οι κριτικοί, τα τελευταία τους στην Ολλανδία, στο βασικό στάδιο. Επιστρέφουν μετά για τον τελικό του Super Cup. Ρίσουμε παράδοση να πούμε ότι έχουν βγει τα εισιτήρια για την ΑΕΚ. Οι φίλοι της Ένωσης μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα της ΑΕΚ. Τα έχει ανεβάσει. Εντός ημέρας αναμένεται να συμβεί το ίδιο και με τα εισιτήρια του Όφη, ο οποίος δίνει δύο φιλικά. Το πρώτο έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα τεταρτάκι. Απέναντι στην Μπέρσχοτ είναι 2:35 λεπτά. Και μάλιστα έχουμε και ντεμπούτο Δημήτρη Νικολάου, μία από τις μεταγραφές φέτος του Όφη.

0: Οπότε σας λέω ότι είναι ενδεκάδα τώρα του Όφη. Λίλο, Λαουδάκης, Νικολάου, Πούγκουρας, Μαρινάκης και Νουριάκης. Πολύ άκηδες. Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης, Ρωμάνο, Αετόρ και Θεοδοσουλάκης. Αετόρ, πρώτο παιχνίδι ως βασικός. Το προηγούμενο με τη Βίλεμ είχε ντεμπουτάρει και μάλιστα είχε βγάλει και ασίστ ως αλλαγή τότε. Οπότε αυτοί θα αγωνιστούν τώρα, αυτοί αγωνίζονται τώρα και εν συνεχεία στις 6 ώρα το άλλο φιλικό με την Αλ Σαλάμ. Αυτό το παιχνίδι, τον 6, θα μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε και μέσω του YouTube του Όφη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε να τα πούμε και για τον Ολυμπιακό και για τα υπόλοιπα θεματάκια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Έχουμε και γκολ για τον Όφη και το πετυχαίνει ο Αϊτόρ. Ανοίγει λογαριασμό. Έτσι, γρήγορα, γρήγορα, μέσα σε δύο φιλικά σκάρτα κιόλας. Αλλαγή θυμίζω είχε μπει στο προηγούμενο. Τώρα μέσα σε ένα δεκάλεπτο ο Αϊτόρ έχει και assist και γκολ. Με κεφάλια μάλιστα, ύστερα από assist του Ρωμάνο.

στις 2.30 θυμίζω είναι και η συνέντευξη τύπου του Jacob Nistrup. Να ακούσουμε τι έχει να πει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Θα μιλήσει και ένας παίκτης των Πρασίνων εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την CSKA. 1948 γενικά έχουν πει για τα καλά στη ζωή μας οι ομάδες από την Βουλγαρία μετά και τις χθεσινές κληρώσεις, οπότε θα γίνει full scouting. Σήμερα επίσης έχουμε από τα παιχνίδια του Τσούλου που μας ενδιαφέρουν τουλάχιστον. Στις 8.30 Λεύσκη Σόφιας Καεράτ Αλμάτι, ένα ζευγάρι που μας ενδιαφέρει για δύο ομάδες. Καταρχάς για την ΑΕΚ, όποια προκριθεί θα είναι αντίπαλος της Ένωσης στα play-off του Τσουλού, και όποια αποκλειστεί θα είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα play-offs του Europa League. Και επίσης έχουμε στις 9 η ώρα, πέρα από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέχεν, το Union Saint-Gilloise Bodø/Glimt. Εκεί θα προκύψει η αντίπαλος του Ολυμπιακού, εάν και εφόσον βεβαίως οι Πειραιώτες αποκλείσουν την Αϊμέχεν. Σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερο για τον Ολυμπιακό αυτό. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Θέλω να πω, δεν έχουμε ξαναδεί τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ να παίζει προκριματικά Ευρώπης. Οπότε είναι μια ενδιαφέρουσα από μόνη της συνθήκη. Βεβαίως, πάνω απ' όλα είναι το διακύβευμα. Ο πρώτος από τους δύο τελικούς σε ζευγάρια για να μπει στη league phase του Champions League. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος πρωί-πρωί είχε και μια αλλαγή στη λίστα. Ορτέγκα μέσα, Ορτέγκα έξω. Μπήκε ο τερματοφύλακας. Βγήκε ο αριστερός μπακ, ο οποίος οδεύει προς River Plate. Κατά τα άλλα, ο Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος δεν είναι έτοιμος να προσφέρει. Εκτός έχει μείνει και ο Μασούρας, ο οποίος μετακομίζει και πάλι στην Σαουδική Αραβία. Γενικά, χθες ήταν μια μέρα αποχωρήσεων ή τουλάχιστον περιπτώσεων που οδεύουν προς αποχώρηση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος σήμερα θα έχει στην αποστολή και Σιπιώνη, ο οποίος έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, χθες διάβαζα μια, και την άκουσα και τη διάβαζα, συνέντευξη του Μορέιρα. Σε εμάς μίλησε εδώ, Μπηγόνις Προεφέμενη 4,6, στο Γιώργο Τσανάκα. Ο Μορέιρα της Καλαμάτας, έτσι, ο οποίος έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία από τα γήπεδα της Ολλανδίας. Εκεί ουσιαστικά έμαθε το τόπι. Τα τελευταία χρόνια παίζει και στη χώρα μας, τα τελευταία δύο στην Καλαμάτα, μπαίνει στον τρίτο χρόνο. Τέλος πάντων, μίλησε για την ομάδα της Νάιμέχεν, η οποία γενικά ζει κοσμοϊστορικές στιγμές τον τελευταίο ένα χρόνο. Την έχει αναμορφώσει πλήρως ο Σρούντερ, ο προπονητής της, ο οποίος είναι και τυπάρα εντωμεταξύ. Μίλησε λοιπόν, τα έβαλε κάτω τα στοιχεία τα αγωνιστικά και για τριάδα στενεμένα που παίζει, για το τέμπο το υψηλό που έχει στο παιχνίδι της, ένα παιχνίδι έντασης, ένα παιχνίδι με τους παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι στον άξονα και να πιέζουν αρκετά ψηλά. Προσομοιάζει σε κάποια στοιχεία με εκείνα του Ολυμπιακού. Μια ομάδα που κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα και βεβαίως που έτσι όπως πιέζει αφήνει λίγους χώρους πίσω κενούς. Κάτι που σήμερα πρέπει ο Ολυμπιακός βεβαίως να το εκμεταλλευτεί με το γνωστό του τρόπο.

Αλλά είναι τυπάρα, ναι, είναι τυπάρα αυτός ο προπονητής. Καταρχάς χθες του έκανε ερώτηση ένας δημοσιογράφος Ολλανδός. Τον παράτησε στη μέση. Όχι επειδή δεν είναι ευγενικός, απλά επειδή είχε το ρολόι του και βλέπει ότι αν καθυστερούσε για ένα λεπτό, θα είχαν το 50 λεπτό της προπόνησης. Θέλω να πω, θα ψαλιδιζόταν αυτό το 50 λεπτό, αλλά τι έκανε, του είπε: εδώ σε 50 λεπτά, θα σε περιμένω. Και όντως μετά την λήξη της προπόνησης, επέστρεψε στη συνέντευξη τύπου, τον περίμενε και ο δημοσιογράφος και του απάντησε στην ερώτηση που του είχε κάνει πριν από σχεδόν μία ώρα. Εν τω μεταξύ, μας είπε ο Σρόιντερ ότι δεν έχει παρακολουθήσει ούτε ένα φιλικό του Ολυμπιακού, δεν χρειάζεται, λέει, να παρακολουθήσει. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Το ξέρουμε και τον Μεντιλίμπαρ ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής.

Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Γιάννη. Την καλημέρα μου και στο φίλο που λέγεται Μορέρα. Ναι, και στον Παζιάννη να παίζει σαφώς. Πριν την Καλαμάτα. Βασικά είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα σε μια άλλη ομάδα στην Κύπρο. Δεν θυμάμαι κάπου ήταν. Πριν την Καλαμάτα και μετά τον Παζ. Παιχτάρα πάντως ο Μορέρα. Λοιπόν, για το Μεντιλίμπαρ που λέει ο φίλος για το ότι έχει πάρει τερματοφύλακα και πηγαίνει με ένα σεντερφόρ. Έχει μείνει εκτός και ο Γιάρεμτσουκ. Εντάξει, παιδιά, αυτός είναι ο Μεντιλίμπαρ με τα καλά του, με τα πολύ καλά του, με τα κακά του. Αυτός είναι. Αυτό που καταλαβαίνουμε κι εμείς είναι ότι δεν θα πω δεν υπολογίζει σε αυτούς τους δύο παίκτες, αλλά έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο στο κεφάλι του. Αν θεωρεί, αν βλέπει ότι οι παίκτες δεν είναι στο 100%, όχι απαραίτητα αγωνιστικά, αλλά και ψυχολογικά, σε επίπεδο του πώς έχουν τον εαυτό τους μέσα στην ομάδα, προτιμάει να πάει με παραπάνω παίκτες σε άλλες θέσεις. Το θέμα είναι πώς θα το καμουφλάρει αυτό ο Ολυμπιακός, όχι μόνο σήμερα, γενικότερα και σε επίπεδο ρόστερ, να βρεθεί κάποιος να πλαισιώνει τον Ελκαμπή. Μανώλη μου, καλημέρα. Εάν θέλεις να πας ταμείο, θέλω, για να δω τι μου προτείνεις. Σήμερα και με καλή απόδοση να είμαι και διπλό. Και με πλύνει ένα handicap 12,5. Το παραξήλωσες. 12,5 απόδοση βέβαια. Δεν είναι εύκολο να μη σκοράρουν και οι δύο. Θέλω να πω είναι αρκετά πιθανό, αλλά δεν είναι και πολύ από ό,τι έβλεπα. Εγώ προς τα αριστερά είμαι, αλλά με goal-goal. Κάπου εκεί, κάπως έτσι το βλέπω. Και χι βλέπω αρκετό. Χι με goal-goal.

Μιχάλη, δεν έχω απάντηση σε αυτό που με ρωτάς. Ρωτάει ο φίλος Μιχάλης πώς γίνεται να πραγματοποιούνται μεταγραφές από ρώσικες ομάδες από τη στιγμή που έχουν επιβληθεί και οι Ρώσοι λόγω του πολέμου. Με αφορμή, φαντάζομαι, τη μεταγραφή. Τέλος πάντων, την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να πάρει τον Λιβάη Γκαρσία. Ενδεχομένως να παίζει ρόλο και το ότι πρόκειται για δανεισμό πρώτα και μετά με οψιόν. Δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στον Κίμωνα από το Ηράκλειο Κρήτης.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα, υπάρχει ένα δημοσίευμα από το ρώσικο Eurofootball Αριού. Αναφέρεται στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού να πάρει το Λιβάη Γκαρσία. Συγκεκριμένα σημειώνει δύο όρους που φέρεται να έχει θέσει η Σπαρτάκ στους πράσινους για να γίνει αυτή η μεταγραφή με μορφή δανεισμού. Συγκεκριμένα, πρώτος όρος είναι να οριστεί υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η πρόκριση στη League Phase του Champions League, αλλά και η επίτευξη ορισμένων ατομικών στόχων από τον παίκτη. Οπότε αν συμβούν αυτά, είτε οι ατομικοί στόχοι επιτευχθούν, είτε επιτευχθεί, είτε και τα δύο μαζί, τέλος πάντων αν μπει ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Champions League, τότε να είναι υποχρεωτική οψιόν. Εγώ θυμίζω ότι βάσει και του ρεπορτάζ που μας μεταφέρουν εδώ πέρα οι συνάδελφοι, ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να είναι υποχρεωτική αυτή η οψιόν.

Πάντως, αν δεν εκπληρωθούν αυτοί οι δύο όροι βάσει του ρεπορτάζ, να ξεχωριστεί είναι, τότε ο παίκτης κανονικά θα επιστρέψει στην Σπαρτάκ, δεν θα είναι υποχρεωτική ή οψιόν. Θα το ρωτήσουμε και αυτό πιο μετά, όχι πολύ πιο μετά, σε κανένα 20 λεπτό περίπου, τον Νίκο Παγκάκη που θα τον έχουμε στην παρέα μας. Κατά τα άλλα, βλέπω και δηλώσεις από τον Λουσέ, τον Τόμ Λουσέ, το τελευταίο απόκτημα του ΠΑΟΚ. Λέμε στα χαφ, παντού παίζει ο τύπος. Παίζει και οχτάρι, παίζει και δεκάρι, παίζει και αριστερά και δεξί μπακ παίζει. Οπότε είναι μια μεταγραφή που λύνει τα χέρια κάθε προπονητή, αλλά κυρίως εκεί στο 8 υπολογίζεται περίπου, περισσότερο. 8-10 κάπου εκεί. Οπότε μίλησε, πρώτες δηλώσεις. Και έχει βάλει τον στόχο και τον πύχη υψηλά. Θέλω να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο με το ΠΑΟΚ. Νάτος, προς επίρρωση των όσων λέγαμε, πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου, ρωτήθηκε. Μπορώ να αγωνιστώ σε πολλές και διαφορετικές θέσεις, ως μέσος, extreme, αριστερό, back ή full back. Είμαι ένας απλός παίκτης με καλό χαρακτήρα. Πιστεύω ότι είμαι τεχνικά καταρτισμένος και έξυπνος παίκτης. Μπορώ να τρέχω πολλά χιλιόμετρα μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Έτσι. Πλούσιο βιογραφικό θα παρουσίαζε στην εταιρεία που θα πήγαινε ως υποψήφιος. Ο Τόμ Λουσέ με αυτοπεποίθηση. Τι χρειάζεται ένας παίκτης, ένας αθλητής, αυτή την αυτοπεποίθηση.

Λοιπόν, και πηγαίνοντας προς break και πολιτικό δελτίο με το τραγουδάκι, να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η προσπάθεια της Βασιλικής Αλεξανδρής στο τεχνικό σόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Πέμπτη, η Βασιλική Αλεξανδρή. Οπότε τραγουδάκι, break και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική CSKA 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός CSKA 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6.

0: Ο Κωστάκης.
1: Για πάμε παρακάτω.
2: Γεια σας.
1: Έλα φίλε, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Τα έχω μπερδέψει λίγο. Ξέρεις, είναι επειδή είμαι συνήθως βράδυ τώρα. Να προσαρμοστώ.
0: Έτσι είναι, παιδιά.
1: Πάσο πολύ φίλε μου, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Καλησπέρα. Στέφανε, πρέπει να με κάνει. Εγώ μπερδεύω τις ώρες. Για μένα είναι καλημέρα. Καλησπέρα λοιπόν, πάμε. Εντάξει, το επόμενο θα τον πετύχω. Θα πω καλησπέρα, Στεφάνε.
3: Βέβαια.
1: Να είσαι καλά, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ρε φίλε. Εντάξει, ρε Στεφάνε, γράφεσαι τώρα όλη τη μέρα. Τι να κάνω τώρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Χαίρετε.
0: Να, το βρήκαμε. Δεν ξέρω αν είναι νύχτα ημέρα.
2: Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε.

Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6, παρόλα μέχρι και τις 2, με Χάρη Χριστόγλου στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές, την Σοφία Θοδωράκη στην οργάνωση παραγωγής, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, έχει βγει και μια ανακοίνωση πριν από λίγο από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ξεκινάει αύριο η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Άντερλεχτ, αύριο το πρωί, 10 η ώρα. Μπορούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ και όχι μόνο να μπουν να κλείσουν τα εισιτήρια τους για το μάτς αυτό με την Άντερλεχτ, η οποία χθες έβγαλε και την αποστολή της, τη λίστα της, να πω καλύτερα. Υπήρχε τέλος πάντων ένα update σε ό,τι είχε να κάνει και με τους διαθέσιμους παίκτες για τον προπονητή, ο οποίος υπολογίζει στον Άτμαν, τον Όλιβερ Άτμαν, είναι η τελευταία μεταγραφή της Άντερλεχτ, καλός παίκτης, διεθνής, Φιλανδός, εξτρέμ είναι. Μια Άντερλεχτ η οποία έχει απουσίες, έχει ζητηματάκια και έχει ζητηματάκια κυρίως στο δεξί άκρο της άμυνας. Λείπουν δύο. Λείπει και ο Σαρδαγιά, ο Κιλιάν Σαρδαγιά, λείπει και ο Ηλαϊ Καμαρά. Και από εκεί πέρα λείπει και ένα στόπερ, ο Χέι, ο Λούκας Χέι, λείπει και ο αμυντικός χαφ, ο Χάτεμπουρ. Βέβαια αυτοί λείπαν και στον προηγούμενο γύρο με τη Χάμαρμπι, ήταν τραυματίες.

οδεύει προς ολοκληρώση και το πρώτο ημίχρονο, τώρα πρώτο ημίχρονο εισαγωγικά είναι 35 λεπτό, του φιλικού του Όφη με την Μπέρσοτ, παραμένει αυτό το 1-0. Θυμίζω διαμορφωμένο από τέρμα του Αετόρ, ο οποίος μετά από την ασίστ του προηγούμενου μάτς με την Βίλεμ, τώρα ως βασικός πρώτη φορά, έβαλε και γκολάκι ιδιαίτερα δραστήριος, είχε και άλλες τελικές από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και διαβάζω. Ο Αετόρ ιδιαίτερα δραστήριος είναι και ο Ρωμάνο. Τιάγκο Ρωμάνο, γιος του Ντιέγκο Ρωμάνο, που είχε διάπρεψει επί σειρά ετών και σε Εργοτέλη κυρίως και σε Ηρακλή αργότερα, έχει πάει και σε άλλες ομάδες, εθνικό θυμάμαι. Τιάγκο Ρωμάνο, εξτρέμ, έτσι, ο οποίος ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, πήγε για λίγο στην Ίντερ, Ακαδημίες Ίντερ, ΚΑΠΑ 20, και από το περασμένο Φλεβάρι παίζει στον Όφη.

Παιδιά, επειδή βλέπω ότι ρωτάτε και ξαναρωτάτε για το καθεστώς μεταγραφών από Ρωσία, δεν το γνωρίζω. Αλλά θα ρωτήσω τον Νίκο Παγκάκη, εδώ θα τον έχω σε περίπου 5-6 λεπτάκια.

Ακούσατε πριν και στο Βάγιο, στο Μιχάλη και τον Μπάμπη Τσιρόνι να μεταφέρει τα τελευταία νέα του Πανετολικού. Γενικά, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με το ρόστερ. Με αφορμή και τη χθεσινή μέρα, που ήταν γενικά μια πανετολική μέρα, και με την αποκάλυψη του αγάλματος, του Τιτορμού. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο το αγάλμα. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία μέρα, και με την ανοιχτή προπόνηση, με τις φανέλες που αποκαλύφθηκαν, αλλά και το άγαλμα από μόνο του έχει κλέψει την παράσταση. 4 μέτρα. 4 μέτρα, επιβλητικό. Μας μετέφερε και ο Μπάμπης πώς κινείται με τα γραφικά ο Πανετολικός από εδώ και πέρα. Θέλει και τον Ακάμπα για τα χαφ, διαφορετικού τύπου εξάρι από ότι είναι ο Μπουχαλάκης. Θέλει και τον Τζενεπό, πολύ καλό εξτρέμ με εμπειρία από την Premier League. Γενικά θα τα έχουμε αυτά τις επόμενες μέρες, δηλαδή θα έχουμε ρεπόρτερ των ομάδων πλην των Ευρωπαίων, να μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα εν ώψη της έντρας που έρχεται σε λιγότερο, πολύ λιγότερο από ένα μήνα, 22 του Αυγούστου. Έτσι, έχουμε 4 στις 22 σέντρα της Τίχημαν Super League. Μια ομάδα που είναι αρκετά δραστήρια. Τις τελευταίες μέρες είναι και ο Λεβαδιακός, ο οποίος χθες τσίμπησε και τον Μπαλντέ ως δανεικό από τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλή περίπτωση ο Μπαλντέ. Και μια ομάδα, ο Λεβαδιακός, που okay, με Παπαδόπουλο θα πει κανείς, αλλά είχε αποδείξει ότι μπορεί να παίρνει τέτοιες περιπτώσεις και αφενός να τους βελτιώνει. Οπότε να κάνει καλό και στον παίχτη και στην ομάδα, και βεβαίως να κάνει καλό και στην ομάδα από την οποία τον έχει πάρει ιδανικό. Αναφέρομαι και στο Ζήνη για την ΑΕΚ, αναφέρομαι τώρα και στον ΠΑΟΚ για τον Μπαλντέ. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση, καθώς ο Λεβαδιακός είναι κοντά και στον Χουάν Μπαουζά. Χουάν Μπαουζά, ο οποίος είναι Αργεντινός, είναι μέσος επιθετικός.

Γενικά είναι μια σεζόν αναδόμησης για τον Λεβαδιακό. Πάρα πολλοί έχουν φύγει, πάρα πολλοί έρχονται. Μόνο και μόνο από τη μέση και μπροστά, με αφορμή για τον παίκτη που σας ανέφερα τώρα, αν τα βάλουμε κάτω, έχουν φύγει όπως είπα αρκετοί και έχουν έρθει ο Μπαλντέ, που είπαμε, ο Ούρτσι, αριστερός εξτρέμ είναι αυτός, αριστερά παίζει κυρίως, Αργεντίνο Ιταλός, ο Εμμανουηλίδης, ο Βρακάς, ο Γκρεγκόριο Ροντρίγκες, και αυτός Αργεντινός, πιο πολύ από δεξιά παίζει, ο Κομπνάν, επίσης ένας δυνατός ντούκι, είναι εξτρέμ, παίζει με ένα ποδοπόδι, και αυτός καλή περίπτωση. Βέβαια η πιο καλή περίπτωση από όλες για τον Λιβαδιακό έχει να κάνει στα χαφ με τον Αντριάν Σουτ, ο χαφ αυτός που είχε προαναγγελθεί ως η βόμβα από τους βιωτούς, ο Ρουμάνος χαφ, τον οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Ηλίας Χαραλάμπους από την κοινή τους παρουσία στην Στεάουα. Πέρα από τις πολλές αλλαγές στο ρόστερ, είναι και η κομβική αυτή αλλαγή στον πάγκο. Έφυγε ο Παπαδόπουλος, ήρθε ο Χαραλάμπους, οπότε χρειάζεται και υπομονή. Η επόμενη μέρα, εντάξει, δεν είναι εύκολο μετά από μια τόσο ιστορική σεζόν, όσοι και αν έρθουν, να είναι πετυχημένη η αμέσως επόμενη μέρα. Εντάξει, κανείς δεν ξέρει, μπορεί όντως να είναι, μπορεί να τα πάει πολύ καλά και αυτός ο Λεβαδιακός, αλλά δεν είναι εύκολο.

Ναι, πάντως γίνονται κινήσεις πολλές στο Λεβαδιακό, γίνονται κινήσεις και σε άλλες ομάδες και θα τις μπουμπουνάμε όταν έχουμε να τις, να τις συνοψίζουμε λίγο, να μπαίνουμε και εμείς σε κλίμα πώς βαδίζουν οι ομάδες. Εξάλλου, όπως λέγαμε και χθες, έχουμε και μια σειρά φιλικών, δείγματα γραφής για όλους. Δείγματα γραφής για τους προπονητές είναι, αλλά και εμείς βγάζουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα, όχι για το πώς θα είναι οι ομάδες καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά τουλάχιστον τι παίκτες έχουν πάρει, πώς κινούνται με τα γραφικά. Οπότε να τα βάζουμε και με σιγά σιγά κάτω. Check it out.

Έχουμε και μεταγραφή για Λειψία. Μεταγραφή στο τέρμα. Ο Νίλαντ, ο Νορβηγός, ο οποίος είχε κάνει και σπουδαίο παγκόσμιο κύπελλο τώρα, πριν από λίγες μέρες που ολοκληρώθηκαν. Που βέβαια φαντάζουν πολλές μέρες, μήνας ολόκληρος, στο μυαλό τουλάχιστον το δικό μου, δεν ξέρω για εσάς, από τότε που τελείωσε το παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά δεν έχει περάσει. Τι έχει περάσει, κανένα δεκαήμερο και κάτι παραπάνω. Ο Νίλαντ, λοιπόν, ο Ρίαν Νίλαντ, είναι ο νέος τερματοφύλακας της Λειψίας.

0: Λοιπόν, αύριο 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Τζέσκα Σόφιας 1948, βασικά. Αυτή είναι η ομάδα και έχουμε και μεταγραφικά, έχουμε και αγωνιστικά. Θα τα πούμε τα πάντα με Νίκο Παγκάκη. Έλα Νίκο.
1: Γεια σου φίλε, τι κάνεις?
0: Είμαι καλά.
1: Καλά κι εγώ. Λοιπόν,
0: θες να αρχίσουμε αγωνιστικά ή να το πάμε λίγο μεταγραφικά, διότι έχω πολλά ερωτήματα για Λιβάη εδώ πέρα.
1: Πάμε μεταγραφικά, γιατί έχουμε και κάποια δημοσιεύματα από τη Ρωσία και θα πάμε σε αγωνιστικά, γιατί σε λίγη ώρα έχει και 2 ώρα τη συνέντευξη που.
0: Σωστό, 2:30.
1: Συγγνώμη, ο coach. Δύο πρέπει να είμαστε εμείς εκεί για άλλους λόγους. Λοιπόν, 2:30 λοιπόν εκεί θα είναι ο coach για να μιλήσει μαζί με έναν ξένο παίχτη για την αυριανή σημαντική αναμέτρηση που θα καλύψει ο Big Wings Sport FM. Τώρα, Γκαρσία, εντάξει, λογικά τα ερωτήματα, γιατί όπως είπαμε υπήρξε και καπνός και φωτιά σε αυτή την ιστορία. Ενδέχεται να μετακομίσει στην Ελλάδα ο πρώην μεσοπιθετικός της ΑΕΚ. Η Ρώση και το Euro Football Russia έχει βγάλει ένα δημοσίευμα ότι υπάρχει και καπνός και φωτιά, αφενός το επιβεβαιώνει, αλλά από εκεί και πέρα αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να επιτευχθούν, όπως η πρόκριση του τριφυλιού στη League Phase, στο Champions League, τη νέα σεζόν, αλλά και η επίτευξη ορισμένων ατομικών στόχων από τον παίκτη. Και εφόσον τηρηθούν και πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, ο Παναθηναϊκός θα είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη. Ιδάλλως ο Γκαρσία θα επιστρέψει Σπάρτακ Μόσχας με το ρωσικό σύλλογο να διατηρεί τα δικαιώματά του. Ένας παίκτης που έχει βάλει κοντά στα 10 γκολ, αν θυμάμαι καλά, με 5 assist και πάρα πολλές συμμετοχές φέτος, έχει έρθει στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια περίπτωση που την κοιτάζει ο Νίστρουπ, γιατί του αρέσει και τα χαρακτηριστικά του παίκτη, αλλά και το γεγονός ότι είναι και διπλοθεσίτης, παίζει και επιθετικός και δεξί εξτρέμ. Του αρέσει πολύ το coach και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κάνει την προσπάθειά του για να τον πάρει.
0: Νίκο, εσένα σου προκύπτει αυτό με τους όρους για υποχρεωτική οψιόν, επειδή γνωρίζαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να είναι υποχρεωτική οψιόν?
1: Δεν θα είναι υποχρεωτική οψιόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε σε υποχρεωτική οψιόν.
0: Ούτε με όρους.
1: Ναι, αυτοί πάνε να θέσουν κάποιους όρους τώρα πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν νομίζω ότι έχουν γίνει αποδεκτοί αυτοί οι όροι από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά θα σου εξηγήσω κάτι. Ο παίκτης έχει πάρει την απόφαση να φύγει. Ξέρει ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε μια πολύ καλή φάση στη ζωή του, ότι μπαίνει στο Βοτανικό και του αρέσει όλο το project. Είναι ψημένος να έρθει στην Ελλάδα. Και ένα παίκτη που είναι ψημένος να έρθει στην Ελλάδα και την ώρα που το εκφράζεις αυτό στην πλευρά που συνεργάζεσαι, θέλει να φύγει από τη Ρωσία ο ποδοσφαιριστής. Δεν μπορούν να τον κρατήσουμε το ζόρι, δεν έχουν διάθεση να του κάνουν καψόνια. Θέλουν και αυτοί να βγάλουν κάποια χρήματα μέσω μακροπρόθεσμα, αλλά και σε πρώτη φάση να πάρουν και ένα αντίτιμο για τη μετακίνηση που είναι λογικό. Νομίζω ότι στο αντίτιμο δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Γενικά υπάρχει μια κοινή συνισταμένη. Στο κομμάτι του παίκτη με τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει πρόβλημα επίσης. Άρα αυτοί οι όροι που ρίχνουν τώρα στο τραπέζι ή που μπορεί μέχρι τελευταία στιγμή να πέσουν στο τραπέζι, σαφώς επηρεάζουν μια διαπραγμάτευση. Αλλά επειδή διαβάζεις πολλά και δεν ισχύουν πάντα πολλά από αυτά που διαβάζεις, εμείς γνωρίζουμε ότι το θέμα είναι σε μια καλή διάσταση αυτή τη στιγμή από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι τα δύο πρώτα κομμάτια, όπως είπα, πληρούνται και το κυριότερο κομμάτι έχει να κάνει με το ύψος των χρημάτων που θα ζητήσει η Σπάρτακ από τον Παναθηναϊκό για να κλείσει αυτή τη συμφωνία. Καθώς θα πρέπει, θυμίζω ότι τον πήρε 22 εκατομμύρια ευρώ, οπότε θεώρησε ότι αυτονόητο ότι θα ζητήσει αρκετά χρήματα. Όχι αυτά τα χρήματα πάντως, σίγουρα, αλλά αρκετά χρήματα. Έχει να κάνει με το πώς ευέλικτος είναι ο Παναθηναϊκός να τα δώσει αφενός και αφετέρου ότι μπορεί να πάρει από άλλο το παράθυρο κάποιους τέτοιους όρους. Εντάξει, θα προσπαθήσουν να εξοικονομήσουν όσα πιο πολλά χρήματα μπορούν. Αυτοί οι όροι όμως νομίζω δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτοί από τον Παναθηναϊκό σε ό,τι αφορά την υποχρέωσή του τώρα για κάποια μπόνους, ναι. Δηλαδή στο αντίτιμο, ρε παιδί μου, να μπουν κάποια μπόνους για το αν πάρει προτάσμα ο Παναθηναϊκός, το θεωρώ αυτονόητο τώρα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά να παίξουν και άλλα κομμάτια του τύπου και οι συμμετοχές μπορεί να πέσουν στο τραπέζι επίσης. Αλλά όχι να είναι αλληλοεξαρτώμενο αυτό με την παραμονή του όλοι και καλά. Νομίζω ότι προφανώς ο Παναθηναϊκός, αφού έχει σε ένα μεγάλο βαθμό προχωρήσει τα δύο προηγούμενα κομμάτια, θέλει να πάει στο κομμάτι του τι θα πληρώσει εφόσον αποφασίσει να πάρει τον Γκαρσία. Οπότε σε αυτή τη διάσταση είμαστε αυτή τη στιγμή, σε αυτό το mod, και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.
0: Νίκο, δεν ξέρω αν έχεις καταφέρει να το ψάξεις. Επειδή ρωτάει και ο κόσμος, έχουμε καταλάβει πώς θα γίνει αυτή η μεταγραφή? Το λέω λόγω των απαγορεύσεων που υπάρχουν για μεταγραφές.
1: Μέσω δανεισμού μπορεί να γίνει.
0: Αυτό λόγω δανεισμού, έτσι.
1: Μπορεί να γίνει. Ναι, ναι. ο δανεισμός επιτρέπει αφήνει το παράθυρο να γίνει αυτή τη, αυτή η μεταγραφή. Δεν υπήρχε εκεί περίπτωση, νομίζω, ούτε και η ΕΡΑ γίνει.
0: Αυτό λόγω δανεισμού, έτσι.
1: Μπορεί να γίνει. Ναι, ναι. Ο δανεισμός επιτρέπει αφήνει το παράθυρο να γίνει αυτή τη, αυτή η μεταγραφή. Δεν υπήρχε

0: το δικό τους ρόλο. Δεν λέω ότι επειδή λέω ότι δεν θα υπάρχουν διαστημικά ποσά, εξυπακούω ότι προς τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να πάρει τσάμπα ένα ποδοσφαιριστή που, για τον οποίο έχουν δοθεί 22 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τη διάθεση στο ύψος των χρημάτων που τον βολεύει να παίξει μπάλα δυνατά και το κάνει για να μπορέσει να κλείσει το Γκαρσία. Εγώ πιστεύω, επειδή ρωτάει και ο κόσμος λοιπόν, ότι είναι ό,τι και να διαβάσει, ό,τι και να γίνει, νομίζω είναι σε μια καλή διάσταση το θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν υπογραφές. Όμως θεωρώ ότι οι επόμενες ώρες είναι σημαντικές πάρα πολύ για τη διαπραγμάτευση και σήμερα και αύριο. Και υπάρχει, εγώ προσωπικά το ρεπορτάζ έτσι μου βγαίνει μια θετική διάσταση. Τώρα θα το δούμε και στην πορεία. Ξέρεις, πολλές φορές είναι δόγμα ποδοσφαιρικό ότι εάν δεν πέσουν υπογραφές δεν τελειώνει καμία διαπραγμάτευση. Αλλά όταν έχεις έναν σύμμαχο στο πλευρό σου, ένα ποδοσφαιριστή που δεν θέλει να μείνει στη Ρωσία, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για να έχεις μια υγιή και δυνατή βάση για να πας παρακάτω και να πάρεις τον παίκτη.
1: Σωστά. Λοιπόν, πάμε και για το αγωνιστικά, επειδή έχουμε παιχνίδι αύριο. Μας αγχώνει η ίωση του Τετέι?
0: Όχι. Δεν αγχώνει. Κοίτα, μάλλον ναι, να το πω αλλιά. Απλώς δεν αγχώνει ως προς το εξής, ότι έχει κάτι πολύ σοβαρό να τον κρατήσει, ας πούμε, και εκτός από τη ρεβάνς. Δεν έχει 40 πυρετών, να σου πω έτσι. Αλλά ότι έχει χάσει προπονήσεις είναι ένα ζήτημα σημαντικό, το οποίο σαφώς μπορεί να επηρεάσει τη συμμετοχή του στο βασικό σχήμα, εκεί όπου υπάρχει ο Ραστόντερ που έχει σκοράρει, που είναι ένας πολύ καλός επιθετικός με άλλα χαρακτηριστικά. Απλά εάν δεν μπει τελικά στην αποστολή, αφαιρεί την εμβέλεια της διαχείρισης από τον coach, ώστε να μπορέσει να παίξει σε σχήμα με δύο πάλι, αν το χρειαστεί. Δεν υπάρχει δεύτερο καθαρό μοφόρ. Ο Τέσσερς θα τρέξει για το επόμενο παιχνίδι, για να προλάβει 20 Αυγούστου. Αν όλα πάνε καλά και ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει και τριπλάρει το εμπόδιο της ΣΕΣΚΑ 1948. Οπότε ο Ραστόντερ θα είναι βασικός αύριο, όπως όλα δείχνουν σε κάθε περίπτωση, γιατί έχει χάσει προπονήσεις ο Τετέι. Είναι δύσκολο να προλάβει ο Τετέι, δεν είναι εύκολο. Δεν θα πω αδύνατο, γιατί θέλει και ο ίδιος να αγωνιστεί. Χθες ανέβαζε στο Instagram του κάτι τριφύλια και κάποια post που δείχνουν τη διάθεσή του, την απεικονίζουν για να παίξει αυτό το match. Άρα πάει με Ραστόντερ βασικό, θεωρώ, Παναθηναϊκός, και πιθανότατα με Πελίστρη δεξιά αντί του Ζαρουρί. Οι υπόλοιποι παίκτες θα είναι ίδιοι και ο Τετέι θα δούμε την ίστατη ώρα μετά την προπόνηση σήμερα, αν θα πάρει μέρος στην προπόνηση, πώς νιώθει. Δεν θα τον πιέσουν σίγουρα, αλλά δεν αποκλείω να είναι στον πάγκο και να μην ξεκινήσει. Απ' την άλλη, δεν θα πω ότι είναι και εύκολο την ώρα που έχει χάσει τόσες προπονήσεις και φτάσαμε παραμονή του αγώνα. Έτσι.
1: Σωστά. Άρα οι υπόλοιποι ίδιοι, έτσι. Εντάξει, δεν είναι και λίγες οι τρεις αλλαγές σε περίοδο, ξέρεις, προκριματικών. Συνήθως πηγαίνουμε τώρα πεπατημένοι.
0: Βάζεις και τον Βαν Ντρόγκελεν. Εκεί παίζεται μια θέση. Με Βαν Ντρόγκελεν του Μπα. Θεωρώ ότι έχει βάσιμες πιθανότητες και Βαν Ντρόγκελεν. Όχι ότι είναι σίγουρος. Είναι οι τρεις θέσεις που παίζονται για μένα, αλλά οι δύο φαίνονται να είναι κλειδωμένες. Έτσι, δηλαδή σε ένα μεγάλο βαθμό του Τέι. Το κενό πρέπει να καλυφθεί. Αυτονόητο είναι αυτό. Ο Ζαρουρί είναι ένας παίκτης που στα καλά του μπορεί να κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δεν ήταν σε πολύ καλή μέρα στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα από τα εξτρέμ που προσφέρει γκολ, σουτ και ιδέες όταν είναι σε καλή διάθεση. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι και κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού γενικά έχουν δείξει να είναι λίγο κουραμένοι από αυτή την επίπονη διαδικασία προετοιμασίας, έντασης να το πω έτσι, που έχει δουλέψει ο Παναθηναϊκός φέτος, γιατί ο Νίσουπ θέλει να παίζει σε μεγάλες εντάσεις και έχει πατήσει την γκάζι στην ομάδα. Οπότε λογικό είναι, όχι από μπαραζαγόνων, αλλά από την προετοιμασία που δεν τη βλέπουμε κι εμείς και στο Κοροπή, αλλά την είδαμε στην Ολλανδία, ότι μπορεί να υπάρξουν τέτοιου τύπου σκαμπανεβάσματα.
1: Ωραία. Εντάξει, αύριο θα έχουμε και χρόνο να πούμε παραπάνω πράγματα και για την ΤΣΣΚΑ. Εντάξει, είναι μια ομάδα που τα παλιά χρόνια, πριν από λίγα χρόνια, έχει κυρίως βούλγαρους νεαρούς παίκτες. Το έχει αλλάξει τώρα αυτό. Δηλαδή έχει φέρει και έμπειρους και ξένους.
0: Από ό,τι έχω δει. Καλό φόρτο.
1: Μπράβο, Διαλό.
0: Που είναι ο top scorer της. Και είναι μια ομάδα που είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος και λιγότερο αγχωμένος σχέση με την τάξη και πιο γεμάτος για να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει. Ωστόσο, να θυμίσω ότι στα δύο τελευταία της παιχνίδια εξίσκα δεν κατάφερε να βρει δίχτυα κοντά στην αντιπαλού και πέρασε τα πέναλτι, έτσι. Οπότε. Ναι. Αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγική, δεν είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά είναι ιδιαίτερα σκληρή ομάδα. Κάτι που ο Παναθηναϊκός το ένιωσε στο πετσί του και με την Πάξη, οπότε νομίζω θα είναι, πώς το λένε, ένα πανεφερές παιχνίδι σε αυτό το κομμάτι και θα είναι προετοιμασμένος ο Παναθηναϊκός. Αλλά θα δούμε τι θα πει και ο Νίστρο τώρα στις δηλώσεις του.

0: η ώρα για να δούμε εκείνος πώς θα προσεγγίσει το κομμάτι με τα θέματα που είχε ο Παναθηναϊκός στην αμυνά του. Γιατί δέχτηκε στην έδρα του 2 γκολ, ανατράπηκε το σκορ, ναι με στράβωσε, αλλά τώρα πλέον πρέπει να βρει και τις λύσεις να το διαχειριστεί αυτό το κομμάτι για να μην το ξαναζήσει. Έτσι.
1: Ναι. Φαντάζομαι θα το ρωτήσει κάποιος για τον Λιβάη Γκαρσία, και συνήθως οι προπονητές μια μέρα πριν από τέτοιους αγώνες δεν απαντάνε για μεταγραφικά.
0: Κοίτα, οι ερωτήσεις συνήθως είναι αυστηρές περί το... Εντάξει, μπορεί να ρωτήσει, αλλά νομίζω ότι οι ερωτήσεις είναι γύρω το μάτς. Και τελευταία φορά η διευκρινήση στο γραφείο τύπου του Παναθηναϊκού ήταν ότι ερωτήσεις είναι αναφορικά με το μάτς. Οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρξει τέτοια ερώτηση, να σου πω.
1: Ωραία, ωραία Νίκο.
0: Έγινε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε και αργότερα. Νίκος Παγκάκης, και πάμε σε αθλητικό δελτίο με Σοφία Θοδωράκη και επανερχόμαστε.

0: Sport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στη Μία, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Προθεσμίως και σήμερα για να απαντήσει την πρόταση της ΣΕΚ έχει ο Φίλιπ Κώστιτς για προβάδισμα της Αϊτχόφεν για τον 33χρονο μπακ, γράφουν στην Ολλανδία. Παίκτης της Ένωσης πρέπει να θεωρείται ο Μίλαν Βιτάλης, καθώς έχει επέλθει προφορική συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου χαφ. Την πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Superbet Super Cup κόντρα στον Όφη. Η θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος οδεύει προς τη River Plate στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια με την Αϊμέγγεν, πήρε ο 33χρονος τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα. Τον Μεχντί Ταρέμι έχει στο μεταγραφικό της στόχαστρο η Λίλ, σύμφωνα με μέσα στο Ιράν. Τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού που υποδέχεται στο κατάμεστο Γεωργίου Καραϊσκάκη στην Αϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Χωρίς τον Έσε καταστρώνει το πλάνο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμ, παρσιπιώνει η τσικίνιο το δίλημα του Βάσκου Τεχνικού. Σέντρες σε νέα μετάδοση από τον bwinΣΠΟΡ FM και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Με τους Φαντρόγγελεν, Πελίστρη και Ραστόντερ να συγκεντρώνουν πιθανότητες για το βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού, το πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ για το αυριανό παιχνίδι με τη ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 για τον τρίτο γύρο του Conference League. Την κατάσταση του Τετέι, ο οποίος δεν συμμετείχε στο χθεσινό πρόγραμμα λόγω ίωσης, θέλουν να τσεκάρουν οι πράσινοι. Στις 2.30 συνέντευξη τύπου του Δανού Τεχνικού. Την επιθυμία του να κατακτήσει τίτλους με τον ΠΑΟΚ εξέφρασε στις πρώτες του δηλώσεις ο Τόμ Λουσέ. Μπορώ να αγωνιστώ σε πολλές θέσεις, το μήνυμα του Γάλλου Χαφ, ο οποίος αναμένεται να δηλωθεί και στην Ευρωπαϊκή Λίστα για τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ. Σήμερα ή αύριο τα νεότερα για την υπόθεση Γιαννούλη. Αύριο στις 10 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς της 5ης στην Τούμπα. Το βάρος στην απόκτηση στόπερ και αριστερού μπακ έχουν ρίξει τον Άρη. Στη λίστα ο Γάλλος στόπερ Ιμπραήμ Σισε, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Φερεντσβάρος, περνάει ιατρικά, υπογράφει συμβόλο διετούς διάρκειας και ανακοινώνεται ο Ράφα Μίρ. Με δύο φιλικά ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία του Όφη στην Ολλανδία. Οι κριτικοί αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα τη βελγική Μπέρσοτ, ενώ στις 6 θα κοντραριστούν με την Αλ Σαμάλ από το Κατάρ. Αύριο επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα εν ώψη και του Superbet Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ στις 12 του μήνα. Την απόκτηση του Μάρκ-Αντρέ Τερ Στέγγεν ανακοίνωσε ο Άγιαξ, ο Γερμανός τερματοφύλακας, ο οποίος δεν ήταν στα πλάνα του Χάνσι Φλικ στην Μπαρτσελόνα, θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τη μορφή δανεισμού στην Ολλανδική ομάδα. Προβάδισμα και να κάνει δικό της με τη μορφή δανεισμού το Φράνκο Μασταντουόνο έχει Φιωρεντίνα. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Βιόλα έχουν προχωρήσει τις συζητήσεις με τους Ισπανούς, με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να είναι ανοιχτό στη μετακίνησή του στην Ιταλική ομάδα. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Άλβες μακριά. Την ύψος στην μπάλα ο Φρίντριχ. Ωραία ο Μέση για τον Σάντσες. Εδώ υπάρχει ευκαιρία για να κάνει το 0-1. Η μπάλα στα δίχτυα. Με τον Χιλιανό, τον Αλέξη Σάντσες. Το 41. Η μόνη φορά που βρήκε ανοιχτή την άμυνα της Λεβερκούζεν η Μπαρσελόνα. Πάσα του Μέση στο κενό χώρο. Ο Σάντσες ένα κοντρόλ. Ένα πλασέ. 0-1. Η σέντρα δεν είναι κακή. Η κεφαλιά 1-1. Η Λεβερκούζεν ισοφαρίζει. Με τον Χάντλετς ουσιαστικά στην πρώτη φάση που κάνει στο παιχνίδι. Στο 52 η άμυνα της Μπαρσελόνα για μία ακόμη φορά πληρώνει μια ψηλή σέντρα στην περιοχή της. Στη φετινή σεζόν είναι ένα από τα προβλήματα που έχει η Μπαρσελόνα. Ανεβαίνει ο Άλβες, η κάθε την παλιά είναι για τον Σάντσες από τον Μέση. Ο Χιλιανός κάνει το 1-2. 2-2 για τον Αλέξη Σάντσες. 1-2 για την Μπαρσελόνα. 5 λεπτά κράτησε η ισορροπία που έφερε τον γκολ του Κάντλετς στο παιχνίδι. Το λάθος της άμυνας, η παλιά του Μέση, ο Σάντσες στο ένας με έναν. Ο Χιλιανός είναι πυρηνικό όπλο. Ο Μέση πετάει την μπάλα ωραία, ο Άλβες έχει την ευκαιρία να κάνει το 3-1. Στέκεται και προλαβαίνει να γυρίσει και κάνει το 1-3 εδώ ο Μέση. Με πολύ μεγάλη ενέργεια που έχει κάνει ο Άλβες, περιμένοντας τον Μέση να ανέβει για να του δώσει το έτοιμο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ για την Μπαρσελόνα, 3-1.

Εδώ είμαστε Big Wins Pro FM 94,6 μέχρι και τις 2 με Χαρή Χριστόγλου, με Σοφία Θεοδωράκη, με Μάνος Μητσουράκη στο μικρόφωνο. Όλοι μαζί παρεούλα, σε λίγο θα πάμε και σε Γιώργο Τσανάκα, διότι σήμερα έχουμε παιχνίδι 9 η ώρα Ολυμπιακός Νάιμεχεν. Έχουμε παιχνίδι και στην Ολλανδία σε εξέλιξη στο 48 λεπτό. Όφι με την Μπέρσκοτ στο 1-1 πλέον. Είχαν προηγηθεί οι κριτικοί με τον Αϊτόρ. Πριν από λίγο ισοφαρίστηκαν. Θυμίζω είναι 2-35 λεπτά και στις 6 ώρα ακολουθεί και άλλο φιλικό με την Αλ Σαλάμ. Αυτό θα είναι κανονικό φιλικό, ενώ 90 λεπτό. Και θα το δείξει και το YouTube του Όφι. Κατά τα άλλα, έχουμε ένα δημοσίευμα από τον φίλο μας τον Ντιμάρτζιο, ο οποίος αναφέρεται στον Γιάννη τον Κωνσταντέλια και αναφέρεται για ενδιαφέρον. Κάνει λόγο για ενδιαφέρον. Ακούστε. Chelsea, Juventus, Dortmund, που πήγε ο Καρέτσας να ενισχυθεί το ελληνικό στοιχείο. Από αυτές τις τρεις, δεν ξέρω για εσάς, πείτε μου γνώμη, νομίζω πιο πολύ εκεί η Γερμανία ταιριάζει και ο Κωνσταντέλιας, που εξάλλου υπήρχε και η περίπτωση τα προηγούμενα χρόνια να πάει στο εν λόγω πρωτάθλημα. Αλλά ναι, Ντόρτμουντ παρεούλα με Καρέτσα. Μακάρι να τους δούμε και στην εθνική πάλι μαζί, ενώ να επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας. Δεν ξέρω τι θέλει ο ίδιος. Πάντως ναι, ο Ντιμάρτσο αναφέρεται και σε Τσέλσι και σε Γιουβέντους και σε Ντόρτμουντ, ότι έχουν παρακολουθήσει από κοντά τον ποδοσφαιριστή. Εντάξει, τη σήμερα ημέρα, αυτό είναι το μόνο εύκολο.

Εν μεταξύ, αν πάει Τσέλσι, θα έχει συμπαίκτη και Χέντερσον και Γουέλμπεκ. Πιο πολύ θέλω να πω ότι έχει κάνει δύο ιδιαίτερες κινήσεις η Τσέλσι από τις τελευταίες. Τώρα, επί Τσάμπι Αλόνσο, ήθελε να προσδώσει και λίγο περισσότερη εμπειρία από ό,τι φαίνεται ο Ισπανός τεχνικός. Πήρε και το Γουέλμπεκ λοιπόν. Στα 35 το Γουέλμπεκ, στα πόσα έχει πάει και ο Χέντερσον, κάπου εκεί είναι, 36 ο Τζόρνταν Χέντερσον. Έχει πάρει και πραγματάκια στην άμυνα. Έχει πάρει τον Λακρουά φυσικά από την Κρυσταλ Πάλας. Έχει πάρει τον Παλέστρα από την Αταλάντα που παίζει και δεξιά, παίζει για αριστερά στην άμυνα. Έχει πάρει και τον Μπάργκο, μπράβο, για τα χαφ από το Στρασβούργο. Και βεβαίως μέσω επιθετικά η πολύ μεγάλη μεταγραφή φετινή για την Τσέλσι που ακούει στο όνομα του Μόργαν Ρότζερς, πάνω από 100 εκατομμύρια σε μία ακόμα μεταγραφή φετινή στην Premier League για τα χαφ που ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η νέα Τσέλσι και η νέα Λίβερπουλ και η νέα Σίτι, γενικά όλες οι νέες ομάδες που θα παρουσιαστούν στην Premier League.

Μακριά από Τσέλσι, λέει ο φίλος. Δεν θα παίξει, θα δοθεί δανεικός το Γενάρη. Οπότε μακριά δεν είναι ομάδα που εξελίσσει παίκτες. Συμφωνώ στο κριτήριο το ότι πρέπει να παίξει σε μια ομάδα που θα, τουλάχιστον ως project, θα τον προσέξει. Είναι η Dortmund, μια τέτοια ομάδα. Με αφορμή και τον Καρέτσα. Δηλαδή μπορεί να χύνει την καρδάρα κάθε χρόνο. Είτε πλησιάζει προς πρωτάθλημα, είτε μένει 50 βαθμούς μακριά από την Bayern. Το θέμα είναι ότι τα project που αναλαμβάνει συνήθως τα εξελίσσει. Οπότε, επειδή εμείς κοιτάμε τους δικούς μας, θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή και για τον Κωνσταντέλια η Dortmund. Πάντως, νομίζω σιγά σιγά φεύγει από αυτό το πλαίσιο η Chelsea, δηλαδή να παίρνει αβέρτα κόσμο και να τον μοιράζει δεξιά και αριστερά, ή τουλάχιστον το έχει περιορίσει. Παλιά, νομίζω είχε κάνει και ρεκόρ μια χρονιά. Ρεκόρ δανεικών. Είχε δώσει 25 αριά, 30 αριά. Νομίζω σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια έχει εκλείψει αυτό το κομματάκι, αλλά ναι, δεν διαφωνώ ότι θα ήταν μια καλύτερη επιλογή να πάει ο Κωνσταντέλιας στην Dortmund. Το λέω αυτό για ποιον συντονίστηκε τώρα, διότι ο Ντι Μάρτσιο σημείωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από Dortmund και από Juventus και από Chelsea

0: Λοιπόν, τα εύσημα στον Χάρη για τις μουσικές επιλογές. Θα σας αφήσω να ακούσετε αυτό το κομματάκι, αφού πρώτα σας πω μια τελευταία ειδησούλα που έχει να κάνει με τον Μασταντούνο. Διαβάζω εδώ Φαμπρίτσιο Ρωμάνο για τη Φιωρεντίνα, ότι κάνει κίνηση δυναμική να τον κάνει δικό της από την Ρεάλ. Εντάξει, έχει μαζευτεί πάρα πολύ πράγμα και μπορεί να μαζευτεί ακόμα περισσότερο στους Μαδριλένους. Μασταντούνο, ο οποίος μικρός είναι ακόμα, απλά δεν έχουμε μάθει πολλά χρόνια. Στα 18 του είναι, 18 προς 19. Οπότε θα είναι και μια πολύ καλή κίνηση στην Φιωρεντίνα να αφήσει λίγο πίσω την περσινή εφιαλτική σεζόν. Και γενικά, από ό,τι διάβαζα το προηγούμενο διάστημα, έχει συνδεθεί με αρκετά καλά ονόματα. Ακόμα δεν έχει πάρει κάτι το extreme, αλλά έχει συνδεθεί με αρκετά καλά ονόματα. Οπότε φαίνεται να υπάρχει μια προσπάθεια να μπουν πιο ενισχυμένοι εν ώψη της επόμενης περίοδου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε και με Γιώργο Τσανάκα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Ναι, φίλε, και εγώ συμφωνώ ότι ο Τσάμπι Αλόνσο μπορεί να αλλάξει τα κακό σκήμενα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στην Τσέλσι. Όχι πως ήταν κακό ο Μαρέσκα, ίσα ίσα. Αλλά ναι. Βέβαια, την ίδια πεποίθηση είχα και για τη Ρεάλ όταν πήγε ο Αλόνσο, ότι θα συμμαζέψει τα ασημάζευτα, αλλά επιβεβαιώθηκε αυτό που λέμε χρόνια, ότι η Ρεάλ δεν θέλει τέτοιους προπονητές, θέλει καλούς διαχειριστές.

0: Το φιλικό του Όφη, το πρώτο για σήμερα, οδεύει προς ολοκλήρωση. Στο 60 είμαστε. Και λέω οδεύει προς ολοκλήρωση, διότι έχει ακόμα 10 λεπτάκια. Είναι 2-35 λεπτά. Στο 1-1, Όφη Μπέρσχοτ. Μπέρσχοτ Όφη. Αετόρ, το γκολ για τον Όφη, που τώρα βλέπω μόλις δέχτηκε και άλλο τέρμα. Οπότε 2-1 προηγείται η βέλγικη ομάδα. Για τον Όφη ξεκίνησαν οι ίδιοι που άρχισαν το παιχνίδι. Μοιράζει χρόνο. Δεν έχει μόνο αναπληρωματικούς στο σημερινό παιχνίδι ο Χρήστος Κόντης. Οπότε θα δούμε και την επόμενη δεκάδα. Στο επόμενο φιλικό, λοιπόν, τα αφήνουμε όλα στην άκρη, διότι έχουμε Γιώργο Τσανάκα. Διότι το βράδυ έχουμε την πρώτη πολύ πολύ μεγάλη μάχη που θα δώσει το φετινό καλοκαίρι ο Ολυμπιακός για να μπει στη League Phase του Champions League. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μανώλη, κανείς.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι. Εντάξει, είχαμε την αλλαγή στη λίστα το πρωί, αλλά από ό,τι κατάλαβα το περιμέναμε, έτσι.
1: Ναι, το περιμέναμε. Υπήρχαν διάφορες σκέψεις από χθες, γιατί η αλλαγή αυτή γίνει χθες το βράδυ, έτσι. Mm. Μέχρι τις 9 η ώρα αυτή το βράδυ ήταν οι αλλαγές, μέχρι 24 ώρες νωρίτερα μπορείς. Υπήρχε η σκέψη νωρίτερα, είχε δηλαδή προπονητής τελευταία προπόνηση, να δει αν ο έσυπος ποιον ήταν στο 100%. Και αν κάποιος από τους δύο δεν μπορούσε να προλάβει το δεύτερο, να μην είναι ένας από τους δύο εκτός. Τελικά ο Σιπιώνη για ακόμη μια μέρα προπονήθηκε κανονικά. Ο ΕΣΕ δεν έχει καταφέρει να βγάλει τέτοιες προπονήσεις στο μεγαλύτερο του βαθμό και έμεινε εκτός αποστολής, αλλά είναι πολύ πιθανό να είναι στην αποστολή και να είναι διαθέσιμο για τη Ρεβάν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και σε μια θέση που ο Ολυμπιακός ακόμη περιμένει ενίσχυση, δεν θα μπορούσε να βγάλει κάποιον παίκτη. Τελικά επιταχύνει διαθέσεις για πραγματεύσεις, έχει ουσίας κλείσει τον τύπο που είπαμε χθες το βράδυ. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ με την River Plate για τη μετακίνηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα και πλέον έγινε αυτή η λίστα ώστε να μπει ο έμπειρος τραυματοφύλακας. Ήθελα να τον έχει στην αποστολή ο προπονητής, ήθελα να τον δει να προπονείται πρώτα, γιατί τον έχει αφήσει εξ αρχής εκτός λίστα, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν είναι στο 100% αυτή, δεν έχει ομάδα, δεν προπονούνται στις προηγούμενες ημέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες με συγχωρείς, με κάποια ομάδα. Αλλά η εμπειρία του νομίζω είναι σημαντική. Χτύπα ξύλο, γίνει κάτι και με τον Ποπόβιτς που θα είναι ο βασικός. Να έχει έναν έτοιμο δραματοφύλακα Ολυμπιακός στον πάγκο του. Τώρα, εάν γίνει το οτιδήποτε με τον Μπρούνο, γιατί λέγαμε εδώ και πολλές μέρες ότι αυτός ήταν ο βασικός αριστερός μπακ, ήταν ξεκάθαρο αυτό στο μυαλό του προπονητή. Αν υπάρχει κάποιο θέμα με τον Μπρούνο, οι εναλλακτικές είναι πρώτον ο Πιρόλα και να μπει ο Κάρμος σαν αριστερό στόπερ. Και δεύτερον ο Ροντινέη.
0: Ποιος Άλιακας εγώ λέω.
1: Okay. Θα
0: μπορούσε, να μου πεις εδώ δεν έχεις κινήσει ως δεξιός μπακ. Ακόμα, ναι.
1: Εντάξει, αλλά νομίζω πως το Σάλιακα τον έχει για την δεξιά πλευρά κυρίως με τον Μαθαίο. Mm. Και δεν νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερους προγραμματισμούς με αυτούς τους δύο μπακ. Αλλά ο Ροντινέη είναι θα είναι φέτος ένα πασπαρτού για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είτε ως εξτρέμ, είτε να χρειαστεί ακόμα και ο δεξιός μπακ κάποια στιγμή ή ακόμα και αριστερός μπακ. Ή τον έχουμε δει ακόμα, να βάλω άλλο ένα ή Μανώλη, και σαν εσωτερικός μέσος. Τον είδαμε στο τελευταίο φιλικό να παίζει 45-50 λεπτά ως εξαροχτάρι.
0: Και είναι σημαντικό για έναν προπονητή και για να παίκτη έτσι προς το φινάλε της καριέρας του, εντάξει έχει ακόμα κάποια χρόνια, να αποκτά τόση πολυδιάστατη προσφορά στην ομάδα.
1: Εντάξει, είναι αγαπημένα παιδιά, να ξέρεις, ο Μοντιλίμπερο Ροντινέη. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γενικότερα ο προπονητής γουστάρει παίχτες πολύ που παίζουν σε αρκετές θέσεις, σε παραπάνω από μία θέση. Του αρέσει αυτό. Γι' αυτό κάποιοι παίχτες που ήρθαν, όπως ο Ζώτα Σίλβα, του άρεσε πάρα πολύ εξ αρχής, γιατί είναι ένας παίχτης που μπορεί να παίξει εξτρέμ, μπορεί να παίξει σεντερφόρ, μπορεί να παίξει πίσω από το φόρ, σε πάρα πολλές θέσεις. Και τώρα και ο Ροντινέη δούλεψε και πολύ το καλοκαίρι, μόνο του ατομικά, η αλήθεια είναι. Και έχει παρουσιαστεί σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση και σωματικά. Πέρυσι στην προετοιμασία δεν ήταν τόσο καλά ο Ροντινέη. Είχε εμφανιστεί με λίγα παραπάνω κιλά, φαινόταν λίγο το σουλούπι του, ήταν πιο βαρύ, που μέσα σε σεζόν άρχισε να βελτιώνεται το κορμί του. Αλλά φέτος έχει κάνει καταπληκτική προετοιμασία και μόνος του και με την ομάδα. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και εγώ δεν βλέπω τρόπο να μην ξεκινήσει σήμερα, να σου πω την αλήθεια, ο Ροντινέη. Το θεωρώ δεδομένο ότι τα εκτρέμ του Ολυμπιακού θα είναι ο Ροντινέη και ο Ζέλσον Μάρτιν. Στο μυαλό μου είναι δεδομένο για αυτούς τους δύο και σε θέμα pressing, σε θέμα συμπεριφοράς μες στο γήπεδο, να είναι δύο παίχτες που ταιριάζουν πάρα πολύ στο πλάνο του προπονητή και ιδιαίτερα στα ευρωπαϊκά όταν, παίζει, όταν παίζουν και δύο εξτρέμ. Ένας εξτρέμ γραμμής περισσότερο για να φέρει την μπάλα μέσα όπως ο Ροντινέη, ένας εξτρέμ που συγκλίνει αντίστοιχα από την άλλη όπως ο Ζέλσον, γιατί έτσι πάνω κάτω θέλει τα εξτρέμ του ο Μεντιλίμπερ και περιμένει πάρα πολλά από αυτούς τους δύο σήμερα. Νομίζω είναι δύο κομβικοί ποδοσφαιριστές για τον Ολυμπιακό συγκεκριμένοι στο σημερινό παιχνίδι.
0: Τα δύο και ειδικά και ο Ζέλσον για να αξιοποιήσει, έχω διαβάσει και νωρίτερα και τη συνέντευξη του Μορέρα που παραχώρησε χθες, που σκιαγράφησε λίγο το προφίλ της Νάιμεχεν. Είναι πολύ καλή ομάδα, αφήνει χώρους βέβαια πίσω με τον τρόπο που παίζει. Οπότε και ο Ζέλσον με την ταχύτητά του είναι από, τουλάχιστον δυνητικά από τους, παίκτες που μπορεί να αξιοποιήσουν αυτά τα κενά.
1: Ακριβώς, και μάλιστα σημείωσε και αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα που λες. Δηλαδή τα back που παίζουν πολύ ψηλά είναι full back ουσιαστικά, wing back, full back όπως θέλεις. Οπότε στα φτερά της επίθεσης του Ολυμπιακού θα υπάρχουν πολλοί χώροι. Είναι δεδομένο αυτό. Το θέμα είναι να σπάσει ο Ολυμπιακός το pressing, την πρώτη γραμμή του pressing. Το πρώτο μπλοκ της ΝΑΕΜΕΚ, αν τα καταφέρει αυτά, τότε νομίζω θα μπορεί να βρει χώρους, γιατί ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι για το transition, έτσι, και όταν βρίσκει χώρους. Γι' αυτό περιμένω και τους δύο λόγους από τους ελευθερίες Μανώλη να είναι κομβικοί σήμερα. Δεν θα είναι μοναδικοί. Υπάρχει το ερωτηματικό του οποίος θα είναι ο Χαφ. Έτσι θα δημορφωθεί και η υπόλοιπη πεντεκάδα, γιατί νομίζω ξέρουμε ότι σίγουρα θα είναι ο Παπαδημητρίου, ο Μπρουνο αριστερά, ο Μαθαίο. Φαίνεται πως θα ξεκινήσει βασικός στα δεξιά. Ο Ρέτσος θα πω εγώ με τον Πιρόλα να διατηρήσει το ίδιο ήμουν στα στόπερ. Και το λέω έτσι γιατί ο Ρέτσος έχασε προπονήσεις με ένα αστικό ήλμα που είχε στην αρχή της σεζόν. Αλλά τελευταία είναι στο 100% και ίσως να τον εμπιστευτεί σε σχέση με τον Σμαϊλόβιτς. Του αρέσει πολύ και ο Σμαϊλόβιτς γιατί φτιάχνει το παιχνίδι από πίσω. Του αρέσει πολύ την προπονητή αυτό το γεγονός.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι θα θέλει να πάει λίγο στην πεπατημένη σε πρώτα μάτια. Ο Μουζακίτης ο σίγουρος, ο Ελκαμπή επίσης ο σίγουρος, τα δύο εξτρέμ που σου είπα Μανώλη και ψάχνουμε τον δεύτερο χαφ και τον παίκτη πίσω του σέντερφορ. Αν ο Τσικίνιο τον θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι βασικός, αλλά πρέπει να δούμε τη θέση, αν είναι δίπλα στο Μουζακίτη, είτε Ζώτα Σίλβα είτε Γκουστάβο Σαφ περιμένω στο βασικό σχήμα για παίκτη πίσω από τον σέντερφορ, θα μου κάνει μεγάλη έκκληση να ξεκινήσει ο Φορτούνης στο 10 δηλαδή. Και δεν το έχουμε δει ποτέ με τον Λίμπερ. Σε αντίστοιχη περίπτωση, αν ξεκίνησε ένα στο 10, τότε μοιραία θα είναι ο Ντάνι Γκαρθία δίπλα στον Μουζακίδη. Εκεί δεν υπάρχει κάποιο πείραμα με Μουζακίδη Γκαρθία, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Αλλά έδειξε λίγο πιο βαρύ στην προετοιμασία ο Γκαρθία. Βέβαια ο προπονητής θα ξέρει καλύτερα όλα αυτά. Λογικό, δείξαν αρκετοί παίκτες να είναι λίγο πιο βαργή, λίγο πιο κουρασμένη στην προετοιμασία γιατί ήταν πολύ επίπονη από τον προπονητή, τους τέντωσε λίγο που λένε, αλλά τελευταία έχει ρίξει τους ρυθμούς γιατί καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν ήταν τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός από το 60-65 και μετά δέχτηκε όλα του τα γκολ, τα 9-10 γκολ στα φιλικά του παιχνίδια. Γιατί έβγαινε τρομερή κούραση στο φινάλε.
0: Λοιπόν, έχουμε και ζητηματάκια τώρα, κυρίως το κομμάτι των αποχωρήσεων. Okay, έχουμε παιχνίδι το βράδυ, αλλά υπάρχουν και αυτά. Θες να πιάσουμε πρώτα τις αποχωρήσεις. Συνδυάζεται νομίζω η μία αποχώρηση του Ορτέγκα και με δημοσιεύματα για τον Σαλάχ Εντίν και δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος του αριστερού άκρου.
1: Σίγουρα υπάρχει κι άλλος. Σίγουρα υπάρχει κι άλλος. Γιατί ο Ολυμπιακός την έχει κάνει τη δουλειά του για τον Σαλάχ Εντίν με την εθνική του Σαλάχ Εντίν όπως πρέπει. Δηλαδή του έχει δώσει το συμβόλαιο που θέλει, πολύ ψηλό η αλήθεια είναι. Με τη Ρώμα τα έχει βρει, που πέφτει στην αρχή και εδώ στο OK για να διαπραγματευτεί ο Ολυμπιακός με την Ρώμα. Νομίζω λίγο τον βολεύει και τον Μαροκινό το γεγονός ότι καθυστερεί λίγο. Η παραχώρηση του Ορτέγκα έχει καθυστερήσει λίγο, ώστε μήπως του έρθει μια πρόταση από ένα καλύτερο πρωτάθλημα, γιατί νομίζω και δεν το έχει κρύψει αυτό. Και δείχνει να έχει ζητήσει λίγο χρόνο από τον Ολυμπιακό, αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις για τα αριστερά, εφόσον δεν προχωρήσει του Σαλάχ Εντίν. Είναι λίγο μια μπερδεμένη κατάσταση, όπως την παρουσιάζουν σε εξωτερικό πάντως.
0: Άρα δεν ισχύει αυτό που έρχονταν προχθές από Μαρόκο, ότι είναι μια ανάσα.
1: Θα σου πω, είναι λίγο, εγώ επιμένω ότι δεν έχει χαλάσει η υπόθεση Σαλάχ Εντίν πάντως. Okay. Γιατί κάποιοι το παρουσιάζουν ως τελειωμένο ότι έχει χαλάσει η υπόθεση. Εγώ επιμένω ότι δεν έχει χαλάσει σε καμία περίπτωση η υπόθεση, αλλά πρέπει να περιμένουμε το επόμενο 24ωρο νομίζω για να δούμε οριστικά αν θα πάει σε αυτόν τον πάκο Ολυμπιακός ή αν θα πάει σε κάποιον άλλον. Γιατί μπορεί προφανώς να μην θελήσει και να περιμένει παραπάνω. Κατάλαβες, να μην χάσει χρόνο. Στρεφέτ αποχωρεί επίσης. Ο Αντρέ Λουίζ έχει αποχωρήσει, ο Τζολάκης έχει αποχωρήσει. Καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει και έναν χαφ ακόμα, έναν κυρίως στο 8. Ο Μπραγκάντσα είναι μια περίπτωση που είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα και περιμένουμε σύντομα τη λύση με την συγκεκριμένη υπόθεση. Μια μεταγραφή που μπορεί να πάει και ψηλά, μπορεί να πάει και στα 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά έχει δείξει ο Ολυμπιακός ότι το χαφ του θα δώσει πολλά χρήματα. Έχει πέσει το όνομα ο χαφτής του Λουλ, ο Κάσερες επίσης. Γενικότερα τις τελευταίες μέρες ο Ολυμπιακός κοιτάζει όλο ένα και περισσότερα ονόματα και χαφ και για αριστερό μπακ αλλά και για center forward, ώστε να είναι έτοιμος για κάθε περίπτωση που έχει, αν δεν του προχωρήσει, να προχωρήσει κάποια άλλη, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αν οποιοδήποτε καθυστέρηση υπάρξει κυρίως. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μάλλον καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει σιγά σιγά να έρχονται και οι τελευταίοι υποδοσφαιριστές, ώστε εφόσον ο Ολυμπιακός περάσει να πούμε γύρω του Champions League, να έχει διαθέσιμους και τους νέους παίκτες, γιατί δηλώνεται και νέα λίστα.
0: Γιώργο, θα επηρεαστεί η πρόκριση, να το πω καλύτερα, οι μεταγραφές από την πρόκριση, μη πιστεύεις?
1: Όχι, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Υπάρχει διάθεση συγκεκριμένη και για χρήματα και για συγκεκριμένες θέσεις. Οπότε δεν νομίζω πως θα παίξει ρόλο εάν ο Ολυμπιακός περάσει ή όχι. Ούτως ή άλλως εξασφαλισμένη Ευρώπη έχει. Θα μου πεις διαφορετικό Champions League από το Europa, ναι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν νομίζω πως θα επηρεάσει.
0: Ωραία. Φαντάζομαι ότι σε έχουν έρθει και σε ένα αρκετά μηνύματα για τους δύο που θα σου πω. Απλά όσο επειδή είναι και σήμερα πολλά, θα σου αναφέρω. Προκύπτει κάτι για Λιβάη, προκύπτει κάτι για Ιωαννίδη?
1: Για Λιβάη και Ιωαννίδη?
0: Ναι.
1: Για κανέναν του δεν προκύπτει, μας
0: φαίνεται.
1: Ο Λιβάη νομίζω στον Παναθηναϊκό θα καταλήξει. Και δεν νομίζω πως ο Ολυμπιακός τον κοίταξε αυτό το καλοκαίρι. Για τον Ιωαννίδη δεν ξέρω αν θα φύγει από το Sporting. Θεωρώ, επειδή και εγώ διαβάζω δεξιά και αριστερά, την επιθυμολογία και τα σχετικά, δεν νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Ιωαννίδης. Να έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός, αυτό εννοώ. Όχι ότι είναι κάποιος κακός παίκτης ή οτιδήποτε τέτοιο. Αντιλαμβάνεσαι πως το λέω. Και νομίζω ότι στη Sporting θα του δώσουν και ευκαιρία φέτος μέσα την προετοιμασία για να μείνει στο ρόστερ και τη νέα σεζόν.
0: Ναι, ναι, και παίζει και στα φιλικά, έχει σκοράρει κιόλας. Έχει αλλάξει και αριθμό εκεί πέρα.
1: Αυτό γνωρίζω εγώ, γιατί εντάξει, καταλαβαίνεις ότι όταν κάτι ακούγεται στους επίπεδους τιμολογίας το ψάχνεις. Αλλά εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι θα μείνει κανονικά στη Sporting το Ιρλανδίδης. Εκτός και αν πάρουν κάποιους συμπεριφόρους. Το βλέπω δύσκολο πάντως. Το βλέπω πάντως να μπαίνει εκεί. Ότι θέλει ο Ολυμπιακός πάντως έναν Έλληνα ακόμα, τον έχει ανάγκη. Έναν Έλληνα είναι δεδομένο πάντως.
0: Ναι. Ωραία, Γιώργο.
1: Να σε καλά.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Τσανάκας, μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε και τη συνέντευξη που έχει πάρει ο Γιώργος από τον CEO της Νέιμέγγεν. Αναφέρεται σε πολλά και διάφορα θέματα για τους Ολλανδούς. Πώς έχει γυρίσει τελείως το story. Τον τίτλο διαβάζω. Έχουμε 8.000 άτομα σε αναμονή για ένα εισιτήριο. Γενικά γίνεται χαμούλης στη Νέιμέγγεν. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: FM 94,6.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική CSKA 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9.15. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός CSKA 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Κόρνερ για την Μπαρσα. Έρχεται ο Ντάνι Άλβες. Το πέρασμα της μπάλας αριστερά για τον Σεστ. Το γύρισμα γκολ. Μπουσκέτς 1-0.
7: Απάνω που λέγαμε θα είναι ένα πολύ δύσκολο δεκάλεπτο για την Τσέλσι. 1-0 με τον Μπουσκέτς.
6: Εδώ ο Μέση, η Νιέστα, σέρβις 5 αστέρων από τον Λέο Μέση, εκτέλεση από τον Νιέστα, 2-0. Η Λόμπα του Ραμίρες, 2-1. Εκπληκτική πάσα από τον Φράνκι Λάμπαρντ, φανταστικό τελείωμα από αυτόν τον άνθρωπο, βολίδα, 2-1. Η επιστροφή της Τσέλσι με το εκτός έδρας γκολ. Ήδη μετράμε το πρώτο από τα 3 λεπτά. Ο Ντιματέο κοντά στο κόλπο γκρόσο της ζωής του. Και φεύγει ο Τόρες και μπορεί η Τσέλσι εδώ να κάνει το 2-2. Περνάει από τον Βαλντές. Ναι, η Τσέλσι είναι στο τελικό του Μονάχου. Δεύτερη κηδεία μέσα σε 4 μέρες στο Καμπ Νου για τους Καταλανούς.
7: Ο Ντιματέο πανηγυρίζει ξέροντας ότι έχει κάνει όχι απλώς το κόλπο γκρόσο που είπε πριν ο Αλέξης. Κάτι παραπάνω. Αυτό που έχει καταφέρει η Τσέλσι. Σηκώνω τα χέρια ψηλά.
6: Όπως λέει και η Μέη, δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Τέλος, η μία από τις δύο φιναλίστ του Champions League 2011-2012 είναι η Chelsea του Ντιματέο βέβαια. Τα πολλά χειροκροτήματα αυτή τη νύχτα είναι και για την προσπάθεια της Μπαρσελόνα αλλά για το έπος που έγραψε η Chelsea με αυτό το 2-2 στο σπίτι των πρωταθλητών Ισπανίας και Ευρώπης που απέρχονται και από τον ένα τίτλο και από τον άλλο.
8: You're fake. I'm what they want you to be.

Ακόμα ένα 20 λεπτάκι. Σε λίγο θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη. Στην παρέα μας ο Χάρης Χριστόγλου, Φέδα Δωράκη, Μανώλης Μουσουράκης. Όλοι μαζί εδώ. Τελείωσε το φιλικό του Όφη. 2-1 ήταν για τον Όφη. Το πρώτο φιλικό σήμερα. Με αντίπολο την Μπέρσχοτ. Τα 2-35 λεπτά. Ο Όφη άνοιξε το σκορ με τον Αϊτόρ. Στο πρώτο, θυμίζω, που είχε συμμετάσχει πριν από λίγες μέρες με τη Βίλεμ, είχε βγάλει assist. Σήμερα στο δεύτερο, ως βασικός πρώτη φορά, έβαλε και γκολάκι. Έτσι το είχε ανάγκη ο Όφη να ανεβαίνει σιγά-σιγά ο Αϊτόρ, να μπαίνει στο κλίμα, να ενσωματώνεται εν όψη και των προκριματικών. 6 ώρα είναι το δεύτερο φιλικό με την Al Salam από το κανάλι του Όφη στο YouTube. Βλέπω και φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση του El Arabi με την Μαρκό. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ και η Μαρκού και γενικά τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Αρκετές ομάδες της Super League 2 έχουν κάνει πολύ σημαντικές κινήσεις και θα δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Λοιπόν, θα το μεταφέρω, φίλε, αυτό που λες για την εκπομπή του Κώστα, να ανέβει. Και διαβάζω και μια πρώτη δήλωση, μια πρώτη αντίδραση του Αρσέν Βενγκέρ μετά από τον οριμαγδό που είχε συντελεστεί τις προηγούμενες μέρες, με τη μία ομοσπονδία να διαδέχεται την άλλη κατά του Ινφαντίνο. Έχει μπει στο στόχαστρο και ο Βενγκέρ. Βέβαια, ο ίδιος βγήκε τώρα και δήλωσε ότι ουδέποτε συμμετείχα στη διαμόρφωση αυτού του εγχειρήματος, δηλαδή να πουληθεί ένα μέρος του παγκόσμιου κυπέλου σε ιδιωτικό κεφάλαιο. Βέβαια, να τα λέμε όλα, ήσυχος δεν κάθεται ο Βενγκέρ κάθε δίμηνο τρίμηνο. Συνήθως όταν είναι οι διακοπές των πρωταθλημάτων εκεί με τις εθνικές, για να μην βαριόμαστε κιόλας, βγαίνει και μεταφέρει κάποια ιδέα που έχει για να αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δεν είναι όλες κακές, εντάξει, μερικές είναι τραβηγμένες ενίοτε, αλλά και αυτός δεν κάθεται στην καρέκλα του. Βασικά στην καρέκλα του κάθεται και λέει συνεχώς νέες ιδέες. Τώρα ισχυρίζεται ότι δεν είχε βάλει το χεράκι του σε αυτή τη σκέψη του Ινφαντίνο.

Λοιπόν, σήμερα ξεκίνησε για το 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Για την ακρίβεια, σήμερα ξεκίνησαν τα αγωνίσματα της κολύμβησης. Συμμετείχε και ο δικός μας, ο Άλκης Κυνηγάκης, ο οποίος στα 10 χιλιόμετρα τερμάτισε 11ος. Στην καλημέρα μου. Καλησπέρα πλέον. Και στον Ευαγγέλη από τον Lipstadt. Με διαρκεία στην Dortmund. Έλα και στην τέλεια να σας έχω όλους κοντά μου. Ήδη πήρα φανέλα του Καρέτσα. Ο Καρέτσας, ο οποίος χθες μοίρασε και γύρω, πεταγύρω, στους φίλους της Dortmund. Ευαγγέλη, είσαι πάρα πολύ τυχερός. Δεν είμαι Dortmund, αλλά χρόνια ολάκερα δεν είμαι ο μόνος, νομίζω, που θέλω να βρεθώ σε αυτό το γήπεδο. Πραγματικά σπουδαία εμπειρία, φαντάζομαι ότι είναι. Και τα διαρκές, νομίζω, διατίθονται γρήγορα, ενώ γίνεται ψηλό sold out, έτσι. Ενημέρωσέ μας. Λοιπόν, ρώτα τον Τζακ για το φιλικό με την Καλυθέα. Εντάξει, παιδιά, θα είχε ενημερώσει και η ΑΕΚ. Αλλά θα το ρωτήσω. Και τον Γιώργο τον Τσακίρη και για τον Κώστιτς που στέλνετε.

Λοιπόν, σας άφησα να απολαύσετε τη μουσική του Χάρη, διότι μιλούσα με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Θα τον έχουμε σε λίγο στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν θα τον έχω εγώ, αν θα τον έχει ο Μπάμπης. Κάποιος θα τον έχει. Μου μετέφερε ο Δημήτρης μια πολύ σημαντική πληροφορία. Ο Γιαννούλης έρχεται στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Έκλεισε οριστικά. Παίκτης του Δικεφάλου. Τα βρήκε ο ΠΑΟΚ με την Augsburg. Με τον παίκτη τα έχει βρει εδώ και πολύ καιρό. Ο Γιαννούλης τώρα βρίσκεται στην Αυστρία. Επιστρέφοντας σήμερα στις προπονήσεις. Και εκεί που επέστρεφε, τον έπιασαν οι άνθρωποι της Augsburg και του είπαν: Φίλε Γιαννούλη, τα βρήκαμε με την πρώην ομάδα σου. Επιστρέφεις και εσύ πίσω στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν έγινε ακριβώς έτσι ο διάλογος. Πάντως η ουσία είναι ότι ο Γιαννούλης αναμένεται να αποτελέσει παίκτη του Δικεφάλου του Βορρά. Οπότε το μόνο που απομένει είναι η άφηξη του Γιαννούλη στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί έτσι η μεταγραφή σε αυτό το πολύ μεγάλο σύριαλ που υπήρξε και το φετινό καλοκαίρι. Ιδίως το φετινό καλοκαίρι θα έχουμε αργότερα και τον Δημήτρη να μας τα πει αναλυτικά.

Ωραίος Βαγγέλης, μου λέει, όχι απλά ένα διαρκείας, 7 διαρκείας έχουν. Εκεί από παππούδες σε πατεράδες και τα λοιπά, ολόκληρο παρέα είναι. Ωραίος Βαγγέλη, γεπεδάρα της Ντόρτμουντ. Και μακάρι πέρα από Καρέτσα να απολαμβάνεται και Κωνσταντέλια. Τώρα αυτό δεν ξέρω βέβαια αν ήχει καλά στους φίλους του ΠΑΟΚ, που σίγουρα είναι σε ένα πολύ χαρούμενο mood εδώ και λίγα λεπτά. Για ποιον δεν ήταν μαζί μας, θυμίζω, έχει κλείσει του Γιαννούλη. Και πλέον το μόνο που απομένει είναι η άφηξή του στη Θεσσαλονίκη. Πιο μετά θα έχουμε και Δημήτρη Τσορπατζόγλου, εκείνος που μου μετέφερε την πληροφορία, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Οπότε θα μας τα εξηγήσει

0: Λοιπόν, πάμε ΑΕΚ, διότι έχει θέματα. Καταρχάς έχει μεταγραφή. Έχει Βιτάλης, μια πολύ σημαντική κίνηση από πλευράς Ένωσης, και καταλαβαίνω βέβαια το ενδιαφέρον του κόσμου έγκυται στο τι γίνεται με Κώστιτς. Δεν είναι και πολύ εύβοιον αυτά που έρχονται από Ολλανδία μεριά, αλλά νομίζω καλύτερα θα μας τα πει ο Γιώργος Τσακίρης, αν τα επιβεβαιώνει καταρχάς. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε.
1: Πάντα καλά.
0: Εσύ.
1: Ανακοινώθηκε ο Βιτάλης και το χασά.
0: Όχι, απλώς από ό,τι καταλαβαίνω τελειωμένο δεν είναι.
1: Όπως θα πάρει χθες, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Αυτό. Όμως και το όπως μας το είπε Τόζερ, θα λες.
1: Ναι, μπράβο. Να είναι καλά, Ντάνιελ, καλά μας έλεγε. Αλλά πρέπει να γίνει και τυπικό, ε. Γιατί,
0: ναι.
1: Ξέρεις, αυτά είναι λεπτομέρειες που στους απ' έξω δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο. Εννοώ ότι μπορεί να το χαλάσει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις και πάντα γι' αυτό λέμε αυτή την υπέροχη ελληνική γλώσσα τη χρησιμοποιούμε σε απόλυτο βαθμό και λέμε το εκτός από συγκλονιστικό απρόπτου. Συνήθως ναι. Δεν αρέσει που ακούει ο κόσμος, ξέρεις. Έλεγα την Παρασκευή για παράδειγμα και το Σάββατο και την Κυριακή για τον Κώστιτς ότι δεν τελειώνει και ότι δεν είναι τόσο κοντά όσο εμφανιζόταν και ότι τα δεδομένα ήταν τα συγκεκριμένα του ρεπορτάζ. Ότι παραμένει ανοιχτή υπόθεση, αλλά ο παίκτης εξετάζει τις προοπτικές του και μέχρι να αποφασιστεί δεν μπορούμε να προτρέπουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και πολλοί μου λέγανε ότι άλλα λένε οι Σέρβοι, άλλα λένε οι Ολλανδοί. Εντάξει, προφανέστατα μεταφέρεις τι λένε οι Ολλανδοί, τι λένε οι Σέρβοι, αλλά πρέπει να έχεις και ένα ρεπορτάζ δικό σου ότι αφορά το τι γίνεται στην ομάδα του ενδιαφέρεται, στην ΑΕΚ δηλαδή. Γιατί επικοινωνεί και η ίδια,
0: ναι.
1: Όχι σε επίπεδο επίσημο, αλλά στο off the record, σε τηλέφωνα που παίρνεις, δεν ακούς, αντιλαμβάνεσαι από τα λόγια και τα συφραζόμενα να το πω έτσι, αν τρέχει και τελειώνει μια υπόθεση ή αν είναι στάσιμη και απλά παραμένει ανοιχτή γιατί είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον. Αυτή ήταν η πραγματικότητα για τον Κώστιτς, αυτή παραμένει και περιμένουμε απλά την απόκριση του, ακόμα δεν έχει την έχει δώσει.
0: Και για να σε πάω σε άλλο κλισέ, Γιώργο, αυτές οι ώρες που έχουμε τώρα είναι κρίσιμες, έτσι που λέμε.
1: Ναι, το κρίσιμο 24ωρο το επόμενο.
0: Εγώ σου έχω πάει σε ώρες λιγότερες, το έχω λιγοστέψει.
1: Ναι, εσύ καλά είπες ώρες, γιατί από την Πέμπτη όμως 24ωρο έχει περάσει 5.
0: Θέλω να πω, υπάρχει αυτό που λέμε deadline που μεταφέρουν και οι Σέρβοι και οι Ολλανδοί για σήμερα. Για το μεσημεράκι που λέγανε.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτό, αδερφέ μου, Μανώλη μου. Εκτός αν η ΑΕΚ δεν έχει δύο αριστερά μπακ και πήγαινε με το πιστόλι στο κρόταφο, έχω ξαναπεί σε αυτή την κίνηση. Εγώ θυμάμαι προημερών τη συνέντευξη
0: του Μάρκο
1: Νίκολιτς, που είχε πει για δύο αριστερά μπακ ότι έχει, αλλά όταν υπάρχει μια ευκαιρία, όπως είναι ο Κώστιτς για παράδειγμα, η ΑΕΚ δεν θα την αφήσει απέναντι στην εκμετάλλευτη. Θα ασχοληθεί μαζί της, αλλά αν δεν τον κλείσει, δεν πάει να πει ότι δεν έχει να παίξει στο Super Cup ή στο μάτς μετά στα play-off. Ούτως ή άλλως και ο Κώστιτς να αποκτηθεί σήμερα, να αποκτηθεί ενώ να απαντήσει ας πούμε θετικά στην προοπτική της ΑΕΚ, δεν θα παίξει στα play-offs. Είναι πολύ δύσκολο, σαν έφικτο αυτό. Να είναι έτοιμος δηλαδή 18 Αυγούστου να παίξει το παιδί χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τόσο απλά.
0: Άρα αυτή τη στιγμή δεν δίνουμε.
1: Το ρεπορτάζ μεταφέρουμε και το ρεπορτάζ ανέφερε ότι είναι υπαρκτό, ότι είναι ανοιχτό, αλλά ότι δεν έχει τελειώσει καμία από τις περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι η ΑΕΚ είναι στην αναμονή της επιλογής του Κώστιτς και ότι σύμφωνα με τους Ολλανδούς και τους Σέρβους φαίνεται να είναι πιο δύσκολο για την ΑΕΚ και πιο εφικτό για την Αϊντχόφεν. Εγώ θα πω όσο δεν είμαστε προφανέστατα αυτά μπορεί να πηγάζουν και από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή και εννοώ τον ατζέντη που είναι πολύ ψηλαλίστατος αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής σε τρεις περιπτώσεις. Γιατί θυμίζω ξανά την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή έλεγαν ότι τελειώνει θετικά για την ΑΕΚ. Και αυτό που προέκυπτε στους Σέρβους προέκυπτε από το υποτίθεται από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Σέρβοι αναφερόντουσαν σε αυτή την υπόθεση και είχαν ρεπορτάζ από κάποια άλλη ομάδα, από Αϊντχόφεν ή από ΑΕΚ, από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, έτσι δεν είναι, που είναι συμπατριώτης τους. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Κώστιτς. Επαναλαμβάνω, δεν έχει αλλάξει τίποτα από τις προηγούμενες μέρες. Γι' αυτό για το deadline στην ΑΕΚ επισήμως δεν λένε κάτι, για να μπορώ να σου το επιβεβαιώσω. Ρωτήσαμε γιατί αυτή είναι η υποχρέωσή μας να ρεπορτάζ, αλλά όπως δεν έλεγαν πριν, έτσι δεν είναι και τώρα κάτι. Όπως και για τον Βιτάλης, έχουν αναγνωρίσει ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, ενδιαφέρον, ότι θέλουν να τον αποκτήσουν τον παίχτη, αλλά μέχρι και χθες το βράδυ αυτή την ολοκληρωμένη διαδικασία που σου είχα μεταφέρει και εγώ μέσω Ουγγαρίας δεν την επιβεβαίωναν. Ωστόσο και σήμερα αυτό φαίνεται και από την Ουγγαρία και από την ομάδα στην οποία ανήκει ο παίχτης, ότι επί της ουσίας είναι τυπικό. Εμείς όμως έχουμε ξαναπεί το εκτός συγκλονιστικό απρόπτου είναι τις υπέροχες ελληνικές λέξεις που πρέπει να τις αναφέρουμε στο ρεπορτάζ γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αυτός είναι ο παίκτης που θέλει, είναι δεδομένος στην ΑΕΚ και περιμένουμε να τελειώσει και τυπικά σήμερα και αν γίνει αυτό ίσως και να έχουμε την αύξηση του είτε το βράδυ απόψε είτε αύριο είτε ξέρεις μέχρι την Πέμπτη ώστε να είναι και στην προπόνηση ξέρεις το,
0: ναι.
1: Που επιστρέφουν την Πέμπτη το απόγευμα και την ομαύρη. Αν το καταφέρουν να τελειώσει μέχρι σήμερα η ΑΕΚ.
0: Γιώργο, θα μου βάλεις μια ανατελεία λίγο, επειδή θα επιστρέψουμε. Απλώς έχουμε Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, γι' αυτό που σας προανέγγειλε, που μου μετέφερε. Για Δημήτρη Γιαννούλη να μας τα πει αναλυτικά. Έλα, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
2: Έφτασε αυτή η μέρα να τελειώσει η μεταγραφή που ως σύριαλ κρατάει, ξέρω εγώ, 2-3 μήνες. Αυτό το γεγονός, εντάξει, δεν μειώνει τη σημασία της μεταγραφής, για την οποία επέμενε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ και ο Γιαννούλης, ειδικά γιατί για να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία σήμερα του ΠΑΟΚ με την Augsburg, ο πρωταγωνιστής είναι ο Έλληνας Διεθνής και όλα όσα έκανε αυτό το καλοκαίρι, κόβοντας δρόμους και προοπτικές που μπορεί να του άνοιγε ο μάνατζερ του με Αγγλία, με Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό, λίγο πολύ είναι τα όσα επεδίωξε και έκανε και πέτυχε και στην Augsburg για να τους περάσει το μήνυμα ότι στον ΠΑΟΚ θα παίξει. Αυτό οριστικοποιήθηκε σήμερα. Ο άνθρωπος που ήταν και το πιο μεγάλο εμπόδιο, ο CEO της γερμανικής ομάδας, τον ειδοποίησε στην Αυστρία όπου προετοιμάζεται ότι η συμφωνία πλέον έχει ολοκληρωθεί. Δεν άλλαξε ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον μέχρι χθες αυτό γνώριζα, την πρόταση των 3,5 εκατομμυρίων σύ το 1 εκατομμύριο μπόνους για να κλείσει τον ποδοσφαιριστή, με τον οποίο από το Μάιο έχει συμφωνήσει. Ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει στο 1,3 ετησίως. Μένει να μάθουμε ώρα άφηξης και φυσικά το αν ο ΠΑΟΚ θα πω ετησίως. Μένει να μάθουμε ώρα άφηξης και φυσικά το

0: μακάρης στο Γιαννούλη. Παρ' όλα αυτά, όλη η προσπάθεια έχει φτάσει σε ένα θετικό αποτέλεσμα και ο ΠΑΟΚ βάζει άλλον έναν σπουδαίο Έλληνα διεθνή. Μην ξεχνάμε, έχει τον Ζαφίρη, φυσικά τον Κωνσταντέλια, όσο κι αν δεν θέλει να παίξει στην εθνική αυτή την περίοδο. Πήρε τον Χατζηδιάκο που ήδη προσφέρει και βεβαίως είναι ομάδα που συνέχεια βγάζει ποδοσφαιριστές Έλληνες και από την Ακαδημία.
1: Ωραία.
0: Περιμένουμε πλέον την οριστική άφιξή του.
1: Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σημαντική η μεταγραφή αυτή για τον ΠΑΟΚ. Εμείς επιστρέφουμε στο Γιώργο Τσακίρη που είχαμε στην αναμονή. Έλα, Γιώργο, sorry.
2: Ναι, ρε Μαγαλή μου. Ναι, έχει τον Μιχαηλίδη από τους Έλληνες διεθνείς.
1: Α, ναι, λέω και εγώ. Κινείται η ΑΕΚ. Έχουμε κλείσει και μάλλον, επειδή είχε πει ο Νίκολιτς ότι αν προκύψει κάτι σε κάθε θέση. Να σου πω, αυτή τη δήλωση, τρεις-τέσσερις μεταγραφές ακόμα και είμαστε ανοιχτοί μέχρι το φινάλε.
2: Αν προκύψει. Οι δύο είναι πρόσφυγες, οι δύο ήταν αυτές. Έτσι, προφανώς. Λιτάλης.
1: Ωραία, η μία.
2: Και Κώστιτς, αν γινόταν.
1: Ή κάποιο άλλο καλό αριστερό μπακ, αν προκύψει.
2: Προφανώς. Δεν πασφανίσει αυτό ότι είναι ανοιχτή η ΑΕΚ στην μπακ, που θα την ανεβάσει επίπεδο, βέβαια, έτσι. Γιατί επαναλαμβάνω, σήμερα που μιλάμε, ούτε ο Πενεράης έχει φύγει, ούτε ο Πήλιος.
1: Mm.
2: Και ούτε πρόκειται να φύγει ο Πήλιος και ακόμα σε ό,τι αφορά το Πενεράης, αν δεν γίνει πρόταση αυτά τα φημολογούμενα ενδιαφέρον, το φημολογούμενο ενδιαφέρον, είτε από Μπέρνλι, είτε από Ρέιτζες, είτε από Σέλτικ, δεν πρόκειται να γίνει κάτι άλλο, ξέρεις, εδώ θα είναι.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ σημαντική επίσης περίπτωση για να μπορέσει η ΑΕΚ να προχωρήσει και στην επιπλέον αναβάθμιση του αριστερού άκρου της αμυνάς της, που για μένα, σου το έχω ξαναπεί, έπρεπε να συνιστά και προτεραιότητα φέτος. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, ξαναλέω, ανακεφαλαιώνω για πολύ γρήγορα ότι ο Βιτάλης αναμένεται τελειώσει και τυπικά σήμερα, αλλά το περιμένουμε, έτσι είχε αναφέρει οι Ούγγροι στην ΑΕΚ για το θέμα, εκτός ότι έχουν να γνωρίσει ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση και ότι είναι διαπραγματεύσεις ενδικιών. Και στο Κωστίτς περιμένουμε, αυτό περιμέναμε από την Παρασκευή, την Πέμπτη το βράδυ που σας είχαμε πει στον Big Wings Sport 94,6, παρά το διαφορετικό όπως παρουσιάζονταν το εξωτερικό και στο εσωτερικό, περιμένουμε ότι θα πει γιατί είναι ανοιχτό, αλλά πάντα στο 50-50. Τώρα, να πω ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια γιατί ο κόσμος ενδιαφερόταν για εισιτήρες 5, 6, 7, 8 με 15 ευρώ, εισιτήρα 9 με 20 ευρώ και η θύρα 10. 10 ευρώ είναι η θύρα που είπα πριν, 5, 6, 7, 8, 15 ευρώ είναι η θύρα 9 και 20 ευρώ είναι η θύρα 10.
1: Και φαντάζομαι υπάρχει ένα πλαφόν στον αριθμό που θα διατεθούν, επειδή δεν έχει ανακοινωθεί.
2: 7.500 είναι τα εισιτήρια για την ΑΕΚ.
1: Okay.
2: Νομίζω. Αλλά δεν θυμάμαι να το αναφέρει η ανακοίνωση.
1: Δεν τον αναφέρει σίγουρα η ανακοίνωση. Απλώς ο Όφη είχε βγάλει κάτι για παραπάνω, δεν ήταν επίσημο από ΕΠΟ αυτό, ήταν του Όφη. Μπορεί να μην είναι, μπορεί να ήταν λίγο λιγότερο.
2: Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα, γιατί μιλάμε και για μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. 12 Αυγούστου, ο κόσμος είναι στις διακοπές. Αν δεν έχεις πάει στην Κρήτη, για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολο να προγραμματίσεις να κάνεις ένα day από στις διακοπές σου ή οποτεδήποτε είσαι για να πας Κρήτη. Δεν είναι κάτι που πας οδικός, ξέρεις. Και δυστυχώς αυτή η περίοδος είναι πάρα πάρα πολύ ενεργή στο κομμάτι του να πηγαίνει ο κόσμος στις διακοπές του και δεν είναι και εύκολο να βρεις και τα εισιτήρια. Γι' αυτό και λέγαμε χθες και προχθές ότι έπρεπε ήδη να είχαν βγει στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για να γνωρίζει ο κόσμος και το πρόγραμμά του και να κάνει τις λεπτομέρειες, να δημιουργήσει έτσι τις συνθήκες να μπορέσει να πάει. Αυτά και για τα εισιτήρια και ακόμα περιμένουμε την ενημέρωση γιατί με έχουν ρωτήσει πάρα πολύ για το αν θα είναι ανοιχτό το φιλικό με την Γαλλία. Ήταν να γίνει χθες, δεν έγινε. Περιμένουμε να δούμε από την κοινότητα του ΠΑΕ αν θα είναι ανοιχτό ώστε να πάρει ο κόσμος στην Ουγγρική Αρίνα ή αν θα γίνει προπονητικού χαρακτήρα κλειστό είτε στην Νέα Φιλαδέλφια είτε στο Σεραφείδιο.
1: Τέλεια. Οκ, okay, Γιώργο. Αυτά. Και βγάλει και βιντεάρο ο Σέζαρ, για τον κόσμο.
2: Ζούγιο, ναι. Με το πίνακα ζωγραφική με το history που έγραψε με τη Μίλαν.
1: Ναι, εμένα πιο πολύ με σοκάρει το ότι σε τρεις μήνες συμπληρώνουμε 20 χρόνια από τότε.
2: Ιδέες.
1: 20 χρόνια. Ωραία.
2: Δεν Γιώργο... χρειάζεται να το λέμε αυτό.
1: Τι?
2: Δεν χρειάζεται να το λέμε αυτό.
1: Α, λοιπόν, το μεγαλώνουμε.
2: Μεγαλώνουμε εννοώ. Εντάξει, φέτος η ΑΕΚ θα είναι στο League First Champions League. Τη Μίλαν δεν νομίζω να τη συναντήσει όπως θα την καταλάβει. Αλλά μπορεί να συναντήσει μια άλλη και να κάψει μια ανάλογη πολύ σημαντική ιστορία στην ευρωπαϊκή της έτσι πορεία.
1: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Γιώργος Τσακίρης. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώσαμε με φινάλε είδηση μεταγραφή Γιαννούλη, πάρα πολύ σημαντική. Κλείνει έτσι το σύριαλ στον ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χάρη Χριστόγλου που ήταν στη ρυθμιστική και τις μουσικές επιλογές, τη Σοφία Θοδωράκη που οργάνωσε παραγωγή, ακολουθεί και με το αθλητικό δελτίο. Στο μικρόφωνο Μάνος Μουσουράκης, ακολουθεί Μπάμπης Χριστόγλου. Θυμίζω 2,5 ώρα είναι και συνέντευξη τύπου του

0: του Παναθηναϊκού, του Νίστρου, που θα την ακούσουμε μετά. Θα μεταφέρει ο Κώστας Ζάλιαρης όλα όσα έχουν υποθεί. Αυτά, ό,τι και να κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Ever since the 10th grade, we went from rock and brace to the 10th phase. I twist my head to the side just for style. Or throw on the Gucci bucket with the fly, super fly. Η Winsport FM 94,6.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο δικέφαλος του Βορρά ήρθε σε συμφωνία με την Augsburg για να ολοκληρωθεί η επιστροφή του 31 ετών αριστερού μπακ, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Να κατακτήσω τίτλους, μπορώ να αγωνιστώ σε πολλές θέσεις, το μήνυμα του Τόμ Λούσε, ο οποίος θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με την Anderlecht. Αύριο στις 10 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς της Πέμπτης στην Τούμπα. Με το δεξί θέλει να ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακός που υποδέχεται στο κατάμεστο Γιώργιος Καραϊσκάκης στην Αϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σε ποιον έτσι κίνει το δίλημα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τη θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος οδεύει προς τη River Plate στην ευρωπαϊκή λίστα, πήρε ο τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα. Σέντερα στην αναμέτρηση στις 9 μεταδόση από τον BWIN Sport FM και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Με τους Φαντρόγγελεν, Πελίστρη και Εραστόντερ να συγκεντρώνουν πιθανότητες για το βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού, το πλάνο του Τζέικοπ Νίστρουπ για το αυριανό παιχνίδι με την Τσέσεκα 1948 για τον τρίτο γύρο του Conference League. Την κατάσταση του Τετέι, ο οποίος δεν συμμετείχε στο χθεσινό πρόγραμμα λόγω ίωση, θέλουν να τσεκάρουν οι πράσινοι. Στις 2.30 η συνέντευξη τύπου του Δανού Τεχνικού και του Τσιρβέγια. Προθεσμία έως και σήμερα για να απαντήσει την πρόταση της ΑΕΚ έχει ο Φίλιπ Κώστιτς για προβάδισμα της Αϊτχόφεν για τον 33χρονο μπακ, γράφουν στην Ολλανδία. Παίκτης ένωσης πρέπει να θεωρείται ο Μίλαν Βιτάλης, καθώς έχει επέλθει προφορική συμφωνία με την Κιόρ για την απόκτηση του 24χρονου χαφ. Την πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Superbet Super Cup κόντρα στον Όφη. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Dortmund, Juventus και Chelsea τοποθετείται ο Γιάννη Κωνσταντέλια, ο Gianluca Di Marzio. Σύμφωνα με όσα γράφει ο Άγγελος Ιταλός δημοσιογράφος, οι Βεσταλοί είναι αποφασισμένοι να επενδύσουν στον 23χρονο χαφ του ΠΑΟΚ, με τους Bianconeri να παρακολουθούν επίσης στενά τον παίκτη. Το βάρος στην αποκτήση στόπερ και αριστερού μπακ έχουν ρίξει στον Άρη. Στη λίστα ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός Ιμπραήμ Σισε, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Φερεντσβάρος. Περνάει ιατρικά, υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας και ανακοινώνεται ο Ράφα Μίρ. Με δύο φιλικά ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία του Όφη στην Ολλανδία. Οι κριτικοί ιτήθηκαν στο πρώτο εξ αυτών 2-1 από τη Βελγική Μπέρσοτ, ενώ στις 6 θα κοντραριστούν με την Αλ Σαμάλ από το Κατάρ. Αύριο η επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα εν όψει και το Superbet Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ στις 12 του μήνα. Κοντά στην απόκτηση του Ντάρουιν Νούνιες είναι η Μπεσίκτα. Σύμφωνα με όσα γράφει ο Σάσα Ταβολιέρη, οι Τούρκοι αναμένεται να αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Χιλάλ τον Ουρουγουανό επιθετικό. Προβάδισμα για να κάνει δικό της με τη μορφή δανεισμού από τη Ρεάλ Μαδρίτη στον Φράνκο Μασταντουόνο έχει Φιωρεντίνα. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Βιόλα έχουν προχωρήσει τις συζητήσεις με τους Ισπανούς, με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να είναι ανοιχτό στη μετακίνησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή BAM και κάτω.
1: Win Sport FM 94,6.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94.6. Ο Χάρης, ο Λεβέντης, ο Καραμπουζούκλης είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου.

2-10-95-79-283-4-5 τα τηλεφωνά μας. Εννιά η ώρα σήμερα ο Ολυμπιακός δίνει την μάχη με την Νάι Μέγκεν. Στις 2.30 ο Παναθηναϊκός έχει συνέντευξη τύπου.

Όπως ακούσατε προηγουμένως από τον Μανώλη Μουσουράκη, έχουν βγει ειδήσεις για τον Κωνσταντέλια, η Γιουβέντους, η Ντόρμουντ, η Τσέλσι ενδιαφέρονται για να τον κάνουν δικό τους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Αδελφέ μου, από τη στιγμή που οι μεταγραφές του Τζόλι, του Κοστούλα, του Καρέτσα είχαν 3 και 4 μπροστά, νομίζω ότι του Κωνσταντέλια θα πρέπει να έχει 6 ή 7, να μην σου πω και κάτι παραπάνω.

0: Είστε κύριε Αντώνη μας με το φίλο σου το Λιάπη και τον και τα τσίπουρα εκεί στις διακοπάρες της Ράχιας. Λοιπόν, γεια σου Μάρια Πολίτη, γεια σου Μπετάκο, πάμε παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σου Μπαμπή, ο Δημοσθένης είμαι. Καλά.
0: Μια χαρά.
1: Τελειώνεις αύριο, δεν είναι η τελευταία μέρα σήμερα.
0: Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν, ναι.
1: Ωραία. Τότε σε πήρα περισσότερο να σου πω καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά.
1: Και ό,τι καλύτερο.
0: Να είσαι καλά.
1: Τα λέμε.
0: Ευχαριστώ Ελλάδα, πολύ, γεια χαρά.
1: Γεια σου.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας Μπαμπή.
0: Γεια χαρά.
2: Ναι, καλησπέρα. Πήρα έτσι να κάνω μια διόρθωση για τις διαμαρτυρίες που κάνουμε πολύ.
0: Ναι.
2: Προχθές σου έλεγε κάποιος για τον Τζολάκη. Και πρώτο και δεύτερο και τρίτο του έλεγες, δεν καταλάβαινε. Δεν κατάλαβα ότι αν ο Τσολάκης είχε δικαίωμα να υπογράψει το Γενάρη χωρίς να πάρει δραχμή ο Ολυμπιακός. Κατάφερε ο πρόεδρος και πήρε κάποια λεφτά. Θα πεις τι θα γίνουν το ανοίγω στο Μαρινά και
0: όχι
2: εγώ.
0: Όχι κάποια λεφτά, 20.
2: Ακριβώς. Αυτό δεν έχει καταλάβει. Δεν κατάλαβα ότι σήμερα έχει αλλάξει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι προσφορά και ζήτηση. Να καταλάβουν, έχει κάνει ένα πολύ βαρύ όνομα ο Μαρινάκης στην αγορά. Όποιος πάει να αγοράσει ξέρω θα πληρώσει. Και να καταλάβω, Βασίλης λέγομαι.
0: Ναι.
2: Με γνωρίζεις.
0: Ναι.
2: Τζιτζιφιές κάτω με τον Αντώνη, τον αδερφό μου.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, ότι κατάφερε ο πρόεδρος να έχει ρέστορα, να παραγγείλεις μια μερίδα γαρίδες και όταν έχει το λογαριασμός να πληρώνεις για στακό. Αυτό να καταλάβουν μερικοί. Έχει κάνει πολύ βαρύ όνομα στην πιάτσα. Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ ότι πουλάει καλά η ομάδα, όπως θα συμφωνούσα ακόμα περισσότερο αν αγόραζε κιόλας.
2: Ας ελπίσουμε κάποια στιγμή αυτούς που έχει δίπλα.
0: Εδώ είναι το θεματάκι.
2: Εκεί,
0: ναι, ναι.
2: Τι να κάνουμε ρε Βάπε τώρα. Ναι. Εκεί δεν μπορούμε να επέμβουμε εμείς κοιτάζουμε τα υπόλοιπα. Εγώ πιστεύω
0: όταν
2: ότι...
0: Όταν ζητάς και απαιτείς 20 και 30 και 40 για τον ναι. για έναν παίχτη, δώσε και 10 να πάρεις έναν καλό παίχτη.
2: Σωστά.
0: Εντάξει.
2: Δεν υπάρχει τίποτα, αν πάει στη μια στη...
0: Υπάρχει.
2: Έτσι. Υπάρχει. Ας έχουν κάνουμε υπομονή. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, είμαι πάντα με τους προέδρους. Μην γυρίσουμε στην εποχή του άρχοντα, του κόκαλη, όταν δεν πήρε ένα προτάσμα του πετάγμα τα τραζίστορ, τα κινητά. Φτάνει επιτέλους. Εντάξει.
0: Έγινε.
2: Έχουμε καλό καλοκαίρι, ένα καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά για όλους. Για όλους. Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Γεια σας.
3: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, καλή εβδομάδα, δεν τα είπαμε χθες. Να έχουμε καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Δύσκολος μήνας για τη χώρα μας.
0: Να.
3: Να υπάρχει υγεία. Ολυμπιακός είμαι, Μπαμπή.
0: Ναι.
3: Σας ακούω χρόνια πάρα πολλά. Στο αυτοκίνητο δεν παίζει άλλος σταθμός. Δεν παίρνω πολύ συχνά. Διαρκές έχω στην 9 από... Συγκεκριμένα στην 9 από το 18.
0: Ωραία.
3: Κάθε χρόνο λέω ρε παιδί μου, δεν είμαι από τους ομάδες που γκρινιάζουν. Ξέρω, θα υπάρχουν πάνω χρονιές ή κάτω χρονιές. Αυτό που μας χάρισε η ομάδα... Είναι ασύλληπτο, δεν υπάρχει. Όσο και να τον κοροϊδεύουν, όσο και να λιδωρούν, ό,τι και να λένε, είναι ένα ευρωπαϊκό, δύο ευρωπαϊκά, συγγνώμη. Φέτος, ρε Μπάμπη, το έχω παράπονο, ρε γάμο. Φέτος, δηλαδή, έχει πάρει 60-65 εκατομμύρια Ολυμπιακός από παίκτες που έχει δώσει. Σου βάζω τώρα διαρκείας και το κανάλι εκεί που παίζουμε και όλα αυτά. Και δεν έχουμε πάρει παίκτη, ρε γάμο, να αγοράσει παίκτη. Μια χρονιά που μπορείς να μπεις στο Champions League, να πάρεις κι άλλα, αλλά πώς να μπεις με αυτή την ομάδα. Δεν ξέρω τώρα τι γνώμη σου και τι πιστεύεις.
0: Θα περιμένω να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές για να δούμε τι... πού θα καταλήξει η μπίλια. Γιατί και τώρα έχει πάρει κάποιους παίκτες, έτσι.
3: Με δανεικούς όμως, Μπαμπή, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, με δανεικούς δεν γίνεται χάρη, γάμο το. Δεν ξέρω. Δηλαδή, τόσα λεφτά πέτσι και φέτος, να μην μπει τρεις παίκτες πάρτους. Πάρ' τους ποιους θες αυτούς, 10 εκατομμύρια δώσε, να μου πεις 10 εκατομμύρια, τι είναι τα 10 εκατομμύρια, ελληνική ομάδα είμαστε. Και γι' αυτό δεν γκρινιάζω. Αλλά είναι ότι έχεις δώσει, έχεις πάρει ένα ευρωπαϊκό, πρέπει να ανέβεις λίγο σκαλοπάτι. Εγώ γήπεδο θα είμαι πάλι, εκεί από το γωνιακό, το Πενιριλί και το καφεδάκι μας, και θα παρακολουθώ την ομάδα χωρίς γκρίνια χωριστή. Απλά είναι ένα παράπονο το οποίο πιστεύω ότι έχει αργήσει ο Ολυμπιακός και φοβάμαι, δεν ξέρω, εγώ, δικιά μου γνώμη, μήπως θέλει να με αυτόν τον τρόπο να γιώσει το Μεντιλίμπαρ. Τι πιστεύεις?
0: Να γιώσει το Μεντιλίμπαρ και να χάσει ένα σκασμό λεφτά.
3: Μα δεν έχει δώσει τίποτα, ρε Μπαμπή, τι έχει δώσει?
0: Άμα δεν περάσει στους ομίλους στο Champions League.
3: Τι αφορμή είναι, αλλά τι να μην περάσει στο Champions League να πάει στο Europa.
0: Να χάσει, δηλαδή, να χάσει τα 30 εκατομμύρια για να κάνει το τι δηλαδή.
3: Γιατί δεν πήρε παίκτες ώστε να μπει?
0: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, ρε φίλε, μην τα μπερδεύεις όμως. Είναι ομάδα που δεν θέλει να πάρει τα 30 εκατομμύρια από το Champions
3: League. Δεν πιστεύω ότι είναι ομάδα που δεν θέλει να πάρει τα 30, αλλά πρέπει να είσαι και έτοιμος να μπεις εκεί μέσα για να πάρει.
0: Φαντάσου να θέλεις να γκρινιάξεις, θα μου λέγες, ρε αδελφέ.
3: Δεν είναι γκρινιά τώρα αυτό, ρε Μπάμπη.
0: Τι είναι?
3: Απλά θέλω, δεν πρέπει να είσαι έτοιμος για να πάρεις τα 30.
0: Επειδή δεν έχω αίσθηση της γκρινιάς, δηλαδή τι είναι αυτό?
3: Παράπονο, το είπα από την αρχή, ένα παράπονο.
0: Όταν την γκρινιά την κάνουμε παράπονο, είναι μια χαρά, όλα καλά. Να σε καλά πάντως, να σε καλά, για χαρά. Πάμε για άλλον έναν, φέρτο να δω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
0: Γεια σας.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Ναι. Γεια σου κύριε Μπάμπη.
0: Γεια χαρά.
4: Με λένε Γιώργο.
0: Ναι.
4: Είμαι από την Πηγάδα, Πηγαδιώτης.
0: Ωραία.
4: Κατοικυριάκη, Ομεριά, Καρβουνιάρικα.
0: Ναι.
4: Ας τα πω έτσι λίγο λαϊκά, επειδή και εσύ πατσικά δεν σε ξέρω.
0: Ναι.
4: Αλλά μου αρέσει η δύναμή σου, η ομιλία σου, μου αρέσουν όλα.
0: Ναι.
4: Είμαι 80 χρονών.
0: Να είσαι πάντα γερός, να είσαι πάντα γερός.
4: Λοιπόν, και εσύ το ίδιο. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Ακούω κάθε μέρα, μέρα νύχτα το Sport FM.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι και Αργοναύτης.
0: Ωραίος.
4: Τον Πειραιά. Το σπίτι μου που μένω είναι 100 μέτρα πιο πάνω από τα γραφεία του Μαρινάκη, στην
0: ναι.
4: Ιάσονος.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτά που ακούω, εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Το είπες και εσύ προηγουμένως. Ο πρόεδρός μας παίρνει λεφτά, αλλά δεν αγοράζει. Λοιπόν, εγώ ξέρω να λέω ότι μεταγραφές στον Ολυμπιακό έκανε ο Γουλαδρής, ο Νταϊφάς, ο Κόκαλης, ο Σαλιαρέλης με τον Τέταρη, με τον Προτάσο και με τον Λιτόσεκο. Βαρβάτες μεταγραφές που παίξανε. Ο Μαρινάκης μας έφερε το μαλλιά, αυτό είναι το από τη Ρεάλ Μαδρίτης που πήρε τα λεφτά και έφυγε. Χάσαμε δύο πρωταθλήματα επειδή σάφησε το Φορτούνι και έφυγε. Γιατί δεν αντικαταστέθηκε ο Φορτούνις με ένα παίχτη να βάζει 15 και 18 και 17 γκολ που έβαζε ο Φορτούνις? Έπρεπε να του τα δώσει τα λεφτά του Φορτούνι. Λοιπόν, και έτσι τώρα τα τελευταία χρόνια μας κουβαλάει 5-6 ταλίκες ποδοσφαιριστές ότι είναι από το πάνω ράφι, αλλά στην ουσία ξέρεις τι είναι. Θα σου το πω πως το λένε στην αγορά του Πειραιά. Είναι κατημάδες. Στους 100 ένας. Δεν έχει βγει ένας. Λοιπόν, αν έχεις αντίρρηση σε αυτό που λέω, δεν με νοιάζει και να με βρήσεις.
0: Έχω αντίρρηση, αλλά βαριέμαι κιόλας. Ναι.
4: Να δω το παιχνίδι το σημερινό τι θα κάνουμε. Γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω στεναχωρηθεί και έχω κλάψει για τον Ολυμπιακό. Είμαι 80 χρονών, είμαι γαμπρός. Έχω παντρευτεί την αδερφή ενός μεγάλου τερματοφύλακα, του Ζαφίρη του Κακαρή. Ξέρεις, το ξέρεις, ε?
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και κάποτε επί Μπούκοβι ήρθανε στην Πηγάδα και με πήρανε για ταλέντο να με πάνε στον Ολυμπιακό. Ήμουνα αριστεροπόδαρος, είχα για πρότυπό μου το Κώστα τον Παπάζογλου με το συγχωρεμένο τον Αριστίδη και δεν με άφησε η μάνα μου να πάω. Ξέρεις γιατί? Γιατί τότε είχε γίνει το συμβάν του Ιωάννου με τον Εθνικό, με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Πηγάδα ήταν μια φτωχό γειτονιά και μόλις άκουσε η μάνα μου έτσι, ξέρεις τι είπε? Όχι, μην το πάρετε να μου σκοτώσουν το παιδί. Και με αφήσανε και φύγανε. Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει την καριέρα μου, αλλά θέλω να σου πω. Λοιπόν, χάρηκα που μιλήσαμε, θα σε ξαναπάρω. Αν έχεις κάποια, αυτά που σου είπα είναι κάτι λάθος, απάντησέ μου, θα σε ακούσω εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
4: Να είσαι καλά.
5: Η Winsport FM 94,6. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική CSKA 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, Παναθηναϊκός CSKA 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
12: bwinSport FM 94,6.

0: Είπαμε λοιπόν, ο Ολυμπιακός σήμερα αντιμετωπίζει την Nijmegen. Για λογαριασμό του Big Win Sport FM θα είναι ο Νίκος Σταματέλος στο γήπεδο για να μεταφέρει σε εσάς το μάτς. Γεια σου Νικόλα.
1: Μπάμπη.
0: Τι κάνουμε?
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία. Πώς μας βλέπεις σήμερα που λένε?
1: Εννοείς από πλευράς ενδεκάδας?
0: Ναι.
1: Περιμένω να δω ποιοι θα παίξουν στα χαφ. Γιατί μέχρι χθες το πρωί λέγαμε ότι είναι σίγουρος ο Μουζακίτης και ψάχνουμε αν θα είναι ο Γκαρθία,
0: ναι,
1: ή ο Τσικίνιο. Τώρα που μιλάμε...
0: Σίγουρος είναι ο Γκαρθία.
1: Συγγνώμη.
0: Σίγουρος είναι ο Γκαρθία.
1: Μπράβο. Σίγουρος είναι ο Γκαρθία και ψάχνουμε τον άλλον.
0: Ναι.
1: Και ας βρίζει ο κόσμος που ακούει για τον Βάσκο. Αλλά εμείς μεταφέρουμε τι δοκιμάζει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή νομίζω παίζεται η θέση στα χαφ. Και να
0: καλά, και εγώ με Γκαρθία θα ξεκίναγα, αδελφέ.
1: Από τη στιγμή που λείπει ο ΕΣΕ.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι.
1: Και ο Μουζακίτης δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Τουλάχιστον δεν ήταν πέρσι.
0: Και δεν είναι αυτό το σκληρό πράγμα που χρειάζεται το σημερινό μάτς στη μεσαία γραμμή να, πώς το λένε, να τσαμπουκαλευτεί και λίγο, να κάνει κάποια πράγματα μέσα στο γήπεδο κτλ.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Θέλει, ο Βάσκος αυτό που λες, τον τζαμπουκά, τον αγωνιστικό τζαμπουκά τον έχει.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον αυτό δεν μπορεί νομίζω να πει κάποιος ότι υστερεί εκεί.
0: Σωστά.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε. Άμυνα θα είναι ο Μπρούνο αριστερά, ο Ορτέγκα έτσι κι αλλιώς είναι εκτός αποστολής. Μαφέο δεξιά, φαντάζεται ο φαβορή έναντι του Σαλιακά. Ο Πιρόλα ο σίγουρος, Σμαϊλόβιτς φαβορή έναντι του Ρέτς που έχει χάσει αρκετές προπονήσεις λόγω τραυματισμού. Και έχουμε Γκαρθία, να δούμε αν θα είναι ο Μουζακίτης. Αν είναι ο Μουζακίτης δίπλα του, θα είναι ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελκαμπή. Αν είναι ο Τσικίνιο δίπλα στον Γκαρθία, τότε θα είναι ο Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Ελκάμπη. Ο Ζέλσον Μάρτης είναι ο ένας σίγουρος στα άκρα της επίθεσης και να δούμε αν θα είναι ο Φορτούνης ή ο Ροντινέη ο άλλος.
0: Σωστά. Εγώ λέω ότι ο Ροντινέη θα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μην αποκλείουμε και το Φορτούνη.
0: Ναι, μακάρι.
1: Στη λογική ότι και τις απαιτήσεις του ΜΑΤ ξέρει και τις απαιτήσεις της ομάδας ξέρει στο μέγιστο βαθμό και την ποιότητα που χρειάζεται ο Ολυμπιακός την έχει. Οπότε γι' αυτό δεν μπορώ να αποκλείσω την περίπτωση του Φορτούνη ως στο αρχικό σχήμα των Ερυθρών Λευκών. Θα το δούμε γι' αυτό. Με σε γεμάτο Καρασκάκης. Θα έχουμε λογικά sold out, απλά επειδή είναι 21.000 διαρκείας, να δούμε πόσοι από τους κατόχους δεν θα βρεθούν στο γήπεδο και πόσοι δεν θα έχουν μεταβάσει και το διαρκείας τους.
0: Γιατί υπάρχει... Θα είναι αρκετοί. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι θα τα έχουν μεταβιβάσει. Αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το... Ναι.
1: Ξέρουμε πολλοίς κόσμος ξεσπέρνει το διαρκείας και σου λέει είτε δουλεύει σεζόν είτε είναι επαρχία και ίσως να μην μπορεί να έρθει είτε είναι διακοπές και είναι στη λογική ότι να το έχουμε από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά σε όλα τα σπουδαία παιχνίδια, ναι, σε όποια μπορούμε να έρθουμε και τώρα να είναι αρκετοί εκείνοι που ξέρεις, για το χύψη λόγο δεν θα μπορέσουν να έρθουν, αλλά νομίζω ότι θα έχει πάλι αρκετό κόσμο και παρά τη ζέστη, γιατί την ώρα του αγώνα...
0: Θα έχει πολύ ζέστη, ναι.
1: Έχει 32 ζέστη. Βαθμούς, δίνει η μετεωρολογική υπηρεσία, σε 9 το βράδυ.
0: Θα λιώσουμε, Νικόλα, θα λιώσουμε.
1: Θα λιώσουμε, εντάξει, να κάνουμε.
0: Οκ. Okay.
1: Αυτά τα νεότερα.
0: Ωραία.
1: Να είσαι καλά, πάμε μου, καλή συνέχεια.
0: Για χαρά, για χαρά.

0: Θέλω να πω κάτι σε ένα φίλο Παναθηναϊκό που μου λέει: είσαι η ντροπή του σταθμού για εμάς τους Παναθηναϊκούς που δουλεύει στο σταθμό του Προέδρου μας κτλ. Αδελφέ, θέλω να σου πω: σε αυτήν την ντροπή πρωτοστάτησα για να γίνει. Έγινε, είμαι δηλαδή ένας από τους τρεις που έφτιαξαν το σταθμό. Okay. Αν είμαι ντροπή, κακώς ακούς.
1: Από τη γειτονιά σου, λευκό μαντήλι σου κράτω.
0: Ξεπέρασε το πάντως. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Μπάμπη Χριστόγλου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Είμαι ο κύριος Ανδρέας από Νέα Σμένη.
0: Ναι κύριε Ανδρέα, ναι κύριε Ανδρέα.
2: Τι κάνεις Μπάμπη μου, καλά σας.
0: Είμαι καλά.
2: Συγγνώμη που παίρνω τέτοια ώρα. Αλλά δεν μπορώ να μάθω νέα για την ομάδα μου, τα τις πόλεις τα αγαπημένες.
0: Όλη μέρα νέα.
2: Στην επαρχία.
0: Όλη μέρα νέα για την ομάδα σου λέμε. Όλη μέρα.
2: Ο Λιβάη Γκαρσία είναι κοντά.
0: Είναι δίπλα.
2: Τώρα μιλάμε, μιλάμε.
0: Ε?
2: Είναι κοντά.
0: Ναι, σου είπα. Σου είπα,
2: κοντά.
0: Είναι δίπλα, ναι.
2: Δηλαδή τα βρήκα εδώ παράδειγμα με τη Σπάρτα Μόσχας.
0: Κοντεύουνε.
2: Ε?
0: Κοντεύουνε.
2: Θα το παίρνει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, το παίρνει, ε.
0: Ναι.
2: Είναι για δανεικός, έρχεται, ή με οψιόν αγοράς, κύριε Μπάμπη Χριστόγλου.
0: Δανεικός με οψιόν.
2: Δανεικός με οψιόν αγοράς, ε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, τι θέση πες, θα θυμάμαι ήταν στην ΑΕΚ αυτός.
0: Ναι.
2: Και έπαιζε δεξί εξτρέμ και πίσω από χώρο.
0: Έπαιζε εξτρέμ και έπαιζε και σεντρεφόρ.
2: Βγήκε ο Νίκος ο Παγκάκης νωρίτερα και το είπε.
0: Ο Παγκάκης βγήκε πιο νωρίς και είπε ότι είναι κοντά, μπορούν να τα βρούνε, ελπίζει να τα βρούνε.
2: Είναι κοντά δηλαδή, ε.
0: Ναι.
2: Για το Γκέσελ τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω.
2: Θα πάρει πάντως και μέσω.
0: Θα πάρει.
2: Δεν μου λέει, ο Σαντίνο Αντίνο πού έπαιζε πριν στο Παναθηναϊκό.
0: Σε μια ομάδα στην Αργεντινή.
2: Γοδόη Κρούζε, γιατί είναι
0: αφού ξέρεις, γιατί με ρωτάς ρε Μπαγάσανα.
2: Το ξέρω ρε Μπαγάσανα. Να ξέρεις και ρε Μπαγάσανα.
0: Μου κάνεις τεστ, δηλαδή, τεστ μου κάνεις.
2: Όχι, θέλω να μάθω αν αυτή η ομάδα που είπες αντί να δίνω πριν ήταν πρώτη εθνική Γοδόη Κρούζε.
0: Έπεσε, ήταν πρώτη, αλλά έπεσε.
2: Α, έχει παίξει όσο αντί να δίνω και στην πρώτη εθνική.
0: Έχει παίξει, ναι.
2: Λοιπόν. Ο Σταύρος ο Χοντροδίμης ο φίλος μου, διακοπές.
0: Τρώει καλαμαράκια και προβατίνα στην Καβάλα.
2: Δηλαδή λοιπόν στο Λιβάη Γκαρσία είμαστε κοντά, ε.
0: Το πάμε κύριε Ανδρέα, το πάμε. Να σε καλά, να σε καλά, γεια σου, γεια, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Εγώ μιλάω.
0: Μια χαρά.
3: Γεια σας κύριε Μπάμπη, πρώτη φορά παίρνω Παναγέτης από Πάτρα Ολυμπιακός.
0: Να σε καλά.
3: Δύο πραγματάκια ήθελα. Γιατί το συγκρίνια ρε παιδί μου. Καταρχήν, πρώτον για το Μαρινάκι. 16 χρόνια, 11 πρωταθλήματα. Τι άλλο να κάνει. Σοπεδώσει όλους. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εγώ δεν θυμάμαι να έχουν δοθεί 9 εκατομμύρια ευρώ για στόπερ. Για το τρίτο στόπερ. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει δώσει 9 εκατομμύρια.
0: Τον Κάρμο.
3: Ναι. Με τον Κάρμο έχουμε πάρει ευρωπαϊκό. Είναι παιχταρά.
0: Επειδή ο Κάρμο ήταν και παλιά στον Ολυμπιακό, δεν πιάνεται, ρε φίλε.
3: Εκτός
0: λογιστηρίου.
3: Για να μην κρατάω τη γραμμή γρήγορα, εγώ είμαι από την επαρχία. Οι πολλοί Ολυμπιακοί.
0: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τους πολλούς Ολυμπιακούς με ποιον πήραν ευρωπαϊκό.
3: Αυτό είπα. Αλλά να σου πω κάτι άλλο. Οι πολλοί Ολυμπιακοί και οι πολλοί Παναθηναϊκοί και οι πολλοί Αεκτζήδες είστε όλοι στην Αθήνα. Λοιπόν. Πολύ άγχος κάθε Αύγουστο για το αν θα δώσει ο Μαρινάκης λεφτά, αν θα πάρει παίκτες ή ο Αλαφούζος κλπ. Αγχωθείτε που άλλος πάει να μας κάψει. Εγώ είμαι νέος άνθρωπος, σας το λέω. Να, ο κύριος πριν ήταν και μεγάλος, ο προηγούμενος που αγχωνόταν. Αγχωθείτε που πάει ο άλλος να έχει κάψει 5 εκατομμύρια στρέμματα σε 7 χρόνια. Αγχωθείτε που ξεκίνησε η φωτιά στη Βιωτία και κοντεύει να φτάσει στη Νέα Πέραμο και θα καείτε. Και το ίδιο θα καούμε και εμείς στην επαρχία. Και θα πάρει ο Μαρινάκης παίχτες, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Κάθε χρόνο τα πιο πολλά λεφτά δίνει ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά.
3: Για χαρά.
0: Για χαρά. Πάμε, παρακαλώ.
4: Winsport FM 94,6. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε τραυματισμό του Ζίβκοβιτς στην προπόνηση. Γίνεται αμφίβολος για το μάτς με την Άντερλεχτ, αλλά θα μάθουμε περισσότερα αργότερα.
1: Αυτό το νό που έγινε γες, κλωθώ γυρνάω.
0: Θα μιλήσουμε με τον άνθρωπό μας που έχει πάει στην συνέντευξη του Παναθηναϊκού. Μια είδηση μου είπε ο Μανώλης ότι ο Τετέι μάλλον μένει εκτός, γιατί πήγε στο νοσοκομείο ο Μανώλη. Πήγε, το είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, είναι στο νοσοκομείο με την ίωση, δεν είναι τίποτα σοβαρό, αλλά είναι εκτός από το μάτς.

0: στον Κώστα Ζάλιαρη, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού και να μας μεταφέρει τα πράγματα που άκουσε και είδε εκεί. Πάμε, Κώστα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, παρακολουθήσαμε την συνέντευξη του Τζέικομπ Νίστρουπ και του Πέδρο Τσιριβέγια και να ξεκινήσουμε από την είδηση που έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, είναι η απουσία του Ανδρέα Τετέι από την αυριανή πρώτη αναμέτρηση με την Τσέσκα 1948. Είπε δεν θα παίξει ο Ανδρέα Τετέι, είναι στο νοσοκομείο για εξετάσεις και δεν ξέρω και αν θα είναι έτοιμος για την ρεβάνς. Θα μπορώ να τα πω αυτό όταν θα έχω κάποια νεότερη ενημέρωση και από τους γιατρούς και μάλιστα αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Ντέσσερς αλλά και στην περίπτωση του Καλάμπρια που επίσης είναι απόντες. Γνωρίζουμε για τον Ντέσσερς ότι έχει ήδη επιστρέψει σε full πρόγραμμα προπόνησης. Ο Καλάμπρια έχει ακόμα μερικές μέρες μπροστά του και είπε ο Νίστρουπ πως με την ευχή να είναι όλα καλά σε μερικές εβδομάδες, ίσως και λιγότερα για κάποιον από αυτούς, θα είναι ξανά μαζί μας. Από εκεί και πέρα τοποθετήθηκε και για τον άνθρωπο ο οποίος αναλάβει θα υπομειστεί το βάρος του σκοραρίσματος στο ματς της Τετάρτης στο ΆΚΑ. Είπε ότι ο Ραστόντερ θα είναι εκείνος που θα βρεθεί στην επίθεση. Πήρε χρόνο και με την Πάξη, πετύχει και γκολ στη ρεβάνς και θα πρέπει να εμφανιστεί δυνατός. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια που μπορούν να σκοράρουν, όχι ως καθαρό επιθετική, αλλά ως προπονητής. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχω έρθει αντιμέτωπος με πολλές δυσκολίες. Είπε είναι μέρος του παιχνιδιού τραυματισμοί, το αντιμετωπίζουν όλοι οι προπονητές στον κόσμο και έτσι αναγκαζόμαστε να βρούμε λύσεις. Δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες για όσους θα παίξουν, θα πρέπει να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό τους. Σε σχέση με τα μαθήματα ουσιαστικά που πήρε ο Παναθηναϊκός από τις αναμετρήσεις με την Πάξη, είπε θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι στο δεύτερο μέρος. Δεν έχω υποσχεθεί όμορφο ποδόσφαιρο από την πρώτη μέρα της παρουσίας μου εδώ, αλλά έχω υποσχεθεί ότι θα παίρνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όσο είναι εφικτό αυτό, χτίζοντας παράλληλα μια νέα ομάδα. Όπως καταλαβαίνετε, είπε όταν υπάρχουν 6 και 7 νέοι παίκτες, δεν μπορεί να είναι κάτι τέλειο τόσο σύντομα από την προετοιμασία της ομάδας. Και αναφέρθηκε και στα προκριματικά, λέει, μιλάω από την εμπειρία μου και από την Κοπενχάγη αλλά και από την ιστορία του Παναθηναϊκού. Δεν γίνεται πλέον να μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα πράγματα είναι τόσο ζόρικα στα προκριματικά όσο το είδαμε και στη ρεβάνς με την Πάξη. Όλες οι ομάδες με τον τρόπο τους θέλουν τις προκρίσεις και είναι αυτό ιδιαίτερα δύσκολο όταν πλέον δεν υπάρχει και το μαξιλαράκι ασφαλείας. Αναφέρομαι φυσικά στο γεγονός πως ο Παναθηναϊκός έχει μόνο το Conference League σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που σε περίπτωση αποτυχίας τους έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είπε πως σεβόμαστε την πρόκληση που έχουμε απέναντί μας και τον κάθε αντίπαλο. Το πιο σημαντικό για μας είναι να έχουμε όταν έχουμε περισσότερο την κατοχή της μπάλας, όπως το παρουσιάσαμε και στο τελευταίο 20 λεπτό με 30 λεπτό στη ρεβάνς με την Πάξη, να έχουμε περισσότερη ουσία όταν η κατοχή είναι σε εμάς και έτσι να μεταφέρουμε και περισσότερα κορμιά στο επιθετικό τρίτο όταν φτάνουμε εκεί. Μάλιστα σε ερώτηση για την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού, την CSKA 1948, είπε πως είναι μια ομάδα που μπορεί να επιτεθεί από όσο έχω καταφέρει να δω. Είδα και τα τελευταία τους δύο παιχνίδια, είπε, και έχουν καλούς επιθετικούς. Και στο πρωτάθλημα είναι λανθασμένη γενικότερη εντύπωση που υπάρχει πως θα αντιμετωπίσουμε ομάδες που θα είναι περισσότερο αμυντικής προσέγγισης. Έχω δει πως και εκείνες...
0: Τον χάσαμε.
1: Πρέπει να δίνουμε εύκολα γκολ όπως το δεύτερο που δεχτήκαμε από την Πάξη στο ΆΚΑ.
0: Μας κάνεις διακοπές, μετακινήσου λίγο.
1: Ακούτε τώρα?
0: Τώρα σε ακούμε, ναι.
1: Ακούς. Ωραία. Λοιπόν, έλεγα πως αυτό το οποίο στάθηκε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για το θετικό αποτέλεσμα στο μάτς με την CSKA 1948 είναι να παίξει ο Παναθηναϊκός βάσει των δυνάμεών του και σίγουρα να μην επιτρέψει να δεχτεί από την αντίπαλό του εύκολο γκολ, όπως ήταν κυρίως το δεύτερο, όπως χαρακτηριστικά είπε, από την Πάξη στο ΆΚΑ. Αναφέρθηκε στην προσεχή αντίπαλο Τριφυλλίου, λέγοντας πως είναι καλή ομάδα και κυρίως στα γεμίσματα, στις σέντρες που επιχειρεί προς τη μεγάλη περιοχή, και έχει και κάποια παρόμοια χαρακτηριστικά με την Πάξη, με έναν επιθετικό να είναι στο κουτί και αρκετά τεχνίτες παίκτες να είναι ανάμεσα στις γραμμές. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Νίστρουπ, με τον Τσιριβέγια από την πλευρά του να λέει πως ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε την εμπειρία μας πλέον και το χαρακτήρα μας όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Είπε το δείξαμε και κόντρα στην Πάξη στην Ρεβάνς, βγάλαμε χαρακτήρα αλλά και ψυχραιμία όταν τα πράγματα είχαν ζωρίσει και αυτό πρέπει να έχουμε ως οδηγό το τελευταίο 20 λεπτό, 30 λεπτό της Ρεβάνς με την ομάδα από την Ουγγαρία και μάλιστα τόνισε πως σε καμία περίπτωση δεν σκεφτόμαστε ότι υπάρχει και έρευαν. Στο μυαλό μας είναι κανονικότατα μονάχα στο πρώτο παιχνίδι. Πρέπει να ξεκινήσουμε το μάτς με βάση τον τρόπο που ξέρουμε να παίζουμε, να κάνουμε τη διαφορά εξ αρχής, να σκεφτόμαστε πως θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι δυνατοί για να πάρουμε το αποτέλεσμα και να μην έχουμε στο μυαλό μας το δεύτερο παιχνίδι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Μπάμπη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Κώστα Ζάλιαρη που ήταν στην συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού.

0: Τα μάχη τέτοια επιθυμία, μπορώ να σου δώσω και δύο τηλέφωνα, να πάρεις και εμένα.
1: Και απόψε θα στο πω, θα σε πάω στη μάστη.
0: Σου υπόσχομαι να έρθω χωρίς το γιο μου.

Να σου πω, ρώτα τον και για τον γιο. Ξέρεις πόσους τέτοιους θέλω να σας γλεντάω? Πάρα πολλούς. Αλλά να είστε συγκεντρωμένοι, μην έρχεται ένας.

Άσε ρε που κάνεις χαβαλέ τώρα εσύ. Εγώ κάνω χαβαλέ. Εσένα σε τρώει ο σμέρκος σου. Εσένα σε τρώει ο σμέρκος σου.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 3, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Οριστικά χωρίς τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με την Τσέσεκα 1948 για τον τρίτο γύρο του Conference League, όπως τόνισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου. Δεν υποσχέθηκα όμορφο ποδόσφαιρο από την πρώτη μέρα, αλλά ότι θα κάναμε το παν για το αποτέλεσμα, δεν έχουμε περιθώριο λάθος, συμπλήρωσε ο Δανός τεχνικός. Να δείχνουμε χαρακτήρα όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, το μήνυμα του Τσιριβέγια. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο δικέφαλος του Βορρά ήρθε σε συμφωνία με την Augsburg για να ολοκληρωθεί η επιστροφή του 30χρονου αριστερού μπακ, ο οποίος αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Αμφίβολος για το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Άντερλεχτ ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία λόγω χτυπήματος. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Λουσέ. Να ξεκινήσει με το δεξί τη Ευρωπαϊκή Υποχρέωση του Ολυμπιακού που υποδέχεται στο κατάμεστο Γιώργιο Καραϊσκάκη στην Αϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σε ποιον είναι εκείνο το δίλημα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, τη θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος οδεύει προς τη River Plate στην Ευρωπαϊκή Λίστα πυροτερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα. Σέντρα σε νέα μετάδοση από τον BWin Sport FM και τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Προθεσμία έως και σήμερα για να απαντήσει την πρόταση της ΑΕΚ έχει ο Φίλιπ Κώστιτς για προβάδισμα Τσάιτχόφεν για τον 33χρονο μπακ γράφων στην Ολλανδία. Παίκτης της Ένωσης πρέπει να θεωρεί το Μίλαν Βιτάλης, καθώς έχει επέλθει προφορική συμφωνία με την Κιόρ για την απόκτηση του 24χρονου χαφ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Ντόρτμουντ, Γιουβέντους και Τσέλσι τοποθετεί το Γιάννη Κωνσταντέλιο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Σύμφωνα με όσα γράφει ο Γύρος Ταλός, δημοσιογράφος της Βεστφαλίν, αποφασισμένοι να επενδύσουν στον 23χρονο χαφ του ΠΑΟΚ, με τους Μπιανκονέρι να παρακολουθούν επίσης στενά τον παίκτη. Το βάρος στην αποκτήση στόπερ και αριστερού μπακ έχουν ρίξει στον Άρη. Στέλεσε ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός Ιμπραήμ Σισε, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Φερεντσβάρος. Περνάει ιατρικά, υπογράφει συμβόλαιο διετούς διάρκειας και ανακοινώνεται ο Ράφα Μίρ. Με δύο φιλικά ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία του Όφη στην Ολλανδία. Οι κριτικοί ιτήθηκαν στο πρώτο εξ αυτών 2-1 από τη Βελγική Μπέρσοτ, ενώ στις 6 θα κοντραριστούν με την Αλ Σαμαλ από το Κατάρ. Αύριο επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα εν όψει και του Super Bet Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ στις 12 του μήνα. Κοντά στην απόκτηση του Ντάργουιν Νούνιες είναι η Μπεσίκτα. Σύμφωνα με το όσο αναφέρει ο Σάσα Βολιέρη, οι Τούρκοι αναμένεται να αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμό από την Αλ Χιλάλ τον Ουρουγουάνο επιθετικό. Προβάδισμα για να κάνει δικό της με τη μορφή δανεισμού από τη Real Madrid στον Φράγκο Μαστουντουόνο έχει Φιωρεντίνα. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Βιόλα έχουν προχωρήσει τις συζητήσεις με τους Ισπανούς, με τον Αργεντινό όμως επιθετικό να είναι ανοιχτό στη μετακίνησή του στην Ιταλική ομάδα. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή BAM και κάτω.
1: BWin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Τάουτ, το σουτ γκολ 1-0 για τη Λίβερπουλ. Με τον Dirk Tuyt στο 43. Ο Ολλανδός από το τραγικό λάθος της άμυνας, έχουν εντύπωση του Μακελελέ της Chelsea, βρίσκει την μπάλα να γκελάρει μπροστά του και με σουτ παραβιάζει την εστία του Τσέχ. 1-0 για τη Λίβερπουλ. Εκτός αν βγάλει κάποιο λαγό από το καπέλο εδώ η Chelsea, όλα δείχνουν ότι η Λίβερπουλ θα πάει με τον γκολ του Τάουτ στη ρεβάνς. Η σέντρα, η κεφαλιά, αυτό γκολ από τον Ρίσε. Αυτό που λέγαμε, αν έβγαζε κάποιο λαγό από το καπέλο, δεν το έβγαλε η Chelsea, το βγάζει μόνη της η Λίβερπουλ. Ο Ρίσε ισοφαρίζει με ένα αυτό γκολ στο 94 πλέον είμαστε. Η Chelsea αυτόματα από αυτό το γκολ είναι το φαβορί για να πάει στη Μόσχα.

Το Όφι παίζει στις 6, αδελφέ, και του Ολυμπιακού το μάτς αρχίζει στις 9. Περιγραφή εδώ από τον Νίκο Σταματέλο και στον Big Win Sport FM, αλλά και στην τηλεόραση της Κοσμοτέλη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματελός. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Πάμε. Πάμε, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Είχαμε ξαναμιλήσει πριν από 10 λεπτά από τον Πειραιά. Είμαι ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Σου είπα για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είπα αυτά που είπα μαζεμένα, αλλά λαϊκά τραγούδια εγώ, φιλοκαραντιδικός είμαι, αλλά μ' αρέσει και ο Μητροπάνος.
0: Ωραία.
1: Και θέλω σου παρακαλώ πολύ, αν μπορείς, να μου βάλεις ένα τραγούδι του Μητροπάνου, τον Άσωτο.
0: Τον Άσωτο.
1: Ναι.
0: Αν προλάβουμε θα παίξει, ναι.
1: Ναι, είναι γαμώτα τραγούδια αυτό, γαμώτα ζεμπέκικα.
0: Οκ. Okay.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, γεια. Παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σου, φίλε Μπάμπη.
0: Γεια χαρά.
2: Εγώ μιλάω, έτσι, Γιώργος.
0: Ναι.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε Παμπή, αν και έχεις, δεν έχεις αποδεχτεί τον όρο δημοσιογράφος για σένα.
0: Πάμε παρακάτω. Κοιτήση. Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Όταν ένας δημοσιογράφος κάνει μια ερώτηση σε κάποιον πολιτικό και αυτός απαντάει άρες μάρες κουκουνάρες, πώς λέγεται?
0: Θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να του δώσει ένα χάστουκι.
2: Μπράβο, ρε φίλε. Όπου ακριβώς αυτό ένιωθα από το πράγμα που ρωτάγανε την κυρία Βούλτεψη.
0: Απαπαπαπαπα.
2: Ω Χριστέ μου, ναι.
0: Απαπαπαπαπαπαπα.
2: Λοιπόν, άκου τώρα τι είπα.
0: Απαπαπαπαπαπα.
2: Ναι, όχι, θα σου πω, δεν γίνεται να μην σου πω. Λοιπόν, γιατί υπάρχει λόγος που θα σου πω. Για τις φωτιές όλα αυτά, είπε πρόληψη. Ναι, έχουμε βεβαίως πρόληψη.
0: Δεν έχουμε πολλούς εθελοντές.
2: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ λέει ο Καναδάς, λέει, που είναι, λέει, που γίνεται η παραγωγή των Καναντέρ και καίγεται. Λοιπόν, και στο καπάκι, αδερφέ, ακούω δεύτερη συνέντευξη, έναν άλλον από ένα γαλάζιο παιδί, άλλο τέλος πάντων, και λέει ακριβώς το ίδιο. Ο Καναδάς, λέει, που είναι η παραγωγή.
0: Παίρνουνε χαρτάκι, τι θα λένε.
2: Ρε, αδερφέ, ναι, αυτό πήγα να σου πω. Δηλαδή, τους τα έχουν δώσει σημειωμένα την άλλη.
0: Σημειωμένο, τους τα δίνει το παιδοβούβαλο σημειωμένα.
2: Ρε φίλε, δεν ξέρω εγώ τι να πω, θα χτυπήσω μια κοφτερή γωνιά το κεφάλι μου να πούμε.
0: Αυτοί φταίνε, ρε αδερφέ. Αυτοί
2: ρε, ένα σοβαρός να βγει και να
0: ρε. Αυτοί φταίνε, ρε. Κάποιοι άλλοι φταίνε.
2: Κάποιοι άλλοι φταίνε σίγουρα, ρε, ναι, φίλε, να πούμε. Μήπως όμως και εμείς λίγο, ξέρω εγώ.
0: Αυτό λέω, κάποιοι άλλοι φταίνε.
2: Μήπως και εμείς
0: φταίνε. Μαζί με τους άλλους και εμείς.
2: Τέλος πάντων, ρε φιλαράκι, τι να πω. Λοιπόν, μόνο αυτά. Τώρα γιατί θα λέω, γιατί εμείς είμαστε εδώ ΔΔΕ και τρέχουμε και εμείς φωτιές τώρα από πίσω για να, ναι, φτιάξουμε το δίκτυο αυτό, τέλος πάντων, που έχει διαλυθεί όλο και έχει καεί από τη μια άκρη στην άλλη. Και με βρήκα λίγο έτσι την ώρα να σ' ακούσω λίγο και τα τραγουδάκια τα ωραία που βάζεις.
0: Να σε καλά. Γεια σου,
2: ρε φίλε.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ. Ναι.
3: Ο Νίκος.
0: Πώς?
3: Ποιος Νίκος?
0: Ο ποιος?
3: Ο Νίκος.
0: Έλα ρε Νίκο. Τι γίνεται?
3: Κατάλαβες εσύ?
0: Κατάλαβα.
3: Είμαι στο νοσοκομείο κρατουμένων.
0: Ναι.
3: Κορυδαλού.
0: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό έχω εξαφανιστεί.
0: Έχεις κάτι στο... Γιατί ακούγεσαι λίγο αρρωστημένα.
3: Ναι, γιατί έχω καρκίνο σαν νεμόνα.
0: Περαστικά, ρε φίλε, τι να σου πω. Περαστικά.
3: Αν θέλεις, μπορείς να περάσεις ή να σύλλεις κάποιον να με δει.
0: Θα φροντίσω να έρθω εγώ.
3: Εντάξει.
0: Γεια σου, Νικόλα.
3: Στον Άγιο Παύλο είναι.
0: Γεια σου, Νικόλα, γεια σου.
3: Ατσαβάγου, λέγομαι.
0: Ναι.
3: Εντάξει.
0: Έγινε, Νικόλα, για χαρά. Πάμε, παρακαλώ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί του ΙΣΑΠ Βικτόρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος. Η κυκλοφορία στη γραμμή 1 διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς Ομόνια και Κηφισιάνο Πατήσια λόγω πτώσης καλαδιών στη γραμμή του σιδηροδρομικού δικτύου. Νέες αναζωπυρώσεις που αντιμετωπίστηκαν άμεσα σημειώθηκαν νωρίτερα στις περιοχές Ψάθα και Κανδύλη στη Δυτική Αττική. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πορτογερμενού από το ύψος της Εθνικής Οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών βρέθηκε στο επίκεντρο της ελληνικής παρέμβασης στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών είπαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Ιωάννη Φαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε. Εντοπίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ στα νυχτά της Κοπέλου, σκάφος αναψυχής, το οποίο χρησιμοποιεί το σπλωτή βάση παράνομης αλληλείας προστατευόμενων κοραλιών. Η συνολική αξία του φορτίου που βρέθηκε στο σκάφος ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρα, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Κάθετη καλή, Στέρλινγκ για δεύτερη ευκαιρία. Γκολ για τη Σίτι στο δεύτερο λεπτό με τον Γαβριέλ Ζεσούς. Η Σίτι πετυχαίνει το πρώτο από τα γκολ που χρειάζεται. Μανέ πέρασε. Γένει ο Έντερσον. Έρχεται ο Σαλάχ. Ευκαιρία για τη Λίβερπουλ. Γκολ 1-1 με τον Σαλάχ. Λίβερπουλ κερδίζει από το λάθος άμυνας του Οταμέντι για την ακρίβεια. Φιρμίνο το πλασέ 2-1 για τη Λίβερπουλ, η οποία παίρνει κεφάλι στο σκορ και παίρνει και την πρόκριση για τα ημιτελικά. Λοιπόν, σφύριξε ο Λαόθ, τελείωσε το παιχνίδι. Η Λίβερπουλ είναι αυτή που κερδίζει και το δεύτερο μάτς, κερδίζει και στο Etihad με 2-1 τη Manchester City. Για μία ακόμη φορά ο Κλοπ θα νικήσει τον Γκουαρδιόλα.

0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας κύριε Μπάμπη.
0: Γεια χαρά.
1: Πρέπει να έχουμε την ίδια ηλικία. Εγώ θα σας αποκαλώ κύριο.
0: Ωραία.
1: Παρότι έχουμε διαφορετικές ομάδες, mm-hmm. θέλω να σας ευχηθώ καλές διακοπές.
0: Να σε καλά.
1: Να χαιρώσετε την οικογένειά σας και πάνω απ' όλα τιμάτε τη δημοσιογραφία. Είμαι κάτοικος Εκάλης. Έχω επιχείρηση, ποτέ δεν έχω πάρει δουλειά από το δημόσιο. Τους έχω γραμμένους.
0: Και καλά ξηγέσαι.
1: Πληρώνω τα πάντα, τα πάντα. Έχω 80 άτομα προσωπικό, κατώτατο μισθό 1900, κλείνω την Παρασκευή, φεύγουν όλοι σε διακοπές, ειλικρινά το λέω και θέλω ειλικρινά να περάσουν ευχάριστα για να τους αγκαλιάσω και πάλι το Σεπτέμβρη. Ένα έχω να πω, είμαι μπασκετικός Παναθηναϊκός, απεμπόλυσα το ποδόσφαιρο από την εποχή που ανέλαβε αυτός ο άνθρωπος που διοικεί τώρα τον Παναθηναϊκό. Εγώ είχα άριστες σχέσεις με τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Άλλο ήθος, άλλος άνθρωπος. Δεν το συγκρίνω με τον
0: γνωρίζω, τον γνώριζα προσωπικά και γνωρίζω τι μου λέτε.
1: Δεν το συγκρίνω με τον Δημήτρη, με τα λάθη του, με ό,τι έχει κάνει. Λοιπόν, αυτός με έκανε να αγαπήσω πιο πολύ το μπάσκετ. Λοιπόν, κάναμε και παρέα. Απλά, αυτό ήθελα να πω. Και είμαι και αντιμητσοτάκης, παρότι μένω σε μια περιοχή που ξέρεις, όλοι οι αστεί τι ψηφίζουν.
0: Ξέρω. Ξέρεις. Σου εύχομαι να είσαι πάντα καλά, να μεγαλώσεις τα παιδιά που ταΐζεις εκεί και να είσαι, και να είσαι γερός λέω, και δυνατός.
1: Και ειλικρινά στο λέω, δεν θα μου επιβάλλει αυτός τι αυξήσεις θα κάνω εγώ στον ιδιωτικό τομέα. Όσα θέλω θα δίνω, παραπάνω.
0: Μακάρι να έχεις να δίνεις, αδελφέ. Μακάρι να έχεις
1: ευχαριστώ
0: να δίνεις.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλά να περάσεις και τιμάς τη δημοσιογραφία.
0: Να σε καλά, αδελφέ, να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε, παρακαλώ.
2: Θα ήταν γαϊδουριά εκ μέρους μου να μην πάρω ένα τηλέφωνο στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Κείμωνας από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Για χαρά.
2: Παρότι στην τούρλα της σεζόν και πραγματικά, Μπάμπη, συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν βρίσκω άλλη λέξη. Οι Ντάγκλες στο τιμόνι επάνω είναι αλλεπάλληλες γιατί τα ωράρια είναι τουλάχιστον εξαντλητικά. Θέλουμε και το κάνουμε, δεν μας αναγκάζουν οι άνθρωποι, έτσι προς Θεού. Αλλά είναι δύσκολο ρε παιδί μου, είναι φοβερό, ειδικά όταν έχεις και την ευθύνη και κουβαλάς ανθρώπους μέσα, έτσι. Δεν είναι ότι
0: ναι.
2: Είσαι μόνος σου και είναι και ο απέναντι, έτσι, ο οποίος δεν σου φταίει σε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά μέχρι στιγμής. Ήθελα για άλλη μια χρονιά να αφήσω μια ανοιχτή πρόσκληση, αν βρεθείς στο νησί μας, να σε περιποιηθώ, εσένα και την παρέα σου.
0: Ωραία.
2: Και σε κάθε περίπτωση να αξιοποιήσεις το χρόνο έτσι όπως πραγματικά τον έχεις ανάγκη, με τους δικούς σου ανθρώπους, μόνος σου, με συνδυασμό, και να γυρίσεις, να μας κρατήσεις άλλα 30 χρόνια παρέα, να σε έχει καλά ο Θεός, σ' ακούω από την πρώτη μέρα και δεν θα σταματήσω να σ' ακούω.
0: Να σε καλά.
2: Ας έχουμε διαφωνήσει, ας έχουμε συμφωνήσει, είσαι ο Μπάμπης της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, θα μπει ο Μανώλης Μουζουράκης να μας πει δύο δημοσιεύματα. Ένα που αφορά τον Ορτέγκα και ένα που αφορά τον Κώστιτς. Έλα, Μανώλη.
1: Χαίρετε. Λοιπόν, πρώτα για Ορτέγκα. Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ που μας έχουν μεταφέρει εδώ και ο Γιώργος Τσανάκας. Οριστική συμφωνία Ολυμπιακού River για την πώληση του Ορτέγκα. Δύο δημοσιογράφοι, Αργεντινοί και καλοί και αξιόπιστοι. Ο Μέρλο, ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο και ο Γκρόβα, ο Γκαρσία Γκρόβα, σημειώνουν ότι ο Ολυμπιακός και River έχουν δώσει τα χέρια για ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Στο Τάλιρο.
1: Τάλιρο, Ταλιράκι. Ναι. Και ο Ορτέγκα θα υπογράψει 3,5 έτη, όπως μετέφερε χθες το βράδυ και ο Γιώργος Τσανάκας. Λοιπόν, και σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον Κώστιτς.
0: Μάλλον κλείνει στην Ολλανδική.
1: Σωστά. Ολλανδία, Αϊτχόφεν, έχει κάνει πρόταση, όχι απλά έχει κάνει πρόταση. Στην Ολλανδία το παρουσιάζουν ότι είναι πάρα πολύ κοντά πλέον ο Κώστιτς να συνεχίσει στην Αϊτχόφεν.
0: Δεν ξέρω πώς κέρδισε η Αϊτχόφεν την έξα αυτή την κούρσα. Δηλαδή πρέπει να είναι μεγάλη διαφορά στα λεφτά, μάλλον.
1: Εμείς είχαμε μείνει στο ότι είχε κάνει καλύτερη πρόταση η ΑΕΚ, ενώ βάσει ρεπορτάζ
0: που αυτό
1: μετέφερε.
0: Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Γιατί είναι ο Κώστιτς αυτό που ήθελε ο Νίκολιτς.
1: Σωστά, ναι. Και εντάξει, στην αρχή προξενήσει λίγο εντύπωση το ότι είναι, δεν είναι αριστερό μπακ, αλλά έτσι όπως παίζει πλέον ο Νίκολιτς, με τον αριστερό μπακ να είναι έξω την περιοχή.
0: Έλα, ποιο αντιπάλου. Αριστερό μπακ τώρα. Έχεις δει αριστερό μπακ στην ΑΕΚ, όλο μπροστά είναι.
1: Αυτό. Πάντως είπε κάτι το πρωί ο Κώστας και Τζόγλου, που το κρατάω εγώ. Εντάξει, μπορεί να αντιστραφούν τα δεδομένα, δεν ξέρει κανείς. Απλώς πέρσι η ΑΕΚ είχε μια παρόμοια περίπτωση. Κόλλησα τώρα με τον αριστερό μπακ που πήγε Τουρκία. Που μετέφερε.
0: Του Μαζουάκου.
1: Όχι του Μαζουάκου. Λοιπόν. Τέλος πάντων που μετέφερε. Ήταν πολύ κοντά η ΑΕΚ, αλλά ουσιαστικά μετέφερε την πρόταση από εδώ και από εκεί. Απλώς για να ανέβει.
0: Και καλά, λίγο. Αυτά τα κάνουν λίγο οι Σέρβοι. Δηλαδή είναι λίγο τέτοιοι. Δηλαδή παίρνουν τη μία και την αρχίζουν και την γυρνάνε γύρω-γύρω. Και είναι και λίγο ψιλομπαγάσας ο μάνατζερ του.
1: Να.
0: Δεν είναι δηλαδή για ότι καλύτερο, αλλά οκ. Okay. Ο παίκτης είναι πολύ καλός, άσχετα με αυτό έτσι. Δεν συζητάμε για τον παίκτη, μη συζητάμε για τα γύρω-γύρω τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Αυτά.
0: Μπορεί να έχει κάτι καλύτερο για έξω το μυαλό της, οπότε θα το δούμε.
1: Άξι, αυτό που έχει πει ο Νίκολιτς είναι ότι είναι καλυμμένος, ενώ και με Πεν Ράις μαζί, τον βάζει ακόμη στην εξούση. Ναι. Αλλά αυτό που επίσης έχει υπογραμμίσει ότι αν βρεθεί κάτι, όχι μόνο στο θέμα του αριστερού μπακ, σε οποιαδήποτε θέση.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, Μανώλη. Λοιπόν, αυτό ήταν, κύριοι. Πάει αυτή η σεζόν. Τελείωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για τη φασαρία, για τα μπινελίκια, για τα οτιδήποτε έχει συμβεί αυτή την ώρα σε αυτόν εδώ το σταθμό από εσάς. Συμπληρώνουμε 30 χρόνια φέτος. Να είμαστε γεροί, δυνατοί και να ξανανταμώσουμε. Ευχαριστώ το Χάρη το Λεβέντη, τον Καραμπουζουκλή, τον Μανώλη Μουζουράκη. Να είστε καλά, καλά να περνάτε.
2: Εδώ φυσάει ένας άνεμος που ξεριζώνει πέτρες.
0: Και όπως λένε οι γελιέρες, να διαβάζετε, να γυμνάζετε, να

ψευδέστηση, απάτες και παρέστηση. Και πληρωμένους ψάλτες, λασαρονικητήρια και την ομεμβατήρια. Βραχνάδες,

0: Η Winsport FM 94,6. Ταουτ, το σουτ γκολ, 1-0 για τη Λίβερπουλ. Με τον Dirk Ταουτ στο 43. Ο Ολλανδός από το τραγικό λάθος της άμυνας, έχουν εντύπωση του Μακελελέ της Chelsea, βρίσκει την μπάλα να γκελάρει μπροστά του και με σουτ παραβιάζει την εστία του Τσεχ. 1-0 για τη Λίβερπουλ. Εκτός να βγάλει κάποιο λαβό από το καπέλο εδώ η Chelsea, όλα δείχνουν ότι η Λίβερπουλ θα πάει με τον γκολ του Κάουτ στη ρεβάνς. Σέντρα, η κεφαλιά, αυτό γκολ από τον Ρίσε. Αυτό που λέγαμε, αν έβγαζε κάποιο λαγό από το καπέλο, δεν το έβγαλε η Chelsea, το βγάζει μόνη της η Liverpool. Ο Ρίσε ισοφαρίζει με ένα αυτό γκολ στο 94 πλέον είμαστε. Η Chelsea αυτόματα από αυτό το γκολ είναι το φαβορί για να πάει στη Μόσχα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλά.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Απέναντι στο Τζιάνι Ινφαντίνο στέκεται η ΕΠΟ. Με σημερινή επιστολή προς την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου απέσυρε τη στήριξή της προς τον υποψηφιότητα του Ιταλοελβετού παράγοντα για την επανεκλογή του στην Προεδρία της FIFA για τη φυτεία 2027-31. Δεν προχωρά για την ΑΕΚ μεταγραφή του Φίλιπ Κώστιτ. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ολλανδία, ο 33χρονος Σέρβος προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στην Eindhoven, κάτι που σημαίνει ότι η Ένωση θα στραφεί σε άλλες λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της απόκτησης του 24χρονου χαφ Μίλαν Βιτάλης από την Γκιόρ. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Super Cup με τον Όφη. Χωρίς τον Αντρέα Τετέ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο γύρο του Conference League, όπως τόνισε ο Τζέικοπ Νίστρουμ στη συνέντευξη τύπου. Δεν υποσχέθηκα όμορφο ποδόσφαιρο από την πρώτη μέρα, αλλά ότι θα κάναμε το παν για το αποτέλεσμα. Δεν έχουμε περιθώριο λάθους, συμπλήρωσε ο Δανός προπονητής. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο δικέφαλος του Βορρά, έρθει σε συμφωνία με την Augsburg και ο 30χρονος αριστερός μπακ αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Αμφίβολος για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Άντερλεχτ, ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος έκανε θεραπεία λόγω χτυπήματος. Πρώτη προπόνηση για Λουσέ.

0: Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Dortmund, Juventus και Chelsea τοποθετεί το Γιάννη Κωνσταντέλια ο Gianluca Di Marzio. Σύμφωνα με όσα γράφει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, οι Βεσφαλοί είναι αποφασισμένοι να επενδύσουν στον 23χρονο χαφ του ΠΑΟΚ, με τους Bianconeri να παρακολουθούν επίσης στενά τον παίκτη. Να ξεκινήσει με το δεξί τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην Αϊμέκεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η πιόνι τσικίνιο το δίλημα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Θέση του Ορτέγκα, ο οποίος οδεύει προς τη River Plate, πήρε στην ευρωπαϊκή λίστα ο αποκτηθής Ορτέγκα. Σέντρα του αγώνα στις 9 μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1. Κρίσιμα 24ωρα στον Άρη για τη μεταγραφή κεντρικού αμυντικού. Νέο όνομα στη λίστα, αυτό του Γάλλου Ιμπραχήμ Σισε, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Φερεντσβάρος, παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις, και ο Σλοβάκος Λιούμπομιρ Σάτκα, που αποδεσμεύτηκε από τη Σάψουν Σπορ. Περνάει ιατρικά, υπογράφει και ανακοινώνεται ο Ράφα Μύρ. Ο Όφη αντιμετωπίζει στις 6 την Άλσα Μάλα από το Κατάρ στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Νωρίτερα μέσα στη μέρα οι κριτικοί ιτήθηκαν 2-1 από τη βαλγική Μπέρσο του σε φιλικό διάρκειας 70 λεπτών. Το πρώτο γκολ με τα ασπρόμαυρα πέτυχε ο Αϊτόρ, το ανεπίσημο ντεμπούτο το έκανε ο Νικολάου. Αύριο η επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα. Οι αναμετρήσεις Σπάρτα Πράγας Λιόν και Ουνιόν Σεν Ζιλουάς Μπόντογκλιν ξεχωρίζουν στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Σέντρα και των δύο αγώνων στις 9. Μισή ώρα νωρίτερα παίζουν Χάπελ Μπερσεβά, Ερυθρός Αστέρας. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportfm.gr. Κοντά στην απόκτηση του Ντάρουιν Νούνιες βρίσκεται η Μπεσίκτα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Σάσα Ταβολιέρη, οι Τούρκοι αναμένεται να αποκτήσουν τον Ουρουγανό επιθετικό με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Χιλάλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. You got an organ going there, no wonder the sound has so much body.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Bing Sport FM, στα 3,6. Είμαστε λίγα λεπτάκια μετά στις 4, Τρίτη 4 Αυγούστου και μαζί θα πάμε μέχρι τις 6 με τον Χάρη Χριστόγλου να βρίσκεται στην ίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον Μανώλη Μουσουράκη μέχρι νεοτέρας να είναι στην παραγωγή, ενώ στο μικρόφωνο για αυτές τις 2 ώρες περίπου θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος.

Εσείς μπαίνετε στο site του Big Win Sport FM, στο sportpavlefm.gr, βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα, σε αθλητικό και μη επίπεδο. Και κλικάροντας πάνω δεξιά στην κοινότητα Radio Live, έρχεται δύο δυνατότητες. Αφενός μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από όλο τον κόσμο. Αφετέρου, στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και μας στέλνετε εντελώς δωρεάν.

Υπάρχει μπόλικο ψωμάκι και σήμερα, διότι αφενός είναι ευρωπαϊκή ομάδα, εβδομάδα η οποία τρέχει. Είχαμε από τις προάλλες δύο ομάδες, οι ελληνικές ομάδες, να ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στην Ευρώπη, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Από αυτή τη βδομάδα ρίχνεται στη μάχη και ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα υποδέχεται την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για να περάσει την επόμενη φάση, δηλαδή να βρεθεί από τον τρίτο προγραμματικό γύρο στην φάση των playoffs του Champions League, ώστε να πλησιάσει στο Σεντόνι. Οπότε προφανώς έτσι τα ψέματα τελειώσαν και υπάρχει μπόλικη δραστηριότητα και πάλι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, να υπενθυμίσω, είναι στις 9 η ώρα και θα μεταδοθεί από την COSMOTE TV. Αφετέρου υπάρχουν και εξελίξεις στα μεταγραφικά όσον αφορά τα ελληνικά κλαμπ. Μάθαμε νωρίτερα ότι οριστικά τελειώνει, αν δεν παίζουν υπογραφές, τίποτα δεν μπορεί να υποθεί με σιγουριά, αλλά όπως φαίνεται, διότι προκύπτει και από Ελλάδα και από Γερμανία, τελειώνει το σύριαλ Γιαννούλη, με τον διεθνή μπακ να επιστρέφει, όπως όλα δείχνουν, στον ΠΑΟΚ, και έχει δείξει εδώ και καιρό την διάθεσή του να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Δημήτρης Γιαννούλης, να αφήσει την καριέρα στο εξωτερικό, και είχε παίξει δυνατά και το όνομα του Ολυμπιακού, αλλά οι Ερυθρόλευκοι από ένα σημείο και μετά είχαν αποσύρει το ενδιαφέρον τους, πιθανόν όπως φαίνεται, δηλαδή από λόγω της στάσης από την άλλη πλευρά. Και ο Γιάννουλης όμως συνέχιζε να έχει μεγάλη διάθεση να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ ήταν ζωηρός, δεν είχε βρεθεί η χρυσή τομή με την Augsburg, αλλά φαίνεται πλέον ότι υπάρχει deal ανάμεσα στα δύο κλαμπ και ο Δημήτρης Γιαννούλης θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, όπου έχει κάνει έτσι στο πρόσφατο παρελθόν ίσως το καλύτερο κομμάτι της καριέρας του. Θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, όπου αγωνίστηκε μέχρι το 2021, όταν και παραχωρήθηκε στην Norwich. Ενδιάμεσα βέβαια είχε παίξει δανεικός ανάμεσα σε αρκετές ομάδες, στη Βέρεια, στην Ανόρθωση, στον Ατρόμητο και στην Όρου, στην οποία συνέχεια απέκτησε τα δικαιώματά του. Επιστρέφει λοιπόν ο Δημήτρης Γιαννούλης στον δικέφαλο του Βόρα, με τον οποίο έχει κατακτήσει και ένα πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα και του 2019, το Double για την ακρίβεια, γιατί είχε πάρει και το κύπελο τότε ο δικέφαλος του Βόρα. Και φαίνεται ότι αυτό λοιπόν το σύριαλ θα ολοκληρωθεί με happy end για τον δικέφαλο του Βόρα. Παράλληλα υπάρχουν εξελίξεις και σε άλλες ομάδες, όπως στην ΑΕΚ, η οποία όπως φαίνεται, όπως έχει προκύψει από χτες το βράδυ, οριστικά θα πάρει τον Βιτάλη. Θεωρείται ότι είναι θέμα χρόνου να κλείσει το συγκεκριμένο ζήτημα για την ένωση με τον τρόπο που επιθυμούσε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο Χαβιέρ Μπάλτο, γενικότερα η ομάδα της ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχουν εξελίξεις, όπως προκύπτει από το εξωτερικό, με τον Κώστης, οι οποίες δεν είναι αυτές που επιθυμεί η ΑΕΚ, διότι ξέραμε για το έντονο πρέσινγκ από πλευρά Χάιντχόβεν. Είχε ζητήσει λίγο χρόνο ο παίχτης για να πάρει την οριστική του απόφαση, αλλά όπως αναφέρεται στο εξωτερικό από πηγές στην Ολλανδία, δηλαδή, φαίνεται ότι η Χάιντχόβεν είναι αυτή η οποία εκτός απρόπτου θα κάνει δικό της τον Σέρβο ποδοσφαιριστή, τον Σέρβο back half. Πιο πολύ half τον είχαμε γνωρίσει στο παρελθόν, τα τελευταία έχουν γίνει back half. Είναι τέλος πάντων αυτό που έψαχνε η ΑΕΚ, αλλά όπως φαίνεται δεν θα υπάρξει αίσιο τέλος στη συγκεκριμένη υπόθεση.

0: Πάμε σαν μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Φυσικά την ΑΕΚ την απασχολούν και τα αγωνιστικά, τα αμίγως αγωνιστικά. Όσον αφορά τις ειδικές υποχρεώσεις, υπάρχουν, πλησιάζει και το παιχνίδι για το Super Cup με τον Όφη. Σήμερα γίνει γνωστό ότι τι ισχύει σχετικά με τα εισιτήρια που θα πρέπει να προμηθευτούν οι φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι θέλουν να βρεθούν στο Παγκρίτιο στάδιο στις 12 του μήνα, ώστε να αντιμετωπίσουν τον κυπελούχο Όφη, όπως για να γίνουν και από τον Όφη για τα δικά του εισιτήρια. Ασφαλώς και η Ένωση έχει στο μυαλό της και τα παιχνίδια, τα επίσημα παιχνίδια που πλησιάζουν για τα play-offs του Champions League. Σήμερα υπάρχει το match της Λεύσκης Όφιας με την Καϊράτ. Το συγκεκριμένο παιχνίδι προγραμματισμένο για τις 8.30 είναι το πρώτο match ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ασφαλώς και θα ακολουθήσει σε μία εβδομάδα άμεσα, δηλαδή η revanche, όταν και θα μάθει η ΑΕΚ ποιον αντίπαλο θα έχει 18 ή 19 Αυγούστου και 25 ή 26 Αυγούστου τη revanche, για να με στόχο να ξεπεράσει το συγκεκριμένο εμπόδιο, ώστε να βρεθεί στην league phase του Champions League, να επιστρέψει δηλαδή στην τελική φάση του Champions League επί τα αρκετά χρόνια, και να αγωνιστεί για πρώτη φορά με αυτό το νέο φορμάτ, το πολύ απαιτητικό φορμάτ, το οποίο έχει εφαρμοστεί στην κορυφαία διασυνολική διοργάνωση τα τελευταία χρόνια. Οπότε έχει και το μυαλό της στο συγκεκριμένο παιχνίδι σήμερα στις 8.30 η ΑΕΚ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα του Μαρκό Νίκολιτς.

Έχετε στείλει και κάποια μηνυματάκια. Βλέπω κυρίως είναι για τον Ολυμπιακό. Ένας φίλος ρωτάει αν ισχύει για τον Ιωαννίδη στον Ολυμπιακό. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Νομίζω το αναφέραμε και χθες. Είναι μια φημολογία που πιο πολύ έχει ξεκινήσει και έχει αναπτυχθεί μέσω των social media, κυρίως μέσω του X. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο. Πάντως αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει ρεπορτάζ για κάτι τέτοιο. Ένας άλλος φίλος λέει, με αφορμή τα μεταγραφικά που αναφέραμε, ρωτάει αν υπάρχουν από ελληνικό στοιχείο ποιες διαθέσιμες επιλογές υπάρχουν για τον Ολυμπιακό. Είναι καλή αυτή η ερώτηση, διότι από τη στιγμή που θα επικεντρωθώ εγώ στο θέμα του αριστερού μπακ, που ξέραμε ότι θα φύγει ένας εκ των Μπρούνο ή Ορτέγκα, με πιθανότερο εδώ και καιρό τον Ορτέγκα, και όπως φαίνεται θα πάει στη Ρίβερ. Είχε μία επιλογή, ήταν ο Γιαννούλης. Αυτή η υπόθεση έσβησε εδώ και καιρό για τον Ολυμπιακό, οπότε χάθηκε μια καλή επιλογή ενός παίχτη που μπορούσε να δώσει πολλά και να βοηθήσει και με το γεγονός ότι είναι Έλληνας παίχτης, οπότε λύνει κάπως και τα χέρια σχετικά με το θέμα των ξένων. Από εκεί και πέρα είναι ένας παίχτης ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό αλλά συνεχίζει δανεικός, ο Αθανασίου. Νομίζω δεν θα ήταν κακό δίδυμο ένα Μπρούνο Αθανασίου για τη θέση του αριστερού μπακ. Πιθανόν πρώτη επιλογή ο Μπρούνο, με τον Αθανασίου να έρχεται ως δεύτερη λύση. Οπότε τελειώσαν και εκεί οι επιλογές. Από εκεί και πέρα, ναι, λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω ποιος παίχτης θα μπορούσε από αυτούς που θα πεις ότι θα έρθουν και θα έχουν βασικό ρόλο. Και το λέω αυτό, να έχει βασικό ρόλο για να μπορεί να δηλώνει το παίχτη στην αποστολή και να μην έχει πάλι τα ζητήματα ο Μεντιλίμπαρ που είχε και πέρσι, που τον μπερδέψαν και τον ίδιο. Ούτως ή άλλως δεν είχε κάνει φανερό ότι είναι μια διαδικασία η οποία δεν του αρέσει. Ξέρετε ότι γενικότερα ούτως ή άλλως δεν του αρέσει να έχει και πολύ μεγάλο ρόστερ. Από εκεί και πέρα ποιος άλλος θα μπορούσε να έρθει, λίγο δυσκολεύομαι έτσι σε πρώτη φάση να εντοπίσω. Είχε ακουστεί, χωρίς να είναι εύκολη περίπτωση, σε κάποια φάση σαν σενάριο, σαν φημολογία, σαν επιθυμία κάποιον για τον Μανδά. Αλλά ο Ολυμπιακός με τερματοφύλακες έχει κλείσει, αφού έχει τον Ποποβιτς ούτως ή άλλως εδώ και καιρό. Πήρε και τον Ορτέγκα, ο οποίος σε βάθος χρόνου πιθανόν να είναι ο πρώτος του τερματοφύλακας. Έχει τον Στουρνάρα για τρίτο, οπότε δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Τι να σας πω, τον Κοστούλα που ίσως να θέλει να πάρει, αν δεν τον έπαιρνε δανεικό, για να έχει περισσότερα χρόνο στα πόδια του. Αλλά δεν νομίζω να είναι και αυτή μια εύκολη υπόθεση, οπότε είναι δύσκολο κάτι. Ένας άλλος φίλος λέει, καλησπέρα, τι γίνεται με την απόκτηση της σεντερφόρ στον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, σίγουρα ψάχνει διαφορά ο Ολυμπιακός. Και το τι θα γίνει που έχει μείνει μόνο τον Ελκαμπή, αφού τα Ρέμι και Γιάννητσου είναι προς παραχώρηση. Να δούμε γιατί τι θα συμβεί σε κάτι τέτοιο, σε ένα τέτοιο σενάριο, το αν θα φύγουν και οι δύο. Διότι φαντάζομαι αν δει ο Γιάννητσου, ο οποίος πέρσι είχε φύγει επειδή ξέρω ότι θα είχε χρόνο. Από τη στιγμή που όταν έφυγε για το Copa Africa ο Ελκαμπή δεν έπαιζε ούτε τότε και έπαιζε ο Ταρέμι, αν σε πιθανή παραχώρηση του Ταρέμι αλλάξει στάση και ο Γιάρεμτσουκ και μείνει ο Ολυμπιακός με ένα δίδυμο Ελκαμπή Γιάρεμτσουκ, και να δούμε ποιος θα είναι σε αυτή την περίπτωση ο τρίτος φορ για τους πυρεώτες.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στο ρεπορτάζ του Όφη. Έχουμε στην άλλη τη τηλεφωνική γραμμή στο Μανώλη Σαρή, ο οποίος είναι απεσταλμένος στην Ολλανδία και μεταφέρει τα νέα του Όφη από την Ολλανδία για λογαριασμό και του Big Wins Sport FM. Γεια σου Μανώλη, τι κάνεις?
1: Γεια σου Αποστόλη, καλό μεσημέρι από το Ρόζενταλ της Ολλανδίας. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, έχουμε και τέτοια φορά ώρα. Τελευταία μέρα του Όφη στην Ολλανδία, εδώ στο προπονητικό κέντρο του Ρόζενταλ. Τελευταία μέρα με δύο φιλικά. Το ένα διεξήχθη το πρωί στο Βέλγιο, στην Αμβέρσα, όπου ο Όφη τήθηκε με 2-1 από την Μπίρσοτ, παρότι προηγήθηκε με ένα 0 με κόλ του Αϊτόρο, δέχτηκε δύο κόλ στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε την ήττα. Σε ένα φιλικό μάτσο που ο Χρήστος Κόντης έδωσε χρόνο συμμετοχή σε παίκτες που δεν είχαν παίξει πολύ μέχρι τώρα, αλλά και στον Αϊτόρ με τον Νικολάου, ο τελευταίος έκανε τον τεπούτο. Το Αϊτόρ για πρώτη φορά έπαιξε όλο το παιχνίδι. Να πούμε ότι ήταν διάρκεια σε 70 λεπτών η αναμέτρηση στην πόλη του Βελγίου. Και σε μια μισή ώρα από τώρα, ναι, στις 6 ώρα Ελλάδας, ο Όφη θα αντιμετωπίσει την Άλ Σαμάλ από το Κατά, τελευταίο φιλικό του Όφη πριν το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Να πω, Αποστόλη, ότι ο Όφη και ο Χρήστος Κόντης ήθελαν να δώσει δύο φιλικά σε μια μέρα σήμερα, προκειμένου όλοι οι παίκτες να παίξουν όλο το παιχνίδι, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει μέχρι τώρα, μοίραζε 45 λεπτά και τα λεπτά. Και πάει λέγοντας, αυτό που ήθελε ο προπονητής των Κυπελλούχων Ελλάδας ήταν τελευταία μέρα να γίνουν δύο φιλικά, ώστε όλοι οι παίκτες να πάρουν όλο το χρόνο που χρειάζεται, προκειμένου να μπαίνουν σε ένα ρυθμό σιγά σιγά επίσημων αγώνων, μιας και ακολουθεί σε 8 ημέρες ο τελικός του Super Cup με την ΑΕΚ στο Παγκόσμιο Στάδιο.
0: Μάλιστα, εσύ που το βλέπεις και από κοντά, διαβάζουμε, δεν έχουμε εικόνα ακόμα, για το γκολ του Αϊτόρ ήταν όμορφο τελείωμα, ήταν πράγματι τόσο...
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι έχει γραφτεί, γιατί δεν υπήρχε τηλεοπτική μετάδοση, ήταν μόνο τηλεφωνική από το, από το Sport FM Crete. Ήταν μια κεφάλια, ήταν μια ωραία ομαδική προσπάθεια των παιχτών του Όφη, ασίστ Ρωμάνο και κεφαλιά του Αϊτόρ. Εντάξει, δεδομένα ο Ισπανός έχει ποιότητα, αυτό είναι σίγουρο, δεν το συζητάμε. Είναι μια μεγάλη μεταγραφή για τον Όφη, έπαιξε σήμερα σε όλο το παιχνίδι, ήδη σε αυτά δύο μάτς που έχει παίξει για απολογισμό μία ασίστ και ένα γκολ, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία απ' όλα είναι τα επίσημα παιχνίδια. Εντάξει, ο Αϊτόρ είναι μια μεταγραφή πολύ υψηλής δυναμικής για τον Όφη, είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πάρα πολλά στην μεσοεπιθετική του γραμμή. Έπαιξε το δεύτερο μόλις φιλικό, έπαιξε λίγο με τη Βίλεμ το περασμένο Σάββατο, σήμερα έβγαλε 70 λεπτά. Οπότε γίνεται κατανοητό ότι αυτές οι αποφάσεις του Χρήστου Κόντη παίρνονται προκειμένου ο Όφη να είναι πανέτοιμος στο Super Cup με αντίπαλο την ΑΕΚ και να ξεκινήσει ιδανικά η χρονιά με την κατάκτηση ενός τίτλου.
0: Έως τώρα από αυτά που έχεις δει, αφού ολοκληρώνεται και αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, Μανώλη, ποια είναι τα καλά στοιχεία του Όφη και ποια τα στοιχεία που θέλει βελτίωση άμεσα?
1: Κοίταξε Αποστόλη, από τη μία πλευρά εγώ παρουσιάζω βελτιωμένο πρόσωπο σε όλα τα φιλικά, δεν κοιτάζω τα αποτελέσματα, γιατί τα αποτελέσματα μετράνε στα επίσημα ή στα φιλικά. Είναι ένα πλεονέκτημα το γεγονός ότι Όφη είναι η ίδια ομάδα από πέρυσι, δεν είχε ουσιαστικά καθόλου απώλειες. Η μοναδική απώλεια του ρόστερ του ήταν ο Σαλσίδο, ο πρώτος κόρτης. Κανένας άλλος παίκτης βασικός δεν έχει φύγει από τον Όφη. Από την άλλη πλευρά έχει κάνει τέσσερις μεταγραφές σε δεκάδας. Τσιέλη, Μπουχαλάκης, Άιτορ, Νικολάου, και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η μεταγραφική των Ίσης. Σίγουρα ένα ζήτημα είναι ότι δέχτηκε γκολ σε όλα τα φιλικά παιχνίδια και πολύ περισσότερο δεν δέχεται φάσεις. Άρα οι φάσεις που δέχονται, μάλλον δεν δέχεται πολλές φάσεις, άρα οι λίγες φάσεις που δέχονται οι παίκτες του Όφη γίνονται και γκολ. Από την άλλη πλευρά δημιουργεί φάσεις και σήμερα είχε πολλές φάσεις για να τελειώσει το μάτς, και στο 1-0 και στο 1-1 δεν κατάφερε να σκοράρει. Σίγουρα είναι ένα ζήτημα η αντικατάσταση του Σαλσίδο στην κορυφή της επίθεσης, αλλά όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές του πήγουν στο Πορεφέρου, στον Όφη καθυστερούν, που έχει καθυστερήσει κατά τα ψέματα η μεταγραφή του επιθετικού, αλλά ο λόγος είναι ότι θέλουν να κάνουν μια μεταγραφή ενός παίκτη που δεν θα έχει ρίσκο, γιατί στη συγκεκριμένη θέση η αλήθεια είναι πως απαγορεύεται το λάθος. Και γι' αυτό στον Όφη θέλουν να ζυγίσουν πολύ καλά τα δεδομένα. Έτσι αλλιώς ο Όφη έχει βγει στην αγορά με ένα πολύ καλό συμβόλαιο που δίνει για τον επιθετικό, και με να δούμε ποιος θα είναι ο εκλεκτός του Χρήστου Κόντη για την κορυφή της επίθεσης.
0: Είχε και η ανακοίνωση για τα εισιτήρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Το λέγαμε και χθες το βράδυ στο πηγούνι Sport FM, θα βγαίναν σήμερα. Κυκλοφόρησαν πριν από λίγη ώρα. Αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα, παρότι το Super Cup γίνεται στο αποκορύφωμα της τουριστικής περίοδου στην Κρήτη, λίγο πριν το 15 Αύγουστο. Θεωρώ πως όλοι θα είχε μαζί με φιλάθλους και το δύο ομάδων και το ΦΧΤΙΑ και τη ΣΑΕΚ. Θεωρώ ότι μπορεί να έχει στο γήπεδο 15-17 χιλιάδες νέα θεατές. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό έτσι, νούμερο για να γίνει ένα παιχνίδι γιορτή, όπως έγινε και το Super Cup με τον Ολυμπιακό τον περασμένο Γενάρη, και να το ευχαριστηθεί ο κόσμος της Κρήτης που θα πάει στο Πακριτίο. Ήδη δηλαδή πρέπει να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα την πρώτη ώρα των εισιτηρίων του τελικού του Super Cup και τους φιλάθλους του Όφη, και με να δούμε αν θα εξαντληθούν αυτά τα 8 και κάτι που είναι στη διάθεσή τους.
0: Μάλιστα. Ωραία Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά παιδιά.
0: Καλή συνέχεια. Αυτά από τον Όφη για τον Όφη, τον Μανώλη Ισαρή. Δεν ξέρω αν έχουμε προλάβει το δελτίο. Και να πάμε κατευθείαν σε δελτίο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στους 75 ανέρχεται πλέον ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών από την κρίση της περασμένης εβδομάδας στη Θέουτα, όπως ανέφερε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών σε Ευρωπαίους συναδέλφους του κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Υπουργός δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η χώρα του αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ιταλία σε συντονισμό με τις ιταλικές αρχές. Στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης, ο Έλληνας Υπουργός Θάνος Πλεύρης μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε και ντρόουν. Νέες αναζωπηρώσεις που αντιμετωπίστηκαν άμεσα σημειώθηκαν νωρίτερα στις περιοχές Ψάθα και Κανδύλη στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Έγκλημα με θύμα έναν 68χρονο αποκαλύφθηκε σήμερα στις Σέρες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έφερε χτύπημα με σφυρί στο κεφάλι. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
7: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τορματζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Πέρασε ο Ετώ, το σουτ γκολ στην πρώτη προσπάθεια της Μπαρτσελόνα. Ο Σάμουελ Ετώ είναι αυτός που ανοίγει το σκορ, άνθρωπος των τελικών. Ο Ετώ γυρίζει, η σέντρα, η κεφαλιά του Μέση, 2-0 με κεφαλιά του Μέση. Ποιος θα το πίστευε? Και είναι η ώρα να το σηκώσει ο Πουγιόλ, όπως και στο Παρίσι. Η Μπαρτσελόνα είναι η βασίλισσα της Ευρώπης για το 2009. Η ομάδα από την Καταλωνία, όπως και το 2006 που πήρε το κύπελο απέναντι στην Άρσεναλ στο Παρίσι. Και όπως το 92 με την βολίδα του Κούμαν στο Γουέμπλεϊ απέναντι στη Σαμπτόρια, είναι για τρίτη φορά στην ιστορία της η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Όλη η χρονιά για την Μπαρτσελόνα έφτασε να παίζεται σε ένα παιχνίδι. Είχε πάρει το πρωτάθλημα, είχε πάρει το κύπελο, αλλά αυτό το έχει ξανακάνει. Τώρα όμως έπρεπε να αποδείξει και απέναντι στην άλλη ομάδα που την αφιλητούσε, την ήδη πρωταθλήτρια Ευρώπης, την εστεμένη από πέρσι, ότι δικαιούται το κύπελο. Το έκανε εμφαντικά με τα γκολ του Ετώ και του Μέση και παίρνει το κύπελο για να το πάει πίσω στην Καταλωνία, ξέροντας πως και με τη Βούλα είναι η κορυφαία ομάδα αυτή τη στιγμή στο πλανήτη. Γιατί η Μπαρτσελόνα φέτος ακούμπησε σε κάποιες στιγμές μέσα στη χρονιά σχεδόν το τέλειο. Αν υπάρχει τέλειο σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής.

Λοιπόν, επανέλθαμε πηγούν στις προφημίες στα 4,6. Εγώ να σας πω μια είδηση τελευταία στιγμή που αφορά τους φίλους του Ολυμπιακού, διότι έτσι όπως προκύπτει από την Ολλανδία, είναι η Μέγγεν, σημαίνει αντιπαλούσα των πυρετών για τα προγραμματικά του Champions League, συμφώνησε για να παραχωρήσει τον, σύμφωνα με πολλούς που παρακολουθούν την Ολλανδία, καλύτερο παίχτη, τον Κοντάι Σάνο. Είναι ένας Ιάπωνας μέσος, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Eindhoven, στην πρωταθλήτρια Ολλανδία δηλαδή, και με την PSV να βγάζει από τα ταμεία της 14,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρεται στην Ολλανδία. Τώρα να δούμε αν θα παίξει ο Σάνο στο σημερινό παιχνίδι. Είναι κανονικά στην αποστολή, από πολλούς γινόταν και ως βασικός, διότι όπως προαναφέραμε είναι ο καλύτερος θεωρητικά παίχτης της. Αλλά όταν ένας ποδοσφαιριστής είναι υποπαραχώρηση, πολλές φορές και πριν κλείσει κάποιο deal, προφυλάσσεται από την ομάδα η οποία έχει τα δικαιώματα του για να μην χαλάσει το deal. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει πλέον deal ανάμεσα στην Nijmegen και στην Eindhoven για τον Κοντάι Σάνο, τον Ιάπωνα μέσο. Είχε ερωτηθεί και χτες στην συνέντευξη τύπου ο τεχνικός της Nijmegen για το αν θα συνεχίσει την ομάδα ο Κοντάι Σάνο, διότι υπήρχαν πολλά σενάρια για το μέλλον του, και ο Dick Schroeder είχε απαντήσει ότι υποθέτω ότι θα είναι ακόμα μαζί μας ακόμα και στην ενάρξη της Red Division, είχε πει ο τεχνικός της Eindhoven, και από εκεί και πέρα είπε ότι θα το δούμε αυτό σύντομα. Από εκεί και πέρα φαίνεται όμως ότι υπάρχουν εξελίξεις με τον Σάνο, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Eindhoven εκτός απρόπτου.

Σχετικά με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, με πιθανούς, με παίχτες τέλος πάντων με ελληνικό στοιχείο που πιθανόν να μπορούν να απασχολήσουν τον Ολυμπιακό ώστε να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο, λόγω και του θέματος που έχει με, με τον αριθμό των ξένων. Ένας φίλος λέει για τον Ζαγαρίτη, ο οποίος είναι για αριστερό μπακ και φαντάζομαι το ταιριάζει στο μυαλό του. Επειδή και ο Ορτέγκα αναμένεται να αποχωρήσει για λογαριασμό της River Plate, οπότε αριστερά θα υπάρχει μόνο ο Μπρούνο. Ο Ζαχαρίτης, ναι, είναι ένας παίχτης, εντάξει, και έχει ζήκιο, είναι μια καλή λύση και για μια θέση που ψάχνει παίχτη ο Ολυμπιακός. Ο Ζαχαρίτης, ο οποίος από το 2021 όταν και παραχωρήθηκε από τον Παναθηναϊκό στην Πάρμα, αγωνίζεται στο εξωτερικό, είχε παίξει στην Ιταλική ομάδα για μια τριετία, είχε παίξει συνέχεια στην Αλμερσίτη, στην πρωτού αποχωρήσει για να πάει το 2025 στην Χερενφέν, στην οποία έχει αγωνιστεί λοιπόν τα δύο τελευταία χρόνια. Οπότε ναι, θα μπορούσε να είναι μια καλή λύση. Είχε ακουστεί στο παρελθόν για τον Ολυμπιακό, είχε ακουστεί για επιστροφή στον Παναθηναϊκό. Τελικά παρέμεινε στο εξωτερικό. Και ναι, εξηγεί και θα μπορούσε να είναι και αυτή μια καλή λύση. Ένας άλλος φίλος λέει για δανεικό το Τζιμ από την Brighton. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολο κάτι τέτοιο. Έχει δώσει πολλά λεφτά η Brighton, όπως και για τον Κοστούλα, ώστε να τον κάνει δικό της. Αλλά αν θα ήθελε να τον δώσει ιδανικό, ναι, προφανώς και ο Τζίμας είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Ένας άλλος φίλος της ΑΕΚ, ο Νίκος, ο οποίος στείλουμε τις καλησπέρες μας, λέει ότι από το πρωί που βγήκε ο Κέτσε δεν υπάρχει κάτι νεότερο για τον Βιτάλη. Αν μπορούμε να μάθουμε κάτι νέο, δεν έχει προκύψει κάποια σημαντική εξέλιξη. Θεωρείται ότι ο παίχτης αργά ή γρήγορα θα καταλήξει την ΑΕΚ από την πρωταθλήτρια Ουγγαρία στην Γκιόρ. Αλλά τις τελευταίες ώρες δεν υπάρχει εξέλιξη. Ξέρουμε ότι από χτες υπάρχει συμφωνία οριστικά με την ομάδα που έχει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή, του μέσου του Βιτάλης, και είναι σε προφορικό επίπεδο βέβαια. Αν δεν πέσουν υπογραφές, τίποτα δεν μπορεί να υποθεί 100% με σιγουριά. Θεωρείται ότι άμεσα θα έρθει στην Ελλάδα ο παίχτης ώστε να κλείσει οριστικά, να σφραγιστεί τον deal ανάμεσα στους δύο συλλόγους και να σφραγιστεί και η συμφωνία με τον παίχτη για να ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Αν υπήρχε κάποια εξέλιξη θα σε είχαμε ενημερώσει ούτως ή άλλως και μέσω του Big Win Sport FM και μέσω του Sport Pavel FM.gr. Όταν και όποτε υπάρξει θα μας ενοχλήσει είτε ο Γιώργος Τσακίρης, είτε ο Κωστής Τζόγλου, είτε και όποιος τέλος πάντων ρεπόρτερ είναι διαθέσιμο, ή ακόμα και ο Νίκος Τζαλίδης, για να μας πει κάποια εξέλιξη με το συγκεκριμένο θέμα.

Καλό να αναφέρουμε και τα παιχνίδια που έχει σήμερα συνολικά το πρόγραμμα όσον αφορά τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Εκτός από το μάτς του Ολυμπιακού που αναφέρουμε τώρα με την Αϊμέγεν σε 9 η ώρα, το οποίο λίγο πολύ ξέρετε στο πρόγραμμα ότι υπάρχει. Σε 7 η ώρα για τα πραγματικά του Champions League πάντα υπάρχει το Αραράτ Τσέλιε. Την ίδια ώρα υπάρχει το Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβα. Στις 8.30 η Χάπολ Μπερσεβά υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα και η Λεύσκη Σόφια στην Καϊράτ Αλμάτι. Το συγκεκριμένο ζευγάρι, ως γνωστόν, ενδιαφέρει τόσο την ΑΕΚ για το Champions League όσο και τον ΠΑΟΚ για το Europa League. Από εκεί και πέρα, σε 9 η ώρα, εκτός από το παιχνίδι των Πειραιωτών, υπάρχει το μάτς της Δυναμό Ζάγκρεπ με την Ζαλγκίρις. Στις 9 και πάλι είναι το μάτς της Union Saint-Gilloise με την Bodo Glimt. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο ενδιαφέρει πολύ τον Ολυμπιακό, διότι θα βρει μία από τις δύο στην επόμενη φάση, αν και εφόσον καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νέιμεγεν. Ενώ στις 9 η ώρα υπάρχει επίσης το μάτς της Σπάρτα Πράγας με τη Λιόν. Αυτά είναι τα παιχνίδια του Champions League. Στις 10 η ώρα έχει δύο μάτς για το Europa League. Η Λάρνε αντιμετωπίζει την Ιμπέρια από την Γεωργία. Στις 10 επίσης υπάρχει το μάτς της Shamrock Rovers με την Εγνατία. Αυτά τα δύο παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa League, παρότι είναι σήμερα Τρίτη, έχει δράσει όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις και σε διαφορετική ημέρα από την Πέμπτη. Ούτως ή άλλως θα θυμάστε ότι και ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο αντί για την Πέμπτη λόγω των συνθήκων που υπάρχουν με την ΤΣΣΚΑ 1948 και δεν θα αγωνιστεί η Πέμπτη όπως συνηθίζουμε να γίνονται τα τέτοια μάτς. Για το Conference League υπάρχει σήμερα ένα παιχνίδι, ούτως ή άλλως υπάρχει στις 7 η ώρα το match της Auda με την Dynamo City και αυτό είναι για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League.

Ένας φίλος της ΑΕΚ, ο οποίος μας έχει στείλει μήνυμα σχετικά με τον Χρυστακόπουλο, ο οποίος είναι τραυματίας και πήγαινε καρφί για να είναι ένας από τους παίχτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Μάρκο Νίκολης στο παιχνίδι του Super Cup με τον Όφη, λόγω και του κανονισμού που υπάρχει με τους νεαρούς Έλληνες ποδοσφαιριστές και με την εικόνα που είχε δείξει ο νεαρός. Πήγαινε καρφί έτσι για να είναι ένας από τους παίχτες που θα χρησιμοποιούσε ο Σέρβος τεχνικός, αλλά τραυματίστηκε, πέστη πρόσφατα, αν θυμάστε, μυϊκό τραυματισμό, θλάση, και τέθηκε νοκάουτ για το προσεχές διάστημα. Και ρωτάει ο φίλος ποιος εκ των Τσαρμανίδη και Ψιρόπουλου θα είναι αυτός ο οποίος θα τον αντικαταστήσει. Νομίζω, επειδή το, από ό,τι καταλαβαίνω, το προβάδισμα δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο προβάδισμα όπως υπήρχε με τον Χρυστακόπουλο για να είναι στους παίχτες που θα επέλεγε ο Μάρκο Νίκολιτς. Θα δούμε μάλλον τις τελευταίες ημέρες, ίσως και την τελευταία στιγμή, αν θα παίξει, ποιος από τον Τσαρμανίδη Ψιρόπουλο θα προτιμήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο όπως ήταν με τον νεαρό τον Χρυστακόπουλο όσον αφορά την ένωση. Αυτά, ένας φίλος λίγο ακραία πράγματα λέει ότι αν θα στραβοπατήσει ο Ολυμπιακός το ότι μπορεί να γίνει σήμερα και ότι δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα και ότι ο κόσμος βράζει. Διακρίνω μια οργή στα μηνύματά σας, αλλά θα πρέπει να δούμε ολοκληρωμένα τις κινήσεις που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Και μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, άλλα τα φιλικά, άλλα τα επίσημα παιχνίδια.

Αφού ευχαριστήσουμε τον φίλο τον Θάνο από την Καλαμάτα για τα καλά του λόγια, να πούμε για τον φίλο που επανέρχεται και λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν βλέπετε πραγματικά. Αν περάσει ένα Μέγκεν θα είναι θαύμα. Οι Ολλανδοί. Εντάξει, νομίζω. Κόψε λίγο κάτι, φίλε. Είναι... Καταλαβαίνω τον ρουλατισμό, αλλά θαύμα δεν νομίζω ότι θα είναι. Οι Ολλανδοί είναι ταχυδυναμική ομάδα, σίγουρα. Ποιο θα του σταματήσει, λέει ο Μουζακίτης με τον Ντάνι Γκαρθία. Δεν ξέρω, το σου λέω, δεν ξέρω αν θα είναι θαύμα. Όλα θα φανούν στο γήπεδο. Θα είναι το πρώτο τεστ σήμερα. Διότι είπαμε άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα. Από εκεί και πέρα. Όσον αφορά το τεστ σήμερα. Από εκεί και πέρα.

0: 94,6.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Απέναντι στο Gianni Infantino στέκεται η ΕΠΟ με σημερινή επιστολή προς τη FIFA. Η Ελληνική Ομοσπονδία απέσυρε τη στήριξή της προς την υποψηφιότητα του Ιταλοελβετού παράγοντα για την επανεκλογή του στην Προεδρία της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για τη θητεία 2027-31. Δεν προχωράει για την ΑΕΚ η μεταγραφή του Φίλιπ Κώστιτς. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ολλανδία, ο 33χρονος Σέρβος προτιμάει να συνεχίσει την καριέρα του στην Αϊντχόφεν, κάτι που σημαίνει ότι η Ένωση θα στραφεί.

0: σε άλλες λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της απόκτησης του 24χρονου χαφ Μίλαν Βιτάλης από την Γκιόρ. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Super Cup με τον Όφη, την πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις. Χωρίς τον Τετέ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με την Τσέσκα 1948 για τον τρίτο γύρο του Conference League. Δεν υποσχέθηκα όμορφο ποδόσφαιρο από την πρώτη μέρα, αλλά ότι θα κάναμε το παν για το αποτέλεσμα. Δεν έχουμε περιθώριο λάθος, το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο δικέφαλος του Βορρά, συμφώνησε με την Augsburg και ο 30χρονος αριστερός μπακ έρχεται αύριο Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Αμφίβολος για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Άντερλεχτ Ζίβκοβιτς, ο οποίος έκανε θεραπεία λόγω χτυπήματος. Πρώτη προπόνηση σήμερα για τον Λουσέ. Τον Κωνσταντέλια τσεκάρουν Γιουβέντους, Τσέλσι και Ντόρτμουντ, όπως γράφει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Τζιάν Λουκα Ντι Μάρτζιο. Να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσεις του στην Ευρώπη θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέκεται στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην Αϊμέγεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σιπιώνει Ιτσι Κίνιο το δίλημα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Τη θέση του Ορτέγκα, ο οποίος οδεύει προς τη River Plate, πήρε στην ευρωπαϊκή λίστα ο νεοαποκτητής Ορτέγκα. Σέντρα του αγώνα στις 9, μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1. Κρίσιμα 24 ώρα στον Άρη για τη μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού, νέο όνομα στη λίστα αυτό του Γάλλου Ιμπραχήμ Σισε, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Φερεντσβάρος, παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις και ο Σλοβάκος Λιούμπομιρ Σάτκα που αποδεσμεύτηκε από τη Σανσουσπορ. Περνάει ιατρικά, υπογράφει και ανακοινώνεται ο Ισπανός επιθετικός Ραφαμίρ. Ο Όφη αντιμετωπίζει στις 6 την Αλ Σαμάλ από το Κατάρ στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Νωρίτερα μέσα στη μέρα οι κριτικοί ιτήθηκαν 2-1 από την Βελγική Μπέρσοτ σε φιλικό διάρκεια σε 70 λεπτών. Πρώτο γκολ με τα ασπρόμαυρα για τον Αϊτόρ, ανεπίσημο ντεμπούτο για Νικολάου. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Super Cup με την ΑΕΚ. Οι αναμετρήσεις Σπάρτα Πράγας Λιόν και Ουνιόν Σένζι Λουάς Μπόντογκλιν ξεχωρίζουν στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Σέντρα και των δύο αγώνων στις 9. Μισή ώρα νωρίτερα παίζουν Χάπελ Μπερσεβά, Ερυθρός Αστέρας. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportfm.gr. Κοντά στην απόκτηση του Ντάρουιν Νούνιες βρίσκεται η Μπεσίκτα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Σάσα Ταβολιέρη, οι Τούρκοι αναμένεται να αποκτήσουν τον Ουρουγουανό επιθετικό με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Χιλάλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Αποστόλης Λιβάνιος.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κάστον κερδίζει την μπάλα και η πάσα είναι καλή, πάρα πολύ καλή. Κένεντι, το σούτ, η γκολ για την Newcastle. Γλυκό σούτ στη γωνία από τον Κένεντι, δεν μπορεί ο Ντεχέα. Η Newcastle παίρνει προβάδισμα μέσα στο Old Trafford με 1-0.
3: Σέντρα, προσπαθεί ο Μουτό,
2: γυρίζει 2-0 η Newcastle. Με τον Ιαπωνέζο, περνάει η μπάλα, γυρίζει, στρίβει, δεν υπάρχει κανείς. Πού πηγαίνει ο Γιάνγκ. Ο Μάτα 2-1, μειώνει η United στο 70 με τον Χουάν Μάτα. Πάρα πολύ ωραίο φάουλ, η μπάλα πάει στα δίχτυα.
3: Ποκμπά, Μαρσιάλ, Ποκμπά, Μαρσιάλ,
2: υπέροχα το σούτ, 2-2 στο 76. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ για τη Manchester United.
3: Λουκάκου, Ποκμπά, πετάει ωραία.
2: Γιάνγκ, η σέντρα, η κεφαλιά, 3-2, ο Σάντσες, η ολική ανατροπή για την Manchester United. Ο Μουρίνιο ανασένει, ο Μουρίνιο είναι πάντα εκεί και είναι πάντα ολοζώντανος.

Λοιπόν, επανέλθαμε. Μπηγούν στο πρόγραμμα 94,6. Είμαστε λίγα λεπτά και μετά τις 5. Ακούσατε και την αθλητική ενημέρωση μέσω από τον Τάσο Νικολόπουλο. Τις απαραίτητες διαφημίσεις. Έχουμε και αλλαγή σκητάλης. Ο Γιώργος Γιαννής πλέον είναι στην κονσόλα του ήχου αντί του Χάρη Χριστόγλου, με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Τον Αποστόλη Βάνιο στο μικρόφωνο. Έχετε στείλει και βάλει αρκετά μηνυματάκια. Ένας φίλος λέει ότι δεν έχει εξτρέμ Ολυμπιακός. Πονάει γενικότερα, πώς ακριβώς το λέει, πονάμε σε πολλές θέσεις, λέει ο φίλος. Εξτρέμ, η αλήθεια είναι, μέχρι να παραχωρηθεί και ακόμα δεν έχει γίνει τυπικά. Ο Αντρέα Λουίς ότι είναι, έχει αρκετούς παίχτες Ολυμπιακός. Τώρα το αν κάνουν όλοι για αυτό που έχεις στο μυαλό σου, το αν για παράδειγμα μπορεί να ανταπεξέλθει και ο Ροντινέη, ο οποίος προφανώς έχει πολύ καλά τεχνικά στοιχεία, αλλά είναι διαφορετικό να αγωνίζεσαι ως μπακ, διαφορετικό να αγωνίζεσαι ως εξτρέμ, είναι διαφορετικό να παίζεις με κλειστές άμενες με εξτρέμ το Ροντινέη. Και εντάξει, δεν έχω αυτή την κουβέντα, αλλά δεν είναι ότι έχει και λίγους αριθμητικά εξτρέμ και περιμένει να πάρει και πράγματα και από τον Ρόκα. Να δούμε που θα χρησιμοποιείται ο Ζωτά Σίλβα, να δούμε που θα χρησιμοποιείται και ο Φορτούνης, ο οποίος με τον Μεντλίμπαρ στην προηγούμενη θητεία του Φορτούνη έπαιζε ως εξτρέμ, δεν τον βάζει ως δεκάρι τον Φορτούνη, παρότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν κλασικό δεκάρι ο Φορτούνης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος χρησιμοποιείται στα πλάγια από τον Μεντλίμπαρ, διότι στον άξονα θέλει πιο πολλοί παίχτες με ένταση. Κάτι παρόμοιο θα θυμάστε ότι έκανε και με τον Γιαζίτσι όταν τον χρησιμοποιούσε, γιατί η αλήθεια είναι πολλές φορές τον είχε ξεχασμένο στον πάγκο τον Τουρκό, ο οποίος αυτή την περίοδο είναι τραυματίας και θα λείψει για καιρό ακόμα, αρκετό καιρό ακόμα, αλλά έχει αρκετούς παίχτες. Τώρα το αν θα χρησιμοποιηθεί, το αν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν όλοι, θα το δούμε στην συνέχεια. Ένας άλλος φίλος, γιατί έχει πάρει πολλά λεφτά από τον Ολυμπιακός, και ότι υπάρχει και ότι δεν θα μείνει τίποτα όρθιο να φέρει. Τι άλλο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Κάτι άλλο θα αναφέρω. Ναι, για τον, υπάρχει μια ανάρτηση από τον έγκυρο ρεπορτέρ από Τουρκία, τον Yazid Çambuncuoğlu, ο οποίος αναφέρεται στο Σαλάχ και στο μέλλον του Αιγύπτου Άσου, ο οποίος αποτελεί υπάρχον κάποιους μήνες για τη Λίβερπουλ. Είχε ακουστεί έντονα ότι θα πάει στην Μπεσίκτα. Σύμφωνα όμως με τον Τούρκο ρεπόρτερ, η Τράπεζοσπορ, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει μπει στο κόλπο, έχει πλέον συμφωνία στα χέρια της με τον Αιγύπτιο επιθετικό και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 2 ετών ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ και της Τσέλσι και της Φιωρεντίνα και της Ρώμα, και αναμένεται να έχει τρομερές αιτήσεις απολαβές ύψους 17 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρεται ότι θα υπογράψει, θα πάρει και 5 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους ο Αιγύπτιος Άσος, και παράλληλα θα έχει κέρδος 20% από τις πωλήσεις των εμφανίσεων με το όνομά του της Τράπεζοσπορ. Οπότε μιλάμε για ένα χρυσό συμβόλαιο, αν και εφόσον βεβαιωθεί η συγκεκριμένη πληροφορία, το οποίο πρόκειται να υπογράψει ο διεθνής Άσος, ο οποίος ήταν παρόν και στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο, και αναμένεται λοιπόν να γίνει πλέον κάτοικος Τουρκίας.

0: Έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις ο Ντούσαν Τάντιτς, ο άσος της Νάιμεγκερ, ο οποίος αποκτήθηκε πρόσφατα από την Ολλανδική ομάδα, την αντίπαλο του Ολυμπιακού, στα προγραμματικά του Champions League. Αναφερόμενος λοιπόν στην πρόκληση του Champions League, είπε σε ερώτηση αν είμαστε έτοιμοι για το Champions League. Ναι, είμαστε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να προκριθούμε. Ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα μια καλή ομάδα, αλλά πρέπει να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας. Μπορούμε να κατακτήσουμε το Champions League. Ναι, μπορούμε, είπε ο Ντούσαν Τάντιτς με κάποια δόση υπερβολής. Μπορείτε να βρείτε στο sportpavlefm.gr και να δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του Σέρβου Άσο, ο οποίος επέστρεψε στην Ολλανδία, στην οποία έχει αγωνιστεί στο παρελθόν επί σειρά ετών και με τον Άγιαξ έχει κάνει προφανώς πολύ καλή καριέρα. Και στα 37 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Τάντιτς πλέον, αποφάσισε να συνεχίσει το ποδόσφαιρο και να υπογράψει μια ομάδα η οποία αγωνίζεται στα προκριματικά του Champions League. 37-38 γίνεται τον Νοέμβριο ο Σέρβος Άσος, ο οποίος αγωνίζεται στην Νάιμεγκεν. Θα κάνουμε ένα διαλυματάκι τώρα και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, λόγω και του σημερινού αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕ και βλέπω ότι τα περισσότερα μηνύματα από εσάς είναι για τους Πειραιώτες, οι περισσότεροι γκρινιάζετε πάντως, λέτε για τα μεταγραφικά και για την εικόνα του Ολυμπιακού. Είπαμε αυτά θα τα δούμε και στο γήπεδο. Πάντως ένας φίλος λέει ότι όλος ο κινδυνασμός είναι γεμάτος λάθη και αστοχίες από την αρχή της προετοιμασίας, μα κάνει να διαψευστούμε. Αλλά θα την πάθουμε από την Αϊμέγγεν στην κατάσταση που είναι τώρα η ομάδα. Ένας άλλος φίλος λέει, ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα Αποστόλη, από τη Νέα Μάρκη, από τη Νέα Μάκρη. Υπάρχει κάποια εξέλιξη για τον αντικαταστάτη του Ορτέγκα ως αριστερό μπακ, Σαλάχ Εντίν ή Τζικινιάν. Για τον Σαλάχ Εντίν, ο οποίος ζητάει επιπλέον χρόνο για να πατήσει και αυτός και δεν έχει υπάρξει και κάποιο deal με τη Ρώμα. Αν έχετε διαβάσει και νωρίτερα στο άρθρο του Κώστα Νικολακόπουλου στο site του Big One Sport FM, αναφέρει ότι με βάση αυτά τα δεδομένα, δηλαδή με το γεγονός ότι ζητάει χρόνο Σαλάχ Εντίν της Ρώμα και ότι και με τον Αρμένιο δεν είχε υπάρξει κάποια εξέλιξη, ειδικά από τη στιγμή που έχει υποχρεώσει με τον Ερυθρό Αστέρα στα προγραμματικά του Champions League, παίζει σήμερα στην έδρα της, παίζει εκτός έδρας με τη Χάπολ. Δεν θέλω να περιμένω άλλο στο Ολυμπιακό από τη στιγμή που υπάρχει πλέον και deal με την River για τον Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός πάει για άλλο αριστερό back. Μπορείτε να πείτε και στο site του Big One Sport FM και να δείτε το σχετικό άρθρο του Κώστα Νικολακόπουλου. Από εκεί και πέρα, ένας φίλος της ΑΕΚ ρωτάει, Αποστόλη καλησπέρα, λέει αν για την ΑΕΚ υπάρχει κάποια εξέλιξη με το δεξί back για να υπάρχει δεύτερη λύση μετά τον Ρώτα. Αν το έχουμε λέει, γράψει το χιόνι και φέτος μόνο με Ρώτα ή αν γίνεται για να μην χαλάσει το γούρι. Κάποια εξέλιξη δεν υπάρχει, ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι υπάρχει και η safe λύση του Γεωργιέφ, ο οποίος πιο πολύ βέβαια υπολογίζεται αυτή τη στιγμή ως στόπερ από τον Μάρκο Νίκολιτς, αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο δεξιμπακ για τον χύψη λόγο, υπάρχει και ο Γεωργιέφ, ο οποίος δεν είναι ασφαλώς μέσα στις δύο πρώτες λύσεις για τα στόπερ, οπότε υπάρχει αυτή η ασφάλεια από πλευρά ΣΑΚ και να δούμε στην πορεία. Νομίζω κάτι θα κάνει αν βρει κάτι το οποίο θεωρείται ότι μπορεί να είναι παίχτης επίπεδου ΑΕΚ και ως εναλλακτική λύση. Αν βρει κάποιον παίχτη με αυτά τα δεδομένα σε αυτό το προφίλ ΑΕΚ, πιστεύω θα την κάνει την κίνησή της. Ούτως ή άλλως μπορεί να μην έχει μαθευτικά τη συγκεκριμένη τελευταία, αλλά ξέρετε ότι και ο Χαβιέρ Μπάλτα λειτουργεί έτσι, δεν αφήνει να διαρρεύσει κάποιο όνομα μέχρι να είναι, ακόμα και πολύ προχωρημένο να είναι, το διαρρέει. Και την υπόθεση του Κάνγκον, θα θυμάστε, τη διέρευσαν οι Ισραηλινοί. Αλλιώς θα το είχαμε μάθει. Μπορεί να το είχαμε μάθει και καθόλου από τη στιγμή που ο παίχτης ήταν για αυτός ένα όνομα που απασχολήσε ιδιαίτερα τον Παναθηναϊκό. Αυτά θα δούμε για το δεξιμπάκ της ΑΕΚ.

υπενθυμίζω ότι επειδή δεν έχουμε πει και πολλά για τον Παναθηναϊκό, όπως έχει γίνει γνωστό από πιο νωρίς το μεσημέρι, ότι στο πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την CSKA 1948, το οποίο είναι προγραμματισμένο για αύριο στο ΆΚΑ, θα απουσιάσει ο Ανδρέας Τετέι. Έγινε γνωστό μέσω της συνέντευξης τύπου ότι δεν θα παίξει. Είχε απουσιάσει μέρα από την προπόνηση λόγω ίωσης, μάλλον από την προπόνηση Δευτέρας λόγω ίωσης, και ρωτήθηκε σήμερα ο Γιώσεφ Νίστρου, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο οποίος είπε ότι ο Ανδρέας θα παίξει αύριο, είναι στο νοσοκομείο για να τσεκαριστεί. Ελπίζω να είναι έτοιμος, το επόμενο παιχνίδι είναι εκτός, ανέφερε ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού.

Ούτως ή άλλως σε λίγο θα οδηγηθούμε στην πολιτική σας ενημέρωση μέσω του Sky. Απλά εγώ να σας πω στο θέμα που μας απασχολεί εδώ και αρκετά 24 ώρα. Έχουν περάσει ήδη ούτως ή άλλως 5 ημέρες από τη στιγμή που ξεκίνησε και μεταφέρθηκε η πυρκαγιά από την Βιωτία στην Δυτική Αττική. Η εικόνα στα σημεία που έχει περάσει φωτιά έχει δημιουργήσει ένα σκηνικό καταστροφή στην Δυτική Αττική, αφού και για το πρωί μέχρι το βράδυ για 5 ημέρες. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχει αναζωπήρωση πάνω από τη Βενίζα. Αυτό είναι το τελευταίο που κρατάμε και σιγά σιγά θα πάμε σε διακοπή για την πολιτική σας ενημέρωση μέσω του ΣΚΑΙ και τις απαραίτητες διαφημίσεις.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Κατά τη σύσκεψη, ο Ισπανός Υπουργός ενημέρωσε ότι οι νεκροί μετανάστες στη Θέουτα ανέρχονται στους 75 σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό. Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 72.000 μετανάστες μπήκαν παράνομα την περασμένη εβδομάδα στον Ισπανικό θύλακα, εκ των οποίων οι 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Θάνος Πλεύρης μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε ντρόουν. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική ως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Λοιπόν, επανήλθαμε για την τελική ευθεία της εκπομπής. Ακούσαμε και νωρίτερα το ρεπορτάζ του Όφη από τον Μανώλη Σαρή, ο οποίος είναι στην Ολλανδία και μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Όφη. Μας μίλησε για το φιλικό με την Μπέρσοτ, για τη φιλική ήταν με 2-1 για τον Όφη, ο οποίος άνοιξε το σκορ με τον Αϊτόρ, ο οποίος συνεχίζει να έχει καλή παρουσία στα φιλικά του Όφη και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι γνωρίζουμε και την ποιότητα του Ισπανού. Το θέμα είναι να είναι καλά ο Αϊτόρ και να σίγουρα θα δώσει, άμα δεν έχει προβλήματα, θα δώσει ποιότητα στην μεσοεπιθετική γραμμή του Όφη. Ο Όφη, ο οποίος ολοκληρώνει την παρουσία της στην Ολλανδία, έχει και άλλο ένα φιλικό σήμερα, δεύτερο φιλικό μέσα στη μέρα, αντιμετωπίζει σε 6 ώρα την Al Samal. Θα μπορείτε, μπαίνοντας και στο site του Bwin Sport FM, να δείτε όσοι επιθυμείτε να παρακολουθήσετε μέσω live streaming το συγκεκριμένο φιλικό. Μέσω YouTube υπάρχει δυνατότητα από την πλευρά του Όφη. Έχει βγει και η ενδεκάδα, η οποία παρατάσσει ο Χρήστος Χώτης για το συγκεκριμένο φιλικό. Είναι Χριστογιώργος, Αθανασίου, Κρίσμανιτ, Ιέλης, Κοστούλας, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας και Ισέκα. Οπότε με τον Χριστογιώργο να είναι στο τέρμα ο Όφη. Στην άμυνα η τριάδα θα είναι Κρίσμανιτ, Ιέλης και Κοστούλας. Θα έχει προφανώς δύο πλάγια back half, τον Αθανασίου αριστερά και τον Αποστολάκη δεξιά. Ο Καραχάλιος με τον Ανδρούτσο θα είναι στα half, εκτός αν ο Ανδρούτσος πάει δεξιά και χρησιμοποιήσει τον Αποστολάκη στα half. Ο Νους με τον Φούντα θα είναι στα δύο φτερά και ο Ισέκα στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα της Κρήτης για τον Κυπελλούχο Ελλάδος.

Ρωτάει ένας φίλος του Παναθηναϊκού, υπάρχει μάλλον το τι λέει το ρεπορτάζ για τον Λιβάη Γκαρσία και το Τριφίλη. Είναι δεδομένο ότι απασχολεί έντονα ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ της Σπαρτάκ, τους Πράσινους. Τα τελευταία 24 ώρα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για να έχει προχωρήσει άλλο υπόθεση ή να έχει συμβεί το οτιδήποτε άλλο. Να περάσουν νομίζω και τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ και να δούμε από εκεί και πέρα αν θα υπάρξει κάτι πιο έντονο στα μεταγραφικά. Φυσικά και τρέχουν παράλληλα τα αγωνιστικά με τα μεταγραφικά, αλλά αυτή τη στιγμή στο μυαλό είναι περισσότερο το πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948 και όχι τα μεταγραφικά για τους Πράσινους.

Ένας φίλος εικάζει ότι για να θέλει ο Παναθηναϊκός τον Λιβάη, ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τον Τέζερ. Τώρα χτύπα ξύλο, μόλις επέστρεψε δυνατά, έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, μην το γρουσουζεύει, μια χαρά είναι, δεν έχει υπάρξει κάποια πληροφόρηση να έχει ενοχλήσει, δεν χρειάζεται να το γρουσουζεύουμε, απλά θέλει να έχει μια πολύ δυνατή γραμμή κρούσης ο Παναθηναϊκός και θέλει να έχει και δυνατότητα να χρησιμοποιήσει σε κάποιες περιπτώσεις ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Γιακουμ Νίκστρουμ, ένα σύστημα με δύο φορ μπροστά, οπότε αυτή είναι η εξήγηση για το γεγονός ότι ψάχνει ένα παίχτη τέτοιο επίπεδου ο Παναθηναϊκός, βλέποντας ότι υπάρχει και δυνατότητα να χτυπήσει μια περίπτωση όπως είναι αυτή του Λιβάη Γκαρσία.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το παιχνίδι της ημέρας. Έχουμε αρκετές καλές επιλογές σήμερα. Χθες ήταν πολύ περιορισμένες οι επιλογές μας. Ασφαλώς βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι το παιχνίδι της ημέρας είναι το Ολυμπιακός Σνέμεγγεν για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League, το πρώτο επίσημο παιχνίδι το πήρε τη φετινή σεζόν. Ένα ύπουλο παιχνίδι για τους πυριώτες, διότι το όνομα της Σνέμεγγεν μπορεί να μην εντυπωσιάζει πολλούς, αλλά σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία αξίζει προσοχής και σεβασμού. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι την περασμένη σεζόν τερμάτισε τόσο ψηλά στην Ολλανδία με πολύ αξιόλογους αντιπάλους. Έκανε πολύ υψηλές πτήσεις και έτσι κατάφερε να πάρει ένα εισιτήριο για τα προγραμματικά του Champions League. Σίγουρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να την προσέξει. Είναι δύο ομάδες οι οποίες παίζουν πολύ ψηλά στο γήπεδο. Είναι δύο ομάδες που σε διάφορα στοιχεία, αλλά κυρίως αυτό, μοιάζουν πολύ. Ένα είναι αυτό λοιπόν το κρατούμενο, είναι δύο ομάδες που παίζουν πολύ ψηλά στο γήπεδο. Είναι δύο ομάδες που ποντάρουν πολύ στο pressing, το ξέρουμε από τον Ολυμπιακό του Μοντιλίμπαρ, αλλά είναι μια ομάδα η οποία παίζει ψηλά και πρεσάρει ψηλά και είναι η Μέγγεν. Το είπε και ο Χωσέ Λουίς Μοντιλίμπαρ ότι είναι μια τολμηρή ομάδα, οπότε βάσει λογικής θα έχει φάσει το match, εκτός την από αν αλληλεξιδωτερωθούν οι δύο ομάδες. Μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά πολύ δύσκολο σίγουρα, παίζοντας με τέτοιο ρίσκο, θα δώσουν πράγματα και οι δύο ομάδες στην αντίπαλη όχθη. Πάντως, το να παίζει ο Ολυμπιακός με ομάδες οι οποίες αγωνίζονται ψηλά και δεν κλείνονται πίσω, συνήθως τον βολεύει, διότι όταν οι ομάδες κλείνονται πίσω, βλέπουμε ότι βράχει κλώνει η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μοντιλίμπαρ. Η Μέγγεν πρέπει να πω ότι είναι μια ομάδα η οποία πέρσι στην Ολλανδία πέτυχε 77 γκολ. Μόνο η πρωταθλήτρια Ετχόφεν πέτυχε περισσότερα στο Ολλανδικό πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, αλλά δέχτηκε και 53. Είναι και μια ομάδα η οποία είναι ομάδα του over 2,5. Στα 8 από τα τελευταία 10 παιχνίδια της κλείδωσαν στο over 2,5. Όπως είδαμε παράλληλα και τον Ολυμπιακό να έχει θεματάκια αμυντικά στα φιλικά του. Στα δύο τελευταία, και δηλαδή με Αλκμαρ και με Αντβέρπ, δέχτηκε 3 γκολ. Ενώ και στο. Είναι και ο Ολυμπιακός σου, πέτυχε αυτός γκολ στα φιλικά του. Οπότε, βάσει των όσων προαναφέραμε και βάσει και των όσων έχουν παρουσιάσει το πρόσφατο παρελθόν δύο ομάδες, περιμένω το παιχνίδι να κλειδώσει στο over 2,5.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε και πάμε κατευθείαν στον Γιώργο Τσακίρη. Κάτι μας έχει από πλευράς ΑΕΚ. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά. Τι έχουμε?
1: Θέλετε να επιβεβαιώνετε αυτό που λέμε το μεσημέρι, ότι ίσως και σήμερα να έρθει στην Αθήνα ο Βιτάλης. Mm-hmm. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ μας αναφέρουν ότι στις 10 η ώρα αναμένεται απόψε το βράδυ να προσγειωθεί στην Αθήνα. Mm-hmm. Από την Ουγγαρία βέβαια και από την Βουδαπέστη προφανέστατα. Προκειμένου να περάσει, να μείνει και για την κυριολεκτικά, να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταγραφής του στην ΑΕΚ. Γι' αυτό ήθελα να σε ενοχλήσω, κύριε Λιβάνη.
0: Καθόλου, καθόλου. Ωραία, οπότε κλείνω ένα μέτωπο για την ΑΕΚ, μέσο τέλος.
1: Σωστά. Το άλλο περιμένουμε ακόμα την απάντηση. Κάτι επίσημο, πάντως φαίνεται ότι δύσκολα θα προχωρήσει, όπως λέγαμε για την Παρασκευή, ότι όταν ένα όνομα βγαίνει και φαίνεται ότι μπορεί να έρθει, σημαίνει το αντίθετο με Ριμπάλτα.
0: Ναι.
1: Και ενώ αναφέρομαι στον Κώστιτς, αυτό φαίνεται ότι δύσκολα θα προχωρήσει. Στην Ολλανδία λένε ότι έχει πει το ναι στην Αϊτχόφεν. Περιμένουμε απλά να δούμε αν θα αν ισχύει αυτό και αν είναι γεγονός. Εμείς στον πηγούνι σπορεθαμε 4,6. Μέχρι και χθες ενημερώνουμε για τον κόσμο, νομίζω ουσιαστικά και σωστά, λέγοντας την ανοιχτή υπόθεση, υπάρχει το ενδιαφέρον, ήταν πάντα στο 50-50 και δεν υπήρχε αυτό που λεγόταν ότι έχει κλείσει την ΑΕΚ.
0: Κυνηγεί ισχυρό αντίπαλο στην Αϊτχόφεν. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, σωστά. Πρωταλλητές και αυτοί,
0: Ναι.
1: Ολλανδίας,
0: Ο Βιτάλης, ξέρουμε διάρκεια συμβολαίου.
1: Περιμένουμε να τα δούμε αυτό μόλις τελειώσει η συμφωνία. Ναι. Λέγεται για 3-4 χρόνια. Okay. Καλό είναι να περιμένουμε λίγο τις λεπτομέρειες, γιατί ξέρεις, σε αυτές είμαστε για να τελειώσει και τυπικά το θέμα.
0: Ναι. Ωραία.
1: 2,5 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται φανεί η αγορά του από την
0: Γιόρ,
1: ναι, τους πρωταλλητές της Ουγγαρίας. Τουλάχιστον αυτό αναφέρουν και στην Ουγγαρία. Θα περιμένουμε να τελειώσει και εδώ όμως για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες από την ΑΕΚ, γιατί δεν αναφέρει τίποτα η ΑΕΚ, ούτε επιβεβαιώνει ότι έρχεται ο παίκτης για παράδειγμα. Mm-hmm. Εν πάση οι πληροφορίες μας έρχονται από το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την πτήση και την άφηξη.
0: Ωραία. Οπότε έτοιμος να βάλει την κίτρινο μαύρη ο Βιτάλης. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αυτά από τον Γιώργο Τσακίρο, ο οποίος μας μετέφερε ότι αναμένεται το βράδυ στην Αθήνα ο Βιτάλης, ώστε να σφραγιστεί η συμφωνία ανάμεσα στην Γιόρ και την ΑΕΚ και φυσικά τον ίδιο τον παίκτη, τον 24χρονο Χαφ, ο οποίος θα έχει βρει με την Ένωση το ποσό της μεταγραφής. Φαίνεται ότι είναι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε πόση θα είναι η διάρκεια του συμβολέου του 24χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι έτοιμος να φορέσει την κίτρινο μαύρη φανέλα.

Ο Βιτάλης, ο οποίος είναι ένας παίκτης που μπορεί το στο ευρύ κοινό να μην είναι τόσο γνωστός, παρότι είναι βέβαια και διεθνής με την Εθνική Ουγγαρίας και είναι σε μια ομάδα οποία ήταν από τις δυνατές της Ουγγαρίας και το απέδειξε κατά εκτός πέρσι στο πρωτάθλημα. Ο Βιτάλης όμως, ο οποίος στα 24 του, εκτός από την Γκιόρ, στην οποία ξεκίνησε την καριέρα του 2018 σε επαγγελματικό επίπεδο, νωρίτερα είχε βγει από τα τμήματα υποδομής της ομάδας, έχοντας πέρασει και από τις ακαδημίες της Ντέμπερτζεν, η οποία είναι πολύ γνωστή ομάδα στην χώρα. Από το 18 στο 22 ήταν στην Γκιόρ, στη συνέχεια πήρε μεταγραφή για την Τουνέσκα Στρέντα. Αγωνίστηκε παράλληλα δανεικός ξανά στην Γκιόρ και στην Σαμορίν, πρωτού επιστρέψει οριστικά το 2025 στην Γκιόρ, η οποία τον παραχωρεί πλέον στην ΑΕΚ μεταγραφή που είπαμε, η οποία κοστολογείται κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

σταματήστε να στέλνετε μηνύματα ότι πρέπει να κλειδώσουμε στο στούντιο το Σταματέλο, ότι είναι γρουστούς, θα νομίζει ότι σας βάζω εγώ να στέλνετε, ότι τα βγάζω από το μυαλό μου. Πάντως υπάρχουν εδώ κανονικά στον υπολογιστή, όποιος θέλει τα μηνύματα, αλλά θα νομίζουν ότι σας έχω βάλει εγώ, οπότε σταματήστε.

Ακούσατε λίγο πριν στον Big Win Sport FM τον Γιώργο Τσάκη να λέει ότι ο Βιτάλης αναμένεται σήμερα το βράδυ στην Ελλάδα ώστε να σφραγιστεί η συμφωνία της ΑΕΚ με την Γκιόρ αλλά και τον 24χρονο μέσο ώστε να υπογράψει στην ΑΕΚ. Θα δούμε τώρα ποια θα είναι η διάρκεια του συμβολέου όταν θα ολοκληρωθούν όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες, τα ιατρικά, θα υπογράψει στην ίδια του συμβολέου, θα δούμε ποια θα είναι η διάρκεια του συμβολέου. Έχει πράγματα για σήμερα, η αλήθεια είναι. Εκτός από την αγωνιστική δράση που υπάρχει ούτως ή άλλως λόγω των ευρωπαϊκών μάτς, μεταξύ αυτών και το Ολυμπιακός Νάιμέγκεν, αλλά υπάρχει γενικότερα και στα μεταγραφικά εξελίξεις. Ακούσαμε και νωρίτερα και την πληροφορία που μας μετέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου ότι υπάρχει πλέον οριστική συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟ και την Αουσμπουργκ έπειτα από, από το σύριαλ που είχε επικρατήσει το τελευταίο διάστημα. Αλλά πλέον υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον Δικέφαλο του Βορρά και την γερμανική ομάδα, τον γερμανικό σύλλογο που ήταν το σπίτι του Δημήτρη Γιαννούλη τα τελευταία χρόνια. Και έτσι η επιθυμία του Γιαννούλη να επιστρέψει στην Ελλάδα θα γίνει πραγματικότητα και θα φορέσει μάλιστα την ομάδα, θα φορέσει μάλιστα τη φανέλα του ΠΑΟΚ, τη ομάδα δηλαδή όπου έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και αποτέλεσε το διαβατήριο του για να αγωνιστεί στο εξωτερικό με τη φανέλα της Νόριτς και με τη φανέλα της Augsburg.

Λοιπόν, αυτό ήταν σιγά σιγά πρέπει να τα μαζέψουμε για τις δύο ώρες που πέρασαν. Ήμασταν μαζί με τον Χάρη Χριστόγλου, αρχιά να είναι στήριξη των ιδιωτικής μουσικής επιλογές. Ακολούθησε ο Γιώργος Γιάννης στην κονσόλα του ήχου. Ο Μανώλης Μουσουράκης αρχικά ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Συνέχεια ανέλαβε η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, έχοντας πλέον στο πλευρό της και τον Γιώργο Πετρίδη. Ο Αποστόλης Λιβάνος ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθούν οι απαραίτητες διαφημίσεις. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Νικολόπουλο. Και στη συνέχεια ο Γιώργος Μαραγιανός. Μια λέρα μόνο σήμερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Στην Αθήνα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Γκιόρ στην ΑΕΚ, θα είναι απόψε στις 10 ο 24χρονος χαφ Μίλεν Βιτάλης. Τον προχωράει η προσθήκη του Φίλιπ Κώστης, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Ολλανδία, ο 33χρονος Σέρβος προτιμά την Αϊντχόφεν, κάτι που σημαίνει ότι η Ένωση θα στραφεί σε άλλες λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Super Cup με τον Όφη την 5η επιστροφή στις προπονήσεις. Να ξεκινήσει με το δεξί τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στο κατάμεστο Γιώργος Καρεσκάκης στην Αϊμέγεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τη θέση του Ορτέγα, ο οποίος οδεύει στη River Plate, πήρε στην ευρωπαϊκή λίστα ο νεοαποκτηθής Ορτέγα. Σέντρα στις 9 μετάδοση από τον Big Win Sport FM τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Στην Παλέρμο, 1,4 εκατομμυρίων ευρώ παραχωρεί το Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Χωρίς τον Τετέι, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με την Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Δεν υποσχέθηκα όμορφο ποδόσφαιρο από την πρώτη μέρα, αλλά ότι θα κάναμε το παν για το αποτέλεσμα, δεν έχουμε περιθώριο λάθους. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο δικέφαλος του Βορρά, συμφώνησε με την Augsburg και ο 30χρονος αριστερός μπακ έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Αμφιβολός για το μάτς της 5ης με την Άντερλεκτ ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος έκανε θεραπεία λόγω χτυπήματος. Πρώτη προπόνηση για Λουσέ. Τον Κωνσταντέλια τσεκάρουν Γιουβέντους, Τσέλσι και Ντόρτμουντ, όπως γράφει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Γιανλούκα Ντιμάρτζιο. Απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο στέκεται η ΕΠΟ. Με σημερινή επιστολή προς τη FIFA, η Ελληνική Ομοσπονδία απέσυρε τη στήριξή της προς την υποψηφιότητα του Ιταλο-Ελβετού παράγοντα για την επανεκλογή του στην Προεδρία της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για τη θητεία 2027-31. Κρίσιμα 24 ώρα στον Άρη για τη μεταγραφή κεντρικού αμυντικού. Νεώνομα στη λίστα αυτού του Γάλλου, Ιμπραχήμ Σισέ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Φερεντζ.

Βάρος παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις και ο Σλοβάκος Λιούμπομιρ Σάτκα, όπου δεσμεύτηκε από τη Samsung Sport. Περνά ιατρικά, υπογράφει και ανακοινώνεται ο Ισπανός Φορ Ράφα Μιρ. Ο Φεντ αντιμετωπίζει στις 6 την Άλσα Μάλα από το Κατάρ στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Νωρίτερα μέσα στη μέρα, οι κριτικοί ιτήθηκαν 2-1 από τη βελγική Μπέρσοτ σε φιλικό διάρκειας 70 λεπτών. Πρώτο γκολ με τα ασπρόμαυρα για Αιτόρ, ανεπίσημο ντεμπούτο για Νικολάου. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Super Cup με την ΑΕΚ. Έτοιμη για το μεταγραφικό μπα με τον Μοχάμεντ Σαλάχ είναι η Τραμπζονσπορ. Σύμφωνα με τον έγκριτο Γιαγκίσου Σαμπουντσούγλου, η τουρκική ομάδα έχει συμφωνήσει με τον Αιγύπτιο πρώην στάρ της Λίβερπουλ για διαιτές συμβόλαιο που θα του αποφέρει 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι αναμετρήσεις Σπάρτα Πράγας Λιόν και Ουνιόν Σεν Ζιλουάς Μπόντογκλιμ ξεχωρίζουν στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα του τρίτου προγραμματικού γύρου του Champions League. Σέντρα και των δύο αγώνων στις 9. Μισή ώρα νωρίτερα παίζουν Χάπολ Μπεσεβά Ερυθρός Αστέρας. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportpavlafm.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαρθιανός.

0: Ακούω το κομμάτι με το οποίο επέλεξε να ξεκινήσουμε ένας από τους πιο κουρασμένους ανθρώπους που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ο Θελγιαννής να συνεχίσει. Μιλάω για τον πρώτο άνθρωπο που επιστρέφει από την καλοκαιρινή του άδεια πιο κουρασμένος από ό,τι έφυγε για αυτήν.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Αναρωτιέμαι λοιπόν, για όλους τους τσιλιμπούρδες που βρίσκονται εκεί έξω, είναι ο Αύγουστος ένας καλός μήνας για να έρθεις ή να πας κάπου λαθρέα? Διότι όλοι λένε ότι η Αθήνα τον Αύγουστο είναι ωραία, είναι άδεια και όλα τα υπόλοιπα.
1: Άδεια δεν είναι, αλλά ωραία είναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι, οι ρουφιάνοι υπάρχουν πάντα και παντού. Σου θυμίζω ότι έχει τύχει κάποιος να προδοθεί ή κάποια, για την ακρίβεια, όπως έχει αποδειχθεί στο κομμάτι του Λεπά, από τον Παπαγάλο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αν είναι να γίνει η ζημιά,
1: τόπε.
0: Θα γίνει ακόμα και στην άδεια Αθήνα. Αν κάποιος θέλει να πάει ή να έρθει κάπου κρυφά ή λαθρέα, δεν ενδείκνυται ούτε τον Αύγουστο. Μην παγιδεύεστε και μην χαλαρώνετε.

0: Ξεκίνησα λίγο επιθετικά, διότι δεν ξέρω μου το βγάζει αυτό ο Γιάννης όποτε τον βλέπω μπροστά μου. Είχα και καιρό να τον δω. Δεν θα πω τι συνέβη στα μέρη όπου επέλεξε να περάσει φέτος τις διακοπές του. Πάντως θα πω ότι δεν πέρασαν καλά οι άνθρωποι. Εμείς σίγουρα θα περάσουμε καλά.
1: Φωτιές παντού, ρε.
0: Είμαστε...
1: Τα κάψε όλα. Ο Human Torch, ο πρισό πω.
0: Η χαροπή φωνή που ακούτε στα αυτιά σας είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.
1: Αλλά μην το κατηγορούμε. Δεν υπάρχει νόμος που να έχει μείνει ορθή.
0: Ο οποίος πέρασε από εδώ να πιει τον καφέ του, κυριολεκτικά έχει φέρει τον καφέ του μαζί. Λοιπόν, εσείς είστε συντονισμένοι όπως θα συμβαίνει καθημερινά στο κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8. Ακόμα για τις ώρες που υπό κανονικές συνθήκες διαρκεί η πολύ υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή. Πολύ εύκολη Σταύρο Βελονιά. Με τον Θέλη Γιάννης για να συνεχίσει, όπως είπα και πριν, να επιστρέφει στα ντεξ. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Βυσσινή Θύελλα, χωρίς Σούζα Δαλογάκη, με πορφυρό ένδυμα έξω να υποδίεται την εμέλεια της παραγωγής. Και όλα αυτά υπό τις ενοχλήσεις του Γιώργη του Πετρίδη, ο οποίος επίσης έχει έρθει μουτρωμένος για να κάνει τη δουλειά του.

Όπως και να έχει όμως, λίγο περισσότερο αυτή τη μέρα από τις προηγούμενες του έτους, στις οποίες είχαμε κοντά μας και τον υπερβολικά μέτριο συμπαραγωγό, ο οποίος συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές του. Σήμερα λίγο παραπάνω λοιπόν, είναι καθήκον σας να κάνετε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Όλα αυτά αφού πληκτρολογήσετε 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook ή 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet στο Instagram.

Όπως πάντα, υπάρχει μια ερώτηση που μαρτυρά το χαμηλό επίπεδο των ακροατών αυτής εδώ της εκπομπής. Όπως αυτή που λέει: είστε live ή μήπως κονσέρβα? Κάνε μια ερώτηση που μόνο μια live εκπομπή θα μπορούσε να απαντήσει, για να δω

Σε άλλη ερώτηση λέει Καστρινέ, νομίζεις πως είσαι άξιος να κάνεις μόνος σου αυτήν εδώ την εκπομπή? Αν μιλούσαμε για μια κανονική εκπομπή ειδησιογραφικού χαρακτήρος, κάποιο μαγκαζίνο ή κάτι τέτοιο, δεν θα το ισχυριζόμουν. Αλλά αυτήν εδώ την εκπομπή, εννοείται ότι μπορώ να την κάνω και μόνος μου, όπως και άλλες δραστηριότητες που πιθανώς υποψιάζεστε.

Είναι ένα από τα καλύτερα ρητορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί, νομίζω, σε τραγούδια. Το πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, γιατί φαντάζομαι ότι κανένας δεν βρέθηκε ποτέ να απαντήσει στο Φλωρινιώτη ότι ναι, πειράζει.

Μαραθιανέ, γιατί είπες είχαμε το μέτριο συνάδελφο. Έπαθε κάτι, τα τίναξε, δεν τον έχουμε πια. Παιδιά, όποτε περνάνε, συμπληρώνονται πάνω από 5 μέρες που δεν έχω νέα του, αρχίζω να μιλάω γι' αυτόν σαν να μην είναι πια μαζί μας. Προετοιμάζομαι για το μοιραίο που είναι κοντά.

Επειδή όμως αγχώθηκα τώρα για την υγεία του συναδέλφου, θα κάνω ένα μικρό τσεκάρισμα και γι' αυτό θα χρειαστώ να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ακούτε, ούτε η υγεία του Σταθερόπουλου είναι καλά, δικός του ήταν ο Βήχας. Κάνουμε λοιπόν ένα μικρό break, να μην πνιγεί ο Κούλης και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακούτε προσεκτικά.

0: Εν τω μεταξύ θα το πω με κίνδυνο να εκτεθώ, αλλά δεν θα είναι και η πρώτη φορά. Έχει βγει ποτέ GPS με ανδρική φωνή? Γιατί όλοι θεωρούμε πολύτιμότερο, μάλλον πιο χρήσιμο, να μας τα λέει μια γυναικεία φωνή, εκτός και αν θέλουμε να ακούγεται καλύτερο? Μπορώ να πω πάντως ότι είναι μία από τις καλύτερες ηχογραφημένες γυναικείες φωνές που έχουν υπάρξει ποτέ σε υπηρεσία. Εξαιρώντας τις υπηρεσίες που είναι ακριβώς αυτού του χαρακτήρα, δηλαδή δεν μιλάω για hotlines.
1: Τέλος τραγουδιού σε 2 δευτερόλεπτα. Ακολουθεί το επόμενο track.
0: Θυμίζω πολύ χαρακτηριστικές θρυλικές φωνές γυναικείες σε ηχογραφημένα μηνύματα. Σίγουρα ήταν αυτή στο 141, τις εποχές που παίρναμε. 141 δεν παίρναμε για να μάθουμε την ώρα, ρε Πετρίδη? Ναι. Δεν θυμάμαι αν έλεγε και γυναικεία φωνή τα αποτελέσματα του προπό τότε και του υποδρόμου στο 111. Είναι ο Μιαούλης κάπου έξω, για ρωτήστε.

Ο φίλος ο Ρούμπιν Καζάντιπι λέει, μάλλον προσπαθεί να βγάλει κάτι χρήσιμο από αυτήν εδώ την εκπομπή. Να σε βάλω, λέει, Βίσμα, ρώτησε τη Βαλεντίνα αν θα πάει γήπεδο σήμερα. Αν κρίνω από την αμφίεση, την οποία ξαναλέω, την είδα πορφυρή, δεν είναι για γήπεδο. Εκτός και αν πάει να αλλάξει πρώτα. Θα πάει στο γήπεδο, και ο κόσμος ρωτάει. Θα πάει. Μάλιστα. Κράταμε, μ' αρέσει στα χέρια σου, κράταμε πιο δυνατά, πιο δυνατά. Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Κάποιοι εδώ επιβεβαιώνουν ότι στο 111 έλεγαν τα αποτελέσματα για το προπό, αλλά δεν ήταν η απορία μου για τον αριθμό. Το θυμόμαι ότι ήταν το 111. Αν τα έλεγε άντρας ή γυναίκα, δεν θυμάμαι.

Κάποιο κακεντρεχή λέει ότι και το 100 να έπαιρνε τότε μπορεί να σου έλεγαν το προπό. Εγώ τις εποχές εκείνες που θυμάμαι εμπιστευόμουν για την ενημέρωσή μου για τα αποτελέσματα το, για το τελετέξτ, το τελετέξτ. Τώρα μπορεί κάποιοι να ακούνε νεαρά παιδιά και να σου λένε τι λέει αυτός ο μπάρμπας. Τελετέξτ που αναβόσβηνε το αποτέλεσμα όταν έμπαινε κάποιο γκολ. Ξεροστάλιαζες γιατί είχες παίξει το παιχνίδι over και ήταν 1-1 από το 7, είχε πάει στις καθυστερήσεις και περίμενες εκεί σαν ζόμπι πάνω από την τηλεόραση να αναβοσβήσει το σκορ.

Αν θυμάμαι καλά, λέει ο φίλος ο Γιάννης, το 2009 ή 10 ένα από τα πρώτα GPS είχε φωνή από Μάγκη Χαραλαμπίδου. Εντάξει, παιδιά, αυτό δεν το βρίσκω καλή ιδέα. Δηλαδή, αν είναι να οδηγείς και να σου δίνει οδηγίες μια φωνή σαν τη Μάγκη, δεν το βλέπω να πηγαίνει καλά η οδήγηση. Βάζεις, πώς το λένε, νεκρά και πας. Όπως λέει και μια ψυχή, Παναγία μας σκοτωθούμε.

Επίσης μια καλή ιδέα, την οποία επίσης έχουμε συζητήσει στο παρελθόν σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είναι να δημιουργηθεί ένα GPS με μια εναλλακτική φωνή. Και όταν λέω εναλλακτική φωνή, δεν εννοώ τη χρειά, εννοώ τον τρόπο που δίνει τις οδηγίες. Ας πούμε εδώ ο Τζόρτζιο λέει, φανταστείτε ένα GPS με φωνή καραλή να σου λέει, επειδή είσαι και λίγο ηλίθιος, πάρε τώρα την έξοδη αλικόβριση και άμα θέλω θα σου πω το δρόμο για την καντίνα του Τζίμι.

Ρε πανίβλακα λέει, ενώ η κοπέλα φοράει πορφυρό φόρεμα, εσύ έβγαλε συμπέρασμα ότι δεν πάει γήπεδο. Δηλαδή έπρεπε να φοράει πράσινο ή κίτρινο. Μα πόσο μπάσο είσαι! Πρόσεξε, όχι μπάζο, μπάσο με χαρακτήρισε, που μ' αρέσει ως χαρακτηρισμός. Το λέω βρε τενεκέ με την έννοια ότι αν ήταν να πάει στο γήπεδο θα φοράει και κάτι κόκκινο, κάτι ερυθρόλευκο εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό.

Ο φίλος ο Θοδωρής λέει: καλησπέρα, αγαπημένη Λερά. Καλώς ήρθες κάθε χρόνο. 1 με 10 Αυγούστου στέλνω την οικογένεια στο χωριό και είμαι ελεύθερο πουλί 10 μερούλες. Φαντάζομαι, Θοδωρή μου, βέβαια, ότι σου συμβαίνει και σένα αυτό που συμβαίνει στη συντριπτική πλειοψηφία των παντρεμένων ανδρών όταν τύχει για κάποιες μέρες να μείνουν μόνοι τους. Αυτό που θεωρείς πριν σου συμβεί ότι να έχεις εσύ 2-3 μέρες θα γινόταν χαμός, και όταν έρχεται τελικά αυτό το διάστημα, συνειδητοποιείς ότι δεν ήταν ο περιορισμός που σου επέβαλε να έχεις αρνητικά αποτελέσματα.

Εντάξει, η ιδέα του Τζόρτζου εδώ να βάλουμε GPS με φωνή Αφροδίτη Σιμίτη είναι όπως ακριβώς το λες. Δηλαδή, μόνο κάποιος φαναρτζής θα σκεφτότανε αυτή τη σατανική ιδέα. Μόνο κάποιος που θα μπορούσε να επωφεληθεί από τρακαρίσματα.

0: μοιάζει σε όλους.
1: Ο φίλος ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, τραχανοπλαγιά, και καλώς ήρθες πίσω. Μιας και είπες για τις λιμπούρδες, βάλτε τραγούδι δυνατό, Φέι Ρουμπίνι, Τσίλι Τσίλι. Θα το περάσει ο Θελιανής για να συνεχίσει από ένα χεράκι να δούμε. Όχι, όχι την καλλιτέχνη, το τραγούδι. Θα ήθελε την καλλιτέχνη.

Επανέρχεται ένας φίλος αυτό που έλεγα νωρίτερα στην εντύπωση των ανδρών ότι αν δεν ήταν δεσμευμένοι και ήταν ελεύθεροι στην αγορά θα γινόταν ο χαμός, αλλά τελικά δεν ισχύει. Και λέει, ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Είναι σαν ιδρυματισμός. 10 μέρες θέλεις μόνο για να ξεπαγώσεις, χρειάζεσαι και άλλες μέρες για τα υπόλοιπα. Αδερφέ, άμα θέλεις ένα μήνα για να κάνεις ζέσταμα, δεν γίνεται δουλειά.

Και ανάμεσα σε άλλα μηνύματα έρχονται και άσχετα από κάτι που συνηθίζεται. Ένα από αυτά λέει: Γκορέτσκα πανίβλακα, έλα στον Παναθηναϊκό. Αλλά περισσότερο με κερδίζει γιατί ακολουθεί και η εξήγηση. Το λέω γιατί σίγουρα ο Γκορέτσκα ακούει αυτή τη μέτρια εκπομπή ως μέτριος παίκτης. Εντάξει, δεν θυμάμαι. Ο Γκορέτσκα, ρε Πετρίδη, εσύ που τα ξέρεις αυτά από τα διεθνή ποδόσφαιρα. Ο Γκορέτσκα ξεφούσκωσε. Γιατί το θυμάμαι κάποια εποχή στην Bayern που είχε γίνει. Πώς είναι στα κόμικ που περιγράφουν τους νταγλαράδες που έχουν μια λεπτή μεσούλα και από εκεί και πέρα, από πάνω ανοίγει και η πλάτη του γίνεται τρισδιάστατη. Έτσι τον είχα αφήσει, ξεφούσκωσε.

Επειδή είναι σκληρή και αμήλικτη όμως και η ανάγκη να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, πήγαμε κοντά στις 6.30 και πρέπει να ακούσουμε δελτίο αθλητικών, όχι αθλητικών, πολιτικών ειδήσεων από το Sky. Ακούμε λοιπόν τις ειδήσεις και επιστρέφουμε για το επόμενο ημίωρο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Κατά τη σύσκεψη, ο Ισπανός Υπουργός ενημέρωσε ότι οι νεκροί μετανάστες στη Θέουτα ανέρχονται στους 75 σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό. Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 72.000 μετανάστες μπήκαν παράνομα την περασμένη εβδομάδα στον Ισπανικό θύλακα, εκ των οποίων οι 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Στάνος Πλεύρης μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Αυτοψίωση στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε ντρόουν. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Αλλεπάλληλες αποχωρήσεις από το κόμμα Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα παραιτήθηκαν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόριος. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών ότι μια συμφωνία με το Ιράν για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
4: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομία.

0: επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική CSKA 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Άντερλεξ στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός CSKA 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεξ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Αλλο.
5: Πού είσαι, πού γυρνάς επιτέλους?
6: Oh, fuck.

Στέλνει ένας άλλος φίλος εδώ και λέει: είμαστε όλοι με τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά αν στραβώσει κάτι σήμερα και έρθει διπλό, θα κρυφοχαρούμε ως αντιολυμπιακοί. Εγώ έχω ξαναπεί την άποψή μου. Σέβομαι πολύ περισσότερο αυτούς που δηλώνουν αντί κάτι, εν πάση περιπτώσει, και το λένε ευθέως ναι, θα χαρώ άμα χάσει, παρά αυτούς που το παίζουν πολιτισμένοι. Και δεν το λέω με αφορμή τον Ολυμπιακό απόψε και το με οποιαδήποτε ομάδα και με Παναθηναϊκό και με ΑΕΚ, να σου πει ευθέως ο άλλος: ξέρεις κύριε, εγώ θα το ευχαριστηθώ άμα φάτε 3 γκολ. Όχι να στο παίζει, να στο παίζει πολιτισμένος και να σου λέει με τις ελληνικές ομάδες και να τον βλέπεις ότι μαγκώνεται άμα βάλει γκολ το βράδυ ο Φορτούνης.

Μιας και αναφέρθηκα πάντως στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν το βράδυ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, να σας πω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν. Εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ έχει τη δική του σημασία και κάθε μάτς είναι μια νέα ιστορία. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ο φίλος ο Νίκος ρωτάει πώς λέγεται το κομμάτι με την καρδιά και το GPS. Νομίζω GPS λέγεται, σκέτο. Τώρα θα μου πεις αν γκουγκλάρει ο άλλος GPS, δεν θα του βγάλει πρώτο αυτό, αλλά ψάξε λίγο.

Ακούω Sport FM αρκετό καιρό, λέει ο φίλος ο Χρήστος, αλλά δεν μπαίνω να δω τις όμορφες φάτσες σας αν δεν τις βρω κάπου μπροστά μου. Τον Σταθερόπουλο, λέει, τον φανταζόμουν 25 και με μαλλιά. Το έχουμε ξαναπεί ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες πλάνες αυτή που δημιουργεί η φωνή από το ραδιόφωνο σε σχέση με τη φάτσα του. Με μοναδική εξαίρεση τον Ακτύπη, τον ακούς γκρινιάρι και κακομούντρουλο, και αυτό είναι και στην πραγματικότητα.

Έχω εκφράσει ξανά τη δυσπιστία μου για τα κίνητρα, όχι τη συγκεκριμένα τη Μαρινέλλα, αλλά τη οποιαδήποτε ερμηνεύτρια η οποία θέλει οπωσδήποτε ντε και καλά να πάρει άντρα καπετάνιο. Πρώτο κίνητρο είναι αυτό που κάνει ο Γιαννίσης, τρίβοντας τα δαχτυλάκια του και εννοώντας τον Μπαγιώκο. Και δεύτερον, τι χαρακτηρίζει τους καπετάνιους, ότι λείπουν καιρό από το σπίτι?

0: Ήμουν λέει σήμερα στη Χερσόνησο για τη δουλειά και εννοεί στην Κρήτη και έτυχε σε ένα σημείο ένα αυτοκόλλητο της Ναϊμέγεν. Ήταν παλιό, όχι φρέσκο βέβαια. Τώρα δεν ξέρω αν είσαι από αυτούς που προσπαθούν από τέτοια τυχαία σημάδια να βγάλουν συμπεράσματα για το μέλλον. Αν δηλαδή πιστεύεις ότι είδες μπροστά σου ένα αυτοκόλλητο της Ναϊμέγεν, μπορεί να το πάρεις για καλό ή κακό σημάδι. Ανάλογα και το ποιον υποστηρίζεις βέβαια. Αλλά εγώ έχω ξαναπεί και θα το πω για μία ακόμα φορά χωρίς να ντρέπομαι ότι παρόλο που δεν πιστεύω σε καμία προκατάληψη, δεν έχω κανένα γούρι, πάντα όταν επέλεγα καλαμάκι για το φραπέ μου ήθελα να πετύχω κίτρινο για να πάρουμε το πρωτάθλημα.
1: Στο σπίτι μας, ξέρω πως μπήκε άλλος.
0: Και βεβαίως το θεωρούσα κακό σημάδι να μου πέσει κόκκινο ή πράσινο καλαμάκι. Εκείνη την περίοδο τα μαύρα αφενός δεν υπήρχαν και αφετέρου ούτε αυτό το θεωρούσαμε ένδειξη ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα.

Όταν το είδα, λέει ο φίλος, μιλάει για το αυτοκόλλητο, σκέφτηκα να στείλω μήνυμα εδώ, αλλά δεν περίμενα ότι θα είναι κάποιος που ξέρει τη Χερσόνησο. Όχι, δάρε φίλε. Και εντάξει, εσύ έπεσε στην περίπτωση τώρα ότι εγώ είμαι από, από την Κρήτη, ας πούμε, και από το Ηράκλειο, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει πλέον διεθνούς φήμης και η Χερσόνησος, πολύ περισσότερο τα μάλια.

0: παπαγάλος.
1: Δουλεύω οδηγός λεωφορείου στο Ρότερνταμ, έχοντας βάλει το κινητό μου να παίζει Sport FM και με τα άσματα που ακούω τόση ώρα, αισθάνομαι κανονικός οδηγός κτέλ δρομολογίου Αθήνα δράμα. Αυτό το θεωρώ πρόοδο, φίλε. Επειδή είσαι πάντως Ολλανδία, τσέκαρες τη γαλαρία μήπως έχουν ανάψει τίποτα.

Ένα φίλο επιστρέφει στο προηγούμενο κομμάτι. Μα δουλεύει, λέει η Μαρινέλα. Έχει δει ίσια κύματα. Κάτι γιατί κατέβηκε το. Α, στο τραγούδι λέει ο καπετάνιος να έχει τα κύματα ίσια. Φαντάζομαι ότι το λέει για να λείπει λίγο περισσότερο. Αν και εσύ τώρα τα βάζεις με τη Μαρινέλα που θέλει να δει ίσια κύματα, αλλά εγώ ξαναλέω, το έχω ξανακαπεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι περισσότερο από ποτέ δεν θα καταλάβω την ευχή το χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια.

0: Όπως τώρα που λέει μέσα από το ίντερνετ ήμουν ερωτευμένος, θυμάμαι τις παλιές καλές εποχές που προσπαθούσε ο κόσμος να κάνει δουλειά μέσα από τα MSN. Προσπαθούσε να κάνει. Και μιλάμε τώρα για εποχές που μπορεί να έχεις σύνδεση dial-up και άμα έπαιρνε τηλέφωνο κάποιος στο σπίτι, σε πετούσε έξω.
1: Δώστα, παιδί μου, technology.
0: Τις εποχές που έκανες poke στο Facebook για να μπορέσεις και καλά να δείξεις ότι ενδιαφέρεσαι. Το poke ήταν η πρώτη τεχνολογική μετεξέλιξη της αναπάντητης.

Και βεβαίως εκείνη την εποχή υπήρχαν και τα οικονομηνύματα στα Nokia, στα οποία μπορούσες να στείλεις επίσης κρυφά μηνύματα. Το αγαπημένο μου ήταν εκείνο που ξεκίναγε με μια καρδούλα η οποία άνοιγε και εν τέλει έβρισκες μέσα κάτι το οποίο δεν υποδήλωνε ακριβώς συναισθηματικό περιεχόμενο.

0: Ο φίλος εδώ, ο οποίος υπογράφει ως γυαλιστερό μπακ, λέει: κάνε γκάλοπ πόσοι εκεί έξω βάζουν στο μυαλό τους εσωτερικά στοιχήματα όπως το καλαμάκι. Παραδείγματος χάρη, πετάτε ένα σκουπιδάκι στον κάδο και λέτε: αν μπει, θα πει ναι το μαράκι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε, όσοι είμαστε, ειδικά όσοι είμαστε έτσι full ψυχαναγκαστικοί, βάζουμε εσωτερικά στοιχήματα με τον εαυτό μας. Ποιος εκεί έξω δεν έχει σκεφτεί ότι αν περπατώντας στο πεζοδρόμιο πατήσει τον αρμό στο πλακάκι θα πεθάνουν οι γονείς του?
1: Καθόμουν και κοίταζα την ελιά να περνά.
0: Καλά, εντωμεταξύ θυμήθηκα ότι όταν είχαμε κάνει μια ολόκληρη εκπομπή για ψυχαναγκασμούς, ένας από τους μεγαλύτερους που ακούστηκαν ποτέ ήταν από το διευθυντή τούτου εδώ του μέσου, που εξηγεί και κάποια πράγματα για το ίδιο το μέσο, ότι σε αντίθεση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο, ο Βάιος ο Τσούτσικας όταν περπατάει στα πεζοδρόμια έχει σκοπό να πατάει τον αρμό και όχι μέσα στο πλακάκι. Μιλάμε για ανομαλία.

0: δύναμα.
1: Άραγε, αναρωτιέται κάποιος, υπάρχει κάποιος που έβρεξε με Πόουκ να απευθείας όχι, αλλά να έχει ξεκινήσει συζήτηση με αυτόν τον τρόπο? Δεν μπορώ να το αποκλείσω.

Ένας άλλος φίλος, ο Κωνσταντίνος, θυμήθηκε ωραίες εποχές. Πόσες αναπάντητες έχω κάνει, ενώ είχα κάρτα μόνο για αναπάντητη και ένα μήνυμα και δεν μπορούσα να το θυσιάσω. Εντάξει, εγώ δεν λέω τώρα για τις εποχές που απλά ήμασταν φτωχομπινέδες, δεν είχαμε επαρκή κάρτα για να μπορέσουμε να πάρουμε τηλέφωνο και γι' αυτό κάναμε αναπάντητη. Το λέω για τις εποχές που η αναπάντητη ήταν ένας έμεσος τρόπος να δείξεις το σε σκέφτομαι. Γιατί τότε πάω καλιά μου. Και η γραφικότητα μπορούσε να προχωρήσει πάρα πολύ, γιατί αυτό μπορούσε να φτάσει τις 200 αναπάντητες από κάθε πλευρά, κάτι που φαίνεται εντελώς ανόητο και μεταξύ μας ήταν και λίγο. Και πατάτες, ούτε σάλτσες και ντομάτες, ούτε ψάρι, ούτε κρέας, ούτε λάδι, ούτε λέας, ούτε φέτα, ούτε μανούρι, ούτε φράσα, ούτε... Αλλά να σου πω κάτι, Γιαννίση μου, αν έμπαινε το γκολ, δεν σε ενδιέφερε πώς έφτασε. Δηλαδή, να σου το πω κι αλλιώς, τον Ολυμπιακό απόψε θα τον ενδιαφέρει αν έρθει ένα ωραίο 2-0 χωρίς να παίξει μπάλα και εξασφαλίσει ένα τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης.

Καλησπέρα, Ρεμάλη, λέει από το Λονδίνο. Όχι, ο φίλος ο Νίκ είναι στο Λονδίνο. Εμένα λέει Ρεμάλη. Ο άλλος πότε θα έρθει. Παιδιά, ο συνέτερος εδώ του καταστήματος θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Αλλά μαντέψτε τι θα γίνει. Όταν θα έρθει αυτός, θα φύγω εγώ. Μπορεί να προλάβουμε μία και μοναδική εκπομπή τη Δευτέρα μαζί.

Εδώ βλέπω, με λύπη, ότι υπήρξαν άνθρωποι που όχι απλά κατάλαβαν, συμμερίστηκαν τη διαστροφή του Βάιου να πατάει τους αρμούς. Λέει, και εγώ λέει πατάω τον αρμό στα πλακάκια, αλλά πρέπει τα πλακάκια να είναι ζυγός αριθμός κάθε 4 βήματα. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι πολύ προχωρημένο ακόμα και για μένα.

Ο φίλος που υπογράφω για αριστερό μπακ επανέρχεται και λέει: όσοι παρηγόρησαν φίλο που δεν τους απάντησε τον έτο σε μήνυμα, δεν θα είχε κάρτα ρε, να σηκώσει το χέρι του. Είναι ένα από τα πιο διαχρονικά ψέματα αυτό, που το λέγαμε εν γνώση μας, ότι δεν το πολύ πιστεύει και ο άλλος, αλλά ήταν και ο τελευταίος τρόπος να τον παρηγορήσεις.

Ένας άλλος φίλος λέει: εγώ γνώρισα τη γυναίκα μου στο ίντερνετ και καταστράφηκα. Πώς λέει αυτό το μηνυματάκι ρε εσύ, στο άμα γίνει κάποιο λάθος στον υπολογιστή, που λέει ούψ, κάτι πήγε στραβά.

Δηλαδή, λέει, θα πας να μεταδώσεις τελικό Super Cup ενώ έχετε ρεπόρτερ εκεί που όλο τυχαίως γίνεται στα μέρη σου. Παιδιά, καταρχάς ο Μάνος ο Σουγιάς, συναδερφός, φίλος, ακροατής αυτής εδώ της εκπομπής. Και όπως είπα, ναι, τυχαία γίνεται στα μέρη μου.

Ένας άλλος φίλος κρίνει σκόπιμο να μοιραστεί το δικό του ψυχαναγκασμό, αν και δεν έθεσα ως θέμα τους ψυχαναγκασμούς, αλλά τα εσωτερικά στοιχήματα. Θα το διαβάσω παρόλα αυτά. Λέει: ποτέ δεν χρησιμοποιώ τη μεριά του μαξιλαριού που η μαξιλαροθήκη κάνει την εγκοπή για να μπει το μαξιλάρι. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, θέλεις να πάρεις τη μεριά του μαξιλαριού που είναι απόλυτα λία. Όχι αυτή που έχει την εγκοπή. Όχι ότι η εγκοπή υπάρχει περίπτωση να μην σε αφήσει να κοιμηθεί τέτοιος βόηδαρος που είσαι. Αλλά επειδή ακριβώς αυτή είναι η έννοια του ψυχαναγκασμού. Δεν θέλεις τίποτα να χαλάει την τελειότητα. Θα σας πω εγώ όμως τι χαλάει την τελειότητα. Τι χαλάει ένα μικρό διάλειμμα που πρέπει να γίνει, γιατί πήγαμε κοντά στις 7. Να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων αυτή τη φορά. Δεν ξέρω ποιος θα το εκφωνήσει. Χαλάει την τελειότητα. Τι χαλάει ένα μικρό διάλειμμα που πρέπει να γίνει, γιατί πήγαμε κοντά στις 7. Να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων αυτή τη φορά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Να ξεκινήσει με το δεξί της ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην Αϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τη θέση του Ορτέγα, ο οποίος οδεύει στη River Plate, πήρε στην ευρωπαϊκή λίστα ο νεοαποκτηθής Ορτέγα. Σεντρά στις 9 μετάδοση από τον Big Wins Sport FM τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Τις επαφές για τον 23χρονο μέσο της Racing Santander Gustavo Puerta ξεκίνησε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες του Big Wins Sport FM. Στην Παλέρμο, έναντι 4 εκατομμύρων ευρώ παραχωρείται ο Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Στην Αθήνα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Γιόρ στην ΑΕΚ, θα είναι απόψε στις 10 ο 24χρονος χαφ Μίλαν Βιτάλης. Δεν προχωράει η προσθήκη του Φίλιπ Κώστης, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο 33χρονος Σέρβος υπογράφει στην Αϊτχόφεν, κάτι που σημαίνει ότι η Ένωση θα στραφεί σε άλλες λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Super Cup με τον Όφη, την πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις. Χωρίς τον Τετέι, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με την Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Δεν υποσχέθηκα όμορφο ποδόσφαιρο από την πρώτη μέρα, αλλά ότι θα κάναμε το παν για το αποτέλεσμα, δεν έχουμε περιθώριο λάθους, το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου. Πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο δικεφάλος του Βορρά, συμφώνησε με την Augsburg και ο 30χρονος αριστερός μπακ έρχεται αύριο Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Αμφίβολος για το μάτς της Πέμπτης με την Άντερλεχτ, ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος έκανε θεραπεία λόγω χτυπήματος. Πρώτη προπόνηση για Λουσέ. Τον Κωνσταντέλια τσεκάρουν Γιουβέντους, Τσέλσι και Ντόρτμουντ, όπως γράφει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Γιαν Λούκα Ντι Μάτζιο. Απέναντι στον Γιάννη Ινφαντίνο στέκεται η ΕΠΟ. Με σημερινή επιστολή προς την FIFA, η Ελληνική Ομοσπονδία απέσυρε τη στήριξή της προς την υποψηφιότητα του Ιταλο-Ελβετού παράγοντα για την επανεκλογή του στην Προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για τη θητεία 2027-31. Κρίσιμα 24 ώρα στον Άρη για τη μεταγραφή κεντρικού αμυντικού. Νέο όνομα στη λίστα αυτού του Γάλλου, Ιμπραχήμ Σισέ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Φερεντσβάρος, παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις, και ο Σλοβάκος Λιούμπομιρ Σάτκα, που αποδεσμεύτηκε από τη Σάμψον Σπορ. Περνά ιατρικά, υπογράφει και ανακοινώνεται ο Ισπανός φορ Ράφα Μίρ. Ο Όφη προηγείται 2-0 της Αλ Σαμάλ από το Κατάρ στο ημίχρονο του τελευταίου φιλικού επελανδικού εδάφους. Νωρίτερα μέσα στη μέρα, οι κριτικοί τήθηκαν 2-1 από τη βελγική Μπέρσοτ σε φιλικό διάρκεια 70 λεπτών. Πρώτο γκολ με τα ασπρόμαυρα για Αϊτόρ, ανεπίσημο ντεμπούτο για Νικολάου. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το

0: Super Cup με την ΑΕΚ. Έτοιμοι για το μεταγραφικό μπαμ με τον Μοχάμεντ Σαλάχ είναι η Τραμπζονσπορ. Σύμφωνα με τον έγκριτο Γιακίς Αμπουντσούγλου, η τουρκική ομάδα έχει συμφωνήσει με τον Αιγύπτιο πρώην στάρ της Λίβερπουλ για διαιτές συμβόλαιο που θα το αποφέρει 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι αναμετρήσεις Σπάρτα Πράγας Λιόν και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Μπόντογκλιντ ξεχωρίζουν στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Σέντρα και των δύο αγώνων στις 9. Μισή ώρα νωρίτερα παίζουν Χάπολ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας. Αναλυτικά το πρόγραμμα στο sportfm.gr. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Μαρθιανός.
1: Win Sport FM 94,6.

0: σοκ τρέλα.
1: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, δεν το τελείωσε το δελτίο σου, δεν το είπε. Δεν το έβγαλε το μεροκάματο για σήμερα. Τι θέλει ακόμα εδώ, τι θέλει ακόμα εδώ, πε.
2: Εγώ φταίω που έτσι θα σου κάνω παρέα.
1: Ζητήσαμε παρέα. Μου θυμίζει. Ζητήσω
2: για νήσεις.
1: Μου θυμίζει ιστορία γνωστού, δεν θα πω, ρεπόρτερ, ο οποίος όταν είχε βρεθεί κάποτε σε αποστολή σε πρώην ανατολική χώρα, χτύπησε, ισχυρίζεται το ίδιος χωρίς δική του παραγγελία, η πόρτα του δωματίου. Παρουσιάστηκε η κυρία και του προσέφερε τη δυνατότητα company. Έτσι. Εμείς δεν ζητήσαμε.
2: Χωρίς να τη
1: ζητήσαμε. Δεν ζητήσαμε company εμείς, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Το είδα στα μάτια σου.
1: Τι ήθελες να πεις, έλα, πες με κάποιον, αρπάχτηκες εδώ πέρα.
2: Όχι, θέλω να απαντήσω εδώ στο μήνυμα.
1: Ναι.
2: Αυτό της Βαλεντίνας, το οποίο έχει εκμηθεί.
1: Ποιο είναι αυτό της Βαλεντίνας? Κάτσε, γιατί με φοβήθηκα έτσι που το διάβασες. Αυτό της Βαλεντίνας, ποιο δηλαδή?
2: Του Δελτίου.
1: Α, ωραία, ναι.
2: Με του Ορτέγκα ήταν σαν το δικό σου Βγαίνει Γκατσίνοβιτς, Μπαίνει Γκατσίνοβιτς.
1: Ωραία.
2: Λέω, γύρισα από το Αμβούργο.
1: Ωραία.
2: Και θέλω να πω ότι δεν ευθύνομαι εγώ που τον άλλον άνθρωπο το λένε Φρανσίσκο Ορτέγκα και φεύγει.
1: Ναι.
2: Και τον άλλον άνθρωπο το λένε Στεφάν Ορτέγκα και έρχεται. Φταίω εγώ.
1: Είπες, διευκρίνησες ποιος Ορτέγκα είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος.
2: Αυτός που μπήκε στη λίστα είναι να αποκτηθείς.
1: Ωραία.
2: Ο φύλακας.
1: Ωραία. Και γιατί σε. Εντάξει, εμένα θέλει να πικάρει. Που είχα πει Γκατσίνο, βγήκε.
2: Άρα τώρα υπερασπίζομαι σένα.
1: Ναι, ναι. Μπράβο, κατάλαβες τι κάνεις τώρα.
2: Αυτά είχα να πω και τίποτα.
1: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Πορφυρογέννητη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία ετοιμάζεται να πάει στο Καραϊσκάκι. Αυτή ήταν μια μικρή παρένθεση. Θα συνεχίσουμε εμείς στους ρυθμούς που μας αφήσατε πριν. Σας υπενθυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6, την εκπομπή Δυο Λέρες Μόνο. Και ότι έρχεστε απευθείας επαφή με τη σκαλέτα, λέμε τώρα, αυτού του προγράμματος. Συντονίζεστε στα social media του καταστήματος, Δύο Λέρες Μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook και Δύο Λέρες Μόνο με Y. Και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet, όλα αυτά στο Instagram.

0: Μεγάλη επανεμφάνιση από τον φίλο τον Δημήτρη, τον αδερφό Μούλου, ο οποίος λέει: ρε βλάκα Μαραθιανέ, μπάτε σκύλια, λέστε εκεί μέσα. Ο ένας λέει καφέ για το Σταθερόπουλο, ο οποίος μπήκε να πει την πτυχή του καφέ του την πρώτη ώρα. Η άλλη λέει: ό,τι θέλει, κάνει τσιφλίκι της. Να είδες ότι αυτή εδώ η εκπομπή είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Αυτό φταίει.
1: Έχει σκεφτεί τι μου ζητάς, σταμάτα πια μη μου κολλάς.
0: Λοιπόν, και επειδή πρέπει να υπάρξει μία ακόμα επιβεβαίωση του πόσο ανοιχτή είναι αυτή εδώ η εκπομπή, ακόμα και στις εξελίξεις της επικαιρότητας ανοίγει τις πόρτες της, έχουμε Νίκο Παγκάκη στην τηλεφωνική γραμμή, διότι, όπως με ενημερώνει ο Πετρίδης, είχαμε κάποια εξέλιξη στο θέμα του Λιβάη Γκαρσία και του Παναθηναϊκού. Θα μας πει περισσότερα ο Νικόλας. Καλώς τον.
2: Νταβάη, τι κάνεις.
0: Όπα, τι είναι το Νταβάη, έχω χάσει.
2: Ρώσικο.
0: Για να ξεκινάς εσύ με ρώσικα, έχει πάει καλά η δουλειά.
2: Πρέπει να μπούμε στο κλίμα. Καλά είσαι.
0: Καλά, φίλε.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει δημοσίευμα,
0: ναι,
2: στη Ρωσικό πριν από λίγο, το οποίο αναφέρει, βασικά είναι από το Soccer Russia, και αναφέρει ότι ο Λιβάη Γκαρσία φεύγει από τη Μόσχα για να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό, ότι είναι κοντά στο να φύγει από τη Σπαρτάκ Μόσχας. Mm-hmm. Ο παίκτης αναφέρει ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο και ότι σύντομα θα πετάξει από τη Μόσχα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με τους Ρώσους πάντα, έτσι, ο Ελληνικός Σύλλογος δίνει τον Γκαρσία δανεικό, αναφέρουν, μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν με οψιόν αγοράς. Εντάξει, αυτά είναι γνωστά, ότι εφόσον υπάρχει συμφωνία και ενταχθεί στον Παναθηναϊκό, προφανώς και θα υπάρξει κάποια οψιόν, αλλά δεν είναι και κάποια υποχρεωτική συμφωνία, γιατί το πρωί έκανα λόγο για υποχρεωτική συμφωνία, κάτι το οποίο δεν ισχύει, δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση του Παναθηναϊκού σε όλη και καλά τον πάρει. Δηλαδή, αν είναι ικανοποιημένος και ο παίκτης ο Παναθηναϊκός και οι πλευρές μπορούν να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα. Αυτό είναι το ένα το ζητούμενο. Ναι. Από εκεί και πέρα, προφανώς, όπως λέγαμε και το πρωί στο ρεπορτάζ, στα περισσότερα θέματα υπάρχει μια κίνηση συνισταμένη, δηλαδή ο παίκτης θέλει να έρθει, ξεκάθαρα. Το κομμάτι που αφορά το αντίτιμο που πρέπει να πάρει η ρωσική ομάδα, νομίζω δεν αποτελεί εμπόδιο, δεν είναι κάτι διαστημικό. Οπότε επί της ουσίας έλειπε το κομμάτι του πάλι που έχει να κάνει με το τι θα δώσει και ο Παναθηναϊκός στην περίπτωση που θέλει να πάρει τον παίκτη. Σε αυτό τη φάση βρισκόμαστε. Mm-hmm. Και σύμφωνα με τους Ρώσους, ο Γκαρσία είναι στο αεροδρόμιο για να έρθει στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν. Οπωσδήποτε είναι καλά σημάδια. Είναι καλά σημάδια, ναι, εννοείται.
2: Ναι.
0: Εντάξει, φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γενικά ένα θετικό κλίμα, έτσι. Και από την ώρα που θέλει να έρθει ο παίκτης, αν δεν το ξεχνάμε αυτό, είναι πολύ
0: σημαντικό.
2: Σημαντικότερο. Βεβαίως. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Παγκάκη, ο οποίος μας μετέφερε αυτές τις τελευταίες εξελίξεις. Το θέμα της μετακίνησης, να το πούμε έτσι, αφού δεν είναι ακριβώς μεταγραφή του Γκαρσία στον Παναθηναϊκό.

Επιστρέφοντας σε ζητήματα που θίξαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, ο φίλος ο Γιάννης λέει: True story, στα τέλη της δεκαετίας του 90, απανωτές αναπάντητες από πρώην. 2, 3, 4, 5 φορές, σε κάποια φάση την πήρα να δω τι θέλει. Τι ήθελε τελικά? Επειδή δεν είχε μονάδες, ήθελε να τις παραγγείλω σουβλάκια. Είναι αυτό που λέμε, πρόσεξε. Ελπίζεις ότι μπορεί να κεράσεις, αλλά δεν το περίμενες ότι θα συμβεί κυριολεκτικά. Είμαι

Λέει άλλος ένας εδώ, γύρισες επιτέλους άρχοντα, μας ζάλισαν, λέει, ναι, εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να τα πω τα υπόλοιπα. Όχι μόνο έχουμε βρέξει, έχουμε μακελέψει πολύ κόσμο με Poke και Friends for Sale. Γεια σου, Λιξουριώτη Μακελάρη.

Ένας άλλος λέει: εγώ γνώρισα τη γυναίκα μου στο χώρο εργασίας. Αυτό λέει θα πει εργατικό ατύχημα. Να πω την αλήθεια, καταλαβαίνω, το θεωρώ πολύ θεμητό κάποιος να συναντήσει το τέρι του, το έτερον του ήμιση στο χώρο εργασίας. Αυτό που ποτέ δεν θα καταλάβω είναι πώς γίνεται κάποιος να συνεχίσει να δουλεύει για πάντα στον ίδιο χώρο εργασίας με το τέρι του.

Κάποιος άλλος, ο οποίος ενδεχομένως να θεωρεί ότι μπορεί να με πικάρει, λέει: Γιώργο, το καλύτερό σου είναι το μπλοκλάρι, που έχω πει υποτίθεται σε μετάδοση. Όχι, φίλε, το καλύτερό μου είναι το απομακρούι. Που το είχα εξηγήσει βέβαια ότι στην Τουγάνια, εγώ επίτηδες το είχα πει έτσι. Είναι μια διασταύρωση της απομάκρυνσης με την απόκρουση.

0: Εγώ λέω, τα γνώρισα την κοπέλα μου. Είχα δύο κλαμπ στην Αθήνα. Έχω μείνει με ένα. Κάτσε γιατί. Και φοβάμαι και για το άλλο. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Νομίζω ότι ξέρεις πολύ καλά μέσα σου τι πρέπει να κάνεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι ένα μικρό διάλειμμα. Ακούμε μερικές απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο φίλος ο αποδιοπομπαίος μάγος λέει: Γιώργη, εσύ που είσαι βραβευμένος ποιητής, σε τέτοια προβοκάτσικα μηνύματα για τα Σαρδάμ, πρέπει να απαντάς ότι τα καλύτερα είναι αυτά που δεν υπόθηκαν ακόμη. Δεν χρειάζεται να είσαι ποιητής για να το πεις αυτό, είναι δεδομένο. Εμένα μου αρέσει το άλλο κλισέ που λέει: Μόνο οι νεκροί ή όσοι δεν δουλεύουν κάνουν λάθη.
1: Όνειρο πουλό.
2: Είσαι τρελός και μην το συζητάς.
0: Δηλαδή ο ακτύπης που είναι κοντά και στα δύο, πώς κάνει?

Ένα άλλο ποιητικό μήνυμα που βλέπω μπροστά μου λέει: ο Αύγουστος ή το ανέκαθεν μήνας να σπροχτούμε και όπως πέσουμε. Ναι, το κατά πολύ μικρότερό μου, ζεστοχωρισμένο, θέλει βάναυσα για πατρική αγκαλιά. Σκέφτομαι να ενδώσω, λέει. Άκου, αδερφέ, τι σκέφτεσαι, έχεις ενδώσει ήδη και δεν το έχεις καταλάβει. Εξάλλου δεν βλέπω κάποια παρανομία, δεν βλέπω κάποια, να μιλάς για κάποια δέσμευση είτε από τη δική σου πλευρά είτε από την άλλη.

0: Ένας άλλος αναφερόμενος στα Σαρδάμ λέει ότι το εκτός ύδρας είναι μακράν το καλύτερο, αλλά το είχες πει εσύ ή ο άλλος το είχε πει. Αλλά καταρχάς ξέρετε ότι συγχαίρομαι να τον υπερασπίζομαι. Δεν είναι τελείως λάθος, δηλαδή το εκτός ύδρας. Δηλαδή θα μπορούσε άμα μιλάγαμε, ξέρω εγώ, για τον υδραϊκό. Δεν έχει ομάδα, έχει υδραϊκό ή το λέω έτσι από μόνος μου. Τέλος πάντων, ταυτίζεται το εκτός ύδρας εκεί.
1: Μακάρι οι άνθρωποι να είναι δυνατοί. Μακάρι οι άνθρωποι να είναι δυνατοί. Μακάρι οι άνθρωποι να είναι δυνατοί.

0: μετρώμε.
1: Μπορεί πάντως εμείς να συνεχίζουμε να στέλνουμε κοινωνικά μηνύματα με άσματα όπως αυτό που έβαλε ο Θελιγιάννης για να συνεχίσει, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι απόψε έχουμε μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν. Τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση γενικώς. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Και εμείς το ίδιο στη Superbet. Τώρα παίζουμε όλοι μαζί. 21+. Παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Λέει εδώ ο ένας άλλος φίλος, όταν ήρθα στην Αμερική ήμουν 38, 1,90, 95 κιλά μούσκουλα. Εδώ πλακώθηκα στα μπέργκερ, pancakes, donuts κτλ. Έγινε 130 κιλά ξύγι. Έβαλε εσωτερικό στοίχημα ότι δεν θα ξανάρθω στην Ελλάδα μέχρι να ξαναγίνω όπως ήμουν. Στα 52 δεν έχω έρθει ακόμα και φοβάμαι ότι θα αρχίσω να κοντένω συν της άλλης. Εγώ δεν μίλαγα για τέτοια εσωτερικά στοιχήματα, αλλά να σου πω κάτι, αυτό είναι ένα καλό κίνητρο για να επιστρέψεις στην πατρίδα.

Όταν είχα εγώ κινητό, λέει ένας άλλος, δεν υπήρχαν μονάδες, μόνο πάγιο και χρέωση, ακριβή ανάλογα με τη χρήση. Αυτό που υπήρχε ήταν το κλείσε, θα σε πάρω εγώ, μη χρεώνεσαι. Το καλύτερο ξέρεις πότε ήταν, όταν το έκανες αυτό ξέροντας ότι ο άλλος δεν έχει μονάδες για να σε πάρει και μπορούσες να απαλλαχθείς πλέον.

Εγώ λέει την πρώην πλέον γυναίκα μου τη γνώρισα επειδή με σκούντιξε στο Facebook. Είπα και πριν ότι το σκούντιγμα από μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όπως και στην πραγματική ζωή. Τώρα θα πει κάποιος, δεν είναι μια καλή πρώτη επαφή για να μπορέσεις να μιλήσεις μια κοπέλα το σκούντιγμα στην κυριολεξία. Αλλά είναι μια καλή αρχή. Ήταν τότε που υπήρχε στο Facebook. Για να μπορέσεις να πιάσεις την κουβέντα, αν ανταποκρινόταν βέβαια ο άλλος ή η άλλη.

Αν θυμάμαι καλά, εκτός από το σκούντιγμα, υπήρχε στις ένδοξες εποχές του MSN και μια επιλογή που είχες, στέλνοντας στον άλλον, όταν καθυστερούσε να απαντήσει, σαν να τρανταζόταν η οθόνη του, σαν να του λέει

Να, λαμβάνω και άλλες μαρτυρίες έξω από εδώ και δεν εννοώ από διαόλους, που λένε ότι η πιο μακροχρόνια σχέση του ανθρώπου ο οποίος το εκμυστηρεύτηκε ξεκίνησε από το MSN. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πώς ορίζεται το μακροχρόνια εδώ.

Έχω ξαναπεί ότι λίγα κομμάτια μπορούν να με οδηγήσουν στον πειρασμό να πάρω χάπια, ακόμα και αν είναι χάπια, ξέρεις, πονστάνι τέτοιου τύπου, σαν αυτά που πρότεινε ο Νικολογιάννης κάποτε. Ό,τι είναι. Μια νύχτα τη δική μου,

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των παλιών κινητών, λέει ο Τζόρτζιο, ήταν ότι μπορούσες να φτιάξεις το δικό σου ringtone, ή τουλάχιστον έτσι μας έδιναν να πιστεύουμε, διότι πατούσες τις νότες στο σωστό timing, σύμφωνα με το ρυθμό του τραγουδιού, και κατέληγες ένα πράγμα μονοκόμματο χωρίς deep ρυθμό. Καλή ώρα, θυμάμαι ανθρώπους κοντινούς μου να προσπαθούν να φτιάξουν ringtone με κάποιο κομμάτι του Βολάνη. Και το θλιβερότερο όλων, ξέρετε ποιο είναι, ότι ακόμα τους κάνω παρέα αυτούς τους ανθρώπους.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Κατά τη σύσκεψη, ο Ισπανός Υπουργός ενημέρωσε ότι οι νεκροί μετανάστες στη Θέουτα έρχονται στους 75, σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Στάνος Πλεύρης μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαρθακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών ότι μια συμφωνία με το Ιράν για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο. Νεκρός μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε κλειστό ξενοδοχείο στο Μιστράλ Λακωνίας βρέθηκε ένας 90χρονος. Η αστυνομία προχώρησε στην έρευνα μετά από αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο γιος του. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Ναϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματέλος. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Εδώ είμαστε και πάλι και εσείς είστε ακόμα συντονισμένοι στην κατεξοχήν εκπομπή της Αρπαχτής, στην εκπομπή δύο λερες μόνο, την αντικειμενικά καλύτερη του Big Wings Sport FM 94,6.

Με αφορμή το μήνυμα που ήρθε νωρίτερα, ο Δημήτρης αδερφός Μούλου επιστρέφει και λέει: η άλλη σκούντιξε έναν τότε, λέει, στο Facebook και τώρα παίρνει μέχρι και διατροφή. Έτσι είναι, Μιτσάρα. Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια ή και λεφτά. Και επίσης με συγκίνηση συνειδητοποίησα, επειδή κάποιος από τους ωραίους, τους δικούς μας εδώ, τους ελεϊνούς, το έκανε στο διάλειμμα, υπάρχει ακόμα το σκούντιγμα στο Facebook. Δηλαδή με σκούντιξε την ώρα που μιλούσα.

Και ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι αυτό που περιέγραψα νωρίτερα στο MSN λεγόταν snooze, το οποίο το πάταγες και ήταν σαν να σιώταν η οθόνη για να σου υπενθυμίσει ότι δεν έχεις απαντήσει ακόμα. Αν το καλοσκεφτείς, ήταν μια μικρή μορφή ηλεκτρονικής γκρίνιας.

ο φίλος ο Νίκος λέει: καλησπέρα Γιώργη, πιστεύεις ότι το Ζακυνθινό Παρτάλι σε ακούει τώρα και αν γυρίσει πίσω θα σου βάλει χέρι για το πώς έκανες εκπομπή? Ξέρεις, λέει, ότι αυτό δεν ισχύει γιατί είστε για τα μπάζα. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει καμία προσδοκία και κανένα επίπεδο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν μπορεί και κάποιος να της βάλει χέρι.

Να σας πω πάντως ότι αν ονειρεύεστε μια καριέρα στα sports media, όχι ακριβώς σαν αυτή που κάνουν οι συντελεστές αυτής εδώ της εκπομπής, το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο, το δικό μας δηλαδή εδώ, το Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχετε λοιπόν? Γράφετε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer, Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του sports media, και αν θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το στέλνετε στο info@traininghub.edu.gr, ξαναλέω τη διεύθυνση, info@traininghub.edu.gr. Δηλώνετε συμμετοχή ως τις 17 Αυγούστου και διεκδικείτε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεστε λοιπόν. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεστε. Και για πληροφορίες καλείτε στο 210 010 6700.

Αυτή η μικρή παύση που ακούσατε είναι επειδή ενημερώθηκα για τον τρόπο που πήρε υποτροφία η Βαλεντίνα. Και δεν εννοώ κάτι πονηρό για να μην πάει το μυαλό σας εκεί. Πρώτη φορά ακούω άνθρωπο να παίρνει υποτροφία με γκρίνια.

Δημήτρης από το Άμστερνταμ λέει: Έχω δύο παιδιά με δύο διαφορετικές γυναίκες και ούτε διατροφή θέλουν και τα πάω και μια χαρά μαζί τους. Χαλάω την πιάτσα, λέει. Στα χέρια μολυνόμη και άνεργη. Εντάξει, εσύ τώρα είσαι η εξαίρεση, όπως καταλαβαίνεις. Δεν θέλει μαστοριά αυτό που έκανες. Και δεν εννοώ τα δύο παιδιά με τις δύο διαφορετικές γυναίκες. Εννοώ το να χωρίσεις έχοντας καταφέρει να τα έχεις καλά μαζί με όλους.

Ο Γιάννης από την Καλυθέα λέει: γυρίσατε πουλάκια μου, ο Ακτύπης ήρθε ή είναι ακόμα με τα άγρια θηρία? Δεν είναι με τα άγρια θηρία. Έχει επιστρέψει, είναι εντός Ελλάδας. Τώρα έχει πει ότι θα γυρίσει την επόμενη Δευτέρα, αλλά έχουμε ξαναπεί τόσο μακροπρόθεσμα πλάνα μαζί του, δεν κάνουμε.

Ο φίλος του Τζόρτζιο λέει: προτείνω έκτακτη αλλαγή στο θέμα του διαγωνισμού του κέντρου αθλητικού ρεπορτάζ. Η σταδιοδρομία του Ζακυνθινού Ερυπίου και του κριτικού βδελίγματος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το απόλυτο case study. Υπάρχει ελπίδα για κάθε λέρα εκεί έξω. Το πώς αυτή εδώ η εκπομπή έχει μακροημερεύσει και το πώς οι συντελεστές της ακόμα δουλεύουν εδώ είναι, είναι αντικείμενο επιστημονικής ανάλυσης, όχι θέμα για να γράψουν τα παιδιά έκθεση.

0: Και καθόλου τυχαίο δεν θεωρώ ότι σε ένα κομμάτι που μιλάει για θεούς έχουμε ένα δικό μας άνθρωπο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγεν, το πρώτο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, σε περίπου μια ώρα και 10 λεπτά. Έχουμε όμως τις ενδεκάδες και κυρίως αυτή του Ολυμπιακού μας ενδιαφέρει. Και επίσης έχουμε και τον Νίκο Σταματέλο στη γραμμή, ο οποίος θα μας πει τις επιλογές του Χωσέ Λουίς Μέντιλιμπαρ. Καλώς τον, ναι.
1: Μεγάλη μου τιμή.
0: Εγώ το γνωρίζω. Το γνωρίζω επίσης. Παρομοίως. Τι έγινε?
1: Δεν πετύχαμε δεκάδα.
0: Τίποτα δεν πετύχαμε.
1: Α, εντάξει, λίγα πράγματα. Έχουμε Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια.
0: Ναι.
1: Σάλιακα δεξιά. Μπρούνο αριστερά. Ρέτσο και Κάρμο. Ενώ το ρεπορτάζ έλεγε Πυρόλας Μαϊλόβιτς στις δοκιμές. Και αυτός στα χάφη είναι Γκαρσία Μουζακίδης μπροστά του στο τσικίνιο. Ο Ρούκα με το Ροντινέι στα άκρα της επίθεσης και μπροστά ο Λικαμπή.
0: Και Ροντινέι βασικός, ε.
1: Ροντινέι βασικός με Ρόκα. Ούτε Ζέλσον Μάρτινς ούτε Φορτούνης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό τώρα πώς το ερμηνεύουμε έτσι με μια πρώτη ματιά, Ρενικό?
1: Αναμενόμενα. Το σχήμα αναμενόμενο.
0: Δεν λέω για το σχήμα, για τις επιλογές λέω.
1: Τώρα για το Ρόκα, τι να σου πω. Να σου πω ότι το περίμενα, κανένας δεν το περίμενε. Όποιος συνάδελφο και να ρωτήσεις, δεν θα σου πει ότι έχει δοκιμάσει το Ρόκα στα άκρα. Το Ροντινέι, άντε να τον περιμένεις. Ψάχναμε τον άλλον, να φάνε ο Ζένσον Μάρτινς, να φάνε ο Φορτούνης. Και το Σταχάφ, επίσης ήταν ο Γκαρσία ο σίγουρος και ψάχναμε τον παρτενέρ του.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έβαλε τον Τζικίνιο δεκάρι θα ήταν ο Μουζακίτης.
0: Εντάξει, το Ροντινέι Extreme είναι κάτι που το έχουμε δει σε πολλά ευρωπαϊκά μάτια του Ολυμπιακού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δεν είναι πρώτη φορά. Ναι. Δεν είναι πρώτη φορά και πολύ περισσότερο το έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ, ότι Extreme τον υπολογίζει και με την εικόνα που είχε πέρσι στο φινάλε της σεζόν ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε να δούμε.
1: Στο χορτάρι πώς θα αποδώσει έτσι αυτό το σχήμα.
0: Εντάξει, Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε λοιπόν και Νίκο Σταματέλο με την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Αϊμέγεν. Αρκετές εκπλήξεις, όχι σε σχήμα, αλλά στις επιλογές του Μεντιλίμπαρ, τουλάχιστον με βάση όσα αναμενόταν από το ρεπορτάζ.

Τώρα με τον κίνδυνο να εκτεθώ, αλλά και πάλι σιγά μην είναι η πρώτη φορά. Κόντρα στους περισσότερους που βλέπουν ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι, κυρίως λόγω και του αντιπάλου. Εγώ δεν το περιμένω έτσι. Νομίζω ότι και η Νάιμέγεν, βάσει τη κρισιμότητα του μάτς, δεν θα παρουσιαστεί όπως πάντα. Πολύ σφιχτό το βλέπω το μάτς. Και τώρα, Γιάννη, ξέρεις τι θα γίνει, έτσι. Θα έρθει 5-3 και αύριο θα κόβεις ποτάκια. Έτσι και κόψεις ποτάκι σε δια περίπτωση θα γίνει χαμός. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Σε περίπτωση 0-0-1-0, πανηγύρι αποθέωση αύριο, μαρτυρό, θα έλεγε και τέτοια. Άμα ανοίξει η δουλειά, κάνεις αβαβά.

0: Να βλέπω ήδη μια μικρή μουρμούρα για την εδεκάδα εδώ. Ένας φίλος λέει 4 αμυντικοί, 2 αμυντικά χαφ, ένα δεξί μπακ βαφτισμένο σε εξτρέμ και ένας τερματοφύλακας. 2 θέσεις μείνανε, ας βάλουμε μέσω επιθετικούς να γεμίσουμε την επίθεση. Το καταλαβαίνω έτσι όπως το λες, αλλά επίσης ξαναλέω ότι σε τέτοιου τύπου παιχνίδια που πάνω απ' όλα μετράει το αποτέλεσμα και κανένας δεν θυμάται την εικόνα μετά, είτε είναι καλή είτε είναι κακή, εγώ την καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα. Πριν την κοπανίσουμε όμως για σήμερα, θα κάνουμε μια ακόμα σύνδεση. Γιατί εκτός των επίσημων μάτς, έχουμε και φιλικά. Στην Ολλανδία, εκεί πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του και ο Όφη, ο οποίος επίσης προετοιμάζεται για το Super Cup την επόμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ, ο τελικός ο οποίος θα γίνει στο Παγκρίτιο. Έχουμε τον Μανώλη Σαρή στη γραμμή, ο οποίος θα μας πει πώς εξελίχθηκε το φιλικό των Κρητικών στην Ολλανδία με την Αλ Σαμάλ. Καλά τα λέω, φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε μου Γιώργο, τι κάνεις,
0: τι κάνεις.
1: Ζαμάνια.
0: Χρόνια
1: της Ζαμάνια.
0: Θα τα πούμε και από κοντά εμείς τώρα, αλλά εντάξει.
1: Ναι, θα τα πούμε από κοντά, στην πατρίδα μας.
0: Είσαι Ολλανδία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πριν από λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι, το τελευταίο που έδωσε όφη στην Ολλανδία, απέναντι στην Αλ Σαμάλ από το Κατάρ. Όφη γνώρισε την ήττα με 3-2, δεχόμενος 3 γκολ από το 83 μέχρι και το 90, παρότι μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα έκανε την καλύτερη του εμφάνιση. Mm-hmm. Είχε πετύχει 2 γκολ, είχε δοκάρει με το Φούντα, είχε τουλάχιστον 5 κλασικές ευκαιρίες για να κάνει το 3-0. Δεν το έκανε. Αυτή η συγκέντρωση που λέει ο Κόντης από το ξεκίνημα της προετοιμασίας του στήλησε και σήμερα με δεχόμενος 3 γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα από την ομάδα του Κατάρ στο τελευταίο φιλικό πριν τον τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ σε 8 ημέρες από σήμερα, την επόμενη Τετάρτη 12 Αυγούστου.
0: Μανώλη, αυτό τώρα δεν κάνω λάθος, είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάστηκε και σε προηγούμενα φιλικά του Όφη, έτσι, να δέχεται εννοώ μαζεμένα γκολ σε μικρό χρονικό διάστημα.
1: Ναι, ισχύει. Το ίδιο έγινε και με την Πρέντα, το ίδιο έγινε και στο φιλικό με την Go Ahead Eagles, το ίδιο έγινε και με την Βίλεμ, όπου δέχτηκε τα γκολ σε λίγα λεπτά μέσα, έτσι και τώρα δέχτηκε 3 γκολ στο τελευταίο 7 λεπτό, το 83 μέχρι το 90. Ο Κόντης το λέει συνέχεια ότι είναι θέμα συγκέντρωσης, δεν είναι θέμα ικανότητων, είναι περισσότερο ότι χάνουν το μυαλό τους οι παίκτες του Όφη, γιατί πράγματι Γιώργο Όφη βγάζει πολύ ωραία πράγματα στην επίθεση. Mm-hmm. Και σήμερα έβγαλε πολύ ωραία πράγματα στην επίθεση, δεν κατάφερε να τα κεφαλοποιήσει με περισσότερα γκολ, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα, ενώ γενικά, παρότι Όφη έκανε μόνο ήττες στα φιλικά που εδώ, στα 5 φιλικά, mm-hmm, εδώ στην Ολλανδία και το σημερινό στο Βέλγιο, η εικόνα ήταν καλή σε γενικές γραμμές και δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι δεν ικανοποίησε με την απόδοση του, αλλά ναι, εντάξει, στο τέλος αυτό που μένει είναι τα αποτελέσματα στα επίσημα, mm-hmm, όχι στα φιλικά, το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, mm-hmm, ότι όταν ξεκινούν στα επίσημα παιχνίδια και ξεκινήσει με νίκης μια ομάδα, κανείς δεν θυμάται τα αποτελέσματα στους φιλικούς αγώνες.
0: Εννοείται. Μανώλη, θα σε ρωτήσω, επειδή είναι κάτι που στο οποίο δίνει έμφαση Όφη, σε αυτή την προετοιμασία νέους Έλληνες παίκτες έχει δοκιμάσει αρκετούς ο Κόντης. Το λέω γιατί είναι ομάδα Όφη που ανεβάζει και δίνει χρόνο στους παίκτες αυτούς.
1: Ναι. Για παράδειγμα, φέτος είδαμε για πρώτη φορά τον Σιτμαλίδη. Πέρυσι είδαμε τον Γενουλιάκη, ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια του προαλήματος. Φέτος είδαμε τον Σιτμαλίδη, ο 17χρονος από την Κατερίνη, που είναι προϊόν των τμήματων υποδομής του Όφη, ο επόμενος παίκτης που αναμένεται να δούμε και μέσα στη χρονιά, αλλά και τα επόμενα χρόνια, Γιώργο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Θα τα πούμε από κοντά εμείς την επόμενη εβδομάδα.
1: Θα τα πούμε από κοντά.
0: Έτσι. Να σε καλά.
1: Γεια.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Μανώλη Σαρή, ο οποίος μας ενημέρωσε για το πώς εξελίχθηκε το τελευταίο φιλικό του Όφη στην Ολλανδία.

Και με ένα ωραίο συμπέρασμα που μόνο ένας ακροατής αυτής εδώ της εκπομπής θα μπορούσε να κάνει, θα φύγουμε σιγά σιγά, ότι δηλαδή αναμενόμενο ήταν, λέει, να κάνει σπουδαία εμφάνιση ο Φούντας στην Ολλανδία.

Κάπου εδώ λοιπόν θα τα μαζέψω εγώ σιγά σιγά. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να μπείτε σε ρυθμούς του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΙΜΕΓΕΝ, με τον Τάσο Νικολόπουλο και τον Νίκο Ζέρβα, οι οποίοι ακολουθούν. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θέλη Γιάννης για να συνεχίσει, ο οποίος ήταν εδώ ωραίος μουτρωμένος μετά την άδειά του και βοήθησε να κατρακυλήσουμε χαμηλά με τις μουσικές επιλογές. Δεν βλέπω κάποιον ιδιαίτερα προφανή λόγο να ευχαριστήσω τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργη τον Πετρίδη, οι οποίοι υποδίθηκαν την επιμέλεια της παραγωγής. Θα τα πούμε αύριο με κανονική ροή σαχλαμάρας λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.

0: Πέντε ικά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 3 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τρίτης 4 Αυγούστου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, σόλο σήμερα, τα είπαμε από χθες. Ο Νίκος Δέρβας θα ακολουθήσει μετά τις 10 με το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού και τα σχόλια, το post-game, εγώ είμαι στο pre-game

βρέθηκε στο πρώτο ημίχρονο της πρώτης φετινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού. Πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκρισή τους στα play-off της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές στο σημερινό δίωρο. Ο Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

Λοιπόν, στο πρώτο ημίωρο της απόψινής εκπομπής θα τρέξουμε λίγο τα ρεπορτάζ, θα πάμε με ρεπορτάζ δικεφάλων και στο ημίχρονο θα έχουμε στην παρέα μας τον Νίκο Παγκάκη για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχει πραγματάκια η μέρα σε πολλούς. Το τελευταίο που μαθαίνουμε είναι το ρωσικό δημοσίευμα ότι ο Λιβάη Γκαρσία είναι στο αεροδρόμιο της Μόσχας και με τη βαλίτσα στο χέρι ουσιαστικά για να έρθει στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει την μετακίνησή του από τη Σπαρτάκ Μόσχα στον Παναθηναϊκό με την μορφή δανεισμού και όψιον αγορά στο ερχόμενο καλοκαίρι. Νωρίτερα ακούσαμε για την ότι έκλεισε ουσιαστικά η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλης στην ΑΕΚ και απόψε το βράδυ ο ποδοσφαιριστής έρχεται Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει και από νωρίς την μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ μετά από μεγάλη επιμονή, υπομονή και παιχνίδι τακτικής, ο δικέφαλος του Βορρά κατάφερε να τα βρει με την Augsburg και ο 30χρονος αριστερός μπακ να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται η άφιξή του για να περάσει και αυτός ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιο του. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ, πάμε να κάνουμε και εμείς μια πρώτη σύνδεση με τον Γεώργιο Σκαραϊσκάκης. Εκεί είναι ο Νίκος Σταματέλος, ο οποίος θα περιγράψει και την αναμέτρηση. Χαίρετε, κυρία μου, καλή σεζόν.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Γιώργο Καραϊσκάκη. Μα ακούει ο Νίκο Σταματέλο.
1: Σας ακούω μια χαρά.
0: Χαίρετε,
1: τώρα.
0: Χαίρετε. Και εμείς ακούμε εξαιρετικά. Καλή σεζόν, κύριε μου.
1: Καλή σεζόν να έχουμε. Με υγεία και επιτυχίες.
0: Τι κάνεις?
1: Περιμένουμε να δούμε τα αποκαλυπτήρια του Ολυμπιακού. Επίσημα αποκαλυπτήρια. Την εφετινή σεζόν. Με ελάχιστο περιθώριο λάθος. Και λέω ελάχιστο γιατί υπάρχει και ρεβάν στην ερχόμενη εβδομάδα στην Ολλανδία απέναντι στην Νέιμέγκεν. Αλλά όπως τονίζουν άπαντες στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο, από τη στιγμή που ο στόχος είναι η πρόκριση στους ομίλους στη League Phase του Champions League, απόψε ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει το πρώτο βήμα, να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση. Απλά τα πράγματα. Αν κρατήσουμε το τελευταίο δείγμα γραφής στις φιλικές αναμετρήσεις και τα παράπονα που είχε ο Μεντιλίμπαρ, φαντάζομαι ότι έχει πολύ δρόμο μπροστά του ο Βάσκος προπονητής για να πετύχει αυτό που θέλει. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν έχει το χρόνο που ο ίδιος θα ήθελε. Στη λογική ότι αρχίζουμε. Απόψε τελειώσανε τα φιλικά, αρχίζουν τα επίσημα. Σε αυτή τη λογική. Mm-hmm. Άρα έχουν στενέψει αρκετά τα περιθώρια για δοκιμές. Η ενδεκάδα που παρατάσει απόψε ο Μεντιλίμπαρ πάντως είναι μια ενδεκάδα...
0: Σε εξέπληξε.
1: Ναι. Δεν περιμέναμε σάλιακα.
0: Ναι.
1: Και θα πω το γιατί. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ μας έχει συνηθίσει στη λογική ότι οι παίχτες που γνωρίζει, οι παίχτες που είναι κοντά του στην προετοιμασία, έχουν και τον πρώτο λόγο για την ενδεκάδα. Γι' αυτό περιμέναμε τον Μαφαίο και όχι τον Σάλιακα. Ο Ρέτσος είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ο Σμαΐλοβιτς φαίνονταν να είχε τον πρώτο λόγο μαζί με τον Πιρόλα. Τελικά είναι ο Ρέτσος με τον Κάρμο. Τον Γκαρσία τον είχαμε σίγουρο και περιμέναμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ του. Μουζακίτης, Τσικίνιο μπροστά.
0: Το θεωρούσες δεδομένο εσύ τον Γκαρσία δηλαδή?
1: Ναι. Δεν υπάρχει άλλος. Για να βγάλει τη σκληράδα που απαιτείται σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι δεν υπάρχει άλλος.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνουμε.
0: Okay. Από όντως του έσελες τώρα.
1: Ναι, από τη στιγμή που... ναι, από τους διαθέσιμους, γι' αυτό το λέω. Ναι. Από τους διαθέσιμους. Δεν υπάρχει άλλος. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση να μην δούμε τον Βάσκο. Όσο και αν αυτό που λέμε τώρα δεν αρέσει στον κόσμο, ήταν μονόδρομος. Το να μην ήταν, ξέρω εγώ, 30 Γενάρη και να κάναμε αυτή την κουβέντα, ναι, να το καταλάβω. Αλλά τώρα ο Έσε είναι εκτός, ο Σιπιόνι είναι ανέτοιμος, δεν υπήρχε άλλος για να παίξει αυτό το ρόλο. Okay. Γι' αυτό ξαναλέω ότι ήταν μονόδρομος. Γι' αυτό έχουμε Ντάνι Γκαρσία Μουζακίτη, τον Τζικίνιο μπροστά. Ο Ρόκα είναι μια έκπληξη.
0: Άλλη μία.
1: Άλλη μία, ναι, γιατί ο Ζέλσον Μάρτινς φαντάζομαι φάνταζε πιο πιθανό να δώσει το παρόν.
0: Ναι, αν έλεγες μια τριάδα που δεν σπάει, αν μη τι άλλο, θα έλεγες Ροντινέι, Ζέλσον Μάρτινς και Ελκαμπή.
1: Ναι. Νομίζω ότι το Ζέλσον Μάρτινς τον περίμεναν περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Για να είναι στο αρχικό σχήμα. Και με τον τρόπο που παίζει, γιατί και οι Ολλανδοί προσπαθούν να πιάσουν μπροστά, άρα θεωρητικά θα βρει ο Ολυμπιακός χώρους, άρα η ταχύτητα του Πορτογάλου παίζει τον ρόλο της. Δεν τα είδαμε όλα αυτά.
0: Ναι. Ωραία. Περιμένουμε κατάμεστο ο Καραϊσκάκης, σωστά?
1: Κοίταξε, με βάση τους αριθμούς ναι, με βάση τη λογική όχι.
0: Ναι, okay.
1: Τι θέλω να πω.
0: 21.000 διαρκείας,
1: ακριβώς, ναι. 21.000 διαρκείας έχει δώσει ο Ολυμπιακός. Και τα υπόλοιπα εισιτήρια σχεδόν έχουν πουληθεί. Φαντάζομαι μπορεί και σήμερα να ανακοινώσει το sold out, είχαν μείνει ελάχιστα απόλυτα. Το θέμα είναι τι θα κάνουν οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας. Πόσοι από αυτούς θα είναι εδώ και πόσοι θα έχουν μεταβιβάσει το διαρκείας τους. Αν το κάνει η πλειοψηφία, τότε θα έχουμε σχεδόν γεμάτο ο Γιώργος Καραϊσκάκης, κάτι πολύ σημαντικό στην πρεμιέρα της σεζόν. 4 Αυγούστου, 32-33 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές συνθήκες. Αλλά οκ, okay, ποδόσφαιρο βλέπεις. Αλλιώς θα πηγαίναμε θέατρο με το ρεκοντήσιο, να ήμασταν άνετοι.
0: Σωστά. Μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα για την ώρα.
0: Ωραία. Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Θα τα πούμε και στην συνέχεια σε 48 λεπτά από τώρα. Η σέντρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού την φετινή σεζόν. Θυμίζω την εντεκάδα της Νέιμέγκεν για την σημερινή αναμέτρηση, με τον Ντίκ Σρούντερ να αφήνει στον πάγκο τον Ντούσαν Τάντιτς, ο οποίος είναι από τις τελευταίες προσθήκες της Ολλανδικής ομάδας, η οποία ουσιαστικά την τελευταία στιγμή έχασε σε εισαγωγικά και τον ίσως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της, τον Κοντάι Σάνο, ο οποίος παρότι είναι στην αποστολή δεν θα αγωνιστεί, μιας και υπάρχει, όπως γράφουν στην χώρα της Τουλίπας, συμφωνία με την Eindhoven προκειμένου στα 14,5 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να μετακινηθεί εκεί και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Λοιπόν, η εντεκάδα των Ολλανδών είναι Ortega στο τέρμα, Storm, Sadler και Foynville, η τριάδα στην άμυνα, Ουάι, Σαμοντέρο, Νέγια Σμιτς και Λέμπρετον, Μπίσοφ, Σερί και στην κορυφή ο Λίντσεν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε εντάχει τα ρεπορτάζ. Ανεβαίνουμε πρώτα Θεσσαλονίκη, στην παρέα μας ο Δημήτρης Τσουρμπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ με επιμονή, υπομονή, εγώ αυτό είπα στον πρόλογο, και πολύ καλό όπως αποδείχθηκε παιχνίδι τακτικής, καταφέρνει να φέρει σε πέρα στην αποστολή της συμφωνίας με την Augsburg και να πετύχει τη μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Χαίρετε.
2: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Σ' ακούω που το περιγράφεις και λέω πώς είναι το ποδόσφαιρο και όλα δηλαδή, γιατί όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Ξέρεις, αν είχαμε φτάσει τώρα πράγματι 4 Αυγούστου και ανακοινώνονταν ο Γιαννούλης που θα ανακοινωθεί αύριο, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε αποκλειστεί για άσχητους λόγους.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είχε 10 δοκάρια από την Δυναμό Κιέβου. Θα υπήρχαν τα σχόλια ότι μα χάθηκε η πρόκληση τώρα, ποιος Γιαννούλης απέτυχε και άργησε κτλ.
0: Καλά, ναι. Όπως είπες για τα προκριματικά, ότι είναι στιγμές, είναι και θέμα συγκυριών. Το πότε θα πάρεις έναν, θα κάνεις μια μεταγραφή.
2: Και είναι βέβαιο ότι και πάρα πολλοί το περίμεναν αυτό. Ίσως και πάρα πολλοί να εύχονταν να πάει ο Γιαννούλης στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα. Είναι αυτά τα οποία παίζουν. Ο Ολυμπιακός θα περιμένει για πολύ τον Γιαννούλη. Όλο το καλοκαίρι τον περιμένει, αν δεν το πήρε χαμπάρι βέβαια από νωρίς τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί πήγε να κάνει ζημιά στον ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω θα ψάχνει για αριστερό μπακ. Λοιπόν, επί της ουσίας, με ένα ποσό το οποίο ουσιαστικά ξεπερνάει τα 4,2 εκατομμύρια ευρώ, ο ΠΑΟΚ κλείνει τον Γιαννούλη. Για 3 χρόνια θα υπογράψει ο Έλληνας διεθνής, ένας ποδοσφαιριστής που έκανε τα πάντα, πράγματα τα οποία σαφώς πρέπει να καταγραφούν κάποια στιγμή για να πετύχει την μεταγραφή του και την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ. Τον παρομοιάζω με τον Βιερίνια, και ο Βιερίνια τότε το 18 πότε ήταν, έκανε απίστευτα πράγματα στη Βόλφσμπουργκ για να πετύχει την μεταγραφή του. Έτσι και ο Γιαννούλης έχει φτάσει σε ένα σημείο να έχει μείνει λίγο πίσω αγωνιστικά, γιατί προσπαθούσε με τον τρόπο του να δείξει στην Augsburg ακόμα και με απουσίες του ότι δεν θα συνεχίσει, κύριε, στον ΠΑΟΚ θα παίξω ποδόσφαιρο. Πολλά πράγματα, πώς αρνήθηκε τον Ολυμπιακό, πώς τους έστησε, πώς αρνήθηκε τους Άγγλους, ένα μεγάλο διάστημα, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί η συμφωνία του για 3 χρόνια με τον ΠΑΟΚ με 1,2 εκατομμύρια ευρώ. 3,7 το φίξ ποσό που δίνει ο ΠΑΟΚ στους Γερμανούς, 500.000 μπόνους και ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο θα κλείσουν και θα φέρει βεβαίως έσοδα επίσης στους Γερμανούς. Άλλη μία μεγάλη μεταγραφή Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή μετά τον Ζαφίρη, την περσινή που έγραψε ιστορία και ήταν μεταγραφή ρεκόρ.
0: Χατζηδιάκου.
2: Την παρουσία του Χατζηδιάκου βεβαίως και ο Γιαννούλης που έχει απόλυτη εξοικείωση με τον ΠΑΟΚ και έρχεται τώρα το ότι θα μπει στη λίστα ή θα έχει δικαίωμα να παίξει με την Άντερλεχτ. Δεν είναι το πιο κομβικό, γιατί ο Γιαννούλης είναι πίσω αγωνιστικά και σε φυσική κατάσταση. Οκ, μπορεί και να προλάβουν και να γίνει μια αλλαγή και να είναι διαθέσιμος, ειδικά για το δεύτερο παιχνίδι του Βελγίου, αλλά δεν είναι το πιο κομβικό σε αυτή την υπόθεση. Στο κάτω-κάτω ΠΑΟΚ από αριστερά μπακ δεν πάσχει, δεν έχει πρόβλημα. Νομίζω μάλιστα ότι την Πέμπτη θα ξεκινήσει κανονικά ο Μπάμπα, θα πάρει τη θέση του στην ενδεκάδα. Πολύ μεγάλη, τις μεγαλύτερες κινήσεις όπως και να το κάνουμε του καλοκαιριού για έναν μπακ τέτοιου επίπεδου και θα έλεγα και με μηδενικό ρίσκο για τον ΠΑΟΚ σε επίπεδο προσαρμογής, εξοικείωσης ή του τι θα δώσει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Θα είναι η έκτη κίνηση εφόσον ο Λουσέ, άλλη μια σπουδαία μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, ήταν η πέμπτη, θα είναι η έκτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Μία προς μία, άμα τις πιάσουμε, είναι πολύ καλό το επίπεδο επιτυχίας μέχρι στιγμής για τον ΠΑΟΚ, γιατί στο γήπεδο σαφώς θα κριθούν όλα, αλλά ακόμα και η αναβάθμιση του ρόστερ φαίνεται σιγά σιγά συγκριτικά με το ποιοι έφυγαν και το ποιοι έρχονται, και εννοείται ότι πάρα πολλά θα κριθούν με τον Φορ. Εννοείται ότι είναι πολύ κομβική η μεταγραφή του Φορ. Καταλαβαίνω ότι σήμερα έχει εντοπιστεί ποδοσφαιριστής, δεν είναι ο Χωσέλου, για τον οποίο δεν φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ θα υποκύψει, ώστε να δώσει συμβόλαιο 2 ετών σε ποδοσφαιριστή 36 χρονών που είναι και ανενεργός αυτή την στιγμή. Το ζήγησαν και μάλλον επειδή βρέθηκε άλλος, γι' αυτό μάλλον προχωρούν σε άλλες συζητήσεις. Δεν είναι κοντά, δεν είναι μεταγραφή που θα γίνει σήμερα αύριο. Θα περιμένουμε στην πορεία των εβδομάδων. Φυσικά υπάρχει εκκρεμότητα με τον Μικέλ Μπρεσί, εννοείται.
0: Εδώ, σε ποια έχουμε κάποια εξέλιξη?
2: Εξέλιξη δεν έχουμε προς στιγμήν. Μπορεί να έχουμε πάντως και μέχρι το βράδυ. Είναι φανερό ότι ο ποδοσφαιριστής κάνει κάποιες δεύτερες σκέψεις, γι' αυτό έχει καθυστερήσει η οριστικοποίηση της άφηξής του έτσι ώστε να υπογράψει. Αρκετά πράγματα μπορεί να παίζουν ρόλο σε αυτή τη δεύτερη σκέψη του, ακόμα και ο ανταγωνισμός που ξέρει ότι θα έχει εδώ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει βασικό δεξιμπακ, έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Κένι. Λογικά θα οριστικοποιηθεί. Λογικά εξακολουθεί να υπάρχει αισιοδοξία ότι θα οριστικοποιηθεί η άφηξή του, έτσι ώστε να υπογράψει και αυτός ο νεαρός ποδοσφαιριστής για να είναι η 7η μεταγραφή του ΠΑΟΚ, που μετά θα θέλει φορ οπωσδήποτε 8η, στοπ, χαφ οπωσδήποτε 6η, άλλη μια κίνηση εξαιτίας του ΜΕΙΤΕ βεβαίως, και να δούμε στην πορεία για τον στόπερ και έναν ακόμη μεσοεπιθετικό. Έχει ακόμα δρόμο ο ΠΑΟΚ, αλλά με τον Γιαννούλη και τον Λουσέ κλείνει ένα σημαντικός κύκλος, δεύτερος, έτσι ώστε ο τρίτος να σημαδευτεί οπωσδήποτε από τον Φορ κυρίως και τους υπόλοιπους. Και θα δούμε τον Αύγουστο τι άλλο μπορεί να προκύψει με αποχωρήσεις. Έγραψε ο Ντιμάρτζιο ότι σήμερα, όχι σήμερα, ότι παρακολουθεί τον Κωνσταντέλιας από την Ντόρτμουντ, την Τζέλσι και την Γιουβέντους. Okay, είναι μια καλή προβολή και σε αυτό το επίπεδο του Κωνσταντέλια.
0: Δεν κάνει νομίζω και εντύπωση το παρακολουθούν συγκεκριμένες ομάδες.
2: Καμία εντύπωση. Εντύπωση κάνει κάθε Πέμπτη στα γήπεδα προς το παρόν. ο Έλληνας Άσος, που είναι αποφασισμένο από τον ίδιο, από τον ΠΑΟΚ, ότι δεν πρόκειται να φύγει. Απλά είναι βέβαιο ότι άμα συνεχίσει αυτούς τους ρυθμούς φέτος και πρωταγωνιστεί σε τέτοιο επίπεδο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, τα ποσά που θα έρχονται δεν θα έχουν καμία μα καμία σχέση με τα μόλις 18 εκατομμύρια τα περσινά της Στουτγκάρδης, που όλος παραδόξως ο ΠΑΟΚ τα συζητούσε. Χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Με κάποια Στουτγκάρδη θα πω εγώ. Έτσι, γιατί όλο το περσινό ήταν πάρα πολύ παράδοξο σε σχέση με αυτό που μπορεί να φτάσει ο Κωνσταντέλιας. Για τον οποίο επαναλαμβάνω δεν υπάρχει τώρα κανένα ζήτημα. Απλά από περιέργεια θα βλέπουμε τι θα σκάει, τι θα έρχεται αυτή τη χρονιά.
0: Δημήτρη, ο Λουσέ που έκανε την πρώτη προπόνηση θα μπει στη λίστα για τα μάτια με την Άντερλεχτ?
2: Ναι, το περιμένουμε.
0: Okay.
2: Δεν νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό, ούτε θα παίξει το πιο μεγάλο ρόλο.
0: Εντάξει, okay.
2: αυτή τη στιγμή θα αλλάξει την τύχη και τη μοίρα των αγώνων. Είναι ένας ποδοσφαιρής πάντως που ακόμα και στην ανάγκη θα μπορούσε να καλύψει και άλλες θέσεις. Τώρα, μέχρι να οριστικοποιηθεί στη χρονιά ο ρόλος του, που προφανώς θα είναι οχτάρι, με τον ΠΑΟΚ ίσως για πρώτη φορά μετά από χρόνια, κάποια στιγμή στη σεζόν να παίζει και με ένα εξάρι και δύο οχτάρια, χωρίς δέκα, αν ο Κωνσταντέλιας πάει στα αριστερά. Και αυτό είναι εφικτό πλέον, γιατί έχει αλλάξει και προπονητή και ο προπονητής του είναι πιο ευέλικτος σε αυτό το κομμάτι. Και μένει το αγωνιστικό.
0: Υπάρχει ανησυχία για Ζίβκοβιτς.
2: Χθες υπήρχε πιο πολύ από ό,τι έμαθα. Σήμερα είναι λίγο πιο ήσυχη για ένα χτύπημα που δέχτηκε ο Σέρβος στην προπόνηση. Λογικά θα είναι διαθέσιμος. Λογικά θα είναι διαθέσιμος για να παίξει. Ο Λουσέ προπονήθηκε κανονικά, γνωρίστηκε με τους υπόλοιπους. Τον Γιαννούλη είπαμε τον περιμένουμε μάλλον αύριο το μεσημέρι, έτσι ώστε να υπογράψει και να γίνουν όλα τα υπόλοιπα διαδικαστικά. Και όλα αυτά δημιουργούν ακόμη καλύτερη άβρα για τον αγώνα της Πέμπτης σε μια γεμάτη προφανώς τούμπα.
0: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέψαμε 24 λεπτά μετά τις 8. Η Winsport FM 94,6. Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις ο Κριστιαν Καρεμπέ στην κάμερα της Κοσμοτέ TV. 35 λεπτά πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν. Γεμίζει σιγά σιγά το Γεώργιος Καραϊσκάκης. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Η ΑΕΚ, η οποία μιλάμε πλέον για οριστική συμφωνία με την Γκιόρ και από ώρα σε ώρα θα έχουμε την άφιξη του Μίλαν Βιτάλη στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Χαίρετε, κυρία μου.
5: Χαίρετε. Ναι, σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ, 10 η ώρα προσγειώνεται ή τέλος πάντων είναι ένα προσγειωτικό που θα πέσει στην Αθήνα το πράγμα που θα μεταφέρει τον Βιτάλη, τον Μίλαν Βιτάλη, για να προχωρήσει τα διαδικαστικά θέματα της ολοκλήρωσης της μεταγραφής. Πρέπει να πω εδώ ότι, όπως λέγαμε και χθες, επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε και μας ενημέρωσε ο Ντάνιελ Τόζερ, για να το πιο σωστά, έτσι, γιατί δεν είναι, πρέπει να λέμε και τα ρεπορτάζ και τις πηγές, δεν είναι κάποιες φορές που μπορούμε, ότι έχει φτάσει σε συμφωνία τα δύο κλαμπ μεταξύ τους, αλλά και η ΑΕΚ με τον ποδοσφαιριστή. Εκτός γνωστικού απρόβλητου λοιπόν, θα περάσει τα ιατρικά, θα ανακοινωθεί και θα δύναται να προπονηθεί και την Πέμπτη, εφόσον όλα πάνε καλά, το απόγευμα με τους κιτρινόμαυρους να κάνει την πρώτη προπόνηση. Ο MVP, θυμίζω, του Αγγλικού Πρωταθλήματος και μέλος των πρωταθλητών της Γκιόρ. Μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για μένα και για το αγωνιστικό και για το ηλικιακό, αλλά και για το background του ποδοσφαιριστή. Οπότε περιμένουμε να δούμε να εξελιχθούν όλα όπως είπαμε πριν και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Να θυμίσω εδώ ότι οι λεπτομέρειες που έχουν διαφορά που δεν ξέρει ο κόσμος, ξέρεις πολύ στο ρεπορτάζ τάσο μου, ο Γκόραν Φιλίποβιτς είναι ατζέντης του ποδοσφαιριστή, όπως ήταν και του Ντάνιελ Τόζερ, και γενικά στην Ουγγαρία έχει πάρα πολύ μεγάλο παιδιατρολόγιο συγκεκριμένος. Από το Φιλίποβιτς νομίζω καταλαβαίνουμε πολλά σε ό,τι αφορά τη χώρα προσέλευσης του συγκεκριμένου. Οπότε τα λέω αυτά κατόπιν για να μπορείς να καταλάβει ξέρεις τον background και ο κόσμος καμιά φορά πώς τρέχουν τα πράγματα και πόσο μπορεί να υλοποιηθούν κάποια ανάλογα τους ατζέντες ή όχι.
0: Ευκολότερα ή δυσκολότερα.
5: Έτσι ακριβώς. Και γιατί έλεγα χθες και αποκαλύπταμε χθες τον Big Wings Sport 4.6 ότι παρουσιάζοντας ολοκληρωμένο deal από την πλευρά της Ουγγαρίας κυρίως. Ξαναλέω την πληροφόρηση που είχαμε σε προσωπικό επίπεδο από τον Ντάνιελ Τόζερ. Λοιπόν, σε αντίθεση με αυτό που λέγαμε και επιβεβαιώνεται και σήμερα φαίνεται να τελειώνει και όλα στα αρνητικά για την ΑΕΚ, αλλά θα το δούμε αυτό, ξαναλέω εγώ, ποτέ μιλες ποτέ. Αλλά αυτό λέγαμε και τις επόμενες μέρες, θυμάσαι και την Παρασκευή και το Σάββατο, παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια φημολογία ότι ο παίκτης έχει κλείσει για την ΑΕΚ, ότι επιλέγει ΑΕΚ και από τη Σερβία και από εντός συνόρων μέσα.
0: Ναι.
5: Λαθασμένη, όπως επιβεβαιώνεται και αποδείχθηκε. Εμείς λέγαμε ότι το θέμα του Κώστιτς είναι ανοιχτό μεν, είναι υπαρκτό δε, δεν είναι ολοκληρωμένο σε καμία των περιπτώσεων. Και όπως αποδεικνύεται, δεν ήτανε, γιατί αυτό που τονίζονταν τότε ήταν ότι μέχρι το Σάββατο ή τα βαριά Κυριακή θα γίνει αλλιώς υπόθεση.
0: Ναι.
5: Φτάσαμε Τρίτη, υπέρ της ΑΕΚ εννοώ. Φτάσαμε Τρίτη και από ό,τι φαίνεται όλα δείχνουν ότι ο παίχτης θα καταλήξει να ετοιμάζεται, τέλος πάντων αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ και των Ολλανδών και των Σέρβων πλέον. Που μέχρι πρότινος, ειδικά οι Σέρβοι έλεγαν
0: ότι είναι φαβορί την ΑΕΚ.
5: Έτσι ακριβώς. Ναι. Όμως το ρεπορτάζ δεν είναι τι λένε μόνο οι Σέρβοι ή τι λέει το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή. Το ρεπορτάζ είναι, αν το παρακολουθείς, κοινό και γενικό. Θα πρέπει να παρακολουθείς και τη μία και τη δεύτερη, αλλά και τη δίδυ πλευρά από την ΑΕΚ.
0: Σωστά.
5: Και από την ΑΕΚ ξεκαθαριζόταν σε απόλυτο βαθμό ότι ναι, μεν υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν υπάρχει κάτι παραπάνω από το ότι η υπόθεση είναι ανοιχτή και περιμένουμε. Και αυτό έγινε. Αυτό μένει να μας δείξει αν η ΑΕΚ θα κινηθεί για άλλη περίπτωση αριστερού αμυντικού. Διότι θυμίζω ότι αυτό που είχε πει, εγώ τα με τα λόγια μένω και τα επίσημα, αυτό που είχε πει ο Μάρκο Νίκολιτς είναι ότι αν υπάρξει ευκαιρία για οποιαδήποτε άλλη θέση, η ΑΕΚ θα κινηθεί.
0: Ναι.
5: Ο Κώστιτς είναι ξεκάθαρο ότι συνιστούσε μια πολύ μεγάλη
0: μια ευκαιρία.
5: Στην ΑΕΚ, μπράβο. Θέλω να δω αν υπάρχει τέτοια άλλη ή αν στην ΑΕΚ έχουν αποφασίσει 100% ότι συνιστά υποχρέωση Παυλανάκη να αποκτήσουν αριστερό μπακ.
0: Και κατ' επέκταση να αποχωρήσει ο Πενράις. Θα πω εγώ.
5: Το νομίζω και αυτό, γιατί ναι, για να αποχωρήσει κάποιος όπως
0: ναι, θέλω να πρέπει να έρθει ναι, κάτι. Okay.
5: Ναι, μαζί σου είμαι 100%. Θα πρέπει να ξεπορτωθεί η ΑΕΚ.
0: Ναι, γιατί υποθέτω ναι, δεν θα πάει εφόσον βρεθεί ευκαιρία με Πίλιο Πενράις συν την προσθήκη.
5: Φαντάζομαι πως ναι. Απ' την άλλη θυμίζω ότι την περίπτωση του Γιόνσον δεν βρήκε κάτι.
0: Ναι.
5: Ή του Ελίασον. Επίσης δεν είχε βρει κάτι πέρυσι. Και παρέμεινε.
0: Ναι, okay.
5: Δεν πρέπει να
0: απλά είτε θα ήταν. Ναι, θα είναι
5: αν και εφόσον αποκτήσει η ΑΕΚ στο μπακ, θα είναι ευχής έργο να το πω έτσι, να παραχωρηθεί και ο Πενράις, να κερδίσει κάτι από αυτήν την περίπτωση η ΑΕΚ, αφού δεν θα υπολογίζεται στον βαθμό που υπολογίζονται οι άλλοι δύο. Έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ και πέρα να πω ότι έγινε γνωστά τα εισιτήρια για το μάτς του Super Cup.
0: Συσταγωγικά γκρινιάζαμε. Και, ορθώς.
5: Και δικαιολογημένα θα πω εγώ, γιατί είπαμε, έχουμε φτάσει σε μια περίοδο που είναι πολύ δύσκολο να βρεις για να μεταφερθείς.
0: Ναι, ναι, έτσι. Μετακίνηση είναι ζωή.
5: Έτσι ακριβώς. Και δεν είναι εύκολο και άσχετα για τον Όφη που είναι η έδρα του, για τους φίλους ΣΑΕΚ είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως και πολλές φορές ανέφικτο έτσι, σε οικονομικό επίπεδο, γιατί καταλαβαίνεις ότι είμαι σε μια περίοδο διακοπών και θα πρέπει και οι φίλοι της ΑΕΚ να οργανώσουν το πρόγραμμά τους. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό, έτσι, με οικογένειες και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, γνωστό έγινε και αυτό με τα εισιτήρια. Αυτό που δεν έγινε γνωστό και κακός για μένα είναι το γεγονός του φιλικού και το πώς θα διεξαχθεί αυτό με την Καλυθέα στην Αθήνα. Είτε είχε να κάνει με τη Νέα Φιλαδέλφια όπως είχε ανακοινώσει η ίδια η Καλυθέα, είτε στην...
0: Και εγώ θύμισε μου πότε είναι αυτό το φιλικό.
5: 8 Αυγούστου.
0: Α, 8, okay.
5: Ναι, και ο κόσμος ρωτάει πολλοί κόσμος να δει αν θα είναι ανοιχτό για την Νέα Φιλαδέλφια ώστε να είναι εδώ, ξέρεις, και να πάει να το δει το μάτς.
0: Σαν πρόβα τζενεράλε, ας πούμε. Ναι.
5: Ναι, θυματικά.
0: Ας πούμε, ναι, ρε παιδί μου, και είναι το πρώτο μάτς που μπορεί να δει ο κόσμος από κοντά.
5: Το άλλο θα είναι, αν όχι πρόβα τζενεράλε για το Champions League, θα είναι πρόβα τζενεράλε σίγουρα για το Super Cup.
0: Ναι, από αυτή την άποψη.
5: Έτσι ακριβώς, καλά το λες. Περιμένουμε. Δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση από την αρχή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Okay. Για το Super Cup, 8 κάτι τα εισιτήρια. 8.000 κάτι κάθε
5: εγώ
0: ομάδα.
5: Εγώ για 7.500 εισιτήρια ήξερα για την ΑΕΚ.
0: Α, okay.
5: Τώρα αριθμό δεν ανακοίνωσε η ΑΕΚ.
0: Εντάξει. Okay.
5: Στην ανακοίνωσή της. Μπορεί να είναι στα 8.000, ένα μην 7.500, ένα 8. Εντάξει, μικρή διαφορά.
0: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστώ πολύ.
5: Αυτά. Να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά και
5: καλή
0: εσύ.
5: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και εσείς. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα της ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. Στέλνετε να βγάλω Νίκο Αθανασίου να μας πει για Λιβάη Γκαρσία. Νίκο Αθανασίου δεν έχουμε. Είναι σε άδεια. Θα βγει, είπα στο ξεκίνημα, ο Νίκος Παγκάκης δεν μπορεί να βγει. Δεν μπορούσε να βγει την πρώτη ώρα. Θα βγει στο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν. Κάντε λίγο υπομονή. Υπάρχει αυτό το ρωσικό δημοσίευμα ότι ο παίκτης εθεάθη στο αεροδρόμιο της Μόσχας με τη βαλίζα στο χέρι, έτοιμος να έρθει στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
11: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Σε παρακαλώ.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στή...

Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Λοιπόν, ανακοινώθηκε πριν από μερικά λεπτά, την ώρα που πήγαμε σε διάλειμμα, η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι με την CSKA 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο, σέντρα στις 9.30, τρίτος προκληματικός του UEFA Conference League. Λοιπόν, αυτό που είχε πει ο Jacob Nistrup στην συνέντευξη τύπου το μεσημέρι, δεν βρίσκεται σε αυτή ο Ανδρέας Τετέι, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντρόγγελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρη, Ζαρουρή, Πελίστρη, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και Ραστόντερ είναι η αποστολή των πράσινων για το αυριανό πρώτο παιχνίδι με την βουλγαρική ομάδα, η οποία νομίζω αυτή την ώρα κάνει την προπόνηση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πριν από λίγα λεπτά ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του προπονητή.

0: Λοιπόν, 22 λεπτά πριν τη σέντρα της αναμέτρησης στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, πάμε ξανά εκεί, στον Γιώργο Τσανάκα αυτή τη φορά, να ακούσουμε το δικό του σχόλιο για την, και για τις επιλογές του Χουσελίους Μεντιλίμπαρ, το πώς περιμένει το παιχνίδι, αλλά να κουβεντιάσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα, γιατί αρκετά και ανοιχτά πολλά. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σας, μου πήγανε.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Καλά, καλά. Νομίζω ότι μας εξέπληξε λίγο για ακόμη μια φορά.
0: Καλή σεζόν και σε σένα.
1: Καλή σεζόν, εννοείται. Μας εξέπληξε ο προπονητής άλλη μια φορά, νομίζω. Γιατί περιμέναμε να έχει προβάδισμα ο Μαφρέντη του Σάλιακα, επειδή είχε βγάλει ολόκληρη την προετοιμασία. Τι γίνεται ο Σάλιακας, γιατί προφανώς ο προπονητής δεν είναι ικανοποιημένος, έτσι, από την εικόνα του Ισπανού Βακ σε όλη την προετοιμασία. Έκλειξε ο Κάρμο, ειδικά τον Πιρόλα, δεν περιμέναμε να τον αφήσει εκτός.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής, αλλά νομίζω Τάσο ότι στοχεύει ξεκάθαρα στο να χτίσει παιχνίδι από πίσω και να μπορέσει να αποφύγει την πίεση της Ναεμέγκη. Νομίζω επειδή είναι καλός με την μπάλα στα πόδια ο Κάρμο και επειδή με τις μεγάλες θα προσπαθήσει να παίξει πολύ στην πλάση αντίπαλης άμυνας, νομίζω αυτός είναι ο λόγος που τον επιλέγει στο πλάι του Ρέτσου, βάζει ένα πιο μπαλάτο, να το πω έτσι, δίδυμο σαν στόπερ ο προπονητής. Όταν η Γκαρσία...
0: Ο Ρέτσος είναι προφανώς για να τον ξεκινάει, είναι στο 100% πλέον. Επειδή είπες ότι προπονείται τις δεύτερες μέρες κανονικά, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα στο 100%. Και με τον Μπρούνο, έτσι, το μοναδικό αριστερό μπακ στα αριστερά. Ο Μουζακίτης και ο Γκαρσία δεν μας κάνουν μεγάλη έκπληξη. Ήταν σίγουρος ο Μουζακίτης. Θέλαμε να δούμε αν θα επιλέξει τον Γκαρσία ο προπονητής ή τον Τζικίνιο. Επιλέγει τον Γκαρσία. Ο Τζικίνιο θα βγει αφιντικά δός άλλος. Στο 10, Ροντίνη περιμέναμε, Ελκαμπή περιμέναμε, Ρόκα δεν περιμέναμε. Είναι μια έκπληξη. Είναι έκπληξη το γεγονός ότι μένει στον πάγκο Ζέλσον περισσότερο, όχι ότι ξεκινάει ο Ρόκα, αλλά ότι μένει ο Ζέλσον στον πάγκο, καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα φοντάρει και στην ταχύτητά του, αλλά και στο γεγονός πως τα δύο μπακ παίζουν πάρα πολύ ψηλά στο κήπεδο της Ναεμέγκη, είναι full back και είναι πάρα πολύ καλός τακτικά ο Ρόκα, οπότε θέλει να ακολουθεί τον full back που παίζει από τα δεξιά, είναι ο Γουαΐσα, είναι ο σκόρερ της να εμέγει στο τελευταίο φιλικό, ένας από τους πιο επικίνδυνους ποδοσφαιριστές, ένας από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές της να εμέγει και σίγουρα θέλει αυτό να το αποφύγει. Θέλει να αποφύγει, ξέρεις, τα πολλά ανεβάσματα, να αποφύγει τις πολλές επικίνδυνες στιγμές που μπορεί να δημιουργήσει ο Βαΐσα. Τώρα από εκεί και πέρα...
0: Τρεις καινούργοι.
1: Ακριβώς.
0: Συν τον Γκάρμ θα πω εγώ, που okay, ναι μεν καινούργιος, αλλά... αλλά γνώσεις του περιβάλλοντος, του συγκεκριμένου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Φρεσκάρει την ομάδα, να δούμε πώς θα του πάει όλο αυτό, έτσι. Του Χουσελίους Μεντιλίμπαρ απέναντι σε μια ομάδα που τάσσεται είναι πάρα πολύ γρήγορη, παίζει πάρα πολύ άμεσα, θυμίζει τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, αλλά με τριάδα στα στόπερ, παίζει υπερβολικά ψηλά στο γήπεδο και αυτό είναι ένα ζήτημα για τους ίδιους, γιατί πρέπει ο Ολυμπιακός να το εκμεταλλευτεί. Πρέπει να χτυπήσει πολύ στην πλάτη τον μπακ, για να καταφέρει έτσι να δημιουργήσει πολλές προϋποθέσεις. Σίγουρα Τάσο, να μην τους δώσει πολλές ευκαιρίες, εγώ θα πω πάνω απ' όλα, γιατί έχουν καλούς εκτελεστές όπως το Σερί αλλά και ο Σεντερφόρο Λίντσεν, που είναι ένα killer.
0: Δεν ξέρω πόσο θα επηρεαστούν οι Ολλανδοί από την μη χρησιμοποίηση ουσιαστικά του Σανό, ο οποίος ενώ ήταν στην αποστολή ουσιαστικά δεν θα παίξει γιατί,
1: ούτε πάγω.
0: Μπράβο, γιατί είναι πρώτον πιλόν της Eindhoven και σίγουρα
1: αυτό είναι πολύ καλό μαντάτι
0: για τον Ολυμπιακό, ναι.
1: Κακό για τους ίδιους γιατί πρώτη για τον κορυφαίο παίκτη της ομάδας.
0: Ναι, και προφανώς τα πλάνα για να είναι στην αποστολή, για να φτάσει δηλαδή, για να έρθει στην Αθήνα, πάει να πει ότι στα πλάνα του προπονητή συμπεριλαμβανόταν και αυτός.
1: Ακριβώς, για να καταλάβεις τώρα τι παίχτης είναι, ήταν ο νούμερο ένας παίχτης σε κλεψίματα, σε κερδισμένες κάπεσες. Ήταν ουσιαστικά ο ποδοσφαιριστής που περισσότερες φορές ο Νάτσινα έβγαινε πρώτος στην μπάλα, έκλεβε και έπαιζε άμεσα για να χτυπήσει γρήγορα η Μέγκερ. Στη θέση του μπαίνει ο Μοντέιρο, ένας παίχτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά, είναι 32 ετών, είναι από το πράσινο ακροτήρι, έπαιξε στο Μουντιάλ, είναι πιο θεσσαγωγικά καταστροφέας, καταλαβαίνεις, πιο αμυντικογενής ποδοσφαιριστής, αλλά σίγουρα εντάξει, θέλει ο προπονητής να προσπαθήσει να βρει ένα παίχτη με παρόμοια χαρακτηριστικά. Ο προπονητής ο Σρούντερ δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί ο Ιάπωνος ήταν υπερβολικά ποιοτικός.
2: Ωραία. Πάμε τώρα και στα, και στα της καθημερινότητας, ό,τι έχει να κάνει με το, με το μεταγραφικό κομμάτι. Είδαμε το τελευταίο όνομα που είδαμε είναι αυτό του Πουέρτα.
1: Ναι.
2: Έτσι, της Racing Santander. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι έχουμε πλέον οριστικές εξελίξεις με τον Ορτέγκα και την River Plate. Και το τελευταίο που είδα εδώ, ένα δημοσίευμα ότι ο Σαλάχ Εντίν απάντησε τελικά αρνητικά. Θες να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά?
1: Ναι, να συγκρίσω το τελευταίο όπως το είπες. Ο Σαλάχ Εντίν απάντησε αρνητικά, λέγει, ζητήσεις παραπάνω χρόνο από τον Ολυμπιακό.
2: Okay.
1: Παρότι ο ίδιος αρχικά είχε δώσει μια συγκατάθεση για να μιλήσει ο Ολυμπιακός με τη Ρώμα, φαίνεται πως περιμένει κάτι τάσο από Ισπανία. Η πληροφόρηση που έχω εγώ αυτή είναι ότι από Ισπανία περιμένει κάτι. Και έχει βάλει τον Ολυμπιακό στο περίμενο. Περιμένει δηλαδή ένα καλύτερο πρωτάθλημα για αρχή. Και ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι είναι διαθεσιμένος να το περιμένει για πολύ ακόμα. Οπότε νομίζω πως θα κινηθεί για κάποια άλλη περίπτωση. Φυσικά για τον Ορτέγκα, όπως το είπαμε χθες, στα 5 εκατομμύρια κλείνει. Θα υπογράψει συμβόλαιο 3,5 ετών με την River Plate. Άμεσα θα μεταβεί στην Αργεντινή να περάσει ιατρικά. Μάλιστα, πληροφορίες τελευταίες λένε ότι μπορεί ακόμα και να έχει την αποστολή της ομάδας σου για το μάτς που παίζει λίγες ημέρες με την Τίγκρε. Γιατί καταλαβαίνεις, Τάσο είναι έτοιμος.
2: Ναι,
1: σε πολύ καλή κατάσταση. Και μπορεί ακόμα και να είναι στην αποστολή. Δεν πρέπει να σου πω για παραπάνω. Τώρα, οι προτεραιότητες, όπως έχουμε πει, είναι αριστερό back, half και center for για τον Ολυμπιακό. Πρέπει άλλο ένα όνομα για τα half. Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει μόνιμα στην λίστα του τον Μπραγκάντσα και αρκετά ψηλά. Αλλά έχει προκύψει το όνομα του Γκουστάβο Πουέρτα, του Κολομβιανού της Racing Santander. Πανάκριβος, τάσο, νομίζω είναι 15 μίνιμουμ, 10 εκατομμύρια που θα συζητούσε για πώληση η Santander. Γράφεται ότι ξεκινάει την κουβέντα από τα 10, δεν νομίζω, είναι χαμηλό το ποσό. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Αλλά με διάθεση ο Ολυμπιακός θα την παλέψει, γιατί για τον Χάφτου θέλει να δώσει αρκετά χρήματα, η αλήθεια.
2: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά τόσο.
2: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό μάτς και στον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος βρίσκεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. 15 λεπτά πλέον για τη σέντρα. Μετράμε αντίστροφα. Τι έχουμε, διάλειμμα και άλλο? Ωραία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε. 12 λεπτά πριν τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Τάσο Νικολόπουλο στο μικρόφωνο. Με Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου για τις υπέροχες μουσικές επιλογές και ο Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Πάμε να κάνουμε μια ακόμη σύνδεση με τον Γιώργο Καραϊσκάκης, Νίκο Σταματέλος. Έλα, Νικόλα.
1: Λιγότερο από 15 λεπτά για το πρώτο σφύριγμα του Σάντσες του Ισπανού διαιτητή για να αρχίσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΜΕΚΕΝ. Πρώτη αναμέτρηση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Την ερχόμενη Τρίτη η ρεβάνς στην Ολλανδία. Και το Καραϊσκάκι είναι σχεδόν γεμάτο. Όσο και αν ακούγεται.
0: Σε διέψευσαν.
1: Ναι. Όπως ο Μεντιλίμπαρ δεν μας άφησε να πετύχουμε πέρσι πλέον λόγω στην ενδεκάδα. Έτσι και ο κόσμος. Δηλαδή έχει 27-28 χιλιάδες θεατές σίγουρα.
0: Κοίτα, είδες, να σου πω κάτι. Είναι πρωτόγνωρο γενικά, ρε παιδί μου, τα τελευταία χρόνια για τον οργανισμό. Γιατί είδες, μετά το 23 είναι ουσιαστικά το τρίτο καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός έχει μπει στη διαδικασία των προκριματικών. Με Μεντιλίμπαρ είναι η πρώτη, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, γιατί είχε πάρει το conference και μετά είχε βγει και στη League Phase του Champions League. Δεν είχε άπλε το καλοκαίρι. Δηλαδή τέτοια εποχή ήταν διακοπές. Εντάξει, προετοιμασία ήταν. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού διακοπές, οι παίχτες προετοιμασία στο εξωτερικό. Γυρνάμε κάποια χρόνια πίσω, αλλά ο κόσμος είναι εδώ. Mm-hmm. Παρά τη ζέστη, είναι αφόρητη ζέστη. Έχει πέσει ο ήλιος και έχει 31-32 βαθμούς. Δεν λες ότι είναι και ότι καλύτερο, όχι, αλλά οκ. Okay. Όταν θες να δεις ποδόσφαιρο, δεν σε απασχολούν αυτά. Mm-hmm. Ο Κρέτα Ζορτέγκα είναι τερματοφύλακας της ΑΕΜΕΚΕΝ. Ο Στόρμ, ο Σάντλερ και ο Φονβίλ είναι η τριάδα στην άμυνα. Ο Αΐσα δεξιά, ο Λεμπερτόνα αριστερά, Μοντέιρο, Νέγια Σμιτς στα χαφ, ο Τσέρι και ο Μπίσκοφ μπροστά από το δύο χαφ, το Μοντέιρο και τον Νέγια Σμιτς, και ο Λίντσεν στην κορυφή της επίθεσης για τους Ολλανδούς. Αυτή είναι η 11, είναι η επιλογή του Γιάν Ντικ Σρούντερ. Για τον Ολυμπιακό, Πόποβιτς στην εστία, δεξιά στην άμυνα ο Σάλιακας, αριστερά ο Μπρούνο, Κάρμο και Ρέτσο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στα χάφ είναι ο Γκαρσία με τον Μουζακίτη. Έχουν μπροστά του τον Τσικίνιο, αριστερά τον Ρόκα, δεξιά τον Ροντινέη και στην κορυφή τον Αγιούμ Ελγκαμπή. Ορτέκα, Τσομπανίδη, Στουρνάρα, Σμαϊλόβιτ, Πυρόλα, Φορτούνι, Σαμ, Μάρτιν, Σιπιόνι, Σίλβα, Μαφέο και Φίλη η αναπληρωματική του Ολυμπιακού. Εντιού, Γενέστε, η αναπληρωματική τερματοφύλακα για του Ολλανδού. Περέιρα, Ουβέγια, Μορ, Χάνσεν, Τάντιτς, Ουίλμονσον, Σιρχάους και Κέρς η αναπληρωματική για τους φιλοξενούμενους. Ο διαιτητής είναι ο Σάντσες, ενώ έζησαν τα φώτα προφανώς για την παρουσίαση των δύο ομάδων. Κάτι που αρκετές φορές είδαμε και πέρσι από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να κάνουν κάτι ξεχωριστό στην παρουσίαση. Ο Σάντσες είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ο Λόπεζ Μυρ και ο Καμπανιέρο η βοηθή του.
0: Ωραία.
1: 9 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 και μετράμε αντίστροφα για το πρώτο σφύριγμα του Ισπανού. Τάσο.
0: Ωραία. Νικόλα μου, θα επιστρέψουμε ξανά σε σένα σε λίγο για την σέντρα της αναμέτρησης. Λοιπόν, είμαστε στις καθυστερήσεις. Όχι εδώ και, είμαστε στις καθυστερήσεις. Τα δύο πρώτα παιχνίδια της βραδιάς για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Στο Αραράτ Τσέλιε είναι 2-1 και το Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν δεύτερο γκολ και προηγούνται 2-1. Επίσης, στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, Λεύσκι Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι 0-0 και Χάπελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας επίσης 0-0. Το Λεύσκι Καϊράτ είναι το ζευγάρι που ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Επίσης στις 9, εκτός από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΚΕΝ, έχουμε σέντρα στα Δυνάμο Ζάγκρεπ, Κάουνος Ζαλγκίρις, Ουνιόν Σένζι Λουάζ, Μπόντογκλιντ και Σπάρτα Πράγας Λιόν. With a shiny cloak and an unseen silver dagger. You can talk till you wake. και αύριο. Τα δύο παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League είναι τα Άρχους Σαμπάμπακου στις 7.30 και Φενέρμπαχτσε Στουρμ Γκράτς στις 9. Επίσης σήμερα έχει άλλα τρία παιχνίδια για τις άλλες δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στις καθυστερήσεις στο Conference Auda Dynamo City 1-0 και στις 10 τα δύο παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, Λάρν Ιμπέρια 1999 και Σάμροκ Ρόβερς Εγνάτια.

Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη ειδησιογραφία της ημέρας, νωρίτερα το απόγευμα, η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Ράφα Μιρ με την μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από την Σεβίλη και συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για επέκταση του συμβολέου του μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Το συμβόλαιό του με την ισπανική ομάδα λήγει το καλοκαίρι του 27. Εγώ δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί. Για ποδοσφαιριστή το συμβόλαιο του οποίου λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και δεν έχει υπάρξει πρόορη επέκταση, να υπάρχει δανεισμός σε άλλη ομάδα. Προφανώς υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος, ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να μάθουμε και γιατί έγινε κατά αυτόν τον τρόπο. Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στον Άρη και πραγματικά ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις με τους νέους συμπαίκτες μου. Έχω πολύ μεγάλη όρεξη να δουλέψουμε όλοι μαζί, ώστε μαζί με τους φιλάθλους να πετύχουμε σπουδαία πράγματα την νέα σεζόν, ανέφερε μεταξύ άλλων στις πρώτες δηλώσεις του ο Ισπανός επιθετικός. Επίσης, λίγο πριν τις 8, ολοκληρώθηκε και το πρώτο παιχνίδι του Στέφανο Τσιτσιπά στο κυρίως ταμπλό του Masters του Μόντρεαλ. Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε 2-0 σετ τον Μάρτιν Ντάμ, τον Αμερικανό νούμερο 100 στον κόσμο, 6-4 σε μια μισή ώρα. Και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο. Τσιτσιπά, ο οποίος ξεκίνησε από τον προκριματικό, στον δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Βραζιλιάνο, τον Ζωάο Φονσέκα, νούμερο 22, Φονσέκα, ο οποίος πέρασε χωρίς αγώνα στον δεύτερο γύρο του τουρνουά. Σε αυτό το σημείο να θυμίσω τα εξής: ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το κείμενο στο info@trainingcup.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210 010 6700.

0: Τελικά αποτελέσματα. Αραράτ, Τσέλιε 2-1, δεν άλλαξε κάτι. Και Μιάλμπι, Σλόβαν Μπράτισλάβας 1-2. Τελικό και στο Άουντα Δυνάμο Σίτι για το Conference, επίσης 1-0. Αντίστροφη μέτρηση πλέον για την Σέντρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πάμε στον Νίκο Σταματέλο για την περιγραφή του αγώνα Ολυμπιακός Νεϊμέγεν.
1: Πριν από δύο λεπτά ανακοίνωσε sold out η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Το πρώτο sold out της σεζόν, στην πρώτη επίσημη αναμέτρηση. Αναμνηστικές φωτογραφίες από τις δύο ενδεκάδες με τα ερυθρόλευκα, οι παίκτες του Ολυμπιακού, κόκκινο σοξάκι, κόκκινες κάλτσες. Ολόμαυρα χωρούν οι Ολλανδοί. Θα απομακρυνθούν και οι τελευταίες διαφημιστικές πινακίδες. Οι δύο αρχηγοί, ο Τσέρι για τους Ολλανδούς και ο Ρέτσος για τον Ολυμπιακό, μαζί με τον Ισπανό τον διαιτητή τον Σάντσες για το στρίψιμο του νομίσματος. Για να δούμε ποιος θα διαλέξει σέντρα, ποιος θα διαλέξει εστία και να είναι σε λίγο όλα έτοιμα για το πρώτο σφύριγμα. Ακόμη δεν έχει τελειώσει την διαδικασία ο Ισπανός, ο Σάντσες. Τώρα το στρίψιμο του νομίσματος. Ο Ρέτσος κέρδισε το στίχημα, το στρίψιμο του νομίσματος. Κοίταξε τον Πόποβιτς για να τον ρωτήσει αν θέλει κάποια εστία. Πηγαίνει ο Πόποβιτς στην εστία που είναι μπροστά στους οργανωμένους φίλους του Ολυμπιακού, στην απέναντι πλευρά ο Ορτέγκα, ο Ισπανός θερματοφύλακας της Νεϊμέγγεν. Φεύγουν και οι τελευταίες διαφημιστικές πινακίδες και έχουμε ένα λεπτό για να δείξει το ρολόι 9 και να αρχίσει ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Νεϊμέγγεν. Πρώτος αγώνας για την τρίτη προκριματική φάση του Champions League. Οι ερυθρόλευκοι στις δηλώσεις τους τονίζουν συνεχώς ότι στόχος είναι η παρουσία και την εφετινή σεζόν στη League Phase της Διοργάν.

παίρνει το ok και από τους δύο δραματοφύλακες. Ο τέταρτος, ο συμπατριός του, ο Βερντούρα, του δώσε το ok, σφύριξε Κάρμο στη βαθιά παλιά ψάχνοντας δεξιά τον Ελκαμπή. Ο Σάντλερ προσπαθεί να απομακρύνει. Δυνατές οι μονομαχίες, το πλάγιο άτα από δεξιά είναι για τον Ολυμπιακό, κερδίζει γρήγορα από τον Σάλιακα. Προσπάθησε ο Ροντινέη, Σάλιακας πήγε δυνατά, κέρδισαν οι Ολλανδοί. Με τον Μοντέιρο στα όρια της περιοχής του Ορτέγκα, κερδίζουν ξανά οι Ερυθρόλευκοι. Γκαρσία θέλει να περάσει πολύ ωραία για τον Ρόκα. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, ξανά Γκαρσία, ο Βάσκος καμιά δεκαριά μέτρα έξω από την περιοχή του Ορτέγκα. Μουζακίτης πίσω στο χώρο του κέντρου. Κάρμο, Μπρούνο, βαθιά παλιά εκεί που υπάρχει μόνο ο Ορτέγκα. Δεν κατάφερε να συνεργαστεί ο Μπρούνο με τον Ρόκα. Ορτέγκα με τα πόδια θα αναζητεί τον Λίνσεν. Κάρμο την πρώτη κεφαλιά, πλάγιο out από δεξιά για την Νάιμέγκεν, αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ο Αΐσα, Στόρμ, Σάντλερ παίζουν ψηλά οι Ερυθρόλευκοι. Βαθιά παλιά λανθασμένη από τον Στόρμ, το πλάγιο out από αριστερά είναι για τον Ολυμπιακό κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μπρούνο, Κάρμο, Πόποβιτς. Ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού χωρίς πίεση από κάποιον αντίπαλο στο δεύτερο λεπτό. Θα φτάσει μέχρι τα όρια της μεγάλης περιοχής. Στη βαθιά παλιά αναζητά τον Ροντινέη και τον Ελκαμπή. Πήρε ο Ελκαμπή την πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη από τον Σάλιακα. Προσπαθούν να κερδίσουν οι Ερυθρόλευκοι. Πλάγιο out για την Αϊμέγγεν από αριστερά. 4-5 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ορτέγκα. Λεμπερτόν, Γκαρσία στην κεφαλιά, προσπαθεί ο Ροντινέη, έγινε το λάθος, δυνατές οι μονομαχίες. Φονβίλ κατάφερε να στείλει την μπάλα στο Μοντέιρο, άνοιξαν δεξιά για τον Μπίσχοφ. Στριφογυρίζει, ψάχνει ξεμαρκάριστο και τον βρίσκει στον Νέγια Σμιτς, αλλά η πάσα του είναι κακή. Κακή απόπειρα συνεργασίας με τον Τσέρι. Μπάλα θα καταλήξει out, χωρίς να απειληθεί η άμυνα του Ολυμπιακού στη συγκεκριμένη φάση. Ο Πόποβιτς αφήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Έχει δεξιά τον Ρέτσο, αριστερά τον Κάρμο, αλλά έχει και τον Λίνσεν και τον Τσέρι στα όρια της περιοχής. Οπότε πάει στην επιλογή του ελεύθερου βολέ για να φέρει την μπάλα αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ψάχνει τον Ελκαμπή. Δεν είναι καλός ο υπολογισμός από τον Σάντλερ. Απομακρύνουν όπως με τον Φόμπιλ. Ρέτσος προσπαθεί για την κεφαλιά. Πλάγιο out από αριστερά για την Αϊμέγγεν. Αρκετά μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή με τον Λεμπερτόν. Να ψάχνει το Λίνσεν. Απομακρύνουν οι Ερυθρόλευκοι. Γκαρσία δυνατή παλιά. Ο Ορτέγκα εκτός περιοχής ελέγχει. Τρέχει να πιέσει ο Ελκαμπή. Με τεράστια ψυχραιμία ο Ισπανός πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μαροκινού. Τώρα οι Ερυθρόλευκοι διαμαρτύρονται ότι ο Ελκαμπή δεν ακούμπησε την μπάλα. Το πλάγιο όμως σύμφωνα με τον βοηθό είναι για τους Ολλανδούς και προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι καλό ο Λεμπερτόν, αλλά παλιά δεν θα έχει συμπαίκτη από δέκτη. Ο Ρόκα προσπαθεί να ξεφύγει από τον Στόρμ. Μπρούνο από αριστερά, Μουζακίτης, ξανά Μπρούνο. Ωραία προσποίηση για να ξεφύγει από τον Ουαΐσα. Κυκλοφορούν την μπάλα οι Ερυθρόλευκοι, δυνατή όμως η παλιά για τον Ρόκα από τον Γκαρσία. Ο Βάσκος ζητά συγγνώμη από τον συμπαίκτη του. Το πλάγιο out από δεξιά μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα και της μεσαίας γραμμής είναι για τους φιλοξενούμενους. Με τον Ουαΐσα απομακρύνει ο Μπρούνο. Μουζακίτης έγινε το λάθος, κέρδισε ο Μοντέιρο, αλλά υπάρχει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, εκτελείται γρήγορα, θέλει επανάληψη ο Ισπανός διαιτητής, προφανώς γιατί βιάστηκαν οι Ερυθρόλευκοι να εκτελέσουν το φάουλ και δεν το εκτέλεσαν και στο σωστό σημείο. Ο Ρέτσος, Σάλιακας από δεξιά, βαθιά παλιά για τον Ελκαμπή, πολύ ωραίο ο Ελκαμπή για τον Ροντινέη, συγκλίνει στον άξονα Βραζιλιάνος. Μουζακίτης προλαβαίνει να τροφοδοτήσει αριστερά τον Μπρούνο και αυτός να γυρίσει στον χώρο του κέντρου στον Κάρμο. Βαθιά παλιά του Κάρμο για τον Ελκαμπή. Σάλιακας από δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Γκαρσία. Ο Βάσκος ψάχνει τον Σάλιακα. Ξανά Γκαρσία. Επιμένει. Δυνατές οι μονομαχίες. Τσικίνιο θέλει να κερδίσει.

0: Πίσω ανάμεσα σε δύο, θα χάσει την μπάλα και προσπαθούν οι Ολλανδοί να βγάλουν την αντεπίθεση. Έρχεται ο Γκαρσία να γκρεμίσει τον Μπίσχοφ και να δώσει το φάουλο ο Ισπανός στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός θα είναι χωρίς σκορ. Το φάουλο είναι πλάγια αριστερά, καμιά δεκαριά μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Κρέτα Ζορτέγκα. Σάντλερ. Προσπάθησε ο Μοντέιρο, κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι, οι Ροντινέοι. Πολύ ωραία η παλιά για τον Ελκάμπη. Βγήκε γρήγορα εκτός περιοχής. Σηκωμένη και η σημαία σε αντικανονική θέση ο Ελκάμπη. Αλλά έτσι κι αλλιώς ο τροματοφύλακας της Νέιμεγκεν είχε προλάβει να απομακρύνει την μπάλα. Μοντέιρο. Φονβίλ. Σάντλερ. Ορτέγκα πιέζεται από τον Τσικίνιο, τρέχει ο Πορτογάλος να πιέσει τον Ισπανό. Έγινε το λάθος. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγι out από δεξιά κοντά στο σμιάκι κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους. Είναι δύο περιπτώσεις που ο Ορτέγκα, ο τροματοφύλακας της Νέιμεγκεν, δεν έχει απομακρύνει την μπάλα, έχει παίξει με τη φωτιά. Στη μία έδειξε αρκετή ψυχραιμία, πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ελκάμπη. Στη δεύτερη κέρδισαν την κατοχή οι Ερυθρόλευκοι. Τώρα ο Πόποβιτς δεν καταφέρει να τροφοδοτήσει τον Ρόκα, η μπάλα θα καταλήξει πλάγι out από δεξιά για τους Ολλανδούς, 4-5 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Νέγια Σμιτς, Στόρμ, Μουζακίτης, Νέγια Σμιτς. Κυκλοφορούν την μπάλα οι Ολλανδοί χωρίς όμως σωστούς συνδυασμούς. Πλάγι out από αριστερά για τον Ολυμπιακό Κάρμο Πόποβιτς. Κρατά ο Μαυροβούνιος λίγο έξω από την περιοχή του και με τα πόδια αναζητά τον Ροντινέη. Προσπαθεί ο Βραζιλιάνος να πάρει την κεφαλιά. Έρχεται ο Σάντλερ για να απομακρύνει λανθασμένα χωρίς πίεση αντιπάλου. Πλάγιο άτομο από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Σάλιακας. Ροντινέη θέλει να γυρίσει. Κοντράρι μπάλα. Τρέχει ο Σάλιακας. Πρόλαβε ο Λεμπερτόν να παραχωρήσει ακόμα ένα πλάγιο άτομο από δεξιά για τους Ερυθρόλευκους. Με τον Ροντινέη. Ρέτσος. Κάρμο στο χώρο του κέντρου. Ανοίγει αριστερά στον Μπρούνο στο ύψος μεσαίας γραμμής. Ρόκα. Ξανά Μπρούνο. Αμυντικός του Ολυμπιακού συγκλίνει στον άξονα. Ψάχνει κάποιο στήριγμα. Πίσω η μπάλα στον Ρέτσο και αυτός παράλληλα αριστερά. Εκεί που κινείται ο Κάρμο. Βαθιά μπαλιά του Κάρμο για τον Ρόκα. Υπάρχει φάουλ από τον Ρόκα στον Στόρμ. Ένα φάουλ. Πλάγια δεξιά, αρκετά μέτρα από τη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα, αλλά αυτά στο 8ο λεπτό, 0-0. Ο Ολυμπιακός Νέιμεγκεν κέρδισε ο Μουζακίτης για τους Ερυθρόλευκους. Στο χώρο του κέντρου ο Ροντινέη με τη μία αναζήτησε τον Ελκάμπη, ελέγχει ο Στόρμ, θα απομακρύνει. Κάρμο με το κεφάλι πάσα αριστερά στον Μπρούνο. Ρόκα, ο Ισπανός θα πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Στόρμ. Μπρούνο έχει χώρο για τη σέντρα, την πραγματοποιεί. Απομακρύνουν οι παίχτες της Νέιμεγκεν. Ξανά η κατοχή στους Ερυθρόλευκους με τον Μουζακίτη από αριστερά. Συγκλίνει στον άξονα ο Χρήστος Μουζακίτης. Στη μεσαία γραμμή ο Κάρμο και τώρα τροφοδοτεί στο χώρο του κέντρου τον Ρέτσο. Βαθιά μπαλιά για τον Ροντινέη. Κακή μπαλιά. Πλάγιο out από αριστερά για την Νέιμεγκεν. Λίγο πάνω από το ύψος μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα με το Φομβίλ. Να ψάχνει τον Λίνσεν. Μπίσχοφ. Τον πιέζει ο Ροντινέη. Από αριστερά ο Μπίσχοφ. Δεν θα περάσει παλιά από τον Μπρούνο. Πόποβιτς με τα πόδια ψάχνει τον Ελκάμπη. Έχει πολύ δυνατά πόδια ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας. Ελκάμπη κάνει ωραία κίνηση για να κερδίσει την μπάλα λίγο πιο πίσω από εκεί που την περίμενε ο Ρόκα. Ο Ισπανός κέρδισε για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Κάνει την ατομική προσπάθεια στα όρια της περιοχής. Μένει όρθιος. Ζητά φάουλ ο Ισπανός, ο συμπατριώτης του, ο διαιτητής έχει αντίθετη άποψη. Προσπαθεί ο Μπρούνο να ξανακερδίσει για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Στόρμ έμεινε όρθιος ανάμεσα σε δύο. Και τώρα προσπαθεί να βγάλει ο Τσέρι την αντεπίθεση. Κέρδισε εύκολα ο Ρέτσος. Γκαρσία πίσω στον Πόποβιτς. Ψύχρεμε ο Πόποβιτς ξανά για τον Γκαρσία. Γκαρσία δεξιά στον Σάλιακα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Κάρμο. Τσικίνιο, Κάρμο, Είναι σειρά των Ολλανδών να πιέσουν ψηλά. Ο Κάρμο στη βαθιά μαλλιά, στην πλάτη της άμυνας κινείται ο Ελκάμπη. Ο Μαροκινός από αριστερά θα πατήσει περιοχή, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Κρατά ο Ελκάμπη. Μουζακίτης κλεισμένος από τον Λεμπερτόν. Κρατούν την κατοχή της μπάλας οι Ερυθρόλευκοι. Με τον Κάρμο στην βαθιά μπαλιά για τον Τσικίνιο. Υπάρχει πτώση συνέχεια στις φάσεις. Ρόκα προσπαθεί να πατήσει περιοχή. Κερδίζουν οι Ολλανδοί με τον Σάντλερ. Αν δούμε ένα replay από την Κοσμοτέ μας ενημερώνεται ότι αν υπήρχε κάτι αντικανονικό στη φάση που διαμαρτύρονται οι Ερυθρόλευκοι. Και τώρα έχουμε φάουλ και κάρτα λογικά στον Κάρμο. Να. Η κάρτα στον Κάρμο νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη. Για την προηγούμενη φάση διαμαρτύρονται οι Ερυθρόλευκοι. Ο Κάρμο τράβηξε τον Λεμπερτόν, τον έριξε στο χόρτο, στο 11ο λεπτό. Αυτή η φάση. Ακόμα νομίζω δεν έχουμε δει κάποιο replay για την προηγούμενη φάση που ζήτησε, που διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι οι Ερυθρόλευκοι.
1: Όχι, δεν έχει δείξει. Έχει δείξει replay την φάση αυτή του Κάρμο, ο οποίος τράβηξε παρατεταμένα.
0: Ξαναλέω, ήταν ένα καθαρή φάση, φάουλ και κάρτα. Ήταν στη μονομαχία του Νέγια Σμιτς με τον Τσικίνιο.
1: Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια επαφή.
0: Υπάρχει σίγουρα επαφή.
1: Την πλάτη του Τσικίνιο. Εντάξει, ένα μικρό σπρόξιμο υπάρχει.
0: Κλέβουν την μπάλα οι Ερυθρόλευκοι και τώρα με το Ρόκα από αριστερά. Θέλει να πάει πάνω στο ένα εναντίον ενό. Ψάχνει χώρο για το σουτ. Κλείστηκε. Άνοιξε στον Ροντινέη στα όρια τη περιοχή. Ανεβαίνει ο Σάλιακα. Θα πάρει την μπάλα από τον Βραζιλιάνο. Ψάχνει χώρο για να βγάλει την σέντρα. Θα πάρει το κόρνερ από το απλωμένο πόδι του Μπίσκοφ. Στο 12ο λεπτό, πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Μουζακίτης πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ανεβαίνει ο Κάρμο, ανεβαίνει ο Ρέτσος. Θα μείνει λογικά έξω ο Σάλιακας με τον Μπρούνο εκτός περιοχής. Μπήκαμε στο 13ο λεπτό. Προσπαθεί και ο Κάρμο να πάρει την καλύτερη θέση στην περιοχή και ο Γκαρσία σπρώχνεται με τον Ορτέγκα. Μουζακίτης θα εκτελέσει. Κεφαλιά. Πρόλαβε ο Ορτέγκα στο πρώτο δοκάρι να απομακρύνει. Μουζακίτης ξανά από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Κεφαλιά από τον Ρέτσο. Μακριά από την εστία του Ορτέγκα. Στο 13ο λεπτό από αυτό το κόρνερ των Ερυθρόλευκων. Η πρώτη υποψία απειλής. Όχι κάποια μεγάλη φάση, αλλά πρώτη υποψία απειλής από τους Ερυθρόλευκους. Φον Μπιλ πιέζεται από τον Ροντινέη, γυρνά στην περιοχή στον Ορτέγκα, μπροστά από τον Ελκαμπή θα απομακρύνει ο Ισπανός με τα πόδια. Ρέτσος θα πάρει την κεφαλιά στο χώρο του κέντρου. Ο Λεμπερτόν μονομάχησε με τον Γκαρσία, ήρθε ο Ροντινέη να κερδίσει και τώρα ο Τσικίνιο από δεξιά κλεισμένος, θέλει να γυρίσει εκεί όμως που ο Μπίσκοφ θα βγει πρώτος στην μπάλα. Νέγια Σμιτς, ο Κροάτης. Βλέπει στον χώρο του κέντρου τον Τσέρι που έχει ελεύθερο γήπεδο μπροστά του. Κάνει αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια, αλλά η κάθετη απομακρύνεται προσωρινά από τους παίχτες του Ολυμπιακού. Ξανά οι Ολλανδοί ψάχνουν χώρο για το σουτ. Ο Τσέρι, το σουτ. Καλή στιγμή για τους Ολλανδούς. Νομίζω σηκώθηκε η σημαία με καθυστέρηση στο σουτ του Λεμπερτόν. Στο 14ο λεπτό. Ναι, υπάρχει offside. Με καθυστέρηση μεν. Καταλογίστηκε δε. Ο Πόποβιτς έτοιμος να εκτελέσει το offside για να φέρει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή εκεί που τρέχει ο Ελκαμπή. Μονομαχή με τον Σάντλερ. Δυνατές οι μονομαχίες ανάμεσα στους δύο. Απομακρύνει ο Σάντλερ. Κέρδισε ο Ουαΐσα από δεξιά για την Αϊμέγγεν. Το πλάγι out είναι για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Πάνω από την μεσαία γραμμή εκτελείται γρήγορα από τον Μπρούνο. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κάρμο. Ρέτσος στον άξονα, δεξιά του δίνει στήριγμα ο Σάλιακας, σε αυτόν πήγε η μπάλα. Σάλιακας στη βαθιά μπαλιά για τον Ροντινέη, καλύπτει ο Φομβίλ, πιέζει ο Ροντινέη, Φομβίλ, Ορτέγκα, απομακρύνει όπως ο Ισπανός τερματοφύλακας, θα βρει τον Τσέρι, θα κάνει ωραία κίνηση για να ξεφύγει από ο Λεμπερτόν από έναν αντίπαλό του και προσπαθούν να βγάλουν αντεπίθεση οι Ολλανδοί, είναι πολύ κακή η πάσα όμως από τον Λίνσεν. Από δεξιά προσπαθούν οι Ολλανδοί να εκμεύσουν κάποιο φάουλ, όχι να εκδηλώσουν επίθεση. Ο Ουαΐσα περισσότερο είχε στο μυαλό του το πώς θα πέσει και λιγότερο το πώς να απειλήσει. Και τώρα ο Γκαρσία ανοίγει πολύ ωραία δεξιά για τον Σάλιακα. Μπαλιά για τον Ελκαμπή, ο οποίος έχει έρθει στη μεσαία γραμμή, πλάγια δεξιά. Γκαρσία δεξιά, περιμένει ο Ρόκα. Γκαρσία κάνει την παλιά για τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή δυνατή μονομαχία, θέλει να πατήσει περιοχή, επιθετικό φάουλ. Στη μονομαχία με τον Μπίσκοφ που βρέθηκε στα όρια της περιοχής του Ορτέγκα, ο Ισπανός διαιτητής καταλόγησε επιθετικό φάουλ και όχι πέναλτι όπως ζήτησε ο Αγιούμπ Ελκαμπή στο 16ο λεπτό. Η κίνηση που έκανε ο Ελκαμπή να πιάσει από τον ώμο τον αντίπαλό του για να κερδίσει λίγο χώρο στο χορτάρι, προφανώς αυτό καταλόγησε σε επιθετικό φάουλ ο Ισπανός. Σάντλερ, Φομβίλ, Ορτέγκα με το τζικίνιο να κινείται προς το μέρος του. Τσέρι δεν κάνει καλό κοντρόλ, πλάγιο άτα από αριστερά για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κάρμο στο χώρο του κέντρου, ο Γκαρσία γίνεται κατόχος της μπάλας. Ξανά Κάρμο, ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού, δεν βρήκε λύση μπροστά και έστειλε την μπάλα πίσω στον Πόποβιτς στο 17ο λεπτό, πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αιμέγγεν. Μια βαθιά παλιά από τον Πόποβιτς, ο οποίος θα στείλει την μπάλα στον έτερο γκολκίπερ της αναμέτρησης. Ορτέγκα, Στόρμ, Νέγια Σμίτς, θα κάνει αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Ουίσα, πίσω η μπάλα στον Στόρμ. Μοντέιρο, Ορτέγκα, βαθιά παλιά ψάχνοντας τον Λίνσεν. Βγαίνει ο Πόποβιτς, ελέγχει, απομακρύνει, λάθος ο Τσέρι, ελέγχει ο Ρέτσος. Τρέχει ο Λίνσεν να πιέσει, ψάχνει τον Ροντινέη, προσπαθεί να κοντρολάρει ο Βραζιλιάνος, θα πάρει το πλάγιο από δεξιά. Λανθασμένη έξοδο στο 17ο λεπτό για τον Πόποβιτς, χωρίς όμως να την πληρώσει ο Ολυμπιακός. Το πλάγιο out για τους ερυθρόλευκους από δεξιά, 10 μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Με τον Σάλιακα να βλέπει την κίνηση του Τσικίνιο, τον Πορτογάλο αναζητά, κεφαλιά πάσα και όμως που βρίσκεται ο Σάντλερ. Τρέχει ο Ροντινέη να πιέσει τον αντίπαλό του. Τσέρι στο χώρο του κέντρου, υπάρχει κενό εκεί. Ποδοσφαιριστής από το Σουρινάμ θα τροφοδοτήσει τον Μουαΐσα από δεξιά. Κλείστηκε. Στόρμ, Τσέρι, από πολύ μακριά πίσω στον Ορτέγκα. Τρέχει ο Ελκαμπή να πιέσει, από μάκρυ ο Ισπανός όπως με τα πόδια σε πλάγιο out. Από αριστερά Κάρμο, νέα βαθιά παλιά για τον Ρόκα, προσπαθεί να κερδίσει τη μονομαχία από τον Στόρμ. Πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό, περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Ο Μπρούνο πηγαίνει για να το εκτελέσει. Έχει κοντά του τον Τσικίνιο, έχει κοντά του τον Μουζακίτη. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα για να φέρει την μπάλα στην περιοχή του Ορτέγκα. Εκτελεί τώρα ο Μπρούνο, απομακρύνουν οι Ολλανδοί. Κάρμο για τους ερυθρόλευκους που επιμένουν, δεν είναι καλύτερη δυνατή σέντρα. Υπάρχει σφύριγμα από τον Ισπανό διαιτητή. Προσπαθώ να καταλάβω το γιατί. Ελεύθερο δίνει και την κατοχή της μπάλας στους Ολλανδούς στο 19ο λεπτό. Ορτέγκα με τα πόδια. Κάρμο προσπαθεί για την κεφαλιά. Μπρούνο απομακρύνει. Κερδίζουν οι Ολλανδοί. Τσέρι στον άξονα. Συνέχεια στην αναμέτρηση. Μπίσχοφ από αριστερά. Πατά περιοχή. Θέλει να ξεφύγει. Θέλει να κάνει και το σουτ. Κοντράρι μπάλα στον Σάλιακα. Κόρνερ στο 20ο λεπτό. Με το σουτ του Μπίσχοφ για την Νέιμεγκεν. Κόρνερ από δεξιά. Ο Τσέρι πηγαίνει για να το εκτελέσει. Ο Ουαΐσα είναι κοντά του. Πρώτη στατική φάση που φέρνει κόσμο στην περιοχή του Πόποβιτς. Τσέρι θα εκτελέσει από μάκρινο Ελκαμπή. Τρέχει ο Ρόκα να κερδίσει. Θα πατήσει για Τσικίνιο. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βγάλει την αντεπίθεση. Πολύ ωραία για τον Ροντινέη από δεξιά. Πάνω από τη μεσαία γραμμή ο Ροντινέη κρατά την μπάλα. Δεν θα καταφέρει να τροφοδοτήσει ξανά τον Ρόκα. Μουζακίτης, Ροντινέη για τον Ολυμπιακό που προσπαθεί να απειλήσει ξανά. Δεξιά στον Σάλιακα. Έχει μπροστά τον Μπίσκοφ. Θα βγάλει και την σέντρα. Απομακρύνουν όπως οι Ολλανδοί. Γκαρσία για τους Ερυθρόλευτους που προσπαθούν να γεμίσουν ξανά. Θα κερδίσει ο Νέγια Σμιτς. Ο Ορτέγκα θα απομακρύνει με τα πόδια. Κάρμο μπροστά από το Λίνσεν. Δεύτερη προσπάθεια από τον αμυντικό του Ολυμπιακού. Η μπάλα στους Ολλανδούς. Και τώρα ο Ουαΐσα από δεξιά θα χάσει τη μονομαχία από τον Ρέτσο. Πόποβιτς. Γκαρσία. Προσπαθεί ο Ρόκα από αριστερά να κερδίσει, να κατεβάσει την μπάλα. Μαθιά μπαλιά από τον Μπρούνο ψάχνοντας δεξιά τον Ελκαμπή. Ελκαμπή μόνος του ανάμεσα σε δύο. Βρίσκει στήριγμα στο πρόσωπο του Σάλιακα. Ροντινέη προλαβαίνει. Όχι, δεν προλαβαίνει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Το πλάγι out από αριστερά είναι για την Αϊμέγγεν. Μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα και της μεσαίας γραμμής. 22 λεπτά στο Γεώργιος Καρεσκάκης. 0-0 Ολυμπιακός Αϊμέγγεν. Ο Φομβίλ αναζητά τον Λίνσεν. Ο Σάλιακας θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Τσικίνιο, Γκαρσία, Μουζακίτης, Κάρμο. Ματιά μπαλιά δεξιά για το Ροντινέη. Θα κατεβάσει ο Βραζιλιάνος. Μονομαχή με τον Φόμπιλ. Μπαλά είναι κόρνερ. Κόρνερ από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Στο φινάλε του 22ου λεπτού. Ο Μουζακίτης πηγαίνει ξανά για να εκτελέσει αυτή τη στατική φάση. Ανεβαίνει ο Ρέτσος, ο Κάρμο. Όλοι πριν Σάλιακα και Μπρούνο είναι στην περιοχή του Ορτέγκα. Μουζακίτης από δεξιά θα εκτελέσει το κόρνερ. Πρώτη κεφαλιά προς τα πίσω από τον Γκαρσία. Μοντέιρο ελέγχει στο δεξιά άκρο της άμυνας της Νάιμέγγεν. Εύκολα ο Μπρούνο θα κερδίσει από τον Μπίσχοφ και από πολύ μακριά θα στείλει την μπάλα στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς εκτός περιοχής αρκετά μέτρα για να κερδίσει χώρο στο γήπεδο και με τα πόδια ψάχνει ξανά τον Ελκαμπή. Τσικίνιο στον άξονα, κλεισμένος, δεν θα φτάσει μπάλα στον Ελκαμπή. Και τώρα ο Λίνσεν στο χώρο του κέντρου. Υπάρχει σφύριγμα. Η κατοχή της μπάλας είναι για τον Ολυμπιακό. Σκομμένη σημαία. Υπήρχε offside στο ξεκίνημα της φάσης για τους Ολλανδούς στο 24ο λεπτό. Ρέτσος. Κάρμο. Μπρούνο. Κάρμο. Ρέτσος. Ο Λίνσεν κινείται προς το μέρος του Πόποβιτς. Λίνσεν θέλει να πιέσει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Απομάκρυνε ο Στόρμ με το κεφάλι μπροστά από τον Ρόκα. Γκαρσία θέλει να γεμίσει προς τον Ρόκα. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο άτα από δεξιά για την Αϊμέγγεν. Αρκετά μέτρα πάνω από το ύψος μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Το πλάγιο άτα ο Ουαΐσα θα το εκτελέσει. Ο Στόρμ άφησε τελικά για τον Ουαΐσα. Έχει στην πλάτη τον Μπρούνο. Έρχεται και ο Μουζακίτης να βοηθήσει. Πλάγι out για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Πλάγι out για τους Ερυθρόλευκους. Ο Κάρμο στην βαθιά παλιά. Απομακρύνει ο Σάντλερ. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός στη βαθιά παλιά να ανοίξει δεξιά για τον Σάλιακα. Πόποβιτς. Με τα πόδια Μπρούνο προσπαθεί να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν τα καταφέρει. Πλάγι out από δεξιά. για την Αϊμέγγεν. Ο Στόρμ. Σάντλερ. Προσπαθούν να πιέσουν ψηλά για ελευθερία για να κερδίσουν με τον Ελκαμπή. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ελκαμπή θέλει να πατήσει για τσικίνιο. Τελευταία στιγμή άπλωσε ο Στόρμ το πόδι του. Σταμάτησε την προσπάθεια των Ερυθρόλευκων Μουζακίτης. Θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ είναι αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Λίγο πλάγι αριστερά από τον άξονα. Στατική φάση σε καλό σημείο για τον Ολυμπιακό, που θα φέρει κόσμο στα όρια της περιοχής του Ορτέγκα. Ροντινέι πάνω στην μπάλα. Το τείχος είναι περίπου 2 μέτρα έξω από την περιοχή του Ορτέγκα. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Ροντινέι. Εκτελεί ο Βραζιλιάνος στο δεύτερο δοκάρι. Το δεύτερο δοκάρι κινήθηκε ο Ρέτσος, αλλά ήταν πολύ δυνατή εκτέλεση από το Ροντινέι. Μπάλα πέρασε απευθείας out. Μπήκαμε στο 27ο λεπτό. 0-0. Ολυμπιακός Αϊμέγγεν. Χωρίς κάτι αξιόλογο μπροστά στις δύο εστίες. Ορτέγκα προσπάθησε, ο Κάρμο πήρε την κεφαλιά. Γκαρσία. Τρέχει ο Ρόκα να κερδίσει από τον Στόρμ από αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Μουζακίτη, αλλά το κέρδος για τους Ερυθρόλευκους είναι το πλάγιο out από αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Κάρμο. Πίσω η μπάλα στον Πόποβιτς. Πόποβιτς βαθιά μπαλιά, ψάχνοντας τον Ροντινέι. Από μάκρυ ο Φόμβιλ, δυνατές οι μονομαχίες, κερδίζει ο Σάλιακας. Θέλει να μείνει όρθιο στο μαρκάρισμα του Μοντέιρο. Δεν υπάρχει παράβαση σύμφωνα με τον Ισπανό και προσπαθούν οι Ολλανδοί να βγάλουν την αντεπίθεση. Θα βγει ο Πόποβιτς. Μακρινή, πολύ μακριά από την εστία του, υπάρχει offside. Και έλεγχε για την φάση ο Μπρούνο. Οπότε ως μηγενόμενη συγκεκριμένη φάση. Στο 28 λεπτό. Ο Κάρμο αφήνει την εκτέλεση του offside στον Πόποβιτς. Μαυροβούνιος τερματοφύλακας.
1: Νίκο, θα μου επιτρέψεις, από την κάμερα που έδειξε ο Κοσμοτέ δεν φαινόταν για offside η φάση αυτή.
0: Ερωτηματικό λοιπόν για αυτή τη φάση στο 28 λεπτό. Μπίσκοφ. Φόμπιλ θα απομακρύνει. Λίνσεν. Τσέρι, ξανά για το Λίνσεν. Δυνατές οι μονομαχίες. Προσπαθεί ο Λεμπερτόν στη μονομαχία του με τον Κάρμο από αριστερά. Μπίσχοφ, Τσέρι, Μπίσχοφ από αριστερά. Θέλει να πατήσει περιοχή, θέλει να κάνει το σουτ κοντράρι. Μπάλα στα πόδια του Κάρμο. Νέο σουτ, out. Καλή στιγμή στο 21ο λεπτό για την Αϊμέγγεν με το σουτ από τον Τσέρι. Ενώ προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βγάλει την αντεπίθεση με τον Ελκαμπή, να πατά περιοχή, να κερδίζει τη μονομαχία από τον Σάντλερ, αλλά δεν έχει κάποιο στήριγμα. Προσπαθεί ξανά ο Ελκαμπή για τον Κάρμο. Βαθιά μπαλιά για τον Σάλιακα. Ο Μπίσκοφ αλλάζει την πορεία της μπάλας. Θα κερδίσει από τον Σάλιακα. Μπίσκοφ από αριστερά. Ρόκα ανακτά την κατοχή της μπάλας για λογαριασμό του Ολυμπιακού στο χώρο του κέντρου. Ατομική προσπάθεια από τον Ρόκα. Δεν έδωσε ποτέ την μπάλα στον Μπρούνο. Κέρδισαν οι Ολλανδοί και θέλουν να βγάλουν τώρα με τη σειρά του στην αντεπίθεση. Γύρισε ο Μουζακίτης για να πιέσει τον Ουαΐσα και να σταματήσει την προσπάθεια των φιλοξενούμενων με φάουλ στο 30 λεπτό. Στόρμ. Νέγια Σμίτς. Ο Κροάτης θα αφήσει στον Στόρμ. Τσέρι. Η κάθετη για τον Ουαΐσα είναι πολύ δυνατή. Ελέγχει ο Πόποβιτς. Κάρμο. Βαθιά μπαλιά του Κάρμο για τον Ρόκα. Θα απομακρύνει ο Στόρμ. Έρχεται ο Μουζακίτης να κερδίσει τη μονομαχία με τον Λεμπερτόν. Ρόκα. Υπάρχει φάουλ. Πλάγι αριστερά, 10 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή, φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Θα εκτελέσει ο Μπρούνο.
1: Νίκο μου, στο ίδιο χρονικό σημείο, στο παιχνίδι που ενδιαφέρει τους Ερυθρόλευκους, εφόσον κάνουν το καθήκον τους απέναντι στην Αϊμέγεν, Ουνιόν Σένζι Λουάς Μπόντογκλιμπτ 1-2. Και τα τρία γκολ έχουν μπει σε διάστημα 10 λεπτών, από το 20 έως το 29.
0: Μάλιστα. Εδώ με το ζόρι βλέπουμε φάση πάντως. Ένα ακόμη φάουλ υπέρ των Ολλανδών, αρκετά μέτρα από τη μεγάλη περιοχή της Νέιμέγκεν. Ο Σάντλερ πηγαίνει για να το εκτελέσει. Θα αφήσει την εκτέλεση τον Ορτέγκα. 31ο λεπτό, πάντα το 0-0. Ο Ορτέγκα ψάχνει τον Λίνσεν στο δεξιάκρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Μπάλα θα καταλήξει, πλάγιο out από την κεφαλιά του Σάλιακα. Πλάγιο out από αριστερά, πολύ κοντά στο σημείο του corner για τους Ολλανδούς. Ο Φόμπιλ έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Κάνει κίνηση ο Τσέρι για να υποδεχθεί την μπάλα. Φόμπιλ, Τσέρι με το Λεμπερτόν. Τσέρι τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, δοκάρι. Τεράστια χαμένη ευκαιρία. Όχι, ως μη γενόμενη, offside. Στο 32ο λεπτό δοκάρι για τους Ολλανδούς. Αλλά σηκώθηκε σημαία από τον βοηθό. Ως μη γενόμενη φάση με τον Ουαΐσα να μην πιστεύει. Προφανώς και αυτός δεν έχει αντιληφθεί όμως ότι υπήρχε offside στο ξεκίνημα της φάσης των Τσέρι που έβγαλε την σέντρα. Άρα αυτό που βαφτίσαμε ως καλύτερη στιγμή για τους Ολλανδούς για μερικά δευτερόλεπτα είναι ως μη γενόμενη φάση.
1: Σωστή η απόφαση του βοηθού.
0: Ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται αρκετά στο να κυκλοφορεί στην μπάλα. Οι βαθιές μπαλιές του Πόποβιτς δεν έχουν αποτέλεσμα. Ακόμα ένα πλάγιο out για τους Ολλανδούς από αριστερά με τον Φόμπιλ να γυρίζει την μπάλα στον Ορτέγκα. Τη βαθιά μπαλιά ο Ορτέγκα αναζήτησε τον Λίνσεν. Κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι. Σάλιακας απομάκρυνε όπως όπως. Μουζακίτη στο χώρο του κέντρου. Θέλει να βγάλει αντεπίθεση για τους Ερυθρόλευκους. Ρόκα θέλει να ξεφύγει από τον Στόρμ. Πατά περιοχή ο Ρόκα. Ψάχνει στήριγμα. Θα γυρίσει. Μουζακίτη. Αδύναμο σουτ στο 33ο λεπτό από τα όρια της περιοχής. Ήταν καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Αλλά το σουτ από τον Μουζακίτη δεν είχε δύναμη. Πόποβιτς με τα πόδια για τον Μπρούνο. Τσικίνιο, φάουλ ή πλάγιο out. Ό,τι και αν είναι για τον Ολυμπιακό πάντως. Φάουλ για τους Ερυθρόλευκους. Καμιά δεκαριά μέτρα, 12 έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ορτέγκα. Λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Στο 34ο λεπτό. Με τον Ροντινέη πάνω στην μπάλα. Συμπαίχτες και αντίπαλοι του Βραζιλιάνου στα όρια της περιοχής του Ορτέγκα προσπαθούν να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση. Μόνο ο Ουαΐσα στο τείχος για τους φιλοξενούμενους. Ροντινέη θα εκτελέσει ξανά στο δεύτερο δοκάρι. Θα βγει, θα μπλοκάρει ο Ορτέγκα. Αναζήτησε ξανά τον Ρέτσο. Ορτέγκα μπλόκαρε. Και με τα πόδια στη βαθιά μπαλιά, εκεί που τρέχει ο Μπρούνο να κερδίσει τη μονομαχία από το Λεμπερτόν και θα τα καταφέρει. Σάλιακας πίσω στον Πόποβιτς. Τα πόδια ο Μαυροβούνιος αναζητά τον Ελκαμπή. Τσικίνιο, Γκαρσία, Ρόκα από αριστερά πάει ξανά στο ένας εναντίον ενός. Θέλει να πατήσει περιοχή. Ωραία κίνηση, μένει όρθιος. Δεν υπάρχει παράβαση όπως λέει ο συμπατριός του ο Σάντσες. Και τώρα αναζητούν την αντεπίθεση οι Ολλανδοί. Λίνσεν, κεφαλιά πάσα για τον Νέγια Σμίτς. Μπίσκοφ. Μοντέιρο. Στον άξονα Λεμπερτόν, Νέγια Σμιτ. Μπίσκοφ από αριστερά. Τσέρι, Μπίσκοφ. Ψάχνουν διάδρομο προς την περιοχή του Ολυμπιακού οι φιλοξενούμενοι. Μοντέιρο. Εκεί που έστειλε την μπάλα δεν υπάρχει Ολλανδός. Μόνο ο Πόποβιτς ο οποίος θα μπλοκάρει. Σήκωσε το κεφάλι του ο Μαυροβούνιος να δει τι επιλογές έχει. Δεν είδε μπροστά πάνω από τη μεσαία γραμμή κανέναν. Τώρα το βολέ αναζητώντας τον Ελκάμπη. Κεφαλιά πάσα ωραία για τον Τσικίνιο. Η κάθετη πολύ ωραία για τον Ελκάμπη. Ελκαμπή για τον Ροντινέη έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έχει χώρο για το σούτ. Το πραγματοποιείται. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Ορτέγκα. Ρόκα κόρνερ. Στο 36ο λεπτό το σούτ από τον Ροντινέη είναι η πρώτη πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Σε ετοιμότητα ο Ορτέγκα διατήρησε ανέπαφη την αιστεία του και στη συνέχεια ο Ρόκα κέρδισε το κόρνερ από τον Στόρμ. Κόρνερ από αριστερά για τον Ολυμπιακό με εκτελεστή τον Ροντινέη. Ο Βραζιλιάνος περιμένει τους συμπαίκτες του να πατήσουν στην περιοχή. Τώρα θα εκτελέσει ο Ροντινέη, πρωτοδοκάρι. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Το σουτ, κοντράρι μπάλα. Απομακρύνουν τώρα οι Ολλανδοί όπως όπως. Με τον Μπρούνο να προσπαθεί να γεμίσει ξανά εκεί που κινείται ο Τσικίνιο στη γωνία της μεγάλης περιοχής από δεξιά. Σάλιακας. Νέο γέμισμα. Απομακρύνουν οι Ολλανδοί. Μουζακίτη σουτ out. Σουτ στην κίνηση από το Μουζακίτη στο 37ο λεπτό. Η μπάλα θα καταλήξει out χωρίς απειλή για την εστία του Ορτέγκα. Προσπάθησε ο Ολυμπιακός να φανεί απειλητικός, να βγάλει ωραία αντεπίθεση. Τα κατάφερε. Αλλά στο σουτ του Ροντινέη. Ο Ορτέγκα ήταν σε ετοιμότητα. Ο Ισπανός τερματοφύλακας στο ελεύθερο βόλεϊ για να φέρει την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ρέτσος. Τσικίνιο από δεξιά στο ύψος μεσαίας γραμμής. Γκαρσία για τον Ροντινέη. Ξανά για τον Βάσκο. Αυτός τροφοδοτεί τον Ελκαμπή. Δυνατές οι μονομαχίες. Νέγια Σμιτς κέρδισε. Επιμένει ο Μουζακίτης για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ελκαμπή έχει χώρο για το σούτ. Το πραγματοποιεί. Δύσκολη επέμβαση στη δεξιά του γωνία. Ο Ορτέγκα στο 38ο λεπτό. Νέο γέμισμα. Κόρνερ πρόλαβε ο Σάντλερ πριν την μπάλα καταλέξει τον Ελκαμπή. Έχει κάνει ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο ο Ολυμπιακός που έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Απειλεί την εστία του Ορτέγκα. Δεν έχει καταφέρει να την παραβιάσει. Ροντινέη στο κόρνερ από δεξιά. Ο Βραζιλιάνος έχει πάρει 2-3 μέτρα φόρα. Στο 38ο λεπτό είμαστε. Αρκετά μέτρα φορά από τον Ροντινέη. Τώρα θα εκτελέσει. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Ψύχρεμα όμως οι Ολλανδοί θα την βγάλουν από την περιοχή του Ορτέγκα. Πιέζει ο Τσικίνιο. Θα κάνει το φάουλ στον Μπίσκοφ. Στο 39ο λεπτό. 6 λεπτά ακόμη χωρίς τις καθυστερήσεις για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός Ναϊμέγεν 0-0. Το φάουλ είναι καμιά δεκαριά μέτρα έξω από την περιοχή του Ορτέγκα. Ο Ισπανός τερματοφύλακας θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Αναζητά τον Λίνσεν. Ρέτσος θα απομακρύνει με το κεφάλι. Έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο και είναι εκνευρισμένος από την συμπεριφορά του αντιπάλου του. Λέει ότι τον χτύπησε με τον αγώνα. Να δούμε ένα replay. Αρκετά εκνευρισμένος ο Ρέτσος. Να δούμε. Από αυτό το replay δεν είδαμε κάτι. Ήταν στον αέρα βέβαια και οποιαδήποτε επαφή θα μπορούσε να του χαλάσει την ισορροπία του αρχηγού του Ολυμπιακού. Έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα ο Λίνσεν απολογείται. Το φάουλ για τους ερυθρόλευκους είναι πλάγια δεξιά 6-7 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Πόποβιτς. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έτοιμος να δώσει συνέχεια. Ψάχνει τον Ελκάμπη. Ο Σάντλερ ελέγχει. Κακή μπαλιά για τον Λίνσεν. Το πλάγιο out από δεξιά. Στο ύψος μεσαίας γραμμής είναι για τον Ολυμπιακό. Αφήνει ο Ρέτσος τον Σάλιακα. Σάλιακας ψάχνει ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη. Πίσω στον Ρέτσο. Ο Λίνσεν ανεβαίνει να πιέσει τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Πόποβιτς στο εμικύκλιο της περιοχής του. Τα πόδια θα απομακρύνει ο Νέγιασμιτς στην εναέρια μονομαχία με τον Τσικίνιο. Τρέχει ο Ρόκα, τρέχει και ο Στόρμ. Κέρδισε ο Ολλανδός. Μπρούνο πολύ δυνατά θα κερδίσει τη μονομαχία ο αμυντικός του Ολυμπιακού και προσπαθεί να βγάλει και την αντεπίθεση. Δυνατή μπαλιά για τον Τσικίνιο. Κάλυψε ο Σάντλερ στο δεξί άκρο της άμυνας. Θέλει να κερδίσει και την κόντρα. Σε δύο χρόνους απομακρύνει ο αμυντικός της Νέιμέγκεν. Γκαρσία γεμίζει ξανά με το κεφάλι. Μουζακίτης από αριστερά. Κρατά ο Μουζακίτης. Έχει δίπλα τον Μπρούνο. Θέλει να περάσει για τον Ρόκα. Κακό κοντρόλ από τον Ρόκα. Μοντέιρο απομάκρυνε. Επιμένουν οι Ερυθρόλευκοι. Ρόκα ξανά. Έχει χώρο για το σουτ. Το πραγματοποιεί. Αδύναμο. Μπλοκάρει στο 41ο λεπτό ο Ορτέγκα. Σχεδόν από το ημικύκλιο της περιοχής της Νέιμέγκεν το σουτ από τον Ισπανό. Δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Νέιμέγκεν. Σάλιακα στο δεξί άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού θα απομακρύνει όπως όπως. Τσικίνιο δεν θα κάνει το κοντρόλ που θα ήθελε. Μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Δεν είναι καλύτερη δυνατή απομάκρυνση από τον Ισπανό τερματοφύλακα. Μπίσχοφ. Εκεί που έστειλε την μπάλα είναι μόνο ο Ρέτσος. Πόποβιτς αναζητά ξανά τον Ελκαμπή. Σάντλερ προσπαθεί ο Ροντινέι με το χέρι, κέρδισε την μπάλα στη μονομαχία με τον Φόμβιλ. Το φάουλ είναι για τους Ολλανδούς. Ο Φόμβιλ πίσω στον Ορτέγκα, τρέχει ο Τσικίνιο για να πιέσει. Αναζητά τον Ουάισα από δεξιά. Κατέβασε ο Ουάισα, βρίσκει μπροστά τον Μπρούνο. Είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Νέγιασμιτς, Μοντέιρο. Ανοίγει αριστερά στο Φόμβιλ. Κάθε τι είναι για τον Λεμπερτόν. Από αριστερά Μπίσχοφ. Οι Ολλανδοί κυκλοφορούν την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή με το Φόμβιλ. Τσέρι, Μοντέιρο, Μπίσχοφ από αριστερά. Το γέμισμα, Ουαΐσα μπλοκάρει εύκολα ο Πόποβιτς στο 43ο λεπτό. Ξεχασμένος από την άμυνα του Ολυμπιακού Ουαΐσα. Αλλά το πλασέ στην κίνηση δεν είχε δύναμη. Ρέτσος λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σάλιακας βαθιά μπαλιά αναζητώντας τον Ελκαμπή. Θέλει να κερδίσει ο Μαροκινός ανάμεσα σε δύο. Έρχεται και ο Ρόκα. Ο Στόρμ κέρδισε τη μονομαχία. Το πλάγιο out είναι για την Νέιμέγκεν. Πλάγιο out από δεξιά στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Ακόμα 2 λεπτά για τα 45. 0-0 σε ένα μάτς με λίγες καλές στιγμές μπροστά στις δύο αστείες μέχρι τώρα. Προσπαθεί ο Κάρμο για την κεφαλιά. Σε δεύτερο χρόνο θα απομακρύνει σε πλάγια. Ότι διαμαρτύρεται ότι ο αντίπαλός του Ουαΐσα τον έσπρωξε. Ο Ισπανός διαιτής έχει αντίθετη άποψη. Πλάγια ότι από δεξιά 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή για τους Ολλανδούς. Ο Στόρμ πηγαίνει για να το εκτελέσει. Αναζητά το Λίνσεν. Κέρδισε ο Κάρμο. Κακή απομάκρυνση. Μπρούνο, Κάρμο. Με το δεξί απομάκρυνε ξανά. Μουζακίτης. Μπρούνο ψύχρεμα πίσω στον Πόποβιτς. Με τα πόδια ο Πόποβιτς αναζητά τον Ροντινέι. Σάντλερ απομακρύνει. Αλλά η κατοχή της μπάλας περνά στους Ερυθρόλευκους. Καθώς ο Μπίσχοφ δεν μπόρεσε να την διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ρέτσος. Πόποβιτς. Τα πόδια αναζητά ξανά τον Ελκαμπή. Από μάκρυνο Στόρμ. Μοντέιρο. Κάρμο. Σάντλερ. Λάθη επιλαθών. Στο αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Προσπαθεί να κερδίσει την κατοχή της μπάλας. Ο Μπρούνο να γυρίσει στον Πόποβιτς. Ελκαμπή προσπάθησε, κέρδισαν οι Ολλανδοί. Λίνσεν πάνω από τη μεσαία γραμμή. Νέγια Σμίτς από αριστερά ο Κροάτης. Μπίσχοφ πλάγια αριστερά προσπαθεί να πλησιάσει στην περιοχή. Τσέρι, Μοντέιρο, πλασαριστό σούτ σε ετοιμότητα ο Πόποβιτς στο 45ο λεπτό. Καλή στιγμή για την Νέιμέγκεν Κόρνερ. Έχουμε συμπληρώσει τα 45 και δεν έχω δει τον τέταρτο να δείχνει καθυστερήσεις. Θα αφήσει το κόρνερ ο Ισπανός λογικά και θα σφυρίξει. Κόρνερ από δεξιά με τον Μουαΐσα για την Νέιμέγκεν με πάσα. Τσέρι βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από το Λεμπερτόν. Η μπάλα θα καταλήξει out. Τέλος πρώτη μηχρόνου 0-0 ο Ολυμπιακός Νέιμέγκεν σε ένα μάτς όπου νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι ξεκίνημα σεζόν χωρίς ρυθμό και οι δύο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να έχει κάποιες καλές στιγμές με τον Ροντινέ και τον Ελκάμπι, με τους Ολλανδούς να προσπαθούν ας πούμε στη φάση όπου με τον Μοντέιρο πριν από λίγο και τον Λεμπερτόν την κεφαλιά που έστειλε την μπάλα out. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός καλείται να αλλάξει αρκετά την εικόνα του για να φέρει το παιχνίδι εκεί που θέλει, να παραβιάσει την αιστεία του Οτέγκα, να πάρει το προβάδισμα στο σκορ και να πάει με άλλο αέρα στη ρεβάνση ερχόμενης εβδομάδας στην Ολλανδία. Αυτά για την ώρα από τον κύριο Καραϊσκάκης, σε λιγότερα από 15 λεπτά και πάλι μαζί.
1: Ωραία Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. Ολυμπιακός Νέιμέγκεν 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Ερυθρόλευκοι είχαν μια σε γενικές γραμμές μέτρια εικόνα. Λίγο προς το τέλος του ημιχρόνου ανέβασαν στροφές και είχαν κάποιες καλές στιγμές για να ανοίξουν το σκορ. Έκλεψαν, είχαν την κατοχή της μπάλας στο μεγαλύτερο διάστημα του 45 λεπτού. Έκλεψαν κάποιες μπάλες χάρη στην πίεση στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, αλλά δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες, όπως επίσης και οι όποιες προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου τα χαλούσαν στην τελική πάσα. Όντως χρειάζεται να αλλάξουν αρκετά πράγματα στο δεύτερο 45 λεπτό προκειμένου να έρθει το γκολ, ταυτόχρονα να διατηρηθεί το 0 και να πάρουμε προβάδισμα την άλλη εβδομάδα στην Ολλανδία. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6, 11 λεπτά πριν τις 10. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια στο Champions League. Είπαμε, θυμίζω τελικά αποτελέσματα: Αραράτ Τσέλιε 2-1, Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-2. Περίπου στο 60 λεπτό στην Σόφια, Λεύσκι Καϊράτ Αλμάτι είναι στο 0-0. Είπαμε, είναι το ζευγάρι που ενδιαφέρει την ΑΕΚ αλλά και τον ΠΑΟΚ, εφόσον προκριθεί απέναντι στην Άντερλεχτ. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League την νικήτρια αυτού του ζευγαριού και ο ΠΑΟΚ, εφόσον προκριθεί στα play-off του Europa, την ηττημένη αυτού του ζευγαριού. Επίσης, στο 60 λεπτό, ο Χάπελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0, με τους γηπεδούχους να παίζουν πλέον με παίκτη λιγότερο. Στο ημίχρονο, στο Ζάγκρεπ, Δυνάμο Κάουνο Ζαλγκίρης 2-0 και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, στο παιχνίδι που ενδιαφέρει, στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, εφόσον προκριθεί απέναντι στην Ναϊμέγγεν, Ουνιόν Σένζι Λουάζ Μπόντογκλιμ έχει γίνει 2-2 και τώρα είναι και αποτέλεσμα ημιχρόνου. Επίσης, στο ημίχρονο, Σπάρτα Πράγας Λιόν 0-1. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε την απόψινή εκπομπή με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Νίκος Παγκάκης στην παρέα μας, χαίρετε.
1: Γεια σου φίλε, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εσύ, τι κάνεις, πες μου.
1: Λοιπόν, καλά, εδώ μαζεύω ειδήσεις, κάνω το ψαρά, γιατί έχει σήμερα έτσι έντονη γενικότητα.
0: Για πες.
1: Είναι αλήθεια. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε την αποστολή του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση που, όπως είπαμε και το πρωί, δεν θα και επιβεβαίωσε και ο coach. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα συμπεριλάβανε το ΔΤΕΙ. Η αποστολή αυτή που είναι έτοιμη για το ραντεβού με την Τζέσκα, το πρώτο ημίχρονο 1948 στην Αθήνα για τον τρίτο προκριματικό, έχει εκτός το ΔΤΕΙ. Φυσικά είναι εκτός και ο Ντέστρες. Κατά συνέπεια ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με ένα φόρο, έτσι, να αγωνιστεί. Στην αποστολή είναι η Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, ο Τέρμα. Ο Τσάπρας, ο Ντιφράι, ο Τουμπά, ο Φαντρόγγελεν, ο Κάτης, ο Κυριακόπουλος στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή ο Καμαρά, ο Τσέριν, ο Κοντούρης, ο Τσιριβέγια και ο Μπινιάρης. Στα φτερά ο Ζαρουρί, ο Πελίστρη, ο Γιάγκουσιτς, ο Ταμπόρδα, ο Αντίνου, ο Κυριόπουλος και ο Ραστόντερ, ο μοναδικός που έχει επιθετικογενή στοιχεία, αν θες, καθαρόμα για να παίξει στην κορυφή της επίθεσης, και αυτός θα είναι και ο βασικός, άλλωστε, για τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, να πούμε έτσι εντάχει ότι στα της ενδεκάδας μια θέση διεκδικεί ο Πελίστρη αντί του Ζαρουρί και μία θέση ο Φαντρόγγελεν αντί του Τουμπά στο βασικό σχήμα. Βέβαια συνήθως ξέρεις τους παίκτες που τους βάζουν να αγωνίζονται, να μιλάνε μάλλον στη συνέντευξη που παίζουν καμιά φορά, όχι πάντα όμως.
0: Ναι.
1: Το λέω γιατί σήμερα ήταν ο Τσιριβέγια στη συνέντευξη που δεν ξέρω αν έχει στο μυαλό του να αλλάξει τον Τζέρι με τον Τσιριβέγια, του πηγαίνει περισσότερο αυτό το παιχνίδι. Το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, δεν το περιμένουμε στα πολύ σαν πιθανότητα, αλλά οκ, okay, you never know σε αυτή την περίπτωση. Ο ΤΕΤΕΙ, για τον οποίο κάναμε λόγο, είναι αμφίβολος και για το δεύτερο μάτς του Παναθηναϊκού, γιατί έχει μείνει εκτός αποστολής αυτή τη στιγμή, διότι βρίσκεται στο νοσοκομείο. Εμφάνισε λιμόνιμο πυρήνωση, αν και χθες ήταν στο Κοροπή και δεν έδειξε κάτι τέτοιο. Υποβάλλεται καθημερινά σε ένα απαραίτητο έλεγχο, ώστε να εκτιμηθεί πορεία της υγείας του. Είναι ήπια μορφής ευτυχώς στα συμπτώματα. Δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Να σου πω, επειδή το έχω περάσει και εγώ αυτό, με λιμόνιμο πυρήνωση, ξέρεις συνήθως όταν ξεκινάς, έλα μωρέ, μια ίωση, ένα κρεματάκι, δεν το καταλαβαίνεις. Όταν όμως επιμείνει ο πυρετός, και εγώ θυμάμαι να κάνει Νέα Μέλη πολύ ψηλό πυρετό, δεν έπεφε δηλαδή από το 39, δεν νομίζω ότι είναι σε κάτι τέτοιο τότε αυτή τη στιγμή, καλύτερα. Αλλά κάποια στιγμή αρχίζει και ψηλιάζεις ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Οπότε κάνοντας εξετάσεις βρίσκεις το παραπάνω. Έτσι λοιπόν και ο ΤΕΤΕΙ προφανώς αισθάνθηκε χειρότερα και πήγε στο νοσοκομείο να κάνει τις εξετάσεις. Βέβαια είχε και πολύ πιο εξονυχιστικό ιατρικό έλεγχο προφανώς από ένα κοινό θνητό, αν μου επιτρέψει να το πω έτσι για ενίδη χιούμορ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτήν την ώρα που έχει λιμόνιμο πυρήνωση είναι κάτι που θέλει και προσοχή. Πέρα του γεγονότος δηλαδή ότι μπορεί τώρα να μην είναι στο πικ του, θέλει και προσοχή για να μην χειροτερεύσει, αλλά και προσοχή γιατί δεν είναι και κάτι εύκολο αυτό για τον οργανισμό. Άρα σίγουρα είναι και αφίβολος για την ρεβάνς ο ΤΕΤΕΙ. Από εκεί και πέρα, στον Παναθηναϊκό υπάρχει καλή ψυχολογία, υπάρχει πίστη για ένα θετικό αποτέλεσμα, υπάρχει αναγνώριση των το λαθόν αφές βάσει των όσων υπονήσουν στη συνέντευξη τύπου για το πρώτο παιχνίδι, γιατί είπε ότι η ομάδα ήταν soft αμυντικά σε κάποιες πτυχές της, αλλά και πεισματάρα επιθετικά. Ωστόσο θεωρεί ότι πρέπει να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός ο Παναθηναϊκός αυτή τη φορά και να αποφύγει τα όποια λάθη για να μην μπλέξει κόντρα στους Βούλγαρους που έχει και καλή παράδοση σε γενικές γραμμές. Ενώ Τσιριβέγια είπε ότι με την εμπειρία και την ηρεμία που έχουμε μπορούμε να κάνουμε πολλά, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τη ρεβάνς. Προπονήθηκε το απόγευμα στο Κοροπή το Τριφύλι, ετοιμάζει και τις αλλαγές που είπαμε και κατά τα άλλα όλα βαίνουν καλώς.
0: Περιμένεις διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με το μάτς με τα παιχνίδια με την Πάξη, γιατί διαβάζουμε ότι η ΤΣΕΣΚΑ είναι πιο αμυντικογενής ομάδα.
1: Κοίτα, το διαβάζουμε γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε και πολύ ΤΣΕΣΚΑ. Απλά επειδή στα δύο παιχνίδια έμεινε στο 0, έτσι, και επειδή είναι μια σκληρή ομάδα
0: και δεν έφαγε
1: και έμεινε στο 0 και είναι μια σκληρή ομάδα, θεωρούν προφανώς ότι θα έχει και είναι και πρώτο παιχνίδι, είναι δια της ανθρώπου απαγωγής, δηλαδή και είναι συνισταμένη το σκέψεων όλων ότι θα είναι μια αμυντικογενής ομάδα. Προφανώς μια τέτοια ομάδα που δεν είναι το φαβορί, που έρχεται σε ένα γήπεδο με μια ανώτερη ομάδα, που παίζει το πρώτο ημίχρονο και περιμένει να παίξει τα αρέστα στην έδρα της, θα παίξει πιο αμυντικογενός, είναι νομίζω κάτι λογικό. Ωραία. Αυτό περιμένουμε και αυτό θα γίνει. Πάμε στα μεταγραφικά.
0: Πάμε και σε αυτά.
1: Πάμε και σε αυτά. Εντάξει.
0: Κοίτα, Λιβάη Γκαρσία στο προσκήνιο.
1: Έχουμε δώσει ένα κλίμα το τελευταίο 48ωρο ότι γενικά ο παίκτης Έλληνας στην Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει την περίπτωση που τον ενδιαφέρει, γιατί κάνει πάρα πολύ του Νίστρουπ, ο οποίος έχει και επαφή μαζί του, και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός παλεύει να κλείσει αυτή την υπόθεση, στην οποία στην παρούσα φάση, για να είμαστε επακριβώς να παρουσιάσουμε τα πράγματα, δεν υπάρχουν υπογραφές. Ναι. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις που φαίνεται να καταλήγουν κάπου με θετική διάθεση για τον Παναθηναϊκό, τη Σπαρτάκ και τον ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής εκ των πραγμάτων από την αρχή ήθελε να έρθει, άρα τα έχει βρει και με τον Παναθηναϊκό. Το κομμάτι ότι θα χρειαστεί ένα κάποιο αντίτιμο για να έρθει, το έχουν βρει τη λύση και σε αυτό το κομμάτι, γιατί πρόσεχε, δεν θα έπαιρνε καν στη συζήτηση Σπαρτάκ να συζητήσει για δανεισμό. Έτσι, χωρίς υποχρεωτική οψιόν και παρά τα όσα έγραψαν οι Ρώσοι, να το διευκρινίσω, σήμερα το πρωί δεν ισχύουν, δηλαδή δεν υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που αλλάζουν την οψιόν και την κάνουν υποχρεωτική. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν θέλει ο Παναθηναϊκός στο τέλος της ημέρας θα κρατήσει τον παίκτη, αν θέλει ο παίκτης θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό, εφόσον θέλουν και οι δύο πλευρές, και δεν έχει να κάνει με το αν θα παίξει στο Champions League ή αν θα βγει στο Champions League ο Παναθηναϊκός. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχει κάποιο update σε σχέση με αυτό που είπες νωρίτερα με το ρωσικό δημοσίευμα ότι ο παίκτης βρισκόταν στο αεροδρόμιο της Μόσχας έτοιμος να, με τη βαλίτσα στο χέρι?
1: Δεν νομίζω ότι θα έρθει σήμερα ο παίκτης της. Δεν βγαίνει από τον Παναθηναϊκό κάτι τέτοιο ότι έχουμε σήμερα άφηξη. Νομίζω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ότι μπορεί ο παίκτης να είναι δυνάμει σε κάποια πτήση αύριο, ας πούμε, για την Αθήνα. Ναι, προφανώς για να γίνει μια συμφωνία θα πρέπει ο παίκτης να έρθει στην Αθήνα και να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Δεν πρέπει να είσαι και φωστήρα, θα το καταλάβεις αυτό.
0: Αλλά, ναι,
1: την ώρα που αλλά πηγαίνουν, όχι, το λέω για μένα, δεν το λέω για τους άλλους. Λοιπόν, αλλά πρόσεχε τώρα. Είμαστε σε μια φάση που πάει καλά η ιστορία. Πάει θετικά. Δεν έχει κλείσει κάτι, πάει καλά. Οπότε κρατάμε μικρό καλάκι με τους Ρώσους, οπότε δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν περιμένουμε τον παίκτη σήμερα. Δεν ισχύουν οι παράμετροι που λένε τα ρωσικά ΜΜΕ. Ισχύει ότι ο παίκτης κάποια στιγμή προφανώς πρέπει να έρθει στην Αθήνα για να τα βρει με τον Παναθηναϊκό οριστικά, και νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο όλο αυτό και περιμένουμε εισαύριον τα σπουδαία. Και υπάρχει και μια πιθανότητα, να το πω και αυτό, να δώσει κάτι πιο επίσημο συνημέρωση ο Παναθηναϊκός μέσα στο βράδυ, το οποίο το παρακολουθούμε και αν έχουμε οτιδήποτε θα βγούμε εννοείται ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Ναι, μάλιστα, ωραία, οκ. Okay.
1: Νομίζω ότι μέσα αυτής, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποια άλλη απορία, να τη λύσουμε.
0: Όχι.
1: Ξέρεις, το βασικό κομμάτι που απασχολεί τις τρεις πλευρές για να δοθεί μια λύση σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και ένα θετικό πρόσημο για τον Παναθηναϊκό είναι το κομμάτι του τι θα πάρει η Σπαρτάκ, η οποία έχει δώσει 22 εκατομμύρια ευρώ για τον παίκτη, και προφανώς αναζητά και αυτή κάποια μεγάλα νούμερα διψήφια για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά της. Του λέει δώσαμε τόσα λεφτά να πάρουμε και εμείς κάτι. Αυτή είναι η λογική των Ρώσων. Έτσι. Και το ξέρω αυτό επειδή έχω μιλήσει και με κάποιους συναδέλφους στη Ρωσία. Ωστόσο δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός ότι το ζητήσει η Σπαρτάκ θα κάνει να το δώσει, και ενώ έχει ξεπεραστεί το α και το β κομμάτι, νομίζω ότι είμαστε στο τέλος του γ που θα διευθετήσει αυτές τις λεπτομέρειες, και εφόσον βγάζουν οι Ρώσοι ότι ο παίκτης ετοιμάζει τις βαλίτσες, να το πω έτσι, για Αθήνα, και αυτοί έχουν ενημέρωση από την κεντρική διαχείριση Σπαρτάκ εκεί, καταλαβαίνεις. Οπότε επιβεβαιώνει μάλλον και το δικό μας ρεπορτάζ ότι είναι όλο σε καλό κλίμα και σε καλό δρόμο αυτό.
0: Ωραία. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλά.
0: Καλό βράδυ στον Νίκο Παγκάκη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και τα αγωνιστικά και το μεταγραφικό που έχει να κάνει με τον Λιβάη Γκαρσία. Νίκο Ζέρβα είναι ήδη στο στούντιο. Να κάνουμε την παράδοση παραλαβή. Συνεχίζει μέχρι τις 12 με το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την ΑΕΜΕΚΕΝ. Θυμίζω 0-0 το πρώτο 45 λεπτό και το post game, τα σχόλια για την αναμέτρηση μετά την λήξη του αγώνα. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο ΑΕΜΕΚΕΝ. Θυμίζω 0-0 το πρώτο 45 λεπτό και το post game, τα σχόλια για την αναμέτρηση μετά την λήξη του αγώνα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα λοιπόν. Μπήκον Sport FM 94,6, ένα λεπτό μετά τις 10. Όλα είναι έτοιμα στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης για τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Νάιμεγγεν. Βλέπω ότι ο Χωσολής με τη Λίμπαρα αλλάζει πράγματα στην 11 των Ερυθρόλευκων. Θα μας τα πει καλύτερα φυσικά ο Νίκος Σταματέλος. Γεια σου, Νικόλα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα ξανά από τον Γιώργο Καραϊσκάκη, Νίκο. Έχουμε μία αλλαγή στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου για τους Ερυθρόλευκους. Στη θέση του Ρόκα ο Ζέλτσον Μάρτινς, άρα ο Ολυμπιακός είναι με Πόποβιτς, Σάλιακα, Ρέτσο, Κάρμο, Μπρούνο, Ντάν Γκαρσία, Μουζακίτη, Τσικίνιο, Ροντινέι, Μάρτινς και Ελκάμπι. Ενώ οι Ολλανδοί όπως ξεκίνησαν έτσι συνεχίζουν με Ορτέγκα, Στόρμ, Σάντερ, Φονβίλ, Ουαΐσα, Μοντέιρο, Νέγια Σμιτς, Λεμπερτόν, Μπίσχοφ, Τσέρι και Λίνσεν. Ο Τσέρι στην σέντρα για τους Ολλανδούς, πίσω η μπάλα στον Ορτέγκα. Αυτιά μπαλιά, εκεί προσπάθησε ο Λίνσεν να πάρει την κεφαλιά. Το πλάγιο out από δεξιά είναι για τον Ολυμπιακό, λίγο πάνω από το ύψος μεγάλης περιοχής του Πόποβιτς. Ο Λεκαμπή θα πάρει την κεφαλιά, ο Ροντινέι προσπάθησε. Κερδίζουν με τον Φόμβιλ οι Ολλανδοί από αριστερά. Τον πιέζει ο Γκαρσία. Φόμβιλ μένει όρθιος, πάντα από αριστερά. Ο Άισα, Τσέρι, Μπίσχοφ στη μεγάλη περιοχή από δεξιά. Τσέρι ψάχνει χώρο για το σούτ. Κυκλοφορούν την μπάλα οι Ολλανδοί με τον Στόρμ. Έχει με το γέμισμα, εύκολα θα μπλοκάρει ο Πόποβιτς στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Με τα πόδια ο Πόποβιτς θα φέρει την μπάλα πάνω από την μεσαία γραμμή. Απομάκρυνε ο Μοντέιρο. Καλύπτει ο Μπρούνο, το πλάγιο out από αριστερά είναι για τον Ολυμπιακό, κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μουζακίτης, Κάρμο, βαθιά μπαλιά από το κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού, εκεί που προσπαθεί ο Ελκαμπή για την κεφαλιά. Τρέχει ο Ροντινέι, δεν θα καταφέρει να τροφοδοτήσει τον Τσικίνιο. Δυνατές οι μονομαχίες, Τσικίνιο θα μπει στη φάση, αλλά είναι πεσμένο στο χορτάρι ο Ροντινέι και προσπαθεί ο Τσέρι να βγάλει την αντεπίθεση. Τη σταματά ο Κάρμο. Ξανά όμως μπάλα στα πόδια των Ολλανδών και συγκεκριμένα τον Μπίσχοφ από αριστερά πάνω από την μεσαία γραμμή. Νέγια Σμιτς, ο Κροάτης κλεισμένος, κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι. Μουζακίτης μένει όρθιος, δεν θα καταφέρει να περάσει για τον Μάρτινς. Μοντέιρο, Τσέρι, Ουάισα από δεξιά, δεν θα ξεφύγει από τον Μπρούνο. Σταθερός ο Μπρούνο απόψε στις περισσότερες μονομαχίες. Ρέτσος, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, κάνει κάποια μέτρα με την μπάλα στα πόδια. Ροντινέι στο χώρο του κέντρου κλεισμένος. Μπάλα πίσω στον Ρέτσο. Κρατά ο Ρέτσος παράλληλα αριστερά στον Κάρμο και αυτός πλάγια αριστερά στη μεσαία γραμμή στον Μάρτινς. Κλεισμένος ο Μάρτινς από τον Στόρμ. Κρατά μπάλα, περνά τη μεσαία γραμμή, κυρίως πλέον δεξιά. Σάλιακας, Μάρτινς με τον Μπίσχοφ μπροστά του, θα περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια, προσπαθεί να πατήσει περιοχή. Μάρτινς θέλει να γυρίσει, ο Νέγια Σμιτς ελέγχει, θα απομακρύνει όπως σε πλάγιο out. Πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό που πήγε να δημιουργήσει το 48 λεπτό ο Ζέλσον Μάρτινς. Κάρμο στο χώρο του κέντρου. Μουζακίτης πάνω από τη μεσαία γραμμή, λίγο πλάγια αριστερά από τον άξονα. Ψάχνει στήριγμα, δεν πάει μπάλα μπροστά. Κλεισμένη η Ερυθρόλευκη. Κάρμο κάθετα για τον Μάρτινς, με τη μία αριστερά στον Μουζακίτη. Τσικίνιο, Μάρτινς, Κάρμο. Κρατά ο Κάρμο, αναζητά τον Μπρούνο. Ο Αΐσα απομάκρυνε με το κεφάλι. Μουζακίτης κέρδισε την κατοχή της μπάλας προσωρινά. Ονομαχή με τον Νέγια Σμιτς. Προσπαθεί ο Αΐσα να βγάλει την αντεπίθεση. Πολύ ωραία θα πέσει τα πόδια του ο Ντάν Γκαρσία να το αποσπάσει την μπάλα. Κάρμο. Βαθιά.

0: Παλιά δεξιά για τον Ελκαμπή. Κατεβάζει ο Μαροκινός ωραία με το στήθος. Ροντινέι, Σάλιακας από δεξιά. Ξανά Ροντινέι. Με αντίπαλο το Φόμβιλ. Βραζιλιάνος πίσω στον Μουζακίτη. Μουζακίτης θέλει να ξεφύγει από τον Έγια Σμίτς. Σάλιακας πίσω στον Ρέτσο. Τον πιέζει ο Λίνσεν. Κερδίζει μια κόντρα και αποφεύγει και έναν αντίπαλό του. Ο Ρέτσος πλησιάζει στην περιοχή. Έχει χώρο για το σουτ. Κέρδισε και την κόντρα. Αλλά βγήκε και μπλόκαρε ο Ορτέγκα. Στο 50 λεπτό η απόπειρα του Ολυμπιακού με τον αρχηγό του να γίνει επιλυτικός. Storm από δεξιά. Ξεφεύγει από τον Τζένσον Μάρτινς. Storm κάθετη για τον Τσέρι. Επιμένουν με τον Λεμπερτόν. Ο Άισα από αριστερά πατά περιοχή. Προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί. Το γύρισμα θα απομακρύνει ο Μπρούνο όπως στη συγκεκριμένη προσπάθεια από τον Μπίσκοφ στο 50 λεπτό. Πλάγει ο από αριστερά. Περίπου στο ύψος μεγάλης περιοχής του Πόποβιτς για την Αϊμέγγεν με τον Φόμβιλ. Φόμβιλ δεν θα τροφοδοτήσει συμπαίκτη, αλλά ο Μοντέιρο κέρδισε την μπάλα από την απομάκρυνση των Ερυθρόλευκων. Κερδίζουν ξανά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Μουζακίτης, Ροντινέι από δεξιά στη βαθιά μπαλιά για τον Ελκαμπή. Κατέβασε με το στήθος στο χώρο του κέντρου. Είναι offside ο Τζένσον Μάρτινς. Νομίζω έτσι όπως το είδα. Δεν σήκωσε σημαία. Μάρτινς θέλει να πατήσει περιοχή. Το σουτ αποκρούει. Τώρα σηκωμένη σημαία ο Ορτέγκα. Νομίζω φάνηκε από το ξεκίνημα ότι ήταν σε αντικανονική θέση ο Τζένσον Μάρτινς και σαν να δίστασε να κινηθεί προς την μπάλα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο στο 51ο λεπτό. Να ξαναδούμε. Ναι, είναι καθαρά offside. Δεν υπάρχει ούτε καν οριακή φάση. Δεν είναι. Μπήκαμε στο 52ο λεπτό. Πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αϊμέγγεν. Λίνσεν. Λεμπερτόν. Το σουτ ελέγχει από μακριά και δεν δυσκολεύεται να μπλοκάρει ο Πόποβιτς. Τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Με τα πόδια αναζητά ξανά τον Ελκαμπή και το Ροντινέι. Ο Ροντινέι προσπαθεί και παίρνει την κεφαλιά για τον Ελκαμπή από δεξιά. Ο Ολυμπιακός αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ξανά Ροντινέι, Σάλιακας, κλεισμένος, Γκαρσία, Ελκαμπή με το στήθος. Την ώρα που ετοιμαζόταν ο τροφοδοτής αριστερά τον Μάρτις κέρδισαν οι Ολλανδοί. Ο Άισα για το Λίνσεν στην αντεπίθεση πλησιάζει στην περιοχή του Πόποβιτς. Μπίσκοφ από αριστερά. Θέλει να πατήσει περιοχή, στριφογυρίζει με αντίπαλο τον Ρέτσο. Θα βγάλει για τον Τσέρι. Μοντέιρο, απομάκρυνε προσωρινά ο Κάρμο, επιμένουν οι Ολλανδοί. Το σουτ, δύσκολη επέμβαση από τον Πόποβιτς. Νέο γέμισμα, το σουτ out. Καλή διπλή ευκαιρία στο 53ο λεπτό για την Αϊμέγγεν. Με τον Πόποβιτς σε ετοιμότητα στο σουτ του Αΐσα και στη συνέχεια στο σουτ του Μοντέιρο, συγγνώμη, και στο γέμισμα του Άισα. Η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία. Απειλητικοί οι Ολλανδοί βρήκαν το χώρο που ήθελαν και απείλησαν. Νέγια Σμίτς θα απομακρύνει με το κεφάλι. Νέα κεφαλιά από τον Κάρμο στο χώρο του κέντρου. Ο Άισα προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ντάντι Γκαρσία. Σάλιακας Γκαρσία. Κέρδισε ο Τσέρι στο χώρο του κέντρου για την Αϊμέγγεν. Μοντέιρο. Νέγια Σμίτς. Ο Κροάτης για τον Τσέρι και αυτός με τη μία αριστερά στον Ουαΐσα. Ανεβαίνει και ο Φόμβιλ. Τσέρι. Νέο γέμισμα ο Κάρμο θα απομακρύνει. Παραμένει κατοχή της μπάλας στους Ολλανδούς. Προσπαθεί να δυσκολέψει τη ζωή του Στόρμ. Ο Ντάνι Γκαρσί. Συγγνώμη, ο Ζέλσον Μάρτινς. Ο Ουαΐσα από δεξιά. Δυνατό το μαρκάρισμα από τον Μπρούνο. Επιμένει ο Ουαΐσα. Αν είναι δυνατόν, δεν μπορούσε άνθρωπος να τον σταματήσει. Πατούν περιοχή οι Ολλανδοί. Κάποιος να παρέμβει. Νομίζω ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ στον Μπρούνο από τον Φονβίλ. Ναι, και το έδωσε ο Ισπανός διαιτητής στο 54ο λεπτό. Έχει κάνει ένα δίλεπτο, τρίλεπτο που η άμυνα του Ολυμπιακού αλλού πατεί και αλλού βρίσκεται. Με τους Ολλανδούς να κάνουν σχεδόν ό,τι θέλουν. Ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο Μεντιλίμπαρ. Θυμίσουμε στο ξεκίνημα του δευτέρου χρόνου ο Μάρτιν πήρε τη θέση του Ρόκα. Νομίζω Ζωά Σίλβα. Και Γκουστάβο Σαν πρόλαβα να δω καλά. Δεν είναι ικανοποιημένος από την εικόνα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο ο Μεντιλίμπαρ. Σάλιακας αναζητά στο πλάγιο out τον Αγίου Μπελκαμπή. Νέο γέμισμα από τον Σάλιακα. Από μάκρυνο Σάντλερ. Ήρθε να κερδίσει ο Ροντινέη. Μουζακίτης από δεξιά για τον Ολυμπιακό πάνω από την μεσαία γραμμή. Ρέτσος. Κάρμο στο χώρο του κέντρου. Πλάγια αριστερά. Μάρτινς γίνεται κάτοχος της μπάλας. Θέλει να πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Ουαΐσα. Μουζακίτης στον άξονα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κρατά ο Μουζακίτης. Μάρτινς. Μουζακίτης ξανά. Πίσω η μπάλα στο Ρέτσο. Ενώ εδώ έχουμε αυσυμμαχία του Ουαΐσα με τον Τζέλσον Μάρτινς. Με υπόδειξη του βοηθού νομίζω έχει δώσει φάουλ υπέρ της Νεϊμέγκεν και κάνει παρατηρήσεις ο Ζέσβο Μάρτιν στο 55ο λεπτό ο Ισπανός διαιτητής ο Σάντσες. Τριπλή αλλαγή ετοιμάζει ο Μεντιλίμπαρ. Πιρόλα τον Ζωάο Σίλβα και Μαφαιό και Πάμπλο Μαφαιό μάλιστα. Έξω ο Κάρμο, μέσα ο Πιρόλα. Έξω ο Τσικίνιο, μέσα ο Σίλβα. Έξω ο Σάλιακας, μέσα ο Μαφαίο. Τριπλή αλλαγή, έχει άλλη μία ακόμα ο Μεντιλίμπαρ. Είχε κάνει και μία στο ξεκίνημα του ημιχρόνου, ο Μάρτινς αντί του Ρόκα. Ουσιαστικά δεν έχουμε αλλαγές στο σχήμα, αλλαγές σε πρόσωπα μόνο. Το φάουλ θα το εκτελέσει ο Ορτέγκα για την Νεϊμέγκεν στο 57ο λεπτό. Μαφαίο δεν θα καταφέρει να πετύχει να έρθει σε επαφή με την μπάλα. Απομακρύνει η αμυντική του Ολυμπιακού. Βγαίνει πρώτος ο Σάντλερ να απομακρύνει όπως. Ξανά είναι η Μέγκερ στην επίθεση από αριστερά. Τσέρι στον άξονα, Μοντέιρο. Αριστερά, Ουίσα, το γέμισμα. Απομάκρυνε ο Πιρόλα. Υπάρχει φάουλ από το Λίνσεν στον Ιταλό αμυντικό του Ολυμπιακού. Ο Πόποβιτς θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση εκτελώντας αυτό το φάουλ. 58ο λεπτό έχουν φτάσει. 0-0 Ολυμπιακός στα Ιμέγκερ. Ο Μαυροβούνιος έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Ψάχνει ξανά τον Ελκαμπή, ο οποίος δίνει τις μάχες του, αλλά είναι απομονωμένος. Προσπαθεί ο Μάρτινς να μπει στην φάση. Ελκαμπή από αριστερά θέλει να πατήσει περιοχή. Θέλει να γυρίσει. Δεν θα τα καταφέρει να τροφοδοτήσει τον Μάρτινς. Μοντέιρο από δεξιά. Θέλει να ξεφύγει από τον Ελκαμπή. Στόρμ. Τσέρι. Λεμπερτόν για να βγάλει την αντεπίθεση. Ουαΐσα. Μπίσχοφ. Μπίσχοφ θέλει να πατήσει περιοχή να ξεφύγει από τον Μαφαίο. Κακή συνεννόηση του Γκαρσία με τον Ρέτσο. Το πλάγιο out από αριστερά είναι για την Νεϊμέγκεν στο 51ο λεπτό με τον Φόμπιλ. Μπίσχοφ, Φόμπιλ, κλεισμένο στο σημαίακι του κόρνερ, πάντα από αριστερά ο Ολλανδός. Μπίσχοφ. Φόμπιλ. Ξανά Μπίσχοφ. Φόμπιλ στα όρια της περιοχής, θέλει να γυρίσει. Ο Μπρούνο απομακρύνει. Θέλει να τροφοδοτήσει τον Ελκαμπή στην μεσαία γραμμή. Η κάθετη για τον Σίλβα έχει διαβάσει τη φάση ο Ορτέγκα και απομακρύνει και βγάζει και αντεπίθεση κιόλας η Νεϊμέγκεν. Με το Λίνσεν από αριστερά της στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Επιμένουν οι Ολλανδοί. Χόμπιλ, το γέμισμα, Ψαλιδάκι. Υπάρχει παίχτης του Ολυμπιακού πεσμένος στο τραυματικό χώρο και υπάρχει επιθετικό φάουλ στην απόπειρα του Άισα, του Λεμπερτών, συγγνώμη, να απειλήσει την εστία του Πόποβιτς με ανάποδο ψαλίδι. Όλα αυτά στο 60 λεπτό. Πάντα το 0-0. Φσάιτ δεν υπήρχε στην προηγούμενη απόπειρα του Ολυμπιακού, στην προσπάθεια του Ελκαμπή να τροφοδοτήσει τον Ζωάο Σίλβα. Αλλά ο Ορτέγκα μακριά από την εστία του κινήθηκε γρήγορα και απομάκρυνε την μπάλα. Πόποβιτς σε αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Αναζητά ξανά τον Ελκαμπή. Δυνατές μονομαχίες με τον Σάντλερ. Ο Άισα από δεξιά θα κερδίσει την κόντρα από τον Μπρούνο. Μένει όρθιος ο Άισα, θέλει να πατήσει περιοχή, να γυρίσει το εγκύκλιο της περιοχής. Μπίσχοφ το σουτ πάνω στα πόδια του Ρέτσου. Σε δύο χρόνους θα απομακρύνει σε flag out ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ένα τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, η Μέγκεν πατά πολύ καλύτερα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί ακόμη να βρει τα πατήματά του, να κρατήσει μπάλα και να αναζητήσει τον τρόπο να απειλήσει την εστία του Ορτέγκα. Ο Νέγια Σμίτς. Φόνβιλ. Σφίριξε ξανά ο Ισπανός. Έχει δώσει φάουλ υπέρ της Νεϊμέγκεν. Με αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Όχι, ελεύθερο. Ελεύθερο έχει δώσει φάουλ. Κατοχή στους Ολλανδούς στο 61ο λεπτό. Μοντέιρο. Αναζητά τον Τσέρι στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ κοντράρει ο Ρέτσος. Νέο σουτ, κοντράρουν ξανά οι αμυντικοί του Ολυμπιακού και τώρα θέλουν να βγάλουν την αντεπίθεση. Θα κερδίσει όμως γρήγορα ο Στόρμ. Ορτέγκα. Εκεί που έστειλε την μπάλα βγήκε ο Μαφέο, κέρδισε. Γκαρσία. Ροντινέη από δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Δυνατή παλιά για τον Σίλβα. Ο Ορτέγκα θα βγει και θα παραχωρήσει πλάγιο άτα από δεξιά. Ζωάο Σίλβα θέλησε να δώσει γρήγορα συνέχεια στην αναμέτρηση, αλλά ήταν μόνος του. Οπότε άφησε την εκτέλεση στο πλάγιο άτα από δεξιά στον Μαφέο. Γκαρσία, Μαφέο, πλάγια δεξιά. Ξανά επιστρέφει την μπάλα στον Γκαρσία. Ρέτσο στο χώρο του κέντρου. Μουζακίτης. Γκαρσία. Νέο γέμισμα, όχι, κακή η μπαλιά. Ελέγχει ο Ορτέγκα. Ο τερματοφύλακας της Νεϊμέγκεν. Σάντλερ. Ορτέγκα. Προσπαθούν οι Ερυθρόλευκοι να πιέσουν ψηλά. Οι Ολλανδοί κυκλοφορούν ψύχραιμα την μπάλα. Ο Άισα. Φόμπιλ πέρασε τη μεσαία γραμμή. Λεμπερτών. Ο Άισα από αριστερά. Φόμπιλ θέλει να πατήσει περιοχή. Η μπάλα θα καταλήξει out. Όλοι οι αναπληρωματικοί του Ολυμπιακού έχουν σηκωθεί για προθέρμανση. Να θυμίσω, μία αλλαγή έχει ακόμα ο Μεντιλίμπαρ στη διάθεσή του. Και είναι ο Ρέτσος πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα. Υποχρεωτική αλλαγή για κάποιον.
1: Νίκος, ένα κοντινό προηγουμένως φαινόταν ότι χόλαινε ο Ρέτσος.
0: Ναι. Άρα, Ισμαϊλόβιτς. Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς θα είναι η τελευταία αλλαγή των Ερυθρόλευκων.
1: Και το πρόβλημα είναι τώρα ότι απομένει μισή ώρα παιχνιδιού, έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ήταν υπερβολικό το ρίσκο των τριών αλλαγών.
0: Δεν έχει άλλη αλλαγή ο Μεντιλίμπαρ. Και δεν έχει καταφέρει να πάρει κάτι από τις αλλαγές στο ξεκίνημα του δεύτερου.
1: Νομίζω ότι το πρόβλημα, Νίκο, ήταν με περισσότερο στο κέντρο. Ο Ολυμπιακός μοιάζει να είναι γυμνό στο κέντρο του. Με αποτέλεσμα η Νεϊμέγκεν να κάνει πάρα πολύ εύκολα περάσματα και φάσεις.
0: Κερδίζει εύκολα την μπάλα η Νεϊμέγκεν και δεν δυσκολεύεται. Και να κυκλοφορήσει και να φτάσει και στα όρια της περιοχής του Πόποβιτς. Αρχηγός πλέον ο Ροντινέη. Έξω ο Ρέτσος. Μέσα ο Σμαϊλόβιτς στο 64ο λεπτό. Ο Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς αντί του Ρέτσου. Μουσική Και ο Πόποβιτς έτοιμος να δώσει συνέχεια εκτελώντας το ελεύθερο βολέ στο 64ο λεπτό. Φέρνει την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Σίλβα πήρε την κεφαλιά, Ροντινέη, Λκαμπή, Μαφέο προσπαθεί και έχουν τραυματιστεί δύο ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι είναι ο Λεμπερτόν και ο Μαφέο. Είναι και οι δύο πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Διακοπή στο 65ο λεπτό. Σηκώθηκε ο Μαφέο, θα σηκωθεί και ο Λεμπερτόν. Το φάουλ υπέρ της Ναϊμέγγεν. Φόμελ θα το εκτελέσει. Σάντλερ. Ορτέγκα στα όρια της περιοχής του. Ο Ισπανός θα φέρει την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Πυρόλα της στην πρώτη κεφαλιά. Και από τα πόδια του Νέγια Σμίτς, του Κροάτη, το πλάγιο άτα από αριστερά είναι για τον Ολυμπιακό. Περίπτωση της μεσαίας γραμμής. Ο Μπρούνο ψάχνει τον Ζωάο Σίλβα. Ακόμη ένα πλάγιο άτα από το κεφάλι του Νέγια Σμίτς. Ο Ολυμπιακός κερδίζει κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Προσπάθησε ο Ζωάο Σίλβα να αποφύγει τον αντίπαλό του, τον Νέγια Σμίτς. Ζητά φάουλ ο Ισπανός. Λέω ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση. Ορτέγκα. Μαφέο. Κακή απομάκρυνση, βιαστική απομάκρυνση χωρίς πίεση αντιπάλου. Πλάγιο άτα από αριστερά για την Ναϊμέγγεν. Με τον Φόμπιλ να μην βιάζεται. Να δώσει συνέχεια. Αναζητά τον Λίνσεν. Ροντινέη δεν κατάφερε από την απομάκρυνση του Σμπαϊλόβιτς να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο out ξανά από αριστερά για την Ναϊμέγγεν στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Το 67ο λεπτό έχουμε φτάσει. Λίνσεν. Προσπαθεί ο Γκαρσία. Φάουλ. Με τον Γκαρσία να διαμαρτύρεται. Θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Ο Βάσκος διαμαρτύρεται ότι υπάρχει φάουλ του αντιπάλου του Λεμπερτόν πρώτα. Στατική φάση που θα φέρει κόσμο στην περιοχή του Πόποβιτς. Φάουλ είναι πλάγια αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Δύο Ολλανδοί πάνω στην μπάλα. Μοντέιρο. Και ο Τσέρι. Να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Μοντέιρο εκτέλεσε. Απομάκρυνε ο Πυρόλα. Στόρμ νέο γέμισμα. Κέρδισε ο Μπρούνο. Είναι το λάθος. Σάιτ από το... που θα μπορούσε βέβαια να αφήσει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι τέτοιες αποφάσεις με την κατοχή στους ερυθρόλευκους φέρνουν διαμαρτυρίες. Το Μόρ βλέπω να ετοιμάζει ο Σρούντερ και τον Περέιρα στην επόμενη διακοπή. Διπλή αλλαγή από τους Ολλανδούς. Μουντέιρο. Μάρτινς κέρδισε. Μουζακίτης. Έγινε το λάθος. Πυρόλα. Προσπαθεί ο Ζωάο Σίλβα από αριστερά να ξεφύγει. Θέλει να γυρίσει. Δεν θα τα καταφέρει να τροφοδοτήσει τον Μάρτινς. Ο Μπρούνο έρχεται να ανακτήσει την κατοχή της μπάλας για τους ερυθρόλευκους. Πάντα από αριστερά. Μπρούνο θα βγάλει και την σέντρα. Προσπάθησε ο Ροντινέη. Ελκαμπή καθυστέρησε. Γκαρσία για τον Μουζακίτη. Έχει χώρο για το σουτ. Το κάνει. Απομακρύνεται η μπάλα. Όπως οι Ολλανδοί να απομακρύνουν όσο πιο μακριά μπορούν. Νομίζω αν δεν υπάρχει σπρώξιμο, υπάρχει χέρι. Κατοχή για τους ερυθρόλευκους. Συνεχίζεται η αναμέτρηση. Μπρούνο από αριστερά έχει χώρο για την σέντρα. Θα την πραγματοποιήσει. Κοντράρι μπάλα. Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Με τον Ζωάο Σίλβα να μην μπορεί να νικήσει τον Ορτέγκα. Στο 61ο λεπτό. Μπρούνο ξανά από αριστερά. Νέο γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί που τρέχει ο Μαφέο για να διατηρήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Μουζακίτης. Νέο γέμισμα. Out. Και κάπου εδώ η μήνυ πολιορκία των Ερυθρόλευκων λαμβάνει τέλος και θα γίνουν και οι δύο αλλαγές για την Νάιμέγκεν. Έξω ο Στόρμ, μέσα ο Περέιρα. Και να δούμε και ο Μόρ, τον Ουαΐσα, μάλιστα. Στο 20 λεπτό αυτές οι αλλαγές για την Νάιμέγκεν. Μέσα ο Περέιρα στη θέση του Στόρμ, μέσα ο Μόρ στη θέση του Ουαΐσα. Και ο Ορτέγκα έτοιμος για το ελεύθερο βολέ, για να φέρει την μπάλα πάνω από τη μεσαία γραμμή, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Σμαΐλοβιτς την πρώτη κεφαλιά, Περέιρα τη δεύτερη. Ζωάο Σίλβα θα κερδίσει. Σίλβα κρατά. Μπρούνο από αριστερά. Πιρόλα. Πόποβιτς. Ροντινέι. Ελκαμπή. Έχει χώρο για το σούτ στην αγκαλιά του Ορτέγκα στο 21ο λεπτό. Και είναι πεσμένος ο Σίλβα στον αγωνιστικό χώρο. Νέα διακοπή στην αναμέτρηση. Και τώρα το ιατρικό επιτελείο των Ερυθρόλευκων θα μπει για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.
1: Να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή να πω ότι στο μάτς που ενδιαφέρει πάρα πολύ και ΑΕΚ και ΠΑΟ, Κλέφσκι, Σόφια Σκαϊρά, Ταλμάτι, τελικό 1-0 για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Το Union Saint-Siluaz Bodo Glimt που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό είναι στο 2-2. Σπάρτακ Πράγας Λιόν 2-1 αυτή τη στιγμή. Χάμπολ Μπρεσεβά Ερυθρός Αστέρας τελικό 1-0 για τους Ισραηλινούς που έχουν ελαφρύ προβάδισμα πρόκρισης. Και Δυνάμο Ζάγκρεμ Κάουνο Ζαλγκίρις 3-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια για τον τρίτο προκριματικό του Champions League που είναι σε εξέλιξη. Επιστροφή στον Νίκο Σταματέλο.
0: Στο 72ο λεπτό είμαστε. Ο Ορτέγκα έτοιμος να δώσει συνέχεια χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα. Ο Σίλβα που πέρασε για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου, ο Πορτογάλος θα επιστρέψει. Περιμένει το OK από τον διαιτητή. Πέρασε η παλιά, ο Σμαΐλοβιτς προσπάθησε. Βγήκε ο Πόποβιτς από μάκρυνε μπροστά από τον Λίνσεν. Διατηρούν οι Ολλανδοί την κατοχή της μπάλας. Ο Φόνμπιλ ανάμεσα σε δύο θέλει να περάσει. Απομακρύνει ο Σμαΐλοβιτς. Τρέχει ο Ελκαμπή αρκετά μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή για να κερδίσει την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν θα περάσει την παλιά. Τώρα να δούμε ο Μουζακίτης για τον Ζέλσον Μάρτινς από δεξιά. Πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Περέιρα. Θέλει να γυρίσει εκεί όμως που θα βγει ο Ορτέγκα μπροστά από τον Ελκαμπή στο 73ο λεπτό. Ακόμη δύο αλλαγές σε λίγο για την Νάιμέγκεν. Ο Τάντιτς είναι ο ένας και ο Ίσακ Χάσεν Άρωεν ο άλλος. Για την ώρα ο Νέγια Σμιτς στην παλιά και το Λεμπερτόν από δεξιά με αντίπαλο τον Πιρόλα. Μορ ψάχνει στήριγμα. Περέιρα πάντα από δεξιά, οι Ολλανδοί πάνω από την μεσαία γραμμή. Μορ, Περέιρα πίσω στον Ορτέγκα. Ισπανός με τα πόδια εκεί, ο Μαΐλοβιτς θα απομακρύνει με το κεφάλι. Τσέρι από αριστερά. Λεμπερτόν. Μάρτινς θα κερδίσει, θα βγει πρώτος στην μπάλα, θα κερδίσει. Υπάρχει φάουλ και θα τελειώσει η απόπειρα των Ολλανδών να ανακτήσουν την κατοχή της μπάλας και να απειλήσουν τον Πόποβιτς. Έξω ο Σάντλερ, μέσα ο Χάνσεν. Και έξω ο Λίνσεν, μέσα ο Τάντιτς. Στο 74ο λεπτό. Το Ο Πόποβιτς στο 74ο λεπτό πηγαίνει να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση εκτελώντας το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Ζεύσον Μάρτινς. Αναζητά το Ροντινέι. Μπάλα θα καταλήξει πλάγιο out. Πλάγιο out από αριστερά για την Νάιμέγκεν. Ένα τέταρτο ακόμη χωρίς καθυστερήσεις για να συμπληρώσουμε τα 90. Κερδίζουν οι Ολλανδοί, αλλά τρέχει ο Μαφέο, σηκωμένη σημαία offside και χωρίς την παρέμβαση του Ισπανού αμυντικού. Πάλι κάτω θα ήταν για τους Ερυθρόλευκους. Σμαϊλόβιτς αφήνει την εκτέλεση του offside στον Πόποβιτς. Ψάχνει αριστερά τον Μπρούνο. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό από την απομάκρυνση του Χάνσεν. Σίλβα θέλει να πατήσει περιοχή ανάμεσα σε δύο. Θα μείνει όρθιος, θα γυρίσει. Μπρούνο, Ελκαμπή, έχει χώρο για το σούτ. Τώρα κλείστηκε. Μουζακίτης, μπάλα εκτός περιοχής. Πίσω στον Σμαϊλόβιτς και αυτός με τη μία αριστερά στον Μάρτινς. Προσπαθεί ο Μάρτινς, πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Από αριστερά στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ορτέκα, το εκτελεί γρήγορα ο Ζέλσον Μάρτινς. Πυρόλα στο χώρο του κέντρου για τον Σμαϊλόβιτς. Η κάθετη είναι για τον Ροντινέι. Ανοίγει ωραία αριστερά στον Πυρόλα, με τη μία στον Ζέλσον Μάρτινς. Νέο γέμισμα, περνάει μπάλα από όλο τον κόσμο, θα καταλήξει out. Ο Μπίσκοφ που είχε γυρίσει για να βοηθήσει την άμυνα και ο Μαφέο που έχει ανέβει για να φανεί απειλητικός, δεν κατάφεραν να ακουμπήσουν την μπάλα. Πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Νάιμέγκεν. Πρώτος αγώνας και τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ορτέγκα στο ελεύθερο βολέ. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή η μπάλα. Μαφέο θα απομακρύνει όπως όπως. Σίλβα πήρε την κεφαλιά. Μπρούνο. Πόποβιτς. Βιαστική απομάκρυνση από τον Πόποβιτς χωρίς να πιέζεται. Λεμπερτόν. Υπάρχει κοντρόλ με το χέρι από τον Μόρ. Το φάουλ από αριστερά. 5-6 μέτρα πάνω από το ύψος μεγάλης περιοχής του Πόποβιτς. Είναι για τον Ολυμπιακό. Πυρόλα, Πόποβιτς. Μαθιά παλιά για τον Μπρούνο. Άργησε να ξεκινήσει την προσπάθειά του. Πλάγιο out από δεξιά για την Νάιμέγκεν μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα και της μεσαίας γραμμής. Περέιρα αναζητά τον Τάντιτς. Το πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό. Πυρόλα. Πόποβιτς. Μαθιά μπαλιά από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Ελκαμπή, κοντρολάρι με το στήθος. Μουζακίτης δεξιά στον Ροντινέι. Ροντινέι κλεισμένος. Θέλει να βγάλει ακόμα μία σέντρα. Δεν είναι καλή απομάκρυνση, αλλά σε δύο χρόνους θα καταφέρει ο Νέγιας Μίτσης να στείλει την μπάλα μακριά. Φόμπιλ. Ελέγχει ο Σμαϊλόβιτς. Πίσω στον Πόποβιτς. Υπάρχει φάουλ από τον Μοντέιρο στο χώρο του κέντρου στον Σίλβα. Ο Πορτογάλος ήθελε και κάτι παραπάνω, προφανώς ήθελε και κάρτα. Ο Ισπανός καταλόγησε απλά το φάουλ, δεν έβγαλε κάρτα από το τσεπάκι του. Ενώ συμπληρώνουμε 78 λεπτά στον κύριο Ισκαρέσκακης. Πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Νάιμέγκεν. Μπρούνο από αριστερά θέλει να συνεργαστεί με τον Μάρτινς. Η μπάλα έχει βγει εκτός. Πλάγιο out για τους Ολλανδούς. Το πλάγιο out είναι μεταξύ της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα και της μεσαίας γραμμής. Ο Περέιρα το εκτέλεσε για τον Τάντιτς. Σίλβα προσπαθεί για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Γκαρσία, Σίλβα. Ακόμη ένα φάουλ από τον Χάνσεν αυτή τη φορά. Φαίνεται να πονάει ο Πορτογάλος. Μάρτινς εκτελεί γρήγορα για τον Σμαϊλόβιτς. Πιρόλα. Μπρούνο. Κλείστηκε, έχασε εύκολα την μπάλα από τον Μόρ. Τάντιτς. Δεξιά για τον Τσέρι. Πάνω από τη μεσαία γραμμή. Κρατά ο Τσέρι. Ανέβηκε ο Περέιρα δεξιά. Σε αυτόν πήγε η μπάλα. Με αντίπαλο τον Μπρούνο. Μόρ. Ψάχνει τρόπο να βρει χώρο για να σουτάρει. Κρατούν την κατοχή της μπάλας με το Φόμπιλ οι Ολλανδοί. Τάντιτς κλεισμένος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κερδίζει τις κόντρες, αλλά θα μπλοκάρει τελικά ο Πόποβιτς. Οι Ερυθρόλευκοι προσπαθούν να αφνιδιάσουν, δεν τα καταφέρουν. Λεμπερτόν διατήρησε την μπάλα τόσο αγωνιστικό χώρο. Ο Μάρτινς απομάκρυνε όπως ο Μπρούνο. Σίλβα θέλει να κερδίσει από τον Περέιρα. Μοντέιρο. Δυνατές οι μονομαχίες. Τάντιτς. Μόρ για τον Τάντιτς μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να ξεφύγει από τον Πιρόλα. Μόρ πατά περιοχή. Υψηλή τεχνική από τους Ολλανδούς. Αλλά η ουσία είναι ότι απομάκρυναν έστω και προσωρινά οι Ερυθρόλευκοι την μπάλα και κέρδισαν και το φάουλ στο 81ο λεπτό. Με το 0-0 να διατηρείται. Ο Λεμπερτόν ήταν για λίγο πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, σηκώθηκε. Ο Τάντιτς δεν δίνει την μπάλα στον Πόποβιτς. Για να δώσει συνέχεια, περίμενε να γυρίσουν όλοι οι συμπαίκτες του. Και τώρα έτοιμος ο Μαυροβούνιος να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο 81ο λεπτό για να φέρει την μπάλα αρκετά μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Ακόμη μια μονομαχία του Ελκάμπη με το Φόμπιλ αυτή τη φορά. Σμαϊλόβις νέο γέμισμα. Κερδίζει ο Ροντινέη από δεξιά. Ψάχνει κάποιο στήριγμα, είναι ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Πλάγια δεξιά. Μαφέο θα γυρίσει Ελκαμπή στα όρια της περιοχής. Μπρούνο θέλει να κάνει το shoot-out. Στο 82ο λεπτό. Το shoot από τον Μπρούνο. Ολυμπιακός μετά από αρκετή ώρα προσπάθησε να απειλήσει. Χωρίς να αισθανθεί ιδιαίτερη πίεση ο Ορτέγκα. Ισπανός τερματοφύλακας. Έτοιμος για το ελεύθερο βολέ. Κεφαλιά από τον Τάντιτς, νέα από τον Πιρόλα. Λεμπερτόν, Μόρ. Δυνατές οι μονομαχίες, αρκετά μέτρα από τη μεγάλη περιοχή του Πόποβιτς. Ο Νέγιασμιτς απομάκρυνε. Προσπαθεί ο Πιρόλα. Λεμπερτόν θα κερδίσει με το χέρι. Το φάουλ είναι υπέρ του Ολυμπιακού στο χώρο του κέντρου. Μπρούνο. Κάθεται είναι για τον Σίλβα. Από αριστερά πατά περιοχή ο Σίλβα. Έχει μπροστά το Μοντέιρο. Θέλει να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου. Έχει δεύτερη ευκαιρία. Μάρτινς ψάχνει χώρο για το σουτ. Πολύ μακριά από την αντίπαλη εστία. Η μπάλα από το σουτ του Πορτογάλου στο 83ο λεπτό. Ο Ορτέγκα αφήνει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Έτοιμος για το ελεύθερο βολέ ο τερματοφύλακας των Ολλανδών. Πιρόλα στην πρώτη κεφαλιά. Μοντέιρο θα γυρίσει από πολύ μακριά στον τερματοφύλακά του. Μοντέιρο. Σμαϊλόβιτς. Λεμπερτόν. Εμπρέ Μόρ. Κυκλοφορούν οι Ολλανδοί στο χώρο του κέντρου την μπάλα. Μοντέιρο. Περέιρα. Πλάγια δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Χάνσεν. Θα το αποσπάσει την μπάλα ο Μουζακίτης. Επιμένουν και κερδίζουν ξανά οι Ολλανδοί. Νέο λάθος. Γκαρσία δεν κατάφερε να τροφοδοτήσει τον Ελκαμπή. Ο Ορτέγκα αναζητά τον Μπίσκοφ με αντίπαλο τον Μαφέο. Μπίσκοφ πλάγιο out για την Νέιμεγγεν. Καγιαότα από αριστερά, αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Στο 84ο λεπτό έχουμε φτάσει. Πάντα το 0-0. Ο Φόμβιλ στο πλάγιο out. Κέρδισε ο Λεμπερτόν, αλλά υπάρχει φάουλ στη διεκδίκηση της φάσης υπέρ του Ολυμπιακού στο 85ο λεπτό. Ακόμη 5 λεπτά χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις. Εκτελέστη γρήγορα το φάουλ με τον Ελκαμπή να τρέχει τον Ορτέγκα να απομακρύνει με το κεφάλι. Πλάγιο out από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ναι, ακριβώς πάνω από τη μεσαία γραμμή. Εκτέλεσε ο Μπρούνο. Άλλαξε με τον Πιρόλα. Μπρούνο από αριστερά. Μάρτινς. Πλάγιο out ξανά για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Σχεδόν στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ορτέγκα. Με τον Μπρούνο. Έχει πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Να στέλνει την μπάλα στην περιοχή. Απομάκρυνο Περέιρα, Πιρόλα, Μπρούνο από αριστερά. Μπερδεύτηκε χωρίς πίεση. Πλάγιοτ για την Αϊμέγγεν. Ο Περέιρα στο πλάγιοτ από δεξιά για τους Ολλανδούς. Πιρόλα στην πρώτη κεφαλιά, Περέιρα σε μια δεύτερη. Λεμπερτόν και Μουζακίτης μονομαχούν. Τσέρι θέλει να ξεφύγει από τον Πιρόλα. Δυνατά ο Ιταλός. Θα παραχωρήσει το πλάγιο out από δεξιά. 4-5 μέτρα πάνω από την μεσαία γραμμή. Εκτελεστής ξανά ο Περέιρα. Προσπαθεί ο Τάντιτς από δεξιά. Πλάγιο out είναι για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Με τον Μπρούνο να θέλει να το εκτελέσει. Να τροφοδοτεί τον Πιρόλα. Ξανά Μπρούνο, Πιρόλα. Βιαστικά ο Ιταλός αναζήτησε τον Μάρτινς. Σίλβα για τον Ροντινέη. Κέρδισαν οι Ολλανδοί. Ορτέγκα ελέγχει ο Πιρόλα. Μπλοκάρει εύκολα ο Πόποβιτς. Παρά την πίεση του Τάντιτς στο 87ο λεπτό. Πόποβιτς στο βολέ. Ελκαμπή στην κεφαλιά. Νέγια Σμίτς. Ορτέγκα. Απομάκρυνε ο τερματοφύλακας στην ΕΜΕΚΕ μπροστά από τον Σίλβα. Πιρόλα. Πόποβιτς ψάχνει τον Μπρούνο. Κεφαλιά πάσα για τον Μάρτινς. Κέρδισε από τον Λεμπερτόν. Ξεφεύγει από έναν αντίπαλο ακόμη. Μουζακίτης πίσω στον Πιρόλα. Σμαϊλόβιτς. Μαφέο από δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Νέο γέμισμα για ποιον? Κανένας. Περέιρα. Λεμπερτόν. Περέιρα. Ορτέγκα θα απομακρύνει όπως όπως. Θα βγει μπάλα πλάγιο out. Ναι, πλάγιο out από δεξιά. Από αριστερά συγγνώμη για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο. Πιρόλα. Προσπαθεί ο Σίλβα να κερδίσει τη μονομαχία. Μπαίνει δυνατά στη φάση και ο Μάρτινς. Φάουλ. Υπέρ της Ναϊμέγγεν στη γωνία της μεγάλης περιοχής από δεξιά, όπως ξεκινά μια καινούργια επίθεση η φιλοξενούμενη ομάδα. Ορτέγκα δεν βιάζεται. Συμπληρώνουμε 88 λεπτά παιχνιδιού. Πάντα το 0-0. Ορτέγκα έχει πάρει 34 μέτρα φόρα. Ψάχνει τον Μπίσχοφ από αριστερά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Χάνσεν, Μπίσχοφ, Φόμβιλ, Ορτέγκα. Νέο γέμισμα. Σμαϊλόβιτς θα πάρει την κεφαλιά. Χάνσεν τη δεύτερη. Προσπαθεί ο Γκαρσία με τον Σμαϊλόβιτς. Κερδίζουν για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Βαθιά παλιά. Όχι. Και ελέγχει μόνο ο Ορτέγκα. Και με την κάλυψη του Περέιρα. Πολύ μακριά ο Ζέλσον Μάρτινς για να διεκδικήσει την μπάλα. Ναι, για Σμιτς. Ο Κροάτης ανοίγει στην δεξιά στον Λέμπερτον. Το πλάγιο ότι είναι για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ενώ θα έχουμε και τελευταία αλλαγή για την Νάιμέγκεν. Έξω ο Μοντέιρο. Ο Βίλμουντσον με το νούμερο 11 θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Στο 90 λεπτό είμαστε. Σμαϊλόβιτς, Μαφέο από δεξιά κάτω από τη μεσαία γραμμή. Νέο γέμισμα. Νέια Σμιτς. Έγινε το λάθος, κέρδισε ο Μουζακίτης, προσπαθεί ο Σίλβα. Θα βγουν οι Ολλανδοί πρώτοι στην μπάλα, γύρισμα τώρα στον Ορτέγκα. Θα απομακρύνει όπως ο τερματοφύλακας στην Νάιμέγκεν. Προσπαθεί ο Μπρούνο στη μονομαχία με τον Μόρ. Αν υπάρχει κάποια παράβαση. Λεμπερτόν, Περέιρα από δεξιά. Βίλμουσον, Λεμπερτόν, Μόρ. 3 λεπτά επιπλέον χρόνου, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να μετρούν. 3 λεπτά για να ακούσουμε το τελευταίο σφύριγμα του Ισπανού. 0-0 Ολυμπιακός Νάιμέγκεν. Μπρούνο στο πλάγιο άτα από αριστερά για τους ερυθρόλεπτους στο ύψος μεσαίας γραμμής, γυρίζει πίσω στον Πιρόλα. Πόποβιτς με τα πόδια αναζητά τον Ελκαμπή, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Ο Νέγκια Σμιτς θα απομακρύνει ξανά. Δυνατές οι μονομαχίες. Κερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι. Η Ροντινέη δεν θα καταφέρει να μπει στην περιοχή. Κέρδος για τον Ολυμπιακό. Το πλάγιο άτο από δεξιά. Αρκετά μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Στο πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Μαφέο θα το εκτελέσει. Στέλνοντας την μπάλα πίσω στον Σμαϊλόβιτς. Μουζακίτης. Μπρούνο από αριστερά. Κλείστηκε από τον Μόρ. Μουζακίτης. Μπρούνο. Προσπαθεί ο Μάρτινς. Θα χάσει από τον Περέιρα. Αλλά είναι κλεισμένος στο σημείο του κόρνερ. Απομακρύνει όπως ο Περέιρα. Πλάγιο out. Από αριστερά για τους ερυθρόλευκους. Ακόμη 1,5 λεπτό. Για να ολοκληρωθούν και οι καθυστερήσεις, πάντα το 0-0 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Νάιμέγκεν. Εκτελέστηκε το πλάγιο, προσπαθεί ο Πιρόλα, νέο γέμισμα με τον Ιταλό, Σίλβα από τον Ελκαμπή, κόρνερ. Μάλιστα. Στατική φάση στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων που θα φέρει όλο τον κόσμο στην περιοχή των Ολλανδών. Κόρνερ από αριστερά με τον Ροντινέη να παίρνει αρκετά μέτρα φόρα. Έχει ανέβει και ο Πιρόλα στη μικρή περιοχή για να κρύψει το οπτικό πεδίο στον τερματοφύλακα. Εκτέλεσε ο Ροντινέη δυνατά, πολύ δυνατά. Τρέχει και δεν φτάνει ο Μάρτινς, θα καταφέρει να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Από δεξιά πλέον για τον Ολυμπιακό. Μουζακίτης. Ίσως την τελευταία ελπίδα του Ολυμπιακού να κερδίσει κάτι από την απόψινη αναμέτρηση. Μάρτινς από δεξιά στην ατομική προσπάθεια. Πάτησε ωραία για τον Μουζακίτη. Το γέμισμα. Απομακρύνουν προσωρινά οι Ολλανδοί. Μπρούνο. Νέο γέμισμα. Ορτέγκα θα βγει, θα μπλοκάρει γρήγορα το βολέ για να ευνηδιάσει. Ο Μαφέο σε καλύτερη μοίρα για τον Μουζακίτη. Τέλος. Ο Ολυμπιακός Νάιμέγκεν 0-0. Ορθάνυχτη η ρεβάνς την ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος καλείται να αλλάξει αρκετά πράγματα από την εικόνα που είδαμε απόψε, για να πάρει το πάνω χέρι και να προκριθεί στα play-off του Champions League. Οι Ολλανδοί νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο πατώσαν καλύτερα. Είχαν κάποιες καλές στιγμές. Το 0-0 δεν άλλαξε και έτσι την ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία μια ορθάνυχτη ρεβάνς και για τις δύο ομάδες. Νίκο.
1: Ολυμπιακός Νεμέγγεν 0-0. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Σταματέλο. Οι Ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να πάρουν έστω και μικρό προβάδισμα πρόκρισης στα play-off του Champions League. Μπορεί να πω μάλιστα από την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να είναι και ευχαριστημένοι από αυτό το τελικό 0-0. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε κάποιες ευκαιρίες, είχε την υπεροχή, ήταν πιο συμπαγής, χωρίς βέβαια να απειλήσει ιδιαίτερα την άμυνα της Ολλανδικής ομάδας. Αλλά πραγματικά το δεύτερο ημίχρονο βάζει πάρα πολύ προβληματισμό εν ώψη της ρεβάνς σε 7 βράδια από τώρα, την 3η 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Σιγά σιγά θα πάμε και στην σχολιογραφία του αγώνα. Να πω ότι έχουμε 4-0 στον Δυνάμο Ζάγκρεμ Κάουνο Ζαλγκίρης. Στις καθυστερήσεις Ουνιόν Σεν Λουίς Λουάς Μπόρντο Γκλιμ 2-2, Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Θυμίζω τελικά Αραράτ Σέλιε 2-1, Μιάλμπι Σλοβάν Μπρατσλάβας 1-2, Λεύσκη Σόφια Καερά Ταλμάτι 1-0 και Χάπολι Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0. Αρχίζουμε λοιπόν με το πρώτο σχόλιο της βραδιάς από τον Κώστα Νικολακόπουλο. Δεν ξέρω αν άκουσες την εισαγωγή μου, Κώστα μου, καλησπέρα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αισθάνεται και τυχερός από την εικόνα που είχε στο δεύτερο ημίχρονο που φεύγει και πάει στη ρεβάνς με το 0-0. Χαίρετε.
2: Έλα Νίκο, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός από το... για ένα πάρα πολύ κακό 20 λεπτό από το 40 έως το 60 το τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και στα πρώτα 15 του δεύτερου πραγματικά δεν ήταν καλός. Μπορούσε εκεί να φάει σίγουρα τουλάχιστον ένα γκολ και να ήταν χειρότερα τα πράγματα. Από την άλλη, εξίσου αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να έκανε κάτι καλύτερο ο Ολυμπιακός στο δικό του καλύτερο διάστημα, δηλαδή στα πρώτα 40 λεπτά και μετά το 60 όταν ισορρόπησε. Δεν μπορώ να πω ότι είχε πολύ καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Πιο καθαρές ήταν κάποιες φάσεις των Ολλανδών, πρέπει να δεχτούμε. Αλλά ήταν ο Ολυμπιακός, είχε στιγμές για να κάνει σίγουρα κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο έκανε. Ό,τι ξέραμε, λέγαμε όλες αυτές τις μέρες ότι θα ήταν μια μεγάλη μάχη το παιχνίδι και ένα μάτς 50-50. Όσοι ήταν αφελείς πίστευαν ότι ο Ολυμπιακός στην κατάσταση που είναι θα μπορούσε να κάνει, ξέρω εγώ, 3-0, να κερδίσει την τρίτη καλύτερη ομάδα της Ολλανδίας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όποιος είχε δει τα φιλικά του Ολυμπιακού θα καταλάβαινε ότι η ομάδα δεν έχει στρώσει, να το πούμε έτσι. Οι Ολλανδοί έχουν πολύ καλά τρεξίματα, καλύτερα από τους παίκτες του Ολυμπιακού, και θα έλεγα ότι ήταν ευτυχώς που ο Μεντιλίμπαρ έκανε 3 αλλαγές μαζεμένες σε εκείνο το διάστημα και το παιχνίδι το ισορρόπησε ο Ολυμπιακός. Βέβαια, ακόμα και τότε, μέχρι να μπουν στο παιχνίδι οι νέοι παίκτες για ένα πεντάλεπτο, ήταν τα πράγματα δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Βλέπω εδώ τα στατιστικά, 54-46 κατοχή, 12-13 οι τελικές, 5-4 εντός εστίας, 5-2 τα κόρνερ, 11-17 τα φάουλ. Ήταν ένα αποτέλεσμα που μπορείς να το πεις και δίκαιο. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτούς τους παίκτες έχει τη συγκεκριμένη στιγμή, έχει μια εβδομάδα ακόμα ο προπονητής να βελτιώσει την κατάσταση με τους υπάρχοντες παίκτες. Δυστυχώς σε κάθε μάτς του Ολυμπιακού, είτε επίσημο είτε φιλικό, υπάρχει και τραυματισμός. Σήμερα ήταν του Ρέτσου, ο οποίος ο Ρέτσος είχε τραυματιστεί στο πρώτο φιλικό, από τότε δεν είχε ξαναπαίξει, έπαιξε σήμερα, τα έδωσε όλα, είναι αλήθεια, αλλά τραυματίστηκε πάλι. Δεν ξέρω, μακάρι ο ΕΣΕ με το Σιπιόνι σε μια εβδομάδα να είναι καλύτερα για να δώσουν λύσεις, να βοηθήσουν, όπως και ο ΣΑ, το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, έχοντας κάνει περισσότερες προπονήσεις, να δώσει κάποιες λύσεις.
1: Συμφωνώ απόλυτα, Κώστα, γιατί το κέντρο φαινόταν να έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Είχε μεγάλο πρόβλημα γιατί αναγκάστηκαν και το έπαιξαν και 90 λεπτά και οι δύο, και ο Γκαρθία που είναι και μεγάλο παιδί και ο Μουζακίτης, γιατί δεν είχε περιθώρια αλλαγών αφού έκανε μαζεμένες. Δεν ήταν η καλύτερη ιδέα του Μεντιλίπαρ να ξεκινήσει με το Ρόκα, ένα άπειρο παιδί που ανέτοιμος ξεκάθαρα για τέτοιο επίπεδο ακόμα. Θέλει ο Ολυμπιακός να βάλει τα δυνατά του σε μια εβδομάδα. Θεαματικά πράγματα δεν μπορεί να αλλάξουν, αλλά μπορεί να βελτιωθεί ο Ολυμπιακός. Η ΝΕΚ θα παίξει στο γήπεδό της, σίγουρα μπορεί και να την περιμένουμε καλύτερη, δεν ξέρω, γήπεδό της είναι. Ο Ζώτα πάλεψε που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ζέλσον ξεκίνησε καλά, αλλά και αυτός στη συνέχεια δεν ήταν καλός. Ο Πιρόλα ευτυχώς μπήκε καλά. Ο Μαθαίο δεν είναι πιστικός. Όσο αντέχει ο Σάλιακας μοιάζει καλύτερος. Ο Σμάιλοβιτς την αρχή ειδικά είχε θεματάκια. Ο Πόποβιτς ήταν αφομένος στην αρχή του παιχνιδιού, ούτε με την μπάλα καλός, ούτε έξοδη καλή, αλλά ευτυχώς στη συνέχεια βελτιώθηκε και ήταν καλός κατά τα δοκάρια, έκανε 2-3 καλές επεμβάσεις. Πρέπει να δώσει ο Ολυμπιακός, να ετοιμαστεί να δώσει μεγάλη μάχη. Δεν είναι στα καλά το Ολυμπιακός, αυτό είναι ξεκάθαρο, το βλέπαμε όλοι στα φιλικά, το είδαμε και σήμερα. Η ομάδα θέλει φρέσκο αίμα, καλύτερο φρέσκο αίμα, εννοώ πιο ποιοτικό, ειδικά επιθετικά. Είδαμε και με το Ροντινέι, και το πιο επικίνδυνο σουτ το έκανε ο Ροντινέι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και η καλύτερη ιδέα να πάει ο Ολυμπιακός με το Ροντινέι βασικό δεξιό εξτρέμ. Η ομάδα θέλει και να ανέβει σε ρυθμό, σε τρεξίματα. Δεν είδαμε, η ομάδα από το 40 και μετά δεν την είδαμε να έχει τα τρεξίματα που θα έπρεπε να έχει. Okay, πρώτο μάτς είναι, αλλά το ξέραμε ότι εδώ θα ήταν το πρώτο μάτς. Έπρεπε να είναι πιο έτοιμος ο Ολυμπιακός από αυτόν που είδαμε σήμερα. Και βέβαια επιβεβαιώνεται ότι χρειάζονται παίκτες, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι. Πάλι μηδέν είναι ο Ολυμπιακός επιθετικά. Εκεί είναι το πιο μεγάλο θέμα. Είναι από τη μέση και πάνω. Εκεί θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση. Εγώ αυτό βλέπω, νομίζω ότι πάνω κάτω όλοι το βλέπουμε. Σίγουρα περιμένουμε οι νέοι παίκτες να ανέβουν παραπάνω, να βρουν τα πατήματά τους, και ο Ζώτα και ο Ρόκα και ο Σμάιλοβιτς και ο Μαφέο και ο Σάλιακας, ακόμα και ο Πόποβιτς βέβαια, αλλά θέλει δουλειά ακόμα ο Ολυμπιακός. Τον περιμέναμε νομίζω πιο έτοιμο σήμερα. Εν πάση περιπτώσει είναι ζωντανός ακόμα, η ισοπαλία είναι αυτή. Και ισοπαλία να φέρεις έξω, μπορείς να πας για παράταση, αλλά νομίζω ότι επιβεβαιώνεται μέσα από το σημερινό παιχνίδι ότι είναι τουλάχιστον 50-50 η πρόκριση και δεν είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό που πολλοί πίστευαν προφανώς γιατί δεν έβλεπαν την πραγματικότητα, είναι 50-50 τουλάχιστον, για να μην πούμε επειδή παίζει ΝΕΚ στην έδρα της λίγο παραπάνω, λέμε 50-50. Αυτά, Νίκο.
1: Μάλιστα. Κώστα, μας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου για την λευκή ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Νέιμεγγεν. Τελικά αποτελέσματα σε όλα τα πρώτα παιχνίδια απόψε για το Champions League. 3-3 έγινε το Union Saint-Gilloise Bodø/Glimt. Όσο μίλαγε ο Κώστας Νικολακόπουλος, οι Βέλγοι προηγήθηκαν με 3-2 στις καθυστερήσεις. Επίσης, στις καθυστερήσεις οι Νορβηγοί σοφάρισαν σε 3-3, Σπάρτα Πράγας Λίον 2-1. Αυτά είναι τα τελικά που χρωστάγαμε. Έχει πετύχει 5ο γκολ η Δυνάμο Ζάγκρεπ και ολοκληρώνεται έτσι το μάτς. 5-0 Δυνάμο Ζάγκρεπ, Καόνο Ζάλγκηρης. Συνεχίζουμε την σχολιογραφία του της αναμέτρησης με τον Ηρακλή. Συνεχίζουμε την σχολιογραφία του της αναμέτρησης με

0: χωρίς όμως να μπορέσει να δημιουργήσει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δημιούργησε και πάλι ελάχιστα. Και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει, δεν νομίζω δηλαδή ότι έχει καλή στιγμή, προϋποθέσεις και όλα αυτά υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχε καθαρό μυαλό. Δεν ήταν καλή εικόνα του Ολυμπιακού. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει και με τον τραυματισμό του Ρέτσου, έχει συμβεί το εξής περίεργο, ότι έχουν αλλάξει τρεις από τις τέσσερις
1: αλλαγές. Θα το έλεγα.
0: Είναι τα τρία τέταρτα, ξέρεις, της άμυνας.
1: Πολύ σπάνιο.
0: Ναι, δηλαδή το, δεν υπήρχε βέβαια για να είμαστε και δίκαιοι και πολλές επιλογές να μπορέσει να αλλάξει πράγματα. Δηλαδή ήταν ο Λιτάβη ο μόνος επιθετικός. Στα χαφ υπάρχει φυσικά ο ΣΑ που είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για την οποία περιμένουμε να τη δούμε στο γήπεδο. Αλλά προφανώς και το παιδί είναι λίγες μέρες στην Ελλάδα. Έπαιξε όλο το μάτσο Ντάνι Γκαρσία, δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει 90 λεπτό, να αντέξει. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και στην προετοιμασία και στα φιλικά δεν είχε παίξει τόσο, δεν έβγαζε επιθέσεις όλα τα παιχνίδια, έλειψε και λόγω τραυματισμού. Γενικά ο Ολυμπιακός το δεύτερο μηχρόνου προβλημάτισε. Το ότι κράτησε ανέπαφη την νηστεία του είναι και ξέρεις και κάτι το οποίο δεν συμβαίνει εύκολα στα παιχνίδια της Νεμέγκε, δηλαδή το να μην σκοράρει. Είναι το μόνο θετικό το ότι κράτησε το 0. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλος προβληματισμός όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να απειλήσει ο Ολυμπιακός. Ναι, οκ, είναι το πρώτο μάτι της σεζόν, το καταλαβαίνω. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν μπορείς να πάρεις και πολύ μεγάλα ρίσκα, γιατί είναι το πρώτο της σεζόν, είναι μάτι τα οποία σε δύο παιχνίδια κρίνεται η πρόκληση στην επόμενη φάση για την επόμενη φάση των προκριματικών του Champions League, για να μπει στα play-off του Champions League και να διεκδικεί στην είσοδο στην League Phase. Ωστόσο η εικόνα δεν ήταν καλή. Το γεγονός είναι, κρατάω αυτό που είπες εσύ Νίκο, ότι ο Ολυμπιακός είναι ζωντανός και φυσικά και είναι ζωντανός. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να έχει και την εμπειρία και να μπορέσει να πάρει την πρόκληση σε μια εβδομάδα από σήμερα στην Ολλανδία. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να βελτιωθούν πράγματα όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Ένα το κρατούμενο και δεύτερον είναι ότι πρέπει να έρθουν και άλλοι παίκτες. Δηλαδή εγώ δεν είμαι της λογικής στο ότι πρέπει ο Ολυμπιακός χρειάζεται 15 ποδοσφαιριστές. Ποτέ δεν ήμουν σε αυτή τη λογική. Αλλά ότι πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ένα χαφ και να υπάρχει και άλλο ένα center forward πλέον, αφού είναι κομμένοι από τη λίστα ο Γιάρεμς και ο Τάρεμι, είναι απλά πράγματα. Δηλαδή πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Τώρα και αύριο που είναι ο λόγος θα αποκτήσει.
1: Ναι, την Τρίτη δεν παίζουν, αυτό σου λέγανε. Ναι.
0: Ναι, δεν έχει κάποιο δικαίωμα συμμετοχής.
1: Οπότε τι θα άλλαζε εσύ σε πρόσωπα?
0: Τι σε άρεσε σε πρόσωπα?
1: Γιατί έχεις δει και όλη την προετοιμασία και για τους λίγους που έχουν δει και τα δύο.
0: Ναι. Όχι, την έχω δει όλη. Γιατί εγώ δεν μου κάνει καμία εντύπωση ότι έπαιξε ο Ροντινέη. Βασικό ήταν ότι έπαιξε ο Σάλιακας, παρόλο που ήταν τις τρεις τελευταίες μέρες της προετοιμασίας του Ολυμπιακού στην προετοιμασία. Κοίτα, πιστεύω ότι θα βάλει Ζώτα βασικό. Ωραία, δηλαδή ότι θα βάλει το Ζώτα Σίλβα βασικό, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει και από μόνος του. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πολλά ο Μέντι όσον αφορά, ξέρεις, την ενδεκάδα. Απλά νομίζω ότι σε τέτοιους παιχνίδια από ψάχνεις και γκολ, το γεγονός ότι υπάρχει επιστροφή του Φορτούνη, ίσως ο Φορτούνης δεν ήταν η τελευταία αλλαγή αν δεν είχε τραυματιστεί ο Ρέτσος.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό δυστυχώς συνέβη. Και πρέπει ο Ολυμπιακός να κοιτάξει για να χτυπήσει την ανέκδοση. Είναι μια καλή ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία βέβαια σε κάποια σημεία στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε ότι ήθελε να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα. Δηλαδή δεν μπορούσαν να είχαν απειλήσει νωρίτερα. Δηλαδή έχουν μια αφέλεια. Ήταν καλός ο τερματοφύλακας ο οποίος έπαιζε αυτό το λεγόμενο μπακότερμα πολύ μακριά έξω από την νηστεία. Που λέγαμε μικρή το μπακότερμα. Είχε καθαρίσει κάποιες επικίνδυνες προϋποθέσεις που μπορούσε να βγάλει ο Ολυμπιακός. Θέλει δουλειά, πρέπει να βρει λύσεις και πρέπει ο Ολυμπιακός να σκοράρει αν πιάσει στην Ολλανδία. Γιατί το τελευταίο αυτό που δεν έτσι δεν έγινε να παίρνει από 28 παιχνίδια. Δηλαδή σχεδόν μια χρονιά. Να δούμε Νίκο, δηλαδή είναι ζωντανός ο Ολυμπιακός. Αυτό το κρατάμε και θέλω να πω επίσης ότι αν εξαιρέσουμε μια έξοδο στο πρώτο ημίχρονο, όσο αφού έλεγες για την προετοιμασία, θα θυμούνται οι φίλοι του πήγουν στο Ρεφέμ ότι έλεγα πάντα πολύ καλά λόγια ότι ο Πόποβιτς είναι πολύ καλός τερματοφύλακας.
1: Ναι. Και μπορεί να πεις ότι δέχτηκε πίεση, δεν είναι ότι δέχτηκε σήμερα.
0: Ναι. Και όποτε χρειάστηκε ήταν και μια έξοδο. Έχει κάνει στο πρώτο που μπερδεύτηκε λίγο εκεί με τον Μπρούνο και σου λέει ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Το που βγήκε μακριά από την περιοχή του. Θα δούμε.

0: Είναι μεγάλη σεζόν, πρέπει να γίνουν και κινήσεις, αλλά πρέπει η ομάδα να προετοιμαστεί για το παιχνίδι με την ΕΜΕΓΙΟ, στο οποίο και να έρθουν τώρα οι ποδοσφαιριστές, που κάποιος μπορεί βεβαίως και να ισχυριστεί ότι υπάρχει και κάποια καθυστέρηση, αλλά δεν είναι για το άλλο μάτς, το ίδιο ρόστερ πηγαίνει.
1: Μάλιστα. Μινακλή μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Παγώνικο, μου, καλά.
1: Μινακλή Αντίπας, λοιπόν, με το δικό του σχόλιο για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την ΕΜΕΓΙΟ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με αρκετά σχόλια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
8: Σούπαν πως είναι μπελαλής.
7: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Έχουμε τις πρώτες δηλώσεις στην Κοσμοτέ TV από τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος δήλωσε είναι πικρή γεύση στο αποτέλεσμα. Θέλαμε την νίκη στον πρώτο μας παιχνίδι εντός έδρας για φέτος. Θα δώσουμε τα πάντα όμως εκεί στην Ολλανδία για την πρόκριση στο δεύτερο παιχνίδι. Πολύ μεγάλη χαρά για τον τεμπούτο μου, αλλά λυπάμαι για το αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε όλοι να σκοράρουμε, δεν τα καταφέραμε, είμαστε λυπημένοι. Θα επαναλάβουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να πάρουμε και την πρόκριση. Συνεχίζουμε με τα σχόλια. Μπάμπης Χριστόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε κύριε.
1: Χαίρετε κύριε Νίκο, μας τι κάνετε.
0: Καλά. Έχεις δει και καλύτερα παιχνίδια στο Καραϊσκάκη σίγουρα, ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού.
1: Κοίταξε, δεν είναι μόνο ότι έχω δει καλά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε ανέτοιμος. Mm-hmm. Και ανήμπορος. Νομίζω ότι δηλαδή αυτές είναι οι δύο λέξεις που μου έρχονται. Πρώτες λέξεις που μου έρχονται. Και ανέτοιμος και ανήμπορος. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θα πρέπει να διορθωθούν πολλά πράγματα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά, πίεσε ψηλά, έκανε αυτό που ξέρει καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο είναι λογικό να πέσουνε, να πέσει η δύναμή του, να πέσουνε δηλαδή τα decibel του και να υποχωρήσει κάπως και τα λοιπά. Αλλά εκεί δέθηκε ένα πελαγοδρομί. Είχε ατυχίες, γιατί και ο δύο τους στόπερες δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Έπρεπε να αλλάξει και τον Σάλιακα, που μάλλον δεν ήταν έτοιμος να βγάλει 90 λεπτό. Μπήκε με αυτό ο οποίος πελαγοδρομούσε και αυτός. Επέμενε στο Ροντινέι και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο κάτι είδα από το Ροντινέο, στο δεύτερο δεν είδαμε απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι είναι μπερδεμένος και ο ίδιος ο προπονητής και πρέπει να τα ξεμπλέξει λίγο. Δεν κατάλαβα γιατί βγήκε ο Ρόκα, ο οποίος είχε διάθεση, μπούκαρε, έκανε, γυρνάγε πίσω, είχε ταχύτητα, είχε τόνα, είχε τ' άλλο. Αν έπρεπε να βγει ο Ζέλσον, νομίζω ότι έπρεπε να βγει ο
0: Ροντινέο.
1: Ναι, τώρα γίνανε κάποια πράγματα. Παρελθόντως ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο κέντρο ήταν ο Ντάνι Γκαρσία, γιατί άκουσε τα εξαμάξεις όλη αυτή τη βδομάδα και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός επιτακτικά πρέπει να φέρει αμυντικό χαφ, επιτακτικά πρέπει να φέρει εξτρέμ, διότι με αυτά που έχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από τη στιγμή που τον Ζώτα δεν τον χρησιμοποιείς στην άκρη, τον χρησιμοποιείς σε κάτι σαν ψευτό δεκάρι στη θέση του Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο μία από τα ίδια, δηλαδή σαν να έβλεπα τον περσινό Ολυμπιακό με
0: δύο-τρεις προσθήκες, ναι.
1: Με την ίδια διάθεση και με κάποιες προσθήκες, οι οποίες εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα στην άμυνά του, στα στόπερ του κτλ. Ο τερματοφύλακας έδειξε πολύ καλά στοιχεία, αν και νομίζω ότι θα παίζει ο άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που είδαμε σήμερα είναι ένα από το περσινό τελείωμα του Ολυμπιακού, δεν μπορώ να πω βελτιωμένο. Mm-hmm. Μπορώ να πω μία από τα ίδια.
0: Mm-hmm.
1: Την μπάλα ψηλά να πάει στον LKB. Ο LKB βρέθηκε 4-5 φορές σε κάποια καλή θέση, τις δύο λειτουργήσε εγωιστικά, τις άλλες βρήκε βάρια. Ό,τι βλέπαμε πέρσι είδαμε και φέτος. Mm-hmm. Αυτό έχω να πω.
0: Δημιουργικά το πρόβλημα βάρος, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο, έτσι.
1: Είναι δημιουργικά, ναι. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Μπάμπη, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Έγινε, για χαρά.
0: Καλή συνέχεια και στον Μπάμπη Χριστόγλου. Ακούσαμε το σχόλιο του.

0: Και για τον τρίτο προκριματικό του Europa League, η Λάρν με την Ιμπέρια είναι στο 0-0, ενώ η Σάμροκ με την Εγνάτια είναι στο 1-1, περίπου στο 55ο λεπτό. Επιστρέφουμε στην σχολιογραφία, θα τον έχετε σε λίγο μαζί σας για να ανοίξει τις γραμμές μετά τις 12, αλλά πάμε να πάρουμε και την άποψη του Γιώργου Τσανάγκα για αυτά που είδαμε στο χορτάρι του Καρεσκάκη στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Εντάξει. Ήταν νομίζω χαλαρό, πως ήταν δύο ομάδες αρκετά ανέτοιμες, γιατί μιλάτε για τους δύο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός μας ενδιαφέρει ασφαλώς, αλλά φάνηκε ότι και οι δύο ομάδες δεν είναι καθόλου έτοιμες σε αυτό το σημείο της σεζόν. Γενικότερα ένα παιχνίδι που το 0-0 δεν το λες άδικο, ίσως το πιο δίκαιο αποτέλεσμα. Νομίζω ξεκάθαρα, γιατί είχαν και οι δύο από λιγοστές ευκαιρίες. Απλώς ήταν ορισμένες στιγμές που έβλεπες και τον Ολυμπιακό να... σε δύο πράγματα εστιάσω. Το ένα ήταν σαν να μην ήξερε πόσο ακριβώς να επιτεθεί, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο λίγο αυτό βελτιώθηκε με την είσοδο του Ζέλσον και του Ζώτα Σίλβα. Αυτή την άλλη μεριά όμως είχε και ένα δεκάλεπτο εκεί στο 52-62 Ολυμπιακός που κινδύνευσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Έχει και πολύ έντονη πίεση. Ευτυχώς εγώ θα πω ότι ο προπονητής εκεί έκανε τις τρεις αλλαγές μαζεμένες και άρχισε λίγο να το μαζεύει. Γιατί και ο Ζώτα Σίλβα με την είσοδο του άρχισε να κρατάει λίγο μπάλα, να κρατάει λίγο πιο χαμηλά στο γήπεδο τους Ολλανδούς. Και από την άλλη μεριά ο Πιρόλα μπήκε πίσω και μάζεσε 1600 κείμενα. Μέχρι εκείνο το λεπτό, το 62, κάπου εκεί ο Ολυμπιακός είχε πολύ έντονη πίεση. Και ευτυχώς η είσοδος του Ιταλού στόπερ βελτίωσε αρκετά τον Ολυμπιακό αμυντικά. Νομίζω αυτά τα δύο πρόσωπα που στάθηκα, ο Πιρόλα και ο Ζώτα Σίλβα, είναι δύο παίκτες από τους οποίους να ξεκινήσει εντεκάδα της Ρεβάν. Ο Ολυμπιακός θα πάει εκεί για ένα παιχνίδι που είναι δεδομένο ότι θα έχει ψηλό τέμπο. Είδαμε τους Ολλανδούς ότι οι αναδιαστήματα έμειναν πιο γρήγορη ομάδα. Και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο έχουν καλό τρανζίσιο, έχουν καλούς χειριστές της μπάλας. Και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βρει τρόπο για να τους ανακόψει το ρυθμό. Μακάρι να είναι έτοιμος ή ο Σιφιόνι ο Έσα για τη Ρεβάντ, γιατί φάνηκε πολύ η απουσία τους στον άξονα. Και είδες Νίκο ότι όσο περνούσε η ώρα και ο Γκαρθία και ο Μουζακής άρχισαν να κουράζονται, που και οι δύο δεν ήταν κακοί.
0: Αυτό θα σου έλεγα, ότι για να μπορέσει να κάνει αυτό που πολύ σωστά λες στην Ολλανδία, ως Ολυμπιακός θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει φρεσκάρεμα στο κέντρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και φαίνεται έτσι και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει αργήσει να πάρει χαφ, φαίνεται τώρα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί δεν είχε να φέρει έναν παίχτη, έστω και από τον πάγκο, που να μπορέσει να κοντρολάρει λίγο το ρυθμό, να κρατήσει λίγο την μπάλα, να ηρεμήσει το παιχνίδι. Ήταν ξεκάθαρο αυτό, νομίζω. Ανασταλτικά μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πήρε καλό βαθμό. Δημιουργικά όχι και τόσο καλό. Έπεσε σε μια παγίδα να πάνε πολλές μεγάλες μπάλες. Παρότι αυτή τη φορά οι σέντρες ήταν λιγοστές, δεν ήταν πολλές. Οι μεγάλες μπάλες όμως ήταν πάρα πολλές. Γιατί ήθελε να αποφύγει έτσι το pressing του αντιπάλου, και γι' αυτό νομίζω είδαμε και τον Κάρμο να είναι βασικός. Αλλά από την άλλη πλευρά έμειναν να πηγαίνουν πρώτοι πολλές φορές πάνω στην μπάλα και πιο δυνατά οι Ολλανδοί. Και δεν επέτρεπε στον Ολυμπιακό να κάνει αυτό το παιχνίδι που θέλει με τις δεύτερες μπάλες. Δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα το 0-0. Μιλάμε για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Τα πόδια αρκετών παιχτών έμειναν βαριά. Και αρκετοί παίχτες στέρισαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ούτε ο Ροντίνε ήταν καλός. Ο Τσικίνιο νομίζω ήταν και ο χειρότερος του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω ότι, δηλαδή ο Ρόκα μπορεί να βγει στο ημίχρονο, αλλά δεν νομίζω πως ήταν ο χειρότερος στην νοσηφιδική τριπλέτα.
0: Ίσως
1: ήταν και ο μοναδικός που πήρε και κάποιες προσπάθειες, έτσι. Και προσπάθησε να το πάρει και λίγο πάνω του.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εντάξει, επειδή είναι και άπειρο παιδί, το πληρώνει αυτό. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχει τις καλύτερες δυνατές επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Είδαμε για ένα ημίχρονο το Αλκαμπή να είναι πολύ καλά. Στο δεύτερο λίγο διστακτικό στα τελειώματά του και στον τρόπο με το οποίο έπρεπε να τελειώσει κάποιες φάσεις. Και τώρα αυτό το 0-0 δεν μπορεί να ακούγεται πολύ κλεισέ, αλλά τα αφήνει όλα τελείως ανοιχτά. Νομίζω ότι δεν είναι καμιά φοβερή και τρομερή ομάδα η Νάιμέγγεν. Είναι πολύ αθλητική, είναι πολύ σκληρή ομάδα, μπορεί να τρέξει με την μπάλα στο transition, αλλά και από την άλλη μεριά δεν νομίζω ότι σε καμία περίπτωση ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Εφόσον καταφέρει ο Ολυμπιακός Νίκος Τρεβάνς, αυτό θα πρέπει να το μέλημά του να προηγηθεί, θα τους ξεβολέψει πάρα πολύ και αυτό θα λειτουργήσει υπέρ του.
0: Ναι, και νομίζω ότι θα βρει και περισσότερους χώρους. Έτσι. Η λογική
1: ναι.
0: Αυτό λέει. Και θέλω να σταθώ κι εγώ, μια και μιλάμε για το παιχνίδι, ότι η αναγκαστική αλλαγή του Ρέτσι νομίζω ότι του στέρισε και την όποια δυνατότητα παρέμβαση με κάτι πιο δημιουργικό, ας πούμε, τύπου Φορτούνι. Έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εκείνη την ώρα, για να καταλάβεις, Νίκο, ζεσθενόταν πέραν του Μαϊλόβιτς, που τον είχε ο προπονητής δέθαμα, είχε πάντως και το Φορτούνι και τον Κουστάβο Σά. Οπότε σε έναν τον σκεφτόταν είτε να φρεσκάρει το 8, δηλαδή βγάζοντας Γκαρσία ή Μουζακίτη με τον Κουστάβο Σά, παρότι έχει πολύ λίγες προπονητές στην ομάδα, είτε αντί του Ροντινέ να περάσει το Φορτούνι, να έχει ο Ολυμπιακός κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι πιο δημιουργικό στο τελευταίο τρίο του γηπέδου. Γιατί ο Βραζιλιάνος πολύ καλός ανασταλτικά, αλλά μπροστά δεν βοήθησε καθόλου σήμερα, ούτε με τις στατικές του φάσεις, τις εκτελέσεις του, οι οποίες ήταν κακές.
0: Ωραία. Γιώργο, θα σε περιμένουμε και στις 12 να ανοίξεις τις γραμμές για τους φίλους. Γιώργος Τσανάκας με το σχόλιο του. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πετύχει 2 μαζεμένα γκολ η Σάμουρουκ απέναντι στην Εγνάτια και προηγείται 3-1 στο 60 λεπτό, στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Europa League.

0: Και συνεχίζουμε. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Βάιο Τσούτσικα. Ένας Ολυμπιακός Βάιο που νομίζω ότι όπως τον περιμέναμε σε μεγάλο βαθμό, αν εξαιρέσουμε και το διάστημα που απειλήθηκε πάρα πολύ, θεωρώ ότι με βάση τα κενά που υπάρχουν, την ανετοιμότητα που έδειξε και στα φιλικά, δεν μας εκπλήξει ιδιαίτερα η εικόνα, έτσι.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Γεια σου Νικόλα. Σε καμία περίπτωση. Κοίταξε, εγώ σε αντίθεση με τους προαλυσάντες, δεν το περίμενα καλύτερο τον Ολυμπιακό σήμερα.
0: Συμφωνούμε.
1: Δηλαδή, σε καμία περίπτωση. Για πολλούς λόγους. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω να συζητάω για το μάτι, θα πω ότι επιμένω και λέω ότι κάθε καλοκαίρι αυτό που μετράει στα προγραμματικά είναι τα μάτια τα κερδίζεις για να τα παίζεις. Δηλαδή, κανένας δεν θυμάται τον Ολυμπιακό να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και να αποκλείεται από την Νέιμεγκεν με θετική διάθεση. Επίσης, κανένας δεν θα στεναχωρηθεί αν ο Ολυμπιακός περάσει με άσχημο τρόπο την Νέιμεγκεν και πάει και παίξει μετά με την Μπόντο Γκλιμπ στα play-off της Champions League. Δηλαδή, το καλοκαίρι είναι άλλο το διακύβημα, πολύ μεγάλο. Άλλο το, πώς να το πω, ο τρόπος παιχνιδιού, άλλος ο σκοπός αγιάζει τα μέσα πολύ πιο εύκολα. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί το λέω για όλες τις ομάδες, πόσο μάλλον για τον Ολυμπιακό που βάσει ας πούμε της δυσκολίας που είχε στο ξεκίνημα αυτής της χρονιάς, δηλαδή να παίξει προβληματικά κάτι που είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει δουλέψει με τον τρόπο που έπρεπε να δουλέψει για να είναι, ξέρω εγώ, σε ένα ποσοστό ετοιμότητας ικανοποιητικό για να πούμε ok, βλέπουμε έναν Ολυμπιακό που θα τον βλέπουμε ας πούμε σαν κορμό τους επόμενους μήνες. Ο Ολυμπιακός σήμερα παρατάχθηκε με 11 που πιθανότατα μπορεί να το δούμε στο επόμενο μάτς, okay, αλλά σε κανονική ροή χρονιάς, σε κανένα κύπελο θα τη δούμε αυτήν την 11 όλοι μαζί. Λέω λοιπόν το εξής, ότι δεν περίμενα τον Ολυμπιακό πολύ διαφορετικό από ό,τι τον είδα, και γιατί είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, γι' αυτό πάντα παίζει το ρόλο του. Κακά τα ψέματα, ο αγωνιστικός ρυθμός είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούν οι ομάδες να το κερδίσουν πολύ εύκολα τα φιλικά μάτς. Είναι μέσα από τα παιχνίδια, από την ένταση, από τη διαχείριση των συναισθημάτων και καταστάσεων που έχονται μέσα στο παιχνίδι, εκεί λύνονται τα πόδια, εκεί αποκτά ρυθμό η ομάδα και ο Ολυμπιακός δεν είχε τέτοια μάτς. Οπότε λοιπόν τον περίμενα τον Ολυμπιακό να έχει αυτό το, πώς θα λένε, το, της διακυμάνσης στην αποδοσή του, και επίσης το ξαναλέω, διότι ο Ολυμπιακός δεν έμοιαζε σαν σύλλογος αυτό το καλοκαίρι να δουλεύει έτσι ώστε να φτιάξει τις προϋποθέσεις για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στο πρώτο του καλοκαιρινό παιχνίδι. Προφανώς έχουν άλλες, πώς να το πω, προτεραιότητες οι άνθρωποι της ομάδας που υλοποιούν τον σχεδιασμό και τον έχουν πάει παραπίσω. Η πραγματικότητα λέει όμως ότι δεν είδαμε σήμερα έναν Ολυμπιακό ο οποίος ας πούμε είχε τα υλικά που έπρεπε να έχει για να μπορέσει ας πούμε να βοηθήσει τον προπονητή και ο προπονητής να βοηθήσει την ομάδα να πάρει το μάτς. Άρα λοιπόν περίμενα να μπει δυνατά στο παιχνίδι, περίμενα να κάνει αυτό που έκανε. Είναι το εύκολο, μάλλον όχι το εύκολο, είναι το εύκολο να περιμένεις να κάνει ο Ολυμπιακός, δηλαδή να παίξει με την μπάλα στο χώρο σημαδεύοντας τον Ελκαμπή, όσο είναι φρέσκος ο Μαροκινός, όσο το κρατάνε τα πόδια του, να ταλαιπωρήσει τα στόπερ της Νάιμεγκεν, που okay, μπορεί να μην, δεν είναι ας πούμε πρώτης κλάσης, και να προσπαθήσει ο Ολυμπιακός κερδίζοντας δεύτερες μπάλες στη μεσαία γραμμή ή τέλος πάντων εκμεταλλευόμενος τις καλές υποδοχές του Ελκαμπή, να δημιουργήσει ένα υποτυπώδες transition στο επιθετικό κομμάτι. Και με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός, θα μου επιτρέψει το λαϊκό της έκφρασης, τραμπούκησε την Νάιμεγκεν στο ξεκίνημα του μάτς. Και έτσι προσπάθησε να φτάσει κοντά στην περιοχή του αντίπαλου τερματοφύλακα. Περίμενα επίσης αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να τελειώσει. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο οι κανονικές ομάδες μπορούν να το κάνουν, ας πούμε, στο πικ τους, στην καλύτερη τους φόρμα, να το κάνουν, ξέρω εγώ, 60-65 λεπτά. Δεν μπορείς να περιμένεις μια ομάδα. Έτσι, δεν μπορεί να περιμένεις μια ομάδα το πρώτο της επίσημο παιχνίδι να μπορεί να το κάνει παραπάνω από 20-25 λεπτά. Και πολύ ήταν, λέω εγώ. Και επίσης περίμενα αυτό που θα ακολουθήσει. Δηλαδή περίμενα ότι κάποια στιγμή, αν ας πούμε επαληθευθούν αυτοί που ανέλυαν το προφίλ της Νάιμεγκεν, ότι αυτοί θα εκμεταλλευτούν την κόπωση, τη φυσιολογική κόπωση των παιχνών του Ολυμπιακού, το γεγονός ότι δεν έχει εναλλακτικές λύσεις για να φρεσκάρει τη μισά του γραμμή, που κατά τα ψέματα είναι το δυναμόμετρο στο πώς δημιουργείται ο ρυθμός μιας ομάδας με στον αγωνιστικό χώρο, δεν είχε ο Ολυμπιακός λύση για να το κάνει αυτό. Θα βάλει την παλακάτω και θα προσπαθήσει να βάλει σφαζοκεφαλιές στον Ολυμπιακό ανοίγοντας τους γραμμές. Το κατάφερε, η Νάιμεγκεν έφτασε κοντά στο να πετύχει γκολ, δεν το πέτυχε. Okay. Τελείωσε ένα μάτσο το οποίο πολλοί μπορούν να πιστεύουν ότι είναι ένα πολύ κακό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω βάσει των δεδομένων και των συνθήκων, είναι ένα παιχνίδι απόλυτα αναμενόμενο σαν εικόνα παιχνιδιού από τους Ερυθρόλεφους και ένα αποτέλεσμα το οποίο για μένα okay, δεν χρήζει τεράστιο φόβο τον Ολυμπιακό. Τον κρατάει από πάνω όμως στο λογαριασμό γιατί λέω ότι στο δεύτερο μάτς δεν θα μου είναι καθόλου περίεργο το Ολυμπιακός να είναι όχι καλύτερος, κατά πολύ καλύτερος. mm-hmm. από ό,τι ήταν στο απόψινο μάτς. Πρώτον, γιατί ο Μεντιλίμπαρ κατάλαβε μέσα στη διαχείριση του απόψινου παιχνιδιού κάποια πράγματα που δουλεύουν και κάποια όχι. Μπορεί και εγώ να μην καταλαβαίνω την αλλαγή του Ρόκα, γιατί δεν ήταν, ας πούμε, η εικόνα του ενός ποδοσφαιριστή που δεν έκανε τίποτα σωστά και έπρεπε να βγει στο ημίχρονο. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, ξέρεις, ιατρικό, ναι. φυσικής κατάστασης, πρέπει να μας το εξηγήσει αυτό, πρέπει ναι. να ρωτήσουν
0: στον άνθρωπο. Προσπάθησε, πάτησε περιοχή, συμφωνώ, ναι.
1: Δεν ήταν παραφωνία για να πεις ότι, ναι. ξέρω εγώ, ναι. πρέπει να βγει. Και έπαιζε και στο καλό ημίχρονο του Ολυμπιακού, έτσι, ο Ρόκα. Κάτι θα καταλάβει όμως με τη Λίμπαρ, από το πώς δουλεύει και πώς δεν δουλεύει, τι δεν δουλεύει μάλλον στην εντεκάδα του. Θα κατάλαβε ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν μπορούν να βγάλουν αυτή την εποχή 90 λεπτό τόσο ψηλές εντάσεις. Δεν γίνεται. Για παράδειγμα, η εικόνα του απόψινου Τσικίνιο δεν είναι εικόνα που σου επιτρέπει να ξεκινήσει την εντεκάδα από πάνω του στο επόμενο μάτς. Τι να κάνουμε. Μπορεί να πρέπει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό εκεί. Μπορεί να πρέπει να δοκιμάσει, ξέρω εγώ, ένα διαφορετικό σχήμα, είτε βάζοντας το Ζώτα Σίλβα σε θέση δεκαριού, είτε βάζοντας το Φορτούνι σε θέση δεκαριού, θα χάσει το στοιχείο του pressing, αλλά θα έχει κάτι διαφορετικό
0: στο
1: παιχνίδι του, είτε βάζοντας το Σά, το καινούργιο τον ποδοσφαιριστή που πήρε από την Πορτογαλία στα 21 του, ναι. που ήταν και αρχηγός της ομάδας του. Λέω λοιπόν ότι κάτι θα κατάλαβε, κάπως διαφορετικά θα το δούλεψε στο ΜΑΤ, έχει μετρήσει και διαφορετικά τον αντίπαλο, είναι άλλο να το βλέπεις στο βίντεο και να το βλέπεις στο γήπεδο. Προφανώς αυτό ισχύει και για τους Ολλανδούς, αλλά εδώ επειδή μιλάμε για τον ισχυρό του ζευγαριού, που είναι Ολυμπιακός, προφανώς και κάθε λεπτό παιχνιδιού θα τον βοηθήσει να γίνεται καλύτερος. Επίσης, για να γίνει καλύτερος Ολυμπιακός, θα βοηθήσει πάρα πολύ και το ενδεχόμενο επιστροφής, εγώ δεν λέω του Σιπιόνι, εγώ λέω του ΕΣΕ. Διότι ο Σιπιόνι στο παιχνίδι αυτό με αυτούς τους αντιπάλους είναι επικίνδυνος για κίτρινη κάρτα από νωρίς. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Ναι. Οπότε λοιπόν λέω ότι αν ο ΕΣΕ είναι διαθέσιμος στο επαναληπτικό παιχνίδι μπορεί να δούμε ένα τελείως διαφορετικό Ολυμπιακό. Κλείνοντας θέλω να πω το εξής, ότι ακόμα και οι αλλαγές του με τη Λίμπαρ έτσι όπως ήρθαν, okay, μπορεί κάποιοι να πούνε ότι έτσι όπως ήταν η εικόνα του παιχνιδιού εκείνη τη στιγμή, οπότε λοιπόν ήταν απόλυτα λογικό με τη Λίμπαρ να κάνει τρεις μαζεμένες αλλαγές, αλλά και αυτό εξηγείται απόλυτα από την, πώς να το πω, από το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις πρώτες εβδομάδες της χρονιάς. Και αυτό γιατί και αυτός ξέρει ότι έτσι όπως ζητάει από τους παίκτες του να παίξουν στον αγωνιστικό χώρο, θα εξαντληθούν πάρα πολύ γρήγορα και αρκετοί. Οπότε λοιπόν οι μαζεμένες αλλαγές που φάνηκε πόσο ρίσκο είχαν όταν χτυπάει ο Ρέτσος και γίνεται η αλλαγή του Σμάιροβιτς, μετά ξέρεις, εσύ λες και πολύ καλά λες ότι εκεί τους στέρισε τη δυνατότητα να βάλει το Φορτούνι. Εγώ λέω για φαντάζομαι να χτυπάει ένας ακόμα. Θα τελειώνει ο Ολυμπιακός με 10.
0: Μεγάλο πρόβλημα.
1: Ακόμα λοιπόν και αυτές οι αλλαγές που είναι ένα μεγάλο ρίσκο και με τη Λίμπαρ δεν μας συνηθίζει να το κάνει αυτό, δείχνει ότι είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερων και ειδικών συνθηκών. Εγώ καταλαβαίνω τον κόσμο να έχει, ας πούμε, νεύρα, να είναι λίγο τσαντισμένος για τον εικόνα κυρίως του δεύτερου ημιχρόνου του Ολυμπιακού και τέλος πάντων μέχρι να γίνουν οι αλλαγές. Αλλά παιδιά πρέπει να καταλάβουμε το εξής, ότι είναι νωρίς, είναι πάρα πολύ νωρίς και κρίνουμε μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη κατά 40-45%. Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό, προφανώς. Έτσι, υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει φτάσει σε ένα μεγάλο ποσοστό υλοποίησης, αλλά και αυτό πρέπει να τσεκάρουμε συζητώντας για το πώς η ομάδα μπαίνει στο γήπεδο.
0: Ναι,
1: πάντως, παρόλα αυτά, νομίζω ότι στο επόμενο μάτς, αν γυρίσει τουλάχιστον ο ΕΣΕ στην 11η, ο Ολυμπιακός έχει μια πιθανότητα να πετύχει κάτι καλύτερο, τουλάχιστον σε εμφάνιση, και να διεκδικήσει την πρόκληση στα play-off. Γιατί κακά τα ψέματα, δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία που ήταν καλύτερος από το δίδυμο το Χαφ, εγώ λέω ότι ο Ντάνι Γκαρθία ήταν καλύτερος σήμερα.
0: Συμφωνώ.
1: Okay. Ο Μουζακίτης, ίσως επειδή μείνει κοντά στον Ντάνι Γκαρθία, ίσως επειδή, δεν ξέρω, το παιδί σε πνευματικό επίπεδο μπορεί να έχει μείνει λίγο πίσω, να έχει κάποιες αναστολές, πρέπει να πατήσει γκάζι ο Μουζακίτης και να τονώσει το επιθετικό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όσο δεν το κάνει, αυτό θα το κρατάει μακριά την αρχική δεκάδα του Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι, και θα αποτελεί και πρόβλημα σύνολο, σίγουρα.
1: Ακριβώς.
0: Κοινικότητα λοιπόν κρατάω, φρεσκάρισμα και λίγο εμπειρία έτσι, γιατί είναι πιο έμπειρη ομάδα Ολυμπιακός σίγουρα. Ενώπιση της
1: ρεβάνσης. Εντάξει, ναι, προφανώς είναι πολύ πιο έμπειρη ομάδα Ολυμπιακός, αλλά κοίταξε να δεις, Νικόλα, το είδαμε και με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Πλέον οι διαφορές το καλοκαίρι ελαχιστοποιούνται μεταξύ των ομάδων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παίχτες οι οποίοι κοστίζουν 100 και 150 χιλιάρικα το καλοκαίρι μπορεί να φαίνονται παίχτες εκατομμυρίων. Και αυτό γιατί οι ομάδες μπορεί να είναι καλύτερα δουλεμένες ή πιο έτοιμες να αντιμετωπίσουν το πρώτο τους παιχνίδι ή τα πρώτα τους παιχνίδια. Και σίγουρα το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός δεν είναι μία από αυτές. 100%. Άρα λοιπόν η εμπειρία είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το καλοκαίρι, αλλά ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο είναι το να καταφέρεις να το κάνεις το μάτς έστω άσχημο, αρκεί να μπορείς να το πάρεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Βάιε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή νύχτα στον Βάιο Τσίτσικο, θα ευχαριστώ για το σχόλιο του. Πάμε σε διάλειμμα. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Sky και επιστρέφουμε με σχολιογραφία αλλά και πολύ ρεπορτάζ από το Καραϊσκάκης.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρη Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κατέριψαν πολλά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα με την ελπίδα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν. Άνοδος και στη Wall Street εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της SpaceX. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα $80 το βαρέλι. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και αύριο. Αποτροπιασμό προκαλεί στο Μιστράλ Ακωνίας η ανέβρεση της ορού ενός 90χρονου σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Τη ορό είχε κρύψει εδώ και 2,5 χρόνια ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η αστυνομία προχώρησε στην έρευνα μετά από αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. 5 συλλήψεις έγιναν στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου μετά από έρευνες για ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν βλέπετε να κλαίω.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6, τελευταίο μεσάωρο της εκπομπής. Νίκο Ζέρβας στο μικρόφωνο. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στην μουσική και τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Γιώργος Πετερίδης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Τσόχο. Μιχάλη, νομίζω ότι δεν μπορείς και εσύ να ξεφύγεις από τη γενική έτσι, κριτική του αγώνα. Ένας Ολυμπιακός ανέτοιμος, ένας Ολυμπιακός που κινδύνευσε με χειρότερο αποτέλεσμα και ίσως είναι και το μόνο θετικό που κρατάει εν ώψη της ρεβάνς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ξέρεις, το ανέτοιμος ήταν και μια... δεν θα ήταν μια δικαιολογία, θα ήταν ένα άλλο πραγματικό. Mm-hmm. Αλλά εδώ εμένα δεν μου έμοιαζε ανέτοιμος. Μου έμοιαζε σαν να έβλεπα τον Πιασινή, τελευταία αγωνιστική η Super League, Ολυμπιακός ΑΕΛ, 0-0. Μόνο που η Ναϊμένη είναι μια καλύτερη ομάδα από εκείνη την ΑΕΛ. Ο Ολυμπιακός προσπαθούσε έχοντας περίπου 60% κατοχή μπάλας να δημιουργήσει φάσεις, αλλά δεν μπορούσε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσε γιατί είχε ακριβώς τα ίδια προβλήματα που είχε και όλη την περσινή σεζόν με τέτοιου είδους ομάδες. Δηλαδή δεν έχει παιχνίδι από τον άξονα, δεν έχει ούτε σήμερα. Δεν έχει άλλον τρόπο να επιτεθεί παρά να πάει την μπάλα στα άκρα και να σεντράρει είτε ο Ροντινέη, είτε ο Ζέλσον, είτε οποιοδήποτε άλλος και να αναδειχθεί στον Ελκαμπή ή να παίξει με βαθιές μεταβάσεις. Είναι περίπου σαν να μην πέρασε μια μέρα από το πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός στην δημιουργία, στην ανάπτυξη, στο να φτιάξει πολλές φάσεις. Ακόμα και όταν είναι γεμάτος ενέργεια και πρεσάρει καλά και πιέζει ψηλά και έρχονται καλά κομμάτια του παιχνιδιού, όπως για παράδειγμα σήμερα μετά το πολύ δύσκολο πρώτο τέταρτο 20 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, που είναι μάλλον και τυχερός που δεν δέχτηκε γκολ, εκεί μετά το 60-65 και για 15 λεπτά περίπου πίεσε πάρα πολύ, αλλά δεν είχε τους τρόπους. Προσπάθησε να θυμηθείς μια φάση σε όλο το 90 λεπτό, όπου κάποιος προσπάθησε να περάσει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή με κάθε φάση. Και όχι με μια σέντρα, να φέρνει στην μεγάλη περιοχή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε απόπειρα να παίξει κάποιος κάθετα. Όχι, δεν υπάρχει τελική πάσα σε παίχτη μέσα στη μεγάλη περιοχή κάθετη. Δεν υπάρχει ούτε μια απόπειρα να περάσει μια τέτοια πάσα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει πάρα πολύ να βρει ένα οχτάρι. Διαβάζουμε για ονόματα που κοστίζουν 8 και 10 και 12 εκατομμύρια ευρώ, γιατί είναι αυτό που του λείπει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Όταν δε του λείπει και ο Έση από το μάτς, αυτό γίνεται ακόμα χειρότερο. Αλλά δεν έχει αποκλειστεί, είναι ο Ολυμπιακός, ούτε κατά να γίνει κακό αποτέλεσμα, κακή είναι η εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός συνήθως εκτός έδρας είναι καλύτερος, εκεί να είμαι λογικά θα παίξει όχι μόνο στους χώρους αλλά και αρκετά πιο επιθετικά. Οπότε εκεί μπορεί και πιο εύκολο ο Ολυμπιακός να καταφέρει να δημιουργήσει. Αλλά το πρόβλημα προς το παρόν δεν μοιάζει να λύνεται και δεν μοιάζει να υπάρχει και ο τρόπος να λυθεί. Okay, σήμερα αν δεν είχε γίνει η αναγκαστική αλλαγή του Ρέτσου, τώρα θα έχει περάσει ο Φορτούνης και θα ψάχνει ο Ολυμπιακός μια ατομική προσπάθεια του Φορτούνη, μια καλή πάσα του Φορτούνη, μια καλή ενέργεια του Φορτούνη, ένα καλό στιγμένο του Φορτούνη για να λύσει τον γόρδο δεσμό. Αλλά τρόπος παιχνιδιού δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμα.
0: Mm-hmm. Δεν είναι εδώ και τόσο ορθόδοξο να λέμε ότι ο Ολυμπιακός του 2026-27 πρέπει να περιμένει από το Φορτούνη έτσι κι αλλιώς, έτσι.
1: Σωστά. Απλώς το αναφέρω γιατί αυτός είναι ο λόγος
0: για τον οποίο
1: επέστρεψε. Και είμαι και βέβαιος ότι μέσα στη διάρκεια της χρονιάς θα υπάρξουν αυτά τέτοιου είδους μάτς όπου ο Φορτούνης θα μπει μέσα στο 60, στο 65, στο 70 για να δώσει ακριβώς τη λύση και να βγάλει την ομάδα από την δύσκολη θέση. Σωστά το λες ότι αυτό δεν μπορεί να είναι το σχέδιο. Αλλά προς το παρόν και με αυτούς τους ποδοσφαιριστές στον άξονα δυσκολεύομαι να το βρω το σχέδιο. Πιθανότατα ο Γκουστάβο Σά, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, θα μπορέσει να δώσει κάθε το παιχνίδι. Αν έρθει και ένας ποδοσφαιριστής στο 6-8 θα μπορέσει να παίξει κάθετα, θα δυσκολεύει λίγο και τον τρόπο με τον οποίο αμήνονται οι υπόλοιποι, γιατί είναι να εμπέγαινε από ένα σημείο και μετά κατάλαβα ότι δεν κινδυνεύει από τον άξονα. Χαμήλωσαν αρκετά ακόμη και η κεντρική της ΧΑΦ με στη μεγάλη περιοχή όταν πιέστηκε και αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλη ευκολία είτε τις έντρες, είτε τα γυρίσματα, είτε οτιδήποτε άλλο. Γιατί παίκτες του Ολυμπιακού στα άκρα βρέθηκαν πολλές φορές το ένα εναντίον ενός να ξεπερνούν τον αντίπαλο και να κάνουν όχι κατά να ξέντρα ούτε γέμισμα και ένα παράλληλο γύρισμα προς το πέναλτι. Αλλά ήταν τόσο εύκολο να το διαβάσει ότι αυτό συμβεί που πάντα η Νέιμεγκεν είχε περισσότερους παίκτες εκεί και έβγαζε με πολύ μεγάλη άνεση την άμυνα.
0: Με δεδομένο τώρα ότι σε μια εβδομάδα δεν μπορεί να αλλάξει πράγματα και βασικά δεν μπορεί να έχει προσθήκες, έτσι, αυτό εννοώ. Τι θα έκανε εσύ, Μιχαλή? Νομίζω ότι ο ΕΣΕ, ας πούμε, είναι απαραίτητο σίγουρα, αλλά είναι ιατρικό θέμα. Θα άλλαζες κάτι άλλο?
1: Σίγουρα μπορεί να είναι βασικός ο ΕΣΕ, σίγουρα θα έχει περισσότερες προπονήσεις στα πόδια του. Ο Γουστάβο Σα, που εγώ ξαναλέω ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να αλλάξει πολύ τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι σήμερα καταλάβαμε ότι ο Ζώτα, ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες καταστάσεις αυτή τη στιγμή από οποιονδήποτε άλλον στην αντίπαλη περιοχή για τον Ολυμπιακό. Ναι, αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να αλλάξει δραματικά ο τρόπος παιχνιδιού, αλλά με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού ο Ολυμπιακός στα εκτός έδρας παιχνίδια έχει κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και δεν έχω και μεγάλη αμφιβολία ότι θα είναι βελτιωμένος, όχι όσον αφορά τα ζητήματα στα οποία αναφερόμαστε, ναι, και τα οποία σωστά λες θέλουν πολύ δουλειά για να αλλάξουν, αλλά με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού νομίζω εκτός έδρας μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Τώρα θα περάσει και πίσω στην Νέιμεγκεν, εκτός outsider, τώρα θα μπει να παίξει την revanche αισθανόμενη ότι εδώ είναι μεγαλύτερη ευκαιρία. Αν όχι ως φαβορή, σίγουρα ως ομάδα που έχει μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει την υπέρβαση. Και αυτό ο Ολυμπιακός ξέρει πάντα να το εκμεταλλεύεται.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Τσόχο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Μιχάλη Τσόχο. Ακούσαμε το σχόλιο και του Μιχάλη για το σημερινό 0-0 του Ολυμπιακού. Να επαναλάβω λίγο για όσου άκουσαν τώρα τα ραδιόφωνα του όλα τα τελικά αποτελέσματα στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Αρχικά αυτό που ενδιαφέρει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Η Λεύσκη Σόφιας πήρε ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης, νίκησε 1-0 την Καέρα Ταλμάτη. Θυμίζω ότι ο νικητής του ζευγαριού αυτού αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στα play-off του Champions League και ο ηττημένος στα play-off του Europa, τον ΠΑΟΚ, εφόσον βέβαια ο δικέφαλος του Βορρά προκριθεί απέναντι στην Άντερλεχτ. Μπόντο Γκλιμτ, Ουνιόν Σιλουάς, με συγχωρείτε, Μπόντο Γκλιμτ 3-3. Αν ο Ολυμπιακός περάσει την Άιμπεγκεν, θα παίξει με τον νικητή αυτού του ζευγαριού. Από εκεί και έπειτα, Αραράτ Τσέλιε 2-1. Μιάλμπι Σλοβάν Μπρατισλάβας 1-2. Χάπολ Μπερσεβά, Ερυθρός Αστέρας 1-0. Δυνάμο Ζάγκρεμ, Καόνο Ζάλγκυρης 5-0. Ολυμπιακός Νέμεγγεν φυσικά 0-0. Και Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Μπορεί ο Ολυμπιακός να μην πήρε την νίκη, να μην έδωσε χαρά στα ελληνικά χρώματα, αλλά η Ελλάδα πανηγύρισε το πρώτο γκολ του Κουλιεράκη με την Ρώμα, έστω σε ανεπίσημο ντεμπούτο απέναντι στη Νιούπορτ. Ο Κουλιεράκης μπήκε στο φιλικό ως... μάλλον ξεκίνησε ως βασικός στο φιλικό με την Νιούπορτ. Η Ρώμα νίκησε 4-0, αν δεν έκανα λάθος, όχι, και σκόραρε στο 51ο λεπτό με υπέροχη καρφώτη κεφαλιά. Υπάρχει το βίντεο στο site του Big Win Sport FM. Και πάμε να κλείσουμε την σχολιογραφία της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Νέιμεγκεν, με τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα.
0: Άχρωμος, άγιος και άοσμος, έτσι. Όχι ακόμα, Παρασκευή. Παρασκευή.
2: Α, Παρασκευή. Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
0: Όχι.
2: Όχι. Δηλαδή, όλα αυτά θα ήσαν αν οι προσδοκίες να δεις κάτι, ας πούμε, εύγευστο, έγχρωμο και καταπληκτικό, ήταν, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο στο Θεό, ας πούμε.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, κοίταξε, έχει παίξει αυτή τη διετία του με τη Λίμπαρ, γιατί τα προηγούμενα δεν παίζουν ρόλο. Δεν έχει σημασία ότι κάποτε, ας πούμε, κέρδιζε την Αϊτσόβεν 4-2. Όχι τα παλιά χρόνια, μπορεί να πω 5 χρόνια, ας πούμε. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι κάνεις με τον άνθρωπο που παίζει τώρα στον πάγκο, με τη συγκεκριμένη ομάδα. Έχει παίξει 3 παιχνίδια με ολλανδικές ομάδες πριν από αυτό. Έχει φέρει 0-0 με την Βέντε. Έχει φέρει 1-1 με την Πέσβε. Και έχει κερδίσει τον Άγιαξ πέρσι 1-2 εκτός έδρας. Αν πάει και κερδίσει και τώρα, θα μπορεί να περάσει. Γιατί, το λέω γιατί. Τα παιχνίδια με τους δύο άλλους, για την Βέντε και την Πέσβε, ήταν παιχνίδια ανάλογα. Δηλαδή, εντάξει, με την ΠΕΣΒ έπαιξε λίγο καλύτερα. Γιατί είχε προηγηθεί με την ΤΒΕΝΤΕ, είχε χάσει ένα πέναλτι ο Ελκαμπή στο 0-0. Αλλά είχαν και αυτές τις ευκαιρίες τους, τις φάσεις τους. Δεν ήταν δηλαδή ότι με τις Ολλανδικές ομάδες κάνει περιπάτους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός γενικότερα έχει προβλήματα, ας πούμε, στην δημιουργία του και στο παιχνίδι του. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθούν. Γιατί, ας πούμε, ξεκίνησε σήμερα ο Ρόκα. Δεν ξέρω, αν ο Ρόκα ήταν η λύση και δεν το είχαμε καταλάβει, τι να πω. Εγώ αμφιβάλλω αν τα προβλήματα του Ολυμπιακού στο δημιουργικό κομμάτι μπορεί να λυθούν, με την έννοια ότι ξέρω εγώ μπορεί να παίξει πολύ διαφορετικό ποδόσφαιρο, ακόμα και αν πάμε τον χρόνο πίσω και όλοι αυτοί οι παίχτες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν παίξει και πολύ, έχουν ταλαιπωρηθεί, είναι δύο χρόνια νεότεροι. Mm-hmm. Πάλι δεν πιστεύω ότι, ας πούμε, ο Τσικίνιο θα γίνει ένας παίκτης που θα σου δίνει γκολ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια εύκολα, ότι ο Ζέλσον θα κάνει, που σήμερα δικήθηκε, γιατί έπρεπε να ξεκινήσει τώρα, στο δεύτερο. Από ο Ζέλσον θα κάνει, ας πούμε, τέσσερις προσωπικές φάσεις στο μάτς κτλ. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένας τρόπος παιχνιδιού πολύ δεδομένος που έχει δώσει στον Ολυμπιακό νίκες, πρωταθλήματα, επιτυχίες, ο οποίος είναι, έχει πάρα πολύ, πώς το λένε, ένα focus απλό. Δηλαδή είναι να πάει μπάλα πόσο γρήγορα γίνεται στον Ελκαμπή. Δεν λέω μπροστά, λέω στον Ελκαμπή. Mm. Δηλαδή είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν ας πούμε θες να πας την μπάλα μπροστά, αλλά έχεις 3-4 παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή, είναι άλλη συζήτηση. Mm-hmm. Εδώ ο παίκτης είναι ένας, τον παίκτη αυτό πρέπει να τον ψάχνουν όλοι, με τον πρώτο τερματοφύλακα. Λοιπόν, και πρέπει να ελπίζεις ότι αυτός ο παίκτης, με την ευστροφία του, ας πούμε, και την ικανότητά του, θα γίνει στην πραγματικότητα μια επίθεση μόνος του. Έχει γίνει πολλές φορές. Γίνεται πάντα. Σήμερα, ας πούμε, δεν έγινε. Και γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, και γιατί απέναντι είχε μια ομάδα η οποία ήταν αρκετά υποψιασμένη, τώρα κοιτάς με τι κάνει και ο αντίπαλος. Δηλαδή, δεν τυχαίο ότι όταν, ας πούμε, μπήκε ο Μαθαίος στο παιχνίδι, όλες οι επιθέσεις της Νάιμεγκ γίνονται από εκεί. Mm-hmm. Οι άνθρωποι προφανώς έχουν δει ακόμα και τα φιλικά. Δεν είναι ότι ήρθαν εδώ πέρα να παίξουν ένα παιχνίδι της Champions League. Δεν βαριέσαι, αδελφέ, όσα πάνε και όσα έρθουν. Ακόμα και αν είναι μια Ολλανδική ομάδα η οποία έχει τέτοια χαρακτηριστικά στο πρωταθλήμα. Δηλαδή, πέρσι η Νάιμεγκεν βγήκε τρίτη στην Ολλανδία, καθώς ήταν και δεύτερη. Πρωταθλητισμό δεν έκανε. Ήταν πολύ μπροστά η ΠΕΣΒ, αλλά ήταν δεύτερη και είχε βάλει 77 γκολ. Ήταν η δεύτερη καλύτερη επίθεση της Ολλανδίας και είχε μια άμυνα που είχε φάει 55 γκολ. 58 είχε η Μπρέντα που υποβιβάστηκε. Αλλά θέλω να πω, αυτό το οποίο κάνεις στο πρωτάθλημα σου όταν παίζεις στην Ευρώπη και μπορείς να διαφοροποιηθείς γιατί έχεις απέναντι έναν αντίπαλο, θα το διαφοροποιήσεις. Δεν είναι δηλαδή πώς το λένε υποχρεωτικό ότι θα έρθεις να παίξεις εδώ πέρα για το 3-3. Και αυτό το έκανε με τον Ολυμπιακό και η ΠΕΣΒ, η οποία πέρσι δεν θυμάμαι να έχει φέρει ένα-ένα σε κανένα παιχνίδι του Champions League, άλλα τα έχει κερδίσει, άλλα τα έχει χάσει. Την εικόνα που είχε εδώ πέρα δεν την είχε πουθενά. Και η ΤΒΕΝΤΕ την προηγούμενη χρονιά, η οποία επίσης ήρθε εδώ πέρα και έπαιξε για να κρατήσει το 0-0, ξέροντας ότι αν δεν αφήσει τον Ολυμπιακό να, πώς το λένε, επισκέπτεται πολύ συχνά την υπηρεσία της με τον τρόπο που το κάνει, δεν θα κινδυνεύσει και πάρα πολύ. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, εγώ λέω ότι σήμερα ο Ολυμπιακός δεν έχει γκολ, σημαντικό, γιατί οι άλλοι είχαν και φάσεις.
0: Θα μπορούσε.
2: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η Ολλανδία. Και δεν βρήκε γκολ, γιατί δυσκολεύεται να βρει γκολ. Άρα ήταν ένας Ολυμπιακός που ξέρουμε, με ένα αποτέλεσμα που δεν είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει. Αλλά δεν θέλω να πω ότι ας κρίνουμε τις ομάδες με βάση αυτό που είναι και όχι το φαντασιακό που έχουμε στο κεφάλι μας. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας μπορεί να πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία θα κατεβεί, ας πούμε, και θα κερδίσει με κάποιο μαγικό τρόπο την Αϊμέγγεν με 4-0 και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα γίνει. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν υπάρχουν ως δυνατότητες και ως πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός θα πάει τώρα να παλέψει, θα κοιτάξει να είναι ακόμα πιο συμπαγής, γιατί στο δεύτερο μάτς, η πίεση που θα δεχτεί θα είναι ακόμα μεγαλύτερη από μια ομάδα που είδαμε ότι όταν κατεβαίνει μπορεί να αλλάξει, να κάνει 10 πάσεις, μη σου πω και 15, ναι. Δεν παίζουν δηλαδή με το αντιγιώμα να μπούμε στην περιοχή.
0: Έχει πολύ καλή μετάβαση. Έχει πολύ καλή μετάβαση.
2: Βεβαίως, και έχει πολλούς παίκτες που παίρνουν μέρος. Και έχει σήμερα το δείξανε αυτό το πράγμα. Δεν βρήκανε ενδεχομένως πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά είχαν τα σούτ τους, φτάσανε σε θέση βολής, το παρακάνανε λίγο κάτω κουνάκια μέσα στην περιοχή και αυτά, εντάξει, όλα μπορεί να τα φανταστώ. Επίσης είναι μια ομάδα που θυμίζω ότι σήμερα το πρωί πούλησε τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της στην ΠΕΣΒΕ, και αυτό ήταν σίγουρα ένα θέμα, γιατί ο Ιαπωνέζος είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, θέλω να πω, είχαν και αυτοί τα θέματα τους, και αυτή θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί όλη του την εμπειρία και όλη του την ικανότητα, τη γνωστή του ικανότητα, στο να γίνεται κοινικός, ας πούμε, και να παίρνει παιχνίδια με λίγες σχετικά φάσεις, για να πάει εκεί πέρα να διεκδικήσει μια πρόκριση. Όλα τα υπόλοιπα, Νίκο μου, είναι στο φαντασιακό μας.
0: Ναι.
2: Επειδή ακούω και διάφορα και για τον Μπάρ και για αυτά, βεβαίως, και εγώ του κάνω κριτική του Μπάρ, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος από το ποδόσφαιρο που παίζει, αλλά αυτός είναι ο Μπάρ, ένα το κρατούμενο, δεν μπορεί να περιμένεις ότι θα γίνει κάτι άλλο. Το δεύτερο που έχει σημασία εν προκειμένου είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει τη δυνατότητα να πάει το χρόνο πίσω, να αλλάξει προπονητή, να βρεθούμε ως διαμαγεία στο Μάιο, να πάρει την ομάδα κάποιος, να κάνει προετοιμασία από την αρχή, να ενσωματώσει καινούριους ποδοσφαιριστές και να παίζει άλλο την μπάλα. Και αυτό στο φαντασιακό μας.
0: Τώρα επίτρεψέ μου, θα είναι ποδοσφαιρικό κλίμα.
2: Φυσικά. Δηλαδή, αν το κάνεις τώρα, δεν σε πάει πουθενά. Δηλαδή, βάζεις μια επιπλέον δοκιμασία σε όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί, που κάνεις το πράγμα σαφώς πιο δύσκολο. Εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει, το ξαναλέω, αυτά με προς το 20 μέρες που έχεις το πρωτάθλημα μου φαίνεται πολύ, πολύ δύσκολο, ας πούμε, να αποδώσουν, και συζητήσεις που δεν σε πάνε και πάρα πολύ μακριά. Θυμίζω ότι, δεν το ακούω και αυτό πολύ, ότι το καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός έδιωξε τον Πέτρο Μαρτίνς, γιατί είχε πάρει το πρωτάθλημα με μόνο 15 πόντους διαφορά και με τον Γκιμπού Καμαρά, που δεν ξέρω αν πες ποδόσφαιρο πια, πρωταγωνιστή, και τον έδιωξαν γιατί έχασε ένα ματς με τη Μακάμπη. Από εκεί και πέρα άλλαξε 5 προπονητές, 6 προπονητές σε 2 χρόνια. Εντάξει. Και η ποιότητα του ποδοσφαίρου που έπαιξε, παρότι ήρθαν παίχτες όπως ο Χάμες Ροντρίγκες, ο Μαρσέλο, ξέρω εγώ, και ότι και άλλοι πολλοί, ας πούμε, παίχτες ποιοτικοί που τότε με τον Μαρτίνς γκρινιάζαν, δεν υπήρχαν κτλ. Η μπάλα που έπαιξε δεν ήταν τίποτα φοβερό και τρομερό.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι δηλαδή για να κάνεις να τρίβει και τα μάτια του. Λοιπόν, οι ομάδες θέλουν στήριξη, χρόνο, αλλά κυρίως πρέπει να ξέρεις τι στηρίζεις, τι αγαπάς και τι μπορείς να περιμένεις. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει, δεν το αγαπάς, το ακούω. Αλλά αν το αγαπάς, είναι η ώρα να το δείξεις ότι το αγαπάς. Δεν είναι, άμα κερδίζει συνέχεια η ομάδα, είναι εύκολο, ας πούμε, δεν τρέχει τίποτα. Γι' αυτό λέω ότι προφανώς και πρέπει και να γίνει και κριτική και σε πολλά άλλα, αλλά είμαστε στο πρώτο μάτι της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει το Europa League. Θα πάει να παίξει στην Ολλανδία, πώς το λένε, ένα παιχνίδι για να πάρει την πρόκριση. Δεν έχασε. Και θα πρέπει να παίξει καλύτερα, αλλά με τον τρόπο του.
0: Mm-hmm.
2: Το να περιμένεις ότι θα αλλάξει ο τρόπος, ματαιοπονείς, ας πούμε. Όποιος το νομίζει αυτό το πράγμα, τα λύνει, να πούμε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει τα βασικά.
0: Mm-hmm. Χαίρομαι που ως μπασκετικός χρησιμοποίησες δύο λέξεις που είχα στο Άγιο Τσούτσικα. Για την ρεβάνς, ναι. Ότι πρέπει να είναι κοινικός και έμπειρος, ναι. Να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του.
2: Προφανώς. Ναι. Κοινικός είναι απαραίτητο να είναι, γιατί δεν πρόκειται να πάει.
0: Πόσες ευκαιρίες να κάνει, ναι.
2: Ακριβώς. Και έμπειρος είναι. Είναι πιο έμπειρος από την ομάδα.
0: Ναι.
2: Έχει περάσει καταστάσεις, ας πούμε, ανάλογες. Και πρέπει να πάει εκεί πέρα και αυτά τα πράγματα να τα μετατρέψει σε αβαντάζ. Σήμερα η Μέγκεν, με τον ενθουσιασμό λίγο της Προτάρας και με το γεγονός ότι είναι μια ομάδα πιο παραγωγική, συνηθισμένη να παίζει περισσότερο ποδόσφαιρο, παίζοντας εκτός έδρας και ενδεχομένως και με λιγότερο άγχος, του δείξε ότι είναι καλή ομάδα. Αλλά καλή ομάδα θα ήταν μια, παίζει τα πραγματικά του Champions League. Δεν ξέρω αν είναι κανένας κακός. Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα. Ντόνις Καρπετόπουλος, λοιπόν, με το σχόλιο του για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νάιμεγκεν. Να σας πω εγώ ότι ο Φαβρίτσιο Ρωμάνο μόλις ανέβασε ότι οριστικοποιήθηκε, ανακοινώνεται από την Τρέμπτον Σπορ ο Μο Σαλάχ. Με ρωτάει εδώ ο Κυριάκος Αφερόπουλος πόσα λεφτά. Αν δεν κάνω λάθος, φίλο μου Κυριάκο, πρέπει να είναι 12 εκατομμύρια το χρόνο και 20% έσοδα από τις πωλήσεις της φανέλας που θα έχουν το όνομά του. Φαντάζεσαι ότι θα πάνε. Μπορεί να πάει και ένα κοσάρικο για ένα χρόνο. Μια χαρά. Δεν το λες και άσχημα. Τι 100 εκατομμύρια. Όχι, ρε, εσύ, όχι. Δεν νομίζω ότι άγγιζε τόσο. Λοιπόν, αυτά και με την σχολιογραφία. πλούσια. Νομίζω όλοι είχαμε ένα κοινό παρανόμιο ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βανσιλιαστεί καλύτερος στη ρεβάνς, αν θέλει να παίξει τα play-off του Champions League. Δάλλως, θυμίζω ότι έχει το μαξιλαράκι της απευθείας εισόδου στην League Face του Europa League.

Το σκητάλι αύριο παίρνει ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Αντιμετωπίζει στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948 και ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη υποδέχεται την Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα εισόδου στα play-off του Europa League. Ακούστε όλες τις δηλώσεις στην επόμενη εκπομπή του Γιώργου Τσανάκα. Βάζω απλά λίγο έτσι μια τάκα του Σελούς Μεντιλίμπαρ στην Κοσμοτέ TV. Ήταν καλύτερη. Το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Ήταν το πρώτο σχόλιο του Ισπανού προπονητή. Άφησε και κάποιες μικροαιχμές για την διαιτησία ο Χωσέλος Μεντιλίμπαρ. Είπε ότι πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι στη ρεβάνς για το πώς θα διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής ο σημερινός που δεν θα έδινε πολλά φάουλ. Εκείνη ήταν πιο σκληρή και πιο δυναμική. Εμείς όμως δεν προσαρμοστήκαμε σε τίποτα από αυτά.

Να πω ότι λίγο μετά τις 10 έφτασε στην Ελλάδα, όπως αναμενόταν, για το λογαριασμό της ΑΕΚ ο Μίλαν Βιτάλης, για να περάσει τα ιατρικά τεστ και να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του από την Γκιορέτο. Είναι ο 24χρονος Ούγγρος μέσος που περίμενε η ΑΕΚ. Έτσι κι αλλιώς έφτασε. Λευοδέχτηκαν οι άνθρωποι της Ένωσης και αύριο θα ολοκληρωθεί και τυπικά αυτή η μεταγραφή. Αυτά από εμένα για τις προηγούμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο του Big Sport FM 4,6 ήταν ο Νίκος Ζέρβας. Παρακολουθήσαμε μαζί το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν 0-0, αλλά πήραμε και όλη την σχολιογραφία από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Πετρίδη που είχε τη δημοσιογραφική υποστήριξη και Γιάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Ακολουθεί Γιώργος Τσανάκας, ο οποίος θα ανοίξει τις τηλεφωνικές γραμμές. Εικάζω ότι τον περιμένει αρκετή δουλίτσα σήμερα με τους φίλους του Ολυμπιακού. Εμείς, πρώτα Θεός, τα λέμε αύριο 8 με 10 μαζί με τον Τάσο Νικολόπουλο στο Newsroom. Καλή σας νύχτα και καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 κόντρα στην Αϊμέκεν στο Γιώργος Καραϊσκάκης στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η πρόκριση στα play-off θα κριθεί στη Ρεβάν της Ολλανδίας την επόμενη Τρίτη. Με πρόβλημα στον αστράγαλο αποχώρησε ο Ρέτσος. Ήταν καλύτεροι, μας έλειψαν πολλά, έπρεπε να είμαστε πιο επιθετικοί και σκληροί, δήλωσε ο Χωσέλος Μιντιλίμπαρ. Επαφές για τον 23χρονο μέσο της Αντατέρ Γκουστάβο Πουέρτα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες του Big Win Sport FM στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Επαφές για τον 23χρονο μέσο της Αντατέρ Γκουστάβο Πουέρτα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός σύμφωνα με πληροφορίες του Big Win.

ο 33χρονος Σέρβος υπογράφει στην Αϊντχόφεν. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το Super Cup με τον Όφη, την πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις. Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Λιβάη Γκαρσία. Σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα, ο παίκτης ετοιμάζεται να μπει στο αεροπλάνο για τα τελειώσιμα τα κίνηση του από τη Σπαρτάκ Μόσχα στους πράσινους. Χωρίς τον Τετέι, ο οποίος νοσηλεύεται με λοιμώδη μονοπυρήνωση, η αποστολή για τον παιχνίδι με την Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πανέλα βασικού παίρνει ο Ραστόντερ, θέσεις διεκδικούν Φαντρόγκελεν και Πελίστρι. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα γίνει ξανά ο Δημήτρης Γιαννούλης, καθώς η ΠΑΕ συμφώνησε με την Augsburg έναντι 4,2 εκατομμύριων ευρώ συνολικά, και ο 30χρονος αριστερός μπακ έρχεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές σε τρίτη συμβόλαιο. Ερωτηματικό με την παρουσία του Ζιβκόβιτς στο παιχνίδι με την Άντερλεκτ, την πρώτη προπόνηση έκανε ο Λουσέ. Έχω πολύ όρεξη για δουλειά, ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή, δήλωσε ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Άρη με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο από τη Σεβίλη και για ακόμη έναν μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Νέο όνομα στη λίστα για τα στόπερ, ο Γάλλος Ιμπραχήμ Σισε. Παραμένει ψηλά και ο Σλοβάκος Λιούμπομιρ Σάτκα. Ο Όφη τήθηκε 3-2 από την Αλ Σαμάλ του Κατάρ στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους και τα δύο γκολ πέτυχε ο Φούντας. Πρέπει να βελτιώσουμε την εικόνα μας και να αλλάξουμε την οτροπία μας εν ώψη του Super Cup με την ΑΕΚ, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Σήμερα επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα. Ενίσχυση συνέχεια για το Λεβαδιακό. Σύμφωνα με τον Σέζαρ Λουίς Μέρλε, γιατί συμφώνησαν με τον 30χρονο Αργεντινό μέσο επιθετικό Χουάν Μπαουσά, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Ρουμάνικη Κραϊόβα. Νικηφόρα πρεμιέρα στο ATP 1000 τουρνουά του Μόντρελ για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε 2-0 σετ του Μάρτιν Νταμ και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του National Bank Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον 19χρονο Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα, νούμερο 27 στον κόσμο. Η Λεύσκη Σόφια νίκησε 1-0 την Καϊρά Ταλμάτη στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, από όπου θα προκύψει αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off. Στο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ Μπόντογκλιμ 3-3. Σε άλλα ενδιαφέροντα μάτς, Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1 και Χαπόελ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας 1-0. Έκανε το μεταγραφικό μπαμ με το Μόσα Λάχερ Τραμπζονσπόρ, όπως αναφέρει Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η τουρκική ομάδα επιβεβαιώνει τη συμφωνία με τον Αιγύπτιο επιθετικό για διετές συμβόλαιο, που θα του αποφέρει 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί, όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας.

0: Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Με Γιώργο Σανάκας, μαζί θα πάμε παρεούλια μέχρι τις 2 περίπου με γραμμούλες. Να συζητήσουμε ό,τι θέλετε για το μας του Ολυμπιακού ασφαλώς, το 0-0 με την Νάιμέγεν και ό,τι άλλο προκύψει. Αλλά επειδή το ρεπορτάζ πάντα τρέχει, πάμε σε Νικόλα Παγκάκη, γιατί έχουμε μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Νικόλα, τι κάνεις?
1: Τρέχει και τρέχουμε κι εμείς από πίσω, το προλάβουμε. Πρέπει να έχει καλή φυσική κατάσταση αυτή την εποχή, εκτός από καλή ατζέντα σαν ρεπόρτερ. Καλά είσαι?
0: Καλά, καλά είσαι, Νικόλα.

0: Λοιπόν, κοίτα, παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες και ώρες όλο αυτό το κομμάτι με τον Λιβάη Γκαρσία. Έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα στις συζητήσεις Sport FM ότι θα υπήρχε μια κίνηση για εξτρέμ στο Παναθηναϊκό, γιατί ο Λιβάη Γκαρσία για αυτό το ρόλο είναι αλήθεια ότι προορίζεται κυρίως και για επιθετικό στη συνέχεια. Να δώσω λοιπόν το ρεπορτάζ, γιατί απλά προσπαθώ να στήσω όλο το σκηνικό έτσι γιατί σήμερα γενικά υπήρχαν και πολύ έντονη δραστηριότητα, έγραψαν οι Ρώσοι ότι έρχεται στην Αθήνα. Μετά λοιπόν από πολλά εμπόδια, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να υλοποιήσει τη μεταγραφή του Λιβάη Γκαρσία στον Τριφύλλη με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς. Να διευκρινίσω εδώ ότι είναι μια οψιόν που δεν έχει να κάνει με υποχρεωτικότητα. Έτσι. Είναι μια οψιόν που έχει να κάνει με συνεργασία των δύο πλευρών και να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι για να μπορέσει να πάει παρακάτω. Είχε διάφορα στάδια όλη αυτή η διαπραγμάτευση, την οποία παρακολουθήσαμε κι εμείς. Ο Γιάννης Αλαφούζος άναψε το πράσινο φως για ακόμη μία οικονομική υπέρβαση, είναι αλήθεια, προκειμένου να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός. Φέτος έχει μπει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το αντιλαμβάνονται όλοι, νομίζω, όσοι παρακολουθούν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και με πολύ ακριβές μεταγραφές, έτσι. Έχει ξεκινήσει, θα έλεγα, η αποφέρση ακριβότερη με τον Αντίνο, με πολλοί άλλοι παίκτες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έκανε πολύ καλές κινήσεις ο Κοτσόλης, ο οποίος δεν πήγε στην Ισπανία τελικά στο transfer room, όπως μας πληροφόρησε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Έπρεπε να μείνει εδώ να συντονίσει όλη αυτή την ιστορία, γιατί ήταν ο Λιβάη Γκαρσία που ήθελε να έρθει στην ομάδα, η Σπαρτά που μπήκε στη διαδικασία να το συζητήσει, και αυτό ήταν από μόνο το θετικό, όπως καταλαβαίνεις, το να συζητηθεί όλη αυτή η ιστορία. Έδειξε δηλαδή ότι παραχωρεί το ποδοσφαιριστή με δανεισμό και οψιών. Μπορούσε να μην το συζητάει καν, γιατί έχει δώσει 23 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Έγιναν οι απαιτούμενες κινήσεις ανάμεσα σε όλες τις πλευρές. Κατάφερε ο Παναθηναϊκός να προλάβει και τη δήλωση και να το βάλει στην ευρωπαϊκή λίστα. Δηλαδή πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι βιάστηκε και περισσότερο και πρόλαβε ακόμα και να το δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα. Έστω και από μακριά, χωρίς να έρθει στην Ελλάδα. Γιατί τώρα αυτό? Γιατί μην ξεχνάς ότι ο Τετέι έχει αυτό το θέμα με την μόνιμη μονοπυρήνωση.
1: Είναι αμφίβολο για τη ρεβάνς.
0: Μπράβο, είναι αμφίβολος και για τη ρεβάνς. Είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Είναι εκτός των 4 που θα προλάβει το μέσα επόμενο παιχνίδι, το τρίτο ραντεβού πιθανότατα, αλλά θα έρθει και μετά από πολύ καιρό αγωνιστικής ανετοιμότητας.
1: Ναι, μπορεί να είναι ανετοιμός.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Παναθηναϊκός κινήθηκε αστραπιαία και τον βάζει στην ευρωπαϊκή λίστα. Που σημαίνει ότι ο Γκαρσία είναι διαθέσιμος και για το αυριανό παιχνίδι. Είναι τρομερό και μη σου κάνει εντύπωση, στο λέω από σήμερα, το πω και αύριο στα παιδιά στο ρεπορτάζ, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και βασικός. Είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί να αγωνιστεί. Η προθεσμία έλεγε απόψε στις 23:59. Υπήρχε ένας συντονισμός. Πέρασε για λογαριασμό του Παναθηναϊκού στη Ρωσία ιατρικές εξετάσεις. Ήταν μια χαρά. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης θα πετάξει. Νομίζω θα είναι το μεσημέρι εδώ, γύρω στις 12 η ώρα.
1: Από αεροδρόμιο γήπεδο κατευθείαν.
0: Α, καλά. Και εμείς από το κρεβάτι στο αεροδρόμιο και πάλι γήπεδο. Όσον αφορά τα ποσά που διαρρέονται στη Ρωσία, είτε από μαναζερικές πηγές, δεν τα επιβεβαιώνει ο Παναθηναϊκός. Οπότε θεωρεί ο Παναθηναϊκός ότι καλό είναι να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι αυτή τη στιγμή. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο παίκτης κατέβασε το μισθό του για να έρθει εδώ. Δηλαδή έπαιρνε 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε ήταν αρκετά τα χρήματα. Μιλάμε για ένα δανεισμό αυτή τη στιγμή. Και μπορώ επίσης να πω ότι κάποια στιγμή στο εκείς μέλλον θα ξανασυζητηθεί το θέμα όταν τελειώσει ο δανεισμός, για να δούνε όλες οι πλευρές το πού θα τα βρουν. Σίγουρα είναι αυτονόητο ότι θα αξιώσει αρκετά χρήματα η Σπαρτάκ, γιατί έχει δώσει 23 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε πω για το χαρί στον ποδοσφαιριστή. Αλλά, εάν και εφόσον όλα πάνε καλά, εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός μείνει ικανοποιημένος, ο παίκτης μείνει ικανοποιημένος, που ήδη η γυναίκα του έφερε σπίτι, να το πω γι' αυτό από το απόγευμα που ήξερα, για να έρθει στην Αθήνα, τότε, εφόσον όλα πάνε καλά, φίλε, θα συνεχίσει το έργο του εδώ και τη συνεργασία με τον Παναθηναϊκό και θα κάτσει ο Παναθηναϊκός στο τραπέζι με τους Ρώσους για να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους σε ό,τι αφορά τον δανεισμό. Γιατί επαναλαμβάνω, εντάξει, γίνεται μια συμφωνία τώρα και άλλες φορές έχουμε δει να γίνουν συμφωνίες και μετά να επιστρέψει στο τραπέζι, να ρίχνεις όλα τα ζάρια πάνω και τα χαρτιά και να προσπαθείς, ας πούμε, να κλείσεις το καλύτερο δυνατότητα. Θα το δούμε. Να είμαστε καλά μέχρι τότε. Υγεία να υπάρχει πάνω απ' όλα. Ο Παναθηναϊκός βάζει στη μηχανή του μια ακόμη μεταγραφή. Είναι πραγματικά φέτος έχει κινηθεί αστραπιαία πριν κλείσει το... έχει κλείσει το μισό διάστημα των μεταγραφών. Έχει κλείσει σχεδόν όλα τα μέτωπα με παίκτες Πασπαρτού. Πριν ξέρετε ότι ο Γκαρσία παίζει σε 4-4-2 και δεξιά και ο δεύτερος συνθετικός. Είναι γρήγορος, είναι δυνατός, είναι κολτζής. Δεν έχει κανένα πρόβλημα τραυματισμών. Παίζει σταθερά, έχει παίξει, έχει βάλει 10 γκολ, 5 assist. Έχει παίξει πάνω από 33 μάτσες και πολύ παραπάνω. Και εν πάση περιπτώσει είναι ένας παίκτης που είναι, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα και θα μπει με τη μία σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ωραία, Νικόλα.
0: Φιλάτε κάτι για αύριο το πρωί. Άστα, θα πούμε και με τα παιδιά.
1: Ωραία, κράτησε, κράτησε κάτι και για αύριο. Άστα, θα τα πούμε για αύριο.
0: Ναι. Γιατί έχω πολλά ακόμα, τελειώσουμε το σπίτι. Λοιπόν,
1: ωραία, ωραία,
0: πάντως
1: Νικόλα.
0: Να πούμε μόνο για να κλείσω ότι αυτή δεν θα είναι τελευταία μεταγραφή. Να ξέρει ο του Παναγιώτη ότι ο Παναγιώτη ψάχνει στην αγορά για ένα ποιοτικό οχτάρι δημιουργικό ή ένα box to box of paddle και θα δούμε πιο πολύ 8 και λιγότερα 6. Και θα δούμε και στην πορεία μετά τις αποχωρήσεις εάν θα υπάρξει κάποιο κενό για να μπει και άλλη μια πινελιά προς κάποια γραμμή του Παναθηναϊκού. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Έγινε, Νικόλα.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Παγκάκη επί του πιεστηρίου, καθώς ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία. Έχει δηλωθεί ήδη στη λίστα την ευρωπαϊκή. Έρχεται δανεικός, θα έρθει αύριο τις πρώτες, θα έρθει αύριο πρωί προς μεσημέρι. Και στη συνέχεια θα μπει και αποστολή, όπως φαίνεται, για το μάτς με την Τζέσικα 1948. Το πρώτο μάτς είναι στο ΟΑΚΑ αύριο. Τι ώρα είναι αύριο, 9.30 λοιπόν. Πάμε και στον Αποστόλη Λιβάνιο. Έχει μαζέψει όλες τις δηλώσεις από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νέα Μέγεν. Έλα φίλε, τι κάνεις?
2: Γεια σου, όπως είσαι?
1: Καλά, καλά.
2: Καλά και εγώ. Λοιπόν, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έγιναν και πολλές δηλώσεις σε αυτές τις περιπτώσεις και εν όψη της ρεβάνσης που πάντα θέλουν να είναι κρατημένοι παίχτες, αλλά σίγουρα όταν το αποτέλεσμα δεν είναι και καλό, δεν υπάρχουν και πολλές τοποθετήσεις. Μίλησε αρχικά στην πρώτη τοποθέτηση ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρη, είπε ότι ήταν πραγματικά κάτι που δεν το περιμέναμε. Χθες λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα περίεργο παιχνίδι με πολλές φάσεις ένας εναντίον ενός. Κάτι στο οποίο μας κέρδισαν, ήταν καλύτεροι από εμάς. Εμείς δυσκολευτήκαμε πολύ να δημιουργήσουμε και υπό αυτή την έννοια ήταν καλύτεροι, είπε αρχικά ο Βάσκος τεχνικός. Και όταν ερωτήθηκε για το τι έλειψε από τον Ολυμπιακό, είπε ότι ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μας έλειπαν πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε περισσότερο επιθετικοί και πιο σκληροί στις μονομαχίες, να είμαστε πιο έξυπνοι και στο πώς θα διαχειριστούμε τον διαιτητή. Άφησε δηλαδή και έχμες για τον διαιτητή, κάτι που δεν το κάνει συχνά ο Βάσκος τεχνικός. Και πρόσθεσε, ήταν ένας διαιτητής που δεν θα δίνε πολλά φάουλ. Εκείνη ήταν πιο σκληρή και πιο δυναμική. Εμείς δεν προσαρμοστήκαμε σε τίποτα. Ολοκλήρωσε ο Βάσκος τεχνικός σε αυτή την ερώτηση. Και όσον αφορά σε σχέση με τη ρεβάνση, είπε δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο παρόμοιο διαφορετικό μάτς. Εμείς πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα και να είμαστε πιο δυναμικοί, με δεδομένο ότι δεν παίξαμε καλά το 0-0. Δεν είναι όμως κακό αποτέλεσμα. Πρέπει να παίξουμε πιο δυναμικά. Η πρόκριση είναι ανοιχτή, επεσήμανε ο Βάσκος τεχνικός, ο οποίος όταν δεν του αρέσει κάτι, εντάξει, δεν διστάζει να εκφράσει έτσι τη δυσαρέσκειά του, δεν στρογγυλεύει τα πράγματα. Από την πλευρά των ποδοσφαιριστών μίλησε ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε επίσημο μάτς με τη φάνελα των Πειραιωτών και μιλώντας στην Cosmote TV είπε ότι αυτό το αποτέλεσμα αφήνει πικρή γεύση. Θέλαμε την νίκη στο πρώτο μάτς εντός έδρας για φέτος. Θα δώσουμε τα πάντα εκεί στην Ολλανδία για την πρόκριση, αντιμετωπίζοντας το δεύτερο παιχνίδι την Έμεγεν. Είναι πολύ μεγάλη χαρά, είπε για το ντεμπούτο του φυσικά, αλλά λυπάμαι για το αποτέλεσμα. Προσπαθήσαμε όλοι μας για να σκοράρουμε, δεν τα καταφέραμε όμως και είμαστε λυπημένοι. Θα επαναλάβουμε κάθε προσπάθεια για να πάρουμε εκεί την πρόκριση, ανέφερε ο Πορτογάλος ως του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα, μάλιστα, Αποστολέ. Και αφού σε έχουμε στον αέρα, απλά να πω ότι όπως γράφει τώρα και η Telegraph, η Ολλανδοί, η Ολλανδική, η Ολλανδοί, ωραίο, ο Φίλιπ Σάντλερ, ένας ίσως και ο κορυφαίος αμυντικός από την τριάδα σήμερα έτσι, της Νέιμέγεν, είναι κοντά στην Αϊτχόβεν. Η PSV πάει να τους, να τους πάρει δύο παίκτες. Ενδιαφέρεται και ο Άγιαξ, αλλά φαίνεται πως θα καταλήξει την PSV. Να δούμε αν θα καταφέρει τώρα η Νέιμέγεν να τον κρατήσει για τη ρεβάν σε μια εβδομάδα. Ή αν θα τον πάρουν από τώρα, γιατί σήμερα θυμίζουμε δεν έπαιζε ο Σάνο, έτσι, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής αυτής της ομάδας και ένας από τους καλύτερους που έχει περάσει γενικότερα στην ιστορία της. Έφυγε με 15 εκατομμύρια ευρώ.
2: Για την Eindhoven.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Αποστολή.
2: Okay, καλή συνέχεια,
1: Μπομπή. Για, λοιπόν, ακούσαμε και Αποστόλη Λιβάνιο με τις δηλώσεις και του Ζώτα Σίλβα και του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-284-285 ο αριθμός που παίρνετε για να καταφέρετε να πιέσει στον αέρα. Θα πάμε λίγο-λίγο, έτσι, 4 λεπτά για βαριά ο καθένας. Κόσμια, ήρεμα και ωραία, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε για Ολυμπιακό, για το μάτς, για Παναθηναϊκό, για οτιδήποτε θέλετε. Έχουμε Κυριάκο, ξεκινάμε. Πάμε. Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Ολυμπιακός ήμουν σήμερα, είναι το αγώνα στην τηλεόραση. Το Κοσμοτέ. Βάζει ο Ολυμπιακός και τόσο πολύ που λέει ότι έχει κάνει ομάδα Ολυμπιακός. Αλλά πρέπει να μας φέρεις περισσότερο. Ο Τέχα πάρα πολύ καλός εδώ το θύλακας.
1: Ορίστε.
3: Αυτά βλέπω. Αυτά βλέπω.
1: Τι βλέπετε?
3: Ότι ο Ολυμπιακός θέλει δουλειά.
1: Θέλει δουλειά. Πολύ δουλειά θέλει. Μέτε.
3: Την καρδιά μας είναι στους φούντους. Βέβαια καλά καλή θέα.
1: Ποιος ή?
3: Τι έχεις την καρδιά σου, Ελπάσο πηγαίνω.
1: Ελπάσο.
3: Ναι,
1: τι. Θα τα πούμε άλλη φορά για καλή θέα.
3: Εντάξει. Καλή θέα, μας το φέρω πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, προχωράμε. Χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Πήραμε το Μεντιλίμπαρ με σούση στη σεζόν.
1: Το όνομά σας, μόνο.
4: Λίας.
1: Γεια σας.
4: Με σούση στη σεζόν μας πήρε το κόμφερεντς. Ντάμπ την άλλη χρονιά. Πέρυσι, ενώ στη σεζόν που έφυγε τώρα.
1: Ναι.
4: Δώσ' του του ανθρώπου τη σύνταξή του και στείλ τον στο καλό να. Αφού τον έχουμε πάρει χαμπάρι μέχρι και εγώ που είμαι άσχετος, ξέρω πώς θα παίξει. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Να του δώσουμε τη σύνταξη να πέσει το καλό λοιπόν. Οκ. Okay. Προχωράμε. Ο καθένας στη γνώμη του λέει. Προχωράμε. Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Βασίλης από Πειραιά.
1: Γεια σου, Βασίλη.
5: Νομίζω πως κανένας δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος σήμερα. Το μόνο καλό είναι ότι δεν δεχτήκαμε γκολ.
1: Ναι.
5: Αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από αυτό το μάτσο, γρήγορα θα ξεχαστεί.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες.
5: Το θέμα είναι ότι η ομάδα πηγαίνει με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς για ομάδα που παίζει προκριματικά στα μεταγραφικά. Έχουμε μείνει χωρίς κέντρο, δυστυχώς. Παίζει 90 λεπτά ο Ντάνι Γκαρθία, που το παιδί, ο άνθρωπος, εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ακόμα στην ομάδα, αλλά δεύτερον γιατί παίζει, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, σήμερα αναγκαστικά θα έπαιζε, ναι. Έτσι, δεν υπήρχε κι άλλος.
5: Ναι, πώς, γιατί δεν είχε, δηλαδή δεν μπορούσε να παίξει ο Τσικίνιο στο 8 και να βάλει το Μουζακίτη στο 6.
1: Δεν έχει παίξει ποτέ ο Τσικίνιο στο 8 με την Λίμπερ.
5: Πώς, ρε, αυτό. Ευρωπαϊκό με το Τσικίνιο στο 8 πήραμε, ρε παιδιά.
1: Όχι, δηλαδή, στο 10 έπαιζε τότε, πάλι. 10 έπαιζε πάλι. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνω τι λες όμως, δεν διαφωνώ, ναι, σε αυτό που λες.
5: Ναι, σε αυτές τις καταστάσεις τον βάζεις 8, ρε φίλε. Κατάλαβες πώς το λέω, έτσι.
1: Δεν διαφωνώ και εγώ περίμενε, επειδή και ο Γκαρθία στην προετοιμασία μου στα φιλικά ήταν βαρύς πολύ. Σήμερα δεν ήταν κακός, αλλά. Δεν λέμε ότι κάνει και τη διαφορά. Εγώ περίμενα να ξεκινήσει τον Τζικίνο σήμερα, η αλήθεια είναι.
5: Το μεγαλύτερο παράδειγμα του πόσο τρικυμία εν κρανίο είμαστε ήταν όταν βλέπεις το Ρέτσο που κουτσένει και χωλαίνει από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Να κάνει αυτή την κούρσα.
5: Ναι. Και κάνουμε αλλαγή τον Κάρμο. Αντί να βγάλουμε το Ρέτσο, επειδή ο Κάρμο έχει κίτρινη κάρτα. Και τι έγινε που έχει κίτρινη κάρτα?
1: Κατάλαβα, επειδή ήμουν γήπεδο, αν κατάλαβα και τώρα, ναι, με τη Λίμπαρ, μου φάνηκε, το ρώτησε αν μπορεί να συνεχίσει ο Ρέτσο και του είπε είναι μια χαρά. Έτσι, ναι, μου φάνηκε.
5: Το ρώτησε ο Ρέτσος, τι θα του λέγε, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι. Επαγγελματίσεις είναι. Άμα πονάς πρέπει να βγεις, άμα δεν μπορείς.
5: Ναι, αλλά τέλος πάντων, ήταν λάθος του προπονητή και αυτό. Και η εντεκάδα η αρχική, παιδιά, δεν γίνεται να μην παίζει ο Ζέλσον βασικός στον Ολυμπιακό, σε αυτή την ομάδα με αυτούς τους παίκτες. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Και επίσης εμένα η άποψή μου είναι ότι από τους τρεις μεσοεπιθετικούς ο Ρόκα που βγήκε ήταν ο λιγότερο κακός.
6: Από τους τρεις ήταν ο
1: Από τους τρεις ο καλύτερος.
6: Ο καλύτερος. Και δεν γίνεται να μένει ο Ροντινέη 90 λεπτά, ρε παιδιά. Με αυτό το μάτς που κάνει. Και επίσης μια παρατήρηση, επειδή ήσουν στο γήπεδο. Ο Ροντινέη γιατί εκτελεί όλα τα στημένα, ρε παιδιά. Γιατί, δεν το καταλαβαίνω γιατί εκτελεί ο Ροντινέη.
1: Καλό ερώτημα και έχει δείξει και η ιστορία ότι δεν έχει και τα καλύτερα να στημένα και ο Μουζακίτης νομίζω ότι έχει καλύτερα στημένα.
6: Ο Μουζακίτης είναι 100 φορές καλύτερα στημένα. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Συνεχίζουμε, Κυριάκο. Συνεχίζουμε. Θα συνεχίσουμε σε λίγο. Μπα λίγο μουσικούλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με παγκάκι. Επιστρέφουμε με παγκάκι. Έλα, Νικόλα.
0: Σήμερα, φίλε, ναι. Δεν θες. Με έχει φάει.
1: Δεν ερχόσουν εδώ για εκπομπούλα.
0: Λοιπόν, γεμίζει η εκπομπή, ξέρεις γι' αυτό. Λοιπόν, έχει και άλλη είδηση. Να πούμε ότι ο Γκαρσία όχι μόνο μπήκε στη λίστα, την ευρωπαϊκή, του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός χρειάζεται επιθετικούς, όπως είπα πριν, μπαίνει και ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος προοριζόταν για τις, βέβαια για το παιχνίδι στις 20 του μήνα, αλλά μπαίνει στην ευρωπαϊκή λίστα ίσως για το δεύτερο παιχνίδι, γιατί δεν έχει αριθμό ο Ντέσερς. Δεν θα μου κάνει και εντύπωση από τον Γκαρσία αύριο βασικό του, ξαναλέω. Αλλά
1: Νίκο, ξέρουμε τη θέση ποιου παίρνει.
0: Αυτό τώρα, κοίτα, έχει βγει, θα σου πω. Καταρχάς έχει βγει η λίστα μας ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής με την CSKA. Είναι η. Κάτσε γιατί εγώ τώρα σου βλέπω, σε πήρε επιτόπου. Έτσι μόλις βγήκε η είδηση. Ένια, Τσάβες, Κότσαρης. Κάτρι, Τσιριβέγια, Τουμπά. Ντεφράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς. Τέσσερς, Αντίνο, Ζαρουρί. Παντελίδης, Ποντούρης. Τσάπρας, η λίστα αλφατροφιλή είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Ταμπόρνα βλέπω, τον Καμαρά, τον Πελίστρι, τον Κυριόπουλο, τον Φαντρόγγελεν, τον Ραστόντερ, τον Κυριακόπουλο και τον Γκαρσία. Και η βήτα λίστα είναι από Μπινιάρη, γιατί να υπάρχει και μια μεταλίστα, Μπινιάρης, ο Λάβρας και ο Γείτονας. Ο Παντελίδης είναι off. Mm-hmm. Τον έχει εδώ παραδέκο μέσα, αλλά είναι off.
1: Εντάξει, τον έχει μέσα, ξέρεις, για να μην...
0: Ναι.
1: Για τη λίστα των Ελλήνων. Καταλαβαίνεις,
0: ναι,
1: ώστε... γιατί άμα είναι ένας λιγότερος Έλληνας πρέπει να είναι και ένας λιγότερος ξένος, κατάλαβες.
0: Ακριβώς.
1: Ένας από τους,
0: ακριβώς. Ο Γκαρσία είναι μέσα, όπως είπαμε, και φυσικά είναι μέσα και έχει προσθεθεί ενημερωτικά από τον Παναθηναϊκό μέσα και ο Σίριλ Ντέσερς.
1: Ναι, δεν μπορεί να είναι ασφαλός ο Κάγκουα γιατί έχει παίξει το... Έχει
0: όχι,
1: παίξει με την
0: ο Κάγκουα θα παίξει, να το πούμε, εάν ο Παναθηναϊκός πάει σε φάση ομίλων.
1: Ναι.
0: Αν μπει σε τέτοια διαδικασία. Θα πάει σε φάση ομίλων. Να πούμε ότι υπάρχει μια, για όποιον θέλει να δει, υπάρχει μια φώτο στα social της ομάδας που θυμίζει Spider-Man. Για όλους όσοι αγαπάνε το Spider-Man. Και φυσικά υπάρχει και ο Λιβάη Γκαρσία με ένα μεγάλο χαμόγελο. Και νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό έτσι έρχονται ωραία πράγματα, γιατί η ενίσχυση είναι μεγάλη. Μέχρι και μεταγραφή στο Πούλμαν έκανε, φίλε. Δηλαδή τι άλλο να κάνει στις μέρες. Μέχρι και Πούλμαν πήρε καινούριο.
1: Νικόλα, κοιτάζοντας λίγο πάντως, αυτός που πρέπει να είναι έξω, αν βλέπω καλά, είναι ο Κρίστιανσεν.
0: Ο Κρίστιανσεν, όπως είπε σήμερα, γιατί ρωτήθηκε ο coach, είπε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά ότι θα επιστρέψει όταν του πούνε ότι είναι απολύτως έτοιμος για να μην ρισκάρει το παραμικρό. Μην ξεχνάμε ότι ο Κρίστιανσεν έχει έρθει εδώ χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα, το διευκρινίζω ξανά, έτσι, στο γόνατο. Και μετά από μια μακρά απουσία, όπου μπήκε κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας του, αλλά προφανώς δεν θέλει να ρισκάρω το παραμικρό στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και θέλω καμία διαχείριση. Είπε σήμερα λοιπόν ο Νίσου ότι το okay, όταν έχω το okay, το απόλυτο να μπει, θα μπει. Αυτό μπορεί να πάρει, είπε, και δύο-τρεις εβδομάδες, θα δούμε. Και καταλαβαίνω ότι το πηγαίνει για την έναρξη του πρωταθλήματος, καταλαβαίνεις. Το Γκρίσιας είναι έτοιμο πόλεμος. Εκτός αν κάτι αλλάξει βέβαια στο κομμάτι, γιατί έχει δικαίωμα, νομίζω ο Παναθηναϊκός να αλλάξει και στα πλέον λογικά την ευρωπαϊκή του λίστα. Εφόσον περάσει δηλαδή CSKA και πέσει πάνω στην ηττημένη του επόμενου αγώνα.
1: Μάλιστα. Ωραία, Νικόλα.
0: Πολλά τα νέα, όπως έτσι.
1: Πολλά. Ό,τι άλλο είναι. Λοιπόν. Θα ξαναλέμε.
0: Μην μου λες τέτοια. Πώς άλλα δηλαδή.
1: Έλατε, εντάξει. Ωραία, εντάξει
0: Νίκολα. Τα έχω δώσει και όλα και κάνουν και πολύ καλή δουλειά τα παιδιά στο Παναθηναϊκό. Είναι αλήθεια γιατί πραγματικά έχει βομβαρδισμό ειδήσεων αυτές τις μέρες.
1: Να είσαι καλά Νίκολα. Καλή ξεκούραση, λογικά. Λοιπόν, αφήνουμε Νίκο Παγκάκη. Πάμε άλλο ένα φίλο μέχρι τις και μισή. Ένα τριλεπτάκι έτσι μέχρι το break. Χαίρετε.
7: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
7: Γεια σου Γιώργο, πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
1: Γεια σου φίλε μου, το όνομά σου.
7: Γιώργος λέγομαι.
1: Γεια σου Γιώργο.
7: Πλάτα λεφτά Ολυμπιακού και εγώ. Θα γκρινιάξουμε λιγάκι και εμείς. Δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι είμαστε γκρινιάρδες φίλε του Ολυμπιακού, αλλά επειδή έχουμε δει και λίγο παλίτσα και κάποιες παίχτες που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό και τους έχουμε χαρεί, τέλος πάντων, να θέσω κάποια δεδομένα κατά τη γνώμη μου και μου λες και εσύ αν υπάρχει κάτι αντίθετο από την τυχαία μου κρίση. Να πούμε καταρχήν ότι το ευρωπαϊκό ουσιαστικά το πήρε ο Μεντιλίμπαρ με μια καλή φουρνιά παιχτών, τον οποίο είχε διαλέξει ο Καρβαχάλ.
1: Καρβαλιάλ.
7: Ναι. Έναν εκπληκτικό κατ' εμέ εκείνη την περίοδο του εξάμηνο η Μπόρα που το συγκαταλέγω μέσα στο Conference και στο Europa League μέσα στους 10 κορυφαίους εκείνη τη χρονιά που έκανε και τους άλλους παίκτες των χαφ μας να φαίνονται καλύτεροι.
1: Ο Ιμπόρα από το Φλεβάρι και μετά που ήρθαμε με τη Λίμπερ.
7: Βεβαίως. Το οποίο από εκεί και έπειτα...
1: τον οποίο η Μπόρα τον είχε φέρει ο Μαρτίνεθ, έτσι, συγγνώμη, σε διακόπτω.
7: Ναι. Από εκεί και έπειτα οι μεταγραφές που έχουν γίνει από... με εισηγήσεις ή όχι του κ. Μεντιλίμπαν, δεν θεωρούμε κάτι με επιτυχημένες. Δεν ξέρω, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Να θέσω ένα άλλο κομμάτι, ποιος κάνει τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μας είχαν πει για τον Εντού, ότι έχει ένα δίκτυο, ότι θα αναλάβει όλες τις ομάδες του κυρίου Μαρινάκη, το οποίο ο άνθρωπος εξαφανίστηκε, αν έκανε, δεν έκανε, τέλος πάντων. Μετά τις έκανε ο Κοβάσεβιτς, μετά τις έκανε...
1: Εντάξει, οι μεταγραφές στον Ολυμπιακό είναι ένα κομμάτι σύνθετο, εννοώ ότι... ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος με τις μεταγραφές. Πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος. Μπορεί να ασχοληθεί από τον προπονητή, από τον Κοβάσεβιτς, από το τμήμα scouting, από τις επαφές που έχουν άνθρωποι του Ολυμπιακού με κάποιους ατζέντιδες, έτσι. Από πάρα πολλά. Από πάρα πολλά. Ο Καρντόσο που ήρθε τώρα, σαν γενικός διευθυντής όλου του κλαμπ που ήρθε. Για παράδειγμα, η μεταγραφή του Ζώτα Σίλβα ήταν δικιά του. Ο Μπραγκάντσα που είχε ακουστεί από τη Sporting που θέλει να πάρει, είναι μια δική του επιλογή.
7: Ακούω, Γιώργο, να σου πω κάτι.
1: Κάνουν πολλοί άνθρωποι μεταγραφές στον Ολυμπιακό.
7: Αν όχι τους καλύτερους παίκτες, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των καλύτερων παίκτων που έχουν παίξει στην Ελλάδα, φίλε, περνάνε από τον Ολυμπιακό. Ελληνόπουλα και καλοί ξένοι. Mm-hmm. Το οποίο αυτή τη στιγμή δεν γίνεται, φίλε. Δεν γίνεται. Δηλαδή, Έλληνες δεν μας επιλέγουν. Δηλαδή κάποτε επιλέγει και παίζανε και καλή μπάλα στον Ολυμπιακό. Αυτό πλέον δεν γίνεται.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι πάντως αυτό που λες. Δεν μας επιλέγουν. Είναι και για πολλούς για τους οποίους ο Ολυμπιακός θεωρεί καλός ή κακός για τον καθένα, έτσι. Ότι δεν αξίζει, ας πούμε, για κάποιους παίκτες να δοθούν πάρα πολλά χρήματα. Σε Έλληνες ή και για ξένους, έτσι το ίδιο ισχύει.
7: Συγγνώμη, να σου πω κάτι.
1: Ας πούμε, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Τσάπρα. Ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε, ναι, ενεργά. Αλλά νομίζω ότι. Φαινόταν εξ αρχής ότι δύσκολα θα κατελήσει τον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό ο παίκτης. Ο Γιαννούλης από την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός θα βρήκε με την Augsburg σε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που δίνει ο ΠΑΟΚ και ο παίκτης έλεγε να περιμένει τον ΠΑΟΚ.
7: Ωραία. Δηλαδή δεν υπάρχει, εσύ θεωρείς, κάποιοι καλοί παίκτες που έχουν περάσει από ελληνικές ομάδες πήγανε και υπάρχουν μπορεί να ξαναγυρίσουν. Δηλαδή, ας πούμε, ο Λιβάη Γκαρσία στον Ολυμπιακό δεν έκανε. Δηλαδή δεν υπάρχει σκάουτινγκ αυτούς τους παίχτες, ότι υπάρχουν διάθεση να ξαναγυρίσουν, δεν υπάρχει, ας πούμε, να κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Λες και έχουμε τέτοια εξτρέμ, δηλαδή με ταχύτητα, με γκολ, με άλμα,
1: Ο Λιβάη, αν ερχόταν στο Ολυμπιακό, θα παίζει σεντερφόρ πάντως. Σαν σεντερφόρ νομίζω ότι μπορεί να ταιριάζει. Μπορεί να ταιριάζει.
7: Γιατί στα εξτρέμ δεν θα ταιριάζει, πιστεύεις.
1: Είναι βέβαιος.
7: Αυτό σου λέει δηλαδή ένα δίκτυο που κάνει την μπάλα νότιχα, ο Ολυμπιακός, όταν κάνει σε εμάς, πάει στη Ρίο Άβε, ένα τέτοιο τουρλουμπούκι και αυτό. Δεν φίλε, κατά με, όλες οι μεγάλες ομάδες, κατά τη γνώμη μου μεγάλη ομάδα, όπως θεωρώ εγώ, του Ολυμπιακού, είχε πολύ καλούς χαφ. Αν όχι τους καλύτερους στην Ελλάδα. Αυτό έχει σταματήσει πλέον να υφίσταται στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει. Δεν διαφωνώ. Ειδικά σε αυτό με τους χαφ δεν διαφωνώ. Εμένα ο ΕΣΕ θεωρώ ότι είναι ένας τρομερός χαφ, Αλλά βλέπεις ότι όταν έλειψε σε ένα παιχνίδι που δεν λείπει γενικότερα, δεν βγάζει τραυματισμούς, αλλά έτυχε τώρα το παιδί, εντάξει, θα τραυματιστεί μια φορά. Έλειψε και ο Σιπιώνη που κάνει καλή προετοιμασία. Και ο Ολυμπιακός έμεινε να παίξει μόνο με τον Μουζακίτη. Δεν τον υποτιμώ το παιδί, κατάλαβες το λέω. Μόνο με τον Μουζακίτη και τον Καρθία.
7: Εσύ, Γιώργο, να σου πω κάτι. Και αυτό το πράγμα με τον Μουζακίτη, εντάξει, δεν λέω. Καλός Άγιος Χρυσός. Δεν το συζητώ. Εντάξει, αλλά λίγο νομίζω ότι έχει γίνει λίγο παραπάνω από ότι είναι το παιδί.
1: Εντάξει, δεν νομίζω, αλλά οκ. Okay,
7: δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι αυτός ο παίχτης κοστίζει 20-25 εκατομμύρια που λένε αντικειμενικά?
1: Θεωρώ πως εφόσον δουλέψει, ναι, μπορεί να κοστίζει.
7: Δηλαδή, εφόσον δείτε, δηλαδή, ο Κωνσταντέλιας, πόσο κοστολογείται το παιδί?
1: Ναι, και ο Κωνσταντέλιας θεωρώ ότι είναι ένα σπάνιο ταλέντο. Μιλάμε για άλλη κατηγορία. Άλλη κατηγορία παίχτη.
7: Αυτό είναι ρεαλιστικό να πάρει 25 όμως ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, στο Μουζακίτη, ρε φίλε, σε κάποια φάση του βγάζουν μια... που το παιδί, ρε φίλε, επανειλημμένα δεν έχει σουτ, δηλαδή δεν ξέρω. Του βγάζουν μια κοφτή στο ύψος του πέναλτι να σουτάρει. Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Απλά δεν νομίζω...
7: Απογοήτευε η εικόνα του Ολυμπιακού. Και δεν είδα και πράγματα τα οποία να έχουν δουλευτεί σε σχέση με πέρυσι. Πλάγια, πάλι σέντρα.
1: Νομίζω ότι αν, για παράδειγμα, εγώ αυτό έγραψα κιόλας, ότι για παράδειγμα, η εντεκάδα, σήμερα υπήρχαν κάποια ερωτηματικά για την εντεκάδα, για την εικόνα, όλα αυτά, τα οποία κατά την άποψή μου στο τέλος του μάτς απαντήθηκαν. Και τι εννοώ, ότι στη ρεβάνς πρέπει να είναι δεδομένο ότι ξεκινάει ο Πυρόλα, για παράδειγμα. Μπήκε ο Πυρόλα και ο άμυνα έστρωσε. Δεν έξινα φάγε φάση ο Ολυμπιακός. Μπήκε ο Ζώτα Σίλβα και ο Ολυμπιακός έγινε πιο δραστήριος μπροστά. Έγινε πιο κινητικός. Μπήκε ο Ζέλσον. Που τον βρίζουν όλοι, τον Ζέλσον, δεν καταλαβαίνω το λόγο, αλλά τέλος πάντων ο Ολυμπιακός έγινε πιο δραστήριος μπροστά. Πήγε να προσπάθησε να πάρει ενέργειες. Θεωρώ ότι όταν μπήκε ο Σα, ο Γκουστάβο Σα, θα αλλάξει πολύ ο Ολυμπιακός μέσω επιθετικά. Και ο Φορτούνης πολύ πιθανό να έμπαινε σήμερα, θα μπορούσε να δώσει παραπάνω επιθετικά από τον Ροντινέη που έμεινε 90 λεπτά.
7: Θέλουμε παίχτες που να κάνουν γκολ. Έχουμε, δηλαδή, δεν βάζουμε γκολ εδώ από πέρυσι. Δηλαδή,
1: ακριβώς αυτό. Ο Ολυμπιακός πέρυσι πήρε γκολ. Πήρε καμία 35 γκολ από τον Ελκαμπή και τον Ταρέμι. Τέλος. Εξτρέμ δεν βάζαν γκολ. Χαφ δεν βάζαν γκολ. Μπακ δεν βάζαν γκολ. Στόπερ δεν βάζαν γκολ. Και ούτε σερβίρανε κιόλας.
7: Δηλαδή αυτό πρέπει με κάποιο τρόπο να λυθεί. Δηλαδή να λυθεί. Όσο το δυνατόν τέλος πάντων. Δηλαδή ο Ζέλσον όπως το λες, καλός Άγιος. Αλλά δεν φίλε, δύο γκολ έχει κάνει. Τρία γκολ έχει κάνει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί
1: παραπάνω έχει, αλλά οκ. Okay, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό εξτρέμ.
7: Γιώργο, να σου πω κάτι. Περίμενε, γιατί ο Μασούρας, ξέρεις πόσα γκολ έχει κάνει στο Ολυμπιακό?
1: 60 γκολ. 50-60 γκολ νομίζω είχε.
7: Τα βόρε, φίλε. 60 γκολ δεν τα κάνουν 5 χρονιές όλα τα εξτρέμ του Ολυμπιακού, δεν τα κάνουν.
1: 100%.
7: Απλά λέγεται το παιδί Γιώργος Μασούρας.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, okay, αυτό φταίει.
7: Γιατί δυστυχώς αυτό το παιδί, ρε φίλε, απαξιώνεται από τους ίδιους τους Ολυμπιακούς. Πραγματικά που έχει κάνει 50-60 γκολ, δεν ξέρω ποιος έχει κάνει 50-60 γκολ. Δηλαδή ο Μιραλάς στα καλά του δεν ξέρω αν έκανε 50-60 γκολ.
1: Ωραία Γιώργαρα, για να προχωρήσουμε.
7: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Πάμε μικρό break και συνεχίζουμε.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. 4-5 λεπτά για ο καθένας, έτσι. Να μην ξεφεύγουμε πάρα πολύ. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Εσείς είστε?
1: Εγώ.
0: Ναι. Ήσασταν αυτό, ο Βουλική Κυριάκος.
2: Τον έριξε ο αέρας.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Μάκη.
2: Τι κάνεις Γιώργο?
0: Καλά εσύ.
2: Ήθελα να ξέρω τι ποδόσφαιρο βλέπεις εσύ, ο φίλος μου ο Ηρακλής.
0: Τι εννοείς?
2: Όταν μου λέτε και οι δύο ότι ο Ζέλσον είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τραβάω τα μαλλιά μου, ευτυχώς ακόμα έχω. Γιατί αν δεν είχα μαλλιά, δεν ξέρω τι θα τράβαγα. Εσύ Γιώργο. Είναι παίχτης που γυρνάει γύρω-γύρω.
0: Είναι ίσως το μοναδικός ρεμάκι που μπορεί να κάνει και μια μπούκα.
2: Τι να το κάνω εγώ άμα κάνει μπούκα και μετά δεν μπορεί να ξέρει, δεν ξέρει πού να δώσει την μπάλα. Τι να το κάνω. Να κάνει την μπούκα και να δώσει μια σωστή πάσα για να μπει τον γκολ. Το οποίο δεν το έχει.
0: Ναι, στο νου μου δεν το έχει.
2: Τότε το εξτρέμ αυτό πρέπει να έχει. Να κάνει την μπούκα, να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο και να δώσει μια σωστή παλιά σε συμπαίκτη του. Είτε είναι χαφ που έρχεται, είτε είναι σεντερφόρ, είτε. Δεν το έχει λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από την ομάδα γενικά και μετά να πάμε σε παίχτες. Η ομάδα συνεχίζει με το περσινό, να μην πω χάλι, αλλά με την ίδια εικόνα.
0: Ναι, όταν, ήταν σαν μια συνέχεια της περσινής σεζόν σήμερα, δεν διαφωνούμε.
2: Όταν λοιπόν έχουμε πάρει τόσους παίχτες και ο κύριος Μεντιλίμπαρ κρέμεται από τον Ελκαμπή και τον Τζικίνιο, καληνύχτα Ολυμπιακέ μου. Καληνύχτα. Μαύρα μεσάνυχτα θα έχουμε. Εάν δεν διώξει τις αιμονές αυτές για την παίχτης Τζικίνιο που τον έχετε κάνει κομβικό,
0: εντάξει, δεν ήταν κομβικός στο conference και στη χρονιά του πρωταθλήματος.
2: Ναι, αλλά από τότε έχουν περάσει.
0: Όχι, αυτό, λέω, αυτό σου λέω, ότι ήταν κομβικός.
2: Τι να το κάνει, κομβικός ναι, παίχτης. Μέχρι τώρα διαβάζω εγώ ότι η σύνθεση του Ολυμπιακού θα καθοριστεί από τη συμμετοχή του Τσικίνη. Είναι δυνατόν ολόκληρος Ολυμπιακός να εξαρτάται από το πώς θα παίξει η ομάδα επειδή ήταν μέσα στο Τσικίνιο.
0: Ας πούμε σήμερα, Μάκη, πες μου αν διαφωνείς με αυτό που σου λέω. Έβγαλε στο ημίχρονο το Ρόκα για να βάλει τον Ζέλσον. Ο Ρόκα για μένα ήταν ο καλύτερος από τους τρεις. Από τον Τσικίνιο, το Ροντινέι και το Ροντινέι.
2: Εννοείται.
0: Ο Τσικίνιο σήμερα ήταν για μένα ο χειρότερος παίκτης του Ολυμπιακού.
2: Πρόσεξε. Μόνο σήμερα.
0: Για σήμερα μιλάμε. Για σήμερα μιλάμε.
2: Να ήταν μόνο σήμερα, θα λέγαμε πάει στο 28. Αλλά είναι όλη τη χρονιά που μας πέρασε και στα φιλικά ένας Τσικίνιο από τα ίδια. Λοιπόν, ο Ρόκα, ενώ ήταν δραστήριος, δεν μπόρεσε να περάσει μία φορά τον αντίπαλο. Ως παραδείγματος χάρη είπες, ο Ζέλσον περνάει. Πέρασε ρε Ρόκα και μία φορά τον αντίπαλό σου. Δεν το έκανε, ούτε μία φορά. Γιατί τον πήραμε σαν παίχτη που έχει την προσωπική ενέργεια.
0: Ναι, ναι. Ότι, και το είδαμε αυτό, ότι πάει στο ένα εναντίον ενός. Δεν πέρασε.
2: Ναι, αλλά πάει, ναι. Αυτό το εξτρέμ, αυτό πρέπει να κάνει. Να μπορέσει να περάσει τον αντίπαλο. Βέβαια, θα περιμένουμε γιατί είναι νεαρός και καινούργιος στην ομάδα. Λοιπόν, ο κύριος Ροντινέη. Έχω πει επανειλημμένως ότι τα χτυπήματά του είναι σκληρά. Όπως είπε και ο προηγούμενος, γιατί να τα χτυπάει αυτός. Συνέχεια. Φάουλ, κόρνερ. Αφού ο Μουζακίτης τα χτύπαγε πιο ωραία. Ανεξαρτήτως του ότι ο Μουζακίτης δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι. Μουζακιτάκο, εγώ το λέω χαϊδευτικά τώρα, δεν τον υποτιμώ. Mm-hmm. Παίξε την μπάλα μπροστά για να καθιερωθείς. Γιατί άμα τη δίνεις δίπλα σου και πίσω, θα μου θυμίζεις μπουχαλάκι. Πρόσεξέ το αυτό. Λοιπόν, ο Ελκαμπή του στρώνει μια, σε μια περίπτωση ο Μπρούνο, πάρε χρόνο. Και αντί να σουτάρει με τη μία, πάει να την κοντρολάρει.
0: Για να κάνει τρία κοντρόλ και την έβγαλε έξω από την περιοχή.
2: Αγόρι μου, εκεί σουτάρουν, στην περιοχή είσαι. Και σου την έχει στρώσει στα αριστερό πόδι, η μπάλα σου έρχεται λουκούμι, όπως λέμε ποδοσφαιρικά.
0: Στο πρώτο ημίχρονο εμένα ο Ελκαμπή με έκανε να αναθαρίσω, γιατί τον είδε, είχε καλές επαφές, πίεζε σωστά, ήταν μια χαρά. Στο δεύτερο όμως όχι. Στο δεύτερο όμως όχι, είχε και την τελική στο πρώτο ημίχρονο την ευκαιρία που έκανε.
2: Μα δεν ήταν τούτα αυτό, ρε εσύ.
0: Εντάξει, δεν ήταν σουτ. Τουλάχιστον σούταρε και κάποιος, ρε Μάκη.
2: Θέλουμε σεντερφόρ βαρβάτο. Γι' αυτό είπα να μην γκρέμεται από τον Ελκαμπή, τον Τζικίνιο και τον Ροντινέη ο κύριος με τη Λίπα. Γιατί θα φύγει γρήγορα. Λοιπόν, γιατί ξεκίνησε Κάρμο και δεν ξεκίνησε Πυρόλα.
0: Να σου πω γιατί. Γιατί σκέφτηκε ότι πιέζουν ψηλά, όπως και γινόταν. Κάτσε να σου πω, ρε Μακή, και ότι επειδή έχει καλά πόδια ο Κάρμο, με μεγάλες μπάλες, ότι θα το χτυπήσει στην άμυνα.
2: Τι καλά πόδια. Καλά πόδια έχει που βάζουμε μέσα στα παπούτσια οι τσαγκάριδες. Το ξέρεις το καλά πόδι.
0: Το ξέρω.
2: Έτσι, μπράβο. Τι καλά πόδια έχει. Μας έχετε ζαλίσει με τη μακρινή παλιά 40 μέτρων.
0: Εγώ είπα ότι με το που μπήκε ο Πυρόλα, ο Ολυμπιακός δεν έφαγε φάση.
2: Εννοείται. Και θα κλείσω με αυτό και τελευταίο.
0: Και πρέπει η εντεκάδα αυτό έγραψε να ξεκινήσει από τον Πυρόλα και από τον Ζώτα Σίλβα στη ρεβάνς.
2: Λοιπόν, ο Ζώτα Σίλβα είναι μια σβούρα. Θα δούμε βέβαια το πόσο θα αντέξει αυτή η σβούρα να γυρίζει. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό που θα πω, που είναι μια γενική εικόνα. Εάν, είπε ο κύριος Μεντιλίμπαν, τελειώνοντας τη χρονιά η πρωί που μας πέρασε, ότι θα αλλάξουμε πολλά. Αλλά δεν βλέπω να αλλάζει το στυλ του παιχνιδιού. Η άλλη ομάδα πώς έκανε. Κατέβαινε με τρίγωνα, τετράγωνα, από δεξιά, από αριστερά, από το κέντρο.
0: Μάκη, θα σου πω κάτι. Δεν θα δούμε τεράστια αλλαγή στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Μεντιλίμπαν. Αλλά εγώ λέω ότι όταν έρθει και ένας χαφ ακόμα που να είναι καλός με την μπάλα, όταν μπει μέσα στην ομάδα ο Γκουστάβο Σά, όταν μπει ο Ζώτα Σίλβα στην εντεκάδα, όταν μπαίνουν αυτοί οι παίχτες, δεν θα μπορεί να την πάρει ο χαφ και να την μπουμπουνάει. Θα πρέπει να την παίξει κάθετα, θα πρέπει να την παίξει δίπλα του, θα πρέπει να την παίξει
2: πιο μπροστά. Ναι, αλλά από τη στιγμή που μόλις πάει η μπάλα στην άμυνα, τη γυρνάμε στον Πόκοβιτς, και αυτός ρίχνει μία να πάει στον Ελκαμπή που είναι ανάμεσα σε 3-4. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό.
0: Ναι, γιατί όταν θα έρθει ο καλός ο χαφ, θα βγει ανάμεσα στα δύο στόπερ να ζητήσει την μπάλα. Γιατί όταν μπει ο Γκουστάβο Σά στην εντεκάδα,
2: θα πάει να ζητήσει. Ήρθε ο Φορτούνης με τα βαΐων και κλάδων. Γιατί να μην τον βάλει να παίξει λοιπόν. Ήρθε ο Ζώτα με τα βαΐων και κλάδων. Γιατί να μην τον βάλει να παίξει και βάλει πιτήλιο. Να παίξει μπάλα, να κυλήσει μπάλα στο χορτάρι.
0: Συμφωνούμε.
2: Γιατί παίζουμε εμείς αεροποδόσφαιρο.
0: Σε αεροπορία, συμφωνούμε. Ωραία, Μάκη, να προχωρήσουμε.
2: Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Πάμε στον επόμενο.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
1: Γεια σας, φίλε μου.
0: Χαίρετε.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Ο προπονητής έχει εγκλωβιστεί, θα έλεγα, σε παίκτες οι οποίοι πλέον δεν είναι στην κατάσταση που ήταν όταν πήραμε το conference.
0: Και τον double.
1: Έχει περάσει ο καιρός. Λοιπόν, ο Ελκαμπή δεν είναι ίδιος, έτσι, δεν θα πρέπει να παίζει 90 λεπτά. Θέλει σίγουρα επιθετικό, ίσως να είναι λύση και ένας από τους επιθετικούς που έχουμε ήδη. Θέλει σίγουρα επιθετικό γρήγορο, έτσι. Δεν έχει πλέον, ο Ελκαμπή δεν έχει πλέον αυτό που είχε, που με την πακούμπα και την μπάλα την πέταγε στα αντιστοιχεία. Λοιπόν, ο Ροντινέη και αυτός δεν είναι όπως ήταν. Ο Τσεκίνιο το ίδιο. Έτσι. Πιστεύω ότι το δύο προπονητής και σε συνδυασμό με τους καινούριους παίχτες ή και με κάποιον παίχτη που θα έρθει στο κέντρο θα αλλάξει και το σύστημα, έτσι. Πήγε σε ίσως που πιστεύει αυτός ότι είναι πιο σίγουρες. Πιστεύω όμως ότι δεν μπορεί να στηρίζει σε αυτούς τους παίχτες σε 90 λεπτά, έτσι. Ούτε ο Γκαρσία, ούτε ο Τσικίνιο, ούτε ο Ροντινέη, ούτε ο Ελκαμπή.
0: Φίλε μου, επειδή ο Ολυμπιακός έχει πάρει ήδη 11 παίχτες και θα πάρει σίγουρα άλλους 4-5, νομίζω ότι με 16 καινούριους παίχτες θα δούμε πολλούς καινούριους στην 11 και πρέπει να δούμε και μερικές φρέσκες ιδέες.
1: Μακάρι, οι καινούργιοι παίχτες θα φέρουν και ένα κάθετο παιχνίδι, θα φέρουν και κάποιο παιχνίδι πιο έτσι ορθολογικό. Έτσι, νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβει και με τη Λίμπαρα ότι δεν είναι οι παίχτες αυτοί όπως ήταν πριν από 3 χρόνια. Είναι λογικό αυτό. Έτσι. Mm-hmm. Θέλει επιθετικό Ολυμπιακός ο οποίος θα βάζει εύκολα τον γκολ. Θέλει έναν άλλο εξτρέμ, δεν θέλει το Ροντινέι. Έτσι. Δεν μπορεί ο Ροντινέι να έχει πάρει όλα τα στιγμένα. Λοιπόν, και σίγουρα δεν θέλει το Τσικίνιο ή να τον έχει αλλαγή. Έτσι. Λοιπόν, δεν θέλει τον Γκαρσία στο κέντρο 90 λεπτά. Έτσι, ίσως τώρα δεν έχει και λύση. Και σε αυτό όμως θέλει το ότι πάντα αργούμε στις μεταγραφές. Πάντα αργούμε στις μεταγραφές. Πάντα. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή ο Ολυμπιακός αργεί στις μεταγραφές. Μπορεί να μείνει εκτός της Champions League λόγω του ότι δεν έχει τις λύσεις που πρέπει στο κέντρο. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα έβαζε πιστεύω το Φορτούνι σε αυτό το παιχνίδι, γιατί τώρα ήρθε, έτσι. Ή δεν θα έβαζε το Ζώτα από την αρχή, ή δεν θα έβαζε, εντάξει, τώρα ήρθαν οι παίχτες, εντάξει, πήγε σε, πιστεύω σε πιο save λύσεις, όμως δεν απέδωσαν. Και δεν απέδωσαν γιατί οι παίχτες αυτοί, όπως είπα και πριν, δεν είναι όπως ήταν πριν από 3 χρόνια. Αυτό θα πρέπει να το δει η διοίκηση του Ολυμπιακού. Άρχισε πολύ να φέρει τον καινούριο διευθυντή που ασχολείται με τις μεταγραφές. Αργήσαν οι μεταγραφές. Για μένα καλύτερα θα είναι το να παίξουμε στο Europa. Έτσι. Γιατί είναι πιο βατό. Είναι ζημιά για την ομάδα ότι χάνει χρήματα κτλ. Είναι πιο βατό όμως το να διακριθείς στο Europa. Έτσι. Δεν μπορεί όμως ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο να αργεί με τους τεχνικούς διευθυντές και να αργεί με τους παίκτες τόσο πολύ. Τώρα δεν είχε κέντρο σε αυτό το παιχνίδι. Έπρεπε ήδη να έχει πάρει το κέντρο του εδώ και καιρό και να είναι έτοιμο το κέντρο του, δουλεμένο. Ακόμα και σε φιλικά. Έτσι, τη μία δηλαδή βλέπω ότι ασχολείται με παίκτες που είναι πολύ δύσκολο να πάρει. Την άλλη βλέπω ότι πάει σε κάποιους παίκτες οι οποίοι περιμένουν να δουν αν ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει για να παίξουν Champions League. Θα πρέπει όμως να παίρνει τα εργαλεία του πολύ πιο γρήγορα. Αυτό γίνεται χρόνια τώρα. Έτσι, χρόνια. Θέλαμε π.χ. μια λύση στην επίθεση και παίρναμε το Μακαμπού, τον παίρναμε τελευταία μέρα του Μακαγαβού. Θέλαμε στόπερ πέρσι. Και τελικά δεν τον πήραμε ποτέ. Ήμασταν σε συζητήσεις. Λοιπόν, τελικά φτάσαμε την τελευταία μέρα, τελικά δεν τον πήραμε ποτέ. Αυτό θα πρέπει να το δει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ομάδα η οποία έχει ένα μπάντετ, ας πούμε, 1 δισεκατομμύριο και ψάχνει να βρει ένα παίχτη και άμα τον πάρει θα τον κουμπώσει. Θέλει παίχτες πιο νωρίς, παίζει προχρηματικά. Έτσι, και θα πρέπει με τη Λίμπαρ να έχει πιο γρήγορα κάποια εργαλεία για να μπορεί και να τα χρησιμοποιήσει. Γιατί εγώ ίδιος που λέω ότι στηρίζεσαι σε παίχτες που δεν είναι ίδιοι όπως παλιά, έτσι, εγώ ίδιος λέω ότι δεν έχει και τα εργαλεία που πρέπει από νωρίς. Αυτό πρέπει να αλλάξει τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι χρόνια πληγή. Χρόνια πληγή. Όμως πιστεύω ότι, εντάξει, ο Μιτλίμπαρ έχει δει ότι έχει ανάγκη από νέους παίχτες, γι' αυτό και παίρνει και συνέχεια παίχτες. Δεν είναι δηλαδή ότι του πάνε τους παίχτες εκεί.
0: Και ο ίδιος όταν αποφασίστηκε έτσι ότι συνεχίζει κανονικά και έκανε τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, είπε και ο ίδιος ότι η ομάδα χρειάζεται πολλές αλλαγές. Απλώς, κατά την άποψή μου, είναι ότι αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν να είχαν γίνει μερικές από αυτές τις αλλαγές και πέρυσι και πρόπερσι, ειδικά πέρυσι. Απλά του Ολυμπιακού δεν του βγήκαν οι μεταγραφές. Αν του είχαν βγει 4 μεταγραφές, 5 από τις 10 που έκανε πέρυσι, γιατί δεν έκανε πολλές έτσι, έκανε 9 μεταγραφές, 10. Αν του είχαν βγει μισές, ήδη η ομάδα θα ήταν λίγο πιο φρέσκια. Δεν θα επιβαρυνόταν δηλαδή τόσο πολύ ένα συγκεκριμένο κομμάτι που
1: δεν θα. Όλα αυτά τα θέματα, το ότι παίρνει 10 παίχτες, σου βγαίνουν 3. Το ότι αργεί να πάρει του παίχτες, αργεί να πάρει τεχνικό διευθυντή. Το ότι παίζει προκριματικά και δεν είσαι έτοιμος. Το ότι ο προπονητής βλέπει ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές, αλλά τελικά δεν τους έχει στα προκριματικά. Έτσι. Όλα αυτά είναι θέμα οργάνωσης. πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι πιο γρήγορος, γιατί είναι η ομάδα η οποία παίζει προκριματικά, παίζει Champions League, έτσι. Πρέπει να είναι πιο γρήγορος, δεν είναι όπως είναι οι άλλες ομάδες που παίζουν και σου λέει εντάξει θα πάμε σε ένα μικρό budget. Ο Ολυμπιακός είναι πολλά λεφτά. Είναι πολλά λεφτά. Ναι. Μπορεί να έχεις και τις λύσεις τελευταία στιγμή και τελικά να βγεις και έξω από το Champions League, που για μένα καλύτερα είναι η Europa. Εγώ το είπα. Έτσι. Αλλά θα είναι οικονομική ζημιά για την ομάδα το να μείνει έξω. Μετά θα παίξει με την Bodoglin. Έτσι. Πες, εγώ σου λέω ότι πέρασε. Θα παίξει με την Bodoglin. Έτσι. Και τι θα κάνει τότε. Θα έχει δύο παίκτες στο κέντρο καινούργιους, τους οποίους πιθανόν πάλι να μην τους χρησιμοποιήσει γιατί είναι της τελευταίας στιγμής. Και πώς θα τους περάσει αυτούς. Θα παίξουν μετά, όσο λέω, πες ότι αποκλείσαμε το άθλημα, έτσι, και παίζουμε την Bodoglin. Ωραία. Και έχει πάρει ένα εξτρέμ και έχει πάρει ένα στο κέντρο. Ωραία. Mm-hmm. Και είναι λίγο πριν τα μάτια αυτά. Θα τους βάλει. Ή θα κατέβει πάλι με τον Γκαρσία και με το Ροντινέι να χτυπάει η corner foul τα πάντα και τον LKB 90 λεπτά.
0: Θα έπρεπε, αν όχι να τους βάλει από την αρχή, τουλάχιστον να τους έχει για να τους πάρει συνέχεια. Δηλαδή και σήμερα ένας παίχτης όπως... Εντάξει, έρχεται και ο τραυματισμός του Ρέτσου βέβαια και έχασε τελευταία αλλαγή. Αλλά
1: εντάξει, ναι.
0: Εγώ περίμενα, πιστεύω το Φορτούνι θα βάζει θέση του Ροντινέι η τελευταία του αλλαγή. Αλλά εγώ θα περίμενα να βάλει το Σα αντί του Γκαρθία ή του Μουζακίδη για να φρεσκάρει το κέντρο.
1: Εγώ αυτό θα περίμενα. Θα πάρετε το ρίσκο. Θα πάρετε το ρίσκο.
0: Απλώς λοιπόν, για τον τραυματισμό όμως... και οκ, okay, δεν μπορούσε.
1: Ο Μιτιλίμπα, αυτός παίχτης που ξέρει πολύ καλά, έτσι, όταν οι άλλοι δεν είναι ακόμα μέσα στο κλίμα της ομάδος, θα χρησιμοποιήσει αυτούς που ξέρει πιο καλά. Αυτοί που ξέρει μας πιο καλά δεν είναι όπως ήταν πριν από τρία χρόνια. Οπότε θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να του έχει δώσει τις λύσεις πιο νωρίς για να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Έτσι. Γιατί έτσι κατέβει την Bodoglin έτσι με αυτή την εικόνα, δεν μπορεί να περάσει. Οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι και έχουν παίχτες γρηγορούς, τέτοιοι τεχνίτες, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ροντινέι δεν είναι για να εκτελεί όλα τα... δεν είναι εξτρέμ για μένα. Δεν είναι όπως ήταν. Ο Ροντινέι είναι αλλαγή εξτρέμ. Τώρα. Δεν είναι για να του δώσει όλα τα στημένα και να παίζει.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή αυτό το χρόνο που παίζει, καταλάβατε τι εννοώ.
0: Εννοείται. Να είσαι καλά φίλε μου για να προλάβουμε κι άλλο μέχρι τον break. Να είστε καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Ναι. Γεια καλό σας. Ξημέρωμα.
0: Γεια σας.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Κύριε Τσανάκα, παίρνω πρώτη φορά.
0: Ναι.
3: Είμαι ο Κώστας από το Καρατσίνι.
0: Γεια σου Κώστα.
3: Παράπονο, είπατε 3-4 λεπτά και ο προηγούμενος μίλαγε 14 ώρες από τη... Έτσι όμως δεν γίνεται.
0: Ποιος.
3: Περιμένω. Τώρα αυτός που μίλησε ο τελευταίος. Μίλαγε 3 ώρες.
0: 5 με 6 λεπτά και μίλησε.
3: Όχι 5 με 6. 25 με 26. Εν πάση περιπτώσει. Μην τρελαθούμε. Τώρα να πούμε και εμείς τη γνώμη μας που παίρνουμε πρώτη φορά και δεν ξέρω αν γίνουμε κακοί ή αρεστοί. Αλλά να την πούμε, έτσι δεν είναι.
0: Γι' αυτό πήρατε, ναι.
3: Ναι. Η καταστροφή και το κακό για τον Ολυμπιακό μας έχει τρία ονόματα. Το ένα είναι ο πρόεδρος. Τα ξέρετε, δεν το αναλύω παρακάτω. Μόνο εισπράττουμε, δεν πληρώνουμε. Το δεύτερο είναι ο κύριος που παριστάνει τον προπονητή. Ο άνθρωπος έχει διαζύγιο με το ποδόσφαιρο και κάνει όχι λάθη, εγκλήματα. Πάλι βαριέμαι να τα πω, είναι τόσα πολλά άλλωστε που εντάξει. Και το τρίτο, είστε εσείς οι δημοσιογράφοι που οι περισσότεροι, δεν ξέρω, εξεπίτηδες, δεν έχετε μυρωδιά για άλλους λόγους. Δεν γράφετε τα πραγματικά αίτια και λέτε γνώμες που είναι για πλάκα. Δηλαδή εσείς επιμένετε και μας λέτε ας πούμε ποδοσφαιριστή αυτόν τον Ζέλσον Μαρτίνς.
0: Ναι και εσείς, και εσείς λέτε το αντίθετο. Γιατί η δικιά σας,
3: ναι, όχι, όχι,
0: γιατί η δικιά σας άποψη είναι σωστή.
3: Ναι ακριβώς. Να σου το δικαιολογήσω. Ο εξτρέμ σημαίνει Γκαλέτη, Στέλιος Γιανακόπουλος, Τζόρτζεβιτς, Μυραλάς, μην πάω παρακάτω. Επειδή είστε νέος και εγώ είμαι παλιός και πιο γνώστης από εσάς και το εξτρέμ πρέπει να κάνει μίνιμουμ 12, 15, 16 γκολ τη σεζόν, να φεύγει στο ένας με έναν, να δημιουργεί υπεραριθμίες, να κερδίζει 2-3 μπέναντι, να βγάζει 5 ασίστ.
0: Αν το εξτρέμ
3: παίζει στον Ιωνικό, σας ρωτάω. Αν ήσασταν στον Ιωνικό θα τον βάζετε βασικό. Ή στα Σούρμενα. Εγώ δεν θα τον έβαζα. Εγώ ξέρω λίγο μπαλίτσα παραπάνω.
0: Εντάξει,
3: πάει όμως
0: εντάξει, αφού ναι, ξέρετε μπάλα παραπάνω, ναι, ας μην τον περάσετε.
3: Εννοείται, από εσάς, από εσάς δεν συγκρινόμαστε. Αν ακούσατε άλλωστε που σας είπα τρία πραγματάκια και καταλαβαίνετε αν ξέρω μπαλίτσα. Μετά μας είπατε αυτό το ρόκα ότι ήταν καλό.
0: Ναι, δεν το κατάλαβα αν ξέρετε. Από αυτά που είπατε δεν το κατάλαβα αν ξέρετε.
3: Δεν καταλάβατε το εξτρέμ πρέπει να βάζει 12, 15.
0: Γιατί είπατε ο πρόεδρος είναι μυρωδιάς, ο προπονητής είναι μυρωδιάς, ο εξτρέμ είναι μυρωδιάς και εσείς είστε ο μόνος σχετικός.
3: Μα δεν με αφήνετε. Τα ποδοσφαιρικά με κόβετε. Τα ποδοσφαιρικά μιλάμε.
0: Τι σας κόβω.
3: Και σας είπα, ο εξτρέμ πρέπει να κάνει 12, 11, 15, 14 γκολ.
0: Με 15 γκολ στην Ελλάδα εξτρέμ, πιστεύετε για πόσο καιρό θα μείνει ένας εξτρέμ που λέτε.
3: Όσο έμεινε ο Στέλιος Γιαννακόπουλος και ο Γκαλέτη. Αυτοί που κάνανε από 15 και έκβαζε και 30 ο Αλεξανδρής. Και άλλα 20 ο Τζόρτζεβιτς, παραδείγματα λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Και είχε μια ομάδα που χαιρόσουν και δεν ήξερε από πού θα σου έρθει.
0: Ναι, λοιπόν, απλά και αυτή η ομάδα, όπως λέτε, δεν είχε, έκανε πόσα χρόνια να πάρει διπλό στο Champions
3: League. Καλά, αυτά είναι άλλα γιατί δεν έκανε.
0: Α, γιατί είναι άλλα αυτά, τι είναι.
3: Γιατί φταίτε και εσείς οι δημοσιογράφοι πάλι. Και γι' αυτό.
0: Ναι, γιατί εμείς τους λέγαμε μην κερδίσετε εκτός έδρας.
3: Να πω για το σημερινό, πήρα πρώτη φορά να πω τη γνώμη μου. Ωραία, μιλάω ευγενικά, αυτή είναι η γνώμη μου, σας λέω λοιπόν.
0: Δεν μιλάτε ευγενικά όταν λέτε χαρακτηρίζετε μυρωδιάδες και άσχετες και τέτοια.
3: Ποιος είναι μυρωδιάς, ο Μεντιλίμπαρ που είπα.
0: Και εμένα δεν είπατε. Και τους δημοσιογράφους όλους. Αυτό δεν είναι χαρακτηρισμοί. Τι είναι.
3: Επιμένεις για ποδοσφαιριστή το Ρόκα και μας λες ότι ήταν ο καλύτερος.
0: Είπα, ακούτε καλά τι είπα ή όχι.
3: Ναι,
0: όταν
3: όχι,
0: λέω
3: σήμερα,
0: από τους τρεις μεσοεπιθετικούς, τον Τζικίνε, τον Ροντινέ και τον Ρόκα, ο Ρόκα ήταν ο καλύτερος.
3: Μπράβο, ούτε απ' έξω δεν πρέπει να περνάει από το Καραϊσκάκι. Πρέπει να ντρέπεται να περνάει απ' έξω. Απ' έξω, όχι μέσα. Λοιπόν. Αλλά δεν τα λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Εκείνο το πρόβλημά μου. Γι' αυτό σας είπα μυρωδιάδες. Είσαστε όλο λιβάνισμα. Κύριε, δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Όσο επιμένετε χωρίς δύο εξτρεμάρες και δύο χαφάρες ο Ολυμπιακός, θα γελάνε μαζί μας ποιοι οι πουθενάδες. Οι 16 χρόνια πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζετε κανέναν. Τόση ώρα χαρακτηρίζετε και εμάς και τον ένα και τον άλλο και τον παράλληλο. Δηλαδή. Έπεσε.
3: Τους κάνουνε. Γκολ βάλανε με χέρι προχτές με την ισοφαρίσανε 2-2 με τους Παξούς και ουρλιάζανε στο μικρόφωνο. Αυτό ο Νικόλο Γιάννης.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εντάξει. Okay. Πρέπει να χαρακτηρίζουμε τον ένα και τον άλλο και τον παράλληλο. Μια χαρά τα λέμε ως τώρα. Άμα θέλει ο καθένας να χαρακτηρίσει, μπορείτε να τα γράφετε στο Facebook, στο Twitter, στο ένα το άλλο. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, πάμε. Επιστρέψαμε. Γιώργος Τανάκας στο μικρόφωνο, Γιώργος Σταθερόπουλος στον ήχο. Πέντε λεπτάκι ο καθένας και κόσμια. Και κόσμια, γιατί τώρα, άμα έχετε όρεξη, εσείς μία, εμείς δεν έχουμε δύο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ηλίας Νέας Μύρνη.
0: Συγγνώμη.
1: Ηλίας Νέας Μύρνη.
0: Γεια σου,
1: Γιώργο.
0: Γεια σου.
1: Και καλησπέρα και στο Κυριάκο. Κυριάκος δεν είναι.
0: Ναι, καλά, ναι, ναι, ο Κυριάκος.
1: Την καλησπέρα μου. Ηλίας Νέας Μύρνη.
0: Γεια σου,
1: Γιώργο.
0: Γεια σου.
1: Και καλησπέρα και στο Κυριάκο. Κυριάκος δεν είναι.
0: Ναι, καλά, ναι, ναι, ο Κυριάκος.

0: σημερινό
1: αυτά
0: παιχνίδι.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα.
0: Καλά, σίγουρα, σίγουρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ερχόμαστε από μια πολύ δυστοπική και ζωφερή περίοδο ημερών. Είπαμε να ξεφύγουμε λίγο σήμερα. Πάμε τώρα να πούμε και για τα ποδοσφαιρικά. Σίγουρα, και παίρνω αφορμή το τελευταίο, δεν κερδίζει κανείς κάτι τώρα με το να γίνεται τόσο ισοπεδωτικός. Δεν νομίζω ότι οδηγεί πουθενά αυτό. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Αυτό είναι βέβαιο. Και φυσικά να πω, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί μου, ότι δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς να δει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή μέσα σ' άκρες κάπως έτσι περιμέναμε να δούμε την εικόνα.
1: Εντάξει, κοίτα, είναι πρώτο παιχνίδι. Δεν περίμενα από πάρα πολλές διαφορές, αλλά περιμένω ότι όσο θα μπαίνουν καινούργοι παίχτες, ότι θα αλλάζει λίγο και το παιχνίδι. Δεν σου λέω ότι θα αλλάξει, θα κάνει στροφή 180 μοιρών με τη Λίμπαρση από που παίζει, αλλά λίγο θα γλυκάνει λίγο το παιχνίδι, θέλω να πιστεύω.
0: Κοίταξε να δεις, επειδή είπες για τη στροφή 180 μοιρών και υπόθηκε και προηγουμένως. Εγώ λοιπόν θα πω κάτι. Εάν στο επόμενο παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει στο εγγύς μέλλον, δούμε το με τη Λίμπαρ να αφήνει στον πάγκο τον Γκαρσία και να βάζει τον Κουστάβο Σά ή δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον, εγώ θα πάω με τα πόδια στη Μονεβασιά που είναι ο φίλος μου Ηρακλής Διακοπές, έτσι μου αρέσει και η πεζοπορία, έτσι λοιπόν.
1: Εντάξει, σήμερα έπρεπε
0: να υπάρχει περίπτωση όπως θα βάλει τον Τζικίνιο, ο οποίος Τζικίνιο δεν ξέρω, λογικά τα έχει δει τα φιλικά.
1: Δεν ήταν καλά.
0: Μπορούσε να ρισκάρει λίγο να βάλει, ας βάλει τον Κώστα, γιατί δεν τον έβαλε. Ας το βάλει 60 λεπτά.
1: Γιατί δεν τον βάζει ποτέ στο 10. Για αυτή είναι η απάντηση, νομίζω.
0: Βλέπεις λοιπόν.
1: Δεν με πειράζει που δεν τον βάζει στο 10. Και δεν με πειράζει καθόλου να μπει Ζώτα Σίλβα ή ο Γκουστάβο Σά στο 10.
0: Πρόσεξε.
1: Δηλαδή, όταν μπήκε ο Ζώτα Σίλβα, είδαμε μια διαφορά.
0: Πρόσεξε με όμως. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, τελικά δεν παίζουμε ποτέ τον άξονα. Έχουμε αυτό το μόνιμο πράγμα. Στο πλάι. Ξανά στο πλάι, βαθιές μπαλιές, μην απορρείτε γιατί έβαλε τον Κάρμο, γιατί ο Κάρμο την πετάει μακριά την μπάλα.
1: Και ειδικά, αυτό είπα και νωρίτερα, επειδή πέρασε και ψηλά αυτή η ομάδα, είναι η Μέγγεν, ήθελα ένα παίχτη που θα τη γεμίζει στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας.
0: Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή όταν ένας παίχτης έχει κάρτα, τι πρέπει να θα βγαίνει δηλαδή ο παίχτης. Αυτό δηλαδή, αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω.
1: Γιατί ουσιαστικά Κάρμο, έχασε
0: την... Βεβαίως. Ουσιαστικά... Χάνοντας αυτή την αλλαγή έχασε και την ευκαιρία να βάλει το πιθανό το Φορτούνι. Το Σά τώρα τον σήκωσε, δεν ξέρω αν θα τον έβαζε. Επειδή έχει έρθει λίγες μέρες και τα λοιπά, πιο προφανές ήταν να βάλει τον Κώστα μέσα.
1: Ναι, και συμφωνούμε σε αυτό.
0: Λοιπόν, για τον Ζέλσον, όπως έκανε την αρχή και τον Άσμο ο Μάκης πριν που είπε για τον Ζέλσον, εδώ που φτάσαμε δεν μπορούμε να κρίνουμε τον Ζέλσον, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει μια μπούκα. Έστω να κάνει μια ενέργεια, κάτι. Δεν συγκρίνω βέβαια τον Ζέλσον με παλιότερα εξτρέμ
1: του Ολυμπιακού. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή την κουβέντα ποτέ, ρεσί, γιατί είναι διαφορετικές περιπτώσεις, διαφορετικά τέτοια, διαφορετικές εποχές στο ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, να πω κάτι άλλο. Κάνει αλλαγή, το βάζει το Μαθαίο. Και τώρα θα μιλήσω λίγο και έτσι και σε... ξέρεις, θα το καταλάβεις. Ρε Μαθαίο, έχασα ένα ολόκληρο απόγευμα μετά τη δουλειά μου εκείνο το απόγευμα του Ιούνιου να έρθω να σου κάνω μια υποδοχή στο αεροδρόμιο. Πήρα από τα ποδαράκια μου και πήγα στο αεροδρόμιο. Τι είναι αυτό το πράγμα, βρε αγόρι. Ανέβα λίγο, κάνε μια ενέργεια. Κόψε λίγο κάποιον, κάτι. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα. Ένα πράγμα δηλαδή από τα φιλικά μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω δηλαδή. Το παιδί δεν έχει εγκληματιστεί ακόμα, δεν έχει μπει στο... Δεν ξέρω, τι να πω. Στη Μαγιόρκα έπαιζε, τόσες συμμετοχές.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Μαθαίο είναι κακός παίχτης πάντως.
0: Μα βάσει αριθμών ούτε και εγώ το θεωρώ ότι είναι κακός παίχτης. Δεν έκανε, δεν έκοψε μια αυτή να κάνει μια ενέργεια, να πάρει μια πρωτοβουλία. Εντάξει, δεν είναι και το πιο επιθετικό γενές back του κόσμου, εννοείται αυτό. Αλλά εντάξει, κάνε μια ενέργεια ρε φίλε. Κόψε κάποιον, παίζανε από την πλευρά σου. Την πλευρά του παίζανε. Κάποια στιγμή το είδες αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τηρουμένων των αναλογιών, δεν ξέρω, μήπως δεν έπρεπε να τον βγάλει το Σάλιακα. Γιατί τον έβγαλε.
1: Εντάξει, νομίζω
0: ότι... Όχι, τι μας έβγαλε και τα μάτια ο Σάλιακας, έτσι. Πας φερίτως, αλλά ήταν καλύτερο. Έκανε λίγο πιο ζητή.
1: Νομίζω ότι ήταν το διάστημα εκείνο που ο Ολυμπιακός δέχτηκε πολύ πίεση, αν θυμάσαι, εκεί στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου, που και από τη μεριά του Σάλιακα, αλλά και στο κέντρο της άμυνας, λίγο παραπατάγανε. Και νομίζω ότι γι' αυτό έβαλε τον Πιρόλα.
0: Και το Μαθαίο τον έβγαλε με σκοπό τι, να αντέξει την πίεση. Ο Μαθαίος σήμερα δεν έκοβε ούτε με βαλέ. Συγγνώμη τώρα,

0: Τώρα προς Θεού.
1: Μου φαίνεται περίεργο, ειδικά αμυντικά, να μην είναι καλός αυτός ο παίχτης, γιατί ήταν ένας ποδοσφαιριστής που στις ομάδες τον βάζανε πάνω σε καλούς αντιπάλους πάντα.
0: Γιώργο μου, εμείς κρίνουμε
1: αλλά με αυτό που βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε, συμφωνώ και εγώ στην προετοιμασία.
0: Επειδή είμαι σίγουρος ότι έχεις δει και τα φιλικά.
1: Πάρα πολύ βαρύ.
0: Επειδή είμαι σίγουρος ότι έχεις δει και τα φιλικά όπως τα έχω δει και εγώ, πριν φύγει για διακοπές ο Ηρακλής, θα κάπηκε με τον Ηρακλή. Είναι σε πολύ ρηχά νερά. Και τα ίδια και στα φιλικά. Άχρωμος τελείως. Εν πάση περιπτώσει πέσα και είναι φιλικά. Σήμερα που ήταν. Σαν μην υπήρχε ήταν. Κοίταξε να δεις. Αντικειμενικά τώρα. Η ομάδα δεν είναι για League Face Champions League. Έτσι όπως είμαστε σήμερα.
1: Κοίτα βέβαια και, και πέρυσι δεν ξέρω αν το roster ήταν καλύτερο. Που μπήκε και βγήκε και τελικά και 18η. Δεν ξέρω αν διαφωνείς αυτό. Θεωρείς ήταν...
0: Όχι, δεν διαφωνώ, αλλά να σου πω κάτι. Ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για αλλαγές από την αρχή της σεζόν, ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, κρίνουμε και τις μεταγραφές και το σχεδιασμό και όλα αυτά, αλλά ο προπονητής παίζει κομβικό ρόλο σε μια ομάδα. Αποφασίζει, κάνει, δίνει κάποιες κατευθύνσεις. Έτσι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: έτσι είναι.
0: Ας πούμε, η δουλειά του προπονητή δεν είναι να βελτιώνει και κάποιους παίκτες. Είναι αρούς παίκτες. Ο Μουζακίτης δεν δείχνει να βελτιώνεται. Ενώ έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία.
1: Σήμερα ήταν καλός πάντως.
0: Ήταν καλός, αλλά δεν μοιάζει σαν να φρενάρει. Πώς να το πω, σε εισαγωγικά. Δηλαδή δεν παίρνει πρωτοβουλίες παραπάνω. Να πει λίγο μέσα, να κάνει μια ενέργεια. Έτσι. Καταλαβαίνεις, πιάνεις το σκεπτικό μου, πιστεύω.
1: Ναι. Εγώ ελπίζω να είναι καλά ο Έσε στη ρεβάνς για να ξεκινήσει ο Έσε. Παρέα με τον Μουζακίτη. Δεν θεωρώ ότι ο Γκάρθια ήταν κακό σήμερα, μια χαρά ήταν. Αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να παίξει δεύτερο σερί μάτς βασικός. Δεν ξέρω αν θα αντέξει, γιατί και στην Ολλανδία ο ρυθμός θα είναι πιο γρήγορος. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Το τέρμα ήταν καλός. Εντάξει, λίγο εκεί στην έξοδο που κόλλησε εκεί στο πρώτο ημίχρονο.
1: Καλός κάτω από τα δοκάρια.
0: Να πω κάτι τελευταίο και για να μιλήσω σίγουρα θέλω να πω και άλλα παιδιά. Ο Ελκάμπη, μου φαίνεται ότι. Ειδικά στην περίπτωση που είχε την άνεση να σουτάρει και κολλάει εκεί πέρα και δίνει στο πλάι. Είναι μήπως και λίγο θέμα αυτοπεποίθησης. Έχει χάσει λίγο ότι σαν να λέει αυτό τώρα να μην το χάσω και σαν να δώσω δίπλα. Εκεί πέρα είδες στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι. Και έκανε τρία κοντρόλ τελικά και την έσπασε έξω την περιοχή.
0: Ναι. Και με το θέμα του φόρου νομίζω έχουμε καθυστερήσει.
1: Εγώ πάντως νομίζω ότι τον Ελκαμπή τον είδα καλά. Σχετικά, δηλαδή σε σχέση με το φινάλε της περασμένης σεζόν.
0: Δεν είναι
1: πολύ καλύτερα.
0: Δεν είναι όλοι κάποιοι που ξέραμε όμως.
1: Να σου πω κάτι.
0: Με μια επαφή με την μπάλα δεν έφτανε μέσα αυτό.
1: Να σου πω κάτι άλλο όμως.
0: Ο
1: Ολυμπιακός, ειδικά τη χρονιά του Conference και του Double, ήταν μια ομάδα που έπαιζε πάρα πολύ για τα center forward της, για τον Ελκαμπή. Τον τάιζε πάρα πολύ, είτε με centers πολλές, είτε με γυρίσματα, είτε με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Τώρα δεν το κάνει τόσο πολύ αυτό. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, και να μιλήσεις καλά παιδιά, έτσι θα τα ξαναπούμε.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Πάμε, συνεχίζουμε. Γεια σας.
2: Ακούγομαι.
1: Χαίρετε.
2: Ο κύριος Τάνακας, δεν είστε?
1: Ναι. Λοιπόν. Έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο?
2: Μισό λεπτό να το χαμηλώσω λιγάκι.
1: Κλείστε το, τελείως. Αν το κλείσετε και τελείως είναι μια χαρά.
2: Είμαι εντάξει τώρα.
1: Τέλεια. Πάμε.
2: Λοιπόν, κοίταξε τι γίνεται. Εγώ θα σου πω τα πράγματα όπως είναι.
1: Το όνομά σας.
2: Η ευθύνη μην βρίζουν κανένα Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού και χρειάζεται και τους ανάλογους παίχτες να το υπηρετήσουν. Είμαι σωστός ή λάθος αυτό?
1: Μια χαρά τα λέτε.
2: Λοιπόν, θέλει ένα πολύ καλό εξάρι. 10 εκατομμύρια ευρώ και ένα 8 εκατομμύρια ευρώ και ένα οχτάρι των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Θα δώσεις λεφτά για να τους πάρεις. Αντί για τον Ζώτα που μας το ξεμπαρκάρει σε Νότιγχαμ και δεν ξέρουμε τι θα κάνει, έπρεπε να πάρει και να επιμείνει τον Στανίτσου που ήταν επιλογή και πρόταση με τη Λίμπανε.
1: Δεν νομίζω, δεν ήταν επιλογή του Μεντιλίμπερ, όχι. Δεν ήταν πρόταση και επιλογή του Μεντιλίμπερ.
2: Ο Στάνιτς ήταν η πρώτη τους επιλογή και το κυνηγήσανε το θέμα.
1: Δεν ήταν επιλογή του Μεντιλίμπερ, απλά αυτό λέω.
2: Του Κοβάσεβιτς.
1: Του Κοβάσεβιτς, άλλο του Κοβάσεβιτς.
2: Είναι ο τεχνικός του διευθυντής και συμφωνεί μαζί του Μεντιλίμπερ. Είναι ενιαία ομάδα. Λοιπόν, ο οποίος είχε πέρα αγώνων από το Europa League Έχει βάλει γκολ αποδεδειγμένα. Είναι ψηλό παιδί, μπαίνει και μέσα στην περιοχή και μπορεί να υπηρετήσει το ρόλο του Αντικοστούλα να στηρίξει και τον Ελκαμπή. Γιατί ο Ελκαμπή, μην ανησυχείτε γι' αυτό, θα ξαναπανέλθει.
1: Δεν είναι πάντως Αντικοστούλας ο Στάνιτς. Δεν είναι σε καμία περίπτωση το στυλ του σαν του Κοστούλα. Καμία περίπτωση. Δεν μοιάζει... Ναι, αλλά δεν μοιάζει καθόλου με τον Κοστούλα. Με τον Κοστούλα μοιάζει ο Γκουστάβο Σά που ήρθε. Ο Στάνιτς όχι, δεν μοιάζει σε καμία σχέση.
2: Κοίταξε τι άλλο έχει για τον Ελκαμπή, στα γρήγορα. Ο Ελκαμπή, ο άνθρωπος, πέρασε μια πολύ κουραστική χρονιά. Mm-hmm. Φυσιολογικό είναι να περιμένουμε λίγο για να συνέλθει. Είναι έτσι, δεν είναι?
1: Ναι.
2: Έπαιξε και στο Κόπα Αφρικα μαζί και στο Παγκόσμιο. Μόνο τα ταξίδια να βάλεις, τον άνθρωπο τον έχουν ταλαιπωρήσει. Λοιπόν, ο Μανθαίο ήταν έγκρισης με τη Λίμπαρα, αλλά δεν ήταν η πρώτη του επιλογή, το ξέρεις αυτό, έτσι. Για το Μανθαίο μιλάω.
1: Το Μανθαίο.
2: Ναι, δεν ήταν πρόταση με τη Λίμπαρα. Ήταν απλά έγκρισης του. Όταν δίνεις ένα ακραίο μπακ σαν τον Κωστίνια, ο οποίος εγώ τον εκτιμούσα σαν ακραίο μπακ, με 11 εκατομμύρια θα δώσει 6 εκατομμύρια ευρώ να πάρει ένα ανάλογο μπακ.
1: Γιατί?
2: Και από την άλλη μεριά ακούω τώρα ότι χάλασε του Αλγερινού.
1: Και δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή ότι επειδή έδωσε 11 εκατομμύρια μπακ θα δώσει τα 6 στον άλλον. Λοιπόν, ή επειδή πούλησε τον...
2: Αν δεν επενδύσεις, μην μιλάς για Link Face Champions League. Η Link Face Champions League θέλει και τους ανάλογους.
1: Ούτε είναι απαραίτητο ότι αν πληρώσει ακριβά θα σου βγει ο παίχτης.
2: Και θέλεις επίσης και
1: πώς το λένε, κοντά 7-8 εκατομμύρια κόστησε. Και
2: είναι αποδεδειγμένο ότι με ξεπαρκαρίσματα παίχτες δεν βρίσκεις.
1: Δηλαδή ο Ζώτα Σίλβα που σήμερα μπήκε, ήταν από τους λίγους που μπήκαν ως αλλαγή και έδειξαν διάθεση, έδειξε όρεξη, έδειξε τσαγανό, τσαμπουκά.
2: Θα τον δει σε διάρκεια χρόνου. Εγώ θέλω να τον εδώ, να μπει μέσα, να κάνει και την προσωπική ενέργεια. Αυτά τα πράγματα περιμένω από ένα παίχτη που θα είναι ας πούμε πίσω από το σέντρεφορ για να τον βοηθήσει και να τον ξεμπλοκάρει. Επίσης, στη στιγμή που ο Γιάρμισουκ και ο Ταρέμι δεν μας κάνουν, χρειάζεται ένα καλό σέντρεφορ, και σέντρεφορ δηλαδή που να έχει τον γκολ και να μπορεί να βοηθήσει στην κατάσταση. Συν. Απ' την άλλη μεριά έμαθα του Αλγερνού ακραίου μπακ πάει να χαλάσει.
1: Του Μαροκινού. Έχει ζητήσει παραπάνω χρόνο, γιατί αυτός μάλλον περιμένει από κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα.
2: Ναι, του Μαροκινού. Λοιπόν, δεν μπορεί να κολλάς στο Μαροκινού και τελικά να πέσεις μετά σε ξανά ξέμπαρκο, δηλαδή από το Ζενίθ να πέσουμε στον Αδίρ. Διότι τότε σημαίνει ότι έχουμε ρίξει λευκή πετσέτα. Δεν φταίει κανένας με τη Λίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ θέλει τους ανάλογους παίκτες να υπηρετήσουν το παιχνίδι του. Γιατί και στο κόμφερας μας πήρε και στην Άστον Βίλα που νίκησε εκτός έδρας, το ίδιο στυλ παιχνιδιού έπαιζε. Αλλά είχε τους παίκτες που το υπηρετούσαν. Έχω άδικο σε αυτό που λέω?
1: Okay, εντάξει. Είχε και κάποιους ποδοσφαιριστές λίγο διαφορετικούς από το στυλ του, αλλά που του κάνουν τη διαφορά. Όπως ο Ποντένσε. Δεν είναι του στυλ του, αλλά. Ήταν σε τρομερή κατάσταση. Ο Φορτούνης έπαιζε βασικός που δεν είναι ακριβώς το στυλ του Μεντιλίμπαρ.
2: Αλλά σου λέω ότι θέλει τους παίχτες που να έχουν και την προσωπική ενέργεια και την προσωπικότητα. Ένα αυτό. Και για να μην καθυστερήσω, ας πούμε, και να συγκλήσω, η ευθύνη για μένα δεν του Μεντιλίμπαρ είναι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στη διοίκηση. Που δεν του πήρε εγκαίρως το εξάρι, το οχτάρι, αφού ήξερε ότι έχει πρόβλημα, το πρόβλημα μας είναι στο κέντρο και τα ακραία μπακ που έπρεπε. Και εσύ είναι ακόμα ένα που θα σου πω, ότι όσοι λένε να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, επειδή πρέπει να αταλάθει των αλωνών, να τα βλέπουμε εμείς και να μαθαίνουμε από αυτά, καλό είναι να δούνε την ιστορία της Βαλένθια. Τι έγινε από τη στιγμή που έφυγε ο Μεντιλίμπαρ και παρατήθηκε από εκεί? Το θυμάσαι, κύριε Τσανάκα?
1: Στη Βαλένθια.
2: Ναι. Στη Σεβίλη.
1: Στη Σεβίλη, δεν ήταν στη Βαλένθια. Ναι.
2: Από τη στιγμή που παρατήθηκε ο Μεντιλίμπαρ, ξέρεις τι έγινε τότε με τον Μεντιλίμπαρ? Όταν τους πήρε το Europa Link και πήγε να τους βγάλει και τους έβγαλε και στην Face του Champions Link, τους είπε δεν θα μου παραχωρήσετε κανένα από αυτούς τους παίχτες που έχω και θα μου πάρετε και τρεις παίχτες, αυτόν. Όχι τους παίχτες του πήραν, αλλά τους πουλήσαν και δύο από αυτούς, το πουλήσαν και δύο από αυτούς που είχε.
1: Είπανε
2: βάλε παίχτες από την Ακαδημία. Τους είπε ότι με παίχτες από την Ακαδημία δεν μπορώ εγώ να σταθώ και να δέσω την ομάδα να παίξω στις Face του Champions League. Διασύρθηκε για τρεις μήνες, κοπάνησε την παρέτησή του και είδε τη διαφορά. Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχασε, ήρθε σε εμάς και είχε μια πολύ ωραία πορεία. Η Βαλένθια από τότε πια, η Βαλένθια των 7 Europa League, επί 5 χρόνια περίπου, πολεμάει μήπως και γλιτώσει τη βουτιά στη Β' Εθνική. Έχω άδικο?
1: Όχι, όχι.
2: Η Σεβίλη και λέει ο Βαλέντα.
1: Η Σεβίλη, Σεβίλη.
2: Λοιπόν.
1: Να είστε καλά.
2: Βρέθηκαν κάποιοι ξυπνάκιδες στη διοίκηση να κάνουν οικονομία. Την πατήσανε και στη Σεβίλη. Καλό είναι να βάλουμε μυαλό εμείς από αυτούς. Μην την πατήσουμε κι εμείς. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Συνεχίζουμε, Κυριακό. Πάμε. Χαίρετε. Γεια σας.
3: Με ακούτε.
1: Ναι.
3: Γιώργο, καλησπέρα. Είμαι ο Ιάκωβος.
1: Γεια σου, Ιάκωβε.
3: Πρώτη φορά περνώ.
1: Έχεις ανοιχτό ραδιοφωνό. Όχι.
3: Φίλε, δεν ξέρω. Όχι, δεν έχω.
1: Όχι, εντάξει. Ο προηγούμενος. Εντάξει, πάμε, πάμε.
3: Ωραία, ωραία. Να πω κάτι και εγώ δύο σκέψεις, έτσι και να μοιραστώ με την παρέα.
1: Mm-hmm.
3: Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει ότι εγώ σαν Ολυμπιακός δεν θέλω να χαμηλώσω τον πύχη και να λέω ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι το Champions League για μας και είναι το Europa League. Η ομάδα τα τελευταία τρία χρόνια έχει συνεχή βήματα προόδου από το Conference στο Europa και από το Europa στο Champions League πέρσι που περάσαμε στους 24, 18 όπως είπες. Το μάθημα της περσινής χρονιάς είναι ότι η ομάδα τα έδωσε όλα πέρσι στο Champions League και ξεμείναμε από δυνάμεις και γι' αυτό χάσαμε το πρωτάθλημα.
1: Mm-hmm.
3: Και ενώ έπρεπε να ενισχυθούμε το Δεκέμβρη και να μην μείνουμε με 24 παίχτες, φέραμε παίχτες που στην ουσία δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο προπονητής. Και θέλω με αυτό να καταλήξω ότι το να μην περάσουμε στο Champions League για εμένα είναι αποτυχία. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά είναι αποτυχία. Και γι' αυτό πήγε 29.000 κόσμος σήμερα στο Καραϊσκάκι, 30.000 κάναμε sold out,
1: mm-hmm.
3: έτσι από το Καραϊσκάκι γυρίζω τώρα, προκειμένου να υποστηρίξουν την ομάδα. Άρα φίλους Ολυμπιακούς ή και μη Ολυμπιακούς που λένε ότι δεν είναι για μας το Champions League, είναι το Europa. Mm-hmm. Εσύ μας περάσαμε στους 24 πέρσι και με σοβαρό προγραμματισμό, και έρχομαι στο δεύτερο σημείο μου, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και πολύ καλή πορεία στο Champions League. Το δεύτερο σημείο μου, και θέλω να ακούσω μετά τη γνώμη σου Γιώργο, είναι σχετικά με το Μεντιλίπαρ. Συντάσσομαι απόλυτα με τον προηγούμενο ακροατή και από ό,τι έχω καταλάβει και με σένα στο κομμάτι ότι ο Μεντιλίπαρ αυτός είναι, η διοίκηση οφείλει να του φέρει τα υλικά τα οποία χρειάζεται και να του τα φέρει στην ώρα του. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς παίζουμε με ένα αριστερό μπακ το οποίο κάθε μέρα διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι μάλλον θα πουληθεί και αυτό. Παίζουμε με ένα center for, ενώ ο κύριος Καραπαπάς έκανε δηλώσεις ότι έχουμε τρία center for. Πού είναι αυτά τα τρία center for?
1: Ναι, εντάξει, απλά αυτό το θέμα είναι, επειδή το έχουμε δει με τις δηλώσεις και όλα αυτά, είναι θέμα του προπονητή. Ο προπονητής αποφασίζει τι θα παίξουν και όλα αυτά. Και εγώ θεωρώ ότι έχει ο Ολυμπιακός τέσσερα πολύ καλά center for, έτσι. Ή τρία, θα σου πω, για τον Clayton δεν τον έχουμε δει. Ο προπονητής αποφασίζει όμως ότι ο ένας του κάνει. Εντάξει.
3: Ναι, αλλά αυτό που διαβάζουμε και ταυτόχρονα έτσι, και εγώ δέχομαι ότι είναι καλόπιστα αυτά, είναι ότι ο Γιάρεμτσουκ είναι ξενερωμένος και θέλει να φύγει.
1: Φάνηκε και στα φιλικά ότι είναι, ότι περπάταγε.
3: Λοιπόν, δεν είναι τρία. Δηλαδή στην ουσία έχουμε ένα παίχτη τον οποίο κανονικά θα έπρεπε να τον είχαμε πουλήσει ή να τον είχαμε αντικαταστήσει από την αρχή του καλοκαιριού, και έχουμε και ένα Ταρέμι που ευγενικά δεν τον θέλουμε για του χρόνου και προσπαθούμε να τον πουλήσουμε και αυτόν. Εγώ αυτό διαβάζω. Τι θέλω να πω, Γιώργο, θέλω να πω ότι ο Μεντιλίπαρ χρειάζεται κάποιους συγκεκριμένους παίχτες, χρειάζεται κάποια εξτρέμ. Όταν κάποτε πηγαίναμε με τον Μάρτινς να δώσουμε προκριματικά στο Champions League, είχαν έρθει από την αρχή της προετοιμασίας, αν θυμάσαι, ο Σεμέδο,
1: mm-hmm.
3: ένας παιχταράς στην άμυνα, ο Βαλμπουενά, που τότε κράζαμε όλοι και λέγαμε τον 35χρονο ότι το φέρνουμε,
1: mm-hmm.
3: και ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή δεν ήρθε από την αρχή. Ο Ελαραμπή, με συγχωρείς, δεν ήρθε από την αρχή, ήρθε όμως. Πρόλαβε την Κράσνοντερ, θυμάμαι καλά. Πρόλαβε δηλαδή τα προκριματικά.
1: Το δεύτερο μάτς, το δεύτερο.
3: Άρα λοιπόν ήταν μια ομάδα η οποία πήγε και σε κομβικές θέσεις ενισχύθηκε. Τη χρονιά του Conference ο Μεντιλίπαρ είχε, όπως λες εσύ, αριστερά τον Ποτένσε, δεξιά τον Φορτούνι και είχε και ένα Ροντινέι τρία χρόνια νεότερο, που ο Ροντινέι ήταν ένας εξαιρετικός παίχτης. Συν τον Έσε, συν τους υπόλοιπους. Και τον Ιμπόρα και τα λοιπά. Άρα η διοίκηση αυτή τη στιγμή στο να φέρει τους παιχταράδες στο Μεντιλίμπαρ και πραγματικά έχοντας τους παιχταράδες να πούμε, ξέρεις κάτι, είναι Μεντιλίμπαρ, απέτυχες, γιατί αυτό που βλέπουμε δεν είναι ποδόσφαιρο,
1: απλά,
3: είναι εκπομπής.
1: Το μόνο που εγώ θέλω να σημειώσω σε αυτό που λες είναι ότι δεν θεωρώ και ότι ο Μεντιλίμπαρ πάντως ότι είναι ένας προπονητής yes man, κατάλαβες, ότι όποιος έρθει τον δέχομαι ή το οτιδήποτε σχετικό, κατάλαβες.
3: Δεν είμαι απόλυτα βέβαιο σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι έχει φοβερή εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Του αρέσει να δουλεύει με νέα παιδιά. αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι περίπατος και η ομάδα όπως παίζει έσκασε πέρσι, έτσι. Παίξαμε μέχρι το Φεβρουάριο μια καλή μπάλα και μετά σκάσαμε.
1: Στο Champions League έπαιξε καλή μπάλα, γιατί στο πρωτάθλημα δεν έπαιξε.
3: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Στο Champions League έπαιξε, ήταν εντυπωσιακή ομάδα, πάρα πολύ, κατά την άποψή μου εμένα.
3: Αν εξαιρέσεις πάλι την Πάφο.
1: Εντάξει,
3: που μας okay. Κρέμασε,
1: ήταν το πρώτο
3: πάλι...
1: παιχνίδι.
3: Ναι, αλλά γιατί να φτάσουμε στο πρώτο παιχνίδι με τρεις παίχτες όμως απροετοίμαστους. Με ένα ποτένσε που δεν έβγαζε 45 λεπτό, με ένα ροντινέι τραυματία. Δηλαδή, άλλη ομάδα τελευταία στιγμή έτρεχε να καλύψει κενά.
1: Κοίτα, πάντως θεωρητικά θεωρητικά και τώρα, νομίζω ότι ο προπονητής, όπως ξεκίνησε η προετοιμασία και όπως πήγαινε μέχρι ένα διάστημα, είχε στο μυαλό του ότι θα έπαιζε στο πρώτο ευρωπαϊκό μέσα εσύ πιόνι. Το θεωρώ σχεδόν βέβαιο αυτό. Του χτύπησαν και οι δύο.
3: Στα εξτρέμ, να συμφωνήσω μαζί σου Γιώργο. Στα εξτρέμ όμως, με ποιους θα έπαιζε. Δεν το έβλεπε ότι θα έπαιζε ξανά με Μάρτινς και Ροντινέι.
1: Δεν είχε πρόβλημα να παίξει το ξεκίνημα του η σεζόν με αυτούς τους δύο. Δεν έχει κανένα
3: πρόβλημα. Άμα δεν έχει πρόβλημα να παίξει με αυτούς τους δύο.
1: κοίτα, θα σου πω. Εγώ το Μεντιλίμπερ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Τον θεωρώ καταπληκτικό προπονητή. Το λατρεύω σαν προπονητή, έτσι, σαν φυσιογνωμία, σαν όνομα. Αλλά δεν θα πω ποτέ ότι δεν έχει κάνει λάθη, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, έφυγε ο Αντρέ Λουίζ. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν ήταν ένας εξτρέμ που θα μπορούσε να παίξει τον Ολυμπιακό. Για μένα είναι ένας εξτρέμ που θα μπορούσε να παίξει τον Ολυμπιακό. Ο Αντρέ Λουίζ με τα στοιχεία που έχει. Δεν τον είδαμε ποτέ. Τον αδίκησε. Πολύ, πολύ πιθανό, ναι, τον αδίκησε. Okay. Και μπορεί και ο Αντρέ Λουίζ ήρθε στον Ολυμπιακό και σαν ενδιάμεσο σταθμό, έτσι. Γιατί ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα πουληθεί και με πολλά εκατομμύρια. Δεν είναι κακό αυτό, εμένα δεν με πειράζει. Μακάρι ο Ολυμπιακός να ακολουθήσει το παράδειγμα της Πόρτο, της Sporting και τέτοιων ομάδων που παίρνουν σχετικά φθηνά και πουλάνε πανάκριβα, έτσι. Και έτσι έχει γίνει το ποδόσφαιρο πλέον. Αλλά ας πούμε για τον Κλέιτον δεν έχω τέτοια άποψη. Δεν θεωρώ ότι. Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να σταθεί στον Ολυμπιακό. Ο Αντρέ Λουίς πίστευε ότι θα είναι το επόμενο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Δεν έπαιξε. Okay. Τώρα. Το θέμα είναι σε μια εβδομάδα να περάσει. Και μέχρι εκεί να έρθει εκείνο το μάτς, για μένα θα πρέπει να έχει κάνει ο Ολυμπιακός δύο μεταγραφές. Αν μπορούσε να έχει κάνει και τρεις, θα ήταν ιδανικό. Αλλά θέλει χαφ και αριστερό μπακ όπως και δίποτε. Και θα πρέπει να πάρει και center four.
3: Για την Μπόντο κλείνει, τα αναφέρεις, έτσι.
1: Για Μπόντο ή για τη Σενζιλουάζ, όποια από τις δύο περάσουν. Ναι,
3: ναι, ναι, αυτό εννοώ για τον επόμενο ναι, κύριο, ναι, ναι, αν περάσουμε.
1: Ναι.
3: Όχι για
1: ο προπονητής και σήμερα αυτό είπε, να ξέρεις, λέει. Είπε δεν υπάρχει κανένα θέμα προτίμησης, ούτε διακρίσεις κάνω στην εντεκάδα. Και για να καταλάβεις, είπε και ο ίδιος, ο Ροντινέι είναι από τους καλύτερους εξτρέμους στην ομάδα που και από την περασμένη σεζόν. Από τους περσινούς μας παίχτες ήταν ο καλύτερος πέρυσι, λέει. Πέρυσι ήταν ο καλύτερος μας παίχτες. Φέτος έχουν γίνει 12 μεταγραφές, λέει, και οι 6 παίξανε σήμερα. Μας ήρθαν και κάποιοι παίχτες, λέει, πριν από μια εβδομάδα. Okay.
3: Τελευταίο σχόλιο για να μην κρατάω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το παλικάρι που πήγε στη θέση του Ρέτσου, ο Σμάιλοβιτς πως τον λένε.
1: Ναι, ναι.
3: Πιστεύω ότι με αυτόν πρέπει να πάμε στη ρεβάνς. Πατάει φοβερά γερά στα πόδια του. Και είτε με τον Πιρόλα είτε με τον Κάρμο.
1: Εγώ τον Πιρόλα λέω Πιρόλα, γιατί κανικά. Από όταν μπήκε ο Πιρόλα ο Ολυμπιακός δεν έφαγε φάση. Ούτε υποψία
3: αυτή
1: δεν έφαγε.
3: Αυτή πρέπει να το δίδυμοποιήσω.
1: Συμφωνώ. Ο Ρέτσος δεν ήταν κακός. Αλλά με τον φόβο, αν δεν είναι στο 100% να ξαναβγάλει πρόβλημα και να χάσει μια αλλαγή έτσι, ας παίξει ο Σμαέλοβιτς με τον Πιρόλα. Νομίζω ότι είναι μια χαρά, γιατί θα έχει και έναν στόπερ που βγάζει σωστά την μπάλα, έτσι, ο Σμαέλοβιτς. Γιατί γι' αυτό έβαλε τον Κάρμο σήμερα. Να έχει έναν στόπερ να βγάζει την μπάλα σωστά.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ας ελπίσουμε να είναι ένα από τα χαφ καλά επίσης.
3: Για να δω.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε άλλο ένα μέχρι τις 5:30. Έχουμε 4-5 λεπτάκια. Χαίρετε. Γεια σας. Χαίρετε. Εσείς είστε. Ο επόμενος είναι. Εσείς. Γεια σας. Ναι.
4: Εσείς. Γιώργο, εγώ είμαι. Καλησπέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Γεια σου Γιώργο. Πρώτη φορά μιλάμε. Είμαι ο ταξιάρχης από Μυτιλίνη.
1: Ταξιάρχης.
4: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, ξέρεις, να είσαι καλά.
4: Λοιπόν, και είμαι εγώ, αλλά πήρα να σχολιάσω το μάτς.
1: Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
4: Λοιπόν, εντάξει, κοίτα, καταρχάς εγώ θα πω κάτι. Mm-hmm. Είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος για τόσο γκρίνια.
1: Και για υπερβολές, ναι. Το καταλαβαίνω.
4: Ναι. Είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Θα σου πω κάτι. Πέρυσι η ΑΕΚ έπαιζε προκριματικά για να βγει στο conference. Έπαιξε με την Περσεβά. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν κακίστη. Mm-hmm. Έφαγε πάρα πολλές φάσεις. Είναι... Και στο δεύτερο βελτιώθηκε, πήρε το match και μετά πήρε και την πρόκληση. Έβαλε ένα γκολ ο Ρέλβας, προκλήθηκε.
1: Να σου πω κατέρ ταξιάρχη. Αυτά τα match τώρα στο ξεκίνημα σεζόν, το θέμα είναι να περνά στους γύρους.
4: Γιατί ας πούμε, δεν έχει σημασία τι κάνει.
1: Να σου πω ένα παράδειγμα, το θυμάσαι με την ΑΕΚ, με την ομάδα σου. Πέρυσι με τον Άρη Λεμεσού δεν έπαιζε.
4: Και με τον Άρη
1: Λεμεσού. Πριν γίνει το 3-1, έχει πάει ο center forward του Άρη Λεμεσού να σπάσει το δοκάρι. Και η μπάλα από το δοκάρι φεύγει έξω από την περιοχή και κάνει την αντεπίθεση και κάνει το 3-1.
4: Φεύγει από 4, ναι, στον χώρο και.
1: Το έκανε ο Γιώβιτς, νομίζω. Ναι.
4: Ακριβώς, ναι.
1: Δηλαδή είναι θέμα λεπτομεριών. Τι να κάνουμε.
4: Ναι. Και επίσης ο Ολυμπιακός έπαιζε με μια Ολλανδική ομάδα, η οποία μου φάνηκε πολύ καλή ομάδα. Δεν λέω ότι είναι καλύτερη από τον Ολυμπιακό, αλλά μου φάνηκε καλή ομάδα. Και ήταν ένα παιχνίδι που, ήταν λίγο ελαφρώς καλύτερη η Νάι Μέγκεν. Είχε σε καλή μέρα...
1: Πιο επικίνδυνη, εγώ λέω.
4: Ναι. Είχε σε καλή μέρα τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακός, τον Μάρκοβιτς. Πόποβιτς, ναι, συγγνώμη. Είχε σε καλή μέρα τον τερματοφύλακά του και δεν είχε για μένα σε καλή μέρα, και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο, τα χαφ του.
1: Και ειδικά τον Τζικίνιο, λέω.
4: Η τριάδα στα χαφ του, ναι. Για μένα και ο Μουζακίτης ήταν πάρα πολύ κακό σήμερα.
1: Διαφωνώ σε αυτό, αλλά okay.
4: Πιστεύω ότι ο Μουζακίτης έχει χάσει αυτό το θράσος που είχε πριν 2 χρόνια, με τις κάθετες μπαλιές που έβγαζε, που δεν φοβόταν να κάνει παιχνίδι, μου δείχνει πιο διστακτικός.
1: Δεν περνάει όμως και πολύ μπάλα από τον άξονα, για να είμαστε ειλικρινείς.
4: Δεν περνάει, συμφωνώ, ναι. Απλώς μου φαίνεται πιο διστακτικός. Επίσης, εγώ έχω καλή άποψη για τον Ντάνι Γκαρθία. Και σήμερα δεν ήταν τόσο κακός.
1: Με συμφωνούμε επίσης. Για μένα δεν είναι κακός παίκτης ο Ντάνι Γκαρθία.
4: Απλώς για μένα.
1: Είναι για συγκεκριμένο ρόλο, για συγκεκριμένα μάτς, για συγκεκριμένο χρόνο.
4: Μα ήταν ο βασικός καύτης Μπιλμπάου, δεν είναι κανένας παίκτης της πλάκας.
1: Προφανώς.
4: Επειδή τον έβλεπα στην Ισπανία λόγω Μπαρσελόνα που υποστηρίζω, πολύ καλός παίκτης.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Μεντελίβαρ το χάσε λίγο στις αλλαγές, δηλαδή δεν υπήρχε λόγος για μένα να βγάλει τον Κάρμο για να βάλει τον Πιρόλα, ή τουλάχιστον για να μην χάσει μια αλλαγή λόγω κάρτας.
1: Βέβαια για μένα ήταν ίσως και η αλλαγή που του βγήκε, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ξανά φάγε φάση.
4: Ήταν καλός ο Πιρόλα, ναι.
1: Καταλαβαίνω πως το λες, δεν διαφωνώ σε αυτό, γιατί είναι περίεργο σε ένα μάτς εντός έδρας 0-0 στις 3 αλλαγές και οι 2 να είναι στην άμυνα, να αλλάξει δηλαδή ο στόπερ και το δεξιμπακ.
4: Ναι, ναι. Εκεί ίσως μπορούσε με τη Λίμπαρ να βγάλει, ας πούμε, όταν έβγαλε το Σάλιακα, να βάλει το Φορτούνι στη Σάλιακα και να πάει ο Ροντινέη εκεί.
1: Ναι, δεν έχει άλλο.
4: Θα μου πεις, ο Ροντινέη θεωρείται πλέον εξτρέμ, αλλά νομίζω ένα 30 λεπτό μπορεί να το βγάλει και ως δεξιμπακ.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει στη ρεβάνς, γιατί θεωρώ ότι θα είναι σε μια εβδομάδα, θα είναι καλύτερος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχουν κι αυτοί καμιά έδρα φόβητρο.
1: Δεν είναι κακή έδρα τους πάντως, να ξέρεις.
4: Ναι.
1: Δεν είναι, αλλά okay. Θα το δούμε από κοντά.
4: Είναι κλουβίλες.
1: Είναι κλουβάκι. Είναι νίκαια. 12.000 κόσμο χωράει, βέβαια. Δεν είναι τώρα η νίκαια.
4: Είναι φασαριώδη.
1: Είναι. Εντάξει, αλλά okay, τώρα. Έχει παίξει, τώρα έχουν παίξει ελληνικές ομάδες και Ολυμπιακός και όλοι σε πολύ πιο.
4: Πάντως ξέρεις τι έχω παρατηρήσει με τον Ολυμπιακό του με τη Λίμπαρ στην Ευρώπη. Ότι αποδίδει καλύτερα εκτός έδρας.
1: 100%, ναι.
4: Δηλαδή το βλέπω, το είδα με την Άστον Βίλα τη χρονιά του Conference. Το είδα πέρυσι με τον Άγιαξ και την Καϊράτ, που στην Καϊράτ μπορούσαν να κερδίσει και 0-5.
1: Είναι ξεκάθαρο, μωρέ, γι' αυτό δείχνει τα εκτός έδρας παιχνίδια που και ακόμη και στο πρωτάθλημα εκτός έδρας ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Γιατί βρίσκει χώρους.
4: Ήταν καλύτερος στη Φιλαδέλφια παρά στο Καραϊσκάκι. 100%.
1: Ο Ολυμπιακός ομάδα που θέλει χώρους. Έτσι και του δώσει χώρους. Έχει πρόβλημα μεγάλο.
4: Ναι. Ναι, είναι ομάδα που θέλει να βρίσκει χώρους και παίζει και πιο απελευθερωμένα εκτός έδρας. Αυτό μου δείχνει.
1: Ναι,
4: ναι, εντάξει, νομίζω ότι θα προκριθεί ο Ολυμπιακός. Εγώ έτσι πιστεύω. Επίσης μου έκανε καλή εντύπωση ο Ζώτα Σίλβα.
1: Ναι, και εμένα.
4: Θεωρώ ότι είναι καλή περίπτωση. Εξτρέμ δεν είναι αυτός κανονικά, βέβαια.
1: Είναι εξτρέμ, αλλά μπορεί να παίξει και σαν δεύτερος φόρη ή και σέντερ φόρ ακόμα.
4: Ναι.
1: Παίζει όλες τις θέσεις δηλαδή μπροστά.
4: Έχει και το πακέτο που θέλει ο Μεντιλίμπαρ για τον παίχτη πίσω από το φόρ, που δεν θέλει ένα κλασικό δεκάρι.
1: Έχει και λίγο αυτή την αλητεία. Να μπει δυνατά, τέτοιο. Εντάξει. Εγώ λέω για πλάκα το λέω αυτό έτσι, αλλά όταν βλέπει παίχτη με τις κάλτσες κατεβασμένες, χαμηλά ξέρει μπάλα.
4: Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, ίσως ο Μεντιλίμπαρ για μένα να έκανε λάθος ότι δεν πήρε ένα ακόμα σεντερφόρα. Βέβαια δεν ξέρω, ακούω ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Γιάννεμτσουκ ή ο Ταρέμι, αλλά λογικά ο Ολυμπιακός δεν θα χρειαστεί τον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα, στο δεύτερο μάτς. Μπορούσε δηλαδή να πάρει ένα σεντερφόρ να έχει πίσω από τον Ελκαμπή, ο οποίος εγώ νομίζω, εγώ μια χαρά τον βλέπω, αν με ρωτάς. Οκ, δεν βάζει γκολ τελευταία, αλλά τη δουλειά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ την κάνει. Δηλαδή θυμάμαι πέρυσι στο μάτς το τελευταίο που παίζει η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, που σηκώσαμε το τρόπαιο, είχε παίξει βασικός μέχρι το 60, είχε χάσει 2-3 γκολ, είχε χάσει δύο καλές ευκαιρίες, αλλά έκανε όλη τη δουλειά για το Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός ήταν πολύ επικίνδυνος. Όταν βγήκε ο Ελκαμπή, ο Ολυμπιακός έχασε όλη τη δύναμη του επιθετικά. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό το μάτς.
1: 100%.
4: 100%. Εγώ το θυμάμαι.
1: Έτσι είναι.
4: Κάνει και άλλες δουλειές στο γήπεδο και είναι πάρα πολύ χρήσιμος.
1: Και σήμερα, λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο, εγώ λέω ότι ο Ελκαμπή ήταν πολύ καλός.
4: Όχι, εγώ δεν τον είδα κακό.
1: Στο δεύτερο απλά δεν του ήρθανε και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
4: Έπρεπε να έχει έναν υποστηρικτικό ρόλο, να υπάρχει κάποιος δηλαδή να τον δώσει.
1: Ορισμένες φορές ήταν μόνος του, ναι. Συμφωνούμε.
4: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
4: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά,
4: να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
4: Γεια σου, γεια.
1: Πάμε break, Κυριάκο, και επιστρέφουμε. Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε τελευταία 22-23 λεπτάκια στην παρέα σας. Πάμε να βγάλουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας.
1: Θάνος από Ήλιον.
0: Πανός.
1: Θάνος.
0: Χαίρετε.
1: Θα ήθελα να μιλήσω για το παιχνίδι της Ουνιών με την Πόντο.
0: Το είδατε?
1: Το είδα και από ό,τι έχω καταλάβει από τους υπόλοιπους ακροατές δεν το έχουν δει.
0: Εντάξει, λογικό. Ήταν την
1: Είναι ώρα. Δύο ομάδες που στο τελευταίο τέταρτο μπορεί να σε φορτώσουν με 7 γκολ. Λοιπόν, εγώ θα προτιμούσα ο Ολυμπιακός να χάσει στα πέναλτι από την Αϊμέγγεν και το ξύλο να το φάει η Αϊμέγγεν.
0: Εγώ όχι, να σου πω την αλήθεια, γιατί κάθε ομάδα τα αντιμετωπίζει διαφορετικά.
1: Πάντα όσο ζούμε ελπίζουμε, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, okay. Αλλά άμα είναι να φοβηθεί τόσο πολύ ο Ολυμπιακός στην Σέντζι Λουάς και την Πόντο.
1: Κοίταξε, η Αϊμέγγεν καμία σχέση ούτε με Ουνιόν ούτε με Πόντο. Καμία σχέση.
0: Okay, το ξέρουμε ότι είναι καλύτερες ομάδες και η Ουνιόν και η Πόντο, ναι. Okay.
1: Είναι τρομερές.
0: Καλές ομάδες είναι, συμφωνούμε.
1: Έπαθα ήττα. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ας δούμε βέβαια, γιατί και πέρυσι ο Ολυμπιακός
1: Όσο ζούμε ελπίζουμε.
0: Πώς το λένε, αλλά εγώ σας λέω και πέρυσι ο Ολυμπιακός έπαιξε με καλύτερες ομάδες και τα πήγε σούπερ στο Champions League.
1: Είναι θηρία αυτή.
0: Αλλά άμα είναι θηρία ο Ιμπόντο Γκλίν και η Σέντζι Λουάζ, οκ.
1: Είναι θηρία. Όπως τα είδα, δηλαδή είναι θηρία. Δηλαδή, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα, δεν είναι επίπεδο Arsenal, Paris, Μπαρτσελώνα, αλλά οι άνθρωποι παίζουν μπάλα.
0: Ναι, είναι και δηλαδή, πολύ ευθυντικογενείς ομάδες.
1: Είναι τρομεροί, δεν ξέρω. Θα τους δεις, εάν θες μπες να δεις τον αγώνα, να καταλάβεις πώς παίζει την μπάλα, ας πούμε, γιατί και εγώ το κατάλαβα. Λοιπόν, τι θέλω να πω για τον Ολυμπιακό. Με έχει απογοητεύσει και μου θυμίζει τον τύπο που πηγαίνει στο παζάρι και παίρνει από μιμήσεις φανέλες για να πει ότι κάτι έκανε, ότι ντύθηκε.
0: Δηλαδή,
1: έχει κάνει 10, 11 μεταγραφές.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ας αναρωτηθεί κάποιος, ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες που θα τον στηρίξουν. Ένας 21 ετών ο οποίος... Μακάρι να βγει ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε.
0: Ποιος?
1: Αλλά βασιζόμαστε σε ένα παιδάκι 21 ετών.
0: Παιδάκι...
1: Ή βασιζόμαστε 20... σε έναν μαφαίο,
0: 21 ετών, συγγνώμη, σε όλη την Ευρώπη είναι έτοιμοι παίχτες και παίζουνε.
1: Αυτό θα το δούμε και θα το ξανασυζητήσουμε.
0: Okay. Εγώ το λέω για την ΑΤΑΚΑ ότι είναι παιδάκια. Δεν είναι παιδάκι.
1: Όχι, δεν είναι παιδάκια, καμία σχέση. Απλά βλέπω ένα μαφαίο που ήρθε με, δεν ξέρω κι εγώ, υπερτιμημένος, καλοπληρωμένος, δεν ξέρω κι εγώ τι. Ο μαφαίο τη χάνει να παίζει σε μια θέση που έπαιζε ο γιος μου στον Ολυμπιακό Λιωσίων.
0: Ναι και.
1: Λοιπόν, ο γιος μου έκανε πολύ καλύτερες έντρες στον Ολυμπιακό Λιωσίων και τελικά δεν τον δέχτηκε ούτε ο Ολυμπιακός Λιωσίων γιατί είχε δύο άλλους καλύτερους.
0: Εντάξει, και ο Μαφαίο έχει παίξει 200 μάτς Λα Λίγκα.
1: Κοίταξε, δεν είναι σωστό να σκεφτόμαστε ότι τι έχει παίξει, γιατί ο Μαφαίο ξέρεις τι έχει ως στοιχείο, τέλος πάντων, ως κάτι καλό.
0: Τι?
1: Αυτό που είπε ο Μέση, ότι ο καλύτερος αμυντικός που έχω...
0: Ναι.
1: Συναντήσει ήταν ο
0: Μαφαίο. Ναι, αμυντικά είναι πάρα πολύ καλό.
1: Κάτι άλλο δεν μας έχει δείξει ο Μαφαίο όμως. Μόνο ο Μέση, που μπορεί ο Μέση να πληρώθηκε για να το πει αυτό, για να πουληθεί ο Μαφαίο.
0: Για να έρθει 3 εκατομμύρια ο Μαφαίο στον Ολυμπιακό, ναι. Δηλαδή τώρα
1: τέλος τον πάντων. Απλά θέλω να πω κάτι. Είναι κάποιοι φύλαθλοι του Ολυμπιακού. Εγώ ομολογώ ότι είμαι φύλαθλος, Έλληνας φύλαθλος. Δεν είμαι κολλημένος με κάποια ομάδα.
0: Okay.
1: Που τα έχουν με το Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ, παιδιά, είναι ο μοναδικός προπονητής που έφερε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο στην Ελλάδα. Κάτι που δεν το έχει κάνει κανένας άλλος.
0: Ναι.
1: Το αν του φέρνει ο οποιοσδήποτε Μαρινάκης ή ο οποιοσδήποτε, δεν ξέρω κι εγώ ποιος είναι στον Ολυμπιακό, κάποιους παίχτες που ούτε καν τους ξέρει ο άνθρωπος, που αυτός λέει εγώ θέλω ένα χαφ και του λένε θα σου φέρω εγώ ένα χαφ, εγώ θέλω έναν αριστερό αμυντικό και του λένε θα σου φέρω εγώ έναν αριστερό αμυντικό, μην περιμένουμε τώρα και τα ρίχνουμε στο Μεντιλίμπαρ, έλεος. Και θα σου πω κάτι που θα το πούμε μετά από 10 μήνες.
0: Okay.
1: Ο Μεντιλίμπαρ μετά από 10 μήνες ή θα φύγει από μόνος του γιατί έχει σκάσει, ή θα τον διώξουν υποτίθεται σαν αποτυχημένο.
0: Και να φύγει, δεν θα φύγει σαν αποτυχημένος, στη συνείδηση του κόσμου τουλάχιστον. Πρώτον, κατά δεύτερον, όταν λέτε ότι είχε σκάσει, άμα είχε σκάσει, όπως λέτε, δεν θα φύγει και μόνος του. Δεν νομίζω.
1: Ο ίδιος
0: είναι και πολύ χαρούμενος που είναι εδώ, γιατί είναι σε μια μεγάλη ομάδα, γιατί του δίνει τη δυνατότητα να παίξει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, του δίνει τη δυνατότητα να πάρει τίτλους.
1: Γιώργο μου, εγώ πιστεύω και θα είμαστε, να είμαστε καλά, θα τα πούμε μετά από 10 μήνες, ο άνθρωπος θα φύγει στα σκασμένος.
0: Okay.
1: Γιατί του πασάρουν παίχτες που ούτε καν ζητάει θέσεις ο άνθρωπος και του φέρουν ένα παίχτη.
0: Τι εννοείται, ζητάει, θέλω ένα αριστερό μπακ με αυτά τα στοιχεία.
1: Ναι,
0: θα του φέρουν ένα αριστερό μπακ.
1: Ναι, αλλά άλλο αυτό που κάνει, λέμε τώρα, ποιος να πω ο Νίκολιτς, που λέει θέλω έναν κεντρικό χαφ, ξέρω εγώ, φέρε μου τον Γκάιρινεν. Φέρε μου τον...
0: Ο Νίκολης λέει φέρε μου τον Γκάιρινεν ή ο Ριμπάλτα φέρνει τον Γκάιρινεν.
1: Δεν ξέρω. Νομίζω συνεργάζονται αυτοί οι δύο. Αλλά θέλω να πω ότι ο προπονητής έχει άποψη. Θέλω αυτόν τον παίχτη.
0: Και ο Μεντιλίμπαρ είναι άβουλος.
1: Ο Μέντι του φοράνε παίχτες. Δεν πιστεύω ότι ο Μέντι ήθελε το Μαφαίο. Δεν πιστεύω ότι ο Μέντι ήθελε όλους αυτούς, αυτή την καραβιά που έφερε ο Ολυμπιακός.
0: Το Μαφαίο δηλαδή δεν τον ήξερε ο ίδιος από την Ισπανία?
1: Εγώ πιστεύω ότι τον ήξερε,
0: ναι.
1: Δεν τον ήθελε, απλά του τον φορέσανε.
0: Okay, ναι. Δεν νομίζω, ότι είναι, δεν νομίζω ότι είναι προπονητής που του φοράνε. Τέλος πάντων. Ωραία, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να είστε
0: καλό
1: καλά,
0: βράδυ.
1: Καλό ξημέρωμα, χάρηκα που τα είπαμε και θα τα πούμε σε 10 μήνες για το Μέντι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σου, βράδυ.
0: Συνεχίζουμε. Γεια σας.
2: Ναι.
0: Γεια σας. Ναι, εσείς.
2: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σας.
2: Είχαμε μιλήσει, Αχιλλέας λέγομαι.
0: Έλα Αχιλλέα. Ναι.
2: Είχαμε μιλήσει πριν από κάπου στο καιρό.
0: Απλά δεν σε κατάλαβα. Δεν σε κατάλαβα στην αρχή απλά.
2: Ναι, εγώ δεν θέλω να απασχολήσω πολύ. Επειδή ακολουθώ πλέον, είμαι πολύ ψύχρεμο σχέση με τα πράγματα και τα παρακολουθώ κατά βάση από το σπίτι μου. Αν μου επιτρέπεις και από τους φίλους του Ολυμπιακού να πω μια σκέψη έτσι σύντομη. Φίλοι μου καλοί, επειδή εγώ τα έχω περάσει από την ΑΕΚ και τα έλεγα νωρίς, επειδή έχει τύχει να στρέφομαι που και που με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες στον χώρο και μου ανοίγουν τα μάτια, μου λένε τη γνώμη τους δηλαδή οι χριστιανοί, και τους λαμβάνω υπόψη μου. Μου είχαν πει για τον Αλμέιδα ότι έχει τελειώσει ο κύκλος του. Μου φαίνονταν περίεργο, γιατί μου το λέγανε την πρώτη χρονιά. Το είχα πει λοιπόν για τον Μεντιλίμπαρ, εγώ στο είχα πει, ότι επειδή είναι η ίδια φιλοσοφία στο ποδόσφαιρο, ασφαλώς μου είχε πει ότι ο ένας παίζει man to man και ο άλλος.
0: Τέλος πάντων, παίζουν παρόμοιο στυλ.
2: Όχι, είναι η φιλοσοφία.
0: Ναι.
2: Ο ένας παίζει παγίδες, και πέρσι παίζουν και δύο. Ο ένας παίζει παγίδες, ο άλλος παίζει μαντουμάν.
0: Ναι, πολύ ένταση. Και δύο, ναι, εννοείται.
2: Πολύ ένταση, άμεσο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό
2: είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό. Απλά η έκφραση των επιθέσεων πήγαινε στον Ελκαμπή, κυρίως στον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν σούπερ αποτελεσματικός. Στην ΑΕΚ κατά κάποιο τρόπο μοιραζόταν με βασικά το Λιβάη, ο οποίος έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες, γιατί το παιδί δεν είναι επιθετικός.
0: Δεν είναι σκόρερ. Ναι.
2: Ναι, δεν είναι επιθετικός, με συγχωρείς, καλά το είπες. Ναι. Δεν είναι φορ. Είναι κατά συνθήκη φορ. Βέβαια στην ΑΕΚ μυαλό δεν έχουν βάλει ακόμα. Θα το βάλουν φέτος που θα πάει στον Παναθηναϊκό και θα τον βάλει ο άλλος εξτρέμ, γιατί δεν φαίνεται πυροδιά σου. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Η ουσία με τον Ολυμπιακό είναι η εξής. Επειδή τα παιδιά έτσι βγαίνουν του Ολυμπιακού, καθένας αγαπάει την ομάδα του, είναι αποδεκτό αυτό. Θέλει το καλύτερο. Λοιπόν, η ουσία είναι ότι το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ έχει κάνει τον κύκλο του. Νομίζω ότι και στον Ολυμπιακό μέσα το έχουν καταλάβει οι ίδιοι άνθρωποι και κοιτάνε το διαχειριστού. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, αν θες και μαθαίνω. Δεν ξέρω τι μαθαίνεις. Λοιπόν,
0: απλά να σου πω κάτι πάνω σε αυτό, Αχιλέα. Θεωρείς ότι...
2: Εντάξει, δεν θέλω να επισέλθω στο ρεπορτάζ σου.
0: Όχι,
2: είναι δουλειά σου.
0: Δεν σου είπα κάτι τέτοιο.
2: Δεν θέλω ούτε στα εσωτερικά του Ολυμπιακού.
0: Όχι, επειδή κάνουμε κουβέντα. Δεν πιστεύω ότι εάν στον Ολυμπιακό το πίστευαν αυτό, θα τον κρατούσαν και θα πηγαίνανε σε μια σεζόν με προκριματικά κιόλας.
2: Αυτό είναι ο λόγος που τον κράτησαν.
0: Γιατί, άμα σου έχει τελειώσει ο προπονητής, τότε ρισκάρεις ακόμη περισσότερο.
2: Εάν γίνει μια στραβή, Γιώργο, μετά μπορούν, φεύγοντας ο Μεντιλίμπαρ, να πάνε παρακάτω. Εάν γίνει μια στραβή, ενώ έχουν διώξει το Μεντιλίμπαρ, όλο το ανάθεμα θα το φορτωθεί ήδη. Αυτό δεν ισχύει για τον Ολυμπιακό, ισχύει για όλες τις ομάδες.
0: Απλά κατά την άποψή μου ότι δεν νομίζω ότι σκέφτονται έτσι οι ομάδες. Αλλά οκ. Okay. Το ακούω αυτό που λες.
2: Ασφαλώς και σκέφτονται. Πες ότι δεν περνάει την Νέιμαγκεν με ένα ποδόσφαιρο που δεν αρέσει, παιδί μου. Ελπίζω να την περάσει για τον.
0: Ναι, εννοείς ότι ας πούμε το Μεντιλίμπαρ θα είναι πιο εύκολο να τον διώξουμε παρά τον καινούριο προπονητή.
2: Θα μπορεί να φύγει και μόνο στο άνθρωπο.
0: Δεν νομίζω πάντως ότι ένα προπονητή που έχει τόσο μεγάλη αποδοχή στον κόσμο ότι θα είναι εύκολο.
2: Αποδοχή είπες.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Όπως το ίδιο καταλάβαινα ότι είχε πολύ μεγάλη αποδοχή και ο Αλμίδα στην ΑΕΚ.
2: Ναι, και τα είδαμε τα χαϊδιά μας.
0: Ναι.
2: Δεν είχε μεγάλη αποδοχή. Ήταν ευθύνουσα η αποδοχή. Απλά είχε ένα στενό πυρήνα, ο οποίος μέχρι να καταλάβει, και φυσικά ο Ηλιόπουλος ήταν φρέσκος τότε, μέχρι να καταλάβει μαζέψαμε συντούζει ένα γκολ. Τον Ολυμπιακό μόνο. Έτσι μέχρι να καταλάβουν τι συνέβαινε. Μιλάμε τώρα για ένα προπονητή, τον οποίον μετά, εγώ δεν θα σου πω, εγώ θα τον είχα φύγει μετά την Αντβέρπ. Αλλά μετά την, και φαίνεται ίσως λίγο περίεργο αυτό που λέω, μετά το τέλος του πρωταθλήματος του δεύτερου, που το έχασε, θα του έλεγα ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός παίζει ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο πρέπει να αλλάζει τις παίκτες. Κάθε ένα με δύο χρόνια, αυτό το τράβηξε και ο Κλόπ στη Λίβερπουλ.
0: 100%. Λοιπόν, δεν είναι ένα ποδόσφαιρο που κάθε χρόνο κάθε δύο χρόνια πρέπει να αλλάζει τρεις-τέσσερις παίκτες σίγουρα. Βασικούς.
2: Όχι βασικούς, κλειδιά.
0: 100%.
2: Τους οποίους παίκτες όμως οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, λέμε. Με συγχωρείς κιόλας. Δεν μπορούν να το κάνουν οικονομικά, δεν μπορούν να το κάνουν και ως αγορά. Ο Ολυμπιακός, όσες άκρες και να έχει, δεν μπορεί φεύγοντας ο Κοστούλας. Το μάρισμα του Τσικίνιο, φεύγοντας επί της ουσίας ο Μποντένσε και μπαίνοντας σαν τεφορμάρισμα και απουσία ο Ελκάμπη, να αντικαταστήσει τέσσερις τέτοιους παίκτες. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και ο άνθρωπος, ο Χριστιανός, δεν μπορεί να παίξει άλλο σύστημα. Δεν μπορεί να παίξει κοντρόλ ποδόσφαιρο με τη Λίμπαρ.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλώς θα μπορούσε να κάνει κάποιες προσαρμογές, εγώ αυτό λέω.
2: Τι προσαρμογές να κάνει, ρε φίλε μου. Τι προσαρμογές, δηλαδή να βγάλει αυτοματισμούς ο Μεντιλίμπαρ απέναντι σε κλειστές άμυνες, δεν το ξέρει αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Γι' αυτό είτε θα δουλέψει κάποια πράγματα πάνω σε αυτό, είτε θα φέρει κάποιους παίχτες που θα στολίσουν αυτό.
2: Πώς θα φέρει, αλλά τους παίχτες, ό,τι παίχτη και να φέρει, αδελφέ. Δηλαδή αυτό το εξτρεμάκι που πήγε τώρα στην Κάνσας είναι καλός παίχτης.
0: Ναι, συμφωνούμε.
2: Έτσι. Πρέπει όμως όποιον παίχτη και να φέρει, πρέπει να τον καθοδηγήσει. Και πρέπει να το εντάξει σε μια ομάδα, σε ένα σύνολο. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ο Νίκολης τώρα στην ΑΕΚ παίζει ένα συγκεκριμένο ποδόσφαιρο άνθρωπος.
0: Δηλαδή, το οποίο βέβαια πιστεύω ότι θα το αλλάξει φέτος, να ξέρεις.
2: Ποιο θα αλλάξει, ναι. 4-2-2-2 παίζει.
0: Όχι, το ποδόσφαιρο που παίζει, λέω, θα αλλάξει. Όχι τη διάταξη απαραίτητα.
2: Όχι, ναι, το ποδόσφαιρο που παίζει ορίζεται από τη διάταξη. Γιατί ορίζεται από τη διάταξη? Γιατί θα διατηρήσει τα δύο φόρτου μπροστά. Και θα διατηρήσει αυτό που κάνει να μπορεί να δώσει πλάτος στο γήπεδο. Αυτό ξέρει να κάνει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αυτοματισμούς, λεπτομέρειες μπορεί να βάλει ακόμα περισσότερες. Σύμφωνοι. Καλά, η Άκη έχει χάσει τον Πινέδα τώρα. Εντάξει, τώρα, τώρα εμένα είναι, είναι ένα σούπερ πείραμα.
0: Είναι άλλη πίστα αυτή τώρα.
2: Ναι, είναι άλλη πίστα. Εντελώς. Καλά το λες. Αλλά είναι η δύσκολη πίστα.
0: 100%.
2: Κατάλαβες. Παρεπιπτόντως και σ' αφήνω. Έχετε τα μάτια σας όλα. Εγώ τα λέω κάθε καλοκαίρι. Κάνω την πρόβλεψη. Θα την πει τα μάτια σας όλα προσεκτικά πάνω στον ΠΑΟΚ. Πέτρο.
0: Γιατί? Θεωρείς ότι θα κάνει καλή δουλειά.
2: Ναι, ένα νορμάλ. Καταρχήν πήρε ένα προπονητή ο οποίος βαδίζει στα χνάρια του προηγούμενου. Αυτό είναι πάρα πολύ έξυπνο εκ μέρους. Και αν βρούνε ένα φορ το οποίο να είναι απλά συμβατό, όχι τίποτα άλλο. Και το κυριότερο, του βγει ο Άλλη αυτό το πράγμα.
0: Ο Άλλη τώρα, άστο, θα χάσει πολύ καιρό.
2: Δύο εβδομάδες έχει ακόμα. Του βγει ο Άλλη από τα αριστερά που παίζει, φίλε, το Βαγιανίδη τον παίρνει με τις εθνικές.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ να ξέρεις, και το βλέπω και από τον εαυτό μου, δεν θα σου πω ψέματα, είναι φέτος η σεζόν που μπαίνει, τον θεωρούν όλοι, τον έχουν όλοι υποτιμήσει ότι είναι ο τέταρτος, ότι είναι ο τέταρτος του πρωταθλήματος και βλέπουμε. Χρόνια. Αλλά θα φανεί τώρα τι να σου πω. Εντάξει, χιλιά μου, να προλάβουμε ένα ακόμα.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε μου, και συγγνώμη από τα παιδιά.
0: Όχι, να είσαι καλά. Πάμε ένα ακόμα. Χαίρετε.
3: Έλα Γιώργο.
0: Χαίρετε.
3: Νίκος Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Νίκο.
3: Που είχα πει πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός θα πάει το Ευρωπαϊκό.
0: Ναι, ναι.
3: Με θυμηθείς.
0: Το Champions League.
3: Ναι. Φέτος δεν βλέπω την ομάδα ζωηρή, ούτε για Champions League, ούτε για το άλλο.
0: Ούτε για το Conf, ούτε για Europa.
3: Ούτε για τίποτα, ούτε για πρωτάθλημα. Καλά πρωτάθλημα το είχα πει πέρυσι στον Ηρακλή πολλές φορές, 1000% θα το έπαιρνε. Και γενικότερα δεν θα έχει κάποια άλλη πορεία για κάποια χρόνια ακόμα. Τώρα σου φάνομαι τη Λίμπαρ. Έχει συμβόλαιο 4 χρόνια, άλλα 3. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν είμαι της άποψης να φύγει.
0: Ποιος για μένα είναι 4 χρόνια συμβόλαιο.
3: Πέρυσι δεν έχει κάνει υπογράψει.
0: Όχι, μέχρι το τέλος σεζόν έχει.
3: Πάμε. Α, δεν έκανα λάθος. Εντάξει, θέλω να πω, εντάξει, παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι της άποψης να μείνει, γιατί μας έφερε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 4-6. Είχαμε αμέτρητα γλέντια και για άλλα 10 χρόνια να μείνει δεν με πειράζει και να μην φέρει τίποτα άλλο. Είχαμε μια τρομερή επιτυχία. Κάτι το οποίο δεν θα το ζήσει καμία άλλη ελληνική ομάδα ποτέ στα παγκόσμια χρονικά. Ζήσαμε τόσες μεγάλες βραδιές, τόσες πολλές νίκες και στην Ελλάδα. Λογικό είναι. Κάπου να έρθουν και αποτυχίες. Βλέπω ότι η φετινή χρονιά να είναι ένα φιάσκο. Δεν θα πάρουμε πραγματικά, πιστεύω, μακάρι να πέσω έξω, δεν θα πάρουμε τίποτα.
0: Νίκο, από το Champions League πριν 5 μήνες μας πήγε στο φιάσκο. Τα διέλυσες όλα. Σε 4 μήνες μιλάμε για τρενάκι του τρόμου.
3: Ναι, μα δεν βλέπετε ποια ομάδα όμως.
0: Εντάξει, οκ.
3: Βλέπω να αποκλειστούμε από την Αιμέγγεν.
0: Ναι.
3: Το θεωρώ με βάση την εικόνα και στα φιλικά που τον είδα λίγο, δεν με πείθει καθόλου η ομάδα. Δεν έχει καθόλου φαντασία, όλο μηδέν. Δεν παράγει φάσεις, δεν με πείθει καθόλου. Εγώ να σου πω κάτι, δεν θα κάνω ποτέ αυτό που κάνουν οι άλλοι, να πω γιατί έβγαλε αυτόν και γιατί έβαλε εκείνο. Αυτό θεωρώ μια αρρώστια που έχει ο κόσμος και για τα συστήματα. Και οι αλλαγές είναι μόνο για εσάς τους δημοσιογράφους. Που είναι δουλειά σας αυτή. Ο απλός κόσμος που κάθεται και λέει γιατί έβαλε αυτό και γιατί έβαλε τον άλλον, θεωρώ ότι είναι πραγματικά κάτι πολύ άρρωστο. Γιατί όλοι αυτοί που κάνουν αυτή την κριτική, το 99% από αυτών, πιστεύω ότι άμα ήταν στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό ή σε οποιαδήποτε ομάδα θες, η συγκεκριμένη ομάδα θα ήταν β' εθνική. Δεν θα υπήρχε καν στο χάρτη. Οπότε δεν ξέρω, συμφωνείς με αυτό που λέω.
0: Εντάξει, ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
3: Γι' αυτό εγώ δεν κάνω ποτέ τον πρόβλημα. Πολύ σπάνια να πω δηλαδή. Μόνο άμα είναι κάτι καυγαλαίο.
0: Εντάξει, και ισχύει αυτό που λέμε πολλές φορές. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά ο προπονητής βλέπει τους παίχτες στην προπόνηση, τους παίχτες στο ένα, το άλλο, βλέπει τις μετρήσεις τους, βλέπει τα πάντα. Ξέρει γιατί πρέπει να βγει ο ένας. Θα κάνει λάθη και ο προπονητής, έτσι. Μπορεί να βγάλει κάποιον που δεν θα πρέπει να βγει, εννοείται.
3: Μα δεν υπάρχει προπονητής που να μην κάνει λάθη.
0: Και θα βάλει κάποιον που δεν έπρεπε να μπει, ας πούμε.
3: Ακόμα και για τον Έλκα μπει, είχε πει ο Ηρακλής.
0: Εσύ Νίκο, άμα ήξερε ο προπονητής ότι αυτός που θα βάλει δεν θα πάει καλά, δεν θα τον έβαζε. Τι να κάνουμε. Δηλαδή δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο.
3: Μα φυσικά, να σου πω γιατί κάτι ακόμα. Ακόμα και για τον Ελ Καμπί, μέχρι και ο Ηρακλής έλεγε πέρυσι, αφού είχε γυρίσει από το Κόπα Αφρικά, για κάποια μάτσα δεν ήταν δεφορμέ, και έλεγε και όλος ο κόσμος, λέει, δεν βλέπω τον Ελ Καμπί για αυτά. Που ήταν κάτι πολύ νορμάλ. Εδώ ο Χάλαντ πέρυσι, που είναι ο κορυφαίος στον κόσμο, είχε μείνει 8 μάτς χωρίς γκολ και βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Και απεριμένω από τον Ελ Καμπί, εγώ σου λέω ότι ο Ελ Καμπί φέτος κάνει μια κακή γωνιά και βάζει μόνο 5 γκολ, ας πούμε, στο ποτάθλημα. Κουφιά ώρα που το λέω. Και τι έγινε. Και εμένα δεν έγινε. Εγώ πάλι θα τον δοξάσω, πάλι θα τον προσκυνάω. Δεν θα πω να φύγω, ούτε θα τον κάνω κριτική. Δηλαδή ψάχνουμε το καλύτερο να σήμερα δεν έπαιξε καλά. Να πούμε κάτι, ρε παιδί μου.
4: Ρε Σινίκο, υπάρχει μια τρία παράνοια γενικότερα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ορτέγκα είναι ένας παίκτης που για άλλους ήταν καλός, για άλλους μέτριος, για άλλους κακός. Okay. Το αριστερό μπακ, έτσι, ο Ορτέγκα. Τόσες εβδομάδες διαβάζαμε, άντε να φύγει ο Ορτέγκα να πάρουμε ένα αριστερό μπακ. Ο Ορτέγκα έφυγε σήμερα και σήμερα διαβάζαμε, έφυγε ο Ορτέγκα τη μέρα του αγώνα. Αφού δεν θα έπαιζε ούτως ή άλλως. Ο Μπρούνο θα έπαιζε. Δηλαδή. Υπάρχει και λίγο παράνοια.
3: Ναι, εγώ αυτή είναι η απόψη μου για το ποδόσφαιρο. Να κάνω και μια κουβέντα για το μπάσκετ και να κλείσω. Βλέπω πάρα πολύ περισσότερους Παναθηναϊκούς με βάση το ρόστερ. Δεν το φοβάμαι καθόλου. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά. Μην πω τη πλάκα και είμαι υπερβολικός. Δεν θα κινδυνεύσει καθόλου ο Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός. Δεν τον βλέπω καθόλου.
4: Αλλά μην είσαι υπερβολικός.
3: Όχι, ναι, εντάξει, πρωτάθλημα Ευρωλίγκα πάνε στον Ολυμπιακό, ίσως πάρουν το κύπελο. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο αισιόδοξη. Δηλαδή, πραγματικά η πεντάδα που έχει.
4: Εσύ γιατί είσαι τόσο απεσιόδοξη, τον Παναγιώτη. Κουβέντα κάνουμε, έτσι.
3: Όχι, γιατί να σου κάτι. Το Χέις Ντέιβις πήγε, α πούμε, έτσι, 10 μάτς που τον είδα με Βαλένθια και Ολυμπιακό, που έπαιξε και τα 10 πέρα, 2 μάτσα έκανε καλά. Παίχτης χωρίς ψυχολογία, χωρίς σουτ. Δηλαδή, τον θυμάμαι μέσα στο σεφ που ερχόταν και αμυντικά ήταν ανύπαρτος, χωρίς ενέργεια, χωρίς πάθος. Δεν έχει δείξει κάτι. Τώρα αν ανασταθεί είναι άλλο αυτό. Ο Ναν. 2 χρόνια είναι νάνος. Δεφόρμα δεν βλέπετε. Ο Στούκας είναι 37. Τι να προσφέρει. Ο Γιαμπουζέλε δεν τον είχα ποτέ σε εκτίμηση. Δεν έχει και αυτός να προσφέρει κάτι.
4: Εντάξει, ο Γιαμπουζέλε εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλός παίκτης.
3: Εντάξει. Ο Φαλ. Ένας, εντάξει, θα μου πεις τρίτος ψηλός είναι. Μόνο κάρφημα. Δεν θυμάμαι να τον έχω δει να βάζει καλάθι με από μέσα απόσταση ένα σουτάκι. Άμα τον παίξει με παγίδα βγάζει την μπάλα έξω. Στενασμένα είναι ανύπαρτος, αργός. Τίποτα, δεν. Από όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Μήτογλου είναι ντεφορμέ.
4: Φρανσίσκο.
3: Εντάξει, αυτός είναι φιχταράς, εντάξει. Δεν τους συμφωνώ με όλους. Αλλά βάσει του ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός, δεν φοβάμαι. Και πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα δικά μας. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς είχε χτίσει μια αυτοκατορία παλιά, θυμόμαστε όλοι, με διαιτησία. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Αυτό είναι. Εντάξει, όχι 50-50, το έχουμε λίγο εμείς παραπάνω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν θα έχει πλέον αυτή την έβνοια που είχε στην Ελλάδα, δεν θα πάρει την στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη. Σου λέω, μέχρι κανένα κύπελο, αυτό παραπάνω δεν θα πάρουνε, δεν φοβάμαι καθόλου το ρόστερ τους. Ένα μέτρο προς καλό ρόστερ, εμείς έχουμε μαδάρα, παιχταράδες, θα το πάρουμε ακόμα πιο εύκολα φέτος και το ποτάθουμε και την Ευρωλίκα, ο κόσμος να μην φοβάται, θα πάνε ένα τέλεια.
4: Ωραία, Νίκολα. Ωραία, για να κλείσουμε.
3: Εσύ συμφωνείς, θα τα πάρουμε όλα.
4: Στο μπασκετ.
3: Ναι.
4: Εγώ Ευρωλίγκα θέλω πάλι τώρα το πρωτάθλημα. Πάλι Ευρωλίγκα θέλω. Είμαι των Ευρωπαϊκών. Δηλαδή, μου λέει τη χρονιά του Conference βγήκαν κάποιοι και μου έλεγαν: Ναι, Γιώργο, έχουμε πάρει με 2 χρόνια πρωτάθλημα. Και του έλεγα: Παιδιά, 5 να κάνουμε. Δεν με πειράζει, αλήθεια. Άμα πάρω.
3: Εγώ όταν έλεγα για το Ευρωπαϊκό, για το Champions League, είχα πέρυσι. Και, να το παίρνουμε το Champions League, σήμερα με 20 χρόνια πρωτάθλημα.
4: Καλά, εντάξει, τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν.
3: Άρα, δηλαδή, όμως εσύ βλέπεις φαβορί τον Ολυμπιακό όμως στον Πάσινα και στην Ελλάδα.
4: Εγώ έτσι πιστεύω. Εντάξει. In Barzokas we trust.
3: Ναι, και στο Βόλιο και στο Πόλο να ξέρεις θα πάμε εξαιρετικά καλά. Και το Ευρωπαϊκό που μας ξέφυγε πέρυσι στο Αντρικό Πόλο, νομίζω φέτος θα το κάνουμε. Έχουμε πολλά χρόνια να πάρουμε Ευρωπαϊκό.
4: Το πήραν οι γυναίκες.
3: Το πήραν οι γυναίκες. Θα το πάρουν και οι άντρες και οι γυναίκες και στα ποδόσφαιρα και στα. Όχι στα ποδόσφαιρα, δεν το βλέπω. Μπάσκετ, Βόλιο, Πόλο, Χάντα, θα πάρουμε όλα.
4: Θα φτιάξουμε, θα αισιώσουμε και στο ποδόσφαιρο, Νικόλα.
3: 20
4: κούπες. Πάμε γιατί θα πέσει το χωγραφημένο.
3: Θα πάρουμε 20 κούπες, θα πάρουμε.
4: Να σε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, χαιρετάμε. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και παρέα θα πάμε τις επόμενες δύο ώρες, κάνοντας ένα μουσικό ταξίδι στην δισκογραφία ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών, τον Led Zeppelin. Η αρχή του γκρουπ έγινε το 1968 στην Αγγλία, όταν μετά την διάλυση των ηρωικών Yardbirds, ο κιθαρίστας τους τότε, James Patrick Page, αλλιώς Jimmy Page, δημιουργεί με τον μάνατζερ Peter Grant τους New Yardbirds, που στη συνέχεια θα πάρουν το όνομα Led Zeppelin. Ο Page λοιπόν βρέθηκε να αναζητά μουσικούς για το καινούριο του σχήμα και ψάχνοντας για κιμπορντίστα βρήκε τον John Paul Jones. Στη συνέχεια ψάχνοντας τραγουδιστή, ο Terry Reid του πρότεινε τον Robert Plant, ο οποίος τραγουδούσε σε διάφορες pub του Λονδίνου τότε, με διάφορα σχήματα, ένα από τα οποία ήταν και η Band of Joy, στους οποίους ο drum πρότεινε τον Robert Plant, ο οποίος τραγουδούσε σε διάφορες pub του Λονδίνου τότε, με διάφορα σχήματα, ένα από τα οποία ήταν και η Band of Joy,

Παράλληλα, την ίδια περίοδο δηλαδή, ξεκινούν οι ηχογραφήσεις του πρώτου άλμπουμ των Led Zeppelin, χωρίς να υπάρχει συμβόλαιο με κάποια εταιρεία. Θα έρθει αργότερα αυτό από την Atlantic Records, με παραγωγό τον Jimmy Page και τον manager Peter Grant να πληρώνει όλα τα έξοδα για τις ηχογραφήσεις του πρώτου άλμπουμ. Οι οποίες ηχογραφήσεις, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Jimmy Page, διέρχησαν μόλις 36 ώρες διακού χρόνου. Δείγμα της χημίας, η οποία αναπτύχθηκε μεταξύ των μουσικών του group σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η δημιουργία του πρώτου άλμπουμ των Led Zeppelin να χρειαστεί μόλις μερικές εβδομάδες, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και τη μίξη του δίσκου. Έτσι, στις 12 Ιανουαρίου του 1969, από την Atlantic Records, κυκλοφορεί το Led Zeppelin στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις 31 Μαρτίου του 1969 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο σημερινό μας δίωρο αφιέρωμα θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε από κάθε δουλειά του συγκροτήματος τουλάχιστον δύο τραγούδια, κάποια από αυτά περισσότερο γνωστά, κάποια από αυτά λιγότερο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη δουλειά με μια διασκευή την οποία έφτιαξαν οι Page και Plant στο τραγούδι της Ann Brandon από τα 50s, Babe, I'm Gonna Leave You. Δεύτερο κομμάτι στην πρώτη πλευρά του δίσκου.

Babe, I'm Gonna Leave You, ένα τραγούδι της Ann Brennan, το οποίο πρώτο διασκεύασε John Baez και αυτή στην ουσία επηρέασε τους Page και Plant για να το διασκευάσουν και εντάξουν στο πρώτο άλμπουμ, το Led Zeppelin. Αλλάζουμε εντελώς ρυθμούς, δεύτερο κομμάτι από τον πρώτο δίσκο των Led Zeppelin, Communication Breakdown, των Bonham, Jones και Page. Τρίτο κομμάτι στην δεύτερη πλευρά του άλμπουμ.

Communication Breakdown, λοιπόν, από την πρώτη δουλειά των Led Zeppelin, ένα κομμάτι το οποίο έπαιζε σε κάθε συναυλία του συγκροτήματος, είτε σαν το κομμάτι που ξεκίναγε τις συναυλίες, είτε σαν encore. Πριν αφήσουμε πίσω την πρώτη δουλειά των Led Zeppelin, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε ότι στα charts το 1969 στην Αγγλία, το Led Zeppelin έφτασε στην 6η θέση, στο αμερικάνικο Billboard την ίδια χρονιά έφτασε στο νούμερο 10, ενώ το 1970 βρέθηκε στην κορυφή των ισπανικών charts. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι περισσότερες πωλήσεις του συγκεκριμένου άλμπουμ έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας τα 8 εκατομμύρια, κάνοντας το Led Zeppelin 8 φορές πλατινένιο. Και πάμε στη δεύτερη δουλειά των Led Zeppelin με τίτλο Led Zeppelin 2, η οποία κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου του 1969 από την Atlantic Records και πάλι. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αμερική από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 1969. Την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφει και πάλι ο Jimmy Page και το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το δίσκο είναι το πασίγνωστο Walla Lotta Love. Πρώτο κομμάτι στην πρώτη πλευρά του δίσκου.

Αχ!

Well, a lot of love, λοιπόν, ένα τραγούδι του John Paul Jones και του John Bonham, αλλά όχι μόνο δικό τους. Μέσα στο τραγούδι υπάρχουν κομμάτια από ένα τραγούδι του Willie Dixon, το οποίο είχε γράψει για τον Muddy Waters το 1962. Το τραγούδι κυκλοφορεί το You Need Love και μέσα από αυτό ο Robert Plant είχε αντιγράψει κάποιους στίχους για την τελική μορφή του Walla Lotta Love. Μάλιστα, υπήρξε και δικαστική διαμάχη το 1985 μεταξύ των Led Zeppelin και του Willie Dixon. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι έγινε αγαπητό από τους Led Zeppelin και κέρδισε και μάλιστα πάρα πολλά βραβεία, ενδεικτικά κάποια από αυτά. Το 2007, η Ακαδημία Grammy στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε το τραγούδι το Grammy Hall of Fame Award. Το περιοδικό Q στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2005 κατέταξε στη θέση νούμερο 3 το συγκεκριμένο τραγούδι στα 100 καλύτερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών. Το VH1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2009 κατέταξε πάλι στη θέση νούμερο 3 το Walla Lotta Love στα καλύτερα hard rock τραγούδια και το περιοδικό Rolling Stone το 2008 κατέταξε στην θέση νούμερο 11 το συγκεκριμένο τραγούδι στα 100 καλύτερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών. Και πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι από το Led Zeppelin 2, πρέπει να πω ότι αυτό το τραγούδι που ακούγεται σαν γέφυρα είναι από το ίδιο άλμπουμ και είναι το Moby Dick των Bonham, Jones και Page. Συνεχίζουμε, δεύτερο τραγούδι, το πρώτο της δεύτερης πλευράς του άλμπουμ Led Zeppelin 2, Heartbreaker των Bonham, Jones, Page και Plant.

Heartbreaker λοιπόν από το Led Zeppelin 2, και πριν αποχαιρετήσουμε τη συγκεκριμένη δουλειά του group, πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι το 1969 βρέθηκε στο νούμερο 1 του Billboard στην Αμερική και στο νούμερο 1 στα charts του Καναδά, ενώ το 1970 χτύπησε κορυφή στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, ενώ οι πωλήσεις του άλμπουμ το έχουν κάνει 12 φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ, 4 στην Αγγλία, 2 στη Γαλλία, 9 στον Καναδά, 4 στην Αυστραλία και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην τρίτη δουλειά των Led Zeppelin. Τίτλος της Led Zeppelin 3. Οι ηχογραφίες ξεκινούν τον Ιανουάριο και τελειώνουν τον Αύγουστο του 1970 σε διάφορες τοποθεσίες. Η κεντρική ιδέα και πολλά από τα τραγούδια όμως που περιλαμβάνει το άλμπουμ έχουν ξεκινήσει να διαμορφώνονται σε ένα μικρό εξοχικό σπίτι του 18ου αιώνα, ονόματι Bron Yor Or, στην Ουαλία, στην κορυφή ενός λόφου με θέα την κοιλάδα Ντάφη, με την κοντινότερη πόλη αρκετά χιλιόμετρα μακριά, όπου εκεί οι Page και Plant περνούν ένα χρονικό διάστημα χωρίς καν να έχουν νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα, δημιουργούν κομμάτια, δίνοντας πλέον έμφαση σε πιο ακουστικές κλίμακες και αλλάζοντας λίγο την μουσική κατεύθυνση του group. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι το πρώτο κομμάτι της πρώτης πλευράς, το Immigrant Song, και αν παρατηρήσετε στους στίχους, λένε ότι το συγκρότημα ήρθε από την χώρα του χιονιού, και έτσι πραγματικά είχε γίνει. Το τραγούδι γράφτηκε μετά από μια συναυλία η οποία είχε γίνει στο Reykjavik της Ισλανδίας, με τεμποδίων μπορεί να την πει κάποιος στη συναυλία, μιας και υπήρχε γενική απεργία στο νησί εκείνες τις ημέρες. Παρ' όλα αυτά η συναυλία έγινε σε ένα πανεπιστημιακό χώρο με μεγάλη επιτυχία και το τραγούδι πρωτοτραγουδήθηκε στο ακριβώς επόμενο live του συγκροτήματος, στο Bath Festival στο Σέπτον της Αγγλίας στις 27 Ιουνίου του 1970. Με το Immigrant Song λοιπόν θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με πολύ περισσότερο από Led Zeppelin. Μείνετε εδώ στον Sport FM και τους 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Με βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
4: Οι ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτήν την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα γήπεδα. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League με μοναδική επιδίωξη τη νίκη που θα τον φέρει σε θέση ισχύως εν ώψη της ρεβάνς. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Αύριο ολοκληρώνεται η ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Την περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948 και ΠΑΟΚ Anderlecht. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinSport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε συντονισμένοι πάντα στον Sport FM και τους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και παρέα πάμε ένα μουσικό ταξίδι περίπου 2 ώρων στη δισκογραφία των μεγάλων Led Zeppelin. Το τραγούδι που άνοιξε το δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής ήταν το Since I've Been Loving You, το μακροσκελέστερο σε διάρκεια τραγούδι του άλμπουμ, γραμμένο από τους Page, Jones και Plant. Βρίσκεται τέταρτο στην πρώτη πλευρά του δίσκου. Είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που γράφτηκαν για τις ανάγκες του άλμπουμ και αποδεικνύει περίτρανα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για την πιο ακουστική προσέγγιση σε κάποια τραγούδια των Zeppelin στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Πριν φύγουμε από την τρίτη δουλειά των Led Zeppelin, να σας αναφέρω και πάλι αριθμούς. Το συγκεκριμένο άλμπουμ λοιπόν το 1970 βρέθηκε στο νούμερο 1 της Αμερικής, του Καναδά, της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλίας, ενώ πλασταρίστηκε σε πολύ καλές θέσεις στην Γερμανία, στην Νορβηγία, στη Γαλλία, στην Ιαπωνία, στην Ισπανία. Επίσης, μέχρι σήμερα οι πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έχουν κάνει 6 φορές πλατινένιο με 6 εκατομμύρια πωλήσεις, 3 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, 1 στην Αργεντινή, 1 στη Γαλλία, 1 στη Γερμανία, 1 στην Ολλανδία και 1 στην Ελβετία. Μέχρι στιγμής έχουμε παρακολουθήσει την μπάντα μέσα σε 2 χρόνια να έχει παρουσιάσει 3 δισκογραφικές δουλειές από τον Οκτώβριο του 1968 μέχρι και τον Οκτώβριο του 1970. Για να φτάσουμε στην τέταρτη θα πρέπει να περάσει ένας χρόνος και ένας μήνας, τον Νοέμβριο του 1971, για να έρθει το Led Zeppelin 4. Ο τίτλος δεν υπάρχει πουθενά στο εξώφυλλο. Παρ' όλα αυτά όλοι, συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας τους Atlantic Records, το θεωρεί ως το Led Zeppelin 4. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε από τον Δεκέμβριο του 1970 μέχρι τον Μάρτιο του 1971, παραγωγός και πάλι ο Jimmy Page. Ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο, στα ίδια στούντιο που η Jethro Tull τον Δεκέμβριο του 1970 ηχογραφούσαν το Aqualung. Και για πρώτη φορά εμφανίζονται τα 4 σύμβολα των Led Zeppelin, ένα για κάθε μέλος του συγκροτήματος. Και σε αυτό το δίσκο θα ξεκινήσουμε ακούγοντας το πρώτο κομμάτι της πρώτης πλευράς, το Black Dog, γραμμένο από τους Page, Jones και Plant.

Αυτό λοιπόν ήταν το Black Dog, ένα τραγούδι το οποίο κατατάχθηκε στην πρώτη θέση ανάμεσα στα 20 καλύτερα κιθαριστικά κομμάτια όλων των εποχών για το περιοδικό Q της Μεγάλης Βρετανίας το 2007. Η βόλτα μας στο Led Zeppelin 4 θα κλείσει με ένα ίσως από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του συγκροτήματος. Ένα τραγούδι το οποίο στα 1970 ήταν το τραγούδι που ζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο στους ραδιοσταθμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και ας μην υπήρχε ποτέ σε maxi single. Τότε τα maxi single είχαν μια άλλη οτότητα στην μουσική δισκογραφία. Ένα τραγούδι το οποίο από μόνο του έχει κερδίσει αρκετές διακρίσεις, όπως το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών από το περιοδικό Classic Rock της Αγγλίας το 1999 ή ακόμα την πρώτη θέση στα 100 καλύτερα κιθαριστικά solos από το περιοδικό Guitar World των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τραγούδι έχουν γράψει οι Page και Plant και φυσικά δεν είναι άλλο από το Stairway to Heaven. Πάμε να το απολαύσουμε.

Σίγουρα δεν υπάρχουν πάρα πολλά λόγια για να περιγράψει κάποιος τα συναισθήματα που του δημιουργεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, με αυτό κλείσαμε τη βόλτα μας από το Led Zeppelin 4. Όχι όμως πριν αναφερθούμε βέβαια στο ότι σίγουρα ήταν η κορυφαία τους δισκογραφική στιγμή και από άποψη δημιουργίας αλλά και από άποψη πωλήσεων, μιας και το συγκεκριμένο άλμπουμ έγινε 23 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές αδαμάντινο όπως το χαρακτηρίζουν στον Καναδά, 2 φορές πλατινένιο στη Γαλλία, 3 χρυσό στην Γερμανία, 6 φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 8 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, χρυσό στην Βραζιλία, πλατινένιο σε Ολλανδία, Ελβετία και Αργεντινή. Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας στην δισκογραφία των Led Zeppelin. Αφήνουμε πίσω το 1971 και το Led Zeppelin 4 για να πάμε ένα χρόνο αργότερα, την άνοιξη του 1972, στο Stargrove, στο στούντιο του Mick Jagger στο δυτικό Λονδίνο, στο Berkshire, όπου εκεί οι Rolling Stones είχαν κάνει αρκετές ηχογραφήσεις για τα προσωπικά τους άλμπουμ. Σε αυτό το χώρο οι Led Zeppelin θα δημιουργήσουν το Houses of the Holy, το οποίο θα κυκλοφορήσει και πάλι από την Atlantic Records στις 28 Μαρτίου του 1973. Οι ηχογραφήσεις θα διαρκέσουν 8 μήνες παρακαλώ, μέσα στο 1972. Τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα είναι το πρώτο τραγούδι του δίσκου με τίτλο The Song Remains the Same, των Page και Plant. Το ακούμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στους 94,6 και τον Sport FM. Ο Παναγιώτης Δρύλος στην παρέα σας. Κάνουμε ένα ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin από την αρχή του συγκροτήματος μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1980, όπου μετά τον θάνατο του John Bonham, θα τα πούμε και αργότερα αυτά, το συγκρότημα διαλύθηκε. Το τελευταίο τραγούδι που ακούσαμε την προηγούμενη ώρα ήταν το The Song Remains The Same, μέσα από τον πέμπτο δίσκο των Led Zeppelin με τίτλο Houses of the Holy. Το δεύτερο τραγούδι που θα ακούσουμε από τη συγκεκριμένη δουλειά είναι το δεύτερο τραγούδι της δεύτερης πλευράς του άλμπουμ με τίτλο Dire Maker. Ένα ρέγκι θα μπορούσαμε να πούμε τραγούδι με dub επιρροές, γραμμένο συλλογικά από όλο το συγκρότημα, δηλαδή τους Bonham, Jones, Page.